0: κίνηση, ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σε εφιάλτη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξελίσσεται η νέα ενεργειακή καταιγίδα που οδηγεί το πετρέλαιο Brent πάνω από τα $105 το βαρέλι και το φυσικό αέριο κοντά στα €80 η θερμική μεγαβατόρα.
3: Εάν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν στο €1.97.
4: Η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ενημερώσει Ευρωπαίους πελάτες της ότι παραδόσεις αργού πετρελαίου προγραμματισμένες για τα τέλη Σεπτεμβρίου πρόκειται να ακυρωθούν.

πλέον υπάρχουν και αναφορές Αμερικανών ενώπιση των ενδιάμεσων εκλογών ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να σταματήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαγωγές ντίζελ. Αν γίνει αυτό, θα πρόκειται για μια καταστροφή, υπό την έννοια θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη εκτείνεξη των τιμών.

0: κλάψε με, μάνα, κλάψε με, τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωραία και την αυγό.
1: Πάλι καλά που υπάρχει και η δημοτική μας παράδοση. Έτσι και απαλύνει λίγο τον πόνο μας. Να το πάρουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά.
2: Τι να κάνουμε.
1: Γιατί άμα κάτσουμε σοβαρά πάνω του παιδιά θα τρελαθούμε με αυτά τα οποία έρχονται το χειμώνα. Τα ακούσατε όλα μέσα σε ένα συγκεκριμένο ηχητικό το οποίο είχε διάρκεια περίπου 1,5 λεπτό.
2: Ενεργειακή καταιγίδα πρώτων πυλών. Ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Τα γεγονότα και εξελίξεις είναι πάρα πολύ αρνητικές. Το πετρέλαιο οδεύει προς τα $110 το βαρέλι και οι εκτιμήσεις μιλούν και για $120 το βαρέλι, αν συνεχιστεί όλο αυτό. Και μπορεί και πολύ παραπάνω. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Τι να σου κάνει και ο Θεός όμως, πού να το πρωτοβάλει το χέρι του με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον πλανήτη. Και λέει και η Κατερίνα από το Πασαλιμάνι. Καλημέρα Κατερίνα μας. Δεν τον ακούσαμε, λέει, τον σπουδαρχίδη Χατσιμούνα, και γι' αυτό τα τραβάμε όλα αυτά. Ναι. Γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη ώρα, επιβεβαιώθηκαν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου.
3: Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου, του Χατσιμούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύετε γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
1: Τα έλεγε ο Χατσιμούνας, αλλά δεν τον άκουγε
2: κανείς. Κανένας.
1: Να λοιπόν, που τα βρίσκουμε μπροστά μας.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, απλώς να ενημερώσω τους ακροατές, επειδή υπάρχουν διάφορες πληροφορίες ότι σήμερα υπάρχει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τα καύσιμα και την ενέργεια. Ότι οι συσκέψεις αυτές γίνονται, λέει, σε εβδομαδιαία βάση και πρόκειται για σύσκεψη παρακολούθησης της κατάστασης και αξιολόγησης των δεδομένων και όχι λήψης αποφάσεων, καθώς όποια απόφαση ληφθεί θα είναι προς τα τέλη του μήνα. Άρα καταλαβαίνω ότι οι κυβερνητικές πηγές λένε ότι οι αποφάσεις για τα καύσιμα και την ενέργεια θα ληφθούν, στο τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Οπότε θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος θα βρεθεί σήμερα στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, ακριβώς στις 10, είναι καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου. Τι θα απαντήσει λοιπόν και για τα μέτρα στήριξης που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί το πρώτο μέρος σήμερα αναλώθηκε, όπως είναι λογικό, κυρίως στην ενεργειακή αυτή καταιγίδα και τα προβλήματα που φέρνει για τον χειμώνα στους πολίτες. Φυσικά σας είπαμε τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με τις προφυλακίσεις πλέον των δύο γιατρών, αλλά και τα πολλά αναπάντητα ερωτήματα τα οποία υπάρχουν σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας τέτοιων ιατρείων στη χώρα μας και τις καταγγελίες που είχαν γίνει και τους ελέγχους. Και ταυτόχρονα την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, ο οποίος λέει ότι επιστρέφει με νέο κόμμα και μάλιστα και με ενεργεία βουλευτές. Ακούσατε όμως από τον κύριο Μάντα, που μίλησε εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, γιατί η οριστική ποινή που του έχει επιβληθεί είναι 13 χρόνια.
2: Άρα το 2033, έτσι, θα μπορέσει να κατέβει στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Και ευτυχώς. Και το υπογραμμίζονται. Ευτυχώς βλέπω εδώ στα περισσότερα μηνύματα οι ακροατές μας εκφράζουν την ανησυχία τους αλλά και τον αποτροπιασμό τους για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και για τις εικόνες που παρακολούθησαν χθες. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί η εκπομπή, όπως είναι γνωστό, έχει και επιστημονική στήλη. Η κυρία Κάτζου είναι η αρμόδια για τις έρευνες τις οποίες μας παρουσιάζει καθημερινά, έτσι για να μας δώσει τα φώτα της,
2: ναι,
1: και να κάνουμε κι εμείς καλύτερη τη ζωή μας.
2: Να σου πω, έπαιζες μικρός με τα χώματα.
1: Πάντα.
2: Και σου φώναζε η μαμά σου.
1: Εννοείται, κυλιόμουν, άμα με έβλεπες πώς γυρνούσα σπίτι.
2: Και φώναζε η μαμά σου,
1: εννοείται.
2: Αυτό, μικρόβια κτλ. Έλα να σου πω όμως ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν τα ξέραμε. Η Μοίρα Γκρόνρος, οικολόγος και ερευνητής της σχέσης της φύσης και υγείας στο Φινλανδικό Ινστιτούτο Περιβάλλοντος, τι λέει? Ότι η επαφή με τη φύση, δηλαδή το να λερώνεις, να κυλήσεις στα χώματα, γρασίδια και αυτά, βρύα, δεν είναι απλώς μια αισθητηριακή εμπειρία. Μπορεί να εμπλουτίζει το μικροβίωμα του δέρματος και να επηρεάζει θετικά τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
1: Μας κάνει καλό δηλαδή? Δηλαδή,
2: ναι,
1: τι
2: βεβαίως,
1: να βγούμε έξω τώρα και να αρχίσουμε να κυλιόμαστε, ναι, στα γρασίδια,
2: ναι,
1: και στα χώματα.
2: Έτσι έβαλε εθελοντές να σκάψουν με τα χέρια τους τα χώματα, να λερωθούν με τύρφη, με βρύα και με χώμα για 20 δευτερόλεπτα. Και αυτό που διαπίστωσε είναι ότι αυξήθηκαν οι μικροοργανισμοί που κάναν καλό στο σώμα, στο δέρμα. Γιατί λέει, τα περισσότερα μικρόβια δεν είναι απαραίτητα κακά. Ωστόσο, λέει, αν υπάρχει πλούσια ποικιλία μικροβίων που συνυπάρχουν, το ένα συγκρατεί το άλλο και όλα μαζί μπορούν να μας προστατεύσουν από πιο επιβλαβή παθογόνα βακτήρια.
1: Κοίτα ρε τι μαθαίνει κανείς.
2: Πολλά μικρόβια μαζί μας κάνουν καλό. Το ένα μικρόβιο μόνο.
1: Να βγούμε έξω, δηλαδή να κυριστούμε, να μαζέψουμε μικρόβια.
2: Μπράβο, πολλά
1: να μας κάνει καλό.
2: Όχι ένα.
1: Δεν πιστεύω να είναι τίποτα της κουαντικής ιατρικής.
2: Όχι, είναι.
1: Τίποτα σαμανικής.
2: Γκρόνρος, οικολόγος και ερευνήτρια της σχέσης φύσης και υγείας στο Φιλανδικό Ινστιτούτο Περιβάλλοντος.
1: Μάλιστα, γιατί έχει φοβηθεί το μάτι μας με όλα αυτά.
2: Πρόσεξε όμως, σου λέει, δεν θες ένα μικρόβιο. Κυλήσου πολύ στο χώμα, ρε παιδί μου.
1: Θα τα γουρουνάκια, δηλαδή πώς πάνε στη λάσπη. Έτσι θα κυλιέμαι κι εγώ δηλαδή για να πάρω μικρόβια πολλά.
2: Γιατί.
1: Μοιάζω κιόλα.
4: Όχι, εγώ δεν είπα τίποτα.
1: Καλά, το υπονοεί.
2: Λίγο έχει μπει μπλούζα, λίγο πρέπει να έχει μπει στο πλήσιμο.
1: Είπα, αυτή μπήκε στο πλήσιμο. Τώρα μην την παίρνει αυτή σαν μέτρο σύγκριση.
2: Εντάξει, εντάξει.
1: Λοιπόν, αφού λοιπόν βγούμε έξω και ληστούμε, πάρουμε όσα μικρόβια είναι απαραίτητα για το καλό μα πάντα.
2: Πολλά, πολλά. Όσο περισσότερα μικρόβια λέει η ερευνήτρια, τόσο καλύτερα.
1: Εντάξει, θα μείνουμε έτσι 2-3 ώρε, ρε παιδιά. Μετά θα γυρίσουμε να κάνουμε ένα μπανάκι για να νιώσουμε καλύτερα.
2: Δεν θα κάνει μπανάκι.
1: Γιατί?
2: Γιατί υπάρχει άλλη έρευνα.
1: Και άλλη έρευνα.
2: Ναι, έφερα δύο μαζί σήμερα. Ναι, είναι διπλό το χτύπημα.
1: Α, μάλιστα.
2: Λέει, γιατί όσο μεγαλώνουμε, λένε οι δερματολόγικοι έρευνες, δεν πρέπει να κάνουμε συχνά μπάνιο και ντους. Όσο μεγαλώνει. Γιατί λέει η επιδερμίδα γίνεται πιο λεπτή, χάνει μέρος της ελαστικότητάς της και παράγει λιγότερο σμίγμα, δηλαδή λιγότερα από τα φυτικά έλαια που τη θωρακίζουν.
1: Α, είδες που τα έλεγε ο γιατρός που είχα βάλει εγώ. Ότι δεν πρέπει να κάνουμε συχνά μπάνιο, ντουζ,
2: ναι.
1: Με σαπούνι, παρά μόνο με νεράκι, γιατί χαλάει το pH του δέρματος.
2: Ναι, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών επισημαίνει ότι τα ζεστά μπάνια και η υπερβολική χρήση σαπουνιού.
1: Να τα.
2: Αλλά και τα συνεχή ντουζ μπορούν να επιδεινώσουν την υπάρχουσα ξηρότητα. Αυτό δεν σημαίνει, λέει, βέβαια, ότι η καθαριότητα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα.
1: Όχι.
2: Αλλά όσο μεγαλώνεις πρέπει να κάνεις λιγότερο ντουζ και όχι με σαπούνι.
1: Έτσι, μπράβο, παιδιά, έτσι, μπράβο, θα γίνουμε όλοι μπίχλιδες.
2: Ναι.
1: Θα βγαίνουμε έξω, θα κυλιόμαστε, θα παίρνουμε όλα τα μικρόβια, δεν θα κάνουμε και μπάνιο, δεν θα βάζουμε σαπούνι,
2: έτσι.
1: Μόνο νεράκι και θα δείτε τι ωραία που θα μπαίνεις μετά στο λεωφορείο.
2: Όαση.
1: Και θα είναι η μία λιποθυμία πίσω από την άλλη. Τέτοια λέει, μας λένε οι επιστήμονες, έτσι,
2: ναι.
1: Τέτοια συμπεράσματα και θα ζήσουμε πολύ καλύτερα τα επόμενα χρόνια.
2: Ξέρεις τι προτείνει η Dr. Νέρμπενμπορ?
1: Όχι, δεν ξέρω.
2: Προτείνει 2-3 πλήρη ντους την εβδομάδα.
1: Πλήρη? Και με σαπούνι?
2: Ναι, με τοπικό καθαρισμό στις μασχάλες,
1: ναι.
2: Και στη βουβονική χώρα τις υπόλοιπες μέρες. Δηλαδή, 3 μέρες θα κάνεις, 2-3 μέρες.
1: Μονάζικα δηλαδή παίζουμε εκεί.
2: Δηλαδή, 2-3 μέρες θα κάνεις ντους κανονικό.
1: Ναι.
2: Τις υπόλοιπες θα κάνεις τοπικό καθαρισμό στις μασχάλες σου,
1: ναι.
2: Και στη βουβονική χώρα.
1: Μάλιστα. Ζήτω η Βαρβατήλα που λέει και ο Τάσος. Καλημέρα, Τάσο. Αχ, τι άλλο θα ακούσουμε, παιδιά, με τους επιστήμονες. Νομίζω ότι τα έχουν και εκείνοι χαμένα, έτσι. Γιατί το είδαμε και στην περίπτωση τώρα αυτών των γιατρών του Κολονακίου με την κβαντική και τη σαμανική ιατρική και την ιατρική της ευεξίας και όλα τα άλλα τα κουραφέξαλα. Αλλά βλέπετε τι γίνεται και με τους επιστήμονες σε παγκόσμιο επίπεδο για το AI, για παράδειγμα. Η μία απαραίτηση μετά την άλλη από μεγάλα στελέχη εταιριών που ειδικεύονται στην τεχνητή νοημοσύνη, όλοι χτυπάνε καμπάνα,
2: ναι,
1: όχι κουδουνάκι, καμπάνα κινδύνου για την ταχύτατη
2: εξάπλωση του AI,
1: εξάπλωση του AI,
2: έτσι,
1: ακριβώς, και την ανεξέλεγκτη.
2: Και τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή η ανεξέλεγκτη χρήση του και εξάπλωσή του. Μάλιστα ένας πρώην εργαζόμενος στην Google, AI ήταν, και μιλάμε από τα ψηλόβαθμα στελέχη, προειδοποιεί ότι το AI θα σκοτώσει τον κόσμο.
1: Και μπορεί, δεν είναι λέει, πρώτη. Ακόμα και μέσα στην επόμενη δεκαετία.
2: Όχι, δεν είναι η πρώτη άποψη αυτή που διατυπώνεται του συγκεκριμένου
1: στελέχους. Εάν δεν συγκρατηθεί, λέει,
2: έτσι,
1: αυτή η εξάπλωση, η ανεξέλεγκτη εξάπλωση του AI, μπορεί μέσα στην επόμενη δεκαετία να καταστρέψει την ανθρωπότητα.
2: Έτσι.
1: Βέβαια, όλα αυτά για τον πρόεδρο Τραμπ είναι μπούρδες. Έτσι το χαρακτηρίζει ένα σαχλό σενάριο, ότι δεν έχει καμία βάση. Οι επιστήμονες όμως άλλα λένε.
2: Κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, ξεκάθαρα.
1: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί έχουμε συνέχεια με το θέμα του επιδόματος ανεργίας.
2: Ναι,
1: της δήλωσης δηλαδή, που είχε κάνει ο Παύλος Μαρινάκης και που συνέχισε κατά κάποιο τρόπο και ο Μάκης Βορύδης, κάνοντας λόγο γενικότερα για έναν εξορθολογισμό,
2: ναι,
1: της επιδοματικής πολιτικής.
2: Ναι, ναι. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης το είπε περίπου αυτό.
1: Και ο κύριος Κυρανάκης.
2: Και ο κύριος Κυρανάκης. Θέλω να πω για αυτή τον εξορθολογισμό, έτσι, των επιδομάτων. Ο κύριος Μαρινάκης και χθες επανέλαβε ότι δεν ήταν προσωπική του άποψη και δεν είναι θέση της κυβέρνησης και πρόθεση της κυβέρνησης να το κάνει αυτό. Ωστόσο, η αντιπολίτευση επιμένει ότι όταν λέει κάτι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι άποψη της κυβέρνησης και ότι ετοιμάζεται αυτή η μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας και από το ΠΑΣΟΚ και από την Ελλάς και από το ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκαν πάρα πολλές ανακοινώσεις, ενώ ξαναλέω, ξεκαθάρισε για τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φορά ο Παύλος Μαρινάκης ότι αυτό που είπε για το επίδομα ανεργίας είναι προσωπική του άποψη.
1: Να ακούσουμε τι είπε χθες ο Παύλος Μαρινάκης. Βέβαια θα πει περισσότερα σήμερα στις 10, όπως σας είπα, αλλά να πάρουμε μία μικρή γεύση από την χθεσινή απάντηση που έδωσε.
5: Εγώ, εκτός από κυβερνητικός εκπρόσωπος, είμαι και υποψήφιος βουλευτής και θέλω, όταν έρθει η ώρα ο κόσμος να με κρίνει, εν προκειμένου στο βόρειο τομέα, να ξέρει ποιον άνθρωπο έχει απέναντί του. Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του το 2018 έχει μια ανάλογη πρόταση. Το ξαναλέω. Κανείς δεν είπε μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών οποιοδήποτε οι άνθρωποι αυτοί να μην παίρνουν επίδομα. Τι λέμε κάποιοι. Με άλλο τρόπο ο καθένας, από ένα διάστημα και μετά, ως προσωπική μας θέση να επιδοτείται η εργασία για να βρει ο άνθρωπος αυτός τη δουλειά.
1: Επιδότηση της εργασίας, λοιπόν, ναι. Περισσότερα από τον Παύλο Μαρινάκη, ακριβώς στις 10 που θα είναι εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Υπήρξαν αντιδράσεις λοιπόν και από το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου, ο Κώστας Τσουκαλάς, είπε ότι αυτό θα το έβρισκε προχωρημένο ακόμα και η Θάτσερ, εάν το άκουγε. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε χθες τη ΔΥΠΑ, είπε ότι πρέπει να αποτρέψουμε αυτό το αντεργατικό σχέδιο και ότι αυτό δεν είναι μία άποψη Μαρινάκη, αλλά ένα σχέδιο Μητσοτάκη. Και ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ζει σε άλλο πλανήτη με τέτοιες απόψεις.
2: Για την πολιτική επικαιρότητα θα συνομιλήσουμε με τον συναδελφό μας, τον Εμίλιο Περδικάρη, και τον ευχαριστούμε. Εμίλιο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ. Το ακούσαμε. Καλημέρα, γιατί κάτι
1: καλημέρα.
2: Χάσαμε.
6: Καλημέρα.
2: Ωραία, τώρα σε ακούμε. Λοιπόν,
1: να πάρουμε πάσα από αυτό το οποίο συζητήσαμε μόλις τώρα.
2: Ναι,
1: δηλαδή το θόρυβο που έχει σηκωθεί σχετικά με τη δήλωση για το επίδομα ανεργίας.
6: Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης επιμένει ότι, και φαντάζομαι ότι αυτό θα σας πει και εσάς σε λίγο, ότι είναι μια προσωπική του άποψη την οποία εξέφρασε σε μια προσωπική συνέντευξη. Όχι δηλαδή σε μια επίσημη ενημέρωση, είτε στο briefing ως κυβερνητικός εκπρόσωπος ή σε μια συνέντευξη στην οποία κλήθηκε να περάσει την κυβερνητική γραμμή. Η αντιπολίτευση από την άλλη πλευρά είναι λογικό να σηκώνει το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές και η οικονομία είναι η αιχμή του δόρατος στην προεκλογική πια αντιπαράθεση, λογικό είναι να αναδεικνύει τις αδυναμίες που θεωρεί η ίδια ότι η κυβέρνηση έχει, όπως το συγκεκριμένο ζήτημα. Σε ένα ζήτημα όμως που έχει αξία να θυμίσουμε ότι έχει γίνει πολλές φορές κουβέντα και από διάφορα στελέχη και διαφόρων κομμάτων στο παρελθόν για τη μορφή που μπορεί να έχει το επίδομα ανεργίας. Και αυτό διότι, αν δείτε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι ακριβώς συμβαίνει, το επίδομα ανεργίας δεν έχει μία συγκεκριμένη μορφή σε όλες τις χώρες. Κάθε χώρα έχει το δικό της σύστημα, τα συστήματα αυτά διαφέρουν, έχουν να κάνουν με το γενικότερο, το ευρύτερο δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, το θέμα είναι κατά πόσον ευνοεί την κυβέρνηση, ευνοεί στην αντίθετη περίπτωση, δεν ευνοεί την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση αντίστοιχα για να σηκώσει το συγκεκριμένο θέμα ή η συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί έρχεται σχεδόν μία εβδομάδα μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΣ. Οπότε είναι λογικό ο Πρωθυπουργός με αυτές τις ανακοινώσεις και με αυτές τις εξαγγελίες να βάζει την ατζέντα. Ποια ήταν αυτή η ατζέντα όπως την ακούσαμε? Ήταν τα οικονομικά μέτρα, κυρίως όμως ήταν το δίλημα το οποίο βάζει εν ώψη της κάλπης.
2: Ποιο είναι το δίλημα, Εμίλια?
6: Το δίλημα είναι η σταθερότητα, η σοβαρότητα, το πώς μπορεί να διαχειριστεί, ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τις κρίσεις, για να μπορέσει κατά αυτόν τον τρόπο στον δρόμο προς τις εκλογές και η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης να βάλει το δίλημα στους ψηφοφόρους και να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία κατά αυτόν τον τρόπο να συσπυρώσει τον κόσμο και να πετύχει το στόχο της, ο οποίος δεν είναι άλλος από την αυτοδυναμία, από τη στιγμή που στην κυβέρνηση λένε ότι έχουν στρατηγική μίας κάλπης και όχι δηλαδή δεύτερης επαναληπτικής εκλογής, καθότι προσπαθούν κατά αυτόν τον τρόπο να εξορκίσουν και τη χαλαρή ψήφος της πρώτης εκλογές, να μην επαναληφθεί δηλαδή ένα σκηνικό αντίστοιχο με αυτό του του 2012 που μας οδήγησε, στις περιπέτειες που μας οδήγησε.
2: Ναι. Από την άλλη πλευρά, χθες μια δήλωση του κυρίου Πάνα από το Πασόκ ότι ουσιαστικά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς, είναι όμορφη χώρη. Και ουσιαστικά άφησε ανοιχτό παράθυρο για συνεργασία. Ήταν αστραπιαία αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη. Απάντησε ότι τώρα αποκαλύφθηκαν όλα. Ότι...
1: έκανε λόγο για κόμμα δορυφόρο.
2: Κόμμα δορυφόρο κτλ. Κτλ. Πώς το διαβάζουν στην κυβέρνηση όλα αυτές τις δηλώσεις και τι πιστεύουν, γιατί ήταν, ξαναλέω, άμεση απάντηση της κυβέρνησης, διαστόματος βεβαίως του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.
1: Και από το Πασόκ βέβαια είπαν ότι πρόκειται για μια προσωπική θέση του
2: κύριου Πάνα
1: και τον άδειασαν.
2: Ναι.
6: Ο κύριος Μαρινάκης στη χτεσινοβραδινή συνέντευξή του στο Άξιον είπε και κάτι, είχε ένα, επιφύλαξε ένα καρφί έτσι, πολύ αιχμηρό για τον κύριο Πάνα, ότι έγινε η θέση του αυτή, έγινε προσωπική μετά τη συνέντευξη, δεν ήταν πριν τη συνέντευξη. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί είναι αυτό που πιστεύουν ότι και στην κυβέρνηση, ότι δηλαδή υπάρχουν συζητήσεις ανάμεσα σε στελέχη του Πασόκ και της Ελλάς για ενδεχόμενη συνεργασία μετά τις εκλογές. Και νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται να είναι κάποιος στο ρεπορτάζ για να το ξέρει και να το καταλάβει. Υπάρχουν στελέχη του Πασόκ που πράγματι θεωρούν αυτή τη στιγμή ότι αν το Πασόκ είναι να επιλέξει μετά τις εκλογές ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάδα, ανάμεσα στον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, ίσως θα ήταν καλύτερα να επιλέξουν Τσίπρα. Δεν το λένε φωναχτά ασφαλώς. Και δεν το λένε φωναχτά γιατί δεν μπορείς να πας με μια τέτοια στρατηγική στις εκλογές, γιατί σε αυτή την περίπτωση ποιος είναι ο λόγος να σε ψηφίσει και
2: σωστά.
6: Να ψηφίσει κατευθείαν κάτι άλλο. Γεγονός είναι πάντως ότι άνοιξε μια συζήτηση με τις δηλώσεις του κυρίου Πάνα, και γι' αυτό ακριβώς το εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση. Άνοιξε μια συζήτηση η οποία ήταν αχρίαστη πάλι αυτή τη στιγμή για το Πασόκ. Ήταν μια συζήτηση άκερη, δεδομένου ότι με τις όποιες εντάσεις στο συνέδριο και την απόφαση η οποία ελήφθη, επιχείρησε το Πασόκ να κλείσει αυτή τη συζήτηση για τις συνεργασίες μέχρι τις εκλογές, να έχει μια στρατηγική αυτόνομης καθόδου στις εκλογές και να διεκδικήσει αυτό που είναι να διεκδικήσει. Από εκεί και πέρα, το τι μπορεί να συμβεί μετά τις εκλογές είναι πολύ μεγάλη ιστορία.
2: Ναι, θα το δούμε το βράδυ των εκλογών.
6: Θα έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, το καταλαβαίνετε κι εσείς, εάν το Πασόκ είναι στη δεύτερη
2: ή στην τρίτη θέση. Βέβαια.
6: Έτσι. Και σωστά. Εννοώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα είναι διαφορετικά τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει ακριβώς με τις συνεργασίες. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ή όποιος είναι πρώτο κόμμα, εάν το Πασόκ είναι τρίτο παρά δεύτερο.
2: Μάλιστα.
6: Αλλάζει ρόλο σε αυτή την περίπτωση.
2: Αλλάζει ρόλο. Θα ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Εμίλιο Περδικάρη για αυτό το σχόλιο. Ευχαριστούμε, Εμίλιο. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
6: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Αμαλία,
1: ναι.
0: Ποιες πιστεύεις ότι είναι οι πιο σημαντικές ιστορίες για τη ΔΕΗ? Να σου πω.
1: Να μου πεις βέβαια.
0: Για τη ΔΕΗ λοιπόν σημαντική είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η καθημερινότητα ενός σύγχρονου νοικοκυριού. Η ιστορία ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς του. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους. Ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Μια μέρα αφιερωμένη στην Ευρώπη μέσα από τη ματιά των πολιτών. Τη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM εκπέμπει ζωντανά από το Europa Experience Athens στο Αρσάκιο Μέγαρο 12 με 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου μεταφέροντας στην Αθήνα τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιείται η ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τις επόμενες πρωτοβουλίες της Ευρώπης με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, τη γεωργία και την έρευνα. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ζωντανά ο Real FM από το Europa Experience Athens.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Αγαπητέ φίλε, μπορείς να στείλεις το μήνυμά σου μετά τις 10 όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, θα είναι στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Θα φιλοξενηθεί από τον Νίκο Χατζηνικολάου, οπότε και θα απαντήσει σχετικά με αυτή τη δήλωση για το επίδομα ανεργίας. Ο Αντώνης απλά σημειώνει ότι το επίδομα προέρχεται από τις κρατήσεις των εργαζομένων και όχι από τον προϋπολογισμό του κράτους. Καλημέρα, Αντώνη. Είχαμε λοιπόν και αυτές τις φωτιές που άναψαν στη Χαριλάου Τρικούπη,
1: ναι,
0: μετά,
1: ναι,
0: τη δήλωση του κυρίου Πάνα στο
1: και
0: κανάλι,
1: το άδειασμα, ναι, το μεγαλοπρεπές άδειασμα
0: Ναυτεμπορικής, εκεί όπου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας με την Ελλάς.
2: Άρα με την Ελλάς θα συνεργαζόσασταν, κύριε Πάνα, να το κάνουμε συγκεκριμένο, με την Ελλάς θα συνεργαζόσασταν?
3: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση?
4: Άρα θα συζητούσατε.
5: Ωραία. Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα.
3: Κύριε... Πού το κακό, κύριε και κύριε και κύριε, δεν μου κάνει εντύπωση.
5: Την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
3: Γιατί να ρωτήσω
5: ότι
3: την
5: θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας. Δικαίωμά σας. Αλλά
3: γιατί
5: υποχρέωση δικιά μου να το αναδεικνύω.
3: Κύριε Μανιάτη, είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
0: Τώρα να πούμε, με τον κύριο Κερίδη,
1: ναι, τώρα να πούμε ότι αυτό που ο κύριος Πάνας δεν είναι περίεργο, με την έννοια ότι είναι ομοριχώρη. Και ακούγοντας και τον Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη για να λέει ότι δεν είναι αντιπαλός μας, είναι ανταγωνιστής. Από την άλλη πλευρά είναι δεδομένο ότι στο Πασόκ υπάρχουν δύο ψυχές. Μία ψυχή πιο κεντροδεξιά και μία ψυχή πιο κεντροαριστερή. Άρα αυτό που ο κύριος Πάνας είναι από αυτή την πλευρά. Υπάρχουν και άλλοι που είναι από την πλευρά την κεντροαριστερή. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι μέσα και στελέχη του Πασόκ και κορυφαία στελέχη που θα έβλεπαν με καλό μάτι μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως υπάρχει και η απόφαση του συνεδρίου, την οποία έχει τόνισε στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης. Εγώ θα πω λοιπόν ότι αυτό δεν είναι κάτι που δεν το σκεφτόμαστε όλοι. Είναι. Εντάξει, σου λέει.
0: Ένα υπαρκτό σενάριο.
1: Εδώ μιλάει το Πασόκ για copy-paste από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, του προγράμματο του Πασόκ.
0: Πάντως από την Ελλάδα δεν απαντάνε.
1: Όχι, δεν απαντάνε. Γιατί να απαντήσει?
0: Δεν θα μπουν λύση στη διαδικασία να ανοίξουν μέτωπο με τον Πασόκ. Λένε ότι ο μόνος αντίπαλος για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν έχουν να ανοίξουν άλλο μέτωπο, όπως το είπες ακριβώς. Το μέτωπό του είναι με την κυβέρνηση. Το ξεκαθάρισε και ο Αλέξης Τσίπρας. Από την άλλη πλευρά, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνουν στο Πασόκ και στελέχη του Πασόκ έχουν πει στο στην Ελλάς, έτσι, και στελέχη του Πασόκ κοιτάνε προς την Ελλάς. Υπάρχει αυτό γιατί είναι όμορφη χώρη. Και βεβαίως η μάχη του κυρίου Ανδρουλάκη, ενώ ο κύριος Τσίπρας λέει ότι εγώ αντίπαλός μου και αντίπαλος της Ελλάς είναι μόνο η κυβέρνηση, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει διμέτωπο αγώνα και εναντίον της κυβέρνησης και εναντίον του κυρίου Τσίπρα. Γιατί δίνεται μια μάχη για τη δεύτερη θέση και την πρωτοκαθεδρία στην κέντρο αριστερά.
0: Και επειδή ακούστηκε στο ηχητικό το όνομα της κυρίας Διαμαντοπούλου, είδες, ναι, ο κύριος Κερίδης ρώτησε τον κύριο Πάνα, έχετε ρωτήσει την κυρία Διαμαντοπούλου. Η κυρία Διαμαντοπούλου ανέβασε ένα βίντεο χθες στα social media και λέει φτάνει πια αυτό το ανέκδοτο το οποίο ακούγεται, το που πηγαίνει η Διαμαντοπούλου. Πρέπει να σταματήσει, λέει, αυτό το αστείο. Πρέπει να τελειώνει εδώ, ούτε προς τα αριστερά ούτε προς τα δεξιά, στο Πασόκ.
1: Εντάξει, το είπε και ο Εμίλιος ο Πρωτικάρης και θα συμφωνήσω ότι είναι, το Πασόκ δεν μπορεί τώρα να μιλήσει για συνεργασίες. Είναι σαν να λέει με ψηφίστε εμένα, ψηφίστε, ξέρω εγώ, ή την Νέα Δημοκρατία ή την Ελλάς, το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Αυτά θα τα δούμε το βράδυ των εκλογών αναλόγως με το πώς θα διαμορφωθούν οι πολιτικές ισορροπίες. Δεν είναι κάτι απλό. Από την άλλη πλευρά, η συζήτηση αυτή έχει ανοίξει για τα καλά πάντως, έτσι, για τα καλά. Μαθαίνω ότι θα έχουμε και νέα πρόσωπα στο Πασόκ. Δηλαδή, ακούω για τον κύριο Αποστολάκη. Η κυρία Κασιμάτη είναι σχεδόν βέβαιο, είναι θέμα ημερών.
0: Ο κύριος Αυλονίτης, ο οποίος έκανε και δήλωση.
1: Βεβαίως, και ήταν και παρόν στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Αυλονίτης και ο κύριος Αποστολάκης. Άρα, υπάρχει αυτό, υπάρχει ένα. Ανακατεύεται η τράπουλα στην κέντρο-αριστερά.
0: Τώρα, διαβάζω σήμερα στην καθημερινή Αμαλία μου, είναι πρωτοσέλιδο. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Θυμάσαι την έρευνα PISA που είχαμε διαβάσει το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τις επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών και όλων των μαθητών παγκοσμίως, εκεί όπου ένας στους δύο δυσκολευόταν να κατανοήσει ένα κείμενο και δυσκολευόταν επίσης να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις. Έχει και συνέχεια λοιπόν η έρευνα, γιατί οι μαθητές λένε ότι η διδασκαλία είναι διεκπεραιωτική. Χαμηλό βαθμό λοιπόν βάζουν στους καθηγητές οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Αυτό λένε οι μαθητές. Σε αυτή την έρευνα λοιπόν του προγράμματος PISA το 2025, από την Ελλάδα συμμετείχαν περίπου 6.858 μαθητές από 229 σχολεία. Με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τη μόρφωση κάθε μαθητή, καθώς λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα. Το ποσοστό είναι 48,9% στην Ελλάδα έναντι 68,8% στον ΟΟΣΑ.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα καμπανάκι και για τους εκπαιδευτικούς. Και τώρα μην γελιόμαστε μεταξύ μας. Πάρα πολλά παιδιά λένε ότι εγώ δεν πηγαίνω στο σχολείο, αλλά τα μαθήματα, τη γνώση την παίρνω από τα φροντιστήρια. Υπάρχει αυτό στην Ελλάδα, έτσι. Και εμείς έχουμε τα παιδιά μας πάρα πολύ, και ιδίως στο λύκειο. Αυτό πρέπει να εκλείψει. Έτσι, για το να βαθμολογούν με χαμηλά ποσοστά τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, κάτι δηλώνει, κάτι σημαίνει.
0: Για να έχουμε λοιπόν όλα τα δεδομένα, όλα. Όχι μόνο για τις επιδόσεις των μαθητών.
1: Όχι να προβολούμε μόνο τους μαθητές, από κάπου προέρχεται αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο που για να φτάσουμε στους μαθητές.
0: Η ώρα είναι 10 παρα 20, είναι η ώρα για το ραντεβού μας με τον Παναγιώτη Βολάνιο. Είναι στο στούντιο, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη. Έλα Παναγιώτη.
6: Καλημέρα και πάλι. Πιστή στα ραντεβού. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών, στον Ασπρόπυργο, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Απροσπέλαστη είναι η δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Ταύρο Πετράλωνα και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Φαλήρου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους sold out δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Είναι sold out για την Αγγελόνια.
6: Από νωρίς.
0: Μάλιστα.
6: Το παιχνίδι είναι σε.
0: Πέρε χρόνια που τα φτάσαμε sold out για Αγγελόνια. Ναι, για συνέχιση.
6: Μα δεν πάνε για την Αγγελόνια, για τον Ολυμπιακό μας.
0: Σωστό, ναι, έχεις δίκιο.
6: Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και καθυστερεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας και στην περιφερειακή Ιμητού καθυστερεί στις 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και καθώς λέμε για το τι συμβαίνει στους δρόμους, χθες είχαμε και ένα ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Ένας 20χρονος λοιπόν, με ηλεκτρικό πατίνι, δεν φορούσε και κράνος, πήγαινε αντίθετα στο δρόμο, κοντά στο σταθμό Λαρίσης, και πήγε και καρφώθηκε πάνω σε μία μηχανή. Έπεσε λοιπόν το ηλεκτρικό πατίνι πάνω στη μηχανή, με αποτέλεσμα και οι δύο να βρεθούν στο δρόμο. Ο αναβάτης της μηχανής τραυματίστηκε ο άνθρωπος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο αναβάτης του πατινιού σηκώθηκε και εξαφανίστηκε. Τελικά μετά από έρευνες της αστυνομίας εντοπίστηκε λίγο παρακάτω και συνελήφθη στη συνέχεια. Αλλά έχουμε άλλο ένα ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Αυτή τη φορά λοιπόν 20χρονος χωρίς κράνος πήγε και χτύπησε μηχανή, ναι, τραυματίζοντας τον αναβάτη της.
1: Και γενικότερα έχουμε διάφορα ατυχήματα πάλι με πατίνια. Και ενώ υπάρχει νέο πλαίσιο, έτσι, εγώ βλέπω και ανήλικους να οδηγούν χωρίς κράνος στους δρόμους τους κεντρικούς της Αθήνας. Οι προστάτες δεν φορούν κράνος καν και να τρέχει πάρα πολύ το πατίνι, ενώ υπάρχει όριο. Άρα πρέπει να γίνονται έλεγχοι που γίνονται, λέει, και θα εντατικοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Όμως και πάλι έχουμε ατυχήματα.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Ο Τάσος σχολιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας, ναι, PISA που λέγαμε νωρίτερα και λέει: φοβάμαι ότι η εποχή που ο δάσκαλος κόπιαζε για να ανοίξει τα κεφάλια των μαθητών και να τους βάλει μέσα τη γνώση έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Όμως από την άλλη, ας αναλογιστούμε ότι ο δάσκαλος ήταν και είναι ο πιο κακοπληρωμένος λειτουργός. Ισχύει.
1: Εντάξει, αλλά αυτό δεν μπορώ εγώ να το βάλω έτσι στην ίδια ζυγαριά με το ότι όταν είσαι εκπαιδευτικός και δεν πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου. Σαφώς και πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί των εκπαιδευτικών. Και ιδίως οι εκπαιδευτικοί που πάνε σε χωριά, σε παραμεθόριες περιοχές κτλ. Την άλλη πλευρά όμως δεν μπορεί να σου λένε και οι μαθητές ότι εμείς ότι τα μαθαίνουμε από τα φροντιστήρια.
0: Και λέει ο
1: Ούτε
0: Γιάννης,
1: αυτό είναι ωραίο.
0: Για τους μαθητές και για τους καθηγητές. Είναι βιβλία αυτά τα οποία δίδονται στους μαθητές του Δημοτικού? Αυτά είναι φυλάδια, λέει. Δεν είναι βιβλία. Θυμάσαι, λέει, εσύ Καλαμαράκη και εσύ Αμαλία, τα βιβλία που είχαμε στο Δημοτικό έχουν καμία σχέση με αυτά τα βιβλία που δίνουν σήμερα στα παιδιά για μόρφωση και γνώση? Υπάρχει μία διαφορά. Τα έχω δει και πρόσφατα. Καλημέρα και στο Μανώλη στη Στουτγκάρδη. Ελπίζουμε, Μανώλη, εσείς εκεί να μην αντιμετωπίσετε τα προβλήματα με την κίνηση που έχουμε εμείς εδώ στην Αθήνα, γιατί πράγματι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Καλημέρα και στον Πάνο. Ο Πάνος θέλει και Ερντογάν το σουρουκλεμέ. Πού τον θυμήθηκες τώρα πρωί-πρωί? Άστον να μην τον μελετάμε και πολύ. Θα μας δώσει δυστυχώς αφορμές στο επόμενο διάστημα. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική, καθώς με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε, στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο, αλλά και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.

0: Story of Night στους 97,8.
1: Να δώσω και λίγο παρασκήνιο γιατί λέω στην Αμαλία. Τώρα που επιστρέφουμε από τις διαφημίσεις, να διαβάσουμε λίγο και μηνύματα ακροατών. Ναι, μου λέει διάβασε γιατί δεν έχω μαζί τα γυαλιά μου, παιδιά. Δεν βλέπει τη μύτη της.
2: Κοντά δεν βλέπω, έχω προσβιοποιία.
1: Ναι,
2: τι να κάνω.
1: Μακριά, τέλος
2: πάντων. Ναι, μακριά βλέπω.
1: Καλημέρα στο Διονύση. Πατίνια λέει και δεν φορούν κράνος και δεν προσέχουν και είναι έτοιμοι να σου επιτεθούν λεκτικά και σωματικά. Σεβασμός μηδέν σε κάθε επίπεδο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει για τα πατίνια. Και για τα προβλήματα που εντοπίζετε στους δρόμους, ο Γιώργος λέει στον Πειραιά: αν κατέβετε μια βόλτα Πασαλιμάνι, κόλαση από πατίνια και η αστυνομία πουθενά. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο. Καλημέρα, Σόφη μας. Μας είπατε, λέει, ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ναι. Προσωπικά όμως, λέει, βλέπω ότι οι δυσκολίες και τα δυσάρεστα έχουν ήδη ξεκινήσει. Τουλάχιστον να σε έχουμε υγεία. Αμήν. Καλημέρα, Σόφη. Καλημέρα και στον Θάνο. Λέτε, λέει, για μαθητές, λέτε για τους καθηγητές το 2026, ενώ έχει έρθει το AI. Ναι, αλλά είδες όμως τι γίνεται. Έτσι και με το AI τα λέγαμε νωρίτερα, τις προειδοποιήσεις από τους επιστήμονες. Καλημέρα στο Γιάννη, μην αναχώνεσαι καθόλου για την ορθογραφία. Καταλαβαίνω ότι είναι φωνητικό το μήνυμα το οποίο στέλνεις. Ενώ η Κατερίνα συμπληρώνει, όταν ο καθηγητής είναι καλοπληρωμένος, έχει και τη διάθεση να το μεταδώσει.
2: Εντάξει, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Ως έναν βαθμό έχει δίκιο, αλλά το εκπαιδευτικό στο επάγγελμα δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα. Οπότε, εντάξει, πρέπει να μεταδίδεις τη γνώση με έναν τρόπο.
1: Καλημέρα και στο Χαράλαμπο για τις δυσκολίες που έρχονται το επόμενο διάστημα. Μια ψυχή που είναι να βγει, λέει, να βγει να τελειώνουμε. Είσαι και βιαστικός από ό,τι βλέπω. Καλημέρα, Χαράλαμπε. Αύριο είναι μεγάλη μέρα. Αύριο είναι μεγάλη μέρα γιατί συμπληρώνονται 19 χρόνια από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Real FM. Έχουμε γενέθλια λοιπόν εδώ στο αλήθινο ραδιόφωνο. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Το πρώτο, ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεση, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Δεύτερο δώρο, μια τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. Τρίτο δώρο, 5 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi, 5 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Galaxias, μια τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών και 2 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το μακρόσυρτο GR, λοιπόν, θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κλήρωση που θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου. Τόρπι, εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Όσο περνάει η ώρα, έρχονται και περισσότερες πληροφορίες για την απολογία των δύο γιατρών οι οποίοι προφυλακίστηκαν. Όπως σας είπαμε, η γιατρός κατηγόρησε το ΕΚΑΒ, προσπάθησε να επιρρύψει τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Ενώ ο γιατρός από την άλλη, ο σύζυγός της, λέει: έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω. Προφυλακιστέοι λοιπόν, κρίθηκαν και οι δύο και τώρα θα δούμε ποια θα είναι η δικαστική εξέλιξη αυτής της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την Ελλάδα. Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, σε πολύ λίγο εδώ στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου θα βρεθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης.
2: Στον καλεσμένο στον Νίκο Χατζηνικολάου θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και για το επίδομα ανεργίας που ακόμα διατηρείται, έχει σηκωθεί πολύ στόρυβος.
1: Και για τα μέτρα στήριξης.
2: Βέβαια, για την ενέργεια, για τα καύσιμα, λόγω αυτής της ενεργειακής καταιγίδας που πλήττει όλες τις αγορές. Θα δούμε λοιπόν τι θα πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Εμείς φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η σπουδαιότερη φωνή που ακούστηκε ποτέ σε αυτό τον πλανήτη, η μεγαλύτερη ντίβα που γεννήθηκε ποτέ σε αυτό τον πλανήτη και που ήταν Ελληνίδα. Σαν σήμερα λοιπόν φεύγει από τη ζωή το 1900.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τι κάνετε, πώς είστε, πολλές καλημέρες. Όλα καλά, ξυπνήσαμε. Αν δεν ξυπνήσατε, θα ξυπνήσετε τώρα. Όσοι έχετε και ανοιχτό το ραδιοφωνάκι σας, εδώ έχουμε την καλύτερη δουλειά να κάνουμε. Να σας ξυπνήσουμε για να πάτε στη δουλειά σας. Κάποιοι από εσάς που βρίσκεστε ήδη στη δουλειά, ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε εδώ. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε στη δική σας την παρέα. Έχουμε να πούμε πολλά. Ανταμώνουμε και σήμερα. Μετά από 24 ώρες που συνέβησαν πάρα πολλά. Σας τα είπαμε. Τι θα συμβεί και στη Βουλή. Συνέβησαν αρκετά πραγματάκια. Έχουν να συμβούν και άλλα σήμερα. Με την ακρίβεια να εξακολουθεί να καλπάζει και να δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και πολύ μεγάλη αμηχανία. Πρώτα απ' όλα σε εμάς τους ίδιους. Γιατί δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Και κατά δεύτερον στην κυβέρνηση, όπου κάνει συσκέψεις επί συσκέψεων για να αντιμετωπίσει ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να το έχει αντιμετωπίσει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ξεκινάω με γκρίνια, αλλά τι να κάνω, δεν φταίω εγώ. Είπαμε 20 ευρώ βάζουμε, αλλά εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση, τελικά θα αρχίσουμε πραγματικά να σπρώχνουμε το αυτοκίνητο για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Ας τα βάλουμε σε μία σειρά, γιατί έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε και έχουν αποκαλυφθεί και πολλά σημαντικά ζητηματάκια για μεγάλα θέματα, όπως αυτό που αφορά στο θάνατο του Μαζονάκη. Το ζεύγος παίρνει το δρόμο προς τις φυλακές Κορυδαλλού. Έτσι είναι, διότι έχουν κάνει πάρα πολλές ασχήμιες και υπάρχει πολύ μεγάλη, υπάρχουν πάρα πολλά κενά και υπάρχουν κενά και στην πολιτεία. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Είπαμε να τα βάλουμε σε σειρά τα πράγματα. Απέναντι μου είναι η κυρία Κατερίνα Βουτσά, η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ εδώ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας, κυρία Βουτσά. Καφεδάκι. Έχετε καφεδάκι. Φτιάχνετε κιόλας ο γαλλικός. Τώρα φτιάξα ένα εσπρεσάκι στα γρήγορα. Αλλά ο γαλλικός έρχεται, ξέρετε. Ο φίλτρο αυτός, ο special. Στο 211-200-8200 βρίσκεται η Αναστασία. Είπαμε, ένα όνομα, μία ιστορία. Πώς το κάνει δηλαδή η άλλη και λέει η Αναστέζια. Εμείς έχουμε τη δικιά μας Αναστασία. Και αυτό επειδή θέλω να αποφύγω να πω το επώνυμό της. Γκεργελεζίου. Έλα, το είπα σωστά, χωρίς αρδάμ. Αναστασία Γκεργελεζίου, λοιπόν, στο 211-200-8200. Είπαμε, εγώ εδώ κάνω σαρδάμ στο δικό μου όνομα. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Θέλω λοιπόν τα μηνυματάκια σας να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω και τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Εγώ έχω αρκετά πραγματάκια. Μου στείλε και ένας ακροατής ένα μήνυμα, ένα βιντεάκι με ένα πατίνι το οποίο πήγε, πέρασε με κόκκινο και πήγε και στούκαρε πάνω σε ένα μηχανάκι. Ό,τι θα πούμε είναι λίγο. Βλέπω τα μηνυματάκια σας έρχονται. Θέλω μπόλικα μηνυματάκια σήμερα, υπάρχει λόγος. Πάμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα. Το έχουμε πει αυτό το πράγμα ούτως ή άλλως. Τα παλιά τα χρόνια, για να μην βγαίνουμε Σάββατο και να πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον και να κουτουλάει ο ένας πάνω στον άλλον, βγαίναμε τις Πέμπτες. Τελείως ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι τις Πέμπτες τελικά έβγαινε περισσότερος κόσμος από ότι τα Σάββατα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σήμερα θα ανατείλει ο ήλιος 7 και 7, παρακαλώ. Α, μάλιστα. Και θα δύσει 31 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα, το βραδάκι. Διανύουμε ήδη τη 260η ημέρα του έτους.

Σήμερα γιορτάζουν ο Αγαθοκλής, η Αγαθόκλια, ο Αγάπιος, η Αγάπη, η Ελπίδα, η Πίστη, η Σοφία, η Σόνια, ο Σοφιανός και η Σοφιανή. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή, όλοι και όλες, και να περάσετε όσο πιο όμορφα και επικοδομητικά γίνεται. Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών σήμερα. Θα πρέπει να μάθουμε να τη γιορτάζουμε και στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σήμερα είναι η μέρα του Συντάγματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το δικό μας το Σύνταγμα εχθές το κάναμε, ναι. Η ψηφοφορία ούτως ή άλλως, το περιμέναμε, δεν θα καταλήξει πουθενά. Τα 30 και πλέον, και μετά τις δύο ψηφοφορίες, τα 30 και πλέον άρθρα τα οποία έφερε και πρότεινε προς αναθεώρηση η πλειοψηφία. Είναι προτείνουσα αυτή η Βουλή, ήτανε, πάει και πέρασε, διότι οι ψηφοφορίες οι δύο πραγματοποιήθηκαν. Όλα τα άρθρα τα οποία αναμένεται να συζητηθούν στην επόμενη Βουλή, η οποία θεωρείται και είναι αναθεωρητέα, είναι αναθεωρητική μάλλον, θα συζητηθούν αυτά και θα τεθούν προς ψήφιση, θα πρέπει να λάβουν 180 ψήφους συν μία για να μπορέσει να αλλάξει κάποιο από αυτά τα άρθρα του Συντάγματος. Διαφορετικά θα παραμείνουν τα ίδια. Θα έχει χαθεί μία ακόμη ευκαιρία για μία συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα το αν είναι καλή ή όχι, αν αυτά τα οποία πρότεινε η πλειοψηφία είναι προς θετική κατεύθυνση ή όχι, αυτά θα τα κρίνετε όλοι εσείς στο δρόμο προς τις εκλογές και πολύ περισσότερο την ημέρα που θα ανοίξουν οι κάλπες. Μ' αρέσει αυτό το σημείο. Παρακαλώ.

0: Είναι μάρτυρος σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής, πίστεως, ελπίδος και αγάπης. Γι' αυτό έχουμε όλες αυτές τις γιορτές σήμερα και όλα αυτά τα ονόματα. Ορτάζεται λοιπόν στις 17 Σεπτεμβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 15 Μαΐου από την Καθολική, ό,τι να είναι. Τεράστια η απόσταση. Μ' αρέσει που κάποια στιγμή σκέφτονταν ο ένας Πάπας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη μήπως τελικά πρέπει κάπως κάτι να κάνουμε και να γιορτάζεται το Πάσχα την ίδια περίοδο. Ναι, και εδώ η Σοφία λοιπόν και οι κόρες της, πίστη, ελπίδα και αγάπη, ζούσαν στην Ιταλία και μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη επί Ρωμαίου Αυτοκράτορος Αδριανού. Συνεχίζουμε με αυτό.
1: Σα βι φραγκάκι, τόσο δα μικρό,

Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος εκεί έξω που τουλάχιστον στην εφηβεία του ή στα μετεφηβικά του χρόνια δεν έχει ζήσει αυτό το κλίμα. Φωνάρα, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Βασίλη ζούμε για να σε ακούμε. Ναι, ναι, και αυτό το κλίμα. Και γιατί αυτό το τραγούδι? Διότι σαν σήμερα βλέπουμε εδώ στο ημερολόγιο, στη σημερινή μας ατζέντα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος. Το 1982 ο Μάνος Λοΐζος φεύγει από το μάταιο τούτο το κόσμο. Μας έχει αφήσει αριστουργήματα όπως αυτό.

Η πρώτη μου συναυλία, Κατερίνα Βουτσά, Βασίλης Παπακοσταντίνου στη Σπάρτη. Είχαμε φύγει κομβόι από τους Μολάους για να πάμε στο εθνικό στάδιο της Σπάρτης να ακούσουμε Παπακοσταντίνου. Και ασφαλώς σε αυτό το τραγούδι έγινε αυτός ο πανικός.

Πάμε στα απότομα και τα βαθιά, με τις τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη. Η πίεση, ο κλοιός σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, έχει αρχίσει και γίνεται ασφυκτικός. Το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν όψη και του Eurogroup της 18 Σεπτεμβρίου. Εκεί μάλιστα τη χώρα μας θα την εκπροσωπήσει ο κύριος Πετραλιάς, διότι ο κύριος Πιερακάκης είναι ο πρόεδρος του Eurogroup. Δεν μπορεί να είναι Γιάννης Πίνη, Γιάννης Κερνάει ένα πράγμα. Μάλλον Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνη. Ναι, whatever. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις πληροφορίες οποίες έχουμε, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ρόιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από 19% στο 7%, με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Βλέπετε λοιπόν πράγματα τα οποία εδώ στην Ελλάδα τα θεωρούν ταμπού. Εκεί στην Ευρώπη αρχίζουν να το συζητούν και να το συζητούν πάρα πολύ σοβαρά. Εχθές έγινε και μια ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ελήφθησαν αποφάσεις. Παρακολουθούν, ακούσε τώρα, γιατί γράφτηκαν πάρα πολλά και εμένα μερικές φορές μου γυρίζει το μάτι ανάποδα. Όταν κάποιοι έχουν μια πληροφορία και καλά, η οποία λέει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κάθε μέρα κάνουν σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Και εδώ τα λέμε. Εσείς που είσαστε στην πρωινή μας παρέα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Σχεδόν κάθε απόγευμα γίνεται και από μία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, για να παρακολουθούν και τις τιμές στα καύσιμα, αλλά και γενικότερα το κομμάτι της ακρίβειας που δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Δεν έχει αντιμετωπιστεί και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας της κυβέρνησης. Και φαίνεται μάλιστα και καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις. Γιατί μπορεί να είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις, όμως απέχει πάρα πολύ από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Η αμόλυβδη λοιπόν από περίπου 1,75 ευρώ το λίτρο πέρυσι έχει φτάσει φέτος στα 2,17. Ποια 2,17 θα πω εγώ, γιατί αυτή είναι η μέση τιμή. Υπάρχουν βενζινάδικα που η τιμή της αμόλυβδης ξεπερνά τα 2,220. Αμέ. Και μάλιστα και το πετρέλαιο κίνησης ακολουθεί κατά πόδας. Τα χνάρια της αμόλυβδης. Σε κάθε περίπτωση η αύξηση έχει ξεπεράσει τα 42 λεπτά το λίτρο. Είναι αντίστοιχα αυξημένες οι τιμές στο υγραέριο και στο πετρέλαιο κίνησης. Να δούμε, επαναλαμβάνω, τι θα γίνει στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σας έλεγα για τις πρωινές συσκέψεις, για τις συσκέψεις μάλλον στο Μέγαρο Μαξίμου, τις απογευματινές. Κάθε πρωί στον πρωινό καφέ είναι αυτά τα θέματα τα οποία συζητούν και παρακολουθούν. Και ναι, μεν ο στόχος της κυβέρνησης είναι, μάλιστα ένας κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας μου έλεγε, έλα μωρέ, πόσο έμεινε, λιγότερο από 2 εβδομάδες. Όμως η τιμή της αμόλυβδης, η τιμή γενικότερα του πετρελαίου κίνησης, η τιμή στην Αντλία καλπάζει, ανεβαίνει. Μέχρι το τέλος του μήνα υπάρχει περίπτωση να έχει ξεπεράσει τα 2,30. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση μου απάντησαν, θα κληθούν να πάρουν νωρίτερα αποφάσεις. Πάντως υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρίες, μου λένε χαρακτηριστικά, τις οποίες αυτές τις εφεδρίες θα τις ρίξουν στον πόλεμο σε αυτή τη χρονική στιγμή, εάν δεν αλλάξει κάτι. Που δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Ο 47ος έχει το χαμπά του.

Στην σημερινή ειδησιογραφία, στην ειδησιογραφία του τελευταίου 24ωρου, έχουμε ασφαλώς και νέα χτυπήματα, φραστικά. Η επιθετική ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας συνεχίζεται. Αυτή τη φορά πήρε τη σκυτάλη ο Φιντάν, κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Θα τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά. Συνεχίζονται οι έλεγχοι. Είδατε, χθες είχαμε και ένα εκτενέστατο έτσι ρεπορτάζ. Έπρεπε να συμβεί αυτό, έπρεπε να χαθεί ο Μαζωνάκης για να ανακαλύψουμε τι γίνεται στη διπλανή μας πόρτα, όπου μπορεί, ας πούμε, στο διπλανό διαμέρισμα ή στο διπλανό ιατρείο, μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά, να γίνονται πράγματα και θαύματα. Εδώ γίνονται πράγματα και θαύματα μέσα σε ένα κομμωτήριο, σε ένα νυχάδικο. Τώρα λοιπόν έχουμε ελέγχους. Έχουν διαπιστωθεί σοβαρές παραβάσεις στο χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας και αυτά έρχονται στο φως κατόπιν των ελεκτικών, κατόπιν των ελέγχων που έχουν γίνει από τους ελεκτικούς μηχανισμούς, με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εντοπίζει περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις φέρεται να πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένα ή αναρμόδιο προσωπικό. Πέσαμε από τα σύννεφα όλοι μας, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όμως και από μόνοι μας. Και από μόνοι μας ψάχνουμε να βρούμε τι, το θαύμα. Το θαύμα, πιστέψτε με, δεν βρίσκεται πίσω από συγκεκριμένες, πίσω μάλλον από κλειστές πόρτες ύποπτων διαμερισμάτων ή σημείων που δεν έχουν εγκεκριμένη άδεια. Θα μου πεις, και που θα ξέρουμε εμείς ρε Παπαδάκη αν έχει άδεια ή όχι. Τώρα, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τη σοβαρότητα ενός ιατρού, ενός ιατρείου και ασφαλώς τα πάντα μα τα πάντα μωρέ όταν πρόκειται για επεμβάσεις πρέπει να γίνονται σε νοσοκομιακό περιβάλλον, δηλαδή κοντά στο νου και γνώση. Έχουμε και πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Ξεκινήσανε, το είπαμε, θα γίνει τις δημοσκοπήσεως, δύο εχθές, όπου εκεί φαίνονται τα πράγματα που τα φωνάζουμε και τα λέμε. Αρνητικά αξιολογεί την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το 54% των ερωτηθέντων, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ. Αρνητική είναι η συνολική αξιολόγηση και για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που διαμορφώνεται επίσης το 54%, ενώ τα αρνητικά για τον Αλέξη Τσίπρα, οι αρνητικές αξιολογήσεις, φτάνουν στο 56%. Πολύ καλά πήγε αυτό.

Επειδή είμαστε λοιπόν φοβεροί τύποι και φοβερές τύπισες εδώ στην Ελλάδα, επειδή πάντα βρίσκουμε το κάτι της παραπάνω, ακούστε περίπτωση που ανακάλυψαν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Πολυιατρείο στην Ιατική. Τι είπα? Στην Αττική εννοώ. Δεν ξέρω αυτό το νομό που τον ανακάλυψα. Πολυιατρείο λοιπόν στην Αττική, όπου πραγματοποιούνταν εμφυτεύσεις μαλλιών. Ναι. Πρέπει να σου πω, Βουτσά, το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι, τώρα θα τον δώσω στον αέρα. Έχει κάνει ο κολλητός μου. Το αποτέλεσμα είναι άθλιο, οφείλω να σου πω. Είναι αποτρεπτικό. Κάθε φορά που συναντιόμαστε για καφέ, ενώ όλη την εβδομάδα το έχω στο μυαλό μου, ότι κοίτα ρε παιδί μου, εντάξει, να πάω να βγάλουμε. Ούτως ή άλλως, πέντε τρίχες που έχουν μείνει έχουν και τη δική τους προσωπικότητα και πετάνε δεξιά και αριστερά. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Όταν είχα περισσότερα μαλλιά, τα έστωναν καλύτερα. Τώρα τρεις τρίχες και πετάει. Μία δεξιά, η άλλη αριστερά, η άλλη πάει στο κέντρο, είναι του μεσαίου χώρου. Εμφυτεύσεις μαλλιών λοιπόν από προσωπικό χωρίς την προβλεπόμενη εξειδίκευση. Εδώ θα μου πεις, σε χάλασε αυτό? Εδώ υπάρχει κομμωτήριο, το οποίο κομμωτήριο την ώρα που σε κουρεύει, σου βάζει και εκείνο εκεί, πώς λέγεται αυτό το οποίο μ' αρέσει με να το έχει και η γυναίκα μου, εκείνο που ανοιγοκλίνει ρε παιδί μου, που είναι σαν σιδερόστρα μικρή, ναι, καημό το έχω μία φορά να μου το χρησιμοποιήσουν σε μένα. Μα μου λένε δεν έχετε μαλλιά. Λέω εντάξει, δηλαδή δεν, λίγο την ψυχολογία για ποιο λόγο πρέπει να μας τη ρίχνετε τόσο πολύ. Την ώρα λοιπόν που σε κουρεύουν και σου λένε το ένα τ' άλλο, σου παρατηρούν κιόλας. Εδώ στα μάτια έχετε, λέει, το πάτημα της κότας. Το έχεις ακούσει αυτό, Κατερίνα? Α, πια, της χινάς. Α, είδες, θα ξέρει καλύτερα. Εγώ δεν ξέρω γιατί μου ήρθε η κότα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θέλετε, λέει, να το φτιάξουμε? Πώς να το φτιάξουμε, μάνα μου? Τι θα με γυρίσει, ποιος είμαι, ο Jason Button είμαι? Όσο περνάνε τα χρόνια να μικραίνω? Δεν γίνεται. Πώς να το κάνουμε? Αυτή είναι η φυσιολογική εξέλιξη. Όχι, λέει, μπορούμε να σας κάνουμε ενεσούλα, λέει, ένα μποτοξάκι, να βάλουμε λίγο υαλουρονικό και όλα τα σχετικά. Πού να τρέχω τώρα, λες, στην κομμότρια, εσύ στον κομμωτή? Πού να τρέχω τώρα δεξιά και αριστερά? Δεν έχουμε χρόνο, δεν. Α, μην ανησυχείτε, θα σας το κάνουμε εμείς εδώ. Πού εδώ? Έχουμε χώρο πίσω. Ένα κομμωτήριο έχει πατάρι. Σε πάνε στο πατάρι εκεί. Έχει και μουσικούλα και όλα τα σχετικά. Είναι σε κατάσταση ζεν. Και σου τραβάνε και πέντε ενέσεις. Χωρίς να είναι εξειδικευμένο το προσωπικό. Εντάξει, ρε παιδί μου, μία ένεση τώρα τι εξειδίκευση μπορεί να χρειάζεται? Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορούσατε να τα γνωρίζετε νωρίτερα? Οι καταγγελίες έρχονται η μία πίσω από την άλλη. Εχθές τηλεοπτικά φιλοξενήσαμε την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη. Μας είπε αρκετά πράγματα και μάλιστα η κυρία Φραγκάκη αυτό το οποίο τόνισε είναι ότι ναι, είναι δουλειά της εισαγγελίας, του εισαγγελέα, να πραγματοποιήσει ελέγχους και μάλιστα να εγκαλέσει ακόμα και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Αλλά δεν πρέπει να φτάνουμε στο σημείο να χάνονται ζωές, δεν πρέπει να φτάνουμε στο σημείο να χάνεται ένας μαζονάκης για να διαπιστώσουμε την ασυδοσία που υπάρχει εκεί έξω. Θέλετε να σας φτιάξω ακόμα περισσότερο, πρωινιάτικα? Στα ευρήματα των ελεκτικών μηχανισμών περιλαμβάνονται επίσης περιπτώσεις συνεδριών ψυχοθεραπείας από πρόσωπα που δεν ήταν ψυχολόγοι. Δεν ήταν ψυχολόγοι. Είχαν ανοίξει το διαμέρισμα, είχαν βάλει και μια ταμπέλα απ' έξω. Έλα μωρέ τώρα, για να είσαι καλός ψυχολόγος, τι χρειάζεται? Απλά να είσαι, κάτσε πώς το λένε, good listener. Δεν κάνεις τίποτα άλλο. Τον ξαπλώνεις τον άλλον στον καναπέ ή στο κρεβάτι εκεί πέρα, το ξέρετε, του ψυχολόγου, και του λες, έλα πες μου τι συνέβη σήμερα. Και αρχίζει και σου λέει ο άλλος, μην πω τώρα, σου λέει, βγάζει τα σώψικά του. Σου λέει για τη σχέση του, σου λέει για την καθημερινότητά του, για το τι συμβαίνει στη δουλειά του, τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία τον ενοχλούν. Και βεβαίως, επειδή υπάρχει και αυτός ο Γκουγκλίδης, ο Γκουγκλόπουλος, ο Γκουγκλάκης, ανάλογα την περιοχή βάζουμε και την κατάληξη. Οτιδήποτε θέλουμε τώρα που υπάρχει και το AI. Αυτομάτως έχεις το κινητό μπροστά και γράφεις για να μην σ' ακούει ο ασθενής. Είναι τσιτωμένο στη δουλειά και σου βαγάζει το AI. Θέλετε να το κάνουμε? Να το κάνουμε εδώ, ζωντανά. Αλλά είμαι σίγουρος, θα σου βγάλει το AI. Αν έχεις πολλά νεύρα στη δουλειά, θα πρέπει να γυρίσεις πίσω στο παρελθόν, το πρόβλημα.
βρίσκεται στην οικογενειακή κατάσταση και στο πώς μεγάλωσες. Φταίει η μαμά και ο μπαμπάς. Πάντα έτσι είναι. Εγώ θα το κάνω, θα το βάλω εδώ στο και δεν έχω τίποτα. Ξέρετε αυτό το... Ναι. Ερώτηση. Επιθετική συμπεριφορά στην εργασία. Να δούμε τι θα βγάλει το AI. Όχι ότι θα το δω, πρέπει να αλλάξω και γυαλιά εγώ. Λοιπόν, τρόποι αντιμετώπισης. Να, ορίστε, αυτομάτως. Τρόποι αντιμετώπισης. Η αντιμετώπιση, λέει πρώτα απ' όλα, η αντιμετώπιση της επιθετικής ή παθητικής επιθετικής συμπεριφοράς στην εργασία απαιτεί ψυχραιμία, καθαρά όρια και τεκμηρίωση. Το AI τα λέει αυτά, Ελάτε να δείτε πώς θα κάνουμε ψυχοθεραπεία εμείς. Τρόποι αντιμετώπισης. Μείνετε ήρεμοι. Μην απαντάτε με τον ίδιο θυμό. Η ψυχραιμία αποδυναμώνει την ένταση του άλλου. Δεύτερο. Θέστε σαφή όρια. Πείτε με σταθερή και ευγενική φωνή ότι δεν αποδέχεστε τον προσβλητικό τόνο ή τα υπονοούμενα. Ορίστε. Κοιτάξτε πόσο εύκολα μπορείς να γίνεις ψυχολόγος. Τώρα θα μου πεις. Και αν ο ασθενής χρειάζεται... φαρμακευτική αγωγή. Εδώ να σας δω, μάγκες μου. Εδώ να σας δω, αδέρφια μου. Όχι εσάς, τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Γιατί έχουμε ξεφύγει. Λίστα λοιπόν με 153 υποθέσεις υπηρεσιών υγείας που διαφημίζονταν στο διαδίκτυο και χαρακτηρίζονταν ως πιθανώς αφισβητούμενες ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένες, παραδόθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας από το Υπουργείο Υγείας. Και το ερώτημα, γιατί τώρα μωρέ, γιατί όλα αυτά δεν είχαν γίνει πριν? Γιατί πολύ απλά είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε στη χώρα του ό,τι να είναι, του περίπου, του λίγο από εδώ, του λίγο από εκεί. Είμαστε στη χώρα που βάζουμε πρώτα τα παπούτσια μας και μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας. Ακόμα και αν το καταφέρουμε, το θέαμα είναι αν μη τι άλλο γελίο. Καλημέρα Γιάννη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Γιάννης από τα Χανιά. Όχι, δεν έρχεται με πυρόγα, πρέπει να σε πάρω τηλέφωνο. Σήμερα θα σε πάρω, χθες δεν πρόλαβα πραγματικά. Έχω υπηρεσία λέει τώρα, μετά τις 10, έχω το τηλέφωνό σου, καλή εκπομπή. Άνοιξαν οι ουρανοί στα Χανιά, βρέχει λοιπόν στα Χανιά. Ομπρέλα ελπίζω να έχεις πάρει μαζί σου, αγαπητέ μου Γιάννη, και όλοι όσοι βρίσκεστε εκεί στα Χανιά. Να λοιπόν, οι πρώτες πολύ δυνατές βροχές. Γεια σου ρε Πάνο. Συσκέψεις επί συσκέψεων. Όταν η σκέψη γίνεται σύσκεψη, η απόφαση γίνεται αναβολή. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Είχα ένα παλιό διευθυντή, ο οποίος έλεγε το εξής. Όταν ερχόταν στο κανάλι και μας έβλεπε εκεί στο desk μαζεμένους, ρωτήσε τι κάνετε ρε εκεί. Και έλεγε η αρχισυντάκτρια, η Ελένη Νικολάου, καλημέρα ρε Ελένη μου, φαντάζομαι κοιμάσαι τέτοια ώρα. Έλεγε κάνουμε σύσκεψη, κύριε Γιάννη. Συσκέψεις κάνουν οι τεμπέληδες, έλεγε. Άντε, ελάτε για να αρχίσουμε να τρέχουμε για το ρεπορτάζ.

Αν η σύσκεψη έλυνε προβλήματα, θα είχαμε λύσει και το πρόβλημα των συσκέψεων. Σωστός ο Πάνος. Καλημέρα, ελπίδα μου. Καλημέρα μας. Χρόνια γλυκά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Να χαίρεστε όλοι και όλες, στην ονομαστική σας εορτή. Είναι μεγάλη μέρα, μεγάλη γιορτή. Καλημέρα, Τόρπη. Καλημέρα, λέει η Σπύρο μας, και χρόνια πολλά στην οικογένεια του καλύτερου ραδιοφώνου της Ελλάδας, ο Real FM. Τη δεχόμαστε την κατηγορία Guilty as Charged. Όλα μας νευριάζουν και μας τσαντίζουν, με επίκεντρο την ακρίβεια. Σπύρο μας, χρόνια πολλά για τα κορίτσια, μανάδες και γιαγιάδες που γιορτάζουν σήμερα. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, Τόρπη. Επαναλαμβάνω, ακόμα δεν έχω δει τα μπελάκια. Επαναλαμβάνω ότι όσο αυξάνει η τιμή του πετρελαίου κίνησης, γιατί οι περισσότερες μεταφορές των προϊόντων προς τα σούπερ μάρκετ, γενικότερα στην αγορά, γίνονται με οχήματα τα οποία χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης, όχι μόνο δεν βλέπω να απολαμβάνουμε την έκπτωση, τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, αλλά βλέπω ακριβώς το αντίθετο, βλέπω ανατιμήσεις. Συμπαθάτε με, δεν θέλω σε καμία των περιπτώσεων ούτε να κινδυνολογήσω ούτε οτιδήποτε άλλο, αλλά να μην ξεχνάμε το γεγονός, να μην λησμονούμε το γεγονός ότι όλα αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση με τους εμπόρους, με τους βιομηχάνους, με όλους, εν πάση περιπτώσει, είναι στο πλαίσιο της σφαίρας του εθελοντισμού. Άμα θέλουν, άμα δεν θέλουν και δεν βγαίνουν, δεν θα το κάνουν. Και προς το παρόν, δεν βλέπω να υπάρχει και καμία ιδιαίτερη πρόθεση για να το κάνουν, για να τα λέμε και όλα σε αυτά, διότι πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, παίρνεις τρία πράγματα και το 24 το έχεις αποχαιρετήσει από την τσέπη σου. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα. Λύστε το στην κυβέρνηση. Πολλά πράγματα θα κριθούν από το θέμα της ακρίβειας. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, στο ερώτημα για το σημαντικότερο πρόβλημα που απασχολεί τη χώρα, πρώτη αναφέρεται η ακρίβεια και ο πληθωρισμός με ποσοστό 62,4%. Καμία πρωτοτυπία. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς αυτό θα απαντούσαμε. Ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη με 29,5%, οι τιμές και το κόστος ενέργειας με 19,4%, τα εθνικά θέματα και τα ελληνοτουρκικά με 12,8%. Είναι μέσα στα πρώτα, τα ελληνοτουρκικά παραδείγματος χάρη, αλλά πολύ χαμηλότερα από το μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, το θέμα της ακρίβειας. Και εδώ λοιπόν, και σε αυτή την δημοσκόπηση, στην ερώτηση πώς κρίνουν οι πολίτες τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για το μέλλον της χώρας και τα οικονομικά μέτρα, το 45,6% δεν ικανοποιήθηκε καθόλου, το 19% λίγο, λιγουλάκι, ενπε, που λένε και στη Γαλλία. Καλημέρα, Παναγιώτα μου. Γιώτα να με λέτε, Γιώτα θα σε λέμε, Παναγιώτα μου. Γιώτα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, κύριε Σπύρο μας. Η Κατερίνα η Βουτσά είναι απέναντί μου και η Αναστασία μας. Συν αυτά που θα μας ενημερώσετε, εξηγήστε μου, το ωράριο κοινής ησυχίας έχει καταργηθεί εδώ στα Πατήσια, δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε. Για μένα λες, χαμήλωσε το ραδιοφωνάκι. Χαμήλωσε το ραδιοφωνάκι, γιατί δεν. Φωνάζω κιόλας, γριοφωνάρα. Βάζω και τα ωραία τα τραγούδια, έτσι για να μας κρατάνε λίγο και ξύπνιους και σε γρήγορση. Οι ξένοι, λέει, στείλουν καφενείο στις πολυκατοικίες από τις 4 το απόγευμα στις 6 το πρωί και δεν δέχονται και παρατήρηση, σε βρίζουν. Μάλιστα, εδώ τώρα, επειδή το πράγμα πηγαίνει σε περίεργες ατραπούς, καλέστε την αστυνομία. Νομίζω ότι είναι προτιμότερο από το να κάθεστε να τσακώνεστε μαζί τους. Και καλό είναι να τους μάθετε να ακούνε Real FM, μπας και βάλουνε μυαλό. Διαφορετικά, ξέρετε τι γίνεται.

Θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Ναι, προς τα βουνά θα αρχίσουμε να τρέχουμε με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και καταλαβαίνω απόλυτα ότι ναι, με αυτή την ακρίβεια και με το πετρέλαιο κίνησης να έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, δεν βγαίνουν ούτε οι ταξιτζίδες. Δεν βγαίνουν. Είναι λογικό. Μου έλεγε μάλιστα ο φίλος μου ο Πέτρος, ταξιτζής, το πιο γρήγορο γκάζι να ξέρετε στην Αττική, ο οποίος όμως πηγαίνει με τα όρια ταχύτητας. Βασικό να πηγαίνετε με τα όρια ταχύτητας και να προσέχετε αυτά τα οποία υπάρχουν δεξιά και αριστερά στο δρόμο. Ναι, ξέρετε κάτι, ταμπελίτσες, οι οποίες μερικές ταμπελίτσες είναι κεκριμένες μία πίσω από την άλλη. Αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο, δεν τρέχει τίποτα. Υπάρχει και ένα δέντρο το οποίο κρύβει και όλες τις υπόλοιπες, αλλά επίσης είναι μία άλλη ιστορία. Τα φαναράκια, ναι, ξέρετε, κόκκινο, κίτρινο, κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο, δεν έχουν εξομείνει από τα Χριστούγεννα, για τα φετινά Χριστούγεννα, όχι. Είναι για να τα ακούμε, είναι για να τα παρακολουθούμε, για να λαμβάνουμε τις εντολές στον εγκέφαλό μας και να πράττουμε τα ανάλογα. Δηλαδή στο κόκκινο σταματάμε που να πάρει ευχή. Στο πορτοκαλί πατάμε φρενάκι. Πατάμε φρένο και σταματάμε. Δεν πατάμε γκάζι για να το προλάβουμε να μην γίνει κόκκινο. Όχι. Και εδώ φαινόμενο ελληνικό. Κατά 10 ευρώ αναμένεται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο, από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας, και η τιμή να διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ. Ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή αναώρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, η μονή και η διπλή. Η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μόλις δημοσιευθούν στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως, στο επόμενο ΦΕΚ λοιπόν. Θα υπάρχουν αυτές οι ανακοινώσεις. Μου έλεγε λοιπόν, γιατί δεν ολοκλήρωσα, ο φίλος μου ο Πέτρος ο ταξιτζής, ανά μια μισή μέρα πρέπει να βάζω γύρω σε 145 ευρώ. Τα 2/3 λέει της ημέρας, από το τζίρο, τα 2/3 του τζίρου κατά τη διάρκεια της ημέρας τα αφήνω στο δρόμο. Αυτό μου έχει πει.

Ασφαλώς και είμαστε live, καλέ. Είμαστε στα 37 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Τι είναι αυτά τα οποία λέτε? Λέτε να... Όχι, εδώ. Και έχουμε φτιάξει και τις καφεδάρες μας. Και έχουμε και τις μηνυματάρες σας από εσάς και μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω και άλλα μηνύματα. Για ελάτε να ξυπνάμε από Δευτέρα. Να ξέρετε αυτή την ερώτηση, την οποία θέλω να βλέπω, που θα την κάνω την ερώτηση και θέλω να βλέπω τα αντανακλαστικά σας. Θα την κάνουμε καθημερινά, να ξέρετε. Γιάννη μου, τα είπαμε εμείς. Μέσα στην ημέρα θα μιλήσουμε για να κανονίσουμε γενικότερα και το δικό σου το δωράκι. Να σας πω ότι σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα δώσει συνέντευξη στην ΕΡΤ. Επειδή κάποιοι μου στέλνετε και μηνύματα, α, δεν είπε τίποτα ο Μητσοτάκης για το επίδομα ανεργίας που έλεγες. Δεν προκλήθηκε, λένε από το Μαξίμου. Κανένας, λέει, δεν ανέφερε κάτι για το επίδομα ανεργίας. Περίμεναν από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με πονηρούλη τρόπο το άφησε ο κύριος Ανδρουλάκης να περάσει. Σου λέει, άστο ρε παιδάκι μου να υπάρχει κιόλας λίγο παραπάνω στην... να υπάρχει λίγο στην επικαιρότητα. Άστο. Όσο συζητιέται αυτό το οποίο είπε ο Μαρινάκης, καλό είναι. Καλό είναι για τους υπόλοιπους. Πάντως σήμερα στη συνέντευξη την οποία θα δώσει στην ΕΡΤ ο κύριος Μητσοτάκης, είμαι κάτι παραπάνω από σίγουρος ότι ο Παναγιώτης θα τον ρωτήσει, ο Παναγιώτης ο Στάθης. Οπότε θα περιμένουμε και την απάντηση για να το κλείσει και το θέμα με το επίδομα ανεργίας. Πολύ μεγάλος προβληματισμός και για τις κινήσεις Σαμαρά αλλά και για τις κινήσεις Κασιδιάρη, αλλά ο μεγαλύτερος προβληματισμός, διότι εκεί φαίνεται ότι υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι αυτό το οποίο συζητήσαμε. Η ακρίβεια. Δεν αντιμετωπίζεται με τίποτα. Α, τώρα βλέπω στην ΕΡΤ την Ούρσουλα. Bonjour Ούρσουλα, comment ça va? Είδατε, το μη έκανε. Το μη η Ούρσουλα καλωσόρισε τον Καναδά στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραίο, συμβολικό χαρακτήρα αυτό. Πολύ καλό είναι. Έτσι για να περάσει μηνύματα απέναντι εκεί στον Τραμπ. Αλλά λύζαμε τα πρακτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λύσει όλα τα πρακτικά και ακολουθούμε τώρα τη διαδικασία των συμβολισμών. Τρομάρα μας εκεί στις Βρυξέλλες. Έχω την εντύπωση ότι τα μύδια τα τελευταία παρτίδα δεν πρέπει να ήταν καλή και πρέπει να φάγε πολύ η Ούρσουλα, διότι αυτά τα οποία κάνουν στις Βρυξέλλες επηρεάζουν όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και την επηρεάζουν με τον πλέον αρνητικό τρόπο και φαίνεται ξεκάθαρα πόσο ανήμπορη τελικά έχει γίνει αυτός ο οργανισμός

Και αυτό δυστυχώς που δείχνει ότι όσο περνάει ο καιρός θα μπαίνουμε σε μία δίνη από την οποία με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία θα βγει ο πλανήτης, και αν θα βγει μετά από πάρα πολλά χρόνια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 στο 3,75, από το 3,75 στο 4%, στα 4% τα επιτόκια δανεισμού, προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώστε τα επιτόκια για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και γρήγορα. Ανάρτηση στο Truth Social. Από ποιον άλλον, από τον 47ο, από τον αγαπητό μας, από τον αγαπημένο μας, από αυτό τον Donald Trump, εν πάση περιπτώσει. Άντε να δούμε που θα πάει αυτό. Στη Μέση Ανατολή, από το κακό στο χειρότερο. Τα είχαμε πει. Μπλέξαμε.

Καλημέρα στην ονόματε Σπύρο, ο ταξιτζής μας. Καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες, όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω. Τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας. Τα είπα, ε. Είπα και για τις αυξήσεις, Σπύρο μου. Νομίζω εσύ τις προάλλες ή κάποιος άλλος συνάδελφός σου είχε στείλει ότι επειδή δεν βγαίνουμε θα πρέπει να υπάρξουν αυξήσεις. Νάτες λοιπόν. Σαν τη Βασιλιάδου λέει η Γιώτα που έκανε την καφετζού. Ψάρευε λέει ο Αυλονίτης. Μάθαινε τα μυστικά τους και τα έλεγε στη Βασιλιάδου. Έτοιμη και η καφετζού. Καλημέρα και στον Παύλο από τον Ντίζελτορφ, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Όλοι σας εκεί έξω στα ξένα. Νάτος και ο Νίκος ο Αγγελίδης από το φούρνο στη Νέα Σμύρνη, από το Bellevue. Run to the hills λέει στις 4 το ξημέρωμα. Μόνο ο Σπύρος, να είσαι καλά αδερφέ. Μπορώ και χειρότερα να ξέρεις. Μη με προκαλείς, είναι νωρίς ακόμα. Αδερφέ λέει καλημέρα και καλή εκπομπή από το φούρνο. Ο Νίκος από τη Νέα Σμύρνη λοιπόν από το Bellevue. Ευλογημένο επάγγελμα να ζυμώνετε, να φτιάχνετε τα ψωμάκια. Να τα ψήνετε, να μοσχομυρίζει η γειτονιά. Την καλημέρα μου και σε σένα Νίκο μου και σε όλους τους φουρναρέους ανά την Ελλάδα, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς που ακούνε και στέλνουν μηνύματα. Για ελάτε να σας δω. Ελάτε.

Στο δρόμο λοιπόν προς τις φυλακές Κορυδαλλού παίρνουν οι δύο γιατροί. Νωρίς το πρωί, λέει, θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού. Οι δύο αυτοί γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, εξαιτίας αυτού του θανάτου, άνοιξε ο ασκός του Αιώλου. Ο δικηγόρος τους τώρα, ο κύριος Αγαπηνός, προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, θεωρώντας, όπως αναφέρει, παντελώς ανετιολόγητη την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Για την ίδια υπόθεση τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας το πρόσωπο στο οποίο ο γιατρός φέρεται να έστειλε τη φωτογραφία του Μαζονάκη την ώρα της ιατρικής πράξης. Ναι, εδώ κολλάει αυτό το αγαπημένο μου τραγουδάκι με τα σκαμπανεβάσματα. Κυρία Βουτσά, σας παρακαλώ.

Και εκεί λοιπόν που σε αυτή την υπόθεση θεωρείς ότι τα έχεις ακούσει όλα, τα έχεις δει όλα, μαθαίνουμε, σας το είπαμε χθες, ότι το μήνυμα με τη φωτογραφία πήγε κι αλλού. Και ασφαλώς περιμέναμε, ήταν θέμα χρόνου να μας αποκαλύψουν οι αρχές πού πήγε αυτό το μήνυμα, πού το έστειλε η κυρία την ώρα που ο Μαζονάκης βρισκόταν σε αυτό το κρεβάτι και το πράγμα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Την ώρα που από ό,τι φαίνεται ο Γιώργος ταξίδευε, η κυρία τον έβγαζε φωτογραφίες και έστελνε τις φωτογραφίες. Πού? Σε έναν υπνοθεραπευτή. Εκεί που λες ότι σε αυτή την υπόθεση τα έχεις δει όλα, σου έρχεται και αυτό. Μάλιστα λέει αυτός ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος ήταν που είχε γνωρίσει το Μαζονάκι στους γιατρούς, στην κυρία. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Καταλαβαίνετε. Προσοχή μωρέ, προσοχή. Προσοχή με που γιου συναναστρέφεστε. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πουλάνε παραμύθι. Και το να πουλάς το παραμύθι γενικότερα και να είναι ανώδυνο, χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για τη ζωή σας, για τη σωματική σας ακαιρεότητα, άντε λες δεν τρέχει τίποτα. Παραμύθι είναι, θα περάσει. Εδώ όμως αυτά τα παραμύθια έχουν μεγάλο κόστος. Τρομπέτα.

0: τι να σας κάνω, μου γκρινιάζετε που είναι η ανάρτηση, που είναι η ανάρτηση. Να τη και η ανάρτηση, για να είμαστε έτσι, να προχωρήσουμε ήρεμα και ωραία. Όλοι αυτοί, και θα το κλείσω, γιατί πολλά είπαμε για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτό είναι... Ναι, Αναστασία μου, ναι, τώρα το είδα, σε ευχαριστώ πολύ. Όλη αυτή λοιπόν η ιστορία, για να την κλείσουμε, με τον Μαζονάκη, με τους ελέγχους και όλα τα σχετικά, έδειξε ξεκάθαρα τη γύμνια του συστήματος. Μπας περιπτώσει. Κυρία Βουτσά, να το κρατήσουμε αυτό για μετά και να πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Σαυρακάκη, τον αρχισυντάκτη του αθλητικού τμήματος του Real FM. Καλημέρα σας, κύριε Σαυρακάκη, μας θυμηθήκατε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Ο Ολυμπιακός το βράδυ είχε μια νικηφόρα παρουσία στην πρεμιέρα των υποχρεώσεων του στο League Phase του Europa League. Νίκη με ανατροπή με 2-1 επί της πολωνικής Γιαγκελόνια. Βρέθηκε να χάνει στο 20 λεπτό με τον Σμιθ από ένα λάθος στον φλέκα του Μάγερ. Στη συνέχεια, στο 43, ο Γκονζάλες μετά από παλιά του Ρέτσου έκανε το 1-1. Και στο 84, ο Γιάρετσουκ που είχε περάσει αλλαγή το 2-1 από παλιά του Φρόιλερ, που ήταν από τους καλύτερους παίκτες των Ερυθρολεύκων. Στο τέλος, ο Ολυμπιακός είχε και δοκάρι για το Ρέτσο. Κρατάει φυσικά την αντίδραση που έβγαλε, την καλή παρουσία στο δεύτερο μέρος. Είναι χαρακτηριστικά ότι είχε 24 τελικές ο Ολυμπιακός, με μόλις 4 για τη Γιαγκελόνια. 13-0 ήταν τα corner και ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία του στη League Phase. Φανερά ικανοποιημένος ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, να ακούσουμε τι είπε θα σε βράδυ μετά το παιχνίδι στον Αντένα.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι πριν ακούσουμε τον προπονητή του Ολυμπιακού. Αρχίζει να ρολάρει η ομάδα, Δημήτρη?
1: Όχι,
0: γιατί...
1: ακόμα. Όχι, ακόμα, όχι ακόμα. Είναι λογικό, όχι ακόμα. Φυσικά ο χρόνος δεν είναι με το μέρος του Ολυμπιακού, και γιατί οι υποχρεώσεις τρέχουν. Έχει τώρα την διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, αλλά θα λείψουν και πάρα πολλοί παίκτες που θα είναι και στην Εθνική Ελλάδος και σε εθνικές άλλων χωρών. Και καταλαβαίνει κανείς ότι, εντάξει, χθες κατά το δεύτερο ημίχρονο έπαιξε όπως με τα σχέδια του Ιμανόλ. Δηλαδή, πώς θέλει να τη βλέπει. Όμως, ακόμα νομίζω ότι έχει τα περιθώρια για βελτίωση, είναι πάρα πολλά. Και θα φανούν στις επόμενες αγωνιστικές. Είναι λογικό αυτό, γιατί είναι ένας νέος προπονητής, θέλει να περάσει άλλα πράγματα που χθες κάποια από αυτά τα έδειξε.
0: Με συγχωρείτε. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
2: Bueno, más que quitarme la presión.
3: Εκτός από το ότι έφυγε η πίεση και έφυγε το άγχος, κάτι πολύ μεγαλύτερο που νιώθει είναι μεγάλη ευτυχία, μια απέραντη χαρά. Το να κερδίζεις μέσα σε αυτό το γήπεδο, μπροστά σε αυτόν τον κόσμο, είναι κάτι απίστευτο. Έχει πολύ καιρό να το νιώσει και παρόλο που είναι πολύ λίγο καιρό εδώ, νιώθει πάρα πολύ ευτυχισμένος και εύχεται να επαναληφθεί. Είναι αλήθεια πως είναι πολύ λίγος ο χρόνος που είχε να δουλέψει, αλλά είναι πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα είδε την ομάδα να παίζει αποφασιστικά, να κατεβαίνει αποφασιστικά. Παίζαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και ελέγχει πάρα πολύ καλά την μπάλα. Συνήθως αμήνεται πάρα πολύ καλά και είναι επικίνδυνη στις επιθέσεις. Όμως και εμείς καταφέραμε να την εμποδίσουμε, καταφέραμε να κλείσουμε τους χώρους της και εμείς αντιθέτως να ανοίξουμε τους δικούς μας χώρους, έτσι να έχουμε πολλές ευκαιρίες. Η αλήθεια είναι πως θα περίμενε ίσως να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερη ευστοχή και επιτυχία, αλλά είναι πολύ ευχαριστημένος γιατί είναι η αρχή.
2: Είναι το principio y la verdad es que muy contento.
0: Δημήτρη.
1: Εντάξει, δεν ήταν φόβητρο η Γιαγκελόνια.
0: Όμως, καλά, εντάξει, προηγείται... ναι, δεν είναι και ποδοσφαιρομάνα, σωστό.
1: Ωραία, όταν προηγείται όμως μέσα στο Καραϊσκάκι και σου βάζει δύσκολα μια ομάδα, είναι λογικό να μπορέσει να δείξει χαρακτήρα και να βγάλει αντίδραση. Και ο γκολ της σοφάρισης το πέτυχε ο Γκονζάλος, ο Μεξικανός, ο οποίος αποθεώνεται από τα μέσα

0: ενημέρωση στο Μεξικό για την χθεσινή του παρουσία. Έχει πάει, για να τον ακούσουμε.
1: Muy contento.
2: Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος για το ντεμπούτι του στην Ευρώπη. Είναι πολύ ευτυχισμένος που παίρνει μέρος αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις και πάρα πολύ χαρούμενος που έβαλε το πρώτο του γκολ. Αυτό που σκέφτεται είναι να δουλεύει πολύ και το γκολ είναι αποτέλεσμα της δουλειάς. Κάθε μέρα προσπαθούμε να αφομοιώσουμε τις νέες ιδέες του προπονητή. Κάθε μέρα δουλεύουμε πολύ με τις προπονήσεις, πιστεύει, και με την εξοικείωση. Θα έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε.
0: Και ο Γιάρεμτσουκ, που είπαμε πέρασε αλλαγή, μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα λόγω του τραυματισμού του Ελκαμπή. Και χθες το βράδυ πέτυχε το χρυσό γκολ που έδωσε τους πρώτους τρεις βαθμούς στον Ολυμπιακό.
3: Όταν παίζεις ένα τέτοιο σύλλογο, πρέπει να δίνεις πάντα το καλύτερο σου εαυτό. Είναι εδώ για να βοηθάει τον Ολυμπιακό, την ομάδα του, για να βοηθάει και να κάνει τους φίλους του Ολυμπιακού χαρούμενους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ευτυχισμένος που σήμερα όλοι θα πάνε να κοιμηθούν με καλή διάθεση. Η αλήθεια είναι πως τώρα έχουμε καινούριους προπονητές. Ξέρει πως τον Ολυμπιακό είναι δύσκολο πάντα να χρειάζεσαι χρόνο, αλλά δεν τον έχεις. Όμως χρειάζεται λίγη υπομονή αυτή τη στιγμή. Έχουμε καινούριο σύστημα, καινούργια πράγματα. Όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι, να δουλέψουμε καλά, να δουλέψουμε σκληρά και να προσπαθήσουμε έτσι ώστε να επαναληφθούμε.
4: Τι άλλο μου έχεις για σήμερα?
0: Ο Ολυμπιακός παίζει τώρα στις 16 Οκτωβρίου στη Μασσαλία με τη Μαρσέη. Είναι η δεύτερη αγωνιστική. Σήμερα, Πέμπτη, έχουμε τον Όφη στις 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο να δίνει και αυτό στη μάχη του. Πρώτη αγωνιστική για τον Όφη επίσης με τη γερμανική Hockenheim, μια ομάδα που πήρε την πέμπτη θέση στην Bundesliga. Έχει αρκετά υψηλό βαθμό δυσκολίας ο κυπελούχος Ελλάδος στο Παγκρίτιο απέναντι στη γερμανική ομάδα. Και στο κύπελο Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός με δύο γκολ του Ουναΐ στο δεύτερο ημίχρονο, το ένα με πέναλτι στο 76 και στο 89, κέρδισε εκτός έδρας στην Κηφισιά 2-0. Ο ΠΑΟΚ με γκολ του Μύθου στο 20 λεπτό κέρδισε στο Περιστέρι τον Ατρόμητο. Ο Άρης 1-0 τη Μαρκό. Και ο Αστέρας Τρίπολης 3-0 εκτός έδρας στην Νίκη Βόλου. Τα παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος παίζουν σήμερα 4.30 ώρα Καλαμάτα ΑΕΛ και στις 6 παρατέταρτο η Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό. Τέλος, ο Μπάμπης Κοστούλας έλαμψε χθες το βράδυ στην Αγγλία. League Cup, αγγλικό League Cup. Η Brighton κέρδισε 3-2 εκτός έδρας στη Manchester United, την πέταξε εκτός. Ναι. Η Brighton προκλήθηκε στους 16. Ο Μπάμπης Κοστούλας πέτυχε το πρώτο γκολ της ομάδας της Brighton, που μείωσε, γιατί είχαν προηγηθεί η United με 2-0, μείωσε σε 2-1 και έβγαλε την assist στο τρίτο και νικητήριο γκολ. Αυτά.
4: Πάνε καλά τα ελληνάκια μας έξω. Αν εξαιρέσεις το δραματισμό
0: εκεί. Μια που λέει για τους Έλληνες, γράφει η Bild χθες ότι ο Κωνσταντέλιας το Μάρτιο θα επιστρέψει, το Μάρτιο του 27, ενώ ξεκίνησε προπονήσεις και ο Καρέτσας στην Dortmund. Θυμίζω ότι ο Καρέτσας στο παιχνίδι με τη Villarreal για το Champions League είχε με ένα λιποθυμικό επεισόδιο λόγω αφυδάτωσης και χθες προπονήθηκε για πρώτη φορά και πάλι με την Borussia Dortmund.
4: Άντε με το καλό. Δημήτρη, ευχαριστούμε
0: καλά,
4: πάρα
0: καλημέρα.
4: Πολύ. Καλημέρα. Ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Συνεχίζουμε εμείς, κάπως έτσι.

0: Καλημέρα τέλη. Αμέ, μέχρι και στο Σίδνεϊ φτάνει η χάρη μας. Καλημέρα λέει φίλε, δροσούλα σήμερα. Και εδώ δροσούλα έχει, δηλαδή το πρωί που ξεκίνησα θα μου πεις, ρε παπαδάκι, εκείνη την ώρα που ξεκινάς εσύ τι ήθελες να έχει, καύσωνα? Α, το έχουμε ζήσει και αυτό, τις θερμές, πολύ θερμές νύχτες του Αυγούστου. Νύχτες, ξημερώματα, ανάλογα ποια πλευρά το δεις. Δηλαδή εμείς το βλέπουμε πρωινό. Η Έλσα, έχω την εντύπωση, καλημέρα Έλσα μου, τι κάνεις, όλα καλά, πώς και ξύπνια τέτοια ώρα? Η Έλσα, έχω την εντύπωση, το βλέπει ως αργά το βράδυ. Αργά το βράδυ, οπότε να πέσουμε να κοιμηθούμε κιόλας. Άντε, γιατί έχετε και συσκέψεις. Και είναι τέτοιο, δεν πρέπει να χάνονται και τέτοιες συσκέψεις. Α, να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε και αυτά. Διότι η καθημερινότητά μας είναι το καλύτερο φαρμακάκι για το πώς ακριβώς είναι η ψυχολογία. Ξέρετε, και να μην πάτε να μπλέξετε με αυτούς τους ψυχολόγους που ανακάλυψαν τελικά οι αρχές. Ναι, γιατί με το που ξεκίνησε, με το που έγινε το περιστατικό, ξεκίνησαν οι έλεγχοι, 153 λέει διαφορετικά περιστατικά. Βρήκανε μέχρι και ψυχολόγους, αυτός ο Βίγας δεν θα φύγει. Λες να πάω να βρω κανέναν από αυτούς εκεί? Από αυτούς που κάνουν τις διάφορες διαφημίσεις δεξιά και αριστερά και λύνουν τα πάντα. Υπήρχανε, λέει, βρέθηκαν ψυχολόγοι οι οποίοι έκαναν ψυχοθεραπείες χωρίς να έχουν πτυχίο ψυχολόγου. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, ρε παιδί μου. Είπαμε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Στο AI βάζεις την κάθε ερώτηση, στο τέλος καταλήγεις ότι φταίνει η γονή σου. Και λύνονται όλα. Λύνονται τα πάντα. Κομμωτήρια που κάνουν μπότοξ, που κάνουν αλουρονικά, έλα πες το μωρέ, οι αλουρονικά. Σε νυχάδικα φτιάχνεις νύχη, παίρνεις ένεση. 2-1. Εκεί που κάθεσαι να σου φτιάξουν τα 10 ή τα 20 δάχτυλα, ανάλογα αν πας παν κατ, κάνεις και 2-3 ενέσεις. Φεύγει και το πάτημα, όχι της κότας, μου έχει κολλήσει κότα. Πώς το πες, ρε, της Χίνας, ναι. Φεύγει, λέει, και το πάτημα το τέτοιο της Χίνας εκεί στα μάτια. Εντάξει, τι να κάνουμε, μεγαλώνει ο άνθρωπος, μεγαλώνει και με τα κουσούρια του. Να, εγώ πλέον έχω την απόλυτη στραβωμάρα, δεν βλέπω τίποτα απολύτως. Εχθές κάναμε εκπομπή με τον Σωτήρη τον Σταθόπουλο στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Περιμέναμε να έρθει ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο Χρήστος Σταϊκούρας. Μας έρχεται μήνυμα στο κινητό. Μας έρχεται μήνυμα ενημέρωση. Άτυπη ενημέρωση. Ναι, ξέρετε τώρα. Μας ήρθε το ρεπορτάζ στο κινητό, ρε παιδί μου. Το λαμβάνουμε και οι δύο. Το βλέπω εγώ. Δεν μπορούσα να το διαβάσω. Έπρεπε να φορέσω τα γυαλιά. Πού να τα φορέσει? Εδώ στο ραδιόφωνο δεν φαινόμαστε, τα φοράμε τα γυαλιά. Εκεί στην τηλεόραση τώρα πού να τα φορέσει τα γυαλιά? Ευτυχώς, να πούμε, είχε κάνει το κινητό ο Σωτήρης μεγενθητικό φακό. Ήτανε τα γράμματα μεγαλύτερα από το κεφάλι μου και κατάφερε και διάβασε το ρεπορτάζ. Έτσι βγαίνει. Την καλημέρα μου, Έλσα μου, την καλημέρα μου. Να έχεις μια όμορφη μέρα, να ξεκουραστείς και να έχεις μια όμορφη και επικοδομητική ημέρα από τα καλά παιδιά του ρεπορτάζ και πολύ καλή ρεπόρτερ. Το μέλλον είναι μπροστά σου. Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες εμείς. Και όσοι που ξέρετε να ξεματιάζετε, ρίξτε και ένα ξεμάτιασμα στο Κατερινάκι μας. Το φάγανε. Αυτά έχουν οι μορφές. Λοιπόν, διαφημισούλες, αλλαγή ώρας και επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Πάμε για την επανεκκίνησή μας όσον αφορά στην δισογραφία, στην επικαιρότητα και όλα τα υπόλοιπα. Παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
1: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ λοιπόν είμαστε 3 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας. Όσοι έχετε μπει στα αυτοκίνητά σας και πηγαίνετε στη δουλίτσα σας, ή έχετε ανεβεί στη μηχανή σας και πηγαίνετε πίσω στη δουλίτσα σας. Πολλές καλημέρες και σε όλους όσοι είσαστε ακόμα σε βάρδια εκεί. Σε όλους όσοι και όσες, όλοι και όλες που βρίσκεστε εκεί έξω και εργάζεστε, προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη.

Εδώ είμαστε στα 4 λεπτά. Είπα την ώρα, δεν πειράζει να την ξαναπώ. Στα 4 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Ελάτε να τα βάλουμε σε μία σειρά για αυτή τη δεύτερη ώρα, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να διαχειριστούμε. Μπόλικη επικαιρότητα, έντονη δισιογραφία και βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο. Κάποια μας έχουν δημιουργήσει και έναν ιδιαίτερο εκνευρισμό, στεναχώρια και τσαντίλα, μη σας πω. Σήμερα ημέρα 5η, 17 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Απέναντί μου έχω την κυρία Κατερίνα Βουτσά. Είναι η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 στείλαμε την αγαπημένη μας Αναστασία να ξεκουραστεί. Έχει έρθει η Εύη Βουγιουκλιώτη. Ένα όνομα, μια ιστορία. Κυρία Βουγιουκλιώτη, καλημέρα σας. Στο 211-200-8200. Πόσες μέρες έχουμε μέχρι τα Χριστούγεννα, μου στείλες και μήνυμα, αλλά δεν το πρόκαμα να το δω. Δεν πειράζει, θα μου το. Ναι, τα Χριστούγεννα. Α, τα χρόνια πολλά που. Τι είπαμε. Χρόνια πολλά. Α, τα χρόνια πολλά, αν τα είπαμε, τα είπαμε. Θα τα ξαναπούμε τώρα. Εννοείται. Εννοείται, γιατί είναι μεγάλη μέρα. Είναι μεγάλη μέρα. Λοιπόν, στο 211-208-200, κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, και ασφαλώς 99 ημέρες. Σπάσαμε το φράγμα των 100 ημερών μέχρι τα Χριστούγεννα. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Θέλω και άλλα μηνύματα. Τα βλέπω, έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Και θέλω ασφαλώς να μου πείτε το θέμα της ακρίβειας, το οποίο καταγράφεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Σε όλες αυτές τις δύο δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας εχθές. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο θα κληθεί, έχει κληθεί, θα έπρεπε να το έχει αντιμετωπίσει, θα έπρεπε να το έχει λύσει αυτή η κυβέρνηση. Πηγαίνει από το κακό τόσο στο χειρότερο όμως, το θέμα της ακρίβειας. Και ναι, δεν ξέρω εάν τελικά θα καταφέρει μέχρι τις εκλογές να έχει δημιουργηθεί μια διαφορετική συνθήκη. Για το καλό όλων μας, Ο ήλιος θα ανατείλει 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. 7 και 7 παρακαλώ. Και θα δύσει 31 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βραδάκι. Διανύουμε τη 260η ημέρα του έτους. Σήμερα γιορτάζουν ο Αγαθοκλής, η Αγαθόκλια, ο Αγάπιος, η Αγάπη, η Ελπίδα, η Πίστη, η Σοφία, η Σόνια, ο Σοφιανός και η Σοφιανή. Να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Και να προσέξετε λίγο με τον καιρούλι, Ήδη μας ήρθανε μηνυματάκια. Ο Γιάννης από τα Χανιά μας έστειλε μήνυμα ότι βρέχει στα Χανιά. Βρέχει καταρακτοδός. Σήμερα λοιπόν στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος ο καιρός. Άνεμη βόρειο βορειοανατολική 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη, αλλά μία ομπρελίτσα ενδέχεται να τη χρειαστεί σήμερα. Συνεχίζουμε με αυτό.

Ζορίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ βλέποντας την τιμή του πετρελαίου, την τιμή του Brent να ανεβαίνει συνεχώς. Έχω είχε πιέσεις και γκρίνια από όλο τον πλανήτη, και πως άλλωστε να μην υπάρχει αυτή η γκρίνια. Πάντως ο Τραμπ εξέφρασε την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της. Μίλησε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ, με το που βλέπει δημοσιογράφο, ρε παιδί μου, κάτι παθαίνει. Κάτι παθαίνει και ξεκινά να μιλά. Ξεχνάει βεβαίως, γιατί να ξέρετε, ο ψεύτης πάντα, δεν λέω για τον Τραμπ, όχι, προς Θεού, προς Θεού. Αλλά ο ψεύτης πάντα ξεχνάει τι έχει πει πριν. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για τον Τραμπ, λέω γενικότερα. Οι ψεύτες ξεχνάνε αυτά τα οποία λένε. Οπότε κάποια στιγμή, όταν ξανάρχεται το ίδιο θέμα συζήτησης, μπορεί να πούν κάτι διαφορετικό. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για τον 47ο. Πάντως είπε ότι πλησιάζει στο τέλος της αυτή η πολεμική σύγκρουση. Εγώ θυμάμαι ότι κάποια στιγμή είχε πει ψηφίστε με τις ενδιάμεσες, και με το που θα, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, θα τελειώσει ο πόλεμος. Αυτό θυμάμαι εγώ. Υποστήριξε για ακόμη μια φορά πάντως ο Τραμπ ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θα είναι και ο Πρωθυπουργός εκεί, θα είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκπροσωπώντας ασφαλώς τη χώρα μας, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου. Το φτάσαμε εκεί. Ακόμα δεν έχουμε ηρεμήσει με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και αναμένεται να συζητήσουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα, μετά το τέλος του πολέμου. Καλό είναι να γίνονται τέτοιες συζητήσεις, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει και ένας αλφα-ρεαλισμός. Μην είναι παραδείγματος χάρη σαν το Πασόκ που λέει θα βγω πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Αυτός λέει είναι ο στόχος, μα δεν προκύπτει από πουθενά, από καμία δημοσκόπηση. Πώς μπορεί να είναι αυτός ο στόχος? Πώς γίνεται να είναι αυτός ο στόχος? Όχι ότι οι άλλοι τα πάνε καλύτερα. Οι δύο δημοσκοπήσεις δείχνουν τη δυσαρέσκεια του κόσμου απέναντι και στους τρεις. Δεν έμειναν ικανοποιημένοι οι πολίτες από την παρουσία των τριών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα σας τα πω τα νούμερα, θα σας τα πω αναλυτικά. Τώρα, οι τιμές στα καύσιμα αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη, και για να μείνουμε στη δική μας γειτονιά, είναι τεράστιο αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες στην καθημερινότητά τους. Η τιμή της βενζίνης, της αμόλυβδης, έχει φτάσει στα 2,17 ευρώ. Αυτή, προσέξτε, είναι η μεσοσταθμική τιμή. Υπάρχουν και βενζινάδικα τα οποία η βενζίνη είναι πάνω από τα 2,220. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και το πετρέλαιο κίνησης ακολουθεί από πίσω. Τα χνάρια της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης. Επίκυνται ανατιμήσεις. Θα σας πω και για τις συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το άσμα το ακούτε. Ήρθε η ώρα για το αρχαίο μας γνωμικό. Σήμερα σκέφτομαι να κάνουμε μια υπέρβαση. Μιας και είναι Πέμπτη, αύριο έρχεται Παρασκευούλα, να μιλήσουμε για τους 7 σοφούς. Και να σας διαβάσω 3 γνωμικά από 3 που ήταν στο κλαμπ των 7 σοφών. Είδατε που σας το είπα, ε? Το κοινωνικό πείραμα το συνεχίζουμε μέσω του AI, για να δούμε, μπας περιπτώσει, τι σκαμπάζει αυτό το AI. Τα αρχαία, λέει, ελληνικά γνωμικά των 7 σοφών και των φιλοσόφων αποτελούν διαχρονικά ωφελήματα για τον ανθρώπινο βίο και χαράκτηκαν στον ιερό ναό του Απόλλωνα, στο ιερό του Απόλλωνα, στους Δελφούς. Αυτά λέει το AI. Γνώθησε αυτόν. Θαλίσο Μιλίσιος, αποδίδεται στο Θαλί το Μιλίσιο και στο Χίλωνα το Λακεδαιμόνιο. Γνώρισε τον εαυτό σου. Εγώ θα πω, διότι είπαμε, συνεχίζουμε το κοινωνικό πείραμα, Χίλωνας ο Λακεδαιμόνιος είναι αυτός που το είπε πρώτος και καταγράφηκε και υπάρχει εκεί στο ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς. Το Χίλωνα το Λακεδαιμόνιο αποδίδεται και το μηδέν άγαν. Τίποτα σε υπερβολή, μέτρον άριστον. Τροφή για σκέψη, νούμερο ένα. Σε ένα θα τα βάλω και τα δύο. Και σας έχω και ένα μπόνους. Εγγυή παραδάτη. Θαλής ο Μιλίσιος. Όταν δίνεις μία υπόσχεση, πρέπει να την κρατήσεις, διαφορετικά η συμφορά είναι κοντά. Πάμε για άλλα, κυρία Βουτσά.

Έχουμε ξεκινήσει και ζητάμε να μας στέλνετε και διάφορα βιντεάκια, γενικότερα φωτογραφίες από τα διάφορα περίεργα τα οποία συμβαίνουν στο διάβα σας. Ένα βίντεο το οποίο μου στείλατε, βάλε λίγο τη μουσική, να πιω λίγο νερό, γιατί θα πνιγώ τελείως.

Συμπαθάτε με. Εδώ είμαι, επανήλθα. Ένα από τα βιντεάκια τα οποία με έχουν συγκλονίσει θα το μοιραστώ με την Στεφανία την Κασίμη για το ενικός.gr. Ένας δελιβεράς ο οποίος πηγαίνει κανονικά στο δρόμο του. Από πίσω βρίσκεται μια άλλη μηχανή. Στο κράνο του ο οδηγός έχει κάμερα και καταγράφει το εξής συγκλονιστικό περιστατικό. Ανάβει το φανάρι πράσινο, φεύγουν οι δύο μηχανές κανονικά, ο ντελιβεράς δηλαδή και ο άνθρωπος ο οποίος καταγράφει το σκηνικό, και στο επόμενο φανάρι, ενώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι κατά πράσινο, περνάει ο ντελιβεράς και πάει και σκάει πάνω του με ταχύτητα, με δύναμη, ένα πατίνι. Ένας άνθρωπος με ένα πατίνι έγραψε στα παλαιά των υποδημάτων του το φανάρι, πέρασε κιόλας και με ταχύτητα και έσκασε πάνω στο μηχανάκι. Πραγματικά συγκλονιστική και μόνο αυτή η εικόνα. Τα ατυχήματα καθημερινά αυξάνονται, ατυχήματα που έχουν να κάνουν με πατίνια, που έχουν να κάνουν με ασυνείδητους οδηγούς, που έχουν να κάνουν με ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στο όχημά τους και θεωρούν ότι ο δρόμος είναι δικός τους. Καθημερινά συναντάμε και από ένα περιστατικό και εμείς στο διάβα μας. Τι μας γλιτώνει? Πηγαίνουν αναγκαστικά με χαμηλή ταχύτητα. Αναγκαστικά με χαμηλή ταχύτητα. Με τα όρια ταχύτητας. Για να προλαβαίνω το κάθε τι. Σε προσπερνάνε από δεξιά, από αριστερά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Δεν υπολογίζουν, ούτε τους ενδιαφέρει το ότι υπάρχουν πλέον κάμερες, ότι τα πάντα καταγράφονται, ότι θα μπουν και άλλες έξυπνες κάμερες, ότι έχει αλλάξει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο. Δεν τους ενδιαφέρει απολύτως τίποτα. Θα κάνουν αυτό το οποίο έχουν στο μυαλό τους, χωρίς να υπολογίζουν αυτόν που κινείται δίπλα και χωρίς να υπολογίζουν και το αμάνο μου, ναι, είσαστε μπροστά ρε αγόρι μου, λέει ο Μάνος ο Νυφλής, το παίξαμε καλέ, λέει, το πατίνι, γι' αυτό είσαστε μπροστά. Η αλήθεια είναι ότι μου το έχουν στείλει κανένα δύο μέρες, είχα ξεχάσει να το αναφέρω στον αέρα. Αλλά αυτά είναι. Θα μπαίνετε στο ενικός.gr για να τα βλέπετε πρώτοι. Για να τα βλέπετε πρώτοι, να τα διαβάζετε πρώτοι. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που διαβάζουμε κι εμείς στο ενικός.gr όλες τις ειδήσεις. Καλημέρα, αδερφέ μου, Μάνο, να προσέχεις. Ο Μάνος ο Νυφλής μαζί με τον Γιάννη τον Κολοκυθά βρίσκονται στο δρόμο, πηγαίνουν προς το Open. Ανοίγουν το μαγαζί κάθε μέρα και ανοίγουν την ενημέρωση, την τηλεοπτική ενημέρωση. Να τους βλέπετε. Εκπομπάρες, συνεντευξάρες, ειδησάρες, και χαιρόμαστε πάρα πολύ και πραγματικά είναι προνόμιο για μένα να απολαμβάνω τη φιλία σου, Μάνο μου.

Σύμφωνα με το Reuters τώρα η Γερμανίδα, πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής, ότι στις 18 Σεπτεμβρίου θα έχουμε Eurogroup, προεδρεύει ασφαλώς ο Κυριάκος Πυρακάκης, στη χώρα μας θα την εκπροσωπήσει ο κύριος Πετραλιάς. Με τις τιμές λοιπόν στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη, με την πίεση όσο περνάει ο καιρός να γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, δυσβάστακτη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, το ζήτημα των φόρων μπαίνει στο τραπέζι, στο Eurogroup. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας, η Κατερίνα Ράιχε, δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%, με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Και όταν μιλάμε για απότομη άνοδο των τιμών, ακούστε. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη από 1,75 ευρώ το λίτρο που είχε πέρυσι, πριν ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος, πριν ξεκινήσει αυτή η κρίση. Έχει φτάσει μεσοσταθμικά 2,17. Σε κάποιες περιπτώσεις τα είπαμε. Έχει ξεπεράσει το 2,225. Δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι αν δεν λάβει άμεσα μέτρα η κυβέρνηση, σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα δούμε την τιμή να περνάει τα 2,30. Καήλα μας, θα πω εγώ. Όντως θα χρειαστούμε και εμείς πατίνι μετά για να πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά και για να πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Η χθεσινή σύσκεψη έγινε πολλής λόγος, πολλής δώρος για τη χθεσινή σύσκεψη. Να το επαναλάβω ότι τέτοιες συσκέψεις γίνονται σχεδόν καθημερινά. Τη Δευτέρα, παραδείγματος χάρη, μπορώ να σας πω και τους υπουργούς που συμμετείχαν στη σύσκεψη της Δευτέρας. Μπορώ να σας πω και τους υπουργούς που συμμετείχαν στη σύσκεψη της Τρίτης. Όπως καθημερινά στον πρωινό καφέ συζητάνε το θέμα της ακρίβειας και παρακολουθούν γενικότερα τις εξελίξεις και το κομμάτι των τιμών. Τέλη του μήνα, λέει, θα κάνουν τις παρεμβάσεις. Θα συνεχιστεί ασφαλώς το επίδομα στην Αντλία και για την αμόλυβδη βενζίνη και για το πετρέλαιο κίνησης. Φαίνεται όμως ότι τα 10, 15 και τα 5 λεπτά σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι αρκετά. Θα κάνουν άλλες παρεμβάσεις. Θα το δουν, το σκέπτονται. Πάντως μου λέγανε χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρίες. Έτσι μου τις ονόμασαν. Δημοσιονομικές εφεδρίες. Θα τις χρησιμοποιήσουν, λέει, την ώρα που πρέπει. Και αναρωτήθηκα εγώ, μα πότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτές οι δημοσιονομικές εφεδρίες? Όταν θα φτάσει στο σημείο, θα φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για ανατιμήσεις? Θα φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για ανατιμήσεις των προϊόντων? Θα φτάσουμε στο σημείο να δώσουμε άλοθη η κυβέρνηση, όχι εμείς. Εμείς θέλουμε ακριβώς το αντίθετο. Να δοθεί άλοθη στη συμφωνία κυρίων, σε αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες που εθελοντικά μπήκαν στο παιχνίδι να μειώσουν τις τιμές, και εμείς τις μειωμένες τιμές δεν τις βλέπουμε? Δεν βλέπουμε ούτε τα μπελάκια ούτε τίποτα? Θα τους δοθεί το άλοθη και να με θυμηθείτε. Θα πούν ότι όχι μόνο δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε μειώσεις, αλλά θα έχουμε και ανατιμήσεις προϊόντων, διότι το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Πάντως, για να λέω και το στραβού το δίκιο, απόρρια του ρεπορτάζ. Καλημέρα και στον κύριο Κολοκυθάκη, να μην τον ξεχνάω, τον Γιάννη. Απόρρια του ρεπορτάζ είναι ότι εάν μέσα στην εβδομάδα, στην εβδομάδα που έρχεται, όχι αυτή, συμπαθάτε με, εάν στην εβδομάδα λοιπόν που έρχεται, την εβδομάδα που έρχεται, τα πράγματα συνεχίσουν να είναι τόσο μα τόσο άσχημα, τότε θα λάβουν μέτρα και θα κάνουν ανακοινώσεις νωρίτερα εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Άντε να το δούμε. Έχουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο πετρέλαιο θέρμανσης είναι στο 90-95. Έτσι θα ανοίξει πλατφόρμα. Άμα ανοίξει έτσι πλατφόρμα, αφήστε τα. Σήμερα ο Πρωθυπουργός δίνει συνέντευξη στην ΕΡΤ. Επειδή κάποιοι μου στέλνετε και μηνυματάκια, δεν είπε τίποτα ο Πρωθυπουργός μου, στέλνει ο Κωνσταντίνος, δεν είπε τίποτα ο Πρωθυπουργός σου για το επίδομα ανεργίας στη Βουλή. Ναι, δεν προκλήθηκε, λέει, γι' αυτό. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι σήμερα που ο Παναγιώτης ο Στάθης, είμαι σίγουρος ότι θα τον ρωτήσει για το επίδομα ανεργίας, αναμένεται, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ο κύριος Μητσοτάκης να το κλείσει το όλο ζήτημα. Και κοιτάξτε λίγο να κλείσετε τα ζητήματα, διότι στο τέλος όλοι μαζί στο Μέγαρο Μαξίμου, βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις, οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, να ξέρετε,
έδειχναν πάνω κάτω, δείχνουν την εικόνα. Οι κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις που κάνουν και έρευνες ανανομό πλέον δείχνουν μια πάρα πολύ δύσκολη εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία. Στο τέλος όλοι μαζί θα τραγουδάνε αυτό το οποίο είδαμε και στις δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν εχθές. Σύμφωνα με την Opinion Poll για το Action 24, ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που απασχολεί τη χώρα, πρώτη αναφέρεται η ακρίβεια και ο πληθωρισμός με 62,4%. Περιμένατε κάτι άλλο? Εγώ πάντως όχι. Και το φοβερό, κανένας πολίτης, μάλλον οι ερωτηθέντες, δεν έμειναν ικανοποιημένοι από κανέναν από τους τρεις από την εμφάνισή τους στη ΔΕΘ. Στο τέλος όλοι μαζί θα το τραγουδάνε αυτό, κυρία Βουτσά.

Στην ερώτηση πώς κρίνουν οι πολίτες τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για το μέλλον της χώρας και τα οικονομικά μέτρα, το 45,6% δεν ικανοποιήθηκε καθόλου, το 19% ικανοποιήθηκε λιγουλάκι. Καλά πήγε αυτό.

Και μέσα σε όλο αυτό το κύμα της ακρίβειας και σε αυτό το κύμα της μη αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων έρχονται και αυξήσεις στα ταξί, στα κόμιστρα το ταξί. Κατά 10 ευρώ λοιπόν αναμένεται να αυξηθούν τα κόμιστρα το ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας και η τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ. Αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή αναώρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ που είναι, θα φτάσει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται, προσοχή, δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, η μονή και η διπλή. Η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Οι αλλαγές, τις αλλαγές αυτές θα τις διαβάσουμε αναλυτικά στο επόμενο ΦΕΚ. Οπότε, είδατε που στέλνετε μηνύματα πάρα πολλοί ταξιτζίδες, ότι δεν βγαίνουμε. Και ο Σπύρος, και ο Γιάννης, ο Πέτρος. Ο Πέτρος, σας είπα, σας το έχω ξαναπεί στην εκπομπή, μου είχε κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο λέει, κάθε μια μισή μέρα γεμίζω το ρεζερβουάρ, δίνω καμιά 145 ευρώ. Ανά μια μισή μέρα, τα 2/3 λέει του τζίρου, τα αφήνω στο δρόμο. Οπότε, καταλαβαίνετε σε τι δύσκολη θέση έχουν έρθει και οι ταξιτζίδες. Όλες οι κοινωνικές ομάδες, παραγωγικοί φορείς, φωνάζουν, διότι το πράγμα έχει ζορίσει πάρα πολύ. Γι' αυτό το λόγο και οι εξαγγελίες προφανώς δεν έπιασαν τόπο, αλλά οι δύο δημοσκοπήσεις, η μία της PULSE και η άλλη της Opinion Poll, δείχνουν ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος ο κόσμος από την παρουσία, ούτε από την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη, αλλά ούτε και από την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.

Πριν ανοίξει πάντως η πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα έχει γίνει μια πολύ γενναία μείωση. Την επιδοματική πολιτική σας την είπαμε. Σας την είπα εχθές και προχθές πώς ακριβώς θα λειτουργήσει πλέον το επίδομα που θα διευρυνθεί υπερβολικά η βάση αυτών που θα δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης και βεβαίως θα είναι κλιμακωτό. Δεν θα είναι οριζόντιο. Αυτοί που έχουν περισσότερη ανάγκη θα παίρνουν περισσότερα χρήματα, θα έχουν μεγαλύτερη έκπτωση. Αυτοί που βρίσκονται σε περιοχές που έχει περισσότερο κρύο θα πάρουν επίσης, θα απολαύσουν μεγαλύτερη έκπτωση και πάει λέγοντας. Έχω την εντύπωση ότι γενικά μάλλον η κυβέρνηση προσανατολίζεται να φύγει από αυτά, από αυτή τη λογική των οριζόντιων μέτρων και να είναι πιο στοχευμένα τα μέτρα, ειδικά για αυτούς οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα και δεν τα βγάζουν επί του πρακτέου πέρα. Όταν φτάνει 15-20 ο μήνας και έχουν τελειώσει τα χρήματα, πώς θα περάσεις τις επόμενες ημέρες του μήνα, με ποιο τρόπο? Όταν λοιπόν έρθει χειμώνας και θα πρέπει μέσα στην εξίσωση να βάλεις και το κόστος της και το κόστος της θέρμανσης, εκεί το πράγμα αρχίζει να γίνεται πολύ μα πολύ πιο ακατάλληλο. Να ξέρετε ότι έχει τεθεί υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφώας Προπύργου. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. 12 η ώρα τα μεσάνυχτα λέει, έπιασε φωτίτσα. Μία, τι ώρα? Τελείως, μα τελείως ξαφνικά. Ναι, το έδαφος κάνει αναζωπυρώσεις. Το έδαφος κάνει αναζωπυρώσεις. Θα μάθουμε. Θα μάθουμε από τη ΔΑΕ πώς ακριβώς έπιασε και αυτή η συγκεκριμένη φωτιά. Διότι πολλά περίεργα συμβαίνουν σε τούτον εδώ τον τόπο. Πάρα πολλά περίεργα. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα, να πω ότι επίσης απόρρια όλων αυτών που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και της οικονομικής ανασφάλειας που υπάρχει σε ολόκληρο τον πλανήτη, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες αύξησε για πρώτη φορά από το 23 στο 3,75% έως 4% τα επιτόκια δανεισμού προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώστε τα επιτόκια για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και γρήγορα. Είναι η ανάρτηση, κλείνω τα εισαγωγικά, που έκανε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε μάλιστα να διακόψει τις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών. Είδατε η Ούρσουλα, bonjour Ούρσουλα. Μας έβαλε στο στόχαστρο απευθείας. Μετά μου λέτε. Ο Καναδάς λέει πρόκειται να γίνει πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βρίσκω γελίο, είπε ο 47ος σε δημοσιογράφους. Με αυτό συνεχίζουμε.

Διαβάζω στο ενικός.gr. Σήμερα λοιπόν αναμένεται να οδηγηθούν, να οδηγηθεί το ζεύγος στον Κορυδαλό. Το σκεπτικό της προφυλάκησης μπορείτε να το διαβάσετε πολύ αναλυτικά στο ενικός.gr. Απειλεί με απεργία πείνας ο γιατρός. Λέει, με προφυλακίζετε εσείς, θα κάνω απεργία πείνας εγώ. Εντάξει, γιατρός είναι, ξέρει. Φαντάζομαι. Τι να πω κι εγώ παραπάνω. Και εκεί που λες αυτή την υπόθεση ότι τα έχεις δει όλα, εκεί που λες ότι τα έχεις ακούσει όλα, να λοιπόν, και βγαίνει. Είδατε, τα είχαμε πει, είχαμε αναρωτηθεί. Μας λένε ότι το μήνυμα που τραβούσε φωτογραφία το Μαζονάκι η κυρία πήγε αλλού. Και ήταν θέμα χρόνου να μάθουμε πού. Στον υπνοθεραπευτή πήγε. Εκεί λοιπόν που τα έχεις ακούσει όλα, έρχεται και ένας υπνοθεραπευτής μέσα στην ιστορία. Επίσης στο ενικός.gr μπορείτε να δείτε ποιος είναι ο υπνοθεραπευτής. Έχει αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Μπορούμε να πούμε κάτι άλλο? Όχι, όχι. Εγώ προτιμώ να κάνω παρέτσα με τα μηνυματάκια σας, τα οποία είναι πάρα πολλά και θέλω κι άλλα.

Το μηνυματάκι του Τέλη το διαβάσαμε. Μας έστειλε και τη θερμοκρασία εκεί από το Σίδνεϊ, από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Σε τρώμε. Εντάξει, δροσούλα υπάρχει εκεί, δροσούλα και εδώ. Λέμε τώρα, από 18-30 βαθμούς Κελσίου. Δεν το λες και τόσο δροσούλα. Αλλά εντάξει, μας κρατάει ακόμα, κρατάει. Καλημέρα, τόρπι μου. Αυτό γίνεται στην προχωρημένη πρωτεύουσά μας, εξυπηρέτηση πελατών. Σε μια κλινική, σε ένα κομμωτήριο, 2-3-4 σε ένα. Νοικοκυρεμένα πράγματα, ναι, αλφαδιές. Τα βάζουμε όλα μέσα σε ένα. Και αναφέρεται ο Τόρπι στο ρεπορτάζ το οποίο δώσαμε και το έχουμε πει, γιατί τώρα οι έλεγχοι. Ναι, παιδιά, διαβάζω, βλέπω τα νούμερα και πραγματικά εκνευρίζομαι. Γιατί τώρα που να πάρει ευχή? Γιατί τώρα? Για ποιο λόγο ξυπνήσαμε τώρα? Προσέξτε, ανακάλυψαν πρώτα απ' όλα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, διότι υπάρχει, έχει ξεκινήσει μια απίστευτη κουβέντα και πολύ σωστά έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα για το κατά πόσο έχουν γίνει σωστοί έλεγχοι και γίνονται σωστοί έλεγχοι. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πρώτα απ' όλα κατηγορηματικά διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Ζεύγους ότι είχε δώσει έγκριση για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλασμασφαίρεσης στο ιατρείο του Κολονακίου, εκεί στην Καρνεάδου. Εάν έχει γίνει και αυτό και δούμε και κανένα χαρτί να σουλατσάρει, πραγματικά θα πρέπει όλοι να τεθούν προ των ευθυνών τους. Με συγχωρείτε πολύ. Εδώ το πράγμα έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου και το πράγμα έχει γίνει ακατάλληλο για όλους, όχι μόνο για ανηλίκους που λέγαμε πιο παλιά. Και τώρα, με το που έφυγε ο Μαζωνάκης, με αυτό τον πολύ άδικο τρόπο, έχουμε ανακαλύψει τα πάντα. Έχουμε ανακαλύψει τα πάντα. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει τοποθετηθεί, έβγαλε και ανακοίνωση. Εχθές μιλήσαμε με την κυρία Φραγκάκη, η οποία είναι νομικός σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Μας είπε ενδιαφέροντα πράγματα. Μετά την εισαγγελική, την κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε, προκειμένου να διερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες σχετικά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου, ο Ιατρικός Σύλλογος στην ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει ανυπόστατους τους ισχυρισμούς αυτούς που σύμφωνα με τον ίδιο διατυπώθηκαν από τους δύο εμπλεκόμενους γιατρούς για την άδεια λειτουργίας τέτοιου μηχανήματος στο ιατρείο τους. Επίσης, έχουν διαπιστωθεί σοβαρές παραβάσεις σε αυτό το χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που τώρα κάνουν τη δουλειά τους, πριν δεν την έκαναν, έχουν εντοπίσει μαζί με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας περιπτώσεις που ιατρικές πράξεις φέρεται να πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένο ή αναρμόδιο προσωπικό. Πολυατρείο στην ιατρική πραγματοποιούσε εμφυτεύσεις μαλλιών από προσωπικό χωρίς την προβλεπόμενη εξειδίκευση. Δηλαδή ήθελα να ξέρα τι ακριβώς, όπως ας πούμε η γιαγιά έρχεται και σου λέει «Έλα παιδάκι μου να σου μάθω πώς να καπλέκεις, πώς να φτιάχνεις, να κάνεις εργόχειρο». Το ίδιο πράγματα γίνεται και εκεί, αλλά απλό είναι, δεν είναι τίποτα, έλα θα σου δείξω πώς να φυτεύεις μαλλιά. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Okay, ο άλλος μπορεί να έχει μεμπτό, για μένα να ξέρετε είναι μεμπτό. Αλλά ο άλλος έχει ανάγκη από τη δουλειά, έχει ανάγκη χρημάτων. Δεν μπορεί να βρει κάπου αλλού δουλειά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εγώ το πάω στο αθώο του πράγματος. Βρίσκεται κάποιος στο διάβατο και του λέει «Έλα ρε παιδάκι μου, δεν είναι δύσκολο, θα σου μάθω εγώ πώς να κάνεις τις εμφυτεύσεις». Και χωρίς να... εκεί πάνω στο εμπειρικό μαθαίνουν στο κεφάλι του Κασίδη στην κυριολεξία. Κάπως έτσι. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Στα ευρήματα επίσης των ηλεκτρικών μηχανισμών βρέθηκαν περιπτώσεις συνεδριών ψυχοθεραπείας από πρόσωπα που δεν ήταν ψυχολόγοι.
Ωραίο, ωραίο. Σε βάζουν εκεί πέρα σε μια καρέκλα, σε ένα καναπέ, κάτι οτιδήποτε. Σε ρωτάνε πέντε πράγματα, βάζουν και στο AI, δίνει τις απαντήσεις, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά, ένα τέτοιο πράγμα. Και κοίτα, πρέπει να γυρίσεις πίσω, να αναμουχλεύσεις τις μνήμες σου, πόσο συμπεριφερόταν η μαμά και ο μπαμπάς ένα πράγμα, ο παππούς, η γιαγιά, στη γειτονιά τι υπήρχε, εάν έβρεχε περισσότερο, αν υπήρχε λειψιδρία και όλα τα σχετικά, ξέρετε τώρα. Μιλάμε για επικίνδυνα πράγματα. Και τελείως μα τελείως ξαφνικά ανακάλυψαν και, έφτιαξαν μία λίστα με 153 υποθέσεις υπηρεσιών υγείας που διαφημίζονταν στο διαδίκτυο και χαρακτηρίζονται ως πιθανώς αμφισβητούμενες ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένες επιχειρήσεις ιατρικού έτσι περιεχομένου. Αυτή η λίστα παραδόθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας από το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να γίνουν έρευνες. Όλα αυτά τώρα, είπαμε, άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Λοιπόν, καλημέρα στον Τάσο. Καλημέρα, λέει, προσοχή. Όταν ο υπουργός ποιος υπουργός? Μιλάς για τον, πρώτα απ' όλα μιλάς για τον υπουργό υγείας ή μιλάς για τον Πλεύρη? Για να το ξεκαθαρίσουμε το πράγμα. Το ότι πήρε τηλέφωνο, το ότι ο κύριος Πλεύρης βγήκε δημόσια και το είπε, ναι, το πήρα τηλέφωνο για να τον ρωτήσω τι έχει γίνει. Γνωρίζονται. Εντάξει. Αν υπάρχει κάτι, κάτι άλλο από πίσω, δεν μπορώ να το ξέρω. Αν υπάρχει παρασκήνιο. Αλλά φαντάζομαι ότι αν υπήρχε παρασκήνιο, δεν θα βγαίνε φορά παρτίδα να πει ότι εγώ τον πήρα τηλέφωνο. Βέβαια θα μου πεις, δεν θα βγαίνε κάποια στιγμή από τη στιγμή που έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Ξεψαχνίζονται και ελέγχονται τα πάντα. Όλα. Όλα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οι αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Έχω να πω εγώ τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Γεια σου ρε Κώστα, ο Κώστας από την Πάτρα. Κώστα μου, να μιλήσουμε στο τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για όλα αυτά τα οποία μου γράφεις και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε και μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι δημοσιογραφικά πάντα, να το κάνουμε. Ο Πάνος, η ερώτηση λέει είναι αν ο υπνοθεραπευτής προώθησε και αυτό στη φωτογραφία πουθενά αλλού. Τι σχέση έχει όλο το υπόλοιπο? Όντως θα το βρουν οι αρχές αν αυτή η φωτογραφία πήγε κάπου αλλού. Λέει Σπύρο, μήπως βλέπω πολλές ταινίες. Παιδιά, μην το τραβάμε τόσο πολύ, ρε Πάνο μου. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θέλεις να μου πεις. Και αν υπήρχε όλο αυτό το οποίο μου γράφεις, για ποιο λόγο να κάνει αποκαλυπτήρια? Θα πω εγώ, θα αναρωτηθώ. Μην το είναι τέτοιο. Μην βλέπετε, έχετε δει όλοι το Blacklist, έχω την εντύπωση. Φοβερό σειρά. Το έχεις δει, Κατερίνα, το Blacklist? Πρέπει να το δεις. Βέβαια, εντάξει, από ένα σημείο και έπειτα... επειδή είναι πολλές σεζόν μαζεμένες, εάν δηλαδή έχεις αϊπνίες ή θα ακούς παπαδάκι ή πρέπει να βάλεις να δεις Blacklist. Είναι πραγματικά φοβερό. Πολύ συνωμοσία, πολύ το ένα, πολύ το όλα με έναν πολύ έτσι εύσχυμο και ωραίο τρόπο. Αλλά εδώ δεν είναι Blacklist, ρε παιδιά. Ρε πάνω μου. Okay. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ, ο ψεύτης κάνει λάθη. Μόνο λέει που ο Πορτοκαλής ο 47ος. Εγώ δεν είπα ότι λέει ψέματα ο 47ος. Α, είπα το εξής, ότι αυτός που λέει ψέματα τα ξεχνάει. Όταν δηλαδή για ένα συγκεκριμένο θέμα έχει πει, πώς να σας το πω ρε παιδί μου, σε ρωτάει η γυναίκα σου, παραδείγματος χάρη, στις 16 Σεπτεμβρίου, σήμερα είναι 17, σε ρωτάει εχθές γιατί ακόμα δεν έχει... δεν έχει ξημερώσει, δεν προλαβαίνεις να κάνεις την κουτσουκέλα. Την έκανες εχθές την κουτσουκέλα. Και σε ρωτάει σήμερα η γυναίκα σου. Εχθές που σε έπαιρνα τηλέφωνο μεταξύ 5 με 7, δεν απαντούσες. Πού ήσουνα? Και λες λοιπόν εσύ, α, είχα δουλειά, λες και ξέρεις ο ψεύτης κιόλας, το μακρηγορεί. Δεν λέει, έλα ρε παιδάκι μου, είχα δουλειά. Θα πει... Α, εκεί ήμουν στη δουλειά και ήρθε ο Σωτήρης και μου είπε αυτό και μετά ήρθε η Κασιανή και μετά μου ήρθε και ο Παγάνης και συζητήσαμε και μιλήσαμε για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ και μιλήσαμε και για τον Πανετολικό και όλα τα σχετικά, δηλαδή το μαχρηγορείς.
Λες, φτιάχνεις όλο το story για να πείσεις. Τέλος πάντων, έξυπνη η γυναίκα, το αφήνει και περνάει. Και σε ξαναρωτάει μετά από 2, 3, 4 εβδομάδες. Εκεί που μιλούσατε τότε με τον Σωτήρη, τον Γιώργο, την Κασιανή, και λες εσύ πότε. Εκεί το έχεις αποκαλύψει. Το έχεις αποκαλύψει, τελείωσε. Γιατί... Αλλά δεν μιλάω για τον Τραμπ, όχι. Απλά ο Τραμπ, ρε παιδί μου, είχε πει ψηφίστε με τώρα στις ενδιάμεσες, μην πάθουμε καμιά νύλα και έχω πάνω από το κεφάλι μου και το Κογκρέσο και τη Γερουσία και τους πάντες. Ψηφίστε με να πάνε όλα καλά και θα τελειώσει ο πόλεμος μετά. Και τώρα επειδή βλέπει ότι έχουν ζοριστεί τα πράγματα και βλέπει και την τιμή του Brent, τέλος πάντων την άφησε και τώρα λέει εντάξει, είναι θέμα χρόνου, λέει, να έρθουμε σε συμφωνία με το Ιράν, να τελειώσει. Ό,τι να είναι. Ο Παύλος λοιπόν από τον Düsseldorf γράφει το εξής. Δεν έχει ντροπή, λέει, πάνω του. Είναι παντελώς αδιάφορο για τον ίδιο, αν για το ίδιο θέμα δίνει διαφορετικές δίνει διάφορες και διαφορετικές σχεδόν πάντα ασυνάρτητες απαντήσεις. Μας έχει συνηθίσει σε αυτά. Είναι η θεωρία του χάους, λέει. Εδώ χθες η φθηνότερη βενζίνη 2,359 στο Düsseldorf. Έπρεπε να το φουλάρω και ακόμα και τώρα έχω δυσκολίες. Παύλο μου, με συγχωρείς πάρα πολύ. Εμείς πάμε 20-20 ευρώ και μας πονάει. Εσύ φούλαρες κιόλας. Γράψε μου πόσο φούλαρες, σε παρακαλώ πάρα πολύ. 2,259 ο Παύλος από το Düsseldorf. Εχθές, άλλοι ακροατές, τώρα δεν θυμάμαι τα ονόματα, συμπαθάτε με, εδώ σιγά σιγά ξεχνάω και το δικό μου. Από τη Γερμανία μου έστειλαν μήνυμα ότι εντός πόλης έχει ξεπεράσει τα 2,45 και εκτός πόλης έχει φτάσει κοντά στο 2,7. Δηλαδή στην Autobank εκεί, γιατί έχετε και αυτό το σύστημα στη Γερμανία. Δεν ισχύει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Παύλο, ενημέρωσέ με, ενημερώστε με γενικότερα ως

φάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας πρώτα απ' όλα 18 Σεπτεμβρίου, αύριο, τη 18 Σεπτεμβρίου, αύριο λοιπόν έχουμε Eurogroup. Προεδρεύει ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Πετραλιάς, επαναλαμβάνω, θα είναι από την, θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας. Και το γεγονός ότι η Υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, η κυρία Ράιχε, δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Τι εννοείται 19% δεν έχουμε εμείς, έχουμε 24%. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay. Εμείς από το 24% αντί να το πάμε στο 9%. Που και αυτό όμως θα είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι ο Πιερακάκης περιμένει, γενικότερα η Αθήνα περιμένει τις αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι το Eurogroup θα το συζητήσει, θα αποφανθεί επί του θέματος και θα στείλει την εισήγηση στη Σύνοδο Κορυφής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν σε αυτό τον ενδιάμεσο χρόνο θα χρειαστεί να υπάρξουν παρεμβάσεις από την πλευρά της χώρας μας. Επαναλαμβάνω, επειδή από την αρχή της εβδομάδας γίνονται συσκέψεις συνέχεια. Στον πρωινό καφέ υπάρχει παρατηρητήριο τιμών. Ενημερώνονται για όλα και βεβαίως κάνουν και την ανάλογη εισήγηση στον Πρωθυπουργό. Ο οποίος Πρωθυπουργός το απόγευμα με υπουργούς συζητάει όλα τα ενδεχόμενα. Το ίδιο έγινε και χθες. Δεν λήφθησαν κάποιες αποφάσεις, ανακοινώσιμες τουλάχιστον, αλλά η φράση που μου χρησιμοποίησαν, που μου μετέφεραν, είναι ότι υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρίες για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα. Πρέπει όμως να το αντιμετωπίσουν, θα πω εγώ και θα βάλω το δικό μου αστερίσκο, πάρα πολύ γρήγορα, διότι βλέπω να έχουμε ανατιμήσεις στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Μακάρι να διαψευστώ, μακάρι. Τη δάγκωσα χθες τη γλώσσα μου, μην την ξαναδακώσω σήμερα, αλλά είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Και επειδή από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ακρίβεια είναι αυτό που απασχολεί τους Έλληνες πολίτες, νομίζω θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Στη Νέα Βουλή λοιπόν, μετά τις εκλογές, γιατί εχθές είχαμε και συνταγματική αναθεώρηση, είχαμε τη δεύτερη και τελευταία ψηφοφορία, όπως το περιμέναμε. Συζήτησαν πρώτα απ' όλα τα υπόλοιπα θέματα, εκτός από την αναθεώρηση. Λίγα πράγματα υπόθηκαν, με τον κύριο Μητσοτάκη να κοιτάει προς την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν, ακόμα και για πράγματα τα οποία δημόσια και σε δηλώσεις συμφωνούν με τις αλλαγές τις οποίες έχει προτείνει η πλειοψηφία, δεν ψήφισε κανένα από τα άρθρα. Ούτε ένα από τα 33 άρθρα λοιπόν σε αυτή την προτείνουσα Βουλή δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά τη χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία, γενικότερα σύνολη διαδικασία. Άρα λοιπόν, όσα αυτά τα 33 άρθρα που πέρασαν ουσιαστικά και ψηφίστηκαν με 151 ψήφους πλάς, στην επόμενη Βουλή, στην αναθεωρητική Βουλή, χρειάζονται αυτά τα άρθρα 180 ψήφους. Χρειάζεται λοιπόν συνένεση. Στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, αυτό το οποίο σας έλεγα νωρίτερα, να σας πω και τα νούμερα, τα ποσοστά, το 54% στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Sky, το 54% αξιολογεί αρνητικά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Αρνητική είναι η συνολική αξιολόγηση και για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που διαμορφώνεται επίσης το 54%. Στο 56% φτάνουν οι αρνητικές αξιολογήσεις για τον Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτηριστικό της δυσπιστίας η απάντηση κανένας, που συγκεντρώνει 31% στην ερώτηση ποια από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ αντιμετωπίζει καλύτερα το πρόβλημα της ακρίβειας. Δεν πήγε καλά αυτό. Καθόλου καλά.

0: Θα πάμε μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής με τα μηνυματάκια σας και σας έχω βεβαίως και το διαγωνισμό, γιατί γινόμαστε 19 εδώ στο Real FM. 19 χρόνια, 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. Και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και επειδή ο Real FM πάνω απ' όλα σέβεται τους ακροατές και τις ακροάτριές του, γι' αυτό το λόγο και υπάρχει και υπάρχουν και φοβερά μα φοβερά δώρα. Ο Γιώργος από το Βραχάτι, γεια σου ρε Γιώργο, καλημέρα Σπύρο, πραγματικά τι περιμένουν τόσα χρόνια με την ακρίβεια, ας πάρουν μέτρα που δεν κοστίζουν, και υπάρχουν πολλά, δεν είναι μόνο τα επιδόματα, έλεος πια είναι απαράδεκτη, γράφει ο Γιώργος, και νομίζω ότι το μήνυμά σου θα βρει πάρα πολλούς σύμφωνους εκεί έξω. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να βρουν έναν τρόπο η τιμή από το χωράφι στο ράφι να μην έχει τόσο πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Σε κάποια προϊόντα ξεπερνάν, οι αποκλίσεις ξεπερνούν το 250, 270, 300%. Σε κάποιες άλλες, σύμφωνα με τον κύριο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, ξεπερνούν και το 1000%. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Γεια σου ρε εσύ Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδερφέ μου λέει καλημέρα. Μας άκουσαν χθες από την ΕΙΔΑΠ. Μετά από 4 ημέρες αποφάσισαν να φτιάξουν τη βλάβη. Ευχαριστώ για την κοινοποίηση του μηνύματος. Εμείς σας ευχαριστούμε. Είδατε, είμαστε και μερικές φορές χρήσιμοι. Ο Γιάννης εχθές μας ενημέρωσε σε συγκεκριμένο σημείο εκεί στην Πεύκη ότι επί 4 μέρες έτρεχε το νερό γάργαρο. Τρέχει το νερό στο αυλάκι. Στην προκειμένη περίπτωση δεν έτρεχε στο αυλάκι, έτρεχε στο δρόμο. Επί 4 ημέρες. Είχαν φτιάξει το δικό τους ποταμάκι εκεί στην Πεύκη. Αναφέραμε τη διεύθυνση κανονικά σήμερα. Δεν υπάρχει. Χθες δηλαδή, με το που το αναφέραμε, κατά τη διάρκεια της ημέρας πήγανε και το φτιάξανε. Μπράβο, μπράβο. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Πρέπει να το αναφέρουμε στον αέρα δηλαδή, για να πηγαίνουν να κάνουν τη δουλειά τους αυτοί που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Είτε είναι ο Δήμος, είτε είναι η Περιφέρεια, η ΕΙΔΑΠ. Δεν μας ενδιαφέρει. Πλέον έχουμε σταματήσει να ψάχνουμε ποιος είναι αρμόδιος για το κάθε τι. Το λέμε στον αέρα και ο αρμόδιος το ακούει και πηγαίνει. Γιατί αν ψάξουμε να βρούμε τον αρμόδιο, καήλα μας. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης είναι το ένα δώρο. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Πόσο το θέλω αυτό. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, επίσης, το θέλω πολύ. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών, 2 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public, και για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου. Θα κλείσουμε την εκπομπή με αυτό.
1: Μες στο λακάκι που έχεις στο λαιμό.
0: Με τη φωνάρα του Βασίλη Παπακοσταντίνου σε ένα live το οποίο συγκλονίζει, σε ένα τραγούδι το οποίο έχει την υπογραφή του Μάνου Λοΐζου. Σαν σήμερα το 1982 έφυγε από τη ζωή. Μας άφησε πίσω μία παρακαταθήκη την οποία τη συναντάμε κάθε φορά, σε κάθε μας διάβα. Μία από τις συγκλονιστικές του δημιουργίες είναι αυτή που ακούμε από την επίσης συγκλονιστική φωνή και τον τρόπο με τον οποίο τραγουδά ο μοναδικός Βασίλης Παπακοσταντίνου. Με αυτό θα σας αφήσω σήμερα, την καλημέρα μου, να περνάτε όμορφα, με ασφάλεια. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4. Γεια χαρά.

0: σ' ακολουθώ. Σ' αγγίζω και πονάω, κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ.
1: Real FM.
2: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
3: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας. 4 λεπτά μετά τις 6. 17 Σεπτεμβρίου σήμερα γράφει η ημερολογική. Κυρία Κασιάνη Βραχά.
1: Χρόνια πολλά στο Real FM. Έχουμε τα γενέθλιά μας σήμερα.
0: 19 χρονών.
1: 19 χρονών γίνεται ο Real FM σήμερα.
0: Όχι απλά ενηλικιώθηκε και ένα χρόνο πάνω από την ενηλικίωση.
1: Αύριο καλά. Του χρόνου στα 20 να δεις.
0: Θα γίνει
1: χαμός και πανικός.
0: Θα κάνουμε πανηγύρι.
1: Θα κάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Θα κανονίσω εγώ γι' αυτό. Θα φέρω εδώ κλαρίνα, ζουρνάδες, τέτοια. Θα σου πω εγώ. Απλά περιμένω να είναι στρογγυλά. Να πούμε στην.
0: Στα 20. Στα 20. Ναι, σωστό.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Χρόνια πολλά στη Σοφία, την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα, σε όλους όσους γιορτάζετε σήμερα. Στη φίλη μας τη Σόφη, την αγαπημένη.

0: Λοιπόν, σήμερα, αυτή την ώρα στο Μαρούσι 18 βαθμοί και βλέπω, κυρία Βραχά, ότι σήμερα θα πάει μέχρι 26. Σου θυμίζω, χθες πήγε μέχρι 23, σύμφωνα εδώ πέρα με το...
1: Ναι, καλυτερεύει από σήμερα ο καιρός και όσο πάμε προς το Σαββατοκύριακο θα έχει ακόμα καλύτερες θερμοκρασίες.
0: Γιατί τώρα έχει μια υγρασία, την έχει. Δηλαδή, εσείς που ετοιμάζεστε, μην μου βγείτε μόνο με το κοντομάνικο, φορέστε κάτι από πάνω δηλαδή. Ή κανένα μπουκαμισάκι ίσως.
1: Έτσι, κάτι ψηλό, κάτι ψηλό. Κάτι ρεχνοήφαντο. Εσύ Γιώργο, ξέρεις τι έπαθα.
0: Τι έπαθες?
1: Λες και πηγαίνω ακόμα σχολείο. Ναι. Κόπηκα με το χαρτί, εσύ Γιώργο.
0: Πού κόπηκες, παιδί μου?
1: Στο χέρι μου.
0: Α, σε έκανες τέτοιο, ε?
1: Ναι.
0: Α, με την κόλλα.
1: Μπορείς να μου πεις τι κακό με βρήκε? Λες και πηγαίνω ακόμα στο δημοτικό, κόπηκα με το χαρτί.
0: Είσαι νέο παιδί ακόμα γι' αυτό. Γι' αυτό. Δεν σε έχει πάρει ακόμα το ταξίδι καλά στο χρόνο, καταλαβες. Δεν έχεις κάνει πολλές περιστροφές.
1: Ο ύπνος μάλλον με έχει πάρει και δεν βλέπω μπροστά μου. Ξυπνάτε όμως, ξυπνάτε. Είναι Πέμπτη. Σε μια μέρα έρχεται Παρασκευή και σε δύο μέρες έρχεται Σάββατο. Αυτό
0: και
1: σημαίνει...
0: σε τέσσερις μέρες Δευτέρα, έτσι όπως το πω.
1: Ας το ρε παιδάκι μου τώρα να πούμε για το Σαββατοκύριακο. Και θα έχει και καλό καιρό και θα
0: και
1: είναι
0: σε
1: πάρα πολύ.
0: Πόσες μέρες τα Χριστούγεννα?
1: Αχ, σε πόσες να είναι τα
0: Μέτρα
1: Χριστούγεννα?
0: Μέτρα λίγο ρε παιδάκι μου, είμαστε κάτω από 100.
1: Πρέπει να είμαστε 100%. Περίμενα εδώ, να ακούσουμε το Ρουφιάνο εδώ να μας το πει.
0: Ναι, ναι.
1: Ακριβώς 100 μέρες λέει.
0: Α, μάλιστα, είδες.
1: Μέτρησα μία. Ό,τι βλέπω εδώ στα... Α, όχι καλέ.
0: Τι?
1: 98 μέρες.
0: Δεν σου πάω.
1: 98 μέρες, 18 ώρες και 54 λεπτά. Δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, έχω ετοιμαστεί ψυχολογικά. Λοιπόν, θα πάμε την εκπομπή όπως την πηγαίνουμε. Κάθε μέρα 6 με 8, Δευτέρα με Παρασκευή δηλαδή. Θα σας δώσουμε... τα θέματα, τις ειδήσεις, θα σας δώσουμε τα σχόλιά μας. Θα έχετε και εσείς τη δυνατότητα μέσω μηνυμάτων να τοποθετηθείτε. Έχουμε και σήμερα εξαιρετική ομάδα, ομάδα που πετάει. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων.
1: Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200. Στο tv.gr για τα email σας. Ο Γιώργος Παγάνης είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. Με την Εύη μας να είστε ευγενική, παρακαλώ πάρα πολύ. Προσπαθεί και αυτή ό,τι μπορεί να κάνει για να έρθουν τα ερωτήματά σας και τα αιτήματά σας εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο.
1: Είναι και υπερχαρούμενη σήμερα η Εύη μας. Κάθε φορά που έχουμε γενέθλια είναι λες και έχει ίδια γενέθλια.
0: Βέβαια, Εύη, real, παιδί μου. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me singing from heartache. Τι κρατάς, κυρία Κασιανή, από τη χθεσινή ημέρα? Σου πω εγώ τι κρατάω.
1: Για πες.
0: Τη συζήτηση στο κοινοβούλιο, θα διευκρινίσω σε λίγο.
1: Τον πολιτικό πολιτισμό μας και πάλι.
0: Και τον υπνοτιστή.
1: Πώς έχει αποκαλύψει ο θάνατος του Μαζονάκη, αλήθεια? Δηλαδή κάθε μέρα έρχεται και κάτι καινούριο που μας είναι εξίσου απίστευτο με αυτά που ακούσαμε την προηγούμενη.
0: Τους ήταν και στοϊκός εχθές, βγήκε με ένα ύφος του τύπου επειδή με κυνηγάτε και... Να ξέρετε ότι δεν ήθελα να κουραστείτε. Γι' αυτό θα σας πω ότι θα τα πω όλα στην εισαγγελία.
1: Και άμα θέλετε, πέραστε από Δευτέρα.
0: Και τα λέγαμε.
1: Και άμα θα το σκεφτώ, άμα μπορώ από Δευτέρα να σας ξαναμιλήσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μείνετε στην αναμονή, φίλοι και φίλες ακροατρίες, γιατί θα σε λίγο...
0: Έρχεται το...
1: Θα τον ακούσουμε κιόλα στο τυπά αυτό. Ναι, ναι, έρχεται ο υπνοτιστής.
0: Δε Σινίκο, υπάρχει όνομα τραγουδιστή, υπνοτιστής ή κανένα... Μηδενιστής, όχι, συγγνώμη, μηδενιστής. Πώς και δεν έχει καταχωρηθεί αυτός, να το πάρει κάποιος τραγουδιστής, κάποιος τράπεζα, ο υπνοτιστής.
1: Ο υπνοτιστής.
0: Αυτός που υπνοτίζει, ο υπνοτιστής.
1: Τα πλήθη. Δεν μπορώ. Ο τύπος αυτός λέει και σπουδάζει ψυχολογία, ναι. Στα Αμερικάς.
0: Ανώτερη, σίγουρα.
1: Ναι, ναι. Και μετά για λόγους ανωτέρας βίας αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Δεν λόγω ανωτέρας βίας, δεν ξέρω ποιοι είναι. Έχει μιλήσει και αυτό σε διάφορα συνέδρια. Πού τους πετυχαίνουν αυτούς και τους πηγαίνουν στα συνέδρια, μπορείς να μου πεις.
0: Έλαντε. Και το άλλο επίσης που είπε χθες ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Αθηνονικής Πατούλης, τον Νίκο Χατζηνικολάου, στο τελικό ειδήσιο του Αντένα. Και το σχετικό βίντεο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο real.gr. Δεν άνοιξαν οι γιατροί σε έλεγχο. Οι δύο αυτοί γιατροί. Την Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Στον έλεγχο. Τι να κάνουν, λέει, οι έλεγχοι, να μπουν από το μπαλκόνι. Εντάξει, λογικό. Λογικό. Ας πούμε τώρα να πάρουμε τηλέφωνο την αστυνομία ή να πάρουμε κανένα εισαγγελέα, να τους πούμε, παιδιά, εδώ έχουμε κάτι τύπους οι οποίοι διαφημίζουν ένα μηχάνημα παράνομο.
1: Έχουμε και κάτι καταγγελίες ότι μια γυναίκα αρρώστησε εξαιτίας τους.
0: Εμάς δεν μας ανοίγουν, εμείς δεν είμαστε φορείς εξουσίας. Δεν μπορούμε να μπούμε, μας έχουν απ' έξω. του να ενημερώσουμε δηλαδή τις αρμόδιες αρχές, δεν πέρασε καν από το μυαλό μας. Okay. Οι οποίοι διαφημίζονταν κανονικά, έτσι.
1: Σου λέει ο κύριος Πατούλης όμως, όπως άκουγα χθες, ότι υπάρχουν άλλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί όπου έχουν τους εισαγγελείς και αυτά. Εμείς δεν έχουμε εισαγγελείς, λέει ο κύριος
0: Πατούλης. Για εκεί πάει το πράγμα, να ξέρεις, τον κατακαιρματισμό της ευθύνης, που αυτό εγγυάται ότι κανείς δεν πρόκειται να έχει την ευθύνη.
1: Κάτι πρώτη φορά είναι που το βλέπω αυτό στην Ελλάδα. Πετάμε τον μπαλάκι ο ένας τον άλλον και ο άλλος τον παράλληλο.
0: Λοιπόν, και πάμε και στο υπέροχο κοινοβούλιο μας, εκεί που κάνουμε εξαγωγή δημοκρατίας. Στην Ελλάδα γεννήθηκε η δημοκρατία.
1: Πολιτικός πολιτισμός.
0: Από όλες τις απόψεις. Πολιτικός πολιτισμός. Ρε εσύ Κασιανή, επειδή είσαι εξαιρετική συνάδελφος, νέα, πολύ πιο νέα από μένα σε ηλικία, αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξής, επειδή είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζεις εσύ. Όταν ο νομοθέτης αποφάσισε και είπε, ρε παιδιά, θα νομοθετήσουμε τώρα να δούμε τους κανόνες για την αναθεώρηση του συντάγματος, λέει ο νομοθέτης, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Και λέει ο νομοθέτης, προβλέπω αυξημένη πλειοψηφία 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών. 3/5 δηλαδή στους 300. Τι προβλέπει με αυτό, σου λέει, αν θέλετε να κάνετε αλλαγή, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα πρέπει να πετύχετε πλειοψηφία 3/5. Γιατί εδώ θα πρέπει να υπάρχει ευρεία πλειοψηφία. Ποιος είναι κοινός παρανομαστής, υποτίθεται κοινός παρανομαστής είναι η βελτίωση, η βελτιωμένη πορεία, το να έρθει καλύτερη ημέρα από αυτή που πέρασε για τον ελληνικό λαό. Πώς γίνεται αυτό, πώς το διασφαλίζεις, ένας τρόπος είναι το Σύνταγμα. Επικαιροποιείς διατάξεις που είναι πολύ σημαντικές, διότι μέσα στην πορεία του χρόνου, μέσα στην πορεία μάλλον, μέσα στο ταξίδι αυτό που κάνουμε όλοι, πράγματα αλλάζουν. Και πρέπει ορισμένα άρθρα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, να τα αλλάξουμε. Παράδειγμα, το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Και ρωτάω τώρα εγώ, υπάρχει στο και ένα κόμμα, ένα, στο κοινοβούλιο που να μην συμφωνεί για την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών? Υπάρχει έστω ένας? Έχεις ακούσει κανέναν?
1: Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν όμως.
0: Ρε παιδί μου, ναι, έχεις ακούσει,
1: όχι,
0: σε συνεντεύξεις εδώ
1: στο
0: Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου, όσοι αρχηγοί έχουν περάσει, έχει πει έστω ένας ότι «Α, εγώ ξέρω τι, κύριε Χατζηνικολάου, είμαι υπέρ της διατήρησης του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών».
1: Δεν έχω.
0: Για αυτούς τους λόγους, ούτε ένας. Λοιπόν, τι είχαμε χτες? Είχαμε λοιπόν τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση σε αυτό το μήλο, σε αυτή την διαδικασία, σε αυτή την κουβέντα, τη μικροκομματική. Ενέταξαν εχθές τη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος στο μικροπολιτικό παιχνίδι. Στην πρώτη ψηφοφορία για την αναθεώρηση η κυβέρνηση κατέθεσε 33 προτάσεις.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έλαβε τις απαιτούμενες 180 ψήφους σε καμία από τις προτάσεις.
1: Όχι.
0: Σε καμία. Και πρόσεξε, εγώ δεν λέω, δεν αναφέρομαι μόνο στα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, που υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές αποχρώσεις, έτσι, και δεν συμφωνούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μεταξύ τους, όμως η πλειοψηφία λέει, είμαστε απέναντι, μάλιστα. Ή στην επιλογή της δικαιοσύνης, δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο θα ορίζονται, θα εκλέγονται η ηγεσία της δικαιοσύνης. Αυτά εγώ σου λέω δικαιολογημένα, αλλά πάμε στα άλλα θέματα, ρε Σικασιανή. Τι εμπόδιζε δηλαδή τα κόμματα, και αναφέρουμε στα θεσμικά, όπως το ΠΑΣΟΚ, να ψηφίσουν άρθρα, παράδειγμα, για την τεχνητή νοημοσύνη? Τι? Υπήρχε άρθρο μέσα στις θεατές προτάσεις για την τεχνητή νοημοσύνη χθες. Τι τους εμπόδιζε?
1: Δεν θα γίνουμε εμείς, Γιώργο μου, φερέφωνα της Νέας Δημοκρατίας και δορυφόροι. Ναι. Άμα θέλουν να τα ψηφίσουν μοναχοί τους. Ναι. Να μας λένε μετά ότι σκοπεύουμε να συγκυβερνήσουμε μετά τις εκλογές. Όχι, Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ψηφίζουμε.
0: Όχι, γιατί χθες συζητούσαν τη συνταγματική αναθεώρηση. Και επειδή εγώ θυμάμαι το ΠΑΣΟΚ που ούρλιαζε και φώναζε το 15 με το δημοψήφισμα τότε, χθες υπήρξε διάταξη η οποία προέβλεπε, εισήγαγε κανόνες καλής διενέργειας του δημοψηφίσματος. Δηλαδή, το ερώτημα διατυπώνεται με τρόπο εύληπτο και κατανοητό για τους πολίτες. Μεταξύ της προκήρυξης και της διενέργειας του δημοψηφίσματος να μεσολαβεί επαρκής χρόνος τουλάχιστον 20 ημερών. Εγώ τα θυμάμαι αυτά που τα λέγανε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τότε. Αλλά χθες δεν το ψηφίσανε. Το άλλο, το οποίο έχει να κάνει με εμάς, με τους δημοσιογράφους, ένα άλλο άρθρο δηλαδή που προέβλεπε διεύρυνση της προστασίας ελευθερίας και της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και αφαίρεση λεπτομεριακών διατυπώσεων που δεν ταιριάζουν στο Σύνταγμα. Προστασία του δημοσιογράφου και έναντι του εργοδότη. Ποιος διαφωνεί με αυτό? Το λέω διότι, επαναλαμβάνω, ο νομοθέτης προέβλεψε πλειοψηφία 3/5 του όλου, του συνόλου των βουλευτών. Γιατί? Γιατί σου λέει εδώ, αν είναι να κάνουμε κάποιες αλλαγές για το Σύνταγμα, πρέπει να συμφωνούνε. Μπορεί να είναι αριστερή, μπορεί να είναι δεξιή, μπορεί να είναι κεντρό, να είναι ακροκεντρό ή ακροδεξιή ή ακροαριστερή. Να συμφωνούνε όμως σε μια αναγκαιότητα. Αυτή χθες δεν υπηρετήθηκε ποτέ. Σε κανένα επίπεδο. Η στάση των κομμάτων ήταν προαποφασισμένη, κυρίως της αντιπολίτευσης. Εγώ λέω ναι. Χρεώνω στη Νέα Δημοκρατία και στη συμπολίτευση ότι δεν έκαναν, δεν ανέλαβαν πρωτοβουλία για να τα βρουν με τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε ορισμένες από τις προτάσεις ή σε όλες τις προτάσεις. Απ' την άλλη όμως δεν ξέραμε, δεν ήταν προαποφασισμένοι, δεν είχε αναγγελθεί η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι δεν ψηφίζουμε τίποτα. Και χτες είχαμε διαξηφισμούς. Απ' τη μία, πρωθυπουργός ο οποίος έλεγε, κατηγορούσε την αντιπολίτευση ότι πάτε σε ένα τυφλό όχι.
1: Και κυρίως το Πασόκ.
0: Και απ' την άλλη, ο κύριος Ανδρουλάκης που απαντούσε δεν δίνουμε λευκή επιταγή. Τι λέτε ρε παιδιά, για το Σύνταγμα συζητάτε? Υπάρχει πράσινο, μπλε, κόκκινο και φούξια Σύνταγμα? Δεν μπορείτε να καθίσετε να συνεννοηθείτε, να μας πείτε, κοιτάξτε, άρθρο 86. Συμφωνούμε όλοι. Συνεννούμε. Αλλά έπρεπε πάλι να δοθεί ένα σοου χθες και να έχουμε βουλευτές οι οποίοι να φωνάζουν και λεκτικές υπερβολές και το τι θέλετε εδώ. Το αναφέρουμε στο επεισόδιο με τον κύριο Δουδονή και τον κύριο Φλωρίδη. Τι?
1: Θες να ακούσουμε το επεισόδιο με τον κύριο Δουδονή?
2: Κύριε Φλωρίδη, τι δουλειά έχετε εδώ πέρα? Διαβάστε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και παρακαλώ πάρα πολύ σκοτείτε και φύγετε. Λάθρα ήσασταν εδώ όλο το προηγούμενο διάστημα. Τεκμέρετε ότι έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Ναι. Δες που κατάτησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη. Και άσε που κατατήσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει.
0: Αυτό που ακούσατε τώρα είναι κομμάτι από τη συζήτηση για τη σταγματική αναθεώρηση χθες. Αυτό τώρα είναι ένα επεισόδιο. Διότι εδώ, για να το συνοψίσουμε, ο κύριος Δονής, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, επιτέθηκε σε υψηλούς τόνους στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, ρωτώντας τον τι δουλειά έχει στην αίθουσα, επειδή λέει η αναθεώρηση του συντάγματος είναι αυστηρά κοινοβουλευτική διαδικασία και κάλεσε τους βουλευτές να απόσχουν αν ο κύριος Φλωρίδης μιλούσε. Κασιανέ μου, θέλω να σε ακούσω τι λες. Προσωπικά πάντως επιμένω. Εγώ επιμένω. Αυτό καταλαβαίνω και αν κάνω λάθος, θα φανεί στο χειροκρότημα που λένε ή στις αποδοκιμασίες. Η πλειοψηφία του κόσμου, έτσι εγώ τουλάχιστον το καταλαβαίνω, γιατί υπήρξαν χθες και δύο δημοσκοπήσεις και εκτιμώ ότι αυτό είναι επιβεβαίωση οι δημοσκοπήσεις, τον όσο θα πω τώρα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, η πλειοψηφία του κόσμου ζητά ομόνοια, ζητά συνεννόηση, ζητά ψυχραιμία. Δεν επιβραβεύει ούτε την εχθροπάθεια, ούτε τις λεκτικές υπερβολές. Όσοι ποντάρουν στη δίθεν αντισυστημικότητα, γιατί επαναλαμβάνω, μέσα στο κοινοβούλιο, το να λες είμαι αντισυστημικός είναι λίγο δύσκολο όταν παίρνεις αυτοκίνητο από το κοινοβούλιο, έχεις αστυνομική φρουρά, έχεις κάποια πλεονεκτήματα. Εγώ δεν λέω κακός, εγώ λέω καλός. Αλλά άμα είσαι αντισυστημικός, δεν μεγάλε, πες και όχι στα πλεονεκτήματα που σου δίνει το κοινοβούλιο, αφού είσαι αντισυστημικός. Τέλος πάντων, αυτοί οι οποίοι ποντάρουν στην όξυνση, στην εχθροπάθεια, αυτοί απευθύνονται σε ένα περιορισμένο κοινό το οποίο ούτως ή άλλως έχει πολλές επιλογές. Γιατί είναι πολλοί αυτοί που θεωρούν ότι με την όξυνση και την εχθροπάθεια θα ωφεληθούν την επόμενη μέρα.
1: Είναι αυτή η στήρα αντιπολίτευση που δεν ξέρουν και σε τι απαντάνε και σε τι λένε όχι και σε τι λένε ναι. Δηλαδή, δεν λέω να ψηφίσεις και τα 33 άρθρα της, που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία. Δεν είσαι υποχρεωμένος να ψηφίσεις κυβερνητικές προτάσεις. Αλλά από αυτά τα 33, ούτε ένα ρε παιδιά, ούτε με ένα δεν συμφωνούσατε. Δηλαδή αυτό το απλά λέμε όχι στη Νέα Δημοκρατία δεν έχουν καταλάβει. Ότι έχει κοστίσει και δημοσκοπικά. Δεν το έχουν καταλάβει.
0: Εσύ βάζεις το δημοσκοπικό, σωστό.
1: Ο κύριος Τσίπρας, γιατί με το που βγήκε πήγε στο 15%? Γιατί δεν λέει απλά όχι σε όλα. ξέρει πώς να χειριστεί πέντε πράγματα. Εμείς αυτοί τι έχουν κάνει για να μην κατηγορήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου ή ο κύριος Βελόπουλος ή ο άλλος ή ο Δίνα το οποιοδήποτε κόμμα ότι α, θα πας να συγκυβερνήσεις με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές. Λένε τα πάντα όχι. Είναι αυτό αντιπολίτευση.
0: Και θα πάμε σε μια.
1: Ποιο πείθεται έτσι.
0: Αναθεωρητική βουλή που θα είναι μέσα διάφορα κόμματα. Εγώ εκτιμώ ότι θα είναι πολλά κόμματα μέσα. Περισσότερα από σένα τώρα. Άντε βγάλε συμπέρασμα εκεί πέρα. Επαναλαμβάνω. Όχι για αυτά στα οποία υπάρχουν διαφωνίες. Πολιτικές, πρακτικές. Είπα πριν δύο θέματα. Δικαιοσύνη, μη κρατικά πανεπιστήμια. Στα υπόλοιπα όμως, πώς θα βγάλει άκρη. Πώς θα βγάλει άκρη. Όταν λες ότι θέλω, ναι, θέλω να κυρώσω το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργού, ούτε εκεί θα συνενέσουν. Τώρα δεν συνενέσαν. Και μετά συζητάμε για οριμότητα στα πολιτικά κόμματα, για συνεργασίες και εγώ δεν μπορώ να το δω αυτό που λέμε. Δεν μπορώ να το δω με ποιο τρόπο θα συνεργαστούν. Δεν θέλω να πάω τώρα και να περιγράφω κόμματα που μπορεί να συνεργαστούν κυβερνητικά. Θα είναι πολύ δύσκολο, θεωρώ. Άντε και κάνουν και μια συμφωνία. Μπροστά στα πολύ μεγάλα ζητήματα που έρχονται, αναρωτιέμαι με ποιο τρόπο θα βγαίνει, θα βγάλουν πολιτική. Με ποιο. Όταν δεν μπορείς να συνεννοηθείς σε πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα ότι πρέπει να τα αλλάξεις.
1: Το Πασόκ τι έχει πάθει. Δεν υποτίθεται ότι είναι ένα θεσμικό κόμμα. Δεν
0: είναι κόμμα εξουσίας.
1: Ότι κόμμα εξουσίας, μπράβο.
0: Εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι βρίσκονται απέναντι στην δημοκρατία σε όλα τα μέτωπα και θέλουν να το περάσουν το μήνυμα σε όλη την κοινωνία. Οριζόντια και κάθετα. Πολύ καλά πράττουν. Αλλά όταν κάνεις προτάσεις και βλέπεις ότι ο αντίπαλός σου τις υιοθετεί, γιατί είναι σωστές προτάσεις. Μην φτάνεις στο σημείο να λες θα τις καταψηφίσω επειδή τις υιοθέτησε ο αντίπαλός μου. Και επίσης υπάρχει και ένας κόσμος, είτε είναι ένα κοινό το οποίο είναι στην αριστερά, είτε στη δεξιά, είτε στο κέντρο, που την επόμενη μέρα των εκλογών αγωνία και θέλει να έχει κυβέρνηση. Και δεν λέω μπλε, πράσινη στα χρώματα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Θέλει να έχει κυβέρνηση όμως. Δεν ξέρω αν αυτός ο κόσμος μπορεί να αισιοδοξεί για την επόμενη μέρα. Λοιπόν.
1: Είναι τώρα. Έχετε ξεκινήσει και στα σχόλια, ρε παιδιά. Να λέτε αηδίες. Δηλαδή, η πλειοψηφία του κόσμου θέλει να πέσει ο Μητσοτάκης, είστε μια μειοψηφία. Ακούς κανέναν ρε Σιγιάννη μου εδώ τώρα να προσπαθεί να βγάλει κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία. Είσαι σοβαρός. Λέμε για τη στάση της αντιπολίτευσης σε ένα πράγμα που χρειάζεται εθνική ενότητα. Μιλάμε για το Σύνταγμα, για να αλλάξουν άρθρα του Συντάγματος. Το Σύνταγμα δεν είναι μια νομοθεσία που κάθε όποτε βγαίνει και μια καινούργια κυβέρνηση αλλάζουν και 42 παραγράφους του νόμου.
0: Ναι,
1: μιλάμε
0: επίσης
1: για το Σύνταγμά μας.
0: Γιάννη μου, για την πλειοψηφία του κόσμου και τη μειοψηφία που λες, άσε να δούμε τι θα γίνει στις εκλογές. Γιατί σας βλέπω μερικούς, έχετε επίγνωση, γνωρίζετε μέσα από την κοινωνία, καλύτερα εσείς από την κοινωνία. Δεν χρειάζονται εκλογές, εσείς ξέρετε από μόνοι σας. Αφήστε ρε παιδιά να δούμε τι θα γίνει και στις εκλογές. Αφήστε. Προς το παρόν, αυτό που θα έπρεπε να απαιτούμε όλοι, Γιάννη μου, είναι να ακούμε συγκεκριμένες θέσεις για τα πολύ συγκεκριμένα, πολύ μεγάλα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Εσύ δεν απαιτείς θέσεις. Εσύ το μόνο που απαιτείς είναι να φύγουν από τη μέση αυτοί. Και είσαι ικανοποιημένος. Εδώ έχουμε μια διαφορά. Οι δικές σου οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές από τις δικές μου. Εγώ θέλω να λυθούν τα προβλήματα. Εσύ θες όσοι είναι, ξέρω εγώ, δεξιοί να εξαφανιστούν. Ή αν είναι κάποιος δεξιός που μας ακούει τώρα, μπορεί να θέλει όσοι είναι αριστεροί να εξαφανιστούν. Και το οποίο είναι λογικό, ας πούμε, στο 2026. Είναι λογικό με αυτά που έχουμε περάσει.

0: Καλώς τον Ατών Απαπά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι. Ναι, λέει: ωραία, ωραία η φιλοκυβερνητική αρλουμπολογία σας. Δεν σας άκουσα ποτέ να επικροτείτε τη μη ψήφιση νομοσχεδίων από την αντιπολίτευση, ακόμα και στα πιο επαχθή που έχει φέρει αυτή η εγκληματική κυβέρνηση. Ο Δουδονής, δεύτερον, έχει απόλυτο δίκιο. Άμα σας ενοχλεί η φασαρία που έγινε και όχι η ουσία, μάλλον είναι ύποπτο αυτό αντικειμενική μου δημοσιογράφη. Κόμμα εξουσίας δεν σημαίνει ψηφίζω ό,τι φέρνει η εξουσία. Σώπαρε μεγάλε. Εσύ δηλαδή με τις παρατηρήσεις που κάνεις θες να μας πεις ότι είσαι αντικειμενικός, αυτό διεκδικείς? Αντικειμενικότητα. Με αυτά που γράφεις διεκδικείς αντικειμενικότητα. Η συζήτηση χθες ήταν για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά εσύ όμως είσαι της λογικής ότι επειδή είναι εγκληματίες αυτοί που κυβερνούν, δεν δικαιούνται να φέρουν στη συζήτηση διατάξεις και να συμμετέχουν κιόλας. Και αυτό είναι δημοκρατικό για σένα που είσαι δημοκράτης. Okay. Επίσης, με τέτοιες ανοησίες που γράφεται, όπως εδώ ο φίλος, όταν κατηγορείς με το δάχτυλο και λες ότι κάποιοι είναι ακροδεξιοί επειδή έχουν διαφωνία μαζί σου και γνωρίζεις και εσύ ότι δεν είναι ακροδεξιοί, όταν έρχεται ο πραγματικός ακροδεξιός, εκεί θολώνεις το μήνυμα, θολώνεις και τον κόσμο. Αλλά αυτό, μετά από τόσα χρόνια, δεν το έχετε αντιληφθεί ακόμα. Ότι οι λεκτικές υπερβολές και ο ακραίος λόγος δεν φέρνουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για σας. Ομίχλοι φέρνουν και ανοίγουν δρόμο για τους πραγματικούς ακροδεξίους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη δημοκρατία για να την ακυρώσουν. Αλλά αυτά είναι πράγματα προχωρημένα τώρα. Για σας που είσαστε πολύ προχωρημένοι τόσο για
1: θες να δούμε λίγο τις δημοσκοπήσεις που ήταν χθες το φως της δημοσιότητας. Η μία είναι του Sky, της δημοσκοπικής εταιρείας Pulse. 30,5 είναι η Δημοκρατία, 17 η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα, 12 το Πασόκ, 8,5 η Ελληνική Λύση, 7 το ΚΚΕ, 5,5 η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, στο 3,5 η Φωνή Λογικής, 3% το Μέρα 25 και 2,5 ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάστε.
1: Είναι η νέα δημοσκόπηση.
0: Αυτά είπες είναι, δεν είναι πρόθεση.
1: Είναι εκτίμηση ψήφου.
0: Εκτίμηση, μάλιστα.
1: Και για την Opinion Poll που έγινε για λογαριασμό του Action 24, 24 ναι. 31% η Νέα Δημοκρατία, 15,9% η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, 12,1% το ΠΑΣΟΚ, 6,8% το ΚΚΕ, 7,3% η Ελληνική Λύση, 5,4% η Πλεύση Ελευθερίας, 4,8% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, 3,3% η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, 2,5% το ΜΕΡΑ25, 1,8% πολύ κάτω δείχνει τον ΣΥΡΙΖΑ η Opinion Poll, στο 1,1% η Νίκη, στο 1,3% οι Σπαρτιάτες, στη μισή μονάδα η Νέα Αριστερά και στο 1,3% οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη.
0: Μάλιστα.
1: Δείχνει όχι κάτι ιδιαίτερα διαφορετικό σε σχέση με τις, με τις δημοσκοπήσεις. Ας σου πω εγώ πριν το καλοκαίρι, τις τελευταίες του καλοκαιριού, με μια μισή μία μονάδα πάνω κάποια κόμματα, λίγο πιο κάτω κάποια άλλα, πολύ κάτω έχει η κυρία Καριστιανού το η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Θα ανακατευτεί και άλλο η τράπουλα, κυρίως προς τα κάτω που λες και εσύ και κυρίως στο χώρο που είναι την άποψή μου στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ακόμα δεν έχουμε ανακοίνωση από το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Επίσης, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Ηλία Καστιδιάρη. Είναι δύο παράγοντες που θα επηρεάσουν πολύ τα πράγματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί φόρμουλα για τον κύριο Καστιδιάρη. Δηλαδή, από αυτά που άκουσα από συνταγματολόγους και από αυτά που διάβασα, η μόνη του ευκαιρία είναι ως ανεξάρτητος βουλευτής σε μία μόνο περιφέρεια.
0: Που θα πρέπει να πάρει ένα θηριώδες ποσοστό για να πιάσει το 3%.
1: Το οποίο δεν γίνεται δηλαδή.
0: Θα δούμε πώς θα γίνει. Λοιπόν, φεύγουμε κύριε. Φεύγουμε. Α, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Γιατί έχω και ερωτήματα. Δεν μου λες, στη δίκη των Τεμπών. Προχθές ήταν να καταθέσει η κυρία Καριστιανού. Πήγε να καταθέσει.
1: Δεν το ξέρω.
0: Γιατί εγώ άκουσα ότι δεν πήγε.
1: Δεν το έχω ακούσει καθόλου αυτό. Ξέρω
0: και αναρωτιέμαι αν δεν πήγε, γιατί δεν πήγε. Αναρωτιέμαι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. 4 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαίο τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος όταν γιόταχε αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη στο ύψος της οδού Καλυψούς. Το δικαίωμα της Ελλάδας στην άμυνα είναι αναφέρετο και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στους τουρκικούς ισχυρισμούς για το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα μεταχθούν αργότερα το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερα στο real.gr.

0: Και... Καλημέρα σας, 33 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα αγαπητέ, καλημέρα φίλε. Καλημέρα Κώστα. Γεια σου Μαρία, καλημέρα, να έχεις μια όμορφη μέρα. Το πελαγίσω μου,
1: πελαγίσω μου. Ακούμε Γιάννη Καλατζή, Δελφίνη Δελφινάκης, τη μουσική έγραψε ο μεγάλος Μάνος Λουίζος, ο οποίος έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή το 1982 και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια σήμερα από το Μάνο Λουίζο.

0: Ο Παναγιώτης λέει καλημέρα. Η επόμενη Βουλή θα κάνει αναθεώρηση μόνο που θα χρειαστούν 180 ψήφοι και δεν θα κάνει καμία μειοψηφία κουμάντο. Φτάνει η κυβερνητική αθώα προπαγάνδα. Αδερφέ, από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή. Να μαζευτούν τα κόμματα και να συμφωνήσουν. Εγώ θα το περιμένω πώς και πώς αυτό. Τώρα, επειδή κάνεις λόγο για προπαγάνδα κυβερνητική, να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί σε βλέπω και εσένα είσαι, πώς το λένε, θεματοφύλακας της δημοκρατίας μας. Όταν γινόταν λόγος για τους δικαστές οι οποίοι πρέπει να φύγουν για να έρθουν κάποιοι δικοί μας για να γίνουν κάποιες συλλήψεις, εκεί σε πείραζε? Όταν γινόταν λόγος για το άρθρο 86 που όλοι μαζί, όλοι, εγώ τους κατηγορώ όλους γιατί η κυβέρνηση δεν πήρε μια πρωτοβουλία και οι άλλοι δεν μπήκανε σε καμία διαδικασία ενώ έχουν βγει όλοι οι πάντες εδώ στο Real FM και μας έχουν πει ότι το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών κατάπτυστο και πρέπει να ακυρωθεί. Και χθες δεν μίλησε κανένας γι' αυτό. Κανείς δεν είπε, ρε παιδιά, αυτό τουλάχιστον πώς θα το κάνουμε. Εσένα τι σε χαλάει ακριβώς? Ή θες μήπως εσύ, ή θεωρείς μάλλον, ότι άμα μπει μέσα και ο Κασιδιάρης στο κοινοβούλιο, αν κάνει κόμμα, ή αν βρεθεί κάποιο κόμμα και πει ο Κασιδιάρης, όπως έκανε με τους Σπαρτιάτες, που το έκανε αθόρυβα, τώρα μπορεί να το κάνει δημόσια. Υπάρχει το τάδε κόμμα που είναι, ξέρω εγώ, συμμαχία ανεξαρτήτων Ελλήνων, δεν ξέρω εγώ τι, και εγώ θα ψήφιζα αυτούς. Και πάνε ένα 6% και τους ψηφίσει. Και είναι μέσα στο κοινοβούλιο. Μαζί με τους υπόλοιπους. Εσύ θεωρείς ότι θα βρεθούν οι συμμαχίες και θα λειτουργήσει αυτό? Είσαι υπεραισιόδοξος.
1: Θες να μιλήσουμε λίγο για συνεργασίες?
0: Αμέ.
1: Την κυρία Βάσια Αναστασίου την ξέρεις?
0: Βεβαίω,
1: είναι φοιτεύτρια της Πασόκ. Συμπαθέστατη και εμένα μου. Είναι
0: ένα από τα στελέχη του Πασόκ, τα οποία και είναι και μοντέρνο και νέα γυναίκα είναι και γνωρίζει τα θέματα πάρα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, κυρία Αναστασίου, χθες έκανε μια δήλωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να είναι ένα κόμμα με το οποίο το Πασόκ θα μπορούσε να συζητήσει προγραμματικά. Να την ακούσουμε?
0: Βεβαίως.
2: Εμείς προτείνουμε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης και επί των συσχετισμών που θα διαμορφωθούν θα μιλήσουμε προγραμματικά με τα κόμματα που μπορούμε να μιλήσουμε. Τώρα, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ όπως υπάρχει ακόμα, ενδεχομένως να ήταν ένα κόμμα με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε προγραμματικά, έχοντας δει το πρόγραμμά τους. Μπορώ να σας πω ότι βλέπω συγκλίνουσες απόψεις. Δεν είναι το θέμα τα πρόσωπα, η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Κρήτα. Το θέμα είναι προγραμματικά τι προτείνει ο καθένας. Στις πολιτικές, λοιπόν, έχοντας πει το ΠΑΣΟΚ για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους και τη διαχείρισή του, είναι κάτι το οποίο το προτείνει για παράδειγμα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πει για το εξοδοτικό. Το προτείνει για παράδειγμα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πει για τη μείωση του ΦΠΑ. Αντίστοιχα.
1: Στο Γιώργο Ευγενίδη την έδωσε τη συνέντευξη, κυρία Αναστασίου, και είπε ότι με τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, όχι το ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, εφόσον έχουν και κοινές προγραμματικές δηλώσεις, θα μπορούσαν να συνεργαστούν.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να μην μπαίνει καν στη Βουλή, αλλά.
0: Υπάρχει ένα θέμα με τους συντρόφους της κυρίας Αναστασίου, που είναι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι οποίοι έφυγαν με το συνέδριο, την απόπειρα συνεδρίου, που άμα ακούσει τι λένε αυτοί οι οποίοι φύγανε με τον Κασελάκη. Λες, είναι δυνατόν? Μιλάνε για πραξικόπημα. Μιλάνε για 2.000 συνέδρους οι οποίοι έμειναν απ' έξω για να πέσει ο Κασελάκης. Είναι καμιά, νομίζω, κάποια στελέχη, 5-6 είναι, πόσοι βουλευτές είναι αυτοί, οι οποίοι βρίσκονται πρώτο πυλόν. Κάποιοι έχουν ήδη ανακοινωθεί για το. Αυτοί θα κάνουν. Θα μου πει τώρα ψηλά γράμματα. Και μέσα επίσης στο Πασόκ. Δηλαδή, πώς θα το εξηγήσει αυτό η κυρία Αναστασίου στην κυρία Διαμαντοπούλου, στον κύριο Μανιάτη, ας πούμε, στον κύριο Βενιζέλο? Έχει ενδιαφέρον.
1: Θα σου πω, εμένα δεν μου φαίνεται κακό αυτό που λέει η κυρία Αναστασίου. Δηλαδή.
0: Για συγκλήσεις μιλάμε, εννοείται. Όπου μπορούν να η σύγκληση είναι καλό πράγμα στη δημοκρατία.
1: Τουλάχιστον έχουν το ΣΥΡΙΖΑ, οποιονδήποτε, ότι έχουμε τη διάθεση να συνεργαστούμε με κάποιο κόμμα. Εγώ δεν το ακούω.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν γίνεται να υποστηρίζεις ότι μπορούν να δουλέψουν οι κυβερνήσεις συνεργασίας και να μην θες να συνεργαστείς με κανέναν? Τουλάχιστον λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι σήμερα, θα μπορούσε να είναι κυβερνητικός μας εταίρος, ας πούμε.
0: Πάντως, προσωπικά εκτιμώ ότι δεν έχουν καταλάβει στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν η ηγεσία του, θεωρώ ότι η ηγεσία του έχει καταλάβει περισσότερο. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν αντιληφθεί τη στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας κινείται σε μια λογική 15, προσπαθεί να μαζέψει το κοινό στο οποίο μιλούσε, περνούσε πιο εύκολα, με συμπάθεια μεγάλη, το 2015, επαναλαμβάνω, το 2015, το κοινό, πρόσεξε, όχι τα στελέχη, τους ψηφοφόρους. Δεν έχουν καταλάβει ότι ο Τσίπρας παίζει πάρα πολύ έξυπνα, έχει μια πολύ έξυπνη στρατηγική. Πηγαίνει για τον κόσμο, δεν πάει για τα στελέχη. Τι μαζεύουν τα στελέχη στο Πασόκ? Ο Τσίπρας μιλάει με τους ψηφοφόρους.
1: Του Τσίπρα, βέβαια, ότι δεν έχει, του έχει κοστίσει του κύριο Τσίπρα ότι δεν έχει ψημένα στελέχη, γιατί κάθε μέρα βγαίνουν και να πούν μια κοτσάνα.
0: Όποτε θέλει, έχει. Πολύ. Εγώ θεωρώ ότι και η κυρία Κουφονικολάκου και ο κύριος Κουτεντάκης είναι εξαιρετικοί και άλλοι επίσης. Είναι και κάποιοι που δεν είναι συνηθισμένοι, ρε παιδί μου, στο δημόσιο διάλογο. Έχουν ένα τρακ, πώς να το πω τώρα.
1: Αλλά θα μάθω.
0: Τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες μπορεί να φέρει, σου θυμίζω, εξαιρετικά στελέχη τα οποία ήταν στη Νέα Αριστερά, άλλους που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Όποτε θέλει μπορεί να τους έχει και αυτούς.
1: Νεκρά κάνουν, η αλήθεια είναι.
0: Η στρατηγική λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα και της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, κατά την άποψή μου, είναι να φέρει τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, τους ψηφοφόρους δηλαδή, τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, όχι τα στελέχη. Να το καταλάβουν αυτό στη Χαρτιλάου Τρικούπη, γιατί βλέπω ότι δυσκολεύονται λίγο να το αντιληφθούν.
1: Εντάξει, απλά ο κύριος Τσίπρας τώρα, θυμάμαι κυρία Διαμαντοπούλη, νομίζω ότι υπέρθεσε εδώ στο Real FM, η Ελλάς είναι Τσίπρας και φίλοι το κόμμα. Δηλαδή είναι και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας και γύρω-γύρω κάποιοι άνθρωποι που τον περιβάλλουν.
0: Τσίπρας
1: είναι...
0: και φίλοι είναι, αλλά τρία χρονάκια που έλειπε ο Τσίπρας, που ήταν στα ορεινά έδρανα και μετά παραιτήθηκε, δεν τους ήταν να παίρνει τη θέση του, δημοσκοπικά εννοώ, στις δημοσκοπήσεις. Τώρα που γύρισε ο Τσίπρας είναι δεύτερος κατευθείαν, μπαμ, δημοσκοπικά. Και ξέρεις, είναι επαλτήριο η δεύτερη θέση για την πρώτη. Πάντα. Στις δημοκρατίες εννοώ.
1: Έχουμε δει και ανατροπές. Δεν ξέρεις.
0: Ναι, ναι, καλά. Μπορεί, θα δούμε.
1: Η ανατροπή στην οποία πιστεύει ο κύριος Ανδρουλάκης τελικά να γίνει. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί χθες είχαμε δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον Χακάν Φιντάν. Είπε λοιπόν ότι δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο εκείνων που θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να τη βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις, καλής γειτονίας. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν παρεξηγήσεις, ιδιαίτερα σε θέματα ασφαλείας. Και οι δύο πλευρές πρέπει να το αποτρέψουν αυτό. Και μίλησε για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Ότι είναι απειλή ο εξοπλισμός των νησιών που θα έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Και μάλιστα. Λίγο αργότερα ήρθε η ανακοίνωση ότι η Τουρκία μετακινεί ταξιαρχία 2.000 καταδρομέων απέναντι από τη Σάμο.
0: Μάλιστα.
1: Και τοπικά μέσα ενημέρωσης το συνδέουν με την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Ήρθε μετά από λίγο και η απάντηση από το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών. Μονομερείς και νομικά βάσιμοι ισχυρισμοί του Φιντάν, είπε το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών, περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Είχαμε αυτό το μπράντερ
0: ναι.
1: Χθες.
0: Φαίνεται ότι οι Τούρκοι έχουν επιστέψει αυτό που γράφουν και λένε, ότι δηλαδή απειλούνται. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, το λέω συχνά όταν το συζητάμε από εδώ, ότι τα νησιά αυτά έχουν στρατιωτικοποιηθεί εδώ και χρόνια, γιατί απειλούνται. Δηλαδή, η στρατιωτικοποίηση των νησιών προέκυψε μετά το 1975, όταν έγινε γνωστό ότι απέναντι από τα νησιά υπάρχει η ταξιαρχία του Αιγαίου. Τουρκική ταξιαρχία του Αιγαίου. Ότι φτιάχτηκε στόλος από Βατικών. Από τους Τούρκους. Αυτό όμως που τους ανησυχεί περισσότερο τους Τούρκους είναι ότι, και προφανώς είναι πεπισμένοι γι' αυτό, ότι έχουμε κάποια αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ και αυτό τους τρελαίνει. Καταλαβαίνω ότι έχουμε ανέβει σε επίπεδο έντασης με την Τουρκία, γιατί η Τουρκία πράγματι πιστεύει ότι απειλείται από τα ελληνικά νησιά. Δεν έχει κανένα λόγο να απειλείται. Δεν έχει πει η Ελλάδα ότι θα κάνουμε μια κίνηση να ελευθερώσουμε την Ήβρο και την Τένεδο, ας πούμε.
1: Ούτε καλά,
0: δεν έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο. Όχι τώρα. Όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις, για πάρα πολλά χρόνια, κανείς δεν έχει τολμήσει να πει οτιδήποτε που να εκλειφθεί ως επιθετικότητα. Αλλά είναι προφανές ότι φέρνουν ένα μύθο. Θυμίζω απλώς ότι οι Τούρκοι διατηρούν στρατεύματα σε περισσότερες από 12 χώρες. Σε κάποιες χώρες μετά από δική τους πρόσκληση, σε άλλες χωρίς συνένεση. Δηλαδή η αντιστροφή της πραγματικότητας πιθανότατα τώρα να έχει κάποιο νόημα, γιατί έχει τον Τραμπ, ο οποίος είναι καμπάλα στον αναθεωρητισμό και διαβάζει την πραγματικότητα με ένα διαφορετικό τρόπο. Και θεωρεί ο Ερντογάν ότι εδώ τώρα είναι η στιγμή. Πάντως τα πράγματα είναι σοβαρά. Το ξαναλέω, τα πράγματα είναι σοβαρά, δεν είναι αστεία στην παρούσα φάση. Οι Τούρκοι έχουν δημιουργήσει συνθήκες στην κοινωνία τους. Ευχαριστώ. Έχουν πείσει την κοινή γνώμη ότι η Ελλάδα απειλεί την Τουρκία. Και έχεις Φιντάν, Ερντογάν, Τσελίκ μέσα σε μία εβδομάδα να κάνουν περίπου τις ίδιες δηλώσεις.
1: Και παίρνουν τις ίδιες απαντήσεις, βέβαια.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχει μια κινητοποίηση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Είμαστε λίγο πιο δυναμικοί στη ρητορική μας. Και μόνο θετικό μπορεί να είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι έχουν κολλήσει τώρα από τις προάλλες, από το Σαββατοκύριακο που πήγε ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Έχουν κολλήσει Τούρκοι απέναντι σε αυτό το ζήτημα και στα ΜΜΕ και στα social media που συζητούσαμε χθες με τον Νίκο Νανούρη, ότι κάνουν εκστρατεία, μην πηγαίνετε στα ελληνικά νησιά γιατί έχουν στρατό και εμείς πάμε και τους δίνουμε λεφτά. Έχουν κολλήσει τώρα με αυτό το θέμα. Νομίζω ότι αυτό που τους έτσουξε περισσότερο και από τότε είναι που ξεκίνησαν εκ νέου οι δηλώσεις είναι η συμφωνία με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Εκεί είναι που βάρεσε κόκκινο. Ήταν το πανί του Ταύρου της απέναντι πλευρά του Αιγαίου.
0: Ναι,
1: της απέναντι πλευρά του Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Πλευρά στο Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι η Ελλάδα προς το παρόν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση με τις αντιδράσεις. Δεν θα πω να πάρουμε τα όπλα να πάμε να τους σκίσουμε. Είπαμε. Αλλά και το ότι μετακινεί και την ταξιαρχία είναι ένα ακόμη δείγμα ότι θέλει να δείξει ότι η Τουρκία είναι το αφεντικό εδώ.
0: Επικυρίαρχη χώρα. Λοιπόν, καλά. Αυτά θα τα δούμε στην πράξη. Θα τα δούμε στην πράξη. Λοιπόν, θέλω να περάσω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Κασιάνη Βραχά.
1: Μάλιστα.
0: Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι να κάνεις περισσότερα, είναι να κάνεις λιγότερα χωρίς top code και μπορεί χωρίς και αστάρι. Λαστοφλέξ ST για μόνο σιδαράτσες από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις και τελειώνεις.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
7: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Time out για Θράκων.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,6.

0: Καλημέρα σας, 10 λεπτά μετά, πριν τις 7 πήγα να πω μετά, αλλά μου λέει Κασιαν, έχουμε ήδη κάπου κίνηση.
1: Έχουμε κινησούλα. Στην άνοδο του Κηφισού έχουν ξεκινήσει καθυστερήσεις από το ύψος των Σεπολίων μέχρι πιο ψηλά στην Νέα Φιλαδέλφια πριν την έξοδο για την Αττική Οδό. Στην κάθοδο υπάρχει μια μικρή ανάσχεση από το Περιστέρι μέχρι λίγο μετά τη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά ανάσχεση της κυκλοφορίας, όχι μποτιλιάρισμα. Και οι ουρές που έχουμε κάθε πρωί στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, λίγο μετά το Δαφνί, μέχρι την παραλία Σπροπύργου. Και το λιμάνι του Πειραιά έχει τα προβλήματά του αυτή την ώρα. Ενώ και η Αλίμου Κατεχάκη, Γιώργο, στο ανωδικό της ρεύμα, έχει ξεκινήσει, έχει μαζέψει.
0: Και μαζεύει από τώρα. 7 παρα 10 και έχουμε ξεκινήσει με δυσκολίες. Οπότε εσείς που μας ακούτε, λυπάμαι που σας αγχώνουμε. Αν έχετε την καλοσύνη και βιάζεστε, βγείτε, προγραμματίστε να βγείτε λίγο νωρίτερα στον δρόμο. Κουράγιο, καλή δύναμη να έχετε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Λέει η χθεσινή εικόνα της Βουλής πώς σας φάνηκε. Λέει ήταν δημοκρατική, ένα σκαλοπάτι για να ανέβει ακόμα μια φορά η ακροδεξιά στην Ελλάδα. Εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Δίνει άλοθη σε διάφορους τύπους να φορέσουν το κουστούμάκι του Σωτήρα. Και του μάγου με το μαγικό ραβδί, θα μου πεις. Υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι, οι οποίοι είναι μέσα στο δημοκρατικό τόξο, που είναι σωτήρες και μάγοι επίσης. Η Βασιλική, καλημέρα, που σου στέλνει προσωπικά την καλημέρα της.
1: Γεια σου, Βασιλική.
0: Γεια σου, Βασιλική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κωστής. Ωραίο μήνυμα. Καλημέρα, Κωστή. Αν είναι αλήθεια το γκάλο που είπατε, αν. Λυπάμαι, αλλά ο μεγαλύτερος παγκόσμιος, η λέξη από το μη, δεν θα την πούμε εμείς από εδώ πέρα, είναι ο Έλληνας, είναι μαζοχιστής και του αρέσει και βρίζει εδώ από κάτω. Αν είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια, μας έπιασε Κωστή. Χθες μιλάγαμε με την Κασιανή, της λέω Κασιανή, φτιάξε ένα γκάλο.
1: Και δύο.
0: Βάλε. Α, δύο, ναι. Δύο. Βάλε δύο γκάλο, σε παρακαλώ, και βάλε αυτά που θα σου πω, Κασιανή. Βάλε αυτά που θα σου πω. Δεν φταίει η Κασιανή. Εγώ το σκέφτομαι. Εγώ έχω την ευθύνη.
1: Και βάλε και ζαμπόν, κύριε Στέφανε.
0: Ναι, μου είπε η Κασιανή. Να φάω και ζαμπόν. Είστε μερικοί όμως. Ας πούμε τώρα, εγώ καταλαβαίνω απολύτως τα αποτελέσματα της εξέτασης πίζα του ΟΣΑ.
1: Ότι το 50% δεν
0: καταλαβαίνω. Γιατί κάποιοι μεγαλώσαμε. Ήμασταν κάπως έτσι, ήμασταν έφηβοι, μεγαλώσαμε. Με προβλήματα κατανόησης κειμένου.
1: Πάμε να δούμε λίγο την οικονομία, γιατί το πετρέλαιο και η βενζίνη τρέχουν και νομίζω ότι εμείς θα σταματήσουμε να τρέχουμε σε λίγο με τα αυτοκίνητα, εννοώ.
0: Ναι.
1: Είμαστε λοιπόν στα 2,17 στην απλή αμόλυβδη, ενώ πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο ήμασταν στο 1,75. Αυτό σημαίνει μια αύξηση της τάξης των 42 λεπτών. Στο ντίζελ είναι σήμερα στα 2,14 λεπτά κατά μέσο όρο, λέμε. Σε κάποιες περιοχές είναι και πολύ παραπάνω. 2,14 λοιπόν το ντίζελ, το πετρέλαιο κίνησης. Στο 1,54 ήταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Μιλάμε για μια άνοδο της τάξης των 60 λεπτών. Το υγραέριο, γιατί είναι και πολλά αυτοκίνητα που κινούνται με υγραέριο, ήταν στα 0,93, τώρα είναι στα 0,99, έχει τη μικρότερη αύξηση. Ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, πέρυσι έκλεισε με 1,13, ενώ φέτος αναμένεται να ξεπεράσει το 1,90 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση

0: αύξηση των 80 λεπτών.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν μας κάνει να σκεφτόμαστε το πόσο κοντά είμαστε να ξεπεράσουμε το ρεκόρ που είχε φτάσει η μέση τιμή πριν από κάποια χρόνια, το 2022, όταν είχε γίνει εισβολή στην Ουκρανία. Ναι. Τότε, 16 Ιουνίου, είχαμε φτάσει στα 2,43 ευρώ το λίτρο. Ναι. Την βενζίνη στο κατά μέσο όρο πανελλαδικά, έτσι. Γιατί ναι. Και κάποιες περιοχές έχουν ξεπεράσει τα 2,40.
1: Και τώρα έχουμε και αυτό που περιγράφεις, γιατί αυτό δεν έχει τελειώσει. Εξελίσσεται.
0: Όχι, είμαστε στην εξέλιξη του φαινομένου λοιπόν, αυτού.
1: Το μέτωπο της Ουκρανίας δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχουμε το μέτωπο του Περσικού που ανοίγει και ένα δεύτερο στη Σαουδική Αραβία, γιατί θα μου πεις εκεί το ίδιο είναι, γιατί είναι συμπληρωματική οδός της Σαουδικής Αραβίας για το πετρέλαιο. Και βέβαια ο χειμώνας που διαγράφεται εφιαλτικός. Εφιαλτικότατος. Χθες ο κύριος Ευτυχίδης που φιλοξενήσαμε, mm-hmm. που είναι οικονομολόγος που είναι
0: και
1: διεθνολόγος. Ναι. Είπε ότι είναι πολύ μεγάλη αναγκαιότητα στην παρούσα φάση να κάνουμε τι, να ανατρέξουμε στη βρώμικη με ή χωρίς εισαγωγικά ενέργεια. Λιγνίτες δηλαδή. Να πάμε εκεί, γιατί το κάνουν, λέει, το σχεδιάζουν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Και να ποντάρουμε πιο πολύ στις άπες, στις ανανεώσιμες πηγές.
1: Ναι, αλλά θα υπάρξουν μέρες που δεν θα έχουμε από εκεί πέρα.
0: Είναι
1: χειμώνας. Γιατί στην Ευρώπη ασχολούνται με άλλα πράγματα τώρα. Είναι τώρα ασχολούνται με τον Καναδά στην Ευρώπη και τι θα κάνουμε με τον Καναδά και αν ο Καναδάς θα γίνει εταίρος και δεν θα γίνει. Η ενέργεια δεν είναι ακόμα επικαιρή, δεν τους ενδιαφέρει ακόμα για να συζητήσουν μια κοινή παρέμβαση, μια παρέμβαση από κοινού. Είναι, ακόμα δεν είναι, ρε παιδί μου, η στιγμή. Δεν είναι. Καταλαβαίνεις.
0: Καίγεται η γούνα μας στην κυριολεξία και η Ευρώπη ασχολείται. Δεν ξέρουμε πώς θα βάλουμε το χειμώνα. Και η Ευρώπη ασχολείται με τον Καναδά.
1: Μια χαρά το κάνει.
0: Για να την μπει στο μάτι του Τραμπ. Δεν ξέρω εγώ για ποιο λόγο. Γιατί μετά ο Τραμπ αντέδρασε κιόλας και είπε: άμα τυχόν κάνετε κολεγιά με τον Καναδά, θα κόψω κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ευρώπη.
1: Ναι, και υπάρχουν μέσα εκεί εταίροι, λέει, που είναι προανατολικές χώρες, οι οποίες κρατάνε, λέει, έτσι μια καχυποψία απέναντι στη Φορντελάιν και την πρόταση για τον Καναδά. Γιατί τους λέει: άμα μας την πέσουν οι Ρώσοι εμάς, εμείς πού θα ανατρέξουμε? Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμα μας έχετε τσαντίσει τον Τραμπ, πώς θα πάμε να τους ζητήσουμε βοήθεια? Όλα αυτά τα ωραία θέματα μας απασχολούν. Παράλληλα όμως είναι το θέμα το ενεργειακό, αυτό που λες.
0: Δηλαδή, μας έλεγε ο κύριος Ευτυχίδης χθες και λένε και πολλοί αναλυτές ότι μπορεί πολλές περιοχές της Ευρώπης να έχουν έλλειψη πετρελαίου φέτος.
1: Ναι, αλλά δεν απασχολεί.
0: Να υπάρξει ένα μικρό έλλειμμα.
1: Τις Βρυξέλλες στην παρούσα φάση δεν τις απασχολεί αυτό.
0: Αν χρειαστεί να αγοράσουμε από κάπου, θα αγοράσουμε από την Αμερική, που θα σημαίνει διπλάσια τιμή από αυτή που έχουμε τώρα, που είναι ήδη πολύ αυξημένη.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, και την Ευρώπη την απασχολεί τι θα γίνει με τον Καναδά και πώς θα μπούμε στη μύτη του Τραμπ.
1: Γι' αυτό λοιπόν έχεις μια Ευρώπη η οποία είναι ασθενή, βαριά κιόλας και σε έλλειψη πολιτικού δυναμικού. Έχεις και ένα τσουνάμι μιας ενεργειακής κρίσης που αναμένεται να μας τυπάει ήδη, δηλαδή, μας βρέχει ήδη και κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί στην επόμενη φάση. Λοιπόν, πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον πολύ γρήγορα. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν πάνω στο νερό και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο επάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park, μια ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
0: Κάποια πράγματα είναι καλό να εξελίσσονται. Εμείς σαν άνθρωποι, η τεχνολογία, η μόνωση. Λαστοφλέξεστη λοιπόν από την Ελαστοτέ, τη νέα γενιά μονωτικών ταράτσας με σιλανικές ρητίνες. Μονώνεις και τελειώνεις.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. 4 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαίο τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος όταν γιόταχη αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη στο ύψος της οδού Καλυψούς. Αυξημένη κίνηση σημειώνεται αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι, αναφέρει το δικαίωμα της Ελλάδας, και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετάγονται αυτή την ώρα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων. Να τερματίσει τις εμπορικές συναλλαγές των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εάν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, πρόταση που διατύπωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Εάν το κάνουν και θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νέες επιθέσεις της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν τραυμάτισαν τουλάχιστον 15 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές σε Κίεβο και Οδυσσό τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Στο μεταξύ, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και των συμμάχων της για τον ρόλο τους στον πόλεμο στην Ουκρανία.
8: Σε Ecclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
11: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στη League Phase του Europa League. Επικράτησε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης μετά από ανατροπή με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια με τέρματα των Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ. Στο κύπελο Ελλάδος για την τρίτη αγωνιστική της League Phase, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, Άρης Μαρκό 1-0 και Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμη βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 7. Σήμερα έχουμε 17 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Μαρούσι 17, όπως λένε εδώ πέρα αυτά τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε, μέχρι 26 βαθμούς σήμερα. Θα είναι πιο ζεστή η μέρα από χθες.
1: Και όπως είπαμε, μέχρι το Σαββατοκύριακο όπως πηγαίνουμε θα γίνουν ακόμα πιο ζεστές ημέρες. Χρόνια πολλά στο Real FM σήμερα που κλείνει το 19.
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια... Να τα κατοστήσει.
1: Χρόνια πολλά στις σοφίες, στην πίστη, στην αγάπη, στην ελπίδα, σε όσους γιορτάζετε σήμερα.
0: Χρόνια πολλά σε όλους. Επίσης την καλημέρα μας στη Μαρία, στον Αντώνη. Καλημέρα στον Γιώργο, λέει. Πέρασε η έκθεση της Θεσσαλονίκης. Δεν άκουσα από κανέναν εκπρόσωπο των δύο υπερχρεωμένων κομμάτων να κάνει την παραμικρή αναφορά στα οικονομικά τους. Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 593 εκατομμύρια, το Πασόκ 560 εκατομμύρια ευρώ. Πότε, λέει, και με ποιο συγκεκριμένο πλάνο σκοπεύουν να αποπληρώσουν αυτά τα υπέροχα ποσά, πώς είναι δυνατόν τα κόμματα που δεν μπορούν να βάλουν τάξη σε τάξη το δικό του σπίτι να διαχειριστούν τα του οίκου τους, να μας πείσουν ότι μπορούν να σώσουν και να διοικήσουν τη χώρα. Πολύ ωραίο το μήνυμά σου, αδερφέ, το υποσυπογράφω, αλλά λείπει ένα κομμάτι όμως και μου κάνει εντύπωση. Πιθανότατα το αμέλησες ή δεν σε χώραγε να το γράψεις. Εγώ περιμένω και τα κόμματα τα οποία έρχονται, που είναι λίγο πιο αρχηγικά, να μας πούν επίσης από πού αντλούν την οικονομική τους δύναμη. Με ποιο τρόπο καλύπτουν τα έξοδά τους. Και δεν είναι ένα κόμμα, είναι 2-3 αρχηγικά. Περιμένω και αυτοί να μας πούνε, αφού μιλάμε για οικονομική διαφάνεια, μας πούνε. Είναι η Κασιανή Βραχά από πίσω, είναι ο Παγάνης από πίσω, είναι τα μέλη, τα στελέχη. Έχουμε διαφάνεια. Αυτό δεν θέλεις και εσύ, αυτό θέλω και εγώ.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Τσίπρας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είπε ότι θα υπάρχει στο site τους καθημερινά και θα βλέπουν τα έσοδα και τα έξοδα του κόμματος.
0: Καλά, εγώ δεν αναφέρω μόνο στην
1: Διεθνή Έκθεση Παράταξη. Όχι, λέω συγκεκριμένα για τον κύριο Τσίπρα που το είπε.
0: Λέω, έχουμε εδώ, σε αυτή την εποχή δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ούτε είπαμε, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν θαμμένα βαρέλια με χρήματα αν τα ανοίγουμε και να βγάζουμε για εκδηλώσεις. Καλό είναι να ενημερώνουν αυτοί οι οποίοι έρχονται να κάνουν κάθαρση. Να μας λένε επίσης από πού αντλούν τα χρήματα για να καλύπτουν τα έξοδά τους.
1: Ο φίλος ο Τάκης μας έχει στείλει ένα μήνυμα και αφού μας καλημερίζει, λέει ότι νιώθω υποχρέωσή μου να σας υπενθυμίσω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στην εποχή που κυβερνήσεις σταματούσαν το λιγνίτη στην Τολεμαίδα, έκανε μέχρι και διαδηλώσεις για να μην συμβεί αυτό. Η Νέα Δημοκρατία, μάλιστα, κατέστρεψε όλες τις υποδομές εξόρυξης. Θα ήταν καλό να το αναφέρετε, προκειμένου να έχει ο κόσμος ολόκληρη την πληροφόρηση. Και εγώ θεωρώ μεγάλο λάθος, φίλε Τάκη, που κόψαμε το λιγνίτη απότομα, γιατί σε μέρες, σε περίοδους σαν αυτή που περνάμε τώρα, θα ήταν μια σανίδα σωτηρίας.
0: Καλά, δεν πληρώναμε και λίγα πρόστιμα, φίλε Τάκη, όμως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι ξέρεις, υπάρχουν πολιτικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφού είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε υποχρεωμένοι να τις ακολουθούμε για την πράσινη ενέργεια. Δεν ήταν και λίγα τα πρόστιμα που πληρώναμε. Γιατί υπάρχουν και κάποιες δεσμεύσεις, ξέρεις. Αυτό που λέμε για το λιγνίτη και τα λοιπά και πώς επιδρά στο περιβάλλον. Ας το βάλουμε και αυτό μέσα στη σκέψη μας. Κατά τα άλλα, προφανώς και έχεις δίκιο σε αυτό που γράφεις.
1: Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο.
0: Τον έχουμε. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Ξάνθη, ο οποίος λέει: ενημερώστε τους Τούρκους ότι τα δωδεκάνησα τα πήραμε από την Ιταλία επειδή πολεμήσαμε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν έχουν καμία σχέση με τα δωδεκάνησα. Εμείς είμαστε ενήμεροι, Γιώργο μου, και οι Τούρκοι θεωρώ ότι είναι ενήμεροι. Αλλά είπαμε, η αντιστροφή της πραγματικότητας θέλει τέχνη και οι Τούρκοι σε αυτό εξειδικεύονται. Γιώργος Λικουρέτζος, καλημέρα κύριε Γιώργο, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ, σε ξυπνήσαμε λίγο νωρίς σήμερα.
2: Εντάξει, έχουμε και γονεϊκές υποχρεώσεις, ξυπνάμε.
0: Αυτό πήγα να πω, είσαι πρωινός τύπος ούτως ή άλλως όμως εσύ.
2: Σωστά.
0: Για πες, τι έγινε χθες στο Κοινοβούλιο? Είχαμε νομίζω αποθέωση της συνένεσης, του πολιτικού πολιτισμού, της ηρεμίας, των ήρεμων τόνων, ναι.
2: Σωστά, λοιπόν, ναι. Είχαμε τη δεύτερη ψηφοφορία για τη θεματική αναθεώρηση. Προφανώς και δεν υπήρχε συνένεση. Εδώ, εντάξει, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έτσι όπως είχε πάει η πρώτη ψηφοφορία, στην οποία δεν συγκεντρώθηκε σε καμία πρόταση το 180, εχθές, ακόμα και 180, ακόμα και 297 να έπαιρνε κάποιο άρθρο, δεν είχε την παραμικρή σημασία. Mm-hmm. Διότι το 180 θα πρέπει να επιβεβαιωνόταν και στις δύο ψηφοφορίες. Άρα εχθές αυτό που, αν μπορώ να το πω έτσι ως κρίσιμο στοιχείο, θα μπορούσε να προκύψει, είναι κάποιο άρθρο να μην πάρει ούτε τις 151 θετικές ψήφους, ούτως ώστε να μην περάσει την επόμενη Βουλή. Ναι, ναι. Επειδή ουσιαστικά είδαμε την επανάληψη της ψηφοφορίας, την οποία είχαμε δει πριν από περίπου 1,5 μήνα, πριν να κλείσει η Βουλή για τις έθνες διακοπές. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να μείνει από τη χθεσινή συνεδρίαση είναι ότι μπαίνουμε ουσιαστικά στην προεκλογική περίοδο, όταν ο Πρωθυπουργός έρχεται στη Βουλή και βάζει το προεκλογικό δίλημα, το οποίο θα είναι ελπίδα ή περιπέτεια κατά τον ίδιο. Νομίζω καταλαβαίνετε ότι από εδώ και πέρα έτσι θα πάνε και όλες οι συνεδρίες της Βουλής, με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, με τους πολιτικούς αρχηγούς να ασχολούνται με την επικαιρότητα, ό,τι και αν έχει εκείνη τη μέρα, ανεξαρτήτως του θέματος της ημερήσιας διάταξης της Βουλής. Δηλαδή, νομίζω ότι θα βλέπουμε σιγά σιγά τη Βουλή να θυμίζει τηλεοπτικό πάνελ,
0: ναι,
2: με τους βουλευτές να τσακώνονται για ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση, αρχίζει πλέον και φαντάζει πάρα πολύ ορατό το φάσμα του να μην γίνει τίποτα στο τέλος. Νομίζω δηλαδή.
1: Μας το εξηγείς αυτό, Γιώργο?
2: Ναι, γιατί με δεδομένο ότι καμία πρόταση δεν πήρε 180 θετικές ψήφους σε αυτή τη Βουλή, σημαίνει ότι για να αναθεωρηθεί η οποιαδήποτε διάταξη θα πρέπει να πάρει το 180 τουλάχιστον στην επόμενη Βουλή. Και αν οι δημοσκοπήσεις είναι έτσι όπως δείχνουν σήμερα, τότε εντάξει, μπορεί να βγει κάποια κυβέρνηση η οποία θα έχει τη δεδηλωμένη των 151 βουλευτών, αλλά για να φτάσουμε στο 180 δεν ξέρω πόσο εύκολο μπορεί να είναι με τους συσχετισμούς οι οποίοι φαίνεται να αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Διότι εδώ δεν φτάνει να βρούμε 151 βουλευτές πλέον, θέλουμε 180. Ναι. Άρα, έτσι όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θέλουμε τουλάχιστον 3 κόμματα να συμφωνήσουν.
0: Γιώργο μου, κάποιοι είναι αισιόδοξοι, αισιοδοξούν. Θεωρούν ότι στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή θα επιτεθούν συνενέσεις.
2: Εγώ το λέω.
0: Ναι.
2: Γιατί εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που όλοι συμφωνούμε ότι κάποια άρθρα δεν μπορούν να περπατήσουν άλλο και έχουν εκμετρήσει το βίο τους, έχουν πεθάνει, να το πω. Με χαρακτηριστικότερο το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Και αν δεν υπάρξει συμφωνία στην επόμενη Βουλή, θα μείνουμε για πολλά χρόνια ακόμα στο ίδιο καθεστώς στο σημερινό. Δηλαδή, η Βουλή να συνεχίζει να κάνει προανακριτικές, η Βουλή να αποφασίζει για το αν θα διωχθεί κάποιος υπουργός,
0: ναι,
2: με ό,τι έχουμε δει τα τελευταία όχι απλά 5-7 χρόνια.
0: Μπράβο. Θα συνεχιστεί η κατάσταση.
2: 30 χρόνια.
0: Θα βγάζουμε εμείς ανθρώπους εδώ στο Real FM, αν είμαστε καλά και έχουμε την υγεία μας, οι οποίοι θα μας λένε το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών είναι μια άγκυρα για τη δημοκρατία, είναι μια οπισθοχώρηση. Είναι... Και θα λες, κάτσε ρε μεγάλε. Εσείς έχετε τις διαφωνίες σας με τους κυβερνητικούς ή με τους αντιπολιτευόμενους ή δεν τα βρήκατε να συνεννοηθείτε και να πείτε αυτό τελειώνει.
2: Λοιπόν.
0: Αλλά στη θεωρία είμαστε ωραίοι εδώ. Το θέμα είναι στην πράξη τι κάνουμε.
2: Και το ακόμα πιο εκπληκτικό, γιατί εντάξει και ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει τι ακριβώς ορίζει, ναι, το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής, ότι σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη Βουλή, στη συζήτηση που κάναμε, δεν είχε ως σκοπό αυτή η Βουλή το να αποφασίσει από τώρα τη διατύπωση των άρθρων τα οποία θα αναθεωρηθούν. Αυτό που πρέπει να κάνει τώρα η Βουλή είναι να πει μόνο ποια άρθρα, σε ποια άρθρα συμφωνούν τα κόμματα ότι πρέπει να αναθεωρηθούν. Το 86 είναι ένα από τα άρθρα στα οποία συμφωνούν και οι 300 ή 297 όπως είναι σήμερα ότι πρέπει να αλλάξει ή ακόμα και να καταργηθεί. Δεν ψηφίστηκε με ευρύτερη συνέντευξη.
0: Μα έλεγα εδώ στην Κασιανή. Το άλλο, η άλλη διάταξη για την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, πόσοι μπορεί να έχουν διαφωνία σε αυτό?
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας.
0: Μάλιστα. Ή η άλλη διάταξη περί δημοσιογραφίας. Πόσοι μπορεί να έχουν διαφωνία σε αυτό? Εγώ σου λέω, αν δεν έχουν, ωραία. Δεν μπορούσαν να βρεθούν 180 να συμφωνήσουν ότι θα πρέπει, εδώ πώς ήταν η διάταξη, όπως ήταν διατυπωμένη, γιατί την έχω σημειώσει επίτηδες. Ήθελα. Ναι, εδώ. Προβλέπει διεύρυνση της προστασίας ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και αφαίρεση λεπτομεριακών διατυπώσεων που δεν ταιριάζουν στο Σύνταγμα. Προστασία του δημοσιογράφου και έναντι του εργοδότη του. Εδώ δηλαδή τι διαφωνίες κομματικές υπήρχαν, ρε Γιώργο? Αυτό προσπαθώ να κάνω.
2: Καμία. Ούτως ή άλλως αυτό είναι μια κατεύθυνση η οποία θα μας απασχολήσει στην επόμενη Βουλή, η οποία θα μπει στη συζήτηση για το πώς πρέπει να αλλάξει και το πώς πρέπει να διατυπωθεί το νέο άρθρο. Εδώ δεν μπόρεσα να συμφωνήσω. Ή μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, Γιώργο. Συμφώνησαν ότι πρέπει να αλλάξει. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει, ότι πρέπει να καταργηθεί. Απλώς όταν έρχεται η ώρα της ψηφοφορίας, κανένας καλός ή κακός, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν ήθελε να ταυτιστεί με τη Νέα Δημοκρατία λίγους μήνες πριν από τις εκλογές και αποφάσισαν να
1: κομματιστεί την αντιπολίτευση
2: σε αυτή τη στάση.
1: Αυτό ήταν ο σκοπός, να μην ταυτιστούν με τη Νέα Δημοκρατία και απλά είπαν όχι σε ό,τι και αν πρότεινε.
2: Μακάρι να αλλάξουν μυαλά στην επόμενη Βουλή και να δούμε μια ουσιαστική κουβέντα η οποία θα οδηγήσει και σε κάποιο αποτέλεσμα.
0: Πιο πιθανό να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα, να ξέρεις, παρά να αλλάξουν μυαλά, νομίζω αυτή.
1: Μόνο σου τα λες, μόνο σου
2: να αλλάξουν μυαλά.
0: Όλοι οι κουρέτζε είπα, πάρει πρωτάθλημα, λέει αλλάξουν, δεν αλλάξουν. Λοιπόν, Γιώργος Λικουρέτζος, τον
2: ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Καλημέρα, φίλε.

Λοιπόν, καλημέρα ρε Συγκρίτωνα. Πού πέταξα την μπάλα στην εξέδρα? Εδώ είμαι, αδερφέ. Εδώ είμαι. Εδώ τοποθετούμε. Γράψαν θες περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που γράφεις, γιατί με μπερδεύεις λίγο. Είναι γενικά διατυπωμένα.

0: Καλημέρα, Αναστασία μου. Καλημέρα, γλυκιά μου. Χαίρομαι για αυτό που λες. Έχω πάθος να ξέρεις με την κοινή λογική. Δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα καθόλου μα καθόλου. Ούτε με ενδιαφέρουν οι ανόητες μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις και οι λεκτικές υπερβολές. Η κοινή λογική με ενδιαφέρει. Και όταν όλοι συνομολογούν οι εκπρόσωποι των κομμάτων ότι το άρθρο 86 περιευθύνσης υπουργών πρέπει να ακυρωθεί και δεν το βλέπουμε στην πράξη, η δική μου η κοινή λογική επαναστατεί. Η δική σας μπορεί να κοιμάται ήσυχη.
1: Σε λίγο θα πάμε στη Κωνσταντινούπολη, αλλά πριν από αυτό, όσοι είστε στους δρόμους της Αθήνας αυτή τη στιγμή, βρίσκεται μεγάλες καθυστερήσεις. Βλέπω στην άνοδο του Κηφισού έχει ξεκινήσει μια μεγάλη ουρά από τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι ψηλά στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας, ενώ και στο καθοδικό ρεύμα ξεκινούν καθυστερήσεις από τη Μεταμόρφωση και φτάνουν μέχρι το ύψος του Αιγάλεου ανατμήματα, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ύψος του Κόκκινου Μήλου και στο ύψος του Περιστερίου. Στην έξοδο της Αθηνών, η γνωστή μεγάλη ουρά χιλιόμετρων από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, το ανωδικό ρεύμα της Βασιλείου Κωνσταντίνου και το ανωδικό ρεύμα της Βασίλης Σοφίας αυτή την ώρα έχουν τα σημαντικότερα προβλήματα. Ενώ και η άνοδος της Σαλήμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη και από Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι πιο ψηλά στον Καρέα. Έχουμε Νίκο Νανούρη όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να δούμε τι έγινε, ρε παιδί μου, χθες.
0: Από Κωνσταντινούπολη, από την όμορφη Κωνσταντινούπολη, από το περιβάλλον εκεί του Ερντογάν και με την αναβάθμιση των. Τώρα ήταν απειλή αυτό χθες από τα χείλη του Φιντάν Νίκο. Καλημέρα, Νίκο, από την Αθήνα, το Μαρούσι.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι ανέβηκαν οι τόνοι. Ένα κλικ παραπάνω από αυτά που ακούγαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γιατί χθες, με το που κλείσαμε τη σύνδεση, λίγα λεπτά αργότερα, βλέπουμε να δημοσιεύεται μια γραπτή συνέντευξη του Κακάν Φιντάν σε δημοσιογράφους και έθεσε το θέμα, αφού ρωτήθηκε για τα ελληνοτουρκικά, αναφέρθηκε στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, που είναι πάγια θέση της Τουρκίας, δεν είναι κάτι το οποίο ακούμε πρώτη φορά. Αυτό όμως που ακούσαμε αυτή τη φορά είναι ότι ο εξοπλισμός των νησιών, όπως δήλωσε ο Κακάν Φιντάν, αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Δηλαδή, είδαμε ότι αναβαθμίζει τη ρητορική της Άγκυρας όσον αφορά τα νησιά τα οποία θεωρεί ότι πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Τους το έχουμε μεταφέρει, δηλώσει ο Κακάν Φιντάν, το γνωρίζουν. Είναι ένα θέμα το οποίο ανησυχεί την Τουρκία και όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, μέσα σε ένα περιβάλλον που υπάρχει είναι ασταθές το περιβάλλον όσον αφορά το τομέα της ασφάλειας, καλό είναι να μην προστεθεί άλλη μια κρίση. Και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θέλει, η Τουρκία μάλλον δεν επιθυμεί η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή. Είναι ξεκάθαρη αιχμή κατά του Ισραήλ, με φόντο και την υπογραφή για την ασπίδα του Αχιλέα. Βλέπουμε μια παρατεταμένη ενόχληση, θα λέγαμε, της Άγκυρας, που σχεδόν κάθε μέρα βλέπουμε, εκτός από τον τουρκικό τύπο, βλέπουμε και δηλώσεις πλέον αξιωματούχων, οι οποίοι στοχεύουν την Ελλάδα. Ήταν ο Μερτσελίκ που έλεγε για προκλητικές ενέργειες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να απαντήσει και στη διπλωματία αλλά και στο πεδίο. Είδαμε χθες τον Χακάν Φιντάν να αναφέρεται στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και είχαμε και μια άλλη είδηση, η οποία η αλήθεια είναι ότι το ψάξαμε πολύ γιατί βγήκε από πιο μικρά μέσα, αλλά επιβεβαιώνεται για τη μεταφορά 2.000 κομμάντο στην περιοχή Σόκε απέναντι από τη Σάμο. Το Σόκε είναι στο Αιδίνιο, είναι απέναντι από τη Σάμο. Είναι μια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που κάναμε, είναι μια διαδικασία που προβλέπεται γενικά στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει ήδη αποφασιστεί από τον Αύγουστο, ωστόσο τα τουρκικά μέσα ενημέρωση σήμερα, διαβάζοντας το τουρκικό τύπο σήμερα το πρωί, προσπαθούν να το συνδέσουν με την κινητικότητα που έχει η Ελλάδα όσον αφορά στον τομέα των εξοπλισμών και με την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πρωτοσέλιδα σήμερα, για παράδειγμα, η εφημερίδα Σοζού γράφει ότι οι κομμάτος που έβαλαν τέλος στην τρομοκρατία, η συγκεκριμένη ταξιαρχία έχει επιχειρήσει στη Συρία το 2018, βρίσκονται σε υπηρεσία στο Αιγαίο εναντίον της ασπίδας του Αχιλέα. Και μάλιστα σημειώνει ότι δεν μπορούσε η Τουρκία να μείνει σιωπηλή στα σχέδια της Αθήνας και στον εξοπλισμό των 23 νησιών. Και το Αχαμπέρ, αναλυτές στο τουρκικό δίκτυο Αχαμπέρ, συνδέουν τη συγκεκριμένη εξέλιξη, τη χαρακτηρίζουν μάλλον ως αξιοσημείο, ότι με φόντο και την επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός πρόσφατα στο Καστελόριζο, την οποία χαρακτηρίζουν και προκλητική και ένα δείγμα αλαζονίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σιγά σιγά ενώνονται τα κομμάτια του παζλ. Πρώτα είχαμε τον Ταγί Περντογάν που έλεγε για τον εξοπλισμό των νησιών ότι δεν πρέπει να στρατιωτικοποιούνται και άμα φωνάξουμε από το ΚΑΣ ακουστούμε στην Ελλάδα. Είχαμε το Χακάν Φιντάν με τις θεσμικές δηλώσεις του και βλέπουμε τώρα και την ταξιαρχία η οποία επιβεβαιώνεται και από τουρκικές πηγές ότι όντως βρίσκεται απέναντι από τη Σάμο.
1: Νίκο, γιατί έχουν πάθει αυτό το λαλά τώρα αυτές τις μέρες? Είναι ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, είναι η, που μας είπες και νωρίτερα, η ασπίδα του Αχιλλέα, είναι και τα δυο μαζί?
2: Είναι όλα μαζί, θεωρώ. Είναι, δηλαδή από τον Αύγουστο βλέπουμε μια κινητικότητα. Ήταν δηλαδή από τις 8 Αυγούστου που ξεκίνησαν οι αντιδράσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις ελληνικές κινήσεις όσον αφορά το χωροταξικό πλαίσιο. Είχαμε τα θαλάσσια πάρκα μέσα στον Αύγουστο που η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο αντέδρασε στα ελληνικά θαλάσσια πάρκα. Είδαμε δύο θαλάσσια πάρκα, ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, που απομονώνουν το Καστελόριζο. Από τότε φάνηκε ότι κάτι γίνεται, κάτι κινείται. Και βεβαίως νομίζω ήρθε και έδεσε με την συμφωνία που υπέγραψε η Ελλάδα με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα, για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Δεν μπορούν να δεχτούν ότι Ισραηλινά όπλα, Ισραηλινά αντιεροπορικά συστήματα θα βρίσκονται απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτή την αντίδραση. Βεβαίως το κερασάκι στην τούρτα για τους Τούρκους ήταν και η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Περιγράψαμε τις προηγούμενες μέρες το αμόκ που υπήρχε στα τουρκικά μέσα ενημέρωση, που ήταν πρώτο θέμα η συγκεκριμένη επίσκεψη.
0: Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι όταν πηγαίνει, είπαμε, κάποιος πολιτικός ή κάποιος κυβερνητικός επίσημος στο Καστελόριζο, πρέπει πρώτα να παίρνει άδεια από την Άγκυρα. Αλλιώς δεν επιτρέπεται να πάει. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Το ξέρουμε όλοι.
2: Είναι, η αλήθεια είναι μια ενόχληση που την είδαμε γενικότερα να υπάρχει και σε μεγάλα μέσα, δεν ήταν μόνο σε μικρά μέσα αυτή η γραμμή. Και βεβαίως με αυτή την ευκαιρία έθεσαν ξανά το θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Σχολιάζαμε, προχθές το λέγαμε, ότι δεν τους άρεσε καθόλου ούτε καν η φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους στρατιώτες. Δηλαδή, τον κατηγορούσαν ότι ποζάρει με στρατιώτες σε νησί που δεν θα έπρεπε κανονικά να υπάρχει ούτε κουνούπι. Αυτές ήταν οι χαρακτηριστικές φράσεις που είδαμε.
0: Είναι η ίδια ακριβώς συνθήκη που προβλέπει ότι στην Ήμβρο και στην Τένεδο επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχει τουρκικό στρατός και τουρκική αστυνομία. Αλλά εκεί βέβαια δεν γίνεται καμία συζήτηση περί αυτού. Λογικό είναι. Και δεν το λες εσύ αυτό, το λέω εγώ, το, έτσι, για να το διευκρινίσουμε. Νίκος Ζανούρης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: καλημέρα,
1: πάρα
0: Νικόλα.
1: Πολύ, Νίκο.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον περνάμε τώρα. Φοιτητική ζωή, τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα, τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχει 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπε στο φυσικό αέριο lando.gr και απόκτησε το.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρή ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Γρηγόρη Διβάνη και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν πριν από λίγο οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr. Το δικαίωμα της Ελλάδας στην άμυνα είναι αναφέρετο και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Να τερματίσει τις εμπορικές συναλλαγές των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ εάν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, πρόταση που διατύπωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.
17: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Φιμπραν προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 21 βαθμοί Κελσίου, 19 σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα, 20 στη Χίο.
18: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
0: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
18: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και από μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Καλλιμάρμαρο.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 7. Και η κίνηση, χαμός στους δρόμους, χαμός. Καλώς τον κύριο Παναγιώτη Βολάνη.
1: Καλημέρα, έτσι ακριβώς, χαμός. Αργότερα θα πυκνώσει κι άλλο.
0: Ναι.
1: Οπότε θετικά τα πρώτα δείγματα, αλλά θα αυξηθούν αργότερα σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε από τον Κηφισό. Mm-hmm. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην Κάφοδο. Από μεταμόρφωση.
0: Τι είναι τα θετικά δείγματα που λες, Παναγιώτη, τότε?
1: Σε σύγκριση με χθες το πρωί.
0: Α, μάλιστα.
1: Χθες την ίδια ώρα θα λέγαμε περισσότερα.
0: Ναι.
1: Τώρα λίγο πιο χαλαρά. Μέχρι σε μία ώρα να πούμε ακόμη παραπάνω. Είπαμε για την Κάφοδο του Κηφισού. Από μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι είναι. Mm-hmm. Η κατάσταση εκεί που θυμίζει απέραντο πάρκινγκ. Και στην Άνοβα από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πιο χαλαρή λίγο η κατάσταση. Έχει κίνηση μόνο στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι απροσπέλαστη άνοδο στον Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Έχει και κάπου κίνηση τώρα και στη Συγκρού από τύψους του Νέου Κόσμου.
2: Mm-hmm.
1: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο της Κηφισίας ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Αυξημένη κίνηση στην Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ύψος του Αλίμου. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10-15 λεπτών από μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε 5-10 λεπτών καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τι να πούμε στον κόσμο. Κουράγιο να πούμε σε όσους ήδη βρίσκονται μέσα στην κίνηση. Εσείς που πρόκειται να βγείτε με το αυτοκίνητο, επαναλαμβάνω, λίγο νωρίτερα για να προλάβετε, γιατί και το σημερινό πρωινό θα είναι δύσκολο από ό,τι φαίνεται στους δρόμους. Κύριε Παναγιώτη Βολάνια.
1: Έτσι φαίνεται, ναι.
0: Έτσι φαίνεται.
2: Τι έγινε η ομάδα σου χθες, Παναγιώτη?
1: Ανατροπή. Ξεκίνησε νικηφόρα τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στη League Fest του Europa League. Να δούμε μέχρι πού θα φτάσει. Η ομάδα φαίνεται να αφομοιώνει το πλάνο Αλγκουαθίλ.
2: Το πλάνο Αλγκουαθίλ.
1: Αυτό αναλύουμε και έξω.
0: Σαν εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού, ακούγεται.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι παντός καιρού και όποια θέση του δώσεις μπορεί να την καλύψει.
1: Μπράβο. Προσπαθώ να είμαι υποκειμενικός αλλά ταυτόχρονα όχι πολύ επικριτικός.
0: Πω, δικαίμου, είμαι σκλάβος με αυτό που είπες τώρα.
2: Παναγιώτη, να σε ρωτήσω, έχεις βάλει ποτέ κανένα κόνο να κρατήσεις θέση πάρκινγκ? Έχεις βάλει ποτέ καμιά σήμανση χωρίς να...
0: Καμιά τσιμεντόβεργα, τίποτα?
2: Ναι, χωρίς να δικαιούσε θέση πάρκινγκ εκεί να την έχεις, επειδή μου
0: νοικιάζει το καρέκλα. Δήμο.
1: Δεν το κάνω, απλά πολλές φορές οι φίλοι μου λένε βάλε εδώ το μηχανάκι σου να πιάσει χώρο για να φέρουμε μετά το αμάξι.
0: Αυτό και το κάνουν πάρα πολύ που λέει ο Παναγιώτης.
2: Και το κάνεις, βρε?
1: Για τους φίλους σου πρέπει να κάνεις μια εξυπηρέτηση παραπάνω.
2: Δεν είναι εξυπηρέτηση αυτό. Να ξέρεις, πρέπει να έχεις φάει πολύ κατάρα.
1: Σίγουρα.
0: Βλέπεις ένα παπάκι και πιο μικρό ακόμα το οποίο οριζόντια κλείνει μια θέση για ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, με πολλά κυβικά.
2: Μη σου πω, βάζεις και το κράνος στην άσφαλτο έτσι για να πιάσεις και λίγο παραπάνω χώρο. 1500 ευρώ, παιδιά, είναι το πρόστιμο.
0: Τίποτα.
2: Σύμφωνα με τον νέο κώδικα.
0: Και άργησε, γιατί δεν έχουν αντιληφθεί κάποιοι ότι είναι κατάληψη του στόματος αυτό. Πας να παρκάρεις, λέει, μα είναι έξω από το σπίτι μου. Έξω από το σπίτι σου είναι δημόσιος ο δρόμος όμως, κυρία μου. Κύριε μου. Είναι δημόσιος ο δρόμος. Τι βάζεις τσιμεντόβεργες, καρέκλες, αυτό και μηχανάκια και δεν ξέρω τι. Είναι δημόσιος ο δρόμος. Τι σημαίνει έξω από το σπίτι σου? Έχεις αγοράσει και κομμάτι του δρόμου? Θα το αντιληφθούν τώρα. Γιατί είναι ένα πρόστιμο. Δεν είναι ευκαταφρόνητο. 1500 ευρώ.
2: Και επειδή φυλάκησες 12 μηνών, ε.
0: Α, έχει και φυλάκιση.
2: Και ποινή φυλάκισης 12 μηνών. Και 1500 ευρώ πρόστιμο. Και για τη σήμανση και για την κατάληψη χώρου.
1: Πετάγομαι μία να ξεπαρκάρω από κάτω.

0: Καλημέρα, φίλε μου Λοΐζο. Δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι καθόλου. Θα είναι όμορφη μέρα σήμερα. Πολύ όμορφη. Και επίσης τυπικά ακόμα έχουμε καλοκαίρι. Και στο φίλο μας, το Σεραφείμ Παπαμπελόκηπους. Καλημέρα, εσύ Σεραφείμ. Καλημέρα, λέει ομορφόπεδα. Να έχετε όμορφη, δημιουργική και ευχάριστη μέρα. Και εσύ, φίλε. Και εσύ.
1: Καλημέρα και στον Τόρπι που εύχεται χρόνια πολλά στο ρεαλιστέ. Μην ξεχνάμε, έχουμε γενέθλια. Σήμερα κλείνουμε τα 19.
0: Λοιπόν, εδώ είναι και ο Νικόλας, ο οποίος λέει καλημέρα. Όταν λέτε για συνένεση στην αλλαγή αρθών του συντάγματος, ξέρετε τι σημαίνει να πάρει τώρα 180 ψήφους? Ξέρετε τι διαφορά έχει από το να πάρει 150? Υπάρχει κάποιο θέμα με τη συνένεση αν αυτή επιτευχθεί στην αναθεωρητική βουλή? Θεωρείται συνένεση λευκή επιταγή σε αναξιόπιστους, σε αυτούς που παραβιάζουν τα τερτύπια, το σύνταγμα και για τα ιδιωτικά ΑΕΗ? Νικόλα μου, θέλω να σου πω ότι είσαι με την άποψη που στην επόμενη που είναι αναθεωρητική βουλή και έτσι όπως διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις, αν επιβεβαιωθούν αυτές, θεωρώ ότι η δυσκολία θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Και επίσης, επειδή εσείς στέκεσαι στα μη κρατικά πανεπιστήμια, γιατί εμείς είπαμε με την Κασιανή από την αρχή ότι εκεί υπάρχουν διαφορές προφανώς.
1: Υπάρχουν.
0: Δεν σε βλέπω να μνημονεύεις όμως το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, γιατί εκεί όλα τα κόμματα έχουν πει ότι πρέπει να ακυρωθεί αυτό. Αυτό πώς το δικαιολογείς, ότι δεν είχαμε συνένεση σε αυτό? Λευκή επιταγή λες σε αναξιόπιστους. Δηλαδή, τι εννοείς? Ότι μπορεί να ακυρωθεί τυπικά, αλλά ουσιαστικά να ισχύει? Παιδιά, μην μπαίνουμε στην παγίδα των κενών λέξεων που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί και τα κόμματα. Να κοιτάμε και λίγο την ουσία. Σου πετάει ένα σκενή επιταγή, λευκή επιταγή, και εσύ καλύπτεσαι. Εξήγησε μου το λευκή επιταγή με ένα μήνυμα, όσο αν θες, φίλε Νικόλα, στο άρθρο 86 τι σημαίνει. Πρακτικά. Μην κάθομαστε να λέμε τυπικές ανοησίες, λέξεις χωρίς νόημα. Δεν είμαστε κόμματα.
1: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, γιατί συνεχίζεται η κουβέντα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και πώς αυτός ήρθε. Και την ευθύνη των δύο γιατρών σε εισαγωγικά από το γιατρείο της Καρνεάδου. Εχθές προφυλακίστηκαν, ναι, τα είπαμε και εδώ από το Real FM το πρωί, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Κορυδαλό. Ο άντρας, ο γιατρός, φαίνεται να ξεκίνησε και απεργία πείνας χθες, γιατί το φαγητό που του πήγανε δεν το ήθελε, το απέρριψε.
0: Ναι.
1: Η κυρία αυτή επίσης ένιωσε κάποια διαθεσία χθες, αλλά μετά είπε ότι είναι όλα καλά.
0: Διαβάζω, συγγνώμη, εδώ σε λίγο τον ανορθόγραφο, ότι λέει χθες οι κρατούμενοι του Κορυδαλού κήρυξαν ανεπιθύμητη κάποια άλλη νέα κρατούμενη. Αναφέρεται στη γιατρό.
1: Μάλλον, δεν το ξέρω αυτό που λέει ο Ρόντρο.
0: Και έχει και σχόλιο, λέει ο Γιώργος. Σιγάρε, κορίτσια και αγόρια, στις φυλακές παραβάτες είστε όλοι. Θα λυρωθείτε μεταξύ σας. Έχετε καταλάβει τι σημαίνει παραβάτες? Σας έπιασε το ηθικό σας. Παραβάτες είστε όλοι σας. Σας κάνουν και συναυλίες. Θα έπρεπε να μετανοείτε για τις αμαρτίες σας. Μάλιστα. Για πες, συγγνώμη, σε διέκοψα, διαβάζοντας το μήνυμα.
1: Έχει ανοίξει τώρα λοιπόν αυτός ο ασκός του αιώλου και ψάχνουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί εκτός από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ναι, φαίνεται ότι εκεί μέσα ήταν. Τι να πω, ένα τσαρλατανάδικο που έπαιρνε τις ζωές των ανθρώπων και με πολύ μεγάλο, πολύ ψηλό αντίτιμο.
0: Και κάποιοι δεν φύγανε από τύχη, από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται. Κάποιοι άνθρωποι στους οποίους έκανε αυτή την ιατρική πράξη δεν έφυγαν από τύχη.
1: Ή πάρα πολλοί είχαν προβλήματα μετά. Έχουμε τα παραδείγματα. Έχουμε την αποκάλυψη για την καταγγελία, ας πούμε, της κυρίας από την Κύπρο, της 35χρονης. Το αποκάλυψε ο γιατρός της. Μετά από αυτή την καταγγελία της πήγανε στο ιατρείο, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, και έφυγαν άπραγε, γιατί δεν τους άνοιξαν ποτέ, δεν μπήκαν ποτέ μέσα.
0: Ναι, και να μάθουν στο κράτος. Έχει ζητήσει βεβαίως συγγνώμη ο κύριος Υπουργός Υγείας. Τώρα δεν ξέρω, έπρεπε αυτό ενδεχομένως να τους απασχολήσει πριν να χαθεί ένας άνθρωπος. Να μάθουν στο κράτος ότι χρειάζεται να έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δεν γίνεται να τους ελεγκτές δημόσιας υγείας να τους έχεις περάσει στην ΑΔΕ, γιατί έχει ανάγκες η ΑΔΕ. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Προφανώς και έχει ανάγκες και θα πρέπει να δώσεις και παραπάνω κιόλας στην ΑΔΕ. Αλλά επίσης δεν γίνεται να μην υπάρχει αρμόδιος να κάνει έλεγχο. Και αυτοί που πάνε από τον Ιατρικό Σύλλογο να λένε: όπα, τους έχουμε χτυπήσει το κουδούνι και δεν μας ανοίγουν. Τι να κάνουμε τώρα εμείς? Δεν μας ανοίγουν, να φύγουμε. Θα φύγουμε, αφού δεν μας ανοίγουν. Ωραίος έλεγχος είναι αυτός. Πολλά συγχαρητήρια.
1: Δεν μας ανοίγουν, λέει, θα φύγουμε. Δεν θα κάνουμε. Για να ξανάρθουμε μετά, μωρέ.
0: Ρε παιδιά, αφού εκεί δοκιμάσαμε, δεν μας ανοίγουν οι άνθρωποι. Τι κάνουμε.
1: Δεν θα καλέσουμε
0: τον χρόνο
1: μας.
0: Και άλλοι να βαράνε διαφημίσεις, να τρέχουν σε συνέδρια και να έχουν ιατρικούς επισκέπτες από το εξωτερικό για να τους κάνουν την πλασμαφαίρεση. Όπως είπε η κυρία, λέει, ήταν σαμανό γιατρός.
1: Αυτή η πτυχολουλουλού που είχε το πτυχίο της. Χθες μίλησε στο Μέγκα, Γιώργο, μια εργαζόμενη στο ιατρείο. Είπε η κυρία αυτή ότι εμείς το ψωμί μας προσπαθούσαμε να βγάλουμε, βρεθήκαμε μπλεγμένοι και προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε τι έγινε.
0: Τι έγινε, χάθηκε ένας άνθρωπος, αυτό έγινε.
1: Ενώ είπε ότι δεν άκουσε, λέει, κάποιον να φωνάζει βοήθεια από την αίθουσα της πλασμαφαίρεσης. Να την ακούσουμε.
0: Για πάμε.
2: Και εμείς βρισκόμαστε μπλεγμένοι και προσπαθούμε να καταλάβουμε. Και προσπαθούμε τόσο όροι να μας πάρουν κάτι, μα δεν έχουμε να πούμε κάτι. Συνήθως, όταν δουλεύεις, σπάνια κοιτάς την ώρα. Δεν είμαστε με το ρολόι στο χέρι. Καμιά από εμάς. Κανείς μας δεν έχουμε πάει το μηχάνημα. Αυτό είναι την κυρία. Να βάλει ένα φίλτρο, να βγάλει ένα φίλτρο, να βάλει φλέβα, να βγάλει φλέβα ή ό,τι κάνει. Τον είδα φεύγοντας από το διάδρομο που περνούσε με το εκτάβο στην καρεκλίτσα.
3: Άρα εσείς δεν ακούσατε ούτε το βοήθεια, ελάτε, ΕΚΑΒ κτλ.
2: Όχι, Παναγία μου, όχι, όχι, πω, πω, πω, πω, όχι. Τι είναι αυτά.
0: Όχι, όχι, Παναγία μου, όχι, όχι, τι είναι αυτά, θα πρέπει να τα λέει η κυρία πριν. Να γίνει αυτή η ιατρική πράξη στο Μαζονάκι που δεν είναι πλέον στη ζωή και σε πόσους άλλους επίσης. Γιατί επικαλούμαστε και την Παναγία, καταλαβες. Όχι, όχι, Παναγία μου, τι είναι αυτά. Επίσης, ο Μαζονάκης, σύμφωνα με αυτά που καταλήγουν οι αρχές, ο άνθρωπος χάνει τη ζωή του ενώ το μηχάνημα λειτουργεί.
1: Θα πρέπει
0: να φωνάξει
1: κιόλας.
0: Θα πρέπει να φωνάξει για να το αντιληφθούν. Ναι. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πάρα πολλά τα κενά, πάρα πολλά τα προβλήματα. Βρίσκω σωστή την αναβάθμιση κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Διότι εδώ είναι πάρα πολλά τα κενά, αρέσει. Κάνεις μετάγγιση σε έναν άνθρωπο εκεί, παρέα με την πανοπλία του σαμουράι και τα βιβλία, στο διπλανό χώρο, σε ένα κρεβατάκι. Και πηγαίνεις μετά, απολογίζεσαι και λες: δεν καταλαβαίνω γιατί μου συμπεριφέρεστε έτσι. Έχετε πρόβλημα αντίληψης, κυρία μου. Έχετε πρόβλημα αντίληψης και δεν το καταλαβαίνετε. Και πάνε και οι υπόλοιποι, γιατί ακούω που λένε για δημοσιογράφους, πολιτικούς, λέει αυτό, άνθρωποι της τέχνης. Ναι, πάνε με μια μακάρια άγνοια. Εγώ επιμένω σε αυτό που είπα. Μακάρια άγνοια. Πας να σου κάνουν μετάγγιση και δεν έχεις ψάξει να δεις πού πηγαίνεις. Πας για μετάγγιση. Ολική.
1: Να σου βγάλουν το όμα και να σου ξαναβάλουν. Να στο φιλτράρουν και να στο ξαναβάλουν.
0: Και πας στο Κολωνάκι στο διαμέρισμα. Όσοι φύγατε από εκεί ζωντανοί, τυχεροί ήσασταν.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διαλύμα και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για τον υπνοθεραπευτή.

0: Real FM. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιχειρήση.

0: ERP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
2: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Επιστρέψαμε, Real FM 97,8. Είχαμε μείνει στην κουβέντα για τον, αυτόν τον υπνοθεραπευτή που φέρεται να ήταν συνεργάτης με τη γιατρό της Καρνεάδου. Πήγε χθες από μόνος του, λέει αυτός, αυτοβούλος στον ανακριτή.
9: Παρουσιάστηκε.
8: Ναι, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτογραφία αυτή που τράβηξε η γιατρός εισαγωγικά, εστάλησε αυτόν τον υπνοθεραπευτή.
9: Υπνοθεραπευτής, πώς συστήθηκε αυτός, υπνοθεραπευτής ή υπνοτιστής, πώς το έπαιρνα, έχεις εικόνα, ξέρεις?
8: Νομίζω ότι είναι υπνοτιστής, υπνοθεραπευτής, είναι και τα δύο. Πήγε να σπουδάσει.
9: Υπάρχει επαγγέλμα και αφυπνιστής, ας πούμε?
8: Δεν το ξέρω.
9: Δεν το ξέρεις?
8: Υπήρχε παλιά, λέει, αυτό το επάγγελμα. Πέρναγαν και ξύπναγαν τους ανθρώπους να πάνε στα εργοστάσια. Ναι. Τώρα αυτός τι κάνει δεν ξέρω, να σου πω. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο κύριος χθες έκανε δηλώσεις στις κάμερες.
9: Ναι, ναι.
8: Κάνοντας χάρη, ρε παιδί μου, στους δημοσιογράφους. Έχουμε,
9: βάλε να ακούσουμε λίγο.
10: Από το πρωί όλοι οι συνάδελφοί σας με διασύρετε με το πιο άκομψο τρόπο. Σας ζήτησα να σεβαστείτε ότι δεν έχω ολοκληρώσει την ανάκριση. Όταν καταθέσω την ιστορία μου και τα στοιχεία μου στον ανακριτή, ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να συμβάλλω και εγώ με τον τρόπο μου και να δώσω τη μαρτυρία μου.
11: Εσείς συνεργάζεστε με την κυρία?
10: Βεβαίως, στο παρελθόν, ναι.
12: Τελικά με την φωτογραφία τι συνέβη?
10: Δεν μπορώ να σας το πω αυτό.
12: Ότι έχει σταλεί σε εσάς, έχει σταλεί όμως.
11: Λοιπόν.
10: Ότι έχει σταλεί, παιδιά. Σας παρακαλώ, με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Και να μην ξανάρθετε μέχρι τη Δευτέρα. Ωραία. Θέλετε τη Δευτέρα να ξανάρθετε? Ωραία. Το συζητάμε.
9: Το μόνο που δεν τους είπε, αν ξανάρθετε θα σας υπνοτίσω.
8: Θα σας κουνήσω το ρολογάκι αυτό πέρα εδώ. Θα δω τι ήσασταν στις προηγούμενες ζωές σας.
9: Θα σας υπνοτίσω όλους.
8: Τι τύπη είναι αυτή?
9: Δεν διασύρεστε, κύριε. Δεν ξέρω που νιώθει ότι διασύρθηκε. Να το εξηγήσουμε, γιατί και αυτός, όπως και άλλοι πάρα πολλοί, δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει ρεπορτάζ. Όταν έχει χαθεί, κύριε υπνοτιστή μου, ένας άνθρωπος, για μένα είναι σημαντικό ότι είναι άνθρωπος για αρχή. Βεβαίως είναι και διάσημος και γι' αυτό η κοινωνία ακούει περισσότερο. Ναι. Αλλά νομίζω ότι αισθανόμαστε όλοι την απώλεια. Όταν λοιπόν έχει χαθεί ένας άνθρωπος από αυτές τις συνθήκες και βγαίνουν πληροφορίες, γιατί οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή ρωτάνε τις αρχές, τι έχει συμβεί, ρε παιδιά, τι λέει η έρευνά σας. Δεν υπάρχει διασυρμός, κύριε. Ρεπορτάζ υπάρχει. Αυτό λέγεται ρεπορτάζ. Αν αισθάνεστε ότι έχετε διασυρθεί, να εξηγήσετε και τους λόγους.

0: Εκτός και αν νιώθετε ότι οι συνάδελφοί μας μετέδωσαν πληροφορίες οι οποίες είναι ανακριβείς. Εκεί το λέτε. Αυτό που είπατε για τη φωτογραφία δεν ισχύει. Αυτό που είπατε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, που εμπλέκεται ο συγκεκριμένος κύριος στο γεγονός της αποστολής φωτογραφιών, φωτογραφίας, ναι. Να πει είναι ανακριβές αυτό. Δεν ισχύει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι εδώ, στην τετριμένη μας Ελλάδα, βρίσκουμε πάντα τρόπους να ικανοποιούμε τη ματαιοδοξία μας. Γενικά το λέω. Δεν το συνδέω με την υπόθεση Κασκερή. Με κοιτάς, δεν το λέω για τον υπρατιστή.
1: Γενικότερα.
0: Ναι, γενικότερα το λέω.
1: Φεύγουμε σιγά σιγά λοιπόν, να περάσουμε όμως πρώτα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση. Η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνέργεια με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, πόση πράσινη ενέργεια χωράει σε ένα Σαββατοκύριακο? Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος με θέμα το νερό. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης, για τρίτη συνεχή χρονιά σε περιμένει με δημιουργικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Έλα να γνωρίσεις την τέχνη του έμπρου και να δημιουργήσεις το δικό σου κλαστράκι, να φτιάξεις μοναδικά σχέδια με την τεχνική της μεταξωτυπίας και να απολαύσεις ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δημιουργία και διασκέδαση. Και για τους μικρούς ποδηλάτες υπάρχει φυσικά το Kids Bike Park. Βρες το πρόγραμμα των δράσεων στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο ξέφωτο. Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε να ευχαριστήσουμε τον Αθανάσιο για το μήνυμά του, το φίλο μας τον Κώστα.
1: Το Στέφανο.
0: Παιδιά, τον δεν προλάβαμε τον Παναγιώτη να διαβάσουμε τα μήνυματά σας. Λυπάμαι, θα κάνουμε καλύτερη διαχείριση αύριο. Προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε καλύτερη διαχείριση στα μήνυματά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Έρχεται ευθύς αμέσως
1: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου.
0: Και εμείς ραντεβού
1: αύριο στις 6.
0: Μείνετε εδώ στο Real FM. Είναι η μέρα σήμερα γιορτής για το Real.
1: Χρόνια μας πολλά.
2: Real FM. Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
6: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Απόψε θα το ζήσουμε, φάση Big Win.
5: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά έψα 6x330 ml. Γαλαξίας.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
14: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
13: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
15: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
16: Real FM. Η ώρα είναι 8.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στο Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Εγάλαιο και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Καλλιμάρμαρο και στις εξόδους Γιαλαμία της Αττικής Οδού. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίτερα το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα, που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων. Η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών απαντώντας στις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Να τερματίσει τις εμπορικές συναλλαγές των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εάν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, πρόταση που διατύπωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νέες επιθέσεις της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους και drones τραυμάτισαν τουλάχιστον 15 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές σε Κίεβο και Οδυσσό. Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας και των συμμάχων της για τον ρόλο του στον πόλεμο στην Ουκρανία. 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό συνελήφθη μέσα σε σειρμό του ηλεκτρικού στο σταθμό της Κηφισιάς. Φορούσε στολή και έφερε εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο.
23: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
24: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Νικηφόρα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League Ολυμπιακός. Στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης επικράτησε με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια με τέρματα των Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ. Ακόμη χθες, Ομόνια Θέλτα 1-0, Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0 και Μίλαν Μπενφίκα 0-2. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Εορταστικά, γιορτάζουμε!
0: Τον Real FM 97,8 που σήμερα συμπληρώνει 19 χρόνια ζωής. Έχουμε γενέθλια!
2: Χρόνια πολλά!
0: Χρόνια πολλά και καλά στο αληθινό ραδιόφωνο. Πότε πέρασαν, Αμαλία, 19 χρόνια, ούτε που το κατάλαβα, ήταν 17 Σεπτεμβρίου του 2007, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του, σε ένα μικρό στούντιο, εκεί στον Ταύρο, ήμασταν σχεδόν ο ένας πάνω στον άλλον. Μια πολύ μικρή, αλλά πολύ ζεστή παρέα, η οποία κατάφερε να μεγαλώσει αυτό εδώ το ραδιόφωνο και να το κάνει σήμερα 19 χρόνια μετά να είναι πρωταγωνιστής στις καρδιές σας. Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χρόνια μας πολλά, χρόνια μας πολλά και καλά.
0: Και θερμές ευχαριστίες σε εσάς, γιατί εσείς κυρίως το αγαπήσατε, το αγκαλιάσατε από την πρώτη στιγμή, εσείς το μεγαλώσατε. Πώς περνάνε τα χρόνια λοιπόν, λέω, Αμαλία, το θυμάμαι, ήμουνα μικρό παιδί, αμούστακο.
1: Ήμουνα... αμούστακο, τώρα έχεις γίνει, ναι.
0: Με κοντά παντελονάκια ήμουνα.
1: Καλά και σηκώψε κάτι.
0: Πέρασαν
1: χρόνια
0: τα χρόνια λοιπόν τώρα και είμαι πλέον στα άντα.
1: Ποια άντα είσαι, στα ίντα, στα 60 είσαι, 55 πηγαίνεις τον Ιούλιο, ποια άντα. Έχεις χάσει κάτι χρόνια, χάνεις.
0: Τι τσούχτρα είναι ρε φίλε, πρωί πρωί. Άσε να πούμε και ένα χαριτωμένο ψέμα ρε πουλάκι μου, μέρα που είναι σήμερα εορταστική, μπας και περάσει κάτω από τα ραντάρ. Κατευθείαν να μας το χαλάσεις. Εορταστική λοιπόν η ατμόσφαιρα σήμερα, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί από εκεί και πέρα παιδιά τα θέματα είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά. Θα προσπαθήσουμε όμως με την κυρία Αμαλία Κάτζου που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου
1: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη που βρίσκεται στο άλλο μικρόφωνο
0: να σας κάνουμε και λίγο να χαμογελάσετε μέσα σε όλες τις σκληρές και ενδεχομένως δυσάρεστες ειδήσεις που θα ακούσετε το επόμενο δίωρο. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη Κολώνα από την πρώτη μέρα λειτουργίας του σταθμού.
1: Αυτό είναι.
0: Εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Λες και δεν έχει περάσει ο χρόνος από πάνω της, ρε παιδί μου.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Ίδια είναι, ίδια και απαράλλαχτη. Χαμογελάει, χάρηκε. Μουσιακό είδος. Αυτό δεν της άρεσε.
1: Πώς δεν της αρέσει που τη λες μουσιακό είδος.
0: Μα έτσι είναι, δεν θυμάσαι που το λέγανε και στο κινηματογράφο.
1: Ναι, θα θυμάμαι, αλλά γιατί.
0: Ξεκινάς από μουσίτσα.
1: Θεά, ξανθιά θεά.
0: Και μετά γίνεσαι μουσείο, κατάλαβες. Καλημέρα στην υποθητή στη Σαντορίνη, η οποία στέλνει τις ευχές της. Καλημέρα στον Φάνη, να μας χαρίζετε, λέει, πολλές όμορφες ραδιοφωνικές στιγμές. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στον Στέφανο, ευχαριστούμε για τις ευχές. Και το φίλο μας τον Νίκο στην δροσερή Σκύρο.
1: Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Ευχαριστούμε για τις όμορφες ευχές.
0: Καλημέρα και στην Μαρία την Παπαγεωργίου. Να είσαι καλά, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Παλιάτσο. Δηλαδή, ο Σιφ λέει τότε που ξεκίνησε ο σταθμός δεν ήσουν σεξ σύμπολ. Ήταν τόσο παλιά που δεν είχες μπάλα. Ναι, αγόρι μου, τότε ήμουν μικρό παιδί. Μικρό, αθώο αγόρι. Να είσαι καλά, αποθετή. Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα και στον Κώστα. 19 χρόνια λέει, γεράσαμε μαζί, σε θυμάμαι λέει από τα F16 και τα Zoom Zoom. Yeah, βεβαίως και πολύ καλά θυμάσαι αγαπητέ φίλε. Τώρα επειδή μας έστειλε μήνυμα ο ακροατής από τη Σκύρο που είναι δροσερή εκεί η κατάσταση, μην νομίζεις και εδώ καλά είμαστε από άποψη θερμοκρασίας, ειδικά το βραδάκι είχε αρκετή δροσιά έως ψύχρα μπορεί να πει κανείς. Άστα τόσο καιρό σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, βροχές και καταιγίδες και ισχυρή άνεμη στο Αιγαίο, αλλά η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τουλάχιστον από 18 μέχρι και 30. Και έτσι θα πάμε από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Όλα τα μηνύματά σας λοιπόν για τις ευχές για το αληθινό ραδιόφωνο, όπως είναι λογικό σήμερα που συμπληρώνει 19 χρόνια στον αέρα. Καλημέρα και στην Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Δέσποινα, καλημέρα και στον Νίκο, τον Νικόλα, στα λεωφορεία που στέλνουν τα μηνύματά τους και στα social media. Καλημέρα και στον Δημήτρη στο 250. Καλημέρα Δημήτρη μου,
1: καλημέρα,
0: στο λεωφορείο
1: καλημέρα.
0: Μου. Καλή δύναμη. Καλημέρα στον Λεον Διονύση τον Καντιάνη. Από την πρώτη μέρα εδώ σε αυτή τη συχνότητα. Καλημέρα και στο Μένιο, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. 19, εσείς λέει 63 εγώ. Χρόνια πολλά, αγαπητέ φίλε.
2: Happy birthday to you, darling.
0: Παλιάτσε, εντάξει, το κατάλαβα σχετικά με την μπάκα. Καλημέρα και στην Αγγελική. Πολλές ευχές λέει στο Real FM για τα γενέθλιά του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγέλικα, για τα καλά σου λόγια. Και στη Βασιλική της Στεριοπούλου. Και στη Φανή, να είσαι καλά αγαπητή Φανή, καθημερινά εδώ στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα Αρετή, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σου. Είναι όπως βλέπεις τα μηνύματα με το που ξεκινήσαμε. Καλημέρα και στον Νικόλα στα ορυχεία της Κοζάνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Νικόλα, καλημέρα παιδιά, ευχαριστούμε. Αλλά μακάρι να μπορούσαμε να μείνουμε για πολύ σε εορταστικό κλίμα. Γιατί όπως είπαμε και από χθες, αυτές τις ημέρες η υπόθεση η οποία απασχολεί όλη τη χώρα είναι η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τα όσα λοιπόν έρχονται στο φως της δημοσιότητας, η μία αποκάλυψη μετά την άλλη.
1: Ακριβώς, γιατί όσα αποκαλύπτονται, όπως είπε ο Ιωσήφ, πραγματικά γίνεται ακόμα χειρότερο όλο αυτό. Δηλαδή αυτή η παρακλινική, δεν ξέρω πώς να την πω, γιατί καλά κλινική δεν ήταν κανονική. Και ξέραν κάποιοι και δεν ξέραν. Ήξεραν, δεν ήξεραν. Είχαν κάλυψη, δεν είχαν, δεν έχω καταλάβει. Από τη μία πλευρά. Και από την άλλη, το ότι οι ίδιοι λένε του κόσμου τα ψέματα. Πραγματικά του κόσμου τα ψέματα. Αυτά που είπαν στον ανακριτή είναι ανατριχιαστικά. Σαν να μισή. Δηλαδή δεν έχουν καν καταλάβει τι έχουν κάνει. Ότι οδήγησαν έναν άνθρωπο στο θάνατο. Αναρωτιέμαι. Η κυρία αυτή, η γιατρός, ήθελε μάλιστα να φύγει από την ασφάλεια, να πάει στο σπίτι της να κάνει ένα ντουζάκι και να επιστρέψει. Τι αυτά τα πράγματα.
0: Ενώ ο σύζυγός της δήλωσε απεργός πείνας
1: ναι, ναι.
0: και δεν δέχεται τροφή. Να πούμε ότι και οι δύο έχουν μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού πλέον.
1: Τα ξημερώματα πολύ νωρίς μεταφέρθηκαν.
0: Ακριβώς, κρίθηκαν λοιπόν προφυλακιστέοι. Έρχονται λοιπόν καινούργια στοιχεία. Μάθαμε χθες ότι η κυρία είχε βγάλει λοιπόν τη φωτογραφία αυτή του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Την είχε στείλει κάπου, δεν είχαμε μάθει πού. Τελικά ναι. μάθαμε χθες ότι την είχε στείλει σε έναν υπνοθεραπευτή.
1: Ναι,
0: υπάρχει. Και του την έστειλε μάλιστα αμαλία.
1: Ναι.
0: Και με μια καρδούλα.
1: Καρδούλα, ναι, ναι.
0: Δηλαδή την ώρα που υπάρχει... ο άνθρωπος βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.
1: Και μάλλον δεν είχε τις αισθήσεις του. Μάλλον λέω, γιατί αυτό ακόμα το ρεπόρταζ, μάλλον, αλλά όπως και να έχει. Πρώτα απ' όλα δεν είναι αυτά προσωπικά δεδομένα. Μπορεί ένας γιατρός την ώρα που σε εξετάζει ή κάνεις μια θεραπεία ή οτιδήποτε να στέλνει φωτογραφίες σου κάπου αλλού. Αναρωτιέμαι και με καρδούλα. Και τι είναι αυτό, τι ήταν, υπνοθεραπευτής.
0: Υπνοθεραπευτής είναι ο κύριος.
1: Δεν είναι γιατρός, να το πω αυτό.
0: Όχι, το διευκρίνησε ναι. και εκείνος.
1: Ναι.
0: Είπε του, εγώ δεν είμαι γιατρός. Συνεργάζομαι, λέει, με τη γιατρό. Εδώ και κάποιο διάστημα και μου έστειλε, λέει, όντως τη φωτογραφία. Έκανε και δηλώσεις λοιπόν ο γιατρός, είπε ότι θα τα καταθέσει όλα στις αρχές, είπε ότι είχε ένα προγραμματισμένο ραντεβού για την ίδια ημέρα με τον Γιώργο Μαζονάκη, δηλαδή μετά την πλασμαφαίρεση, ότι είχαν ραντεβού με τον τραγουδιστή εκεί στο χώρο του, τέλος πάντων, και αναφέρθηκε και στο θέμα της φωτογραφίας που του έστειλε η γιατρός, η οποία έχει κριθεί προφυλακιστέα. Τι είπε λοιπόν ο υπνοθεραπευτής σχετικά με αυτή την φωτογραφία, μιλώντας στο Live News και στον Νίκο Ευαγγελάτο.
3: Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός αυτή τη φωτογραφία, κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω. Ναι, δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει. Αλλά εγώ έμεινα και διαβεβαίωσα ότι είναι ζωντανός. Όχι εγώ, με διαβεβαίωσε γιατρός ότι είναι ζωντανός, καταλάβατε.
0: Αυτά λοιπόν του είπε η γιατρός. Του έστελνε φωτογραφίες στην ώρα της πλασμαφαίρεσης με καρδούλες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αλήθεια, πώς μπορείς να το κάνεις αυτό και να έχεις δώσει τον όρκο στον Ιπποκράτη. Πραγματικά απορώ. Απορώ πραγματικά. Και όχι μόνο, ξαναλέω. Και να επιμένεις ότι όλα γίνανε σωστά και να ρίχνεις τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Γιατί άκουσα και αυτό και βγήκε και ανακοίνωση από το ΕΚΑΒ. Αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν πολύ γρήγορα ότι το, δεν το κατέβασαν με φορείο αλλά με μια καρέκλα και οι άνθρωποι είπαν ότι ναι, το κατεβάσαμε με καρέκλα γιατί δεν μπορούσαμε αλλιώς. Το φορείο δεν έμπαινε ούτε στον ασανσέρ, στον ελκυστήρα. Πάει τώρα να τα φορτώσει.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα να κατηγορήσουν τους διασώστες.
1: Τους διασώστες που δίνουν τον εαυτό τους, τη ζωή τους. Που κάνουν μια πολύ. Τι να πω τώρα, λειτουργήμα. Ότι αυτοί τα κάνουν όλα καλά και αυτοί είναι διασώστες του ΕΚΑΒ. Απίστευτα πράγματα.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Ματθεόπουλο. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Μίλησε χθες στο Open.
4: Εμείς υπήρχε φορείο και στο ασθενοφόρο που το μεταφέραμε. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς με την καρέκλα χρησιμοποιήσαμε αμπού, κρατούσαμε σε οξυγόνο. Ήταν σε μια θέση ο τραγουδιστής ημικαθήμενη, που όταν κάνεις κάρπα θα πρέπει να είναι οριζόντια να σε ασθενείς, έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Και του έκανε κάρπα με το ένα χέρι. Έναν απεινιδωτή ο οποίος ήταν χαλασμένος από ό,τι μας ενημέρωσαν.
0: Αυτή ήταν η κατάσταση μέσα στο ιατρείο λοιπόν. Ένας απεινιδωτής ο οποίος ήταν χαλασμένος, κάρπα με το ένα χέρι, έτσι έκαναν κάρπα.
1: Ναι.
0: Ημικαθήμενος και όχι ξαπλωμένος. Από εκεί και πέρα λοιπόν, χθες είχαμε και την παρέμβαση της Αγγελίας Πρωτοδικών που ζήτησε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ευθύνες που υπάρχουν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
1: Δεν είναι λογικό.
0: Και στον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Τον Ιατρικό Σύλλογο, ναι.
0: Αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή ευθύνεται για τους ελέγχους. Γιατί εδώ γίνεται λόγος προφανώς για πλημελείς ελέγχους.
1: Ναι, δεν γίνανε έλεγχοι όπως έπρεπε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Αν η συγκεκριμένη, γιατί υπάρχει μια αρχή η οποία, από ό,τι κατάλαβα, έχει πάρα πολύ λίγα άτομα. Είναι υποστελεχωμένη, άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Από την άλλη, άκουσα κάτι τρελά πράγματα από τον Ιατρικό Σύλλογο. Ότι δηλαδή πήγαμε, αλλά κάποια ραντεβού ήταν με. Κάποιοι έλεγχοι ήταν με ραντεβού, άλλοι ήταν προειδοποιητοί, μετά βρήκαμε την πόρτα κλειστή. Δηλαδή απίστευτο, ενώ υπήρχαν καταγγελίες. Ξέραμε τι γινόταν σε αυτή την παρακλινική. Δεν είναι απίστευτο αυτό.
0: Ο Γιώργος Πατούλης, λοιπόν, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, φιλοξενήθηκε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ναι, από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Εκεί λοιπόν ο Νίκος Χατζηνικολάου του έθεσε όλα τα ερωτήματα για τους ελέγχους, για το πώς διενεργούνται αυτοί οι έλεγχοι από το κλιμάκιο, από την Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου και γιατί δεν είχαμε αποτελέσματα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα.
5: Οι περισσότερες φορές, δηλαδή, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι ή από καταγγελία γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως.
6: Ναι, αλλά κατάλαβα ότι μία φορά που πήγατε αυθορμήτως και χωρίς ραντεβού, δεν σας άνοιξαν.
5: Ακριβώς. Όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διοκτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ, δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο γιατροί οι οποίοι ανοίγουν και κάποιοι πήγαν και στο αυτόφορο.
6: Αν δεν μπορείτε να ελέγξετε.
5: Όχι, δεν
6: και
5: μπορούμε.
6: Δεν έχετε τις δυνατότητες.
5: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο.
6: Εδώ γίνανε τόσα ζητήματα. Πάω. Και αν
5: δεν σου ανοίγει, θα πάει από το μπαλκόνι.
6: Δεν κάνω τίποτε.
5: Τι θα κάνεις.
6: Θα ειδοποιήσω να πας. Θα ειδοποιήσω την αστυνομία. Θα ειδοποιήσω την αστυνομία.
0: Τι να κάνουμε, λέει, πήγαμε και δεν μας άνοιξαν.
1: Τι να μπούμε από το μπαλκόνι.
0: Θα μπούμε, λέει, από τα μπαλκόνια.
1: Και απάντησε ο Νίκος Χατζηνικολάου, όταν. Ναι, παίρνεις τηλέφωνο, επικοινωνείς με τις αρχές.
0: Εισαγγελέας.
1: Πώς υπάρχουν αστυνομία. Πώς, και σηκώνεσαι και φεύγεις. Φυσικά δεν θα άνοιγαν αν ήταν και ενημερωμένοι, λέω εγώ, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω, λέω, γιατί πολλά ακούγονται. Αν ήταν ενημερωμένοι, σιγά μην άκουγαν. Και αυτά που ακούω με τα τροχύλα, τα μηχανήματα που τα βγάζαν στο μπαλκόνι. Απίστευτα πράγματα. Δεν με πείθουν όλα αυτά που είπε ο κ. Πατούλης. Κάτι έχει πάει στραβά, έχει πάει λάθος και έχασε ένας άνθρωπος, θα ξαναπώ, τη ζωή του για να έρθει όλο αυτό στην επιφάνεια. Τι γινόταν εκεί μέσα.
0: Το ένα θέμα λοιπόν είναι ότι δεν μπορούσαν να μπουν από τα μπαλκόνια. Τι να κάνουμε, παιδιά, δεν μας άνοιξαν. Εμείς πήγαμε να κάνουμε τον έλεγχο, αλλά δεν μας ανοίξανε. Τι να κάνουμε, να πηδήξουμε. Δεν γίνεται. Το δεύτερο ερώτημα είναι όταν πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι, εάν είδαν τα μηχανήματα. Εάν έψαξαν για τα μηχανήματα τα οποία υπάρχουν στο χώρο και για τα οποία να πούμε ότι η κυρία εμφανιζόταν και στο διαδίκτυο, αλλά και σε συνέδρια και έκανε επίδειξη του μηχανήματος. Έλεγε, έχω το μηχάνημα εδώ που κάνει το φιλτράρισμα του αίματος.
7: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος.
0: Έλεγε η κυρία λοιπόν στο συνέδριο, έχω στη διάθεσή μου το μηχάνημα που κάνει το φιλτράρισμα του αίματος. Και ρωτάει λοιπόν ο Νίκος Χατζηνικολάου, έγιναν οι έλεγχοι, έψαξαν όλο το χώρο. Αφού έχει γίνει καταγγελία, και από τον γιατρό, τον νεφρολόγο, τον κύριο ιατρού, ότι του έχει πάει περιστατικό μετά από πλασμαφαίρεση που έγινε στο συγκεκριμένο ιατρείο.
1: Ναι, έκανε προφορική καταγγελία.
0: Προφορική. Έτσι δεν αλλά έκανε... είχε ενημερώσει.
1: Φυσικά είχε ενημερώσει.
0: Οπότε έχετε προφορική καταγγελία από γιατρό. Έχετε δει στο συνέδριο που βγαίνει και λέει ότι έχω μηχάνημα φιλτραρίσματος αίματος.
1: Ποιος υπό την αιγίδα ποιον οργανισμό έγινε αυτό το συνέδριο? Αυτό ρωτάω.
0: Θα τα ακούσουμε και αυτό στη συνέχεια.
1: Όχι, έτσι,
0: αλλά το ερώτημα
1: εγώ,
0: είναι, έψαξαν το χώρο? Τι απάντησε λοιπόν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου?
6: Μήπως υπήρχε ανοχή οι πρόεδρες του συγκεκριμένου?
5: Όχι.
6: Μήπως ακούστε, επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς?
5: Εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Ακούστε, θα
6: μήπως
5: ρωτήσετε,
6: υπήρχε ανοχή?
5: Ακούστε,
6: μήπως έμπαιναν οι υποτιθέμενοι ελεγκτές και έβλεπαν εκεί τα μηχανήματα και όλα αυτά και δεν μιλούσαν?
5: Ένα
6: τα μηχανήματα αυτά.
5: Όχι, ένα λεπτό.
6: Συγχωρείτε, επειδή τα
5: είδα. Πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα?
6: Μα
5: πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα?
6: Γουμούτσες είναι αυτά.
5: Κύριε Χατζηνικολάου.
6: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε?
5: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου άνοιγε μετά από ένα τέταρτο.
6: Ή το βάζανε μέσα στο ντουλάπι.
5: Εάν σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Χατζηνικολάου?
6: Ανοίξτε και τα ντουλάπια.
5: Εγώ δεν τα ανοίξω τα ντουλάπια.
1: Ναι, να τα ανοίξετε. Να τα ανοίξετε, κύριε Πατούλη, τα ντουλάπια. Να
0: όχι
1: τα ανοίξετε.
0: Εσείς, κύριε Πατούλη,
1: δεν με λέμε εσείς. Οι ελεγκτές, δεν λέω τον κύριο Πατούλη.
0: Οι ελεγκτές.
1: Λοιπόν, εντάξει, μην θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα, πραγματικά.
0: Είχαν ρόδες στα μηχανήματα, μπορεί να ήταν στα ντουλάπια. Τι να κάνω, να ανοίξω εγώ τα ντουλάπια? Τι να κάνω, να πηδήξω εγώ στα μπαλκόνια? Ναι, ρε παιδιά, πώς θα γίνει? Δεν είχατε πάρει χαμπάρι? Στο συνέδριο που ήταν η γιατρός και έκανε επίδειξη του μηχανήματος, κανένας δεν άκουσε. Κανένας δεν είδε. Και το συνέδριο που πολύ σωστά αναρωτήθηκε η Αμαλία, είχε γίνει υπό την αιγίδα και του Υπουργείου Υγείας, αλλά και της Περιφέρειας. Ποιος ήταν περιφερειάρχης τότε? Ο κύριος Πατούλης.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε και για τις ευχές και για τα σχόλιά σας. Και ο Γιάννης μας ακούει στην κόκκινη. Δηλαδή, αν εγώ διαφημίζω στο ίντερνετ ότι πουλάω ναρκωτικά και έρθει η αστυνομία σπίτι μου και δεν τα βρει, είμαι καθαρός. Δίκιο έχει. Δηλαδή, το διαφημίσαν παντού οι διαφημίσεις του συγκεκριμένου Ινστιτούτου. Δεν ξέρω πώς θα το πω, αισθητικής, δεν ξέρω πραγματικά πια. Ήταν παντού. Είχαν γίνει καταγγελίες, το ξέρανε. Και τώρα λέει να ανοίξουμε τα ντουλάπια, παίρναν τα μηχανήματα, τα κρύβανε, άρα.
0: Όφυλαν να το γνωρίζουν.
1: Όφυλαν, παίζανε με τις ζωές των ανθρώπων.
0: Όφυλαν.
1: Ήρθαν ανατριχιαστικές, έρχονται ανατριχιαστικές λεπτομέρειες στη δημοσιότητα από ανθρώπους που είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο παραϊατρείο και είναι συγκλονιστικά και ανατριχιαστικά τα όσα λένε.
0: Και το θέμα είναι πόσοι ξέρανε, πόσοι γνωρίζανε.
1: Και επίσης ποιοι άλλοι, εγώ θα το πω, γιατί καταλαβαίνω ότι ήταν αυτό το παραϊατρείο και είχε διασυνδέσει και με κάποιες άλλες ειδικότητες, αμανικής, υπνοθεραπευτές και δεν ξέρω τι. Ήταν ολόκληρο κύκλωμα αυτό. Ο ένας έστειλε τον ασθενή στον άλλον.
0: Και κατέληξε λοιπόν χθες ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
5: Μου λέτε τώρα για ένα ζήτημα το οποίο όλοι οι celebrity υπουργοί το ξέρανε. Ο μόνος που φταίει είναι η πλημελής διαδικασία 4 ελέγχων του φορέα, του επιστημονικού φορέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, και όλοι οι άλλοι είναι αμόλυντοι.
6: Ποιοι υπουργοί
5: σας
6: το ξέρανε και ποιοι celebrity?
5: Εσείς το είπατε λίγο πριν.
6: Ναι, αλλά το επαναλαμβάνετε εσείς
5: παίρνοντας
6: ότι έχετε γνώση.
5: Όχι, δεν έχω καμία γνώση.
6: Α, δεν έχετε γνώση.
0: Το ξέραν οι celebrities και οι πολιτικοί. Τι έγινε ρε παιδιά? Ποιοι το ξέρανε τελικά και δεν έκαναν τίποτα? Και η ευθύνη φυσικά, Αμαλία, δεν είναι μόνο στον Ιατρικό Σύλλογο για τον έλεγχο.
1: Εγώ βλέπω πάντως ότι παίρνουν αποστάσεις στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου. Βλέπω ότι παίρνουν αποστάσεις από κάποια πράγματα. Αυτό διακρίνω. Δηλαδή πάλι θα έχουμε ένα πικ-πονκ ευθυνών. Όχι ξέρανε οι celebrities, όχι ξέρανε ο Ιατρικός Σύλλογος, όχι ξέρανε οι βουλευτές, όχι. Οι πολιτικοί, να ηρεμήσουμε λίγο. Χάθηκε ένας άνθρωπος άδικα. Υπάρχουν ευθύνες. Να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη που τον αναλογεί.
0: Πάμε και στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, ναι, το οποίο από το 2019 έχει περάσει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τι λένε λοιπόν οι επιθεωρητές υγείας που νωρίτερα, πριν το 2019, είχαν αυτό το ρόλο? Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Σταύρο Σιάβο, ο οποίος ήταν ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου των Επιθεωρητών Υγείας.
8: Ήμασταν αναγκασμένοι, ας το πούμε, να αλλάξουμε το προφίλ των ελέγχων, διότι δώσαν προτεραιότητα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στους ελέγχους για τον καπνό τότε. Εγώ ήμουν προϊστάμενος και τους έστελνα εκεί. Ντρεπόμουν εγώ ίδιος. Ντρεπόμουν να το στείλω. Εάν υπήρχε το ΣΕΙΠ, έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα τα τελευταία χρόνια, που διαφημίζονται οι γιατροί ότι κάνουν διάφορες επεμβάσεις. Κάλεσα να κάνεις μια έρευνα και να κάνεις τις προτάσεις σου και να αρχίσεις εντατικούς ελέγχους εκεί που κρίνεις.
0: Του στείλαν του ανθρώπου λοιπόν στην Εθνική Αρχή Διαφάνεια και να ελέγχουν για τον αντικαπνιστικό νόμο.
1: Ναι, υποστελεχωμένη υπηρεσία.
0: Πάει και το Σώμα Επιθεωρητών Υγεία.
1: Εδώ υπάρχουν και πάλι να δούμε.
0: Γιατί τώρα ακούω ότι πρέπει να ανασυσταθεί, πρέπει να λειτουργήσει ξανά.
1: Να ενισχυθεί.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Αφού πέθανε λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ουσιαστικά τον δολοφόνησαν, γιατί αυτό είναι, αυτό να το λέμε. Με φοβόμαστε, γιατί είναι και κατηγορούμενοι πια και έχουν και, είναι και εγκλήσεις στις φυλακές. Τι είναι αυτό πράγμα.
0: Το θέμα είναι ποιος προστατεύει τους πολίτες.
1: Κανένας.
0: Εδώ υπήρξε καταγγελία χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ναι. Από πλαστικό χειρούργο,
1: μπράβο,
0: τον κύριο Σαράκη, ναι, ο οποίος έκανε καταγγελία για ιατρείο στη Θεσσαλονίκη που κάνει παράνομα αισθητικές πράξεις, που έχει κλείσει 8 φορές και άνοιξε 9.
1: Να σου πω μια
0: με το που έκλεινε,
1: άνοιγε
0: με λοιπόν διαφορετική επωνυμία η επιχείρηση, γιατί ήταν μπροστά επιχειρηματίες και όχι γιατροί.
1: Να σου πω λοιπόν ότι εχθές κάποιος με πήρε τηλέφωνο, θα πω ονόματα, και μου είπε: ξέρεις αυτό που βάζουν αλουρονικό στα χείλη, έχει γίνει μόδα. Τα κορίτσια και τα βάζουν και την κόρη μου. Όλοι. Και υπάρχουν, δεν θα πω σε ποια περιοχή, ούτε, όχι κέντρα, σε σπίτια. Τίποτα, τίποτα. Και ένα κοριτσάκι βρέθηκε στο νοσοκομείο. Γιατί το υλικό που μπήκε, δεν ξέρω και τι βάζουν ακριβώς, δεν ήταν ελεγμένο, τη δημιούργησε αναφυλαξία, δεν ξέρω τι, και βρέθηκε στο νοσοκομείο διασωληνωμένο. Ρωτήστε, μάθετε, ανοίξτε τα αυτιά σας. Υπάρχουν σε όλες τις περιοχές τέτοια παράκεντρα, παραϊατρικά κέντρα.
0: Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Αυτή είναι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται σε αυτή την υπόθεση, που φαίνεται ότι θα βγουν πολλά και σίγουρα υπάρχουν και ευθύνες σε πολλούς. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας.
9: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
12: Ερευνητές του Imperial College London ανέπτυξαν λογισμικό που αναλύει ηλεκτροκαρδιογραφήματα και εντοπίζει πληροφορίες που μπορεί να μην είναι ορατές ακόμη και σε έμπειρους καρδιολόγους. Άλλη μια περίπτωση που η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση καρδιακών παθήσεων.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
17: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίτερα το πρωί οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr. Το δικαίωμα της Ελλάδας στην άμυνα είναι αναφέρετο και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Θα επιβάλλουμε βαρύτατους δασμούς ή θα διακόψουμε το εμπόριο με την Ευρώπη αν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στην πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 22 βαθμοί Κελσίου, 20 στη Θεσσαλονίκη, 17 στην Κομοτηνή.
21: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια έως Εγάλεως, στην Ποσειδόνος από το ύψος της Συγκρού στο ρεύμα προς Πειραιά και σε Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Ευχαριστούμε θερμά για τις ευχές και βέβαια, Αμαλία, να πούμε χρόνια πολλά σε σοφία, αγάπη, πίστη
1: μεγάλη
0: και ελπίδα.
1: Γιορτή. Χρόνια πολλά
0: που έχουν
1: και
0: σήμερα
1: στη Σόφη Μαραγκίδου.
0: Χρόνια πολλά, Σόφη μας, μέσα από την καρδιά μας. Και χρόνια πολλά και που αλλού, ξεχάστηκες. Ξεχάστηκες.
1: Στη Σοφία Βούλτεψη.
0: Έτσι, μπράβο. Γιορτάζει σήμερα η μία και μοναδική, η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Χρόνια πολλά, κυρία Βούλτεψη.
2: Θα ξεκινήσουμε με την ακρόαση των προσκεκλημένων μας. Ξεκινώ με την κυρία Γιώτα Παπαρίδου. Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε? Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε? Να δοκιμάσουμε να δούμε αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την κυρία Παπαρίδου. Κυρία Παπαρίδου, μ' ακούτε? Σας βλέπω, μ' ακούτε? Κυρία Παπαρίδου.
3: Πάρε παπάρα που θα δουλέψει.
0: Δεν τη βρήκε την κυρία Παπαρίδου τελικά, αλλά χρόνια πολλά στην κυρία Σοφία Βούλτεψη. Τώρα πριν πάμε παρακάτω και πριν πάμε και στα δικά σας μηνύματα, αν μένεις στο Χαλάνδρι ή στις γύρω περιοχές και ψάχνεις εργασία, σου έχω το πιο φρέσκο νέο της ημέρας. Η Lidl Ελλάς θα ανοίξει ένα νέο κατάστημα στο Χαλάνδρι και ψάχνει τα επόμενα μέλη της ομάδος της. Τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, το Team Lidl σε περιμένει στην αίθουσα κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, Σολομού 10. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε μια βόλτα να μιλήσετε από κοντά για τις ανοιχτές θέσεις και τις παροχές που προσφέρουν και ποιος ξέρει, μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους πρώτους που θα μπουν στο νέο κατάστημα Lidl στο Χαλάνδρι.
1: Σεπτέμβρης, μήνας αλλαγών και ανανέωσης. Και κάποιοι κάνουν τις περισσότερες αλλαγές. Και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί? Οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα αυτά όμως θέλουν ενέργεια. Ακριβώς γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα ΔΕΗ My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γεμίσμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Καλημέρα στο Δημοσένη. Υπάρχει, λέει, κάποιος να μας ενημερώσει πότε θα ανοίξει η γέφυρα της Γρηγορίου Λαμπράκη στην Νίκαια? Από το Πάσχα είναι μία λωρίδα, έλεος, η κίνηση είναι απίστευτη. Το επιβεβαιώνει και ο Λάσχαρης που γνωρίζει καλά την περιοχή. Καλημέρα και στην Αθηνά. Με όλο το σεβασμό, λέει, στη δουλειά σας, αλλά μήπως και εσείς οι δημοσιογράφοι να βοηθήσετε με την έρευνα ώστε να παρουσιάζετε τέτοια θέματα πριν εξελιχθούν σε τραγικά γεγονότα? Έχει δίκιο η Αθηνά.
1: Έχει δίκιο.
0: Καλημέρα, Αθηνά. Βγαίνουν πολλά όμως, βγαίνουν πάρα πολλά τις τελευταίες ημέρες, δυστυχώς όμως με αφορμή το θάνατο ενός ανθρώπου. Του Γιώργου Μαζονάκη σε αυτή την περίπτωση, αλλά είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου. Έφυγε ένας άνθρωπος.
1: Ναι, αναρωτιέμαι, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης και θα είναι, έτσι, γιατί ήταν δημοφιλής, δεν το συζητάω, είχε μια τεράστια πορεία στο ελληνικό τραγούδι. Αν ήταν ένας άλλος απλός άνθρωπος, θα το μαθαίναμε, θα γνωρίζαμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το παραϊατρείο? Αυτό αναρωτιέμαι, Ιώσιφ, μόνο. Δηλαδή, έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και μάθαμε τι γινόταν εκεί μέσα.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά, λοιπόν, και σε σχέση με τους ελέγχους που έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος, γιατί υπάρχει τώρα και η πληροφορία ότι τους είχε, λέει, σταλεί από την πλευρά των γιατρών ένα τιμολόγιο με την αγορά μηχανημάτων, το οποίο, λέει, ήταν στα αγγλικά και τους μπέρδεψε. Δηλαδή, για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ότι παρουσιάστηκε, λέει, σαν εξαρτήματα μηχανήματος οζονοθεραπείας, αλλά ήταν στα αγγλικά, λέει, και μπερδεύτηκαν μέχρι να το μεταφράσουν. Έχει ακουστεί και αυτό. Δεν μπορεί κανείς να πιστέψει τι γίνεται. No, αλλά επαναλαμβάνω, μην τα ρίχνουμε όλα στον Ιατρικό Σύλλογο. Δεν είναι υπεύθυνος για όλα ο Ιατρικός Σύλλογος. Έχει βέβαια την κυρία ευθύνη για τον έλεγχο. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Γενικά οι πολίτες αισθάνονται ότι είναι απροστάτευτοι απέναντι σε τέτοιους τσαρλατάνους.
1: Πώς το είπες,
0: τσαρλατάνους των, ναι, πανεπιστημίων, ναι, ναι, της, ναι, Χαβάης.
1: Είδα αυτό το πανεπιστημίο στη Χαβάη, αυτό τη σαμανική, το λόγο σταυρό Ιωσήφ μου, ναι, ιατρική, που δεν είναι ιατρική, παιδιά. Κάτι βελόνες, κάτι άλλα πράγματα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Ναι, κβαντική ιατρική.
1: Α, και κβαντική.
0: Σαμανική ιατρική.
1: Και άλλοι μιλάνε για κβαντική ιατρική.
0: Ιατρική της ευεξίας.
1: Ναι, τι να πω.
0: Ιατρική της ευμάρειας, των πλουσίων, των ελίτ και όλες αυτές οι μπούρδες που πουλάγανε με μπλαζέ ύφος οι δύο γιατροί εκεί στην καρδιά του Κολονακίου.
1: Και αμετανόητη, μου προκαλεί εντύπωση. Χάθηκε ένας άνθρωπος αμετανόητη.
0: Καλημέρα στην Ειρήνη. Με την ελπίδα, λέει, ότι και άλλα μέσα θα έχουν παράδειγμα την πίστη στην ποιότητά σας, τη σοφία στον τρόπο επικοινωνίας σας με τους ακροατές. Εύχομαι με πολύ αγάπη χρόνια πολλά και επιτυχημένα. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
1: Να σε καλά, Ειρήνη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Όπως και το φίλο μας τον Δημήτρη στο Ηράκλειο. Να σε καλά, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε για τις ευχές. Στην Άρτα βλέπω, μετακινήθηκες. Θα πάμε παρακάτω στα θέματα που έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία. Η Αμαλία έχει ετοιμάσει, παιδιά, και έρευνες σήμερα, να ξέρετε.
1: Θα τα πούμε πιο κάτω, πιο
0: Όχι
1: κάτω.
0: Μία, δύο έρευνες έχει η Αμαλία.
1: Μία
0: οποίες...
1: για κότες και μία για σοκολάτα.
0: Οι οποίες τσακίζουν κόκαλα, παιδιά, να το ξέρετε. Αυτό
1: Μείνετε
0: σας προετοιμάσει.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Η μία είναι για κότες. Είχα καιρό να ασχοληθώ με αυγά και κότες.
0: Ναι, ναι.
1: Με τα πουλερικά.
0: Το αναγνωρίζω.
1: Μπράβο, και η άλλη είναι για τη σοκολάτα.
0: Κοίταξε, έτσι όπως τα ακούω,
1: ναι, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι η έρευνα για τη σοκολάτα μου ταιριάζει καλύτερα και είναι αυτή που περιμένω έτσι με ανυπομονησία, γιατί όπως καταλαβαίνεις, εγώ είμαι και μεγάλος φαν με τι σοκολάτες, δεν μπορώ να συγκρατηθώ.
2: Για ένα σοκολατάκι, κάτι.
0: Ένα μόνο.
1: Τι να το κάνει το ένα,
0: το
1: κύριε Μπακογιάννη.
0: Κανένα.
1: Φάει ένα κιλό.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια και για την πολιτική επικαιρότητα και για τις δημοσκοπήσεις. Και για τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για την αναθεώρηση του συντάγματος και τις κόντρες
1: και
0: που υπήρξαν.
1: Και για τα λειτουργικά, έτσι, τη νέα πρόκληση από το Φιντάν, το είχα κάνει Φιντάν και την απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Και για την ακρίβεια φυσικά για τα καύσιμα Βέβαια. Που παραμιλάει ο κόσμος. Γίνεται ένας χαμός, θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο.
1: Παναγιώτη μου,
0: για γελόνια.
1: Συγγνώμη, γιατί έχουν έρθει μήνυματα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Σήμερα δεν είναι σχόλια σας κάτι αθλητικό. Κάποια ομάδα έπαιζε χθες.
0: Θα το έλεγα, περίμενα να έρθει ο Βολάνιος.
1: Α, για τον, γιατί ήταν κάτι, καμιά άλλη ομάδα. Θα το έχεις πει από την αρχή της εκπομπής.
0: Εγώ επειδή είμαι δίκαιος και αντικειμενικός και πάνω απ' όλα φιλάθλος.
1: Ναι.
0: Να πω ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νικηφόρα.
1: Σε 9 παρά 20.
0: Τις υποχρεώσεις του στο Europa League επικρατώντας 2-1 της Γιαγκελόνια. Και μάλιστα με ανατροπή.
1: Ναι, μίλα εσύ σε παρακαλώ, Σωστά. γιατί διαμαρτύρονται οι ακροατές.
4: Θα έλεγα ότι πριν από ένα λεπτό δήλωνε φαν σοκολάτας. Μπορεί να τα αρέσουν τα κανελόνια, Γιαγκελόνια. Δεν ξέρω πώς τα λέει εκείνος. Γιατί έξω μας υποτιμούσε την ομάδα, λες και δεν είναι σπουδαίο επίτευγμα.
0: Ανήκω μη ενδύμω.
1: Πώς, δηλαδή, αφού το έλεγε.
0: Ό,τι γίνεται εδώ μένει εδώ.
4: Ναι, σημασία έχει τη δηλώνει στον αέρα. Σωστά, σωστά.
0: Αυτό είναι. Για πάμε τώρα εδώ πέρα, γιατί ο κόσμος περιμένει να μάθει για την κίνηση στους δρόμους. Μας έστειλε ο φίλος από τον Κορυδαλό, εκεί πέρα γίνεται χαμός στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Και εσύ μου λες για τη Γιαγκελόνια τώρα. Ποιος ξέρει τη Γιαγκελόνια?
4: Έχει δίκιο ο φίλος. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Νίκαια μέχρι τη συμβολή της Πέτρου Ράλι με τον Κηφισό στο ύψος του Ρέντι. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων να επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα Ισόβα από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού στο Παγκράτη και στις Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη.
0: Έχει και άλλα πολλά.
4: Αρκετά.
0: Μάλιστα.
5: Παρακάτω.
4: Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους.
5: Παρακάτω.
4: Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι και Σαριανή.
5: Παρακάτω.
4: Πάμε νότια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
5: Παρακάτω.
4: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φανέρου.
1: Δεν μπορώ άλλο, φτάνει. Πες που δεν έχει κίνηση.
0: Ναι, ρε πουλάκι μου, φτιάξε ένα δελτίο.
1: Πού δεν έχει.
0: Λέγε για παράδειγμα, στη Λαμία δεν έχει κίνηση.
4: Μπορούμε να το δοκιμάσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Στα Τρίκαλα δεν έχει.
0: Μπράβο.
1: Στη Σπάρτη δεν
4: Μπράβο.
1: Έχει.
4: Άρα θα βγούμε εκτός Αθηνών γενικά.
0: Ναι. Πήγαινε έξω. Έξω πήγαινε. Έλα Παναγιώτη, ολοκλήρωσε.
4: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Βλέπετε η νίκη. Τραβάει κόσμο ακόμη και
0: βέβαια,
4: το επόμενο πρωί.
0: Τι λες τώρα.
4: Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Σε βλέπω τα μούτρα σου.
4: Άνω των 30 λεπτών καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού από Φιλής έως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα
5: 10-15
4: λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Αυτό ήταν, τελειώσαμε.
1: Δόξα.
0: Έδωσε ο Θεός. Έδωσε ο Θεός.
1: Πάντως, σε καταγγέλουν οι ακροατές.
0: Εμένα.
1: Γιατί σήμερα, ναι, θα το ξαναπώ. Τα αθλητικά, αν ερχόταν ο Παναγιώτης εδώ Βολάνιος, δεν θα τα έλεγες.
0: Ρε παιδά, όχι, θα το έλεγα. Να, κοίτα το χαρτί.
1: Πάντως, στη σκαλέτα
0: κοίτα,
1: δεν στη σύσκεψη δεν το πες.
0: Ολυμπιακός για γελόνια.
1: Στη σύσκεψη
0: παιδί
1: δεν
0: μου, το βλέπεις το χαρτί μου.
1: Όχι.
0: Παναγιώτη, το βλέπεις στο χαρτί.
1: Στη σύσκεψη δεν το είπε, Παναγιώτη.
0: Ολυμπιακό για γελόνια.
4: Ναι, το έχει τελευταίο στη λίστα.
1: Ναι, στη σύσκεψη δεν το είπε. Καλά,
0: δεν σκοτώσατε και το θηρίο, ρε παιδιά. Δεν παίζατε με την Μπαρτσελόνα. Για γελόνια παίζατε. Μα κατηγορήσετε εμένα τώρα ότι δεν είμαι αντικειμενικός.
1: Ανέκδοτο ήταν αυτό, μπράβο.
0: Ο Παναγιώτη Βολάνιο θα τον συναντήσουμε ξανά στις 10 παρα 20. Ευχαριστούμε για την περιποίηση. Καλημέρα στην Άλκηστη. Ρε παιδιά, λέει, το μηχάνημα που πήγαινε και ερχόταν στη βεράντα, τι βάρος είχε.
1: Ήταν τροχύλατο όμως.
0: Ήταν τροχύλατο, άρα... ένα ογκώδες μηχάνημα. Ογκώδες. Τουλάχιστον από αυτό που έχουμε δει από τα βίντεο και από τις φωτογραφίες. Αλλά από ό,τι φαίνεται κάπου το έκρυβαν. Τώρα το έκρυβαν στα μπαλκόνια, το έκρυβαν στις δουλάπες. Όπου και να το έκρυβαν, δεν μπορούσε ο κύριος Πατούλης, όπως είπε, να πάει να ανοίγει τα ντουλάπια ή να πηδάει στα μπαλκόνια και να μπαίνει μέσα. Άστα. Καλή σου ημέρα, καλή συνέχεια. Η Αμαλία έχει νεότερα και για τις συντάξεις, γιατί
1: ναι, να πούμε τώρα.
0: Ρωτάνε οι συνταξιούχοι.
1: Ναι, ναι, ρωτάνε.
0: Θες να τα πούμε μετά το διαφημιστικό.
1: Ωραία. Μετά
0: λοιπόν.
1: Θα δώσουμε τις ημερομηνίες για την καταβολή των συντάξεων Οκτωβρίου.
6: Real FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
9: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Λογαριασμοί. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
14: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,6.

0: Να πω τα δικά μου τη σύνταξη, δεν θα πει πουλάκι μου κάτι άλλο.
1: Πρόλαβα.
0: Δεν θα προλάβει.
1: Ήθελα να πω, αλλά πού να προλάβω.
0: Έλα,
1: ο μαύρο.
0: Πες.
1: Όχι, θα σου δώσω το λόγο τώρα. Ήθελα να πω εδώ για τα μηνύματα που έρχονται οι άνθρωποι, ναι, μας εύχονται για τα 19 χρόνια.
0: Σας ευχαριστούμε
1: αλλά
0: πολύ.
1: Αλλά έχεις δίκιο όμως, γιατί έχουν έρθει μηνύματα από συνταξιούχους που ρωτάνε για τις πληρωμές των συντάξεων.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, ο μήνας πόσο έχει σήμερα.
1: 17.
0: 17, άρα καταλαβαίνεις, είμαστε κοντά στα 20 του μήνα που τελειώνουν τα λεφτά από τη σύνταξη και ο καθένας περιμένει να πάρει την σύνταξή του. Άρα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Άρα Πέμπτη απόγευμα 24 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία μη μισθωτών. Λοιπόν, και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Άρα η πρώτη καταβολή είναι Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου το απόγευμα. Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, επομένως τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών, αλλά και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Άρα η πρώτη καταβολή 24 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, η δεύτερη τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου το απόγευμα.
1: Τα Χριστουγέννα της ημέρας λοιπόν από, εντάξει, την Αμαλία που μας βοηθάει για να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητά μας και να ξέρουμε τι και πότε. Οπότε σημειώστε αυτές τις δύο ημερομηνίες, 24 απόγευμα, έτσι, 28 απόγευμα για την πληρωμή των συντάξεων. Από εκεί και πέρα έχουμε αυξήσεις στα ταξί, στις, ναι, διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια, mm-hmm, Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
0: Να πω μόνο σε αυτό που λέει ο Σύφο ότι οι φίλοι μας οδηγοί ταξί έχουν δεχθεί σοβαρό πλήγμα από αυτή την ανακατοσούρα στην ερική αγορά και την εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα. Έχουν πρόβλημα.
1: Εννοείται,
0: οι άνθρωποι.
1: Τρομακτικό πρόβλημα.
0: Στη Θεσσαλονίκη που βρέθηκα στη ΔΕΘ και πήρα αναγκαστικά κάποια ταξί, οι άνθρωποι παραμιλάνε. Πραγματικά παραμιλάνε.
1: Είναι αυξήσεις λοιπόν που έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επαγγελματίες, οι οδηγοί ταξί, αντιμετωπίζουν αυξημένα λειτουργικά έξοδα. Έτσι λοιπόν έρχονται αυξήσεις στις χρεώσεις που πραγματοποιούν διαδρομή από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το προσεχές διάστημα. Έτσι λοιπόν με μονή ταρίφα η χρέωση αυξάνεται για τη διαδρομή αεροδρόμιο προς κέντρο της Αθήνας από 40 σε 50 ευρώ. Η νυχτερινή η διπλή ταρίφα αυξάνεται από 55 σε 65 ευρώ. Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη από το αεροδρόμιο Μακεδονία από 25 σε 28 ευρώ στη μονή ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ στην διπλή ταρίφα. Και επίσης έρχονται και αυξήσεις για την αναμονή της ώρας. Περίπου στα 20 ευρώ θα είναι η αναμονή για μία ώρα. Όπως είπαμε όμως είναι δικαιολογημένες αυτές οι αυξήσεις. Πρέπει λοιπόν και οι επαγγελματίες με κάποιο τρόπο να ωφεληθούν, γιατί με την αύξηση που υπάρχει στα καύσιμα οι άνθρωποι έχουν φτάσει να θέλουν μέχρι και 500 ευρώ περισσότερα το μήνα. Το προσεχές διάστημα λοιπόν θα υπάρξουν αυτές οι αυξήσεις και στα ταξί για τα δρομολόγια από και προς τα αεροδρόμια, επαναλαμβάνουμε,
0: όχι, έτσι,
1: όχι γενικά,
0: λοιπόν, ναι,
1: από και προς το αεροδρόμιο.
0: Να πάμε λίγο στην Κυψέλη. Θυμάστε όλοι τι συνέβη σε κάποια κτίρια, έτσι, τα οποία ξαφνικά κεραγμένες και πήραν κλίση κτλ. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, τις προηγούμενες μέρες, ο κύριος Χαρίς Δούκας, κατέθεσε στον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι οι άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί, να το πούμε αυτό, για τις ρογμές πολυκατοικίες. Και τόνισε πως σε κάποια κτίρια υπάρχουν βλάβες στον φέροντα οργανισμό, ενώ σημείωσε ότι με βάση τα δεδομένα που έδωσε η Ελληνικό Μετρό αφορούν 14 πολυκατοικίες ενώ πρόβλημα έχουν 24. Και λέω αυτό που είπε και αυτό που φαίνεται από την έκθεση των περιγνωμόνων ότι οι καθιζήσεις είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό σε κτίρια στην Κυψέλη. 4 φορές πάνω από το κανονικό οι καθιζήσεις. Τώρα λοιπόν, το ένα κομμάτι, οι άνθρωποι έφυγαν. Ποιος θα τους αποζημιώσει? Το κράτος λογικά, θεωρώ. Η Ελληνικό Μετρό θεωρώ. Η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Δεν ξέρω, λέω. Αλλά το ότι υπάρχει μια έκθεση εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της περιοχής που λέει ότι η καθίζηση είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό. Εντάξει, δεν το λες. Είναι σου δημιουργεί μια ανησυχία, έναν προβληματισμό.
1: Και είναι οι καθυστερήσεις και οι ρογμές που υπάρχουν στα κτίρια τα συγκεκριμένα, αλλά είναι και τα γειτονικά. Ανησυχούν και οι ένοικοι και οι ιδιοκτήτες και των γειτονικών κτιρίων εκεί στην Κυψέλη, σύμφωνα με όσα δήλωσαν και εχθές.
2: Η πόρτα έχει φρακάρει.
3: Ανέχει πάνω από 7 φορές σε εμάς. Έχουν ελέγξει, έχουν δει.
4: Δεν έχουμε καμία απάντηση.
5: Αν

0: αυτό το κέρμα, δεν ξέρουμε ότι έχουν ανοίξει κι άλλοι ρυθμές. Ένας τρόπος να ξέρουμε αν είμαστε ασφαλείς κι εμείς.
1: Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε δεξιά και αριστερά σας πολυκατοικίες με εκτεταμένες φθορές και δεν έχετε λάβει ακόμα μία απάντηση.
2: Ναι, εμείς δεν έχουμε λάβει ακόμα. Μπορεί να μας πούνε ότι από τη μία στιγμή στην άλλη πρέπει να μετακομίσετε, πρέπει να φύγετε από το σπίτι, γιατί δεν είναι ασφαλές.
3: Δεν είναι. Οι άνθρωποι ανησυχούν και έχουν δίκιο. Πάντως ζητούν τρία πράγματα. Όλα τα δεδομένα για τις πολυκατοικίες και τα δεδομένα από το Μετροπόντικα, γιατί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Στατικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια.
4: Αυτό είναι. Είναι η εκπώνηση είναι μελετών λοιπόν, στατικής επάρκειας που πρέπει ασφαλή να γίνει και ζητάνε οι άνθρωποι.
3: Και η ασφαλή επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Φυσικά τα έργα είναι σημαντικό. Είναι σημαντική επέκταση του Μετρό, αλλά να γίνει με βάση. Να είναι όλα, πώς θα σου το πω, να είναι όλα σωστά, να γίνουν οι έλεγχοι και να συνεχιστεί το έργο.
4: Ναι, γιατί πρέπει να γίνουν αυτές οι μελέτες λοιπόν για την στατική επάρκεια για να προχωρήσουν στη συνέχεια στις αναγκαίες επισκευές. Οι άνθρωποι όμως τόσο καιρό είναι με το πρόβλημα αυτό ανοιχτό, χωρίς να παίρνουν απαντήσεις και είναι στην αναμονή. Και με το δίκιο τους διαμαρτύρονται. Ας έρθει ο καθένας μας στη θέση τους. Θα έμενες εσύ σε ένα τέτοιο σπίτι?
3: Όχι. Και σκέψου να έχεις και μικρά παιδιά μέσα.
4: Το κυριότερο είναι
3: και
4: αυτό.
3: Και μεγάλους ανθρώπους ηλικιωμένους.
4: Αν θα έμενες εσύ με την οικογένειά σου.
3: Δεν θα
4: το δεύτερο, θα μπορούσες να το εκμεταλλευτείς? Θα μπορούσε κάποιος να το νοικιάσει?
3: Και αν έχει δάνειο ή έχει δάνειο κάποιος και φύγει από αυτό το σπίτι και πρέπει να πληρώνει και νίκιο και δάνειο, μπορεί?
4: Ακριβώς αυτό. Καλημέρα στη Σόφη, καλημέρα Αλία Μαλία μας και Ιωσήφ μας και χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας σταθμό που επί 19 χρόνια μας ομορφαίνει τη ζωή. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη και εγώ σας ευχαριστούμε για τις ευχές σας. Στη ζωή σας να έχετε πάντα σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Τις καλύτερες ευχές μέσα από την καρδιά μας, Σόφη μας. Χρόνια πολλά!
3: Χρόνια πολλά και στην αγαπημένη μου Σοφία, ακούει τώρα, ξέρει για ποια άλλη μιλώ. Χρόνια πολλά, Σοφάκι, να σε χαιρόμαστε!
4: Καλημέρα στο Μιλτιάδη, είναι στο δρόμο για τη Χαλκίδα με τρομερή κίνηση ναι. Και ο Μιλτιάδη το καταγράφει. Κουράγιο φίλε, καλή δύναμη.
3: Πάντως Ιωσήφ, το θέμα της κίνησης, η κατάσταση είναι τραγική.
4: Εντάξει, το ράστρο,
3: δηλαδή,
4: έχουμε επανέλθει.
3: Δηλαδή και το απόγευμα έχουμε επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις πραγματικά.
4: Καλημέρα και στον Τάσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναφέρεστε στα ταξί. Το πλήγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και να σας πω την αλήθεια, οι αυξήσεις αυτές λέει δεν βοηθάνε. Το θέμα είναι τι θα γίνει με μία αύξηση στο συνολικό κόμιστρο της ελάχιστης ταρίφας που είναι τώρα στα 4 ευρώ και το ζητάμε εδώ και πολύ καιρό να αυξηθεί. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα,
3: μεγάλο,
4: το είπαμε,
3: μεγάλο,
4: το επαναλαμβάνουμε.
3: Έχουν πρόβλημα για.
4: Και δεν το ξεχνάμε, παιδιά, και το αναφέρουμε με κάθε ευκαιρία και το ξέρετε πολύ καλά.
3: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούσα ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα αρωφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρια. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34. 801 11 34 34 34.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τραγωδία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη στο ύψος της οδού Καλυψού στη Γλυφάδα. Μεγάλη ταλαιπωρία εφίστανται οι οδηγοί αυτή την ώρα στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στον άξονα Ποσειδώνος Ομιλίδου Σκυλίτση από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου έως το κέντρο του Πειραιά και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη μετά από σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της Διραχείου. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική οδό από Φιλής έως Κηφισίας. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίτερα το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα, που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων. Η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Να τερματίσει τις εμπορικές συναλλαγές των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση αν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας την πρόταση που διατύπωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Εάν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
18: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω.
8: Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Με πρωταγωνιστή τον Μπάμπι Κοστούλα, η Brighton προκρίθηκε στους 16 του Αγγλικού League Cup, αποκλείοντας εκτός έδρας με 3-2 τη Manchester United. Ο διεθνής επιθετικός πέτυχε το πρώτο τέρμα της ομάδας του, ενώ έβγαλε την assist στο τρίτο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: ένα μαύρο πετιναρί.
1: Όπως καταλάβατε από την εισαγωγή στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, η κυρία Μαλία Κάντζου ετοιμάζεται να λάβει το λόγο για επιστημονική έρευνα. Είναι και γνωστή ορνιθολόγος η κυρία Κάντζου, εσύ είναι της άλλης.
2: Ναι, και ακαδημιακή.
1: Πάνω
2: λοιπόν,
1: πολλά.
2: Η έρευνα είναι του Τομάσο Πιζάρη, εξελεκτικού βιολόγου.
1: Τον εμπιστεύομαι, όλα και όλα παιδιά, τον Πιζάρη, εγώ τον εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
2: Και πανεπιστημιακού λέκτορα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Οπα!
2: Όλα αυτά έχει.
1: Όχι, είδες δηλαδή... εδώ, όχι Πανεπιστήμιο Χονολουλού και εκβατικές μπουρδες.
2: Αυτό, μιλάμε Οξφόρδη.
1: Μιλάμε για Οξφόρδη τώρα.
2: Αυτά, λοιπόν.
1: Θα σας πει η Οξφορδιανή τώρα έρευνα.
2: Μάτα, Παναθέ μας. Τα κοτόπουλα, λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη, δίνουν τη δική τους μάχη μεταξύ των φύλων και η πιστή... Και οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια μυστική στρατηγική που χρησιμοποιούν οι κότες.
1: Οπα.
2: Για να ελέγχουν ποιος γονιμοποιεί τα αυγά τους. Μετά το ζευγάρωμα, λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη, οι κότες μπορούν να βγάλουν από μέσα τους το σπέρμα των λιγότερο επιθυμητών χαμηλής ποιότητας κοκόρων.
1: Τι λες, ρε παιδί μου.
2: Εγώ δεν το ξέρω.
1: Εμείς που θεωρούσαμε ότι οι κότες είναι χαζές.
2: Ναι, είναι χαζές.
1: Δεν είναι χαζές. Κοίταξε λοιπόν. Να δεις, κάνουν διαλογή.
2: Ναι. Κατά τη διάρκεια, λέει, μιας μέσης αποβολής, όπως λέει η μελέτη του Πιζάρη. Μια κότα πετάει το 80% του σπέρματος ενός κόκορα που εναποτίθεται στην αναπαραγωγική της οδό. Αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο, λέει, στον ανταγωνισμό μεταξύ των αρσενικών που αγωνίζονται για να γίνουν πατέρες των μελλοντικών νεοσών της. Διαπίστευτο, ε! Λοιπόν, αρχίζει λοιπόν να φαίνεται ότι τα θηλυκά μπορούν να παίξουν ένα πολύ πιο διακριτικό αλλά ισχυρό ρόλο στη μάχη για τη γονιμοποίηση. Αυτά τα λέει ο Πιζάρη.
1: Πιζάρη πάντα, πάντα Πιζάρη.
2: Ναι, λοιπόν, πάντως να ξέρετε, λέει ο Πιζάρη, ότι μεταξύ των κοτόπουλων το σεξ. Θα σας πω, τα δύο φύλλα λέει και τα δύο φύλλα είναι ερωτήλοι, ζευγαρώνοντας με πολλούς συντρόφους.
1: Κοίταξε να δεις οι κότες.
2: Οι κότες, ωστόσο,
1: ναι.
2: Συχνά δεν έχουν την επιλογή στο ζευγάρωμα. Προτιμούν τα αρσενικά στην κορφή της ιεραρχίας, όμως άλλα κοκόρια με χαμηλότερη κοινωνική θέση θα αναγκάσουν τις κότες να ζευγαρώσουν μαζί τους.
1: Κοίτα λοιπόν τι μαθαίνει κανείς από τον Πιζάρη και από την Οξφόρδη.
2: Ακριβώς.
1: Ότι οι κότες μπορεί να κάθονται μεν, αλλά στη συνέχεια κάνουν την επιλογή, γιατί ξέρουν ποιος είναι ο καλός ο κόκορας.
2: Ακριβώς.
1: Για να βγάλουν υγιή και έξυπνα κοτόπουλα.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό δεν κάνουν, το κατάλαβα σωστά.
2: Σωστά.
1: Ωραία, βρε, τι μάθαμε και σήμερα για τις κότες με την Αμαλία που έχουμε μπλέξει.
3: Θα μας φάνε οι κότες εδώ μέσα.
1: Θα μας φάνε οι κότες εδώ μέσα.
2: Εγώ αυτό δεν το ήξερα.
1: Ούτε
2: πραγματικά.
1: Εγώ το ήξερα. Πρώτη φορά
2: τη βρήκα τη μελέτη του Πιτζάρη από την Οξφόρδη. Δεν είναι τώρα ό,τι και ό,τι. Και τη φέρνω εδώ να δει ότι τελικά είναι έξυπνες κότες.
1: Αλλά κάνεις παιδί μας, δίνεις τα φώτα σου εδώ πέρα. Μάθαμε τώρα για τις κότες.
2: Για να μορφώνεστε κιόλας. Δεν είναι αυτή η εκπομπή.
1: Και την εξυπνάδα τους εκεί
2: αυτή
1: για να κάνουν την επιλογή συντρόφου. Ακριβώς.
2: Τέλος.
1: Τελείωσες.
2: Τελείωσα.
4: Τελείωσες. Ρούφα τα αυγό.
1: Επειδή λέγαμε για τις κότες.
2: Μια χαρά το ρούφα τα αυγό. Μ' αρέσει τα αυγό. Θέλω να πω τα τρώω τα αυγά. Μ' αρέσουνε.
1: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά σε σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα. Χρόνια πολλά στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Χρόνια μας πολλά.
1: Που σήμερα έχει γενέθλια. 19 χρόνια στον αέρα. Καλημέρα στην Αθηνά από το βροχερό Λονδίνο. Χρόνια πολλά, λέει, να σας ακούμε και για τα επόμενα 19 χρόνια. Και θυμάται εδώ πέρα διάφορες στιγμές από την πορεία αυτού του ραδιοφώνου. Να, θυμάται εμένα με τα κοντά παντελονάκια. Στις πρώτες φωτογραφίες που είχαν ανέβει ποτέ. Τότε αμούστακο παιδί με τα κοντά παντελονάκια.
2: Σε Παναγία, μα δεν ήσουν, είσαι 54. Πριν 19 χρόνια, πριν 10 χρόνια, ήσουν 44. Ήσουν πάνω από 35, 36, 37, 38.
1: Άσε μας ρε Κάντζου.
2: Τι άσε μας ρε Κάντζου.
1: Άσε μας να πάμε παρακάτω.
2: Πάμε.
1: Λύσαξες. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Ο Γιώργος επανέρχεται στο θέμα σχετικά με τους ελέγχους που γίνονται από ιατρικούς συλλόγους αλλά και από άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δεν θέλω να σας χαλάσω, λέει, το συννεφάκι που κάθονται μερικοί εκεί, όπως για παράδειγμα στο Υπουργείο Υγείας. Αλλά και οι συνεργάτες, λέει, όλων αυτών και στα Υπουργεία και οι τωρινοί και οι προηγούμενοι έχουν μεγάλες ευθύνες για όλο το φάσμα του παραϊατρικού και ιατρικού κόσμου. Παράνομα καταστήματα, χωρίς οπτομέτρες, οπτικούς, παράνομα φαρμακεία, παράνομα ιατρία και μάλιστα πολλά από αυτά συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ που τους πληρώνουμε κιόλας. Καλημέρα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Το αναδείξαμε το θέμα στην πρώτη ώρα της εκπομπής με όλες τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν μετά και την προφυλάκηση των δύο γιατρών που βρίσκονται στις φυλακές Κορυδάλλου. Ο γιατρός δηλώνει και απεργός πείνας, αρνείται να δεχτεί τροφή. Από εκεί και πέρα προσπάθησαν να επιρρύψουν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, ό,τι χειρότερο δηλαδή μπορούσαν να κάνουν ανάμεσα στα πολλά άλλα ψέματα τα οποία είπαν. Και για το θέμα των ελέγχων, ακούσατε τον κύριο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, να λέει και τι να κάναμε, αφού δεν μας άνοιγαν. Ναι. Όταν πήγαμε για το να προειδοποιεί το έλεγχο, χτυπάγαμε και δεν μας άνοιγαν. Να πηδάγαμε από τα μπαλκόνια. Στη συνέχεια, σε ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου, καλά, μπήκανε κάποια στιγμή, έκαναν έλεγχο. Δεν έψαξαν τους χώρους να δουν, αφού στα συνέδρια η κυρία εμφανίζεται να διαφημίζει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Δεν ψάξατε στα ντουλάπια, στα μπαλκόνια. Τι να κάνω, λέει εγώ, να πάω να ανοίγω τα ντουλάπια.
2: Ναι, ναι, να ανοίξετε και τα ντουλάπια. Ή να πάρετε τηλέφωνο τις ελεκτρικές αρχές να ανοίξουν αυτές τα ντουλάπια. Δεν είναι αυτό τώρα. Αυτό δεν είναι απάντηση. Συγγνώμη κιόλας.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θεόδωρο τον Παπαγεωργίου. Καλημέρα και στον Λουκά. Με αγάπη στήθηκε ο Real FM, λέει, βασισμένο στη σοφία των ανθρώπων, έχοντας την πίστη ότι οι ακροατές θα ανταποκριθούν γιατί τους προσφέρουν την ελπίδα. Χρόνια σας πολλά. Θυμάμαι, λέει, το Αρμιτζή και την αγάπη μου το Μίλλερ. Να είσαι καλά, αγαπητέ Λουκά. Φυσικά, αναφερθήκαμε και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Η Αμαλία σας είπε και για τις πληρωμές των συντάξεων που θα γίνουν στο τέλος του μήνα, το Σεπτέμβρη, 24 και 28 απόγευμα. 25 και 29 κανονικά, 24 και 28 απόγευμα. Σας είπαμε και για την αύξηση στο κόμιστρο των ταξί για διαδρομές από και προς αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αλλά φυσικά και την κατάσταση που διαμορφώνεται στην Κυψέλη.
2: Βέβαια.
1: Με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.
2: Και την ανησυχία.
1: Στα κτίρια
2: εκεί, στατικές μελέτες.
1: Από τις ροχμές και τις καθυζήσεις λόγω των έργων του μετρό.
2: Είπαμε για τον καιρό ότι έχει δροσίσει για τα καλά, αλλά θα ανέβει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες. Είπαμε και για τα αθλητικά που ο Ολυμπιακός νίκησε. Ποια νίκησε?
1: Δεν ξέρεις ποια νίκησε ο
2: Ολυμπιακός? Νίκησε όμως, νίκησε.
1: Τα κανελόνια.
2: Τα κανελόνια.
1: Το δέχεται, αδιαμαρτύρεται. Τη Γιαγγελόνια, τη Γιαγγελόνια από την Πολωνία.
2: Δεν ξέρω αυτές τις ομάδες.
1: Και με ανατροπή, μάλιστα.
2: Εντάξει, μπράβο στον
1: Ολυμπιακό. Βρέθηκε να χάνει νωρίς 0-1 και το γύρισε το παιχνίδι. Στο 84 μπήκε ο Γιάρεμτσουκ. Αλλαγή, παπ, πάρτο 2-1, χαίρετε. Και φυσικά, όπως ακούσατε νωρίτερα, η κυρία Αμαλία Κάτζου είχε και την επιστημονική στήλη της εκπομπής στην είδηση σήμερα με την έρευνα για τις κότες και την επιλογή που κάνουν στο σύντροφο, στον κόκορα δηλαδή, για να βγάλουν τα δυνατά κοτόπουλα. Τώρα, αν αναζητάτε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας, το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ σας προτείνει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα σχεδιασμένα ειδικά για εργαζόμενους. Πρόκειται για τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της τεχνολογίας, της διοίκησης και των ναυτιλιακών. Με υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, κορυφαίους καθηγητές και ευελιξία στην φοίτηση, οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτες επιλογές πληρωμής. Με σπουδές που προσαρμόζονται στις ανάγκες της ζωής. Ενημερωθείτε σήμερα στο frederickuniversity.gr. frederickuniversity.gr. Πανεπιστήμιο Frederick, το μέλλον σου χωράει παντού. Πάμε και στο καυτό θέμα των ημερών και όχι μόνο των ημερών, των πολλών τελευταίων χρόνων. Η αναφορά φυσικά για την ακρίβεια και κυρίως στον τομέα της ενέργειας και στα καύσιμα.
2: Σε αυτή την ενεργειακή καταιγίδα που χτυπά όλες τις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο και που, που δημιουργεί τεράστιο πονοκέβαλο στις κυβερνήσεις. Γιατί πολύ απλά ουδής γνωρίζει πού θα φτάσει το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί είναι όλα αυτά μαζί. Και με όλα αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, πλέον έχει μπει καλά στο χώρο σε αυτόν τον πόλεμο η Σαουδική Αραβία, η οποία είδαμε και την Αράμκο να λέει ότι σταματά την εξαγωγή πετρελαίου προς την Ευρώπη και τις αποστολές. Από την άλλη πλευρά, ότι έχουν πληγεί σημαντικές ενεργειακές υποδομές, δημιουργεί και άλλο πρόβλημα, με αποτέλεσμα οι αναλυτές να λένε ότι θα έχουμε έναν πάρα πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Αυτό αφορά και την Αμερική και την Ευρώπη και όλη την παγκόσμια κοινότητα. Και εδώ πες μου τώρα εσύ, πώς να το αντιμετωπίσεις όλο αυτό. Όλο αυτό που έρχεται, πώς το αντιμετωπίζεις? Γιατί άκουσα ότι στην Αλόνισο, το ακούσαμε μαζί με τον Ιωσήφ, η βενζίνη αμόλυβη 2,60.
1: 2,60 στην Αλόνισο χθες.
2: Και 2,40 τώρα ήταν ή στην Άξο ή στη Σάμο, δεν θυμάμαι το νησί. Πάντως οι τιμές έχουν ξεφύγει και στην Αττική. Δηλαδή κάτω από 2,18, 2,20, 2,22 δεν βρίσκεις.
1: Πρόσεξε να δεις.
2: Και με την επιδότηση.
1: Και, ναι, με την επιδότηση. Και με την επιδότηση. Βλέπω σήμερα στην Καθημερινή.
2: Ναι.
1: Διαδηλώσεις παντού για τις τιμές των καυσίμων. Από την Πορτογαλία έως τη Γουατεμάλα και τη Συρία αυξάνονται οι αντιδράσεις για την κατακόρυφη άνοδο των τιμών των καυσίμων. Και υπάρχουν και φωτογραφίες από τις διαδηλώσεις. Αντίστοιχο κλίμα έβλεπα χθες σε ρεπορτάζ για Γαλλία και Γερμανία.
2: Χαμός γίνεται και εκεί.
1: Γίνεται και εκεί χαμός. Αλλά, για να μην παρεξηγηθούμε, όπως λέγαμε και χθες, ο καθένας κοιτάζει την καμπούρα του και τα δικά του δεδομένα. Και εδώ μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, η οποία είναι σε ένα παρατεταμένο κύμα ακρίβειας τα πολλά τελευταία χρόνια. Τα 5-6 τελευταία χρόνια, από τότε που έχει ξεκινήσει και ο πόλεμος στη Ρωσία, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ήρθε και ο πόλεμος λοιπόν τώρα στη Μέση Ανατολή, ήρθαν και οι Χούθοι από παραδίπλα και το πράγμα έγινε ακόμα χειρότερο. Το θέμα είναι βέβαια τι κάνουμε εμείς εδώ. Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα στήριξης από την πλευρά της κυβέρνησης προς την κοινωνία. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, βρέθηκε στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, φιλοξενούμενος του Νίκου Χατζηνικολάου, και είπε λοιπόν για τα μέτρα στήριξης.
5: Σήμερα είναι μια άτυπη σύσκεψη, κυρίως για το βασικό παράγοντα άνοδου των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας που οδηγεί στην παρασύρη και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Άρα αυτό που λέμε εισαγόμενη ακρίβεια δεν είναι για να δικαιολογηθούμε. Ισχύει για όλη την Ευρώπη. Και προφανώς ο κόσμος θέλει στήριξη και το καταλαβαίνουμε. Αποφάσεις είχαμε για το Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα, και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε αν χρειαστεί. Που φαίνεται ότι η κατάσταση είναι
6: μάλλον
5: κρίση,
6: θα χρειαστεί,
5: ναι, αλλά δεν θέλω να
6: και θα χρειαστεί γενναία στήριξη.
5: Προτέξτε.
1: Μέχρι το τέλος του μήνα λοιπόν.
2: Θα ανοιχθούν τα μέτρα. Σήμερα να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δώσει συνέντευξη στην ΕΡΤ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στον Παναγιώτη Στάθη. Θέλουμε, νομίζω, κάτι θα πει για τα μέτρα στην ενέργεια.
1: Έχει κάποιες πληροφορίες, έχει πάρει κάτι το αυτί σου.
2: Κοίτα, γενικότερα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι πάμε σε ένα πιο. Σε ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, των ποσών που δίνονται, και στη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων. Άρα, για να μπουν περισσότεροι και να λάβουν το επίδομα θέρμανσης, θα έχουμε επιδότηση και στην Αγγλία. Και λένε ότι αυτή η επιδότηση και σε συμφωνία να δούμε με τα δηληστήρια τι ακριβώς θα γίνει και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ανοίγει βεντάλια των μέτρων όσον αφορά τα ενεργειακά. Περιμένουμε και το Eurogroup της Παρασκευής που θα συζητήσουν επ' αυτού οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης, και μάλιστα ο κ. Πιερακάκης τον άκουσα χθες να λέει ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα τεθεί επιτάπητος για να δούμε τι θα γίνει με τη ρήτρα διαφυγής στα ενεργειακά. Κρατήστε το, μήπως προκύψει περαιτέρω δημοσιονομικός χώρος για μέτρα στήριξης.
1: Περιμένοντας λοιπόν να δούμε ποια θα είναι αυτά τα μέτρα στήριξης, εγώ καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει αυτό το πακέτο των νέων μέτρων στήριξης, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος πόσο μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της κοινωνίας σε μια τέτοια κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται.
2: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Ενώ σε ενός τόσο δύσκολου χειμώνα, και δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν, το λέγαμε και χθες. Αλλά όλα τα στοιχεία, όλοι οι ειδικοί, όλοι οι αναλυτές προεξοφλούν έναν πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα.
2: Όταν συμβαίνει όμως κάτι σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι τόσο σοβαρό. Και όλες οι χώρες πια και οι χώρες, τώρα μιλάμε για τη γερμανική οικονομία, την ατομομηχανή της Ευρώπης, και οι Γερμανοί είναι στα κάγκελα για τα καύσιμα. Καταλαβαίνετε τι πλήγμα θα είναι για πιο οικονομίες πιο εύθραστες όπως η ελληνική. Και μπορεί βεβαίως η οικονομία να πηγαίνει καλά και μακροοικονομικά. Ωστόσο, η άνοδος του πληθωρισμού και η εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα αλλάζουν τελείως το περιβάλλον.
1: Να ακούσουμε τι λένε όμως οι οδηγοί που πάνε να βάλουν καύσιμα στα πρατήρια. Το ρεπορτάζ είναι από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
7: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, δηλαδή θα ανέβει κι άλλο?
8: Πριν από κάτι μήνες το πληρώναμε σε αυτό το πρατήριο με 1,70. Τώρα είναι 1,220. Ελπίζουμε να γίνει κάτι, να πέσει το πετρέλαιο και να πέσει και η βενζίνη.
9: Συνεχόμενες οι αυξήσεις τόσο στην αμόλυβη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, που είναι μεγαλύτερες οι αυξήσεις του. Θα σας πω ότι στο τριήμερο αυτό, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, έχει αυξηθεί κατά 11 λεπτά.
10: Όλα ανεβαίνουνε. Και αυτό ανεβαίνει. Αυτό παρανεβαίνει βέβαια.
11: Βάζω 20 ευρώ βενζίνη και κάνω 100 χιλιόμετρα πλέον.
12: Ενώ παλιότερα.
11: 150.
13: Όπου μπορώ να πηγαίνω με τα πόδια, πηγαίνω με τα πόδια. Αλλά στη δουλειά.
14: Πάρα πολλοί συνάδελφοι μετακινούνται με γκρουπάκια πλέον.
15: Δεν μειώνουμε μετακινήσεις, πληρώνουμε περισσότερα.
1: Ή ναι, με τα πόδια ή γκρουπάκια πλέον.
2: Να πω επίσης, εντάξει, γιατί ο κόσμος προσπαθεί να μειώσει το κόστος. Πώς θα το μειώσει αλλιώς?
1: Υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν και άλλοι, Καλαμάτα. Καλημέρα στην Καλαμάτα.
2: Καλημέρα στην
1: Μαύρη Θύελλα. Ρωτήθηκαν λοιπόν χθες και οι πολίτες στην Καλαμάτα.
12: Τα πόδια. Πάει τα αυτοκίνητα, ξέχασα. Από κάτω έχουμε, από το σταθμό με τα πόδια.
16: Πας τώρα εδώ κάνουμε 2,40 από τη Μεγαλόπολη που είμαι εγώ. 2,40 το πετρέλαιο σούπερ.
17: Φουλάρετε πλέον το αυτοκίνητό.
16: Το φουλάρω γιατί είμαι υποχρεωμένο να το φουλάρω. Ξανακάζομαι και κάνω τα χιλιόμετρα. Αν μπορούσα να πάμε γαϊδούρι, 100 φορές γαϊδούρι κι άλογο.
1: Ορίστε να.
2: Γαϊδούρι κι άλογο. Κάποιος το έλεγε.
1: Είδες εγώ που στο έλεγα χθες.
2: Ναι, ναι.
1: Για τις προφητείες οι οποίες βγαίνουν μία-μία εδώ πέρα του Χατζιφλουέντσου, του επωνομαζόμενου και Χατσιμούνα που έρχεται πλέον να επιβεβαιωθεί.
18: Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουέντσου, του Χατσιμούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύεται γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
1: Τα είχε πει λοιπόν ο Χατσιμούνας. Θα έρθει ο καιρός που θα ψάχνετε γαϊδούρια. Όπως ο κύριος από τη Μεγαλόπολη. Ναι. Λέει 100 φορές γαϊδούρια. Αλλά δεν βρίσκει.
2: Δεν βρίσκει.
1: Τώρα που δεν έχει καύσιμα.
2: Δεν βρίσκει γαϊδούρια. Να πω πάντως χθες ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ. Και είπε όσον αφορά τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια ότι πάντα κρατάμε εφεδρείες για αυτούς που λέγανε δώσ' τα όλα. Να και το καρφί. Και χθες είχαμε και κλειστή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Οικονομικού Επιτελείου και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Παπασταύρου. Και περιμένουμε μέχρι τέλος του μήνα τα μέτρα στήριξης.
1: Καλημέρα και στον Πάνο, στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, φυσικά. Εκείνη η είδηση με τις κότες από την Αλεξανδρούπολη ήταν όταν είχε πάει το αεροπλανοφόρο εκεί των ΗΠΑ και είχαν κατέβει κάτω οι ναύτες και οι πεζοναύτες που φιλοξενούσε και είχαν σαρώσει όλα τα αυγά. Δεν είχε μείνει αυγό για αυγό στην Αλεξανδρούπολη. Τα είχαν φάει όλα. Καλημέρα και στο φίλο τον Άκη, ο οποίος μας ακούει στο Αμβούργο. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Και στον Μανώλη στην Στουτγκάρδη. Μήπως πρέπει σιγά σιγά λέει, να σκεφτούμε να γίνουμε ενεργειακά ανεξάρτητοι σαν άτομα. Το ακούσαμε αυτό προχθές από τον κύριο Παπασταύρου για το θεσμό της αυτοκατανάλωσης.
2: Ναι, και θα δούμε και θα γίνει και αυτά τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, έτσι δεν είναι? Ο Γιώργος πάντως μας ακούει από τη Φραγκφούρτ και λέει ότι το ντίζελ είναι 2,5 ευρώ. Μας έχει γονατίσει. Μια φορά την εβδομάδα φουλάρω γιατί κάνω 80 χιλιόμετρα για τη δουλειά, πηγενέλα. Και δίνω 97 ευρώ τη εβδομάδα. Ο Γιώργος στη Φραγκφούρτη. Έχει, και καλημέρα.
1: Έχει δίκιο ο Γιώργος. Απλά πρόσεξε να δεις. Είναι 2,5 ευρώ το ντίζελ στη Φραγκφούρτη, αλλά με τι βασικό μισθό και με τι μέσο μισθό στη Γερμανία. Εδώ για παράδειγμα είναι 2,15 και με την επιδότηση.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: 2,15 το ντίζελ και με την επιδότηση, αλλά με τι διαφορά στον μισθό σε σχέση με τη Γερμανία. Αυτό είναι που λέμε. Καλημέρα και σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε στη Γερμανία. Ο Βασίλης από την άλλη λέει: εδώ στην κίνηση που είμαι κολλημένος βλέπω πάρα πολλά γαϊδούρια. Να τους δώσεις τους χαιρετισμούς μας, Βασίλη. Καλημέρα και στον Γιάννη στο Ήλιον. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Ντένις. Η Γερμανία και η Πολωνία λέει έχουν παράταση χρήσης του άνθρακα μέχρι το 2040. Εμείς λέει το λιγνίτι τον αποσύραμε. Καλημέρα και στον Κώστα. Στην Ελλάδα λέει μόνο τα φωτοβολταϊκά σε βεράντες, σε κάγκελα και ταράτσες συμφέρουν μακροπρόθεσμα. Σε λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε έχουμε και δύο δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, οι οποίες... πρώτες μετά τη ΔΕΘ.
1: Ακριβώς έγιναν γνωστές χθες. Ναι. Να δούμε λοιπόν ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν από αυτές τις δύο πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Αλλά και τι συζητήθηκε χθες στη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος και τις νέες τουρκικές προκλήσεις.
19: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
20: Και εγώ η Φογ.
19: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
20: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
19: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
20: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
19: Και πώς γίνεται αυτό?
20: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
19: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
20: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
19: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
21: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
0: Τα 38.000 έχουν ξεπεράσει τα έργα αυτοπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, τον Απρίλιο του 2026, τα μεμονωμένα νοικοκυριά, οι αγροτικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι άλλοι φορείς με έργα ενεργειακής αυτοπαραγωγής έφταναν αθροιστικά τα 38.086, με την συνολική εγκατεστημένη ισχύς τους να φτάνει τα 1.155,5 MW. Η πλειοψηφία των έργων βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, καθώς τα 1.083,6 MW αφορούν σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς. Ο προβλεπόμενος χώρος για τα έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα είναι τα 2 GW, τα οποία αναμένεται να καλυφθούν ακόμα και μέσα στο 2027, με τους αρμόδιους φορείς να συζητούν ήδη για αύξηση κατά 1 GW ακόμα.
21: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
22: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
23: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
22: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
23: Εννοείται, αγάπη μου.
22: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
23: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
22: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
23: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
24: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
25: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
26: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
27: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
28: Διζυγλικινικό.
27: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
28: Natural Factors.
27: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
29: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
30: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
31: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τραγωδία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ανετράπη στο ύψος της Γλυφάδας. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίτερα το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr. Θα επιβάλλουμε βαρύτατους δασμούς ή θα διακόψουμε το εμπόριο με την Ευρώπη εάν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας την πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν.
6: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 24 βαθμοί Κελσίου, 22 σε Θεσσαλονίκη και Αντίπαρο.
7: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
8: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
9: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Πολύ αυξημένη σε Ποσειδώνος και Ομυρίδιους Κυλίτση από το ύψος της Συγκρού έως το κέντρο του Πειραιάς, στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από Λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισία στον άξονα Αμπελόκηπη Μαρούση. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας.

0: Happy birthday to you, λοιπόν. Σήμερα μέρα γενεθλίων για το αληθινό ραδιόφωνο. Συμπληρώνει 19 χρόνια στον αέρα.
1: Χρόνια μας πολλά.
0: Χρόνια πολλά
1: στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Και φυσικά θερμές ευχαριστίες στους ακροατές του που από την πρώτη ημέρα αγκάλιασαν αυτό το νέο εγχείρημα. Και σήμερα 19 χρόνια μετά εξακολουθούν και είναι δίπλα του καθημερινά.
1: Και ευχαριστούμε για τις ευχές, για τα μηνύματά σας, για τα πολύ όμορφα λόγια σας. Σας ευχαριστούμε που συνεχίζετε να είστε εδώ συντονισμένοι στους 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Και γι' αυτό και εμείς το γιορτάζουμε, δε όντως.
2: Λοιπόν, οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Πίνω
3: για να ξυγνώ τον πόνο.
2: Όχι, δεν είναι αυτό.
3: Εδώ πάει. Πίνω.
0: Εδώ, πίνω για να ξεχνώ τον
1: Όχι,
0: πόνο.
1: Όχι, δεν πίνουμε. Πίνουμε γιατί γιορτάζουμε.
0: Καλά, κυρίως.
1: Ο Real FM κλείνει τα 19 του χρόνια.
0: Αλλά και για αυτά που έρχονται εδώ με τα καύσιμα και τα λοιπά, για να ξεχνώ
1: έτσι,
0: τον πόνο.
1: Γιατί μας βλέπω, κουβερτούλα, καλτσούλες,
0: σκουφάκι
1: και κάνα τσίπουρο το χειμώνα για να ζεσταθούμε.
0: Και μπούκοβο.
1: Μπούκοβο γιατί? Ναι, και κανένα ρακόμενο, κανένα τσίπουρο, κανένα μπούκοβο. Τέλος πάντων, έτσι θα τη βγάλουμε. Εδώ κάνουμε όλο το σταυρό μας να μην έχουμε βαρύ χειμώνα. Αυτό σας λέω. Εγώ αυτό ακούω από φίλους. Λέει, παιδιά, τουλάχιστον να μην είναι όπως πέρυσι, δεν ήταν βαρύς ο χειμώνας. Μακάρι.
0: Το αληθινό ραδιόφωνο λοιπόν γιορτάζει 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γι' αυτό γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσις, από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil, ένα κινητό από τη Xiaomi, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Γαλαξίας, μία τηλεόραση FNU 4K 55 ίντσων και 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr,
1: γιατί είναι εορταστικό το GR σήμερα.
0: Ακριβώς, real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, καλή επιτυχία στην κλήρωση που θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκακού. Καλημέρα Νικόλα, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος λέει πολλά φιλιά στα μούτρα και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλημέρα και στη Διονυσία. Άλλο μήνυμα από τη Γερμανία, επειδή αναφερθήκαμε νωρίτερα και στη διαφορά των μισθών. Παιδιά, σίγουρα λέει είναι διαφορετική η μισθή, αλλά και εδώ δεν βρέχει λεφτά. Όταν έχω να πληρώσω 1.300 ευρώ ενίκιο, ζορίζουν τα πράγματα.
1: Πολύ σωστά.
0: Και εδώ. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο στην Ξάνθη. Εμπρός όλοι λέει με το γαϊδουράκι μας για την κλιματική ουδετερότητα. Καλημέρα, Αλέξανδρε, στην όμορφη Ξάνθη. Για πάμε στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Δύο οι χθεσινές δημοσκοπήσεις. Μία της Opinion Poll για το Action 24 και μία της Pulse για τον Sky.
1: Απλώς να πω ένα κάποια συμπέρασματα. Στο 30,5 η Νέα Δημοκρατία στην Pulse, στο 31 στην Opinion Poll. Μισή μονάδα περίπου έχει πάρει το κυβερνών κόμμα η Νέα Δημοκρατία μετά τη ΔΕΘ. Από την άλλη πλευρά, βάζει το 3 μπροστά και αυτό είναι, θεωρούν στο Μαξίμου ότι είναι σημαντικό. Όμως φαίνεται ότι δεν πίστηκαν οι πολίτες από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν έχει κερδίσει πάρα πολύ, δεν κέρδισε πολύ η Νέα Δημοκρατία. Γιατί υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει αυτή η ενεργειακή καταιγίδα και οι άνθρωποι θεωρούν ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Το ίδιο συμβαίνει όμως και με τα όσα άκουσαν από το στόμα του κυρίου Άλεξη Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη, που εκεί το 25% πίστηκε. Έτσι. Από τα μέτρα, από το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλαν.
0: Άρα οι πολίτες δεν φαίνονται ικανοποιημένοι.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά ούτε και από όσα άκουσαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την Ελλάς και από το ΠΑΣΟΚ.
1: Να πω ότι η εικόνα δεν δείχνει θεαματικό άλμα μετά τη ΔΕΘ. Στην ΠΑΛΣ η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει από το 26% στο 26,5% στην πρόθεση ψήφου, ενώ στην Opinion Poll η εκτίμηση ανεβαίνει κατά μισή μονάδα. Περισσότερο, όπως σχολιάζουν οι εκλογολόγοι, πρόκειται για μια σταθεροποίηση με μικρή ενίσχυση παρά για αλλαγή επίπεδου. Εντάξει, Δεύτερο κόμμα παραμένει το κόμμα Ελλάδος του κύριου Τσίπρα. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται ότι σταθεροποιείται. Κουνήθηκε και σε κάποια από τις δύο δημοσκοπήσεις η Βελόνα. Από την άλλη πλευρά, η κατάρρευση για την κυρία Καριστιανού. Φαίνεται ότι χάνει δυνάμεις το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Πάντως, θα ξαναπώ ότι ο κόσμος δεν θεωρεί ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Καλημέρα στο Θανάση, χρόνια πολλά λέει στο μοναδικό αληθινό ραδιόφωνο και στις σοφίες μας. Να τη χαίρεσαι αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Δρόσο, ο οποίος θέλει ένα μήνυμα σχετικά με το πρόγραμμα για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας που θα ξεκινούσε πάλι αρχές Σεπτεμβρίου. Έχουν λέει κρεμάσει χιλιάδες ανθρώπους. Γνωρίζετε κάτι, είναι εκείνο το πρόγραμμα για το οποίο είχαμε ασχοληθεί ιδιαίτερα.
1: Λαμβάνω, είναι για τα. Ναι, σταμάτησε. Δεν έχω κάποια ενημέρωση, γιατί έχουν έρθει και τις προηγούμενες ημέρες μηνύματα. Θα πρέπει να κάνουμε μια επικοινωνία με το Υπουργείο για να απαντήσουμε στους ακροατές.
0: Καλημέρα, Τόρπι. Εμείς ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που όλα αυτά τα χρόνια είστε δίπλα μας. Καλημέρα και στον Άγγελο με την ταινία για τις κότες. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα και στον Τριαντάφυλλο, ο οποίος στέλνει θερμές ευχές για αντικειμενική ενημέρωση για όλα τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Ευχές και από τον Άρη, χρόνια πολλά λέει, και μιλάμε για αγαπημένο ραδιόφωνο. Παρακαλώ λέει το επόμενο τραγούδι να είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στο Real FM στην Αμαλίτσα και τον μικρό Ιωσήφ.
1: Ωραία.
0: Έχει και άλλη έρευνα παιδιά σήμερα φέρει η Αμαλία, δεν έχει έρθει με μία έρευνα, έχει το οπλοστάσιο της και δεύτερη, η οποία έχει να κάνει με τη σοκολάτα. Για όλους εμάς τους λάτρεις της σοκολάτας λοιπόν, που δεν μπορούμε με τίποτα να τη βγάλουμε από τη ζωή μας. Για πες μας λοιπόν Αμαλία, ποια είναι τα συμπεράσματα.
1: Λοιπόν, η συγκεκριμένη έρευνα αφορά τη σοκολάτα. Και όχι τη σοκολάτα να την, ρε παιδί μου, για να τη φας, αλλά να τη μυρίσεις. Προσέξτε τώρα.
0: Τι να την κάνεις.
1: Να τη μυρίσεις, περίμενα να σου πω.
0: Έρεα κάτι ανομαλίες. Δηλαδή θα έχω εγώ τη σοκολάτα μπροστά μου και δεν θα τη φάω, θα τη μυρίσω.
1: Ρε παιδί μου, αυτό αναφέρεται στους ανθρώπους που κάνουν, που αθλούνται καθημερινά.
0: Εγώ.
1: Ναι. Σταμάτα από την έρευνα γιατί δεν είναι. Πρέπει να την. Εσύ αθλείς, πας
0: στο γυμναστήριο. Δεν αθλούμε εγώ.
1: Πας στο γυμναστήριο.
0: Κατά μέσο όρο 5 χιλιόμετρα. Κάνω 5 χιλιόμετρα τη μέρα.
1: Λοιπόν, μια δύσκολη προπόνηση σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Frontiers in Psychology λέει ότι απρόσμενη όθηση μπορεί να πάρει ο ασκούμενος αν εκτεθεί στην μυρωδιά της σοκολάτας. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε υγιείς άνδρες ηλικίας 20 με 25 ετών, δεν σε πιάνει, οι οποίοι είχαν μέτριο επίπεδο προπονητικής κατάστασης. Οι συμμετέχοντες.
0: Άρα, εγώ ούτε 25 είμαι, ούτε μέτριο επίπεδο έχω, οπότε δεν με πιάνει.
1: Οι συμμετέχοντες, λέει, είχαν παραμείνει νηστικοί για τουλάχιστον 10 ώρες.
0: Και... ούτε εκεί με πιάνει.
1: Έτσι, και στη συνέχεια εκτέλεσαν εκτάσεις γονάτων σε μηχάνημα. Οι ερευνητές τους εξέθεσαν σε ένα από τα τρία δείγματα. Μαύρη σοκολάτα με 90% κακάο, σοκολάτα γάλακτος με 60% κακάο ή νερό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου. Πριν από την άσκηση αξιολογήθηκαν η πείνα, το αίσθημα κορισμού, η επιθυμία για φαγητό και η πρόθεση των συμμετεχόντων στη μελέτη να φάνε σύντομα. Λοιπόν, τα δύο είδη σοκολάτα, η μυρωδιά της μαύρης σοκολάτας συνδεόταν σταθερά με μικρότερη πείνα, μειωμένη επιθυμία για φαγητό και αυξημένο αίσθημα κορισμού. Το αντίθετο συνέβη με τη σοκολάτα γάλακτο.
0: Αυτή τη μυρίζανε δηλαδή μόνο.
1: Ναι,
0: δεν την τρώγανε, μόνο τη μυρίζανε.
1: Στο βάζανε εκεί στη μύτη. Ναι.
0: Μιλάμε για ανομαλία τώρα.
1: Ναι. Οι συμμετέχοντες που εκτέθηκαν στο άρωμα της μαύρης σοκολάτας, 90% κακάο, πραγματοποίησαν περίπου 18 περισσότερες επαναλήψεις στις εκτάσεις γονάτων σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η μυρωδιά της σοκολάτας γάλακτος οδήγησε σε περίπου 9 επιπλέον επαναλήψεις. Το σημαντικό είναι ότι η αύξηση αυτή της απόδοσης δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση της αντιλαμβανόμενης κόπωσης.
0: Άρα, δηλαδή, άμα μυρίσεις, δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν έχεις κόπωση μετά.
1: Ναι, μυρίζεις σοκολάτα.
0: Θα μυρίζουμε σοκολάτα,
1: και κυρίως
0: δηλαδή.
1: 90% μαύρη σοκολάτα.
0: Ναι, καλά, εμένα φέρε μου εδώ μαύρη, φέρε μου άσπρη, φέρε μου γάλακτος.
1: Ναι,
0: και
1: γιατί
0: θα σου
1: λέει, οι μυρωδιές αυτές μπορεί να λειτουργούν ως σήματα που προετοιμάζουν τον εγκέφαλο και το σώμα για τις επιδράσεις του φαγητού.
0: Παιδί μου, δεν θέλω να τη μυρίσω.
1: Ωραία, παιδί μου, αυτό λέει
0: να τη φάω θέλω.
1: Δηλαδή, πριν πάτε για προπόνηση, μυρίστε μαύρη σοκολάτα με 90% κακάο και θα. Η μαύρη σοκολάτα θα σας δώσει φτερά.
0: Αυτό λέει η Κάτζου. Εγώ σας λέω φάτε την παιδιά.
1: Η μελέτη το λέει, η μελέτη.
0: Ναι, γιατί όπως έλεγε και ο Κωνσταντίνου, θυμάσαι, δεν θέλω να τη μυρίσω, δεν θέλω να τη μάθω, να τη φάω θέλω.
4: Ορίστε κύριε. Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει από κάτω σοκολάτα, όχι από πάνω σοκολάτα και έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο Μέσα σε ένα γυάλινο μπολ.
5: Προφιτερόλ, κύριε.
4: Πώς το πεις, προφιτερόλ.
5: Όχι προφιτερόλ, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, κύριε. Προφιτερόλ. Να σας μάθω.
4: Όχι, δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω.
0: Καλά τα έλεγε. Δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το φάω. Αφιερώμενο στον Real Blogger που είναι λάτρης του προφιτερόλ.
1: Και ήρθε πάλι ο Παναγιώτης Βολάνιος να δούμε πώς είναι η κατάσταση τώρα στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μου.
6: Καλημέρα και πάλι. Πριν περιγράψω την κατάσταση, να πω ότι πιο πολύ συμφωνώ με τη μέθοδο της Αμαλίας, δηλαδή αυτό θα κάνω. Θα μυρίσω τσοκολάτα πριν την προπόνηση.
1: Μπράβο,
0: θα προκόψεις.
6: Αν και ο Σίφ, όταν αμφισβητήθηκε το γεγονός ότι γυμνάζεται, με κοίταξε με μια απορία στο πρόσωπο, λες και γιατί δεν με πιστεύετε, έλεγε.
0: Γιατί μου στέλνουν εδώ μηνύματα και λέει, πες τον Παναγιώτη να σου θυμίσει κάποια νόα και κάποια γκαμπάλα κτλ. Τι θέλει να πει ο Κωνσταντίνος που στέλνει το μήνυμα? Τι ξέρεις, Παναγιώτη Βολάνη, που δεν ξέρουμε εμείς?
6: Η Νόα είχε αποκλείσει την ΑΕΚ. Αφού ο Ιωσήφ είναι Παναθηναϊκός. Με τον Παναθηναϊκό πριν.
0: Αυτό
6: πόσα
0: θέλει
6: χρόνια
0: να πει. Α, ναι, κατάλαβα, είναι παλιοχαρακτήρας. Κατάλαβα.
6: Α, ίσως συγκρίνει τις ομάδες που αντιμετωπίζει
0: εντάξει,
6: η κάθε ελληνική ομάδα.
0: Καλά, πάμε
6: στην
0: στα
6: Ευρώπη.
0: Δικά σου τώρα, γιατί ο κόσμος περιμένει να μάθει τι γίνεται στους δρόμους.
6: Σωστά, σωστά, μην ξεφεύγουμε. Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο του Κεφισού, στο ύψος των Σεπολίων, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο του Κηφισού, από Λυκόβρηση μέχρι Μεταμόρφωση και από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο Παγκράτη και Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής της Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Έχει παίξει εκεί καμπάλα πάντως. Μικρές καθυστερήσεις στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πάμε παραλιακά, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδώνος ανατμήματα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Γλυφάδα και στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο, κατάμεστη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό, καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Καθυστερεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20-25 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
0: Και τώρα, επειδή λέμε για την κίνηση στους δρόμους, σήμερα νωρίς το πρωί είχαμε ενημερωθεί για ένα τροχαίο ατύχημα που έγινε στην παραλιακή. Τελικά δεν πρόκειται για ατύχημα, πρόκειται για δυστύχημα. Έγινε λοιπόν στις δύο ταξιμερώματα τροχαίο και έχουμε τρεις νεκρούς και δύο τραυματίες. Έγινε στην Ποσειδώνος, στη Γλυφάδα, τα ξημερώματα και όλα τα παιδιά τα οποία ήταν μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο ήταν νεαρής ηλικίας. Η τραγική κατάληξη λοιπόν είναι τρεις νεκροί και δύο τραυματίες. Hey, hey, Δυστυχώς, γιατί στην αρχή είχαμε μάθει για απλούς τραυματισμούς και μεταφορά τους στο νοσοκομείο, αλλά ο τραγικός απολογισμός είναι τρεις νεκροί.
1: Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους. Μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr.
7: Real FM.
8: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
9: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
2: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες, για τα εκατοντάδες μηνύματά σας, κυρίως για τις ευχές σήμερα λόγω των γενεθλίων του Real FM. Καλημέρα, Νούλη. Χρόνια πολλά, λέει, με υγεία και πολλές επιτυχίες. Να συνεχίσετε να μας ενημερώνετε με συνέπεια και εγκυρότητα για πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένοι. Χρόνια μαζί εδώ σε αυτή την ραδιοφωνική συχνότητα. Καλημέρα και στον Πάνο στην Ελβετία. Γεια σου Πάνο, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα στην Φανή, καλημέρα στον Χριστόφορο, τον Καραπαναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σου. So όσα περισσότερα προλαβαίνουμε τουλάχιστον να απαντήσουμε. Καλημέρα στον Πάνο, ο οποίος λέει δεν μυρίζει. Δεν δαγκώνει, λέει, να σας μυρίσει θέλει. Τι είναι η σοκολάτα, ναι, σύμφωνα με την κυρία Κάτζου και την έρευνα που μας έφερε σήμερα. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και κλιμάκωση των προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία λέει ότι ο εξοπλισμός και η άμυνα των νησιών είναι μια απειλή για εκείνη, και γι' αυτό το λόγο μάλιστα μετακινεί και ταξιαρχία καταδρομών απέναντι από τη Σάμο. 2.000 καταδρομής.
1: Εντάξει, ο Φιντάν μίλησε ανοιχτά για την αποστρατικοποίηση των νησιών, πήρε την απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και τι λέει το Υπουργείο Εξωτερικών? Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών, ενώ η Τουρκία διατηρεί το κάζους μπέλι. Πολύ σωστά απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Φαίνεται ότι έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ οι Τούρκοι με τη συμφωνία με το Ισραήλ, έτσι, για την ασπίδα του Αχιλλέα, με τις τριμερείς που έχουν γίνει με Αίγυπτο και Κύπρο, και βεβαίως εντείνει την επιθετική της ρητορική, αλλά κάνει και άλλες κινήσεις που δημιουργούν μια ανησυχία και έναν προβληματισμό.
0: Καλημέρα και στο Λεωνίδα. Είμαι, λέει, οδηγός ταξί και έχω κολλήσει το ραδιόφωνο στους 97 και 8 εδώ και 17 χρόνια, 12 ώρες την ημέρα. Να είσαι καλά, φίλε. Καλές διαδρομές. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και σε σένα, Θάνο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Δημήτρη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Καλημέρα, Σμαράγδα. Από τότε, λέει, που συνταξιδοτήθηκα, σας ακούω ανελιπώς κάθε μέρα, ειδικά το 8 με 10 με την Αμαλία και τον Ιωσήφ. Δεν το χάνουμε τίποτα. Πίνουμε μαζί καφεδάκι. Ευχαριστούμε, Σμαράγδα. Καλημέρα. Και στο Γιώργο τον Τηλιανίδη. Καλημέρα και στην Γιούλα τη Θεοδωροπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιούλα. Και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη, στον Νίκο το Σάνσι. Και το Λεωνάρδο, είναι δεκάδες πραγματικά τα μηνύματά σας. Και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο, τον Τζολάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ώρα πλησιάζει 10. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 10, που σημαίνει ότι εμείς σιγά σιγά αποχωρούμε, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you.
2: Happy birthday.
1: Happy birthday to you.
2: Happy birthday.
3: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξίας.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
11: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
10: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τραγωδία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη στο ύψος της οδού Καλυψού στην Γλυφάδα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, με τη ροή των οχημάτων να σημειώνει μικρή βελτίωση. Παραμένει πολύ αυξημένη στον άξονα Ποσειδώνος Ομιλίδου Σκυλίτση από το ύψος της Συγκρού έως το κέντρο του Πειραιά, στην άνοδο του Κηφισού από Αθηνών έως Αχαρνών, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισία σε Μαρούσι και Ψυχικό. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών καταγράφονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίτερα το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων. Απορρίπτει το Υπουργείο Εξωτερικών τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συνελήφθη 16χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε νεαρό 21 ετών στο κέντρο της πόλης. Ο ανήλικος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Έντονα αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
2: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclantic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Νικηφόρα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League Ολυμπιακός, επικρατώντας με 2-1 της πολωνικής Γιαγκελόνια. Για την ίδια διοργάνωση, στις 8 παρατέταρτα απόψε στο Ηράκλειο, ο Όφη υποδέχεται τη γερμανική Hoffenheim. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια μας πολλά, χρόνια πολλά στον Real FM που συμπληρώνει σήμερα 19 χρόνια στον αέρα. 19 χρόνια που πέρασαν σαν μια μέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας εδώ, σε όλους εσάς που όλα αυτά τα χρόνια είστε δίπλα μας και μας στηρίζετε με αγάπη. Θέλω να ξέρετε πως θα συνεχίσουμε με την ίδια διάθεση, με την ίδια όρεξη, με τον ίδιο ενθουσιασμό να επιχειρούμε να προστατεύσουμε την αλήθεια. Να επιχειρούμε να αναδείξουμε την αλήθεια, να επιχειρούμε να κάνουμε ρεπορτάζ και σχόλια που θα βοηθούν τους συμπολίτες μας να ζουν μια καλύτερη ζωή. Αυτό είναι στο μυαλό μας, τίποτε άλλο. Έχουμε περάσει αυτά τα 19 χρόνια μέσα από δυνατές χαρές και δυνατές λύπες επίσης, στενοχώριες, προβλήματα, αλλά είμαστε εδώ όρθιοι, χάρη στη δική σας αγάπη, χάρη στη δική σας στήριξη. Ευχαριστώ από καρδιάς. Και ας αφήσουμε τώρα τα χρόνια πολλά και να προσγειωθούμε στην επικαιρότητα που είναι πολύ σκληρή. Το τίτλο της ημέρας τον έχει σήμερα το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Ο πιο δύσκολος χειμώνας είναι ο τίτλος και αναφέρεται στην πανάκριβη ενέργεια που καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα. Ήδη, λέει το ποντίκι, η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής ακόμη και για ανεπάρκεια καυσίμων. Ενώ η Κόντρα γράφει σήμερα ότι έρχεται έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η διακοπή παράδοσης πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη τις τιμές. Μιλούμε για την μεγάλη Σαουδαραβική εταιρεία, η οποία μετά την κατάληψη από τους Χούθη στρατηγικών σημείων για την διανομή του πετρελαίου, φαίνεται ότι έχει έρθει σε αδιέξοδο. Ενώ ήδη ακούγονται εκτιμήσεις για $120 το βαρέλι το χειμώνα το αργό πετρέλαιο. Πρώτη Real News χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου με τον τίτλο «Ο Εφιάλτης επιστρέφει», «Ο Εφιάλτης επέστρεψε» της ενέργειας και σας είπαμε από την Κυριακή ότι αν αυτή τη στιγμή είχαμε διαδικασία παράδοσης πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν πάνω από 1,9. 1,93 υπολογίζαμε την Κυριακή. Και το θέμα είναι τι δημοσιονομικά περιθώρια έχει η κυβέρνηση προκειμένου να στηρίξει τα νοικοκυριά. Δεν αρκεί μια απλή στήριξη, χρειάζεται γενναία ενίσχυση, γενναία στήριξη για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, ειδικότερα οι ασθενέστερες οικονομικά και εισοδηματικά τάξεις. Τώρα μου στέλνετε μηνύματα από χθες το βράδυ. Ιδιαίτερα όσοι δεν μπορέσατε, είτε γιατί ήσασταν στα γήπεδα, γιατί χθες είχαμε και ποδόσφαιρο και κύπελο και ευρωπαϊκά, είτε γιατί βλέπατε ποδόσφαιρο στην τηλεόραση, να δείτε τη συνέντευξη με τον Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και πρώην Περιφερειάρχη. Μου στείλατε δεκάδες μηνύματα, μου ζητάτε να σας ενημερώσω, να σχολιάσω. Δεν σχολιάζω τις συνεντεύξεις μου την επόμενη μέρα, είναι κανόνας αυτό, διότι την επόμενη μέρα δεν είναι παρόν αυτός από τον οποίο πήρα τη συνέντευξη ώστε να δώσει τις απαντήσεις του. Επειδή όμως είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, θα την ακούσουμε μαζί τώρα αυτή τη συνέντευξη και δεν θα τη σχολιάσω εγώ, θα τη σχολιάσετε εσείς. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Καλώς ορίσατε, κύριε Πατούλη.
1: Καλησπέρα, κύριε Χατζηγολάου.
0: Ακούσατε, είχαμε το πρωί εισαγγελική παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, τον κύριο Κορέα, για την υπόθεση Μαζονάκη. Ναι. Ζητείτε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για όλους τους δημόσιους φορείς και για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας που έχουν τυχόν ποινικές ευθύνες για τον μη έλεγχο ή για τον πλημελή έλεγχο του ιατρείου στο Κολωνάκι. Ναι. Να έχουμε την απάντησή σας.
1: Προφανώς, κύριε Χατζηνικολάου, θα συνδράμε με τον απόλυτο βαθμό στο να διελευκηθεί όλο αυτό το ερώτημα και προφανώς εισαγγελίας θα συνεργαστούμε με τις δικαστικές αρχές και θεωρώ ότι ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας έκανε ένα τεράστιο έργο και κάνει ένα τεράστιο έργο.
0: Εσείς αναγνωρίζετε προφανώς ότι έχετε κάποια ευθύνη για τον πλημελή έλεγχο του ιατρείου?
1: Κοιτάξτε, στο βαθμό το δικό μας προφανώς όλοι μπορεί να έχουμε συνδράμει και να υπάρχουν και κάποιες ελλείψεις, διότι ο ελεκτικός μηχανισμός του Ιατρικού Συλλόγου, που είναι ένας επιστημονικός φορέας αυτοδιαχειριζόμενος με 30 υπαλλήλους, τους οποίους προφανώς νυχθημερών θέλω να ευχαριστήσω για ό,τι κάνε.
0: Εκεί πήγατε βέβαια, και δεν βρήκατε.
1: Πήγανε η Επιτροπή
0: προφανώς. Ναι, αυτό δεν εννοώ ότι πήγατε προσωπικά, πήγε η αρμόδια Επιτροπή.
1: Αλλά εν διάφη περιπτώσει.
0: Αλλά εδώ ακούω ότι υπήρχαν, λέει, μηχανήματα κρυμμένα στα ντουλάπια. Όταν πηγαίνουν για έλεγχο, τι κάνουν? Πηγαίνουν και πίνουν καφέ?
1: Όχι, αυτό που
0: δεν ανοίγουν τα ντουλάπια, δεν ψάχνουν να δουν αν υπάρχουν κάποια μηχανήματα παράνομα?
1: Ναι, καταρχάς να πω ότι αυτό.
0: Και άκουσα και κάτι τρελά, με συγχωρείτε να σας τα πω, για να μου δώσετε μια συνολική απάντηση. Ότι τους δώσανε, λέει, ένα χαρτί στα αγγλικά και τους παραπλανήσανε ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης δεν ήταν μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά ήταν κάποια ανταλλακτικά για οζωνοθεραπεία, για μηχάνημα οζωνοθεραπείας.
1: Αυτό είναι.
0: Μεταφραστή, είναι... δεν έχετε αγγλικά, δεν ξέρετε, εκεί στον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καταρχάς να πούμε ότι πράγματι ο Ιατρικός Σύλλογος με τις αρμόδιες επιτροπές που αποτελούνται από 2 γιατρούς και έναν υπάλληλο του Συλλόγου πήγανε 4 φορές. Θα σας έλεγα μάλιστα.
0: Πηγαίνουν με ραντεβού. Δηλαδή τηλεφωνούμε και λέμε, έλα Γιώργο Πατούλη, θα έρθω αύριο 11.30 για έλεγχο.
1: Όχι,
0: βγάζω το μηχάνημα στο ντουλάπι, το πάω.
1: Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, ούτε να πάρεις καμία έγκριση. Θα σας πω. Όταν πηγαίνεις την πρώτη φορά, προφανώς υπάρχει και να δει ότι το ιατρείο παίρνει την άδεια.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, μόλις
0: με ραντεβού γίνεται ο έλεγχος.
1: Ο έλεγχος όσον αφορά το ιατρείο, για να δεις τα πιστοποιητικά, για να δεις αν έχει βάλει τις ταμπέλες κτλ. Προφανώς τις πρώτες φορές είναι με ραντεβού. Οι επόμενες φορές
0: είναι μη έλεγχος. Είναι μόνο για τα τυπικά.
1: Προφανώς, όπως κάνει ο δικηγορικός σύλλογος, το ΤΕΕ κτλ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι.
0: Δεν μπαίνετε στην επομένως. Από τους 4 ελέγχους, πόσοι ήταν με ραντεβού?
1: Αυτός ο πρώτος, το 13 που ήταν να δώσω.
0: Μόνο ο πρώτος.
1: Κατόπιν έγινε ένας έλεγχος το 24 και άλλοι δύο γίναν το 25 και ήταν ένας ακόμα να γίνει 26. Ναι. Να φανταστείτε τώρα ότι μιλάμε για 16.500 ιατρία, τα οποία ανοίγουν και καινούργια και προφανώς.
0: Καλά, αφήστε
1: όλα αυτά.
0: Τα 16.000
1: στο συγκεκριμένο, λοιπόν,
0: γιατί για το
1: είναι προφανώς.
0: Πρόεδρε μου, εδώ τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε, να κάνουμε μια συζήτηση
1: προφανώς,
0: ειλικρινή.
1: Προφανώς.
0: Είναι γνωστό τη σπάση ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε την προτίμηση πολλών κορυφαίων του πλούτου, της πολιτικής.
1: Πού είναι όλοι αυτοί να κατοικούν?
0: Το αφάνγκατε του Κολωνακίου, όλο πήγαινε
1: ωραία,
0: εκεί.
1: Ωραία. Να πω εγώ.
0: Γι' αυτό ρωτώ με τέτοια επιμονή. Αν γινόταν με ραντεβού, αν πηγαίναμε και δεν ψάχναμε τα ντουλάπια, αν πηγαίναμε και τα μηχανήματα βγαίναν στο μπαλκόνι και εμείς φυρίζαμε αδιάφορα.
1: Για να απαντήσουμε, γιατί μέσα από την εκπομπή σας μας ακούνε πάρα πολύ, και να διευκρινιστεί. Οι περισσότερες φορές, δηλαδή, η δειγματοληπτική έλεγχη ή από καταγγελία γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε.
0: Ναι, αλλά κατάλαβα ότι μία φορά που πήγατε αυθορμήτως και χωρίς ραντεβού, δεν σας άνοιξαν.
1: Ακριβώς. Διότι δεν έχουμε
0: Και δεν καλέσατε. Γιατί δεν καλέσατε την αστυνομία, τον εισαγγελέα, για να ανοίξουν?
1: Ακούστε, καταρχάς
0: να ολοκληρώνεται, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εδώ μια έντονη αγωνία.
1: Αγωνία, γι' αυτό ακριβώς
0: προσέξτε.
1: Ένα λεπτό.
0: Και αυτούς τους καλούσατε και σε συνέδρια.
1: Ακούστε, εγώ δεν τους κάλεσα. Υπήρχε
0: ποιος τους κάλεσε? Ήσασταν μαζί σε συνέδρια,
1: ναι,
0: συνομιλητές.
1: Όχι συνομιλητές, για να το ξεκαθαρίσουμε. Υπήρχε ένα συνέδριο του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής με το διακεκριμένο καθηγητή και τον κύριο Τούντα, από τον οποίο υπήρχε η γίδα του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας, όχι του Ιατρικού Συλλόγου. Εμείς στείλαμε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα.
2: Εσείς επειδή μιλούσαν περιφερειάρχης τότε.
1: Βεβαίως, σαν περιφερειάρχης.
2: Και της περιφέρειας.
1: Όπως είχα έρθει και σε το έγκριτο συνέδριο που κάνετε για τον
2: τουρισμό. Αλλά εγώ δεν καλούσα αυτούς.
1: Πάντα.
2: Ένα συνέδριο.
1: Ένα λεπτό, κύριε Χατζημαρκάκη, για να μην παρεξηγηθούμε χωρίς λόγο. Σε αυτό το συνέδριο, λοιπόν, υπάρχει Επιστημονική Επιτροπή και Οργανωτική Επιτροπή και εμείς δώσαμε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα για τον ιατρικό τουρισμό.
2: Τώρα ήταν υπό την αιγίδα και τη περιφέρεια.
1: Ναι, προφανώς. Μα το είπα. Προφανώς. Γιατί όπως ξέρετε, μας ενδιαφέρει πολύ η αναπτυξιακή προοπτική μέσα από τον ιατρικό τουρισμό. Από εκεί και πέρα, το ποιος εμφανίστηκε μέσα στους 100 περίπου ομιλητές. Εμείς μιλήσαμε το πρωί μιας μέρας, την επομένη της Παρασκευής. Ποιος μίλησε, εμάς δεν μας κατέθεσε κανένας εκ των φορέων. Δεν είναι ο μόνος μας φορέας. Υπήρχαν διάφοροι.
2: Μου λένε, ήρθε εκεί η κυρία. Αυτή η κβαντική, δεν ξέρω τι άλλο βάζει μπροστά από το τίτλο της ανειδίκευτης ιατρού, ήρθε εκεί και διαφήμιζε ότι έχει μηχάνημα πλασμαφέρας. Και ήταν εκεί ο ιατρικός σύλλογος, ήταν όλες
1: οι αρχές. Ένα κανάλι εσείς.
2: Και την ακούν όλοι να λέει ότι έχει στο ιατρείο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και σφυρίζει να διάφορα.
1: Πιστεύετε, κύριε Χατζηνικολάου, περιφερειάρχης και πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου, θα ήμουν 2 μέρες να παρακολουθώ τι είπαν από τους 100 που ήταν παρεμπισκόμενοι.
2: Που ήταν εκεί
1: δεν μου έγινε καμία καταγγελία. Εάν υπήρχε τέτοιο, είναι σαν να λέτε εσείς το βράδυ που μπορεί να βάζει κάποια διαφήμιση στο κανάλι, έχετε ευθύνη γιατί δεν το είδατε.
2: Εγώ δεν είμαι εμπορικός διευθυντής.
1: Προφανώς δεν είστε. Λέω εμπορικός διευθυντής.
2: Ούτε γενικός διευθυντής.
1: Λέω, λοιπόν,
2: είμαι παρουσιαστής του δελτίου ειδήσεων.
1: Για να πάω λιγάκι, αν θέλετε,
2: αλλά
1: στον τρόπο του ελέγχου.
2: Αλλά αν στο κανάλι μία διαφήμιση, όπως υπενήσεστε, που είναι ακραία, που είναι προβληματική, θα το μάθω.
1: Καταρχάς, ξέρετε,
2: και θα επικοινωνήσω αμέσως να ρωτήσω.
1: Να βγαίνουν γιατροί να διαφημίζουν σε κανάλια τι καλή που είναι. Γίνεται, κατά κόρον. Απ' την άλλη πλευρά όμως, είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διοκτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ, δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο γιατροί οι οποίοι ανοίγουν και κάποιοι πήγαν και στο αυτόφορο.
2: Αν δεν μπορείτε να ελέγξετε.
1: Όχι, δεν
2: και
1: μπορούμε.
2: Δεν έχετε τις δυνατότητες.
1: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο.
2: Εδώ γίνανε τόσα ζητήματα. Πάω. Και αν
1: δεν σου ανοίγει, θα πάει από το μπαλκόνι.
2: Δεν κάνω τίποτε.
1: Τι θα κάνεις.
2: Θα ειδοποιήσω
1: να πα.
2: Θα ειδοποιήσω την αστυνομία. Θα ειδοποιήσω την αστυνομία. Εδώ φαίνεται ότι είχατε συγκεκριμένες καταγγελίες.
1: Όχι, αυτό δεν υπήρχε καταγγελία.
2: Δεν είχατε συγκεκριμένες καταγγελίες για το ιατρείο αυτό.
1: Έγραφες καταγγελίες για το ιατρείο αυτό. Όσοι σελέμπρι.
2: Σας άκουσα εγώ να λέτε ότι είχαμε προφορικές καταγγελίες.
1: Έγραφε, επαναλαμβάνω, καταγγελία που να ήταν μέσα.
2: Το άκουσα το έγγραφε. Εσείς έχετε πει
1: εγώ
2: ο ίδιος ότι είχατε στο σύλλογο προφορικές.
1: Να διευκρινίσω, λοιπόν, όσο
2: δεν
1: με αφορά
2: αυτό,
1: για μία.
2: Το είπατε αυτό. Το άκουσα
1: να σας πω. Θα σας πω τι ακριβώς για τη διευκρίνηση. Είπα ότι εκ των υστέρων, επαφορμής του γεγονότος που συνέβη, με πήρε ένας γιατρός.
2: Ο κύριος ιατρού σας, ο οποίος νεφρολόγος.
1: Είναι.
2: Βλέπετε έγκριτος, ότι τα παρακολουθώ συστηματικά.
1: Το είπατε και στο ρεπορτάζ. Ναι. Ο οποίος είπε ότι είχα πάρει πριν ένα χρόνο για μία ασθενή. Και έτσι πήγανε. Α, μάλιστα. Και δεν μου το έλεγε σε μένα κατευθείαν να μπορέσω να συνδράμω. Λέει, εντάξει, πήγανε, δεν το βρήκαν. Μέχρι εκεί. Από την άλλη πλευρά όμως.
2: Μήπως υπήρχε ανοχή, πρόεδρε, στου συγκεκριμένου.
1: Όχι.
2: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
1: Εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Ακούστε, θα
2: ρωτήσω. Μήπως υπήρχε ανοχή.
1: Ακούστε.
2: Μήπως έμπαιναν οι υποτιθέμενοι ελεγκτές και έβλεπαν εκεί τα μηχανήματα και όλα αυτά και δεν μιλούσαν.
1: Γιατί ακούστε, εάν αυτή τη στιγμή γινόταν όλη αυτή η φοροδιαφυγή που ακούμε και δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι, εάν δεν υπήρχε το ΣΕΗ που υπάρχει και ενσωματώθηκε στην ΕΑΔ.
2: Η διαφυγή είναι ένα θέμα.
1: Ναι, ένα λεπτό.
2: Τα μηχανήματα αυτά.
1: Όχι, ένα λεπτό.
2: Με συγχωρείτε, επειδή τα
1: είδα. Πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
2: Μα
1: πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
2: Γουμούτσες είναι αυτά.
1: Κύριε Χατζηνικολάου.
2: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου άνοιγε μετά από ένα τέταρτο.
2: Το βάζανε μέσα
1: σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Χατζηνικολάου.
2: Ανοίξτε και τα ντουλάπια.
1: Εγώ θα τα ανοίξω τα ντουλάπια.
2: Οι ελεγκτές σας.
1: Πού είναι
2: Δεν μου απαντάτε
1: ένα
2: εγώ.
1: Μα μου καταλαβαίνω ότι λέτε. Έχετε
2: τώρα
1: δίκιο.
2: Μου απαντάτε με έναν τρόπο
1: κύριε
2: που δεν είναι σωστό.
1: Νικολάου,
2: μου λέτε εγώ να ανοίξω
1: έχετε,
2: τα ντουλάπια.
1: Κύριε, όχι, επειδή λέτε.
2: Οι ελεγκτές να ανοίξουν.
1: Ακούστε με λιγάκι. Επιτρέψτε μου 2 λεπτά να μπορέσω.
2: Έλεγχο πήγα να κάνω. Όχι κοσμική επίθεση.
1: Να ορθώσω μία κουβέντα.
2: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ελέγξει ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος δίνει την άδεια λειτουργία.
3: Δεν το δέχομαι εγώ.
1: Από εκεί και
3: δεν
1: πέρα μπορείτε να μου πείτε.
3: Ο... Δεν το δέχομαι.
1: Εντάξει,
3: αυτό που λέτε.
1: Εντάξει,
3: αυτός είναι ο τρόπος που μπορεί να ελέγξει, δηλαδή
1: δεν έχουμε...
3: ο μη τρόπος.
1: Όχι, δεν
3: ο μη έλεγχος.
1: Αυτό που λέτε. Υπάρχουν χιλιάδες εξετάσεις σε χιλιάδες ιατρία που γίνονται κάθε μέρα στα ιατρία και δίνουν δημόσια υγεία. Μου λέτε τώρα για ένα ζήτημα το οποίο όλοι οι celebrity υπουργοί το ξέρανε. Ο μόνος που φταίει είναι η πλημελής διαδικασία τεσσάρων ελέγχων του φορέα, του επιστημονικού φορέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, και όλοι οι άλλοι είναι αμόλυντοι.
3: Ποιοι υπουργοί
1: σας παρακαλώ.
3: Και ποιοι celebrity.
1: Εσείς το είπατε λίγο πριν.
3: Ναι, αλλά το επαναλαμβάνετε εσείς,
1: παίρνοντας...
3: σημαίνει ότι έχετε γνώση.
1: Όχι, δεν έχω καμία γνώση.
3: Α, δεν έχετε γνώση.
1: Αλλά είναι σίγουρο όμως ότι αυτή τη στιγμή είναι προφανές ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι σε τόσες μεγάλες δομές είναι πλημελής σαν πολιτεία.
3: Αν έπρεπε να το δηλώσετε. Συγγνώμη, υπεύθυνα σας σύλλογο.
1: Μα είναι δυνατόν.
3: Να πείτε, δεν μπορώ να
1: ελέγχω. Δεν είπαμε αυτό.
3: Δεν μπορούμε.
1: Μα το έχουμε πει.
3: Και βρείτε κάποιον άλλο.
1: Κύριε Χατζηνικολάου.
3: Από τη στιγμή που δεχθήκατε να αναλάβετε αυτή τη στιγμή.
1: Δεν δεχτήκαμε την νομοθετική εξουσία. Μα τι λέτε τώρα. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Και είπαμε, θα αδειοδοτούμε τα ιατρία. Από εκεί και πέρα δεν καταλύεται το κράτος. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα ιατρικό με κάποιους απατεώνες που πηγαίνει ένας γιατρός και ένας υπάλληλος από τον σύλλογο χωρίς διοκτική δυνατότητα μέσα από μια διαδικασία που μπορεί να μην σου ανοίγει το, που σε πηγαίνει στο αυτόφορο και να μην υπάρχει κανείς άλλος μέσα από τον οποίο θα έπρεπε να είναι στην εκπομπή σας σήμερα και να το ρωτάτε.
3: Απλή και πεζοδρομιακή ερώτηση.
1: Και τόσο, από τα Πετράλω,
3: τόσο δύσκολο ήταν ένας ελεγκτής σας να κάνει τον ασθενή και να μπει να ελέγξει αν οι καταγγελίες του κυρίου ιατρού.
1: Αυτό είναι μια ιδέα.
3: Τόσο δύσκολο.
1: Όχι, δεν μπορεί και να μην είναι δύσκολο. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, δεν είμαστε σε μια διαδικασία που δίνουμε τόσες χιλιάδες άδειες να κάνει και τον ασθενή ο γιατρός που πάει να τον ελέγξει. Δηλαδή, ξέρετε, εδώ τώρα είναι Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνει, δεν φταίει κανείς. Και φταίει ένας φορέας ο οποίος αδειοδοτεί τόσες χιλιάδες ιατρία, δημιουργεί τόση μεγάλη δυνατότητα καθημερινά να παράγεται αυτό που λέμε ιατρική πρωτοβάθμια περίθλαψη σε αυτή τη μεγάλη πόλη, και από την άλλη πλευρά να πρέπει να πούμε ότι κανείς άλλος δεν ελέγχει αυτό το ιατρείο. Κανείς δεν έκανε καταγγελία, έγραφε.
3: Ο καθένας okay. να αναλαμβάνει
1: σύμφωνη.
3: Την δική του ευθύνη.
1: Αλλά εγώ
3: δεν λέω
1: από ότι αντιλαμβάνομαι.
3: Ευθύνη μόνο εσείς.
1: Ακούστε.
3: Δεν λέω αυτό.
1: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
3: Λέω όμως ότι θα ανέμενε κανείς από τον Ιατρικό Σύλλογο με παρησία να αναλάβει τις ευθύνες.
1: Προφανώς θα τις αναλάβει.
3: Δεν τις αναλαμβάνει.
1: Μα
3: σας ακούω να λέτε πώς να ελέγξουμε. Είναι 15.000 ιατρία.
1: Ακούστε.
3: Και τι να κάνουμε.
1: Πρέπει να είμαι σαφής. Επειδή εδώ τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι του κοινού ποινικού κώδικα εγκληματίες. Εδώ
3: όχι,
1: είπατε,
3: αυτοί ήταν σύνεδροι υπό την αιγίδα σας.
1: Όχι τι
3: του κοινού ποινικού δικαίου. Αυτοί ήταν σύνεδροι υπό την αιγίδα σας. Υπό την αιγίδα.
1: Είναι δυνατόν να επαναλαμβάνει.
3: Τριών φορέων. Μα δεν είναι, γιατί δεν είναι αλήθεια.
1: Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προληπτικής Ιατρικής.
3: Πώς εμφανίστηκαν αυτοί?
1: Αυτοί ήταν υπεύθυνοι το ποιοι θα έρθουν. Όχι αυτοί που
3: δεν διαφήμιζαν μάλιστα από βήματα συνεδρίου παράνομη
1: εφόσον, λοιπόν,
3: ιατρική δραστηριότητα.
1: Αυτοί που είναι υπεύθυνοι θα μπορούσαν να καταγγείλουν αν κάτι υπόθηκε ότι θα φέρει ένα μηχάνημα. Και σας ρωτώ εγώ, το έφερε το μηχάνημα? Σε αυτή τη χώρα μπαίνουν τα μηχανήματα και κανείς δεν ελέγχει πόσα μηχανήματα υπάρχουν ή πρέπει να πάει σε νοσοκομείο.
3: Και εκεί, δηλαδή, μαζί σας.
1: Ωραία. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε.
3: Αλλά και
1: επιτροπή.
3: Οι δικοί σας ελεγκτές βγαίνανε και δεν το βλέπανε.
1: Λέω λοιπόν, όταν εδώ λοιπόν σου φέρνει ένα χαρτί αναπληρωματικού προσαρτήματος.
3: Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Για μηχάνημα ζωνοθεραπείας. Δηλαδή αυτό είναι άλλα λόγια να αγαπιόμε. Καμία σχέση με αυτό το οποίο συζητάμε σαν μηχάνημα και στο οποίο εμείς προσωπικά και τη διοίκηση γενικότερα παίρνουμε μία έκθεση από τους ελεκτές οι οποίοι είναι υπογεγραμμένοι ακριβώς στις τέσσερις ελεκτικές διαδικασίες. Πέστε μου εσείς πώς ακριβώς θα μπορούσατε να αντιληφθείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραβιάσει ό,τι έχετε ακούσει και ό,τι μας έχουν καταθέσει, ότι θα μπορούσατε να αντιληφθείτε ότι κάνουν μία παρανομία.
3: Πρόεδρε,
1: αυτό όμως το οποίο, για να πούμε το θετικό για το αύριο, θεωρούμε...
3: Εμένα το συμπέρασμά μου είναι ότι οι πολίτες δεν νιώθουν καμία ασφάλεια.
1: Όχι, πρέπει να νιώθουν ασφάλεια, υπάρχουν απατεώνες, αλλά συγχρόνως θεωρούμε ότι το ΚΕΣΥ, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, μαζί με τις εταιρείες επιστημονικές, προφανώς με το Υπουργείο, και όχι πει ο Υπουργός, θα πρέπει να υπάρχει
3: πρόεδρε.
1: Μεγαλύτερη θεσμοθότηση στις γκρίζες ζώνες των
3: πραγμάτων.
1: Ευχαριστώ
3: πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν χρειάζονται σχόλια, νομίζω ακούσατε τη συνέντευξη και έχετε βγάλει όλοι τα συμπεράσματά σας. Θα έχουμε τρεις πολύ δυνατές και πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής μας. Λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος των Δημοκρατών, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Και μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε τον Τομεάρχη Εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, τον Διονύση Τεμπονέρα και τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Άγγελο Σύριγο. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις και στα ελληνοτουρκικά και θα τις συζητήσουμε και αυτές στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που έγινε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στην Γλυφάδα. Σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στις φυλακές Κορυδαλού μετήχθησαν νωρίτερα το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο real.gr. Απορρίπτει το Υπουργείο Εξωτερικών τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τους εξοπλισμούς στα νησιά του Αιγαίου. Τονίζει ότι η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 26 βαθμοί Κελσίου, 23 στη Θεσσαλονίκη, 24 στη Ρόδο.
17: Midea.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμα νέος Αχαρνών, στην Κατεχάκη προς Μεσογείον και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Γλυφάδα. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Φιλίσεως Κηφισίας.

0: Αγαπητέ Σπύρο, δεν καταλαβαίνω το σχόλιο σου. Δεν τον αποκαλούσα κύριε Πρόεδρε. Δεν τον αποκαλούσα κύριε Πρόεδρε, τον κύριο Πατούλη. Επομένως, ποια διαφορά υπάρχει από τον τρόπο που προσφωνώ τους υπουργούς στις συνεντεύξεις? Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, προσφέρει αυτή την εκπομπή η Telekom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από τα κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε, πώς σας βρίσκω?
0: Δόξα τω Θεώ. Θα ξεκινήσω, πρόεδρε, τη συζήτησή μας από από αυτόν τον θάνατο που άνοιξε ουσιαστικά τον ασκό του αιώλου για όσα συμβαίνουν στα ιδιωτικά ιατρία, σε ορισμένα ιδιωτικά ιατρία, σε ορισμένα κέντρα ευεξίας και αισθητικής, στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Θέλω το σχόλιο σας για τα όσα αποκαλύπτονται και κυρίως θέλω να μου πείτε τι κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να γίνει ώστε να νιώσουν οι πολίτες ασφαλείς.
1: Ναι. Καταρχάς να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια και στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και σε όλους που τον έχουν αγαπήσει, στους εκατοντάδες χιλιάδες, ενώ και εκατομμύρια Έλληνες πολίτες που έχουν εγκαλιαστεί από τη φωνή και την καρδιά αυτού του ανθρώπου. Είναι ένας τόσο άδικος χαμός αυτός, και δυστυχώς για άλλη μια φορά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που εκ των υστέρων πρέπει να κυνηγά η πολιτεία να διεκδικεί να λύσει θέματα. Είτε είναι το έγκλημα δυστύχημα στα Τέμπη που χάθηκαν 57 ζωές, είτε είναι ένας επώνυμος ο οποίος χάνει τη ζωή του από απατεώνες γιατρούς, αλλά συγχρόνως και από μια πολιτεία η οποία είναι δυνατόν να μην μπορεί να ελέγξει. Εδώ έχει CAD σε όλα, έχει QR code, ελέγχους παντού, my data, να μην μπορεί να ξέρει τι μηχάνημα εισάγεται στη χώρα και αν υπάρχει άδεια ή όχι γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι ψηφιακό κράτος μόνο για δύο παράβολα και να μην μπορείς να είσαι εκεί που επηρεάζονται οι ζωές των ανθρώπων. Άρα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν ευθύνες, όπως είναι και το, και το κομμάτι των ελέγχων γενικότερα. Ποιος κάνει τον έλεγχο? Κάνουν τον έλεγχο οι γιατροί για τους γιατρούς, οι δικαστές για τους δικαστές? Χρειάζονται αντίβαρα και τεχνολογία και σεισμικότητα. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, η ευθύνη...
0: Επομένως, λέτε, πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο, να αυστηροποιηθεί.
1: Και να αυστηροποιηθεί το νομικό πλαίσιο και να μην είναι ένας σύλλογος μόνο ο οποίος ελέγχει τους δικούς του. Νομίζω χρειάζονται πραγματικές δικλείδες ασφαλείας.
0: Τώρα, έρχομαι στο άλλο μεγάλο θέμα που είναι και το μεγαλύτερο θέμα των ημερών, το μεγαλύτερο θέμα αυτού του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Έρχομαι στο θέμα της ενέργειας που έχει γίνει πανάκριβη και όπως σωστά γράφει σήμερα η εφημερίδα Ποντίκη, καταπίνει εισοδήματα, καταπίνει εξαγγελίες, καταπίνει επιδόματα. Θέλω να ζητήσω τη γνώμη σας για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα στο μέτωπο της ακρίβειας και ιδιαίτερα της ακρίβειας στην ενέργεια, και θέλω να μου πείτε τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό τον εφιάλτη που έχει επιστρέψει.
1: Λοιπόν, πλέον περνάμε σε μια άλλη φάση στο θέμα της ενέργειας και όπως είπα και χθες το βράδυ σε συνέντευξή μου, είναι πάρα πολύ πιθανόν πλέον να έχουμε πετρέλαιο πάνω από, ή να έχει φτάσει τα $200 το βαρέλι μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό πρόκειται για ένα νέο μοντέλο οικονομίας, δυστυχώς, παγκοσμίως, που μαζί με την κλιματική αλλαγή και τις αλλαγές στην τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει κυριολεκτικά και το πώς θα πρέπει να κοιτάμε το μέλλον και την πολιτική γύρω από το μέλλον. Και γι' αυτό δεν υπάρχει, μια παρένθεση εδώ, δεν υπάρχει πολυτέλεια των μικροκομματικών τσακωμών. Η χώρα πρέπει να έχει και κυβέρνηση και ριζικές αλλαγές, εάν είναι να κάνει το σωστό για τους πολίτες της, διότι έρχονται τσουνάμι τεκτονικών αλλαγών από όλα αυτά. Προφανώς το ζήτημα της ενέργειας έχει πολλές στοιχείες, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, που είναι κατανοητό ότι είναι εισαγωγή για την χώρα μας και σίγουρα πρέπει να υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα και σίγουρα πρέπει να υπάρχουν και μειώσεις των φόρων, όπως τον FOQ στο κατώτερο επίπεδο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το έχουν κάνει οι άλλες χώρες, να μπορούν να ανασάνουν οι πολίτες αντί να γίνονται επιστροφές και επιδόματα, που είναι μια κέρια διαφορά που έχουμε την κυβέρνηση. Διαφωνούμε με την επιδοματική πολιτική που κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από εκεί και πέρα για το ρεύμα, ο κόσμος πολύ σωστά αναρωτιέται γιατί βλέπει τόσες ανεμογεννήτριες και πληρώνει τόσο ακριβό ρεύμα. Είναι μια απολύτως σωστή
0: γιατί
1: ερώτηση.
0: Γιατί δεν υπάρχει αποθήκευση.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Παίζει και αυτό το ρόλο του.
1: Το χρηματιστήριο ενέργειας δεν συμπεριλαμβάνει έμπρακτα τις ΑΠΕ στην τιμή την οποία πληρώνει ο καταναλωτής.
0: Και αυτό έχει βάση, αλλά εδώ χάνουμε ενέργεια καθημερινά επειδή δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε.
1: Εδώ
0: αυτό είναι κρίσιμο θέμα.
1: 40% του νερού που έχουμε από τα φυσικά μας δίκαια το χάνουμε σε παλιές σωληνώσεις. Σας λέω ένα παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ πίσω οι υποδομές και σίγουρα στο κομμάτι των δικτύων που έχουν πουληθεί σε ξένους επενδυτές που δεν είναι στρατηγικοί επενδυτές. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα και εκεί πέρα χρειάζεται κρατική παρέμβαση. Και σας το λέμε αυτό, είναι ένα προοδευτικό φιλελεύθερο κόμμα. Σε μονοπόλια δεν τα δίνεις σε ξένους επενδυτές, ειδικά όταν είναι στρατηγική σημασία. Όντως, έχουμε ζήτημα με την αποθήκευση, όντως, αλλά συγχρόνως πρέπει σιγά σιγά να μιλήσουμε και για την αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικού. Πρέπει να έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα, παραδείγματος χάρη στις ταράτσες, να μπορούν να υπάρχουν φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, να είναι έξυπνα. Είναι έξυπνη η πώληση προς το δίκτυο και να μην είναι απλά συμψηφισμός.
0: Τώρα, έρχομαι στην πολιτική επικαιρότητα των τελευταίων ημερών. Πώς είδατε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και πώς είδατε αυτές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου της ΕΛΑΣ, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, και ποιες είναι οι δικές σας κατευθυντήριες γραμμές σε ό,τι αφορά το οικονομικό πρόγραμμά σας?
1: Θα σου πω, αναφέρεται τρία ονόματα και τρία κόμματα στην ουσία. Και τα τρία ονόματα αυτά τα τρία κόμματα έχουν δοκιμαστεί. Ό,τι είχαν να προσφέρουν στον τόπο, πραγματικά πιστεύω ότι το έχουν προσφέρει. Και υπάρχουν και ζητήματα αξιοπιστίας. Τι να σας πω τώρα, αναφέρατε τον προκάτοχό μου στην εξωματική αντιπολίτευση, ο οποίος τώρα κατεβαίνει με ένα άλλο κόμμα, το οποίο ούτε συνέδριο δεν κάνει και έχει διορισμένα στελέχη. Εμείς οι Δημοκράτες είμαστε ένα συμμετοχικό κόμμα των μελών και αυτό ακριβώς είμαστε και θα παραμείνουμε. Και τα μέλη μας θα αποφασίσουν και την επόμενη μέρα στο κόμμα μετεκλογικά. Από εκεί και πέρα, για το συγκεκριμένο κόμμα, το να λες ότι θα κυνηγήσεις καταθέσεις, κοσμήματα, κότερα, πατριωτικούς φόρους και να υπερασπίσεις κλειστές τράπεζες, αυτό και μόνο καθιστά το οικονομικό του μήνυμα κάτι μεταξύ ανεξιόπιστου και γελίου. Αφήνω εκεί. για το ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει αξιοπιστία σε αυτά τα οποία μπορεί να πει. Δεν είναι καν ξεκάθαρο ποιο κομμάτι της κοινωνίας θέλει να εκπροσωπήσει. Έχει ένα βεβαρημένο παρελθόν. Σεβαστό η προσφορά και ξέρω και εγώ οικογενειακά ΠΑΣΟΚ μεγάλωσα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δούμε μια πορεία και να σκεφτούμε ποιοι χώροι έχουν μεταρρυθμίσει τη χώρα ριζικά και ποιοι την έχουν χρεοκοπήσει. Λοιπόν, και όσον αφορά στην Νέα Δημοκρατία, εάν ο Πρωθυπουργός είχε 8 χρόνια, εάν δεν επαρκούν 8 χρόνια για να μπορεί να αλλάξει τη χώρα, τότε δεν δικαιούται άλλη ευκαιρία. Νομίζω ότι είναι σημαντικό λοιπόν να πάμε μπροστά. Δεν υπάρχει κανένα όραμα το οποίο ακούσαμε από αυτά τα κόμματα, πέρα από μερικές διαχειριστικές αλλαγές, επιδοματική πολιτική και πολύ απλά μια ιδρυματοποίηση του ελληνικού λαού με την οποία εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι.
0: Καταλαβαίνω λοιπόν ότι δεν θα μπορούσατε, αν το κόμμα σας βρεθεί στο κοινοβούλιο την επομένη των εθνικών εκλογών, δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Δεν είναι
0: και το ρωτώ μπορείς. Γιατί σας άκουσα πριν να λέτε ότι πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα.
1: Θα σας απαντήσω ξεκάθαρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα μήνυμα που είναι η λέξη σταθερότητα. Σταθερότητα. Που από τη μία είναι συνώνυμο της λέξης στασιμότητα. Γιατί δεν νομίζω ότι πολλοί από εμάς στη χώρα είμαστε υπερήφανοι για τη χώρα που χτίζουμε σήμερα. Όχι για την ιστορία μας. Όχι για τον πολιτισμό μας. Αλλά για τη χώρα που χτίζουμε έμπρακτα. Παραγωγικά. Καταλαβαίνετε ότι άλλες χώρες πάνε πολύ μπροστά και εμείς είμαστε δυστυχώς από πίσω. Πάρα πολύ πίσω. Δεν το λέω αυτό. Διότι η νέα Δημοκρατία, τη λέξη σταθερότητα, μπορεί να τη βαφτίσει και αστάθεια. Διότι στην ουσία αυτό είναι το μήνυμά της. Είναι αστάθεια. Ότι αν δεν είμαστε εμείς κυβέρνηση, η χώρα θα είναι ασταθής. Είναι εκβιασμός. Ο Έλληνας δεν πρόκειται να εκβιαστεί. Από εκεί και πέρα, επειδή θέλει πρόοδο, θέλει αλλαγή.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, όταν δεν βλέπει τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης ικανές να προτείνουν μια ρεαλιστική λύση για την επόμενη μέρα, αυτό ενισχύει αυτόν τον πολιτικό εκβιασμό, όπως τον χαρακτηρίζεται, της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γι' αυτό υπάρχουν οι δημοκράτες. Οι δημοκράτες είναι εκεί να καλύψουν αυτό το κενό. Για όσους θέλουν μια ορθολογική, μεταρρυθμιστική, κεντρώα και τολμηρή, αδέσμευτη πολιτική, αυτό είναι οι δημοκράτες. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Ναι, αλλά καταλαβαίνω ότι και εσείς λέτε ότι δεν μπορείτε να συνεργαστείτε με κανέναν την επόμενη μέρα.
1: Τα μέλη μας θα αποφασίσουν με εκλογικά απόλυτα. Όχι, το αντίθετο λέω. Οι συνεργασίες πρέπει να είναι μέρος της εξίσωσης, γιατί η αυτοδυναμία είναι ο τρόπος που γίνεται ασυδοσία και υπερβολή. Όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, και εδώ πρέπει να υπάρχουν αντίβαρα μέσα σε μια κυβέρνηση. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Θα νομιμοποιήσουμε τις υποκλοπές, τις ασυλίες των πολιτικών, τον μπάζο μας στα τέμπη? Όχι. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται οι δημοκράτες να κάνουν πίσω στο κράτος δικαίου. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Από εκεί και πέρα, όλοι θα είναι εκεί την επόμενη μέρα να κρυθούν. Εγώ θα κάνω μια εισήγηση στα μέλη μας μετεκλογικά. Θα είναι μια εισήγηση βάσει των δεδομένων. Εάν θεωρήσω ότι η χώρα μπορεί και να κυβερνηθεί και να βελτιωθεί, ουσιαστικά να βελτιωθεί, η εισήγησή μου θα είναι ανάλογη. Αλλά έχω να σας πω κάτι σε αυτό. Τα δύο ονόματα από τα τρία που αναφέρατε πριν πρέπει να πάνε στο παρελθόν. Ανήκουν στο παρελθόν. Δοκιμάστηκαν. Δεν πας με παλιές συνταγές στο μέλλον.
0: Ποια είναι
1: δεν
0: τα έχουμε... δύο από τα τρία, ο Πρωθυπουργός και ο πρώην Πρωθυπουργός?
1: Ακριβώς. Άρα πρέπει να πάμε μπροστά. Δεν έχουμε προεδρική δημοκρατία, ούτε πρωθυπουργική δημοκρατία. Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία.
0: Με τον Νίκο Ανδρουλάκη καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο, μεγαλύτερο έδαφος συνεννόησης. Και το ρωτώ γιατί κινείστε στο χώρο του κέντρου και το ερώτημα είναι, έχετε ουσιαστικές διαφορές με το ΠΑΣΟΚ? Γιατί κάποιος να ψηφίσει δημοκράτες και όχι ΠΑΣΟΚ?
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο καταρχάς δεν είναι αδέσμευτο. Από τη φύση του δεν είναι, γιατί πολύ απλά βλέπετε ότι έχει και οικονομικές εκκρεμότητες τεράστιες και από εκεί και πέρα στην Βουλή πριν από δύο χρόνια τους είδαμε το ΠΑΣΟΚ να πηγαίνει με τη Νέα Δημοκρατία υπέρ των τραπεζών όταν εγώ ως αρχηγός αντιπολίτευσης ήμουν απέναντι. Άρα στο κομμάτι των οικονομικών εξαρτήσεων και αυτού του συστημισμού, τράπεζες και τα λοιπά, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ούτε την ανεξαρτησία ούτε την τόλμη να πάει απέναντι και εξάλλου αυτό το έχει φανεί. Μετά, πάμε στα δικαιώματα. Εδώ και καιρό έχουμε καταθέσει και γνωρίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόταση για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Την αγνοεί. Από εκεί και πέρα λοιπόν δεν μπορείς να λες ότι είμαι προοδευτικός όταν αγνοείς κάτι που επηρεάζει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Και πόσο μάλλον κάτι το οποίο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει πει ότι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Πάμε λοιπόν τώρα στο κομμάτι της οικονομίας. Το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς ανήκει σε ένα κομματικό κράτος, το οποίο το έφτιαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό και το ίδιο, και συγχρόνως εκπροσωπεί έναν κομματικό συνδικαλισμό, το είδαμε και με την υπόθεση Παναγόπουλου, ο οποίος δεν μπορεί να στηρίξει μια φιλελεύθερη οικονομία. Λυπάμαι πάρα πολύ, εμείς θέλουμε συνδικαλισμό υγιή, αναλογικό, να εκπροσωπούνται όλοι οι εργαζόμενοι και να έχουν φωνή, με ενιαία ψηφοδέλτια. Και θέλουμε οι συνδικαλιστές να μπορούν, πρέπει οι συνδικαλιστές να εργάζονται, να μην κάνουν το συνδικαλισμό ως full time job, ως μόνιμη δουλειά. Αυτά και μόνο, και μπορούν να συνεχίσουν μερικές ριζικές αλλαγές, όπως η πολιτική μας είναι πιο καινοτόμος, και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν και οι δημοκράτες, και γι' αυτόν τον λόγο είμαστε και προοδευτικό κέντρο. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν ομοιότητες, αλλά επαναλαμβάνω, η αξιοπιστία του κάθε χώρου μετράει. Η πορεία του κάθε ανθρώπου.
0: Με δεδομένο ότι το μεν ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στην τρίτη θέση και όχι στη δεύτερη, όπως ήταν πριν από την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Και με δεδομένο ότι και εσείς εμφανίζετε χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις που δείχνουν ότι υπάρχει κίνδυνος να μείνετε εκτός Βουλής. Θα υπήρχε πιθανότητα, θα υπήρχε δυνατότητα να συνεργαστείτε προεκλογικά, να κατεβείτε μαζί στις εκλογές?
1: Όχι. Οι Δημοκράτες δεν είναι ένα κόμμα με αυτό σκοπό την εξουσία. Είναι μια λύση η οποία προέρχεται από την κοινωνία, από ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν, να καινοτομήσουν, να κάνουν έρευνα, να χτίσουν, να παράγουν στη χώρα τους και σε μια χώρα με κανόνες. Αυτό είναι η

0: είναι κάτι το οποίο εμείς το διορθώνουμε αυτή τη στιγμή με ενεργό πολιτική και τις δραστηριότητες των καπεδίων. Έχουμε 24 γραφεία σε όλη την χώρα που ανοίγουν, από το Μαρούσι μέχρι την Ξάνθη. Συνεπώς αυτή η δουλειά θα αποδώσει. Και εξάλλου οι καμπάνιες μετράνε. Μετράει το μήνυμα το οποίο θες να πεις και κανείς, και επειδή λέτε για χαμηλές πτήσεις κτλ., ανεξάρτητα τι μπορεί να είναι η εκάστοτε πτήση, ο απολογισμός γίνεται στο τέλος και η δουλειά μετράει. Δεν ζητάμε από τον κόσμο να μας πιστέψει, ζητάμε να μας ελέγξει. Ο κόσμος έχει προδοθεί πάρα πολλές φορές από υποσχέσεις, έχει κάθε δίκιο να είναι καχύποπτος, αλλά το να λες ότι θα προεξοφθείς πράγματα δεν είναι η λύση. Παλεύεις για τα οποία πιστεύεις.
1: Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Χτίζεται, γκρεμίζεται, ανακαινίζεται, ό,τι και αν κάνετε, οδηγήστε τα μπάζα σας προς ανακύκλωση. Και μην ξεχάσετε να ζητήσετε τη βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από την Ανακέμ μετά το πέρας των εργασιών. Καλέστε τώρα 2314 405300, 2314 405300. Το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό της ΑΝΑΚΕΜ θα σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης των έργων σας, λύνοντας τα χέρια σας. anakem.gr για περισσότερες πληροφορίες. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στο Δελτίο Ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
10: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και με

0: μεθόδους αξιολόγησης συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: Κόκκινη!
2: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Happy birthday to you.
5: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manises Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM. Η ώρα είναι 11.
15: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
21: Καλώς
20: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός.
18: σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αρδιτού προς Καλλιρόης και στη Βασιλίση Σοφίας και την Αμαλίας προς Σύνταγμα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στην Καλλιρόης από το ύψος της Συγκρού με κατεύθυνση προς Βουλιαγμένης. Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που έγινε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνο στην Γλυφάδα. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί μετήχθησαν νωρίς το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού. Απορρίπτει το Υπουργείο Εξωτερικών τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας. Αναλυτικά στο ενικούς.gr. Νέο τροχαίο με πατίνι έγινε αυτή τη φορά στην Κεφαλονιά. 17χρονος που οδηγούσε το ηλεκτρικό όχημα συγκρούστηκε με άλογο στην περιοχή της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Συνελήφθη 16χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε νεαρό 21 ετών στο κέντρο της πόλης. Ο ανήλικος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σήμερα η 18χρονη μητέρα στην Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Έντονα αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Αν το κάνουν θα επιβάλλω βαρύτατους δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
22: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
23: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
24: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Με 7-2 η Μπαρτσελώνα συνέτριψε τη Σαντάντερ για την έκτη αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Προηγείται στην κατάταξη με 18 βαθμούς, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να ακολουθεί με 15. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας με τις ευχές για τα 19 χρόνια του Real FM που κλείνουν σήμερα. Σας ευχαριστούμε όλους από την καρδιά μας. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω την αγαπημένη μας Σόφη που στέλνει τις ευχές της, γιατί γιορτάζει κιόλας σήμερα. Και ενώ εκείνη γιορτάζει και εμείς πρώτοι θα έπρεπε να τις ευχηθούμε, έσπευσε πρώτη-πρώτη πρωί-πρωί να μας γλυκάνει και να μας στείλει τις θερμές ευχές της. Και σε σένα, Αντώνη, καλημέρα.
1: Επίσης ήθελα να σου το πω, αλλά προφανώς με πρόλαβες και καλά έκανες. Η Σοφία, χρόνια πολλά στη Σόφη που
0: χρόνια είναι, πολλά στη Σόφη, που είναι και πιστή ακροάτριά μας και φίλη. Πιστή, καλή.
1: Και αγαπημένη, και χρόνια πολλά στο Real και σε όλα τα παιδιά. Καλή δύναμη.
0: Να έχουμε υγεία.
1: Και υπομονή.
0: Αυτό. Αυτά. Τα είπες.
1: Και τα δύο. Και τα δύο.
0: Και επιμονή και υπομονή. Σωστά. Ναι. Τώρα, τον τίτλο της ημέρας το είπα στον πρόλογό μου, τον έχει το ποντίκι σήμερα, ο πιο δύσκολος χειμώνας. Πανάκριβη ενέργεια, καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα. Ήδη η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, λέει το ποντίκι, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής, ακόμη και για ανεπάρκεια καυσίμων. Μπορεί να αλλάξουν όλα μέσα στο χειμώνα. Αν οι φόβοι που υπάρχουν αποδειχθούν πραγματικοί. Μιλάνε για 120 δολάρια το βαρέλι πλέον.
1: Εδώ τώρα μου έστειλαν μια φωτογραφία από ένα πρατήριο στην Τίνο. Βενζίνα 2,329. Στην Άξο μου είπαν 2,44.
0: Κοντεύει τα 2,5 ευρώ. Ναι. Τρομερό. Τρομερό.
1: Θα υπάρξει επίδομα και δεν ξέρω τι άλλες αυτές για το πετρέλαιο θέρμανσης, και έμαθα ότι οι δύο μεγάλοι παραγωγοί ενέργειας, η Motor Oil και
0: τα ΕΛΠΕ,
1: θα κάνουν κάτι ξανά για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Η Hellenic Energy, για να το πούμε σωστά.
1: Ναι, να το πούμε σωστά. Ναι. Ναι.
0: Hellenic Energy. Τι θα κάνουν, θα αναδεχθούν ένα τμήμα της αύξησης για να κάνουν εκπτώσεις.
1: Όπως ήταν τον Αύγουστο που το έκανε, τον Αύγουστο τον Ιούλιο που το έκανε.
0: Σημαντικό είναι αυτό. Κάθε προσπάθεια πρέπει να γίνει. Δεν αρκεί πλέον μια απλή ενίσχυση. Χρειάζονται γενναία μέτρα. Αλλιώς τα νοικοκυριά θα βρεθούν σε τραγική θέση το χειμώνα. Σε τραγική θέση.
1: Τώρα έχω δύο παρατηρήσεις. Είμαι λίγο θυμωμένος για το εξής. Σκοτώθηκαν τρία παιδιά στην παραλιακή.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι οικογένειές τους θρυνούν. Να φύγω όμως από αυτό καθ' αυτό το συμβάν, γιατί δεν ξέρω με τις συνθήκες έγινε. Αλλά θέλω να πω το εξής, που το βλέπει και ο κόσμος που μας ακούει και εσύ ενδεχομένως. Πολλοί τρέχουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι υπάρχει αυτό? Εγώ επειδή μένω στα νότια προάστια. Μιλάμε για τρέξιμο στην παραλιακή, μέσα στα στενά, μέσα στην κλειφάδα, που περνάνε καρότσια, που περνάνε άνθρωποι ηλικιωμένοι, που είναι παιδιά μικρά στον δρόμο. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Εγώ από άποψη ήμουν κατά των προστήμων, όμως ακούγοντας και πρόσφατα το Χρυσοχοίδη, τα πρόστιμα έφτασαν και οι αφαίρεση αδειών έφτασαν και εμένα που δεν ήμουν καλός οδηγός στη μηχανή και δεν έβαζα κράνο στις κοντινές αποστάσεις, δεν πάω ούτε βήμα. Λυπάμαι που το λέω, το ξεκίνησα το πρόστιμο και πια μου έγινε συνήθεια, σωστή συνήθεια. Αυτό δηλαδή πρέπει, τρέχεις ή περνάς ή είσαι μέσα στη διάβαση ή παρκάρεις ή να σου παίρνουν το δίπλωμα για 5 χρόνια, να πληρώνεις 20.000, να σου δεσμεύουν την περιουσία. Δεν γίνεται αλλιώς. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι ράλι στις λεωφόρους.
0: Ναι, ναι. Και χάνονται εκατοντάδες ζωές κάθε χρόνο. Σε μια χώρα που έχει οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα, είναι άλλη μια αιτία να αδυνατίζει το έθνος αυτό, γιατί χάνονται εκατοντάδες ζωές και ζωές νέων ανθρώπων. Είναι πραγματικά τραγωδία. Είναι πολύ κρίμα. Έχει απόλυτο δίκιο ο Αντώνης.
1: Το δεύτερο που θέλω να πω, που δεν έχει σχέση βέβαια με αυτό, το πρώτο είναι μια παρατήρηση θέλω για τα πολιτικά, με αφορμή και την κουβέντα στην
0: Βουλή. Έσκασαν και οι δημοσκοπήσεις. Σήμερα έχουμε στον Αντένα μεγάλη πολύ δημοσκόπηση. Το βράδυ θα την παρουσιάσουμε αναλυτικά.
1: Ωραία. Λοιπόν, Έχουμε εκλογικά, δημοσκοπικά αποτελέσματα που δείχνουν εδώ και 2 χρόνια σχεδόν ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδυναμίας. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση για να μπούμε σε μια σειρά και διαβάζω κάτι σχόλια πραγματικά και συναδέλφων οι οποίοι νομίζουν ότι δεν καταλαβαίνουν ότι κάποιοι που τους διαβάζουν και ξέρουν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση σε αυτή τη χώρα μετά τις ευρωεκλογές που να δείχνει τη Νέα Δημοκρατία 28% στην πρόθεση. Καμία δημοσκόπηση δεν υπάρχει. Η μία νομίζω και μετά εξαφανίστηκε. Και στην εκτίμηση πάει προφανώς 30 και κάτι. Η εκτίμηση είναι κάτι το οποίο θα το δούμε αν ισχύσει, γιατί ο άλλος δεν αποφασίσει. Σημαίνει λοιπόν αυτό ότι υπάρχει μια δυσκολία, φαίνεται μια δυσκολία στις συνεργασίες. Αυτό που γίνεται στη Βουλή πράγματι δείχνει ότι δεν συνεννοείται κανένας με κανέναν για τα ελάσσονα και τα μείζωνα.
0: Ούτε και στα βασικά.
1: Ούτε και στα βασικά. Δηλαδή, άκουγα τον Μητσοτάκη, ο οποίος περνούσε και 9-14, τον Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη, για κάποια πράγματα που έχει δίκιο, για κάποια που μπορούσε να με το πει, με μια οξύτητα και αυτός, από την άλλη πλευρά. Αυτό, πού θα οδηγήσει τη χώρα την επόμενη φάση, αν δεν υπάρξουν κάποιες συνενέσεις στα βασικά πράγματα. Ή ακούω το άλλο, το οποίο είναι εξωφρενικό. Λέει ο Κασιδιάρης, είναι συγκρίνουν του Κασιδιάρη με τον Σαμαρά. Όχι, εντάξει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σε επίπεδο ανθρώπων που πάνε και ψηφίζουν αυτούς τους πρώην καταδικασμένους και εγκληματική οργάνωση, όπως είχε αποφασίσει η δικαιοσύνη. Δηλαδή, ο Σαμαρά το πει σε 100 πράγματα. Ότι πάει κόσμος ο οποίος διαμαρτύρεται το Μητσοτάκη για την ακρίβεια, βρήκε εκεί μια αντίδραση. Αλλά ακραίοι άνθρωποι με συμπεριφορές που τους είδαμε με έκπληξη πάλι να είναι δίπλα στον δίπλα αυτόν τον Κασιδιάρη, δεν έχουν σχέση με τον Σαμαρά.
0: Ναι. Και να υπενθυμίσω επίσης ότι επί Σαμαρά έγιναν οι διώξεις σε βάρος της Χρυσής Αυγής. Να το υπενθυμίσουμε και αυτό για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί.
1: Έτσι. Take me to your level.
0: Show me the one I need the most. Να, εδώ ο φίλος ο Διονύσης ο Καντιάνης λέει, έχει απόλυτο δίκιο ο Αντώνης, τρέχουν όλοι σαν να είναι πιλότοι της Φόρμουλα 1 στην παραλιακή. Λοιπόν, δεν μπορούν. Ειλικρινά τώρα, το έχω πει καμιά δεκαριά φορές, αλλά είναι κάτι που το έχω συναντήσει σε πολλές ξένες πρωτεύουσες. Συνεννοούνται στις παρέες οι νέοι και ένας από την παρέα δεν πίνει για να οδηγήσει στη συνέχεια και να τους αφήσει στα σπίτια τους. Είναι τόσο δύσκολο αυτό να το καθιερώσουμε και εδώ. Ένας από την παρέα θα είναι βάρδια το βράδυ που υπάρχει έξοδος και δεν θα πιει για να αφήσει τους άλλους στο σπίτι.
1: Επίσης, Νίκο, τώρα
0: και καλύτερα αυτό... ταξί, παιδιά. Αφήστε το παρκαρισμένο και έτσι, πάρτε έτσι ένα ταξί όταν έχετε πιει.
1: Επίσης, πάνω σε αυτό θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω, αλλά εντάξει. Εγώ έχω την αίσθηση, παρά τα νούμερα που αράδιασε προχθές ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ότι πράγματι έχουν γίνει πολλοί έλεγχοι κλπ. Έχω την αίσθηση ότι τα αλκοτέστ έχουν μειωθεί.
0: Α, ναι, πάλι.
1: Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Πάντως για ένα διάστημα έγινε χαμός μετά.
1: Κυκλοφόρησα μια μέρα, τη νύχτα από πάνω εδώ, από το κέντρο μέχρι κάτω. 2 φορές μετά τις 12, μία ποτέ. Παλιά ήταν στη Βουλιαγμένη, στην Παραλιακή, ο κόσμος. Πήγα στην Τίνο 1 μήνα. Πειράζεις κιόλας. Κάποια έγιναν. Στην Πάρο που πήγα λίγες μέρες δεν είδα κανένα. Μήπως είχε λατωθεί ο έλεγχος.
0: Ναι. Πρέπει να ξαναρχίσουν οι έλεγχοι. Πρέπει να ξαναρχίσουν. 2 συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά, Διονύσης Τεμπονέρας, τομεάρχης εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και αμέσως μετά, Άγγελος Συρίγος, βουλευτής, πρώην υπουργός, καθηγητής διεθνών σχέσεων, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια, όπως πάντα, μαζί μας η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια πουκαμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα κύριε Τεμπονέρα, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά τα εργασιακά και θα το εκμαντρευτούμε με τον Νίκο, μπας και φωτίσουμε δύο-τρεις πτυχές αυτής της αντιπαράθεσης που είχαμε και έχουμε μάλλον λίγο ακόμα φαίνεται με τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και πριν πάμε στα πολιτικά. Θέλω να ρωτήσω το εξής, χρειάζεται ένας εξορθολογισμός στα θέματα των επιδομάτων? Δηλαδή με ποια έννοια, ότι πρέπει να επιδοτούν τους άεργους ή τους ανέργους? Και έκανα προχθές, είπα στον Νίκο χθες μάλλον, ότι όταν είχαμε 17% ανεργία είχαμε 1,2 δις στα επιδόματα και τώρα που έχουμε 7 έχουμε 2,2 για κάποιους λόγους. Πρέπει να το ξαναδούμε αυτό? Χωρίς να σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήσουμε ανθρώπους που είναι άνεργοι το χειμώνα για διάφορες δουλειές ή το καλοκαίρι χωρίς επιδόματα, τα οποία προφανώς πληρώνουν και οι εισφορές και τα λοιπά όταν εργάζονται.
1: Κύριε Δελατόλα, το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό και ασφαλιστικό δικαίωμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας εργαζόμενος επί 5, 15, 20 χρόνια πληρώνει μέρος των αποδοχών του, βεβαίως εργαζόμενος και εργοδότης, ώστε όταν επέλθει ο κίνδυνος ενδεχομένως της απόλυσης, οι εισφορές οι οποίες έχουν καταβάλει να αντιστοιχούν σε ένα διάστημα κατά το οποίο θα μπορεί να βιοποριστεί, θα μπορεί να αναβαθμίσει δεξιότητες έχοντας ένα εισόδημα και θα μπορεί τελικά σε ένα εύρος χρόνου να μην δεχτεί την πρώτη πρόταση εργασίας, όσο κακή και αν είναι αυτή, προκειμένου να ανταποκριθεί και να εκβιαστεί ή να πιεστεί από τον ενδεχόμενο εργοδότη προς πρόσληψη με κακούς όρους. Γι' αυτό και το επίδομα ενεργείας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης είναι από 6 έως 12 μήνες, σε κάποιες δε χώρες της Βόρειας Ευρώπης είναι και μεγαλύτερο του ενός έτους. Άρα λοιπόν εδώ, η πρόταση η οποία διατυπώθηκε παραγνωρίζει το γεγονός ότι μια σειρά από κλάδων, όχι μόνο ξέρετε εργαζόμενοι στον επισητισμό ή στον τουρισμό, τις αγροτικές εργασίες, τον πολιτισμό, στην οικοδομή, ακριβώς έχουν μεγαλύτερη προστασία, ειδικά λόγω εποχικότητας της εργασίας, όταν όχι επειδή το επέλεξαν, αλλά επειδή εξ αντικειμένου δεν μπορούν να εργαστούν το διάστημα εκείνο, λόγω του, για παράδειγμα, τα καφέ, τα εστιατόρια είναι κλειστά ή τα χωράφια λειτουργούν σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου. Η πρόταση λοιπόν η οποία διατυπώθηκε δεν είναι μια πρόταση η οποία είναι εκ του πονηρού. Ξέρετε, μας ενοχλεί και μας κάνει εντύπωση κάτι. Γίνεται αυτή η συζήτηση εδώ και μία εβδομάδα. Εχθές ο Πρωθυπουργός μίλησε 25 λεπτά στην ομιλία του και άλλα 5 λεπτά στη δευτερολογία του. Δεν βρήκε το χρόνο να αρθρώσει 6 λέξεις. Δεν θα κόψουμε το επίδομα ανεργίας. Και επειδή ακριβώς έχει
0: μεσολαβήσει... Έβγαλε όμως ανακοίνωση η κυρία Κεραμέως, η καθήλυνα αρμόδια υπουργός.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, με συγχωρείτε, αλλά από το να ξεκατηνιάζονται δημοσίως με διάφορες σκοπιμότητες οι διάφοροι υπουργοί, μεν κυβερνητικός εκπρόσωπος, να απαντάει υπουργός εργασίας, τα μισά στελέχη και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να παίρνουν το μέρος της μιας πλευράς και τα άλλα μισά της άλλης. Ο καθένας αρμόδιος για να λήξει την όποια συζήτηση είναι και παραμένει ο Πρωθυπουργός. Μας κάνει εντύπωση λοιπόν ότι ενώ στη δημόσια σφαίρα.
2: Αλλά θα τοποθετηθεί σήμερα. Εγώ το είπα από χτες στην ΕΡΤ.
1: Κύριε Δελατόλα, μας το κρατάει κρυφό μια εβδομάδα. Μας το κρατάει. Έχει μυστικό από εμάς ο κύριος Πρωθυπουργός και δεν μπορεί να ανοίξει τη συζήτηση αυτή.
2: Θέλει να απαντήσει μόνος το αύριο.
1: Δεν είχε τον χρόνο. Είχε τον χρόνο.
2: Στην ουσία του που είπατε πριν.
1: Προσέξτε όμως, γιατί είμαστε καχύποπτοι. Το 2023 το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας τεκμήρια για τις ελεύθερες επαγγελματίες δεν περιλαμβανόντουσαν. Ήρθε λοιπόν η τεκμαρτή φορολόγηση, παίρνει 600 εκατομμύρια περίπου το χρόνο από τους επαγγελματίες και επεβίθε εκ των υστέρων. Λέμε λοιπόν εδώ ότι φαίνεται να υπάρχει, επειδή ακριβώς πολλά στελέχη ήταν και στήριξαν την πρόταση του κ. Μαρινάκη, μια κρυφή ατζέντα και ένα κρυφό σχέδιο που τι λέει πρακτικά, για να καταλάβουμε το πολιτικό ζήτημα ποιο είναι. Απέναντι σε εμάς έγινε μια κριτική ότι θα φορολογήσουμε τα μερίσματα, θα επισπεύσουμε τον αναβαλλόμενο χώρο στις τράπεζες, αλλά λίγο πολύ θα φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο και από εκεί θα βρούμε χρήματα προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε το κοινωνικό κράτος. Η άλλη απάντηση της Νέας Δημοκρατίας ποια είναι? Ότι θα εφαρπάξω τις εισφορές των εργαζομένων, τα κοινωνικά επιδόματα και αυτά θα δώσω στις επιχειρήσεις για να κάνω οικονομική πολιτική. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν λέγεται οικονομική πολιτική, λέγεται κοινωνικός κανιβαλισμός. Ακριβώς γιατί απευθύνεται ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Αυτοί είναι οι δύο κόσμοι.
2: Κάτι έχει πει πάντως ο κύριος Τσίπρας για τα επιδόματα που λίγο αγκουμπούσε σε μια λογική.
1: Κύριε Δελατόλα, ούτε ο κύριος Τσίπρας, αλλά για να είμαι και δίκαιος, ούτε ο κύριος Τσίπρας, αλλά για να είμαι δίκαιος, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, μίλησαν ποτέ για περικοπή του επιδόματος ανεργίας στο δίμηνο. Αυτό είναι μια πρόταση η οποία ακούστηκε πρώτη φορά από τα χείλη του κυβερνητικού εκπροσώπου και προφανώς υπάρχει μια προεργασία, διότι στοιχίζονται πίσω του το ίδιο μήκος κύματος αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Άρα λοιπόν, εμείς καλούμε τον Πρωθυπουργό σήμερα να βγει άμεσα, να ξεκαθαρίσει το θέμα διαφορετικά, επειδή και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε κάνει παρόμοιες δηλώσεις τον Ιούνιο του 2024 για επιδότηση δίθεν της εργασίας, λες και αυτό πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά εις βάρος του επιδόματος ανεργίας, πραγματικά η πιο αντικοινωνική πολιτική μπορεί να πει κάποιος, όταν πολύ σωστά είπατε ότι χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό τις επόμενες μέρες θα κληθούν να γραφτούν στον ΟΑΕΔ για να μπορέσουν να εισπράξουν το μοναδικό, επαναλαμβάνω, μέσο βιοπορισμού το οποίο θα έχουν τους σημερινούς μήνες. Άρα λοιπόν, εδώ το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός σιωπά, φαίνεται ότι δεν υπάρχει εδώ ένα σχέδιο του κυρίου Μερνάκη, μια προσωπική άποψη, αλλά ενδεχομένως ένα κρυφό σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Ας αναμείνουμε και τις απαντήσεις του στη σημερινή συνέντευξή του και θα το σχολιάσουμε πάλι. Τώρα έρχομαι στο θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Το πολιτικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας εν όψη των επόμενων εθνικών εκλογών, κύριε Τεμπονέρα, είναι η σταθερότητα. Αυτή τη λέξη ακούω από όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να επαναλαμβάνεται μονότονα. Από την άλλη πλευρά, τα δύο μεγάλα κόμματα της κέντρο-αριστεράς, της αντιπολίτευσης, δηλαδή η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, δείχνουν μέχρι στιγμής να μην συνεννοούνται μεταξύ τους, να μην επιθυμούν να καθίσουν στο τραπέζι της συνεννόησης μετά τις εθνικές εκλογές. Αυτό δεν ενισχύει κατά κάποιον τρόπο το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας? Θέλω να πω μήπως θα ήταν προτιμότερο από τις δύο πλευρές να χαμηλώσουν τόνοι και να ακουστεί η απλή λογική ότι θα δούμε το αποτέλεσμα μετά τις εκλογές και θα κρίνουμε.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, όχι τώρα, αλλά εδώ και 3 χρόνια περίπου, αρκετοί από εμάς πρωτοστατήσαμε στην προσπάθεια να υπάρχει μια προσπάθεια σύνθεσης των ευρύτερων χώρων αριστεράς και κεντροαριστεράς. Θέλετε για λόγους πολιτικής κομματικής σκοπιμότητας, για λόγους πολιτικής επιβίωσης ορισμένων που προέταξαν το ατομικό ενδεχομένο συμφέρον? Η συζήτηση αυτή δεν καρποφόρησε. Δεν βρίσκω λοιπόν τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια τέτοια συζήτηση, παραμονές των εθνικών εκλογών, όταν με άπλετο χρόνο για προγραμματική συνεργασία και συμφωνίες πάνω από το τραπέζι, αυτό δεν κατέστη εφικτό όλα τα προηγούμενα 3 χρόνια. Ακριβώς λοιπόν επειδή υπήρξε ένα μεγάλο πολιτικό κενό, έρχεται οι ελληνικές τρεις συμπαράταξεις του Αλέξη Τσίπρας να επιχειρήσουν την υπέρβαση αυτής ακριβώς της κρίσης. Και τι συνιστά σήμερα υπέρβαση? Υπέρβαση, κατά την άποψή μας, συνιστά το γεγονός ότι ένα κόμμα μόλις με 3 μήνες ζωή έρχεται να τοποθετηθεί στην δεύτερη θέση. Αν θέλετε, περνώντας και το Πασόκ, δημοσκοπικά τουλάχιστον, με μια νέα πολιτική πρόταση, με μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης σε επίπεδο προσώπων, αλλά και με ένα διαφορετικό οργανωτικό μοντέλο κόμματος.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, ακούτε ότι η κριτική που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι ουσιαστικά με την πολιτική του επιστροφή συγκεντρώνει δημοσκοπικά τουλάχιστον ποσοστά που είναι μικρότερα από το ποσοστό με το οποίο έφυγε από την πολιτική σκηνή. 18 είχε τότε, στο 16 τον δίνουν τώρα με την πρόθεση, με την εκτίμηση ψήφου ή δημοσκοπήσεις.
1: Να απαντήσω λοιπόν.
0: Θέλω να πω, αυτό το λέω για να φανεί ακόμη περισσότερο ότι εδώ είναι προφανές ότι αν δεν συνεργαστούν οι δύο μεγάλες συνιστώσες της ευρύτερης κεντροαριστεράς, δεν μπορεί να αντιμετωπίσουν τη Νέα Δημοκρατία.
1: Θα σας πω το εξής. Στις 3 τελευταίες δημοσκοπήσεις μετά τη διεθνή έκθεση, η Ελλάς καταγράφει μια σταθερή και σημαντική άνοδο. Δεν επιβεβαιώνονται καταρχήν εκείνοι οι οποίοι έλεγαν πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού ότι η Ελλάς είναι ένα πυροτέχνημα και θα ξεφουσκώσει τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Φαίνεται να εδραιώνεται ως εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης, αλλά μην ξεχνάμε ότι το πολιτικό μήνυμα, δηλαδή το πρόγραμμα το οποίο εκφώνησε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, μόλις άρχισε να εκπέμπεται. Αυτό πρέπει να γίνει τα λιράκια και να φτάσει προφανώς σε όλους τους πολίτες. Η συζήτηση περί συνεργασιών είναι μια συζήτηση η οποία, αν γίνει, θα γίνει μετά τις εκλογές. Εμείς αγωνιζόμαστε για την πρώτη θέση, αγωνιζόμαστε να κάνουμε τη μεγάλη πολιτική ανατροπή και έχουμε πει καθαρά, γιατί πήγε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι αν αυτό δεν συντελεστεί, γιατί είναι πράγματι ένας δύσκολος στόχος στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, η αλλαγή συσχετισμών στον ευρύτερο χώρο σε ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών, με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα επικεφαλής, μπορεί να δημιουργήσει όρους πολιτικής ανατροπής. Και σε αυτόν τον αγώνα καλούμε όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η δική μας δουλειά. Αυτό κοιτάμε.
0: Άνω τελεία, πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά για μια-δυο ερωτήσεις ακόμη.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
13: Λογαριασμό ενεργείο.
12: Υγεία. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο τροχαίο με πατίνι έγινε αυτή τη φορά στην Κεφαλονιά. 17χρονος που οδηγούσε το ηλεκτρικό όχημα συγκρούστηκε με άλογο στην περιοχή της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Περισσότερα στο real.gr. Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που έγινε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στην Γλυφάδα. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί μετήχθησαν νωρίς το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού.
19: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 27 βαθμοί Κελσίου, 24 σε Θεσσαλονίκη και Χανιά, 23 στη Λάρισα.
20: Κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
21: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
22: Real Traffic.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης, σε Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Καλλιρόης προς Βουλιαγμένης.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον Τομεάρχη Εργασίας της Ελλάς, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Και μεταφερόμαστε στις Σκουριές, όπου το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού περνά στην παραγωγή, έχοντας σχεδιαστεί με σύγχρονες τεχνολογίες και υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα. Στην πράξη, σχεδόν όλο το νερό επαναχρησιμοποιείται, περιορίζεται η επιφάνεια που απαιτείται για τη δραστηριότητα και η λειτουργία παρακολουθείται διαρκώς σε πραγματικό χρόνο από την ποιότητα αέρα και νερού έως το θόρυβο. Παράλληλα, η απομακρυσμένη εξόρυξη ενισχύει περαιτέρω την ασφάλεια, αποδεικνύοντας ότι η σύγχρονη εξόρυξη μπορεί να γίνεται υπεύθυνα και με διαφάνεια. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Ένα ερώτημα ήταν έτοιμος να θέσει ο Αντώνης Δελατόλας.
1: Ναι. Στη συνέχεια, αγαπητέ κύριε Τεμπονέρα, αυτό που είπε ο Νίκος, που εντάξει, τώρα πέρα από τις αναλύσεις φαίνεται ότι υπάρχει μια δυστοκία στο να συνενθείτε τα κόμματα, τουλάχιστον σε μια προοπτική, ας την πω, είτε μετεκλογική, είτε στη δεύτερη φάση μετά την εκλογική αναμέτρηση του Ιουνίου. Αρχές Ιουνίου θα γίνουν οι εκλογές, από ό,τι καταλαβαίνω. Φαίνεται ότι μπορεί να οδηγηθεί αυτή η μεταξύ σας διαφορές σε σύγκρουση. Αντί να έχετε ένα μονομέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία, να έχετε ένα διμέτωπο μεταξύ σας. Και αυτό μάλλον καλό δεν θα κάνει σε κανένα από τους δύο.
2: Κύριε Δελατόλα, εμείς με το ΠΑΣΟΚ είμαστε σε μια σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού και μόνο. Καλούμε τους πολίτες του προοδευτικού χώρου να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν. Πολιτικός μας αντίπαλος, όμως, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη, είναι η Νέα Δημοκρατία και κυρίως οι δεξιές πολιτικές. Προφανώς, εφόσον εμείς έχουμε τη δυνατότητα μέσω της διερευνητικής εντολής να απευθυνθούμε σε υπόλοιπα κόμματα του χώρου, θα απευθυνθούμε στον προοδευτικό χώρο ακριβώς επειδή θέλουμε και διεκδικούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Εμείς δεν λέμε, όπως κατάλαβα ότι λέει το ΠΑΣΟΚ, ούτε ότι θα είμαστε αυτοδύναμοι, ούτε λέμε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανέναν απολύτως. Άρα λοιπόν, για να είμαστε ειλικρινείς και καθαροί απέναντι στον κόσμο, εμείς έχουμε ορίσει και το πλαίσιο της συνεργασίας και έχουμε ορίσει ξεκάθαρα και τις προθέσεις μας. Κάτι τέτοιο τουλάχιστον από το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει. Άρα, αν υπάρχει μια σύγκρουση, όπως την ονομάσατε, αυτή ενδεχομένως υπάρχει μόνο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Εμείς έχουμε μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει κατά καιρούς ότι η προηγούμενη κυβερνητική σας συνεργασία ήταν με ένα δεξιό κόμμα, με το κόμμα του Πάνου Καμένου. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν αυτή τη φορά η όποια μετεκλογική συνεργασία σας θα είναι με κόμματα, με προσωπικότητες, με χώρους που κινούνται στο κεντροαριστερό χώρο.
2: Είναι καθαρό αυτό για μας. Προφανώς σε μια τελείως διαφορετική χρονικά συνθήκη και σε μια, αν θέλετε, εμπειρία η οποία έδειξε και παθήματα και μαθήματα, μας έχει κάνει και πιο έμπειρους, αν θέλετε, και πιο έτοιμους προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Άρα, σε κάθε περίπτωση, η διεκδίκηση εφαρμογής του προγράμματος περνάει πρωτίστως μέσα από τα υπόλοιπα όμορα κόμματα του προοδευτικού χώρου.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Τεμπονέρα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών, ο τρόπος που διενήργησε ελέγχους ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο του Κολονακίου με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Πήγαμε χωρίς ραντεβού για έλεγχο και δεν μας άνοιξαν, παραδέχεται ο Γιώργος Πατούλης. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο. Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους στην Γλυφάδα όταν το αυτοκίνητό τους βγήκε από την πορεία του και καρφώθηκε πάνω σε μαντρότυχο. Τραυματισμένοι νοσηλεύονται δύο 18-χρονοι. Όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες αποχωρούν από το σπίτι των γονιών τους μετά τα 31, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι τα 26 έτη. Ποιο είναι το σημαντικότερο εμπόδιο?
8: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Κύριε Χατζη Νικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, η Άγκυρα φαίνεται ότι, τι φαίνεται, είναι βέβαιο ότι θολώνει τα ήρεμα νερά. Ξαναφέρνει όλη την ατζέντα των δικών της διεκδικήσεων, γκρίζες ζώνες, αποστατικοποίηση, αμφισβήτηση της επίρρειας των νησιών, απολύει πολέμου κτλ. Εκείνο που αλλάζει τώρα, εκτός από την ένταση, είναι και η μέθοδος. Δηλαδή επαναφέρει την ατζέντα την ώρα που εμείς εδώ επιχειρούμε να διακηρύξουμε τις θέσεις μας και να κάνουμε στην πρακτική την άσκηση των δικαιωμάτων και των δραστηριοτήτων μας. Πού θα πάει αυτό το πράγμα?
1: Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι ο Ερντογάν δεν επιθυμεί κρίση, επιθυμεί ένταση, αλλά δεν επιθυμεί κρίση στο πεδίο. Έχουμε βέβαια μπροστά μας δύο σκοπέλους. Ο πρώτος είναι η ψήφιση του νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα, που εκτιμώ ότι θα έρθει μέσα στον Οκτώβριο, δηλαδή δεν μόνο το έχουν πει οι Τούρκοι, αλλά όλα αυτά προετοιμάζουν ότι θα έρθει μέσα στον Οκτώβριο. Mm-hmm. Και το δεύτερο θα είναι το GSI, το καλώδιο διασυνδέσεως Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο δυνητικά μπορεί να προκαλέσει ένταση και στο πεδίο. Έχει προκαλέσει
0: θερμό επεισόδιο δηλαδή?
1: Όχι απαραίτητο θερμό επεισόδιο. Αλλά... θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Τον τελευταίο καιρό η Ελλάδα τοποθετεί καλώδια είτε τηλεπικοινωνιακά είτε ηλεκτρικά στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Αυτά τα καλώδια ενοχλούν την Τουρκία, η οποία τι κάνει? Πιάνει και στέλνει ένα πολεμικό σε απόσταση 10-15 μιλίων, το οποίο εκπέμπει ραδιοσήμα είστε σε περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Αυτό είναι δήλωση ότι αυτή η περιοχή θεωρούμε ότι είναι δικιά μας, χωρίς ταυτοχρόνως να δημιουργεί ένταση επί του πεδίου, δηλαδή
2: γιατί κρίση. Αυτό προδικάζει ότι θα το κάνει στην περίπτωση του καλωδίου?
1: Όχι.
2: Νοτίως της Κύπρου. Μισό λεπτό, κύριε.
1: Απλώς να ρυθμίσω απάντησα στην ερώτηση του κυρίου Χατζηνικολάου, αν σημαίνει πολεμικό επεισόδιο.
2: Ναι, αλλά
1: λέω
2: δεν
1: όχι απαραίτητος.
2: Βεβαίως. Αλλά γιατί, κύριε Συρηγό, εσείς θα μας απαντήσετε βέβαια, δεν είναι το ίδιο με το καλώδιο, γιατί νοτίως της Κύπρου το ακυρώνει το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, μεσαγωγικά. Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι επί του πεδίου, όπως λέτε, και πολλές φορές το χρησιμοποιείτε και είναι καλό, γιατί εσείς δεν είστε μονοθεωρητικός. Ακουμπάτε και την ώρα που μπορεί να συμβεί μια κρίση, ποιες πρέπει να αντιδράσεις. Τι σημαίνει δηλαδή, επειδή η γαλλική εταιρεία αναλαμβάνει να είναι μπροστά στο καλώδιο, σημαίνει ότι αν συμβεί μια κρίση στο πεδίο, ο Μακρόν θα στείλει φρεγάτα εκεί? Δεν είναι απαραίτητο.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είναι και το πιο ενδιαφέρον. Mm. Πρώτα απ' όλα, ό,τι και να συμβεί, εμείς πρέπει να είμαστε εκεί. Μην περιμένουμε ούτε τους Γάλλους, ούτε τους Ισραηλινούς, ούτε τους Αμερικανούς, ούτε κανέναν τρίτον το τι θα κάνει. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε εκεί επί του πεδίου. Το δεύτερο είναι ότι κάνει το καλώδιο, οπωσδήποτε δεν έχει τη σημασία που έχει ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο που διασυνδέει ανατολικά νησιά του Αιγαίου, διότι όπως λέτε σωστά, εκεί ακυρώνουμε εν της πράγμαση το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τουρκολιβικό μνημόνιο, υπάρχει τρόπος άμα θέλεις να το υπερασπιστείς και να πεις ότι υπάρχει. Τι γίνεται σε όλα τα κράτη? Η Κροατία με τη Σλοβενία, που είναι κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στέλνουν πολεμικά πλοία για να διεκδικήσουν τις ζώνες τους. Έχουν πολύ έντονη διαμάχη. Η Γαλλία με την Ιταλία και τη Μάλτα, που έχουν αντίστοιχα προβλήματα, στέλνουν πολεμικά πλοία? Όχι. Στέλνουν διπλωματικές διακοινώσεις. Η Τουρκία είναι αυτή που στέλνει πλοία. Και επειδή ακολουθεί αυτή την πρακτική, εκτιμούμε ότι είναι πολύ πιθανόν να ξαναστείλει πλοία και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, θα χρειαστεί λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να μην έχει πολεμικό επεισόδιο.
2: Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, υπάρχει μια κριτική που λέει ότι οι ελληνο-ισραηλινές σχέσεις που αναπτυχθεί πολύ και με την ασπίδα του Αχιλλέα και όχι μόνο, δίνουν τη δυνατότητα και επιχειρηματολογία στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο, και σε πολιτικές δηλώσεις, και αυτό ενδεχομένως τις ελληνοτουρκικές διαφορές και την ένταση την κάνει μεγαλύτερη.
0: Ρίχνει λάδι στη φωτιά.
2: Ρίχνει λάδι στη φωτιά. Ακούγεται λογικό αυτό από την πλευρά των Τούρκων να συμβαίνει αυτό, λέω.
1: Ναι, οι Τούρκοι είναι πραγματικά έξω φρενών με τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Και από ό,τι διαβάζω στα μέσα τους, λένε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που παίρνουμε έχουν ραντάρ Ισραηλινά, Ισραηλινής κατασκευής, ότι θα είναι περικυκλωμένοι από παντού από Ισραηλινά ραντάρ. Πράγμα το οποίο αυξάνει το αίσθημα περικυκλώσεως που έχουν και ξαναφέρνει στην επιφάνεια. Ξεχνάμε το Κυπριακό, ξεκίνησε ως υποτιθέμενη περικύκλωση της Τουρκίας από τον Ελληνισμό σε Ελλάδα και Κύπρο. Τώρα βλέπουν περικύκλωση της Τουρκίας από Ισραηλινά ραντάρ λόγω της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Γι' αυτό πιστεύω ότι όταν θα πάνε να εγκατασταθούν τα όπλα της ασπίδας του Αχιλλέα, οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να μην εγκατασταθούν τα όπλα. Αλλά η θέση μας υπάγει από το 1974 και μετά είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να υπάρχουν διατάξεις για αποστρατιωτικοποίηση των ανατολικών νησιών του Αιγαίου. Υπάρχει όμως το δικαίωμα αυτοάμυνας, το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, το οποίο μας δίνει δυνατότητα να βάλουμε ό,τι οπλικά συστήματα θέλουμε. Ότι οι Τούρκοι θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις διατάξεις, ας το θεωρήσουμε βέβαιον. Γιατί είναι από πλευράς εντυπώσεων, είναι σαφής. Δηλαδή θα πετάξουν το άρθρο 12 και 14 της Συνθήκης της Λοζάνης και το αντίστοιχο άρθρο της Συνθήκης των Παρισίων, που μιλάνε για περιορισμούς στρατιωτικοποίηση ή αποστρατιωτικοποίηση. Είναι ρητό το άρθρο.
0: Ο τρόπος με τον οποίο έχει κινηθεί το προηγούμενο διάστημα η ελληνική κυβέρνηση ήταν σωστός. Τα ήρεμα νερά, η διακήρυξη των Αθηνών, οι συναντήσεις των δύο επικεφαλής, Μητσοτάκη και Ερντογάν, έπρεπε να έχουν γίνει, ή απλώς διευκολύναμε την προσπάθεια της Τουρκίας να ξαναβρει διάβλους επικοινωνίας με τη Δύση, με την Ευρώπη και με την Αμερική, και στη συνέχεια επανήλθε στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Και το ρωτώ γιατί βλέπω και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς να ασκούν κριτική στην κυβέρνησή σας.
1: Μου αρέσει ο όρος επαναφοράς σε εργοστασιακές ρυθμίσεις,
0: ναι, ναι.
1: Το χρησιμοποιώ και εγώ. Ναι. Λοιπόν, ως προς το θέμα της επαναπροσεγγίσεως Τουρκίας με τα ευρωπαϊκά κράτη και την Αμερική. Ο πόλεμος, ειδικά
0: μήπως μας χρησιμοποίησαν.
1: Ο πόλεμος στον κόλπο, που δεν ήταν το αναμενόμενο, έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις μετοχές της. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι η μοναδική νατοϊκή χώρα που συνορεύει με το Ιράν. Αντιλαμβάνεστε πόσο δουλεύουν οι αμερικανικές και νατοϊκές βάσεις μέσα στο έδαφος της. Από εκεί πέρα όμως, αυτή είναι μια συζήτηση που είχε γίνει μέχρι το 1986 στην Ελλάδα. Είχε ξεκινήσει το 1974 όταν ο Καραμαλής επιχείρησε τις πρώτες συζητήσεις με την Τουρκία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε «Δεν πρέπει να συζητάμε». Και έληξε το 1987 με την κρίση των τριών ημερών. Έκτοτε όλο το πολιτικό σύστημα ομονοεί ότι με την Τουρκία πρέπει να συζητάς. Κανένας Έλληνας, δεν υπάρχει ένας Έλληνας πρωθυπουργός που να μην έχει συζητήσει με την Τουρκία, η οποία Τουρκία δεν έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι συζητάνε και είναι αυτονόητο να συζητάς. Το ότι συζητάς δεν σημαίνει ότι συμφωνείς ή ότι προδίδεις. Τα ήρεμα νερά δε είναι κάτι που είναι δική

0: και δεν μπορώ να κάνω δίκη προθέσεων.
1: Όχι, εγώ δεν ζητώ να κάνετε δίκη προθέσεων. Δεν ζητώ να μας πείτε για ποιο λόγο το κάνουν. Εγώ ρωτώ αν έχουν βάση αυτά που λένε.
2: Οι
1: εκκρίσεις τους. Οι εκκρίσεις τους.
0: Εγώ εκείνο το οποίο σας λέω είναι ότι δεν υπάρχει Έλληνας πρωθυπουργός από το 1975 και από το 1974 και μετά που να μην έχει συνομιλήσει με την Τουρκία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μεταξύ 82 και 87 δεν συνομιλούσε. Φτάσαμε
2: στην κρίση. Ο Καραμαλής δεν λέει να μην συνομιλούμε. Λέει τι λέμε και τι. Έχει κάποιες διαφοροποιήσεις. Κάποιες, εγώ δεν τις βλέπω και πολύ μεγάλες σε περιπτώσεις. Αλλά ο Σαμαράς έχει, είναι διαφορετικός.
0: Εκείνο το οποίο εγώ βλέπω ως τη μεγάλη εικόνα. Η Τουρκία επανέρχεται στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις, όπως είπατε. Εμείς τι κερδίσαμε αυτή την περίοδο των τριών ετών.
1: Ο Φιντάν χθες ήταν κάτι το εξοργιστικό αυτά
0: ήταν,
1: που είπε.
0: Ήταν. Και δείχνει ότι η πραγματική ενόχληση της Τουρκίας είναι η σύνδεση με το Ισραήλ. Ναι, δεν θέλουν να δουν στα νησιά μας αμυντικά συστήματα με τίποτα στον κόσμο. Εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι στην περίοδο των ήρεμων νερών εμείς ξεκινήσαμε με 18 ραφάλ, τώρα έχουμε 24, ξεκινήσαμε με 15 F-16 τύπου Viper, τώρα έχουμε αναβαθμισμένα 50 τύπου Viper. Δεν είχαμε καμιά φρεγάτα πελαρά, έχουμε μία και θα πάρουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα την άλλη. Μπορέσαμε δηλαδή να στήσουμε σε μεγάλο βαθμό το στρατιωτικό μηχανισμό της χώρας την προηγούμενη δεκαετία λόγω της οικονομικής κρίσεως. Δεν κρίνω, δεν κατηγορώ κανένα, αλλά αντικειμενικά λόγω της οικονομικής κρίσεως δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Από εκεί πέρα πετύχαμε και κάτι ακόμη που δεν έχει γίνει ευρύτερα αντιληπτό. Για πρώτη φορά από το 1974, για χρονικό διάστημα σχεδόν 2 ετών, δηλαδή 21 μηνών για την ακρίβεια, οι Τούρκοι δεν παραβίασαν ούτε μία φορά τον ελληνικό εναέριο χώρο, δεν παρέβησαν ούτε μία φορά τους κανόνες εναερίου κυκλοφορίας. Αυτό είναι σημαντικό, διότι παλιότερα λέγανε ότι δεν μπορούμε, λέγανε στους Αμερικανούς παρενέβαιναν, δεν μπορούμε, είναι πολύ κοντά, δεν μπορούμε να μην κάνουμε ασκήσεις στο Αιγαίο, λέγανε. Όταν κάνεις ασκήσεις στο Αιγαίο θα δημιουργήσεις προβλήματα. Ξαφνικά για 21 μήνες δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Άρα το παλιό τους επιχείρημα δεν ισχύει.
2: Ναι, αφού λέτε αυτό, πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση, να κάνουμε μια γέφυρα και να κλείσουμε με την απάντησή σας. Τι του ήρθε του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κύριου Φλωρίδη, ο οποίος είπε ότι αν δεν έχουμε κυβέρνηση θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Τα ήρεμα νερά με έναν τρόπο θέλουμε να τα διατηρήσουμε. Εσείς λέμε ότι έχουμε εξοπλισμό κτλ. Και μπαίνει στην προεκλογική φαρέτρα της Νέας Δημοκρατίας ο κίνδυνος στα εθνικά θέματα, αν πάνε χάλια να πει ο κόσμος Μητσοτάκης και ξέρω ψωμί ή δεν ξέρω τι, φύγαμε από το χάος, λένε Μητσοτάκης και πάμε στο μην έρθει ο Ερντογάν.
0: Ξεκινώ έτσι, με κάπως, κάτι που το πιστεύω.
2: Δεν ακούστηκε καλά αυτό από συναδέλφους σας, ακόμα και από συναδέλφους σας.
0: Έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι η χώρα μας μετά το 1974 δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη. Δηλαδή, μέχρι και ο Τσίπρας θα συνεργαστεί με τον Καμένο και θα έχουμε κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία συνεργάστηκε με τον ενιαίο, την ενιαία αριστερά υπό το συνασπισμό και είχαμε κυβέρνηση. Θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε κυβέρνηση. Για μένα το ερώτημα είναι πόσο δυνατή ή πόσο αδύνατη είναι. Κάτι όμως ευρύτερο για τους Τούρκους που να το έχουμε υπόψη μας. Το 1955. Τα Σεπτεμβριανά, εις βάρος της μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, 6 προς 7 Σεπτεμβρίου, έγιναν σε μια φάση που ο στρατάρχης Παπάργος, τότε πρωθυπουργός της χώρας, ήταν βαριά ασθενής. Το 1974 οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο, όταν η διεθνής θέση της χώρας μας ήταν στα τάρταρα λόγω της Χούντας. Το 1996 το επεισόδιο στα Ίμια έγινε πριν ο Σιμίτης πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Το 2012. Πρώτοι χάρτες για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Και ιστορική τεκμηρίωση βλέπω των απόψεων Φλωρίδη. Από Συρίγο.
0: Εγώ εξηγώ ότι η Τουρκία εκμεταλλεύεται περιόδους στις οποίες θεωρεί ότι δεν έχουμε ισχυρή κυβέρνηση. Το δεν σημαίνει όμως δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κυβέρνηση. Πιστεύω ότι δεν περνάει η χώρα κυβέρνηση. Το 2012 η Τουρκία έβγαλε τους πρώτους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας 2 μέρες πριν τις εκλογές του Μαΐου, βασιζόμενοι στο ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα, όπως και δεν υπήρχε. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι η χώρα μας, η πιθανότητα να έχει τα κυβερνησία είναι μηδαμινή.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Άγγελο Συρή.

0: Λίγο βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα.
0: Εμείς να υπενθυμίσουμε, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Κάθε φορά που ένα κτίριο γκρεμίζεται, κάτι καινούριο γεννιέται. Τι γίνεται όμως με τα υλικά που περισσεύουν? Η ΑΝΑΚΕΜ φροντίζει ώστε τα μπάζα να μην καταλήγουν σε ανεξέλεγκτες χωματερές, υποβαθμίζοντας τον τόπο που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Με ένα δίκτυο 250 και πλέον μονάδων σε όλη την Ελλάδα, ανακυκλώνει έως και το 95% των αποβλήτων. Γιατί η πραγματική ανάπτυξη δεν αφήνει πίσω τη ερείπια. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και με μεγάλη δημοσκόπηση απόψε. Και βέβαια μην ξεχνάτε, έρχεται την Κυριακή πολύ δυνατή Real News με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν. Αλλά και με δύο υπέροχα περιοδικά, το InStyle και το Drive, είναι την Κυριακή στη Real News. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
2: Real FM.
3: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manises Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες.
4: Πολλά,
3: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πρόταση νόμου που απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Τραγικός συναπολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που έγινε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος όταν αυτοκίνητο με 5 επιβαίνοντες ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη στην Κλειφάδα. Νεκροί είναι δύο νέοι 23 και 26 ετών και ακόμα ένας νεαρός αγνώστων στοιχείων. Στο Ασκληπείο Βούλας νοσηλεύονται δύο 18χρονοι, ο ένας εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Νέο τροχαίο με πατίνι έγινε αυτή τη φορά στην Κεφαλονιά. 17χρονος που οδηγούσε το ηλεκτρικό όχημα συγκρούστηκε με άλογο στην περιοχή της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Απορρίπτει το Υπουργείο Εξωτερικών τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου, τονίζοντας ότι η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας. Η Άγκυρα επιδιώκει ένταση αλλά όχι κρίση στο πεδίο, εκτίμησε μιλώντας στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Άγγελος Συρίγος. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σήμερα η 18χρονη μητέρα στην Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ανοίγει εκ νέου σήμερα η πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 για όσους ενδιαφερόμενους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, η Καλαμάτα αντιμετωπίζει στις 4.30 το απόγευμα την ΑΕΛ και η ΑΕΚ υποδέχεται στις 6 παρατέταρτο τον Πανσεραϊκό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Ergon Productions, Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: επειδή ήξερα ότι για τα 19 χρόνια του Real FM δεν θα μου κάνεις κανένα δώρο, πήγα και μου ψώνισα. Πώς τα βλέπεις τα ακουστικά μου, τα βλέπεις?
1: Καινούρια.
0: Όλο καινούρια.
1: Ναι, γεια.
0: Χθες μετά το Europa Experience πήγα και μου πήρα ακουστικά για τα 19 μας χρόνια.
1: Μπράβο.
0: Μετά από 19 χρόνια έπρεπε να αλλάξω λίγο ακουστικά.
1: Οι συνεννοήσεις γι' αυτό ήταν.
0: Όχι, όχι.
1: Ήταν... είχες να αγοράσεις κάτι φυσάκια, κάτι βίδες.
0: Τα πήρα
1: τέτοια.
0: Τα φυσάκια και τα λοιπά. Συγγνώμη με το Λευτέρη το Ρεσβάνι. Αλλά εκεί πήγα τάδα τώρα αυτά. Να μην τα πάρω.
1: Για να
0: αφού τα
1: δω.
0: Τάδα μπροστά μου.
1: Είναι...
0: εγώ με αυτά παθαίνω. Αυτά, με αυτά παθαίνω σαν να μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Λες, το πάρω να μην το πάρω. Να το πάρω να μην το πάρω. Και μετά έδωσε δικαιολογία. Μετά από 19 χρόνια αρέσει και αύριο γενέθλια, δεν δικαιούσε να αλλάξει ακουστικά.
1: Μα δεν δικαιούσε να έχεις το καλύτερο στη δουλειά σου.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Άλλωστε,
0: σωστό.
1: Αν δεν τα ακούς καλά, τι είναι εβραϊκά, είναι η γραφή αυτή στα πλάγια.
0: Εβραϊκά, λέει. Και ο Λάσκαρης την ίδια μάρκα ακουστικά φοράει.
1: Α, ναι. Μόνον εγώ δεν έχω ακουστικά καθόλου. Δηλαδή,
0: εσύ δεν τα φοράς καθόλου. Για σένα είναι το πιο άχρηστο.
1: Όχι, έχω εδώ, Λάσκαρη.
0: Το πιο άχρηστο αυτό.
1: Έτσι. Εγώ έχω τις επιχειρήσεις εδώ, ότι έχει το desk.
0: Ναι, καλά, και η επιχείρηση αυτά έχει που πήρα και εγώ. Απλώς θες τα δικά σου ακουστικά κάποια στιγμή.
1: Γιατί
0: το λέει... αυτή είναι ιδιαίτερη ιστορία. Γενικότερα μολύνσεις και οτιδήποτε άλλο. Δεν λέω ότι κινδυνεύει κανείς εδώ, δεν έχει πάθει ποτέ κανένας μολύνσεις και τα λοιπά. Αλλά είναι ιδιαίτερη ιστορία. Επειδή είναι κάτι που φορά στα αυτιά σου καθημερινά επί 2 ώρες, δεν είναι τυχαία ιστορία.
1: Χθες καθάριζα, μου μπήκε.
0: Φασολάκι.
1: Όχι, όταν τέλειωσε όλες τις δουλειές και κάθισα λίγο. Είχα τρομερά νεύρα και ένταση. Λέω τι να κάνω, τι να κάνω. Κάτσε να βάλω το μικρόφωνο σωστά. Λοιπόν. ναι.
0: Γεννημένο ραδιοφωνάτζη, για πες.
1: Λοιπόν, τι να κάνω, τι να κάνω. Βουτάω τον άσπρο το γάτο και του λέω έλα δώσου καθαρίσου τα αυτιά. Ο άλλος θα με ξεσχίσει. Δεν κάθεται με τίποτα.
0: Μου λέει,
1: ο καημένος.
0: Γι' αυτό δεν πήγα. Μου λέει ας παιδιά καφέ. Φαντάζομαι να ήμουν εκεί. Θα κάνω καθαρίσω τα αυτιά.
1: Ο καημένος ο Ράφη. Έτσι. Γκρινιάζει μεν, αλλά κάθεται. Είναι τόσο καλός γατούλης. Τόσο τρύφερος. Ραφαέλο.
0: Α, και τον
1: Ράφη.
0: Και τον άλλο Χωράφη.
1: Όχι.
0: Από το χωράφι.
1: Ο άλλος είναι ο Ζίγκι Στάρνταστ. Ζίγκι.
0: Πώς το λένε?
1: Ζίγκι.
0: Το υπόλοιπο?
1: Από το Ζίγκι Στάρνταστ λέω. Ζίγκι το λένε τον άνθρωπο.
0: Έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Τι
0: είναι? Τι ονόματα είναι αυτά που του έχει βγάλει? Εσύ.
1: Καλά, πρώτον τον Ράφη τον Ραφαέλο τον έβγαλε η κόρη μου που τον βρήκε πεταμένο σε ένα.
0: Το Ράφη, ναι, το κατάλαβε τον Ραφαέλο.
1: Σε ένα τέτοιο απορριμμάτων μικρούλι.
0: Του πάει κιόλα το Ραφαέλο του γάτου.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, χρόνια μας πολλά.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν στο σταθμό αυτόν.
0: Να μας χαιρόμαστε.
1: Θα τα πω και διπλά, διότι με έβαλε σε μπελάδες. Γιατί εγώ ήμουν στο Sky τότε και λέω, όπα, τον άκουγα μία εβδομάδα, τον άκουγα δεύτερη. Λέω, όπα, μπήκαμε σε μπελά, βρήκαμε ανταγωνιστή εκεί που δεν είχαμε. Λοιπόν.
0: Η αλήθεια έκανε τότε σε μια πολύ περίεργη συγκυρία για την ελληνική ραδιοφωνία. Και ήταν, έκανε ζημιά. Ταρακούνι στο νερά τότε ο Real FM το 2007.
1: Ναι, μεταξύ μας. Κοίτα, δεις τα πράγματα στη ζωή και στις ανοιχτές αγορές. Λες τώρα τι τον θέλαμε αυτόν, μπελάς, έτσι το είπαμε αυτό. Από την άλλη όμως, αν τον εκμεταλλευτείς τον ανταγωνισμό, πάντα σου δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσεις το τι κάνεις εσύ. Όχι μόνο αυτό που λέμε, να γίνεις καλύτερος, αλλά να πεις στη σύσκεψη εκεί που λες, παιδιά, κοιτάξτε, θα δείτε, έχουμε ανταγωνισμό. Έτσι. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Να πληρωθεί κάποιος λίγο καλύτερα, να προσέξουμε εκείνο, να βελτιώσουμε το πρόγραμμά μας, να προσέξουμε τις γωνίες μας.
0: Δεν ήξερα ότι πληρώνονται περισσότερο. Θα ερχόμουν.
1: Λοιπόν,
0: θα πληρώσει κάποιο λίγο καλύτερα.
1: Όχι, καλά πληρώνει. Και ο Σκάι καλά πληρώνει τότε. Δηλαδή δεν είναι
0: όχι, το πλάκα, λέω, για εκείνη.
1: Άλλωστε για τότε πλήρωναν όλοι λίγο πολύ καλύτερα από ότι τώρα, διότι ακόμη τώρα τρώμε, να μην πω τι, τις κρίσεις, έτσι.
0: Λοιπόν, όπως και να έχει, να είμαστε γεροί όλοι, να είναι δυνατή παρέα πάντα. Υπάρχουν πολλοί ακροατές οι οποίοι είναι από τότε, από το 2007. Έτσι, σήμερα είδα την Ελισάβετ Σαλαμάρα που ξέρεις με την Ελισάβετ. Εντάξει, ο σταθμός άνοιξε με τη φωνή του Γιάννη Παπαγιάννη. Από την άλλη πλευρά, μετά τον Νίκο Χατζηνικολάου, εγώ και η Σαλαμάρα είμαστε η μοναδική παραγωγή. Είμαστε αδιάλειπτα εδώ. Αδιάλειπτα 19 χρόνια. Και σήμερα μπήκα και κοιτιόμαστε με τη Σαλαμάρα. Βλέπουμε για 19η φορά. Χρόνια πολλά.
1: Ένα χρόνο γεράσαμε. Ακόμη και βγαίνετε στη σύνταξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά και στον Χατζηνικολάου που πήρε την πρωτοβουλία. Δεν είναι απλό πράγμα. Δεν είναι τρελάθες. Εύκολο. Έτσι, δεν είναι, δεν λες, α, ωραία, να κάνω κι εγώ ένα. Αν δεν είσαι να έχεις, ας πούμε, κάπου είδους χρηματοδότηση άλλου είδους, mm-hmm. το να το κάνεις μόνος σου είναι δύσκολη δουλειά. Yeah. Είναι πάρα πολύ δύσκολη
0: βέβαια,
1: δουλειά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, μπράβο και, του, μπράβο σας. Τι άλλα, βλέπω εδώ ανακοίνωση έχει, του γραφείου
0: κάτσε,
1: τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
0: Κάτσε μωρέ, ανακοίνωση του Κεντρικού ΚΚΕ, περίμενε 2 λεπτά. Είναι και οι ερωτάζοντες και οι εορτάζοντες, γιορτάζει η Σοφία, η πίστη, η αγάπη, μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία, η Σόφη Μαραγκίδου εδώ. Σοφίες, έχεις Σοφία?
1: Βέβαιως.
0: Έχεις, να τη χαίρεσαι. Να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι, να είναι πάντα υγιής και χαμογελαστή.
1: Ευχαριστώ.
0: Και αυτά, τώρα πες για την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ.
1: Τίποτα, βλέπω μια ανακοίνωση. Έχει φεστιβάλ 52ο
0: ΚΝΕ
1: οδηγητή στην Πολύχνη, στο στρατόπεδο Καρατάσιου. Έτσι, και από κάτω έχει και μια εντολή. Παρακαλούμε να φροντίσετε για την κάλυψη.
0: Έχει μια εντολή. Πώς το κατάλαβες?
1: Όχι, θα το έλεγα εγώ έτσι, ξέρεις, ωραία, με περικοκλάδες. Ναι, ναι. Κατά τα λοιπά, η Σοφία, ελπίδα, πίστη. Έτσι, αυτή.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Πάει. Είναι η Σοφία.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη.
0: Σωστό.
1: Οκ, okay, γιατί πήρα και τη φίλη μου την αγάπη, αν της πω χρόνια πολλά. Λοιπόν, πίστη, ποιος την έχασε, κανείς δεν πιστεύει σε τίποτα. Βλέπεις τη Βουλή τι έγινε χθες. Κανείς
0: ελπίδα...
1: δεν πιστεύει σε τίποτα.
0: Η ελπίδα.
1: Η ελπίδα την πέθανε η Καριστιανού εντελώς, την πήρε αγκαλιά και πήγανε και δυο κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αλλά και γενικώς έχει χαθεί. Ποιον άλλον είπαμε? Η αγάπη.
0: Η αγάπη.
1: Η αγάπη, παιδιά, αυτή να φροντίσετε, διότι mm-hmm. είναι το μόνο σίγουρο πράγμα. Ο καθένας mm-hmm. εκεί που μπορεί, όπως mm-hmm. μπορεί, είναι το πιο δύσκολο, χάνεται εύκολα. Mm-hmm.
0: Στέλνει τα χρόνια πολλά της ευχές της η Ελένη Τσαμπάνη. Καλημέρα, Λενιό μου. 19.000 ολόθερμες ευχές για το ραδιοφωνικό σταθμό της καρδιάς μας. Χρόνια πολλά, παιδιά. Σας ευχαριστούμε που υπάρχετε. Σας ευχαριστούμε που υπάρχετε εσείς και είστε ο λόγος να υπάρχουμε. Μου ζήτησες το πρωί να κρατήσω κάρτα του Χατζησαλάτα. Πώς το έπαθες? Συνήθως μου τα πετάς στα μούτρα αυτά.
1: Όχι, δεν στα πετάω ποτέ στα μούτρα. Αυτά είναι κατηγορίες, τις λες στον αέρα για να τις πιστέψει ο κόσμος.
0: Πόσο ανατιμήθηκαν τα τρόφιμα τα τελευταία 5 χρόνια, στοιχεία της Ελστάτ.
1: Όχι,
0: γιατί το θέλεις αυτό?
1: Τίποτα, γιατί με ενδιαφέρουν πάντοτε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Α, για την προσωπική σου χρήση, για να το συζητήσουμε.
1: Όχι, να το συζητήσουμε κιόλας, δεν είναι θέμα. Αλλά ξαναπέστα τώρα εδώ, γιατί δεν τα έχουν δει όλοι.
0: Είναι Ιούλιο
1: το πρωί. Ποιο βλέπει τώρα
0: δεν,
1: εσένα το
0: δεν
1: πρωί?
0: Υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπο που δεν έχει δει την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Ιούλιο 2021 με Ιούλιο του 2026 έχουμε. Το Μοσχάρι έχει πάρει 75,1%.
1: Από πού ξεκινάμε?
0: Από τον Ιούλιο 2021.
1: Ναι.
0: Με Ιούλιο 2026.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Η σοκολάτα έχει πάρει 60,8% μεσοσταθμικά, γιατί ξέρω θα πεις. Έχεις κάποια ανεβάσματα.
1: Εντάξει, χοντρικά. Okay. Και εγώ χοντρικά. Εγώ νομίζω δεν πρέπει να βάζουμε και δεκαδικό. Πρέπει να το βάζουμε χοντρικά.
0: Ο καφές 43,4%.
1: Μόνον.
0: Μόνον. Τα τυριά 38,9%. Το ελαιόλαδο 35,4%. Το ψωμί 34%, 31,6% τα πουλερικά, 31,3% τα λαχανικά, 30,2% τα αναψυκτικά.
1: Ναι, όλα και τα βοηδή για το κακάο είναι διεθνές προϊόν 1-2 χρονιές. Αν είναι κιόλας η μία μετά την άλλη δεν πάει καλά η παραγωγή, mm-hmm. έφυγε.
0: Ναι.
1: Τα βοηδή είναι ειδικός λόγος, διότι είναι η πολιτική της Ευρώπης να μειωθεί το μπετάγια,
0: mm-hmm.
1: έτσι, το οποίο πήγε στα ύψη, το βόηο κρέας.
0: Mm-hmm.
1: Τι άλλο είπαμε?
0: Είπαμε.
1: Ο καφές είναι και αυτό χρηματιστηριακό προϊόν.
0: Σοκολάτα 60,8.
1: Η σοκολάτα είναι το κακάο.
0: Καφές, ναι, γι' αυτό το λέω. Μετά πηγαίνεις, σπάς το φράγμα του 40% και πας στα τυριά 38,9. Έτσι. Ελαιόλαδο 35,4, 34 το ψωμί κτλ.
1: Λοιπόν, από όλα αυτά ξέρεις τι με εντυπωσιάζει?
0: Πες.
1: Το λάδι. Το λάδι της ελιάς δηλαδή.
0: 35%.
1: Γιατί με εντυπωσιάζει? Διότι το λάδι της ελιάς όλοι θυμόμαστε ότι πριν 2 χρόνια ήταν. Λάσκαρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πριν 2 χρόνια δεν ήταν που δεν πήγε καλά η σιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και γινόνται τρελής. 2 ή 3 χρόνια νομίζω.
1: Ναι.
0: Παραπάνω.
1: Εκεί, ναι, ίσως ήταν πριν 3. Έφυγε στο Θεό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν πήγαν καλά οι σοδιές. Η Ισπανία καθορίζει τις τιμές. Μετά. Εγώ θα περίμενα να έχει πέσει πολύ περισσότερο. Ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν έχει πέσει, καλά, να ξαναπάει εκεί που ήταν, ποτέ μια τιμή δεν το κάνει παρά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Mm-hmm. Αλλά ο λόγος που δεν έχει πέσει είναι το πόσο πολύ έχει αυξηθεί το κόστος της συγκομιδής, mm-hmm. της ελιάς.
0: Mm-hmm.
1: Όχι τόσο της πρέσας. Mm-hmm. Η πρέσα πόσο να κοστίζει διαφορετικά, δηλαδή mm-hmm. αυξήθηκε το ηλεκτρικό, δεν είναι άλλη δουλειά. Λοιπόν, αλλά το κόστος της συγκομιδής έχει αυξηθεί τρομακτικά. Δηλαδή εκεί που έδινε 40 για να μαζευτεί το λάδι, mm-hmm. να μαζευτούν οι ελιές, τώρα 60 και δεν βρίσκεις.
0: Πρόσεξε όμως. Εδώ, μάλλον όχι, δεν υπάρχει όμως ή αλλά, υπάρχει μία τάση, μία αποτύπωση πραγματικότητας μάλλον. Εδώ μου έστειλαν το πρωί παραγωγή μία ανάρτηση που λέει «Αντιμέτωποι με χαμηλότερες τιμές πώλησης των προϊόντων τους και ακριβότερα μέσα παραγωγής βρίσκονται οι αγρότες». Πάνω κάτω αυτό, μέρος της αλυσίδας αυτού που περιγράφεις είναι αυτό. Έτσι, πουλάνε φθηνότερα με αυξημένα λειτουργικά κόστη.
1: Ναι, αλλά αν δεις το κόστος, το κόστος του παραγωγού, δηλαδή τι πρέπει να πάρει, βγάλε το πρέπει, τι παίρνει ο παραγωγός μέχρι το τέλος, τα κόστη δηλαδή αν τα μοιράσεις, το κόστος του αρχικού του παραγωγού δεν είναι τόσο μεγάλο. Σπάνια περνάει το 10%.
0: Περίμενε όμως, λέει εδώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ είναι αυτό, έτσι, έχει μείωση 8,4% στις τιμές παραγωγού, αύξηση 4,7% στις εισρωές τον Ιούλιο.
1: Ναι, εισρωές λέμε ότι χρειάζεσαι για την παραγωγή.
0: Ναι.
1: Λιπάσματα, πετρέλαια.
0: Μειώθηκαν οι τιμές, είναι μειωμένες οι τιμές πόλης των παραγωγών κατά 8,4, ενώ αυξήθηκαν αυτό που λες, εισρωές, λειτουργικά κόστη για όλο το υπόλοιπο. Κόστη
1: της παραγωγής.
0: Βέβαια, εδώ τίθεται ένα άλλο ζήτημα, Μπάμπη. Είναι ότι άντε και λες ότι. Τι είπες και πολύ σωστά το είπες, διεθνές προϊόν το κακάο τώρα. Τι να κάνουμε, καθόριστε στην Ελλάδα.
1: Εδώ και πάνω από 150-200 χρόνια.
0: Σύμφωνοι. Η σύγκριση νομίζω και ο λόγος ύπαρξης στη συζήτηση αυτών των προϊόντων, αυτών των δεδομένων, την αύξηση των τελευταίων 5 χρόνων, είναι γιατί ταυτόχρονα δεν είχες τέτοια αύξηση εισοδήματος. Έτσι. Δεν είχες από πουθενά τέτοια αύξηση εισοδήματος, ούτε του κατώτατου, ούτε του μέσου μισθού.
1: Ναι, εκεί εντάξει. Πόσοι δηλαδή την υπολογίζεις?
0: Δεν την υπολογίζω, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα.
1: Όχι, επειδή λες δεν ήταν τόσοι. Πόσοι.
0: Δεν πηγαίνω με το 75% του μοσχαριού προς Θεού. Έτσι. Πηγαίνω με το 30% του ψωμιού. Με το 35% του ελαιόλαδου. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αυτό φαίνεται, αποτυπώνεται και από τους δείκτες της καταναλωτικής δύναμης.
1: Κάτσε. Ναι. Εδώ μου τα μπερδεύεις.
0: Ναι.
1: Η αύξηση τις μισθούς γενικά, mm-hmm. κατά μέσο όρο, έτσι, όλοι μαζί του. Αυτό δεν λέει και τίποτα, γιατί ο καθένας παίρνει ένα συγκεκριμένο μισθό, δεν παίρνει mm-hmm. το μέσο όρο. Είναι πάνω από 30% σε
0: όχι
1: αυτή εσύ. Τη διάρκεια.
0: Όχι, περίμενε. Από πού ξεκινάς από τον κατώτατο?
1: Όχι, λέω, όχι, χρονικά λέμε τώρα.
0: Ο κατώτατος το 2021, που ξεκινάει η έρευνα, ήταν στα 650 ευρώ.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Και τώρα είναι πόσο? 840-850, ναι.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Αυτό κάνει 50%.
0: Τι λες μωρέ 50%?
1: 40 τουλάχιστον. Απ' έξω το κάνω τώρα, δεν είναι?
0: Ναι, απ' έξω.
1: Το κάνει τουλάχιστον 40.
0: Όχι, δεν είναι 40.
1: Ναι, ρε, τόσο... λες 650.
0: Ναι.
1: Και λες πήγε 850.
0: Περίμενε.
1: Ναι, ποια είναι η διαφορά είναι μεταξύ των δύο? 300.
0: Περίμενε.
1: Το 300 περίμενε. Είναι σχεδόν το μισό του 650. Άρα ναι, 45%.
0: Περίμενε.
1: Εγώ έτσι τα βγάζω.
0: Ναι, ναι. Καλά, σωστά τα βγάζεις. Τι?
1: Ό,τι έμαθα με την πίζα.
0: Ναι.
1: Μην κοιτάς έτσι, αγαπητέ. Και εσύ το ίδιο δεν κάνεις. Πώς το κάνεις την πράξη απ' έξω?
2: Τα βγάζω.
1: Ναι.
2: Δύσκολα.
1: Απ' έξω.
2: Δύσκολα.
1: Δύσκολα, διότι με τα μυαλά που κουβαλάς, δύσκολα τα βγάζεις.
0: Όπως έβλεπα, μου έστειλε ένας φίλος τηλεθεατής, μου έστειλε την ανάλυση ενός καθηγητή που λέει: αυτή την βλακεία που ακούω ότι τελειώνουν τα χρήματα κάθε 20 του μήνα, δεν είναι θέμα ποσού, είναι θέμα κακής οργάνωσης.
1: Α, σίγουρα.
0: Έτσι. Περίμενε.
2: Τι καθηγητή
0: ήταν? Λοιπόν. Περίμενε το δω.
1: Ήταν καθηγητής οργάνωσης.
0: Περίμενε.
1: Περιμένω, δεν κάνω τίποτα άλλο. Λοιπόν.
0: Ναι. Το 2021, λοιπόν, ο νόμος κατώτατος μισθός στην Ελλάδα ήταν 650 ευρώ μεικτά. Το 22 πήγε στα 663. Περίμενε. Και σήμερα ο κατώτατος είναι πόσο, ρε παιδιά?
1: 800 κάτι δεν είναι, ρε παιδάκι μου. 840 εκεί είναι, κάτι που.
0: Ναι.
1: Εσύ τα βρίσκεις γρήγορα. Εγώ τα θυμάμαι έτσι χοντρικά απ' έξω.
0: Όχι, εντάξει το.
1: Ποτέ δεν κάτσα. Κάποια στιγμή, όταν κατάλαβα καλά τι πρέπει να κάνω για να καταλαβαίνω τα οικονομικά, mm-hmm. το πρώτο που κατάλαβα είναι ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνω στη λεπτολογία. Πρέπει να θυμάμαι χοντρικά.
0: Καλά, εντάξει.
1: Να μην κάνω λάθος εκεί. Γι' αυτό στενοχωρήματα πέφτω εντελώς έξω. Θυμάσαι μια μέρα που είχα πέσει εντελώς mm-hmm. έξω και ήμουν στενοχωρημένος δύο μέρες μετά.
0: Ναι.
1: Το εντελώς έξω. Έλα, ακόμη δεν το βρήκε.
0: Όχι, είναι 920 μεικτά.
1: Α, δηλαδή από τα 640 στα 920. Άρα 50% είναι η αύξηση. Καλά σου είπα εγώ.
0: Περίμενε.
1: Πάλι περίμενε.
0: Όχι, ρε, περίμενε. Μίλεσαι, κάνω κάτι
1: δεν μπορώ να μιλάω γιατί θέλω και να ψάχνω. Άρα για να ψάχνω πρέπει να μιλάς εσύ. Α, βάλε μια μουσική.

0: Λοιπόν, λοιπόν.
1: Ναι, είναι 41,54.
0: Πόσο? Έτσι,
1: 41,54.
0: Μάλιστα, okay. Ναι, αλλά χοντρικά έχουν αυξηθεί οι αμοιβές, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Διότι το θέμα είναι ποιος κυνηγάει την ουρά πιανού.
1: Δηλαδή,
0: πρώτο, μία παρατήρηση. Τα προϊόντα που λέγαμε τώρα είναι... Όχι, πρώτη παρατήρηση είναι η βάση. Όταν λες πόσο αυξήθηκε κάτι, προφανώς λες σήμερα είναι εδώ, πρέπει να το δεις σε σχέση με πότε. Η τιμή του 21, να πεις στο φίλο μου τον Χατζησαλάτα, δεν είναι η πιο ορθολογική. Διότι είχαμε ακόμη πανδημία.
1: Ρε Μπάμπη, μη με τρελαίνεις, η Ελστάτ έβγαλε τα στοιχεία.
0: Ναι ρε, δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό, άλλο είπα. Μη βιάζεσαι. Λέω, όταν συγκρίνεις με τη στιγμή της πανδημίας, η πανδημία, λόγω της τεράστιας ύφεσης που προκάλεσε, εμείς πήγαμε μείον 10% η Ελλάδα. Ναι. Και όλος ο κόσμος πήγε κάτω. Εμείς πήγαμε μείον 10. Μείον 10 είχαμε πάει μόνο τότε με τη μεγάλη κρίση. Με τα πρώτα μεγάλα μέτρα στην πρώτη δόση, το 2010-11. Λοιπόν, άρα το να παίρνεις από μια βάση χαμηλή και να συγκρίνεις με μια βάση που έχει υποστεί όλα τα κύματα ακρίβειας και πληθωρισμού, δεν είναι το πιο ορθολογικό. Αυτό λέω. Πρέπει να το πάρεις λίγο πιο μετά. Όταν ξεκινάει ο πληθωρισμός και μπαίνει στις ζωές μας. Δηλαδή 22, μέσα 22. Κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να έχει επιτεθεί ο Πούτιν στην Ουκρανία, να έχει γίνει το κακό. Άμα το πάρεις πριν, όχι, πριν ήταν όλα καλά. Ούτε ο Πούτιν είχε επιτεθεί, ούτε ο Τραμπ και ο Νετανιάχου είχαν βομβαρδίσει.
1: Αυτό δεν καταδείξεις. Αυτό δεν καταδεικνύεις. Ότι προ όλων αυτών που έχουν συμβεί, άρα παίρνεις την προηγούμενη, δεν λέω αν πρέπει να την πάρει της πανδημίας ή όχι, αλλά την προ Πούτιν, προ πολέμου περίοδο πρέπει να πάρεις για να συγκρίνεις με τη μεταπολεμική περίοδο.
0: Συμφωνούμε. Γι' αυτό σου λέω. Περίπου τα μέσα του 22. Αυτό εκεί.
1: Okay.
0: Μας κόβει.
1: Τέλος.
0: Δεν μας θέλει.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Πρόταση νόμου για μπλόκο στα social media σε παιδιά κάτω των 13 ετών ενέκρινε η Κομισιόν. Νέο τροχαίο με πατίνι αυτή τη φορά στην Κεφαλονιά. 17χρονος που οδηγούσε το ηλεκτρικό όχημα συγκρούστηκε με άλογο στην περιοχή της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Περισσότερα στο real.gr. Δύο νέοι 23 και 26 ετών και ακόμα ένας νεαρός αγνώστων στοιχείων έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 28 βαθμοί Κελσίου, 26 στη Θεσσαλονίκη και 24 στη Ρόδο.
18: Midea.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στην άνοδο και την κάθοδο της Βασιλής Σοφίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

0: Έλα, εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, συνέχεια στην κουβέντα μας. Ναι, Μάρτιος 15 του 21. Μία τυχαία ημερομηνία του 21.
0: Ναι.
1: Εκεί, το 21. Το 21 ο καφές λοιπόν πουλιόταν στα 125. Οκ. Okay. Και περίπου εκεί τράβαγε για κάπου 6, 7, 8 χρόνια εκεί όσα μπορώ να δω εδώ.
0: 125 ευρώ το...
1: 125, τώρα με ρωτάς θα χάσω την τέτοια, περίμενε. Το pound. Το pound. Αράμπικα. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε
0: 125 ευρώ το κιλό, μπάμπι.
1: Το pound, παιδί μου.
0: Τι είναι το pound?
1: Το pound είναι μονάδα μέτρησης. Λίβρα, δεν είναι η λίβρα, δεν είναι.
0: Πόσες είναι... Πόσες λίβρες είναι το κιλό, ρε συμπάμπη?
1: Δεν ξέρω τώρα πόσες λίβρες είναι το χερό.
0: Είμαστε στην Κηφισίας, είμαστε, ρε μπάμπη.
1: Διεθνώς έτσι το βάζουν, δηλαδή. Διότι η τιμή του καφέ, αγαπητέ Μάνο Νιφλή, πήγαινε από τότε που ήταν ακόμη.
0: Ποιος τον πήρε μεταγραφή από τον Blue
1: Britannia Rules. Από την εποχή του Britannia Rules.
0: Ναι.
1: Βάλανε. Οι Βρετανοί ως γνωστό είναι ανώμαλοι. Έχουν δικά τους
0: έτσι. Έρχεται στο Real FM και κάνει ανάλυση Bloomberg. Το pound. Ποιο pound, ρε. Από την ΟΚΑ. Πες μας, ΟΚΑΔες.
1: Μα αφού να φανταστεί σε δολάρια αποτιμάται, αλλά πάντως σε pounds.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα άκου τα νούμερα.
0: Έλα.
1: Ήταν λοιπόν εκεί 120-125, εκεί πήγαινε. Και πήγαινε έτσι χρόνια πολλά. Λοιπόν, πιάνουμε το 22. Το 22 από 125 πάει 250. Έτσι, το 24 πέφτει στα 150.
0: Ναι.
1: Πάλι πάνω από το 21 που είπαμε ότι ήταν 100-110. Και μετά, κοίτα εδώ να δεις, 2025 Ιανουάριος κάνει 420. Μετά κάνει μια αναβήθηση, μετά ξανανεβαίνει και τώρα είναι στα 280. Γι' αυτό σου λέω, είναι δύσκολο. Τα διεθνή τέτοια που επηρεάζονται και από την κλιματική αλλαγή.
0: Μα γι' αυτό
1: αλλαγή
0: σου είπα και για το κακάο πριν. Λέω, θα μου πεις ότι είναι χρηματιστηριακό και έχεις καμπανεβάσματα.
1: Δεν είναι ότι είναι χρηματιστηριακό. Είναι ότι επηρεάζεται πάρα πολύ από τις οδιές που επηρεάζονται πλέον πολύ από την κλιματική αλλαγή.
0: Χρηματιστηριακό το βάζω εισαγωγικά. Επειδή μου έχει σκαμπανεβάσματα πολλά. Έτσι, επηρεάζεται πάρα πολλούς παράγοντες.
1: Ναι. Αλλιώς όλα είναι χρηματιστηριακά.
0: Ναι, προφανώς.
1: Όλα, πλέον προφανώς είναι χρηματιστηριακά. Δηλαδή τώρα το σιτάρι. Που λέγαμε για το ψωμί. Είναι χρηματιστηριακό. Όταν δεν πούλησε η Ουκρανία γιατί είχε μπούκαρι ο Πούτιν και μετά είπαμε εμείς δεν του παίρνουμε του Πούτιν τα προϊόντα, πήγε το σιτάρι στο Θεό.
0: Να, για παράδειγμα, πρέπει να δεις πόσο είχε ο Τσίπρας το 21 και πόσο έχει το 26.
1: Πόσο έχει?
0: Σου έφερα το Ζούπι. Ζαχαρία Ζούπι. Διευθυντής ερευνών της Opinion Poll. Γιατί χθες είχε έρευνα.
1: Ο Ζαχαρία Ζούπη, ναι, είναι live, ναι, τις τελευταίες 24 ώρες.
0: Σωστό είναι. Λογικό. Λογικό είναι.
1: Και ανάμεσα πρόλαβε και να γράψει.
0: Λογικό είναι αυτό. Λογικό. Γεια σας, κύριε Ζούπη, τι κάνετε?
2: Καλά. Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
1: Να κάνω μία ερώτηση.
0: Αλίμονο.
1: Μπορούμε, Ζαχαρία Ζούπη, να πούμε ότι η δημοσκόπηση η δική σας και οι άλλες, βγήκε ήδη μία νομίζω, θα βγουν και άλλες, ότι μπορούμε να τις θεωρούμε ότι είναι το σημείο εκκίνησης της μακράς προεκλογικής περίοδου?
2: Ναι, ουσιαστικά σε 7 μήνες περίπου από τι λένε θα έχουμε εκλογές. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτή.
0: Ναι.
2: Και με το δεδομένο ότι υπάρχει ρευστότητα, υπάρχουν γεγονότα που περιμένουμε διαφορών ειδών και θα επηρεάζει αυτό τους σχετισμούς.
0: Ναι. Να δούμε, πρώτα απ' όλα να πούμε τα στοιχεία της έρευνας, έτσι, ενώ τα πρώτα για την πρόθεση τα λέω εγώ, εδώ μισό λεπτό, κύριε Ζούπη, για να κάνουμε την εισαγωγή, έτσι, πούντο, ναι, αν τα έχετε πρόχειρα πείτε τα, γιατί είχα στον κάρτο.
1: Ένα τηλεφωνάκι, δεν μπορεί να στα κάνει όλα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να μας πείτε δύο λόγια για την πρόθεση.
2: Ναι, εντάξει.
0: Το λέω αυτό για να αποτελέσει και βάση τη συζήτηση, γι' αυτό το λέω.
2: Έχω δύο φορές τα μικρά κόμματα στην πρόθεση. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Το τύπωσα δύο φορές.
1: Τώρα, Ζαχαρία Ζούπη, και εσύ με ένα τηλεφωνάκι δεν μπορεί να τα κάνεις όλα. Βάλει κανένα κομπιούτερ. Σωστό. Στη ζωή σου.
2: Ναι, μα έχω και κομπιούτερ. Αλλά μ' αρέσει και το χάρτη. Λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Η Νέα Δημοκρατία είναι σε ένα 25,7, ακολουθεί η Ελλάς 13,2 και το Πασόκ 10,1. Από εκεί και πέρα ακολουθούν τα άλλα κόμματα. Έχει συμβεί το εξής. Οι πράξεις Εγώ μπορώ να συγκρίνω με τον Ιούνιο που είχα δημοσιεύσει τελευταία φορά.
0: Ναι.
2: Ενδιάμεσα έρευνες μεν έκανα, δεν δημοσίευσα ούτε στο κανάλι ξανά, αλλά ούτε και σε κάποιο άλλο μέσο. Λοιπόν, άρα η σύγκριση ήταν εκεί.
0: Ναι.
2: Εδώ φαίνεται κάποιες εισπράξεις γύρω στη μισή μονάδα της Νέας Δημοκρατίας, λίγο λιγότερο της Ελλάς, και γύρω στη μία μονάδα, μιλάμε για την πρόθεση, του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Τώρα, έχει συμβεί κάτι που έχει επιδράσει περισσότερο από ό,τι το καταλαβαίνουμε. Λέμε η πτώση του κόμματος Καρισιανού, που τη βρίσκαμε 11-12 στην εκτίμηση, ας πούμε ένα 9, περίπου 9,5 στην πρόθεση επί των εγκύρων.
0: Ναι.
2: Είχα στο 70% των δυναμεών της.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Δεν αφορά αυτό ένα κόμμα. Ουσιαστικά, επειδή όταν το μετράγαμε, παρατηρούσαμε μία περίεργη πολυσυλλεκτικότητα, πολύ σημαντική. Δηλαδή έπαιρνε ψήφους και από το δεξιφάσμα και από το κέντρο αριστερό-αριστερό. Το ότι χάνονται αυτές οι μονάδες βοηθάει κόμματα να πάρουν κάποια ενίσχυση.
0: Και χωρίς να σημαίνει, δική μου ερμηνεία, κύριε Ζούπη, ότι αυτούς τους οποίους χάνει επιστρέφουν στα κόμματα από τα οποία είχαν φύγει.
2: Όχι, όχι. Υπάρχει η κινητικότητα πια είναι
0: έτσι.
2: Πολύ, πολύ έντονη.
0: Εγώ βάζω στην εξίσωση σε σχέση με αυτό που σας ρώτησε νωρίτερα ο Μπάμπης, αν αποτελεί και το σημείο εκκίνησης, θα κρατήσω ένα μικρό καλάθι, γιατί πρέπει να διατηρήσουμε μία πισινή που λέμε. Πρώτον, γιατί κάνει μία εκκίνηση, εγώ θα ζητήσω την άποψή σας, μία εκκίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ξέρω τι μπορεί να κουρέψει και από ποιον μπορεί να κουρέψει, δηλαδή τώρα ξεκινάνε. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι είμαστε σε αναμονή της ιδρύσεως του κόμματος Σαμαρά, της ανακοινώσεις του κόμματος Σαμαρά. Εννοώ ότι στη σούπα και την κινητικότητα πρέπει να βάλουμε και αυτά. Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά λέμε, πώς λέμε στη φυσική, ορίζουμε σαν σημείο εκείνης αυτό.
0: Σωστό.
2: Όλες οι μεταβολές που θα γίνουν θα μετριούνται επ' αυτού. Είτε κάποιοι τις πληρώνουν λιγότερο, άλλες ή άλλα κόμματα όχι. Πράγματι. Και αυτό είναι μια δικιά μας δοκιμασία που θα περάσουμε. Από ό,τι φαίνεται μπορεί να μετράμε για μήνες και ξαφνικά να εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά ή και άλλο κόμμα για το οποίο συζητάμε και να πάρει έγκριση από τον Αριοπάγο, αν και εφόσον, και να δούμε ξαφνικά να αλλάζουν. Έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, αλλά πάντως θα συγκρίνουμε με μια φωτογραφία.
2: Αλλά θα έχουμε να συγκρίνουμε με κάτι. Ότι
1: ναι.
2: Ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο έχοντας αυτούς τους σχετισμούς.
1: Ναι, έχουν μιλήσει τα κόμματα, όλοι έχουν μιλήσει. Όποιος τους άκουσε, τους άκουσε.
2: Έγινε αφού μίλησαν όλοι.
1: Έτσι. Αυτό, ναι. Άρα...
2: αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή έχουν αποτιμηθεί τα πάντα. Και ανέφερα αυτό για την κυρία Καρισιανού, γιατί ας πούμε η ελληνική λύση αυξάνεται. Κάτι λιγότερο από μία μονάδα στην πρόθεση. Ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι της κυρίας Καρισιανού. Όπως και ένα 2% πάει στους αναποφάσιστους. Δηλαδή φέρνει μεγαλύτερη ανακατοσούρα από ό,τι φαίνεται. Το σχολιάζουμε, ένα κόμμα μειώθηκε. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Όχι, γιατί είναι πολύ μεγάλη η μεταβολή. Κάποια στιγμή μετά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη, είχαν μετρηθεί και το ενδεχόμενο να ιδρύσει κόμμα η κυρία Καρισιανού, που το έκανε τελικά. Και η επιρροή της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου είχαν μετρηθεί στα ουράνια. Θυμάμαι ότι αθριζόμενα κάναν κάτι πάνω από 20%.
2: Προφανώς.
1: Ωραία. Τώρα αυτό έχει αλλάξει εντελώς.
2: Ναι, υπάρχει άλλο. Ας πούμε η πλεύση ελευθερίας στην πρόθεση ψήφου, αφού συζητάμε σε αυτή τη βάση, είναι στο 4,5 και ελπίδα στο 4. Δηλαδή ακόμα και αν αυτά τα δύο τα αθροίσουμε, είναι 8,5. Άλλο 20 και άλλο 8-8,5. Είναι μια μεγάλη μεταβολή.
0: Άλλη παρατηρήση. Μας δίνει κάποιο δεδομένο εμπειρικά, εγώ θα το πω και το χρησιμοποιήσατε, ή μικρή ως ελάχιστη άνοδος της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Το ρωτώ γιατί, εξηγούμε, γιατί η ΔΕΘ, έτσι όπως σχεδιάστηκε από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ήταν σημείο αναφοράς. Δηλαδή υπήρξε μια αγωνία να πάει πριν το Μητσοτάκη, να ξαναπάει μετά το Μητσοτάκη.
1: Να πάει πριν τον Ανδρουλάκη.
0: Ακριβώς. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι είναι αυτό που δικαιολογείται αυτή πολύ πολύ μικρή άνοδος, δείχνει να ταβανώνει, ποια είναι η αίσθησή σας?
2: Είναι νωρίς για ταβάνωμα, πάντως το ναι. ότι φτάνει σε ένα σημείο όπου πρέπει, όπου φαίνονται αδυναμίες ή να το πω προβλήματα που πρέπει να λύσει αν θέλει να ανέβει, mm-hmm. φαίνονται πιο φανερά. Ας πούμε, η δικιά μου γνώμη να το συμπυκνώσω είναι ότι δεν του βγήκε το Αλέξη Τσίπρα. Για παράδειγμα, θα σας πω μια πολιτική ερμηνεία. Το πρόγραμμα όπως παρουσιάστηκε, mm-hmm. μετά συνοδεύτηκε από μια τεράστια σύγχυση. Ακόμα παρακολουθώ στελέχη της Ελλάδας να προσπαθούν να εξηγήσουν τι είναι αυτό το 1% του 1% των πιο πλούσιων, τι ναι. εννοούν ακριβώς ή τι δεν εννοούν.
1: Ή δηλαδή, αν το κόστος θα μια... το μετράμε ετησίως ή αν ακριβώς. τα ετησίως θα αθροίσουμε τετράκις, δηλαδή σε μια τετραετία βγαίνει τόσο ή βγαίνει κάτι άλλο και τρέχα γυρεύοπλος.
2: Άρα κανείς δεν, να το πούμε απλά, η θολή εικόνα αυτή επικοινωνιακά, υπάρχει μια λέξη που λένε αυτό είναι θόρυβος. Δηλαδή όπως μας ζαλίζει ο υπερβολικός θόρυβος και τελικά δεν ακούμε ούτε το ένα τραγούδι παίζει στο ένα δωμάτιο ούτε το άλλο παίζει στο δίπλα. Αυτό συμβαίνει και με τα πολιτικά μηνύματα, ας πούμε. Δεν έχει περάσει κάποιο. Δεν ήταν το δυνατό του σημείο η ΔΕΘ.
0: Ναι.
2: Δεν πήρε. Και αυτό φαντάζομαι που επένδυε.
1: Πάντως δεν βγήκε. Έχεις δίκιο ναι, όμως, ναι, Μανώνη Φλή, ναι. στο ότι στην περίπτωση του κόμματος Τσίπρα είναι πράγματι μπορείς να κάνεις τη μέτρηση συνεχώς, διότι διάλεξε τη χρονική στιγμή να το ανακοινώσει και άρα μπορείς να τον μετρήσεις από εκείνη τη στιγμή και μετά συνεχώς.
0: Ναι.
1: Σωστό, σωστό, Ζαχαρία.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Άρα εδώ...
2: Όπως επειδή συγκρίνω αναγκαστικά από τον Ιούνιο, κακά τα ψέματα, έχουμε κάνει μετρήσεις για όλα τα κόμματα φορά αυτό. Δεν είναι το, μια ευθεία το καρδιογράφημα.
0: Α, καλά, δηλαδή, σίγουρα όχι.
2: Προφανώς πριν τη ΔΕΘ κάποια κόμματα ήταν πιο χαμηλά, άρα ουσιαστικά έχουν εισπράξει πιο σημαντικά από ό,τι φαίνεται.
0: Mm-hmm.
2: Άλλα λιγότερα, άλλα είναι κάπως διαφορετικά και τα λοιπά, να κάνουμε αυτή τη διαφορά.
0: Ξέρετε, γίνεται. Από ό,τι φαίνεται, αυτή η ΔΕΘ με την μανούρα, εγώ θα πω που έγινε για τα κόστη και οτιδήποτε άλλο, σε επίπεδο όχι αριθμών αίσθησης, δεν βγήκε σε κανέναν. Δηλαδή, άκουγα χθες τον Νίκο Χατζηνικόλα, αν θέτει το ερώτημα στο Παύλο Μαρινάκη, πώς καταφέρατε να δώσετε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ και να γκρινιάζουν όλοι. Πώς κατάφερε ο Τσίπρας, λέει, το 1% του 1% και να πάει κουβέντα στις θηρίδες και το πώς θα βάλουν τα χρυσαφικά. Γενικότερα υπήρξε ένα λαλούμ που δεν υπήρξε ένα καθαρό μήνυμα και καθαρή τάση για την άνοδο κάποιου.
1: Παιδί, εγώ που λατρεύω τα νούμερα,
0: ναι.
1: I gave up.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή είπα τέρμα. Δεν ξανακοιτάζω τα νούμερα.
0: Αυτό λέω.
1: Διότι είχα μπερδευτεί κι εγώ. Ο ένας το μέτραγε έτσι, ο άλλος το μέτραγε διαφορετικά.
2: Όχι, τόσο... και υπάρχει, από όσο παρακολουθώ το δημόσιο διάλογο, υπάρχει και το εξής. Είμαι εγώ πολιτικός αρχηγός και λέω θα δώσω 13ο μισθό, 13η σύνταξη. Mm-hmm. Να αφήσουμε πέρα την κοστολόγηση.
0: Mm-hmm.
2: Επειδή κάποια κόμματα φαντάζομαι θα σεβαστούν τον νόμο και όταν αρχίζει να λειτουργεί η αρχή θα δοθεί. Άρα αυτή θα πει το κόμμα Ζούπη έχει δώσει άλλα ντάλλον, ενώ το κόμμα Νιφλή
0: mm-hmm.
2: είναι ένα σοβαρό κόμμα, σέβεται το δημοσιονομικό χώρο.
0: Mm-hmm.
2: Τις ερμηνείες που δίνονται εκ των υστέρων, είτε στα πάνελ, είτε σε σημειώματα που από ό,τι μαθαίνω δίνεται, λέει, αρχίζω. Ναι, είπα 13ο μισθό, αλλά σε τρεις δόσεις.
0: Μπράβο.
2: Το 30, όχι το πρώτο χρόνο.
0: Ναι.
2: Ναι, αλλά εκείνο. Δηλαδή, όλο αυτό οδηγεί σε μία θολούρα το κόσμο. Γιατί εδώ ακούω τον Μπάμπη που ξέρω τη λατρεία του για τα νούμερα και mm-hmm. τον παρακολουθώ από το γραφή και... Mm-hmm. ειδικά οικονομικά θέματα, ας πούμε, γιατί γνωρίζει ο άνθρωπος. Όταν σου λέει αυτό ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου, τι να σου πω εγώ, τι να πει ένας μέσος πολίτης τώρα, μπορεί να παρακολουθήσει αυτή τη συζήτηση?
1: Όχι, βέβαια.
0: Νομίζω μία λέξη, το λέμε εδώ και μέρες, μία λέξη έγινε της μόδας αυτή τη ΔΕΘ που το έχει πιάσει το ποντίκι σήμερα, είναι η λέξη σταδιακά από όλο.
1: Σωστό, σταδιακά.
2: Το μυστικό. Άκουγα, ας πούμε, ή από την... Ναι, είναι το σταδιακά.
1: Και το όραμα είναι ωραίο.
2: Ή βγαίνω εγώ και λέω θα μειώσω το ΦΠΑ.
0: Ναι.
2: Και μετά λέω εννοώ ότι θα το μειώσω σε τρία προϊόντα συν μια κατηγορία.
1: Για τέσσερις μήνες, για έξι μήνες.
2: Δεν βγάζει άκρη. Δηλαδή,
1: ναι.
2: Ακούω δηλαδή μια γενική πολιτική ομιλία και λέω τι ωραία που τα λέει όχι.
1: Μάλιστα, μπράβο του.
2: Αυτό και εκείνο. Ναι. Και όταν μου δίνουν την εξειδίκευση όπως τη δίνουν τέλος πάντων, λέω Έχω να περιμένω ακόμα. Γι' αυτό και ο κόσμος στην κρίση του και προς την κυβέρνηση και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και αυτό φαίνεται την ικανοποίηση, είναι πιο μαζεμένος.
1: Ναι, παιδί μου.
2: Σου λέει,
1: ναι.
2: Ένα κριτήριο υπάρχει. Τι θα νιώσω στη τσέπη μου έστω.
1: Ναι. Εδώ μου, λέει, μου λέει η Σοφία που γιορτάει κιόλας σήμερα, μου λέει, βρε παιδί μου τώρα γιατί διαμαρτυρόντουσαν εκείνη τη μέρα οι πυροσβέστες οι εποχιακοί. Μου λέει, γιατί δεν τους προσλαμβάνουμε να τελειώνουμε και κάθε χρόνο τους ξαναπαίρνουμε ως εποχιακούς. Έμπτης, λέω, υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Περνάνε λίγες μέρες, βγαίνει ο Τσίπρας που βγήκε πρώτος και λέει, θα προσληφθούν οι εποχιακοί, θα γίνουν τακτικοί. Τι λέω, είδες, άκουσε ο Τσίπρας, το έκανε. Περνάει μια μέρα και προσέχω ότι έχει βάλει τη δαπάνη ο Κουτεντάκης, που είναι ο άνθρωπος που ερμηνεύει τα οικονομικά του Τσίπρα, την έχει βάλει τη δαπάνη για ένα έτος. Τον πιάνει καλή ώρα του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει: εδώ την έβαλε για ένα έτος. Μετά τους απολύσεις. Δεν γίνεται. Εκεί τελειώνει η συζήτηση.
2: Ναι, εκεί υπάρχει ένα άλλο. Όντως δεν μπορεί να το παρακολουθήσει. Ενώ οι πολίτες, προσέξτε, αυτό το οποίο καταλαβαίνω και από τα άλλου τύπου ερωτήματα. Η ακρίβεια την έβρισκα πρώτο πρόβλημα, όπως όλοι τα τελευταία 4-5 χρόνια. Τον Ιούνιο την έβρισκα να την επιλέγουν το 55%. Mm-hmm. Και φανταστείτε ότι μετράω κι άλλο ένα 19,5% το κόστος ενέργειας και άλλο ένα 11% το στεγαστικό, ας πούμε, τα νίκια. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα την ακρίβεια, αν περιοριστούμε σε αυτή, τη βρίσκω στο 62%. Και όταν πηγαίνω και ρωτάω με ποια κριτήρια θα ψηφίσετε μάλλον, ποια θα κυριαρχήσουν, και δίνω δύο επιλογές, ενώ η συνήθεια συζήτηση είναι η γνωστή τώρα, σταθερότητα, η αλλαγή, πρώτο μακράν με 40% είναι ποιος θα μου βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο. Σε αυτό περιμένω απαντήσεις, όχι ομοστολές, όχι γενικές, όχι, αλλά σαφείς.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Τα ξαναλέμε συντόμως.
0: Να είστε καλά, κύριε Ζούπη. Καλή συνέργεια σας. Γεια χαρά.
1: Ζαχαρία Ζούπης, της Opinion. Η έρευνα είναι χθεσινή. Θα έχουμε τώρα να συζητάμε.
0: Ναι. Real FM.
3: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών, ο τρόπος που διενήργησε ελέγχους ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο του Κολονακίου με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Πήγαμε χωρίς ραντεβού για έλεγχο και δεν μας άνοιξαν, παραδέχεται ο Γιώργος Πατούλης. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Όριστε, με τον πύρι-μπύρι σου, τι προλαβαίνεις?
1: Τίποτα. Ούτε προλαβαίνω, μόνο να σου διευκρινίσω ότι δεν το βρήκα. Ναι. Ότι ένα κιλό είναι 2,2.

0: pounds, λίβρες, ας πούμε λίβρες, που νομίζω δεν ξέρω, η λίβρα είναι το pound.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λίβρα. Είναι έτσι. Και ότι οι τιμές αυτές είναι σε δολάρια, διότι όπως είπες χρηματιστηριακό, άρα σε δολάρια.
1: Μάλιστα.
0: Το δολάριο παίζει στις
1: αγορές. Άρα χαθήκαμε. Άρα δεν είπες τίποτα.
0: Έτσι το πάνε.
1: Αυτό προσπαθούσα να εξηγήσω. Α, στις αγορές, ρε Μπάμπη, δεν μιλάς στις αγορές. Σου ξαναλέω, μιλάς στο Real FM. Στο Μαρούσι είμαστε και Κηφισίας. Εδώ.
0: Στην... Δεν έχει αγορά το Μαρούσι, μια χαρά
1: ναι,
0: αγορά
1: ναι,
0: έχει.
1: Αλλά δεν πηγαίνεις όμως εδώ στην αγορά, δεν βγαίνεις με pounds και με δολάρια. Κάντο ευρώ και κιλά.
0: Προτείνουν τα καφενεία να βάλουν και την τιμή αυτή.
1: Έλατε. Μου θυμίζεις, γιατί ισχύει αυτό που μπαίνει η διαφήμιση. Τη θυμάσαι, τη διαφήμιση δεν θυμάσαι. Νομίζω αναψυχτικό είναι. Που μπήκε ο άλλος μέσα στο καφενείο στο χωριό, ησυχία, κοιτάει γύρω-γύρω και του λέει του καφετζή με το μουστάκι του παππού. Του λέει, WiFi έχουμε. Το κοιτάει ο παππούς, του λέει, ό,τι έχει στο ψυγείο.
0: Καλό. Καλό.
2: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Επιμένει στην πολιτική των προκλήσεων η Άγκυρα. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ότι οι προσπάθειες δημιουργίας μιας de facto κατάστασης αντίθετης με το μη στρατιωτικό καθεστώς του Καστελόριζου δεν θα γίνουν αποδεκτές. Η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρει το δικαίωμα της Ελλάδας, είχε ξεκαθαρίσει νωρίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας τις τουρκικές αιτιάσεις. Η Άγκυρα επιδιώκει ένταση αλλά όχι κρίση στο πεδίο, εκτίμησε μιλώντας στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Άγγελος Συρίγος. Πρόταση νόμου που απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Τραγικός είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που έγινε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος όταν αυτοκίνητο με 5 επιβαίνοντες ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη στην Γλυφάδα. Νεκροί είναι δύο νέοι 23 και 26 ετών και ακόμα ένας νεαρός αγνώστων στοιχείων. Στο Ασκληπιείο Βούλας νοσηλεύονται δύο 18χρονοι, ο ένας εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Νέο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι έγινε αυτή τη φορά στην Κεφαλονιά. Ο 17χρονος αναβάτης του συγκρούστηκε με άλογο στην περιοχή της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Άνδρας αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή Ραγιά του Πόρου Κεφαλινίας. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την ταυτοποίησή του. Ανοίγει εκ νέου σήμερα η πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 για όσους ενδιαφερόμενους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας.
11: Σε Cyclades Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Τη γερμανική Hoffenheim υποδέχεται όφη στις 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είμαστε ασυνεπείς, ανακόλουθοι, επίορκοι και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Γιατί είχαμε το ραντεβού μας με την ενημέρωση για την κυκλοφορία και λόγω της πολυλογίας που έπιασε με το ζούπι, φύγαμε. Άρα επιστρέφουμε με Παναγιώτη Βολάνιο. Έλα, Παναγιώτη μου.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις Αρδιτού στο Παγκράτη. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο ανατμήματα από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια έχουμε στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένη, στη Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Πάνο μου. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, τι λέει ο Άρης εδώ, σου κάνω δώρο μία σκέψη, Μάνο. Να ανακτήσει η αστυνομία βίντεο από την ημέρα ελέγχου του Ιατρικού Σύλλογου της Αθήνας στο ιατρείο, να δούμε, φαίνονται τα μηχανήματα, ανέβηκαν πάνω, πώς έγινε ο έλεγχος, βίντεο του ενός εκατομμυρίου, λέει, ψάχτω, μπορεί να υπάρχει σε κάποιο cloud. Α, ενδιαφέρον ακούγεται αυτό, αλλά τώρα δεν έπεσε εδώ, χθες ο κύριος Πατούλης έλεγε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, τι να κάνουμε για Χατζηνικολάου, πήγαμε για έλεγχο και δεν μας ανοίγαν. Ας πάσουμε την πόρτα. Πάντα γεια και με γεια. Άκου όμως τώρα το ενδιαφέρον που έχει ανακύψει και το συζητούσαμε νωρίτερα. Δεν ήξερα, η κυρία Φραγκάκη το έχει πει, η οποία είναι νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, έτσι, ότι το 2014 υπήρξε καταγγελία κατά της συγκεκριμένης ιατρού, της ΓΑΚΑ, για παροχή ψυχοθεραπευτικών γνωματεύσεων σε ανήλικη. Okay. Πολύ πολύ σοβαρό. Αυτό πέρασε από πειθαρχικό. Αυτή η καταγγελία έγινε το 2014. Ασχολήθηκε το Πειθαρχικό Συμβούλιο και το 2018, τέσσερα χρόνια μετά, επέστρεψε το Πειθαρχικό Συμβούλιο και την αφόρωσε.
2: Αυτή ήταν η πρώτη απόφαση του Πειθαρχικού και η τελευταία?
0: Ναι.
2: Ή υπήρξε πρώτα μια άλλη απόφαση?
0: Όχι. Αυτή δίνει ως στοιχείο που έψαξαν να βρουν τα κοιτάπια, να δουν τι γίνεται με τις καταγγελίες.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και αυτό που λέει η κυρία Φραγκάκη προφανώς δόθηκε από τα στοιχεία που ζήτησε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ, ότι το 2014 υπήρξε καταγγελία κατά της συγκεκριμένης γιατρού και την παραπέμφθηκε αυτή η υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το Πειθαρχικό απεφάνθη τέσσερα χρόνια αργότερα ότι είναι αθώος, ότι είναι αθώα.
2: Κοίτα να δεις, το συζητούσα και εγώ. Κατά πρώτον θέλω να πω ότι η επίθεση που γίνεται στους γιατρούς γενικά. Mm-hmm. Οι γιατροί.
0: Όχι.
2: Παιδιά, λίγο να μαζευτούμε. Έτσι. Λίγο μαζευτείτε. Mm-hmm. Διότι εγώ ξέρω πολλούς γιατρούς. Συμφωνεί. Mm-hmm. Και είναι όχι απλώς αξιόλογοι άνθρωποι. Mm-hmm. Όχι απλώς εντάξει άνθρωποι, εντάξει επιστήμονες. Κοιτάξτε, αν λέτε, ποιους γιατρούς έχετε υπόψη σας. Γιατί οι γιατροί των νοσοκομείων, των δημόσιων νοσοκομείων, ορισμένων ιδιωτικών που ξέρω, mm-hmm. είναι άνθρωποι σπουδαίοι.
0: Ναι.
2: Αυτή η επίθεση στους γιατρούς γενικώς και στο ιατρικό επάγγελμα. Καλά, πρέπει βέβαια το ιατρικό επάγγελμα να μάθει να προστατεύεται. Διότι η κυρία αυτή, για παράδειγμα, πήρε το πτυχίο, πήρε αυτοδικαίως την άδεια. Διότι έχεις το πτυχίο, παίρνεις την άδεια. Γράφεσαι στον ιατρικό, παίρνεις και την άδεια.
0: Ναι.
2: Okay. Ο έλεγχος που μπορεί να γίνει όταν πάρεις την ειδικότητα, περνάς εξετάσεις. Εκεί σφίγγουν τα πράγματα. Σου λέει, κάτσε, πήρες ειδικότητα για να δούμε. Πήρες την ειδικότητα, ξέρεις τι ειδικότητα έχεις πάρει. Αυτή δεν είχε πάρει ποτέ τη ειδικότητα, άρα δεν πέρασε ποτέ. Κάτι άλλο. Πήρε το πτυχίο της, πήρε την άδεια και πορευόταν με αυτή. Δεν είναι παράνομο.
0: Mm-hmm.
2: Κάθε άλλο. Ένας γιατρός, ο οποίος δεν θέλει να κάνει ειδικότητα, πορεύεται ως γιατρός. Είναι mm-hmm. γιατρός, έχει πάρει το πτυχίο του.
0: Mm-hmm.
2: Έχει την άδεια άσκηση επαγγέλματος αυτοδικαίως. Τι θέλω να πω, τα επαγγέλματα όπως και οι δικηγόροι και οι γιατροί και άλλοι που αυτορυθμίζονται. Δηλαδή δεν παρεμβαίνει η πολιτεία σε αυτά.
0: Ναι, αυτό το αυτορυθμίζονται εγώ δεν το έχω καταλάβει. Δεν το έχω καταλάβει. Δεν λειτουργεί.
2: Κάτσε. Έχουν δώσει μάχες αυτοί οι άνθρωποι για να αυτορυθμίζονται.
0: Ναι, αλλά παράλληλα, από πέραν της αυτορύθμισης, υπάρχει πάντα ένας εποπτικός μηχανισμός.
2: Μα πώς, αυτορυθμίζομαι και θα έχω και εποπτικό.
0: Πρέπει. Μα δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Μα ή θα το ρυθμί, ή το κράτος θα ασκεί τον έλεγχο με κάποιο τρόπο.
0: Να στο θέσω διαφορετικά. Και η αγορά αυτορυθμίζεται, αλλά υπάρχει ένας μηχανισμός προστασίας του καταναλωτή.
2: Σύμφωνοι.
0: Ναι.
2: Όταν κάνει πράγματα τα οποία είναι ακραία, αντίθετα στον ανταγωνισμό, σούπα μου, παιδιά.
0: Αυτά όμως η αγορά που αυτορυθμίζεται δεν αυτοελέγχει, δεν αυτοελέγχεται. Υπάρχει ένας μηχανισμός, να το θέσω διαφορετικά, διορισμένος από τους καταναλωτές, από το δημόσιο, καταλαβαίνεις πώς το λέω εντελώς σχηματικά, που αποπτεύει αυτούς. Εδώ έχει σημασία αυτό. Δηλαδή, ότι ποιος είναι ο μηχανισμός, όπως εδώ υπάρχει η πολιτική κόντρα. Η κριτική που δέχεται η κυβέρνηση είναι γιατί κατήργησε, δεν ξέρω αν θα τα έχει μαζέψει όλα αυτά, γιατί κατήργησε τους επιδοτητές δημόσιας υγείας. Σου λέω για παράδειγμα.
2: Μα δεν τους κατάργησε.
0: Την υπηρεσία που ουσίας πέρασε σε κάποιες άλλες
2: υπηρεσίες. Τους έβαλε μαζί σε μια ανεξάρτητη αρχή και δουλεύει κανονικά.
0: Άναγες, τώρα το κανονικά κρίνεται.
2: Μα όπως κρινόταν για το προηγούμενο.
0: Έτσι είναι, όπως το λες. Αλλά θέλω να σου πω, όταν αυτορυθμίζεται κάτι, δεν σημαίνει ότι δεν υποπτεύεται. Δεν έχει ένα μηχανισμό καταγραφής από την απέναντι πλευρά. Έτσι. Δηλαδή, πώς να σου το πω, και ακόμη και το δημόσιο υποπτεύεται από το συνήγορο του καταναλωτή.
2: Και από διάφορους
0: άλλους. Πολίτη, με συγχωρείς.
2: Και από διάφορους άλλους.
0: Και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι προφανώς
2: αυτό. Και από τις ανεξάρτητες αρχές. Και αυτά.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Έτσι, εδώ όμως δεν απέδωσε, γιατί έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε και την ιστορία, ας πούμε, να σου θυμίσω, πριν φτάσει ο ιατρικό επάγγελμα στην αυτορύθμιση, εποπτευόταν ή πριν περάσει στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας την ευθύνη για το άνοιγμα ενός ιατρίου, τα μηχανήματα που έχει μέσα κτλ. Και έκανα και εγώ το λάθος και το είπα στην όταν πρωτοέσχασε η ιστορία και σου λέω ανοίγει στην περιφέρεια. Το θυμάσαι που το έλεγα, γιατί παλαιότερα ανήκε στην περιφέρεια αυτό και πέρασε μετά στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Αλλά να καταλήξουμε σε κάτι. Αυτό, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί όλο αυτό, δεν αποδίδει.
2: Σίγουρα είχε κενά.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, ποιον έχουμε μαζί μας?
0: Τον κύριο Γούλα.
2: Τον κύριο
0: Χριστογούλα. Δεν σου αλλάξει τα ακουστικά, είναι λίγο χαμηλωμένα. Εκεί είσαι καλά?
2: Όχι, είναι πολύ δυνατά.
0: Είναι πολύ δυνατά.
2: Κουφαθώ.
0: Εκεί είναι πολύ χαμηλά.
2: Καλά είναι. Άστε.
0: Ναι, χαρά, εντάξει.
2: Okay. Ο κύριος Γούλας είναι Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών της ΓΕΣΕ και είναι κοντά μας. Κύριε Γούλα, τι κάνετε?
0: Γεια σας, κύριε Γούλα.
3: Καλημέρα και από Δημητρίου. Καλημέρα, κύριε Νιφλή. Καλή αρχή, καλή χρονιά να έχουμε.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Επίδομα ανεργίας. Εντάξει.
3: Ναι.
2: Ωραία. Σε ποιον ανήκει το επίδομα ανεργίας? Ποιος κάνει κουμάντο με το επίδομα ανεργίας? Το κράτος το δίνει, άρα το κράτος κάνει κουμάντο.
3: Ναι, το επίδομα ανεργίας το δίνει η ΔΥΠΑ, πρώην ο ΑΕΔ. Το κράτος κάνει κουμάντο βεβαίως, ωστόσο να γνωρίζουμε ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι ένα προνοιακό επίδομα. Είναι ένα επίδομα το οποίο στην ουσία όσο εργαζόμαστε μας κάνουν μια μικρή κράτηση από το μισθό μας, προκειμένου όταν ποτέ βρεθούμε στην ανεργία να έχουμε το δικαίωμα αυτού του ανταποδοτικού επιδόματος να το πάρουμε σαν μέσο κοινωνικής προστασίας προκειμένου να βρούμε την επόμενη εργασία μας. Οπότε κρατάμε αυτό. Είναι ένα ανταποδοτικό επίδομα και όχι ένα προνοιακό επίδομα.
2: Άρα είναι η κράτηση, πόσο είναι, 1,25, πόσο είναι?
3: Ναι, είναι από το 1,25 ένα 0, κάτι, ένα μικρό ποσό είναι. Ωστόσο, ξέρετε, αυτό λειτουργεί με μορφή αλληλεγγύης. Δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε όλοι άνεργοι την διαχρονική στιγμή.
2: Καθίστε. Τι πληρώνει ο εργαζόμενος, τι πληρώνει η επιχείρηση, πείτε μας πρώτα.
3: Ακριβώς. Πληρώνει ο εργαζόμενος όλο το ποσό, το πληρώνει ο εργαζόμενος. Η επιχείρηση κάνει κρατήσεις για κάποια άλλα θέματα, κυρίως ασφαλιστικά του. Για την ανεργία το πληρώνει ο εργαζόμενος.
2: Μάλιστα. Άρα όλο πέφτει πάνω στο εργαζόμενο. Άρα είναι μια ασφάλιση.
3: Ναι, είναι ένα ανταποδοτικό επίδομα.
2: Okay.
3: Μας κρατάνε δηλαδή από το μισθό μας, προκειμένου αν ποτέ βρεθούμε στην ανεργία να μπορεί να έχουμε το δικαίωμα αυτό να πάρουμε πίσω το ποσό που έχουμε δώσει. Σας είπα, δεν γίνεται μια αναλογική δουλειά όπως είναι μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία που δίνω προφανώς, 10 για να πάρω. Ναι. Εντάξει, λειτουργεί με την αλληλεγγύη. Δηλαδή δίνουμε περισσότερη έτσι ώστε οι πιο αδύναμοι συνάδελφοί μας όταν βρεθούν στην ανεργία ή και εμείς, αυτό τώρα ξέρετε μια αγορά εργασίας με μεγάλη κινητικότητα, ποιος είναι δυνατό, ποιος είναι αδύνατος, είναι μεγάλη συζήτηση. Ωστόσο λειτουργεί με αυτόν τον ανταποδοτικό τρόπο. Τώρα, το κράτος όμως, και όχι μόνο το ελληνικό, όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες του ΟΣΑ έχουν διάφορα συστήματα, διάφορους τρόπους που διανύμουν το επίδομα ανεργίας. Άλλοι λοιπόν δίνουν περισσότερα χρήματα για περισσότερο χρόνο, άλλοι δίνουν λιγότερα χρήματα για λιγότερο χρόνο. Είναι αυτό που λέμε πώς έχεις πρόσβαση, με ποιες προδιαγραφές έχεις πρόσβαση στο επίδομα ανεργίας, πώς είναι η διάρκεια αυτού του επιδόματος και ποιο είναι το ύψος. Εκεί γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση και παράλληλα σε αυτή την αγορά εργασίας και με τις πρόσφατες πολιτικές αντιπαραθέσεις υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε να μειώνουμε τα επιδόματα γιατί οι επιχειρήσεις ψάχνουν εργαζόμενους και δεν βρίσκουν. Και ο λόγος που δεν βρίσκουν είναι τα υψηλά επιδόματα ανεργίας.
0: Νομίζω ότι... Ναι, εδώ είναι μια ίσως εγώ θα έλεγα λίγο αστεία κουβέντα γιατί η λύση σε όλο αυτό δεν είναι ίσως η μείωση των επιδομάτων, είναι η αύξηση των μισθών.
3: Προφανές, κοιτάξτε, πρέπει να κάνουμε πιο ελκυστική την εργασία. Δηλαδή, τα επιδόματα ανεργίας, είπα, έχουν αυτό το χαρακτήρα. Δεν είναι χειλογική, είναι μεθοδολογικό λάθος καταρχήν. Mm-hmm. Είναι άλλο πράγμα το επίδομα ανεργίας, άλλο πράγμα να κάνουμε ελκυστική την εργασία. Μπορεί και άλλο πράγμα να επανεντάσουμε τους ανέργους στην αγορά εργασίας. Το επίδομα ανεργίας έχει μια λογική όσο είμαστε άνεργοι να μπορούμε να βιοποριστούμε μέχρι να βρούμε την επόμενη δουλειά. Mm-hmm. Ωστόσο, θα πρέπει παράλληλα να λειτουργούν αυτές οι λεγόμενες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, να αναπτύσσουν τις δεξιότητες των εργαζομένων, να επιδοτούν θέσεις εργασίας και μια σειρά από άλλα μέτρα, τα οποία γίνονται σε έναν βαθμό στην Ελλάδα, έτσι ώστε σχετικά εύκολα να επανενταχθούν οι άνεργοι στην αγορά εργασίας. Η μεγάλη κουβέντα που γίνεται είναι σε τι θέσεις επανεντάσσονται και με τι αμοιβές. Δηλαδή, αν κάποιοι που έχουν υψηλά προσόντα δυσκολεύονται να ενταχθούν σε μια θέση, για παράδειγμα, που δημιουργείται στην εστίαση, όταν τα προσόντα τους και οι δεξιότητες τους είναι μεγαλύτερες. Οπότε η λογική του ότι πήγαινε, δούλεψε, αν δεν πας σε τεμπελής, ξέρετε, είναι λίγο, πώς θα το πω, υπερβολική ή αφοριστική, διότι η εργασία που ο καθένας ψάχνει πρέπει να είναι και θέλει να είναι ανάλογη το προσόντο του. Και δεν είναι μόνο κοινωνικό ή προσωπικό, είναι και οικονομικό. Όταν ο ίδιος, η οικογένειά του, η χώρα του κάνει μια επένδυση για την εκπαίδευσή του, είναι κρίμα μετά αυτή η επένδυση να μην βγει και να κατέχει ή να υποχρεώνεται να παίρνει θέσεις εργασίας πολύ κατώτερες των προσόντων.
2: Κύριε Γούλα, εδώ πρόσφατα συζητάγαμε με την κυρία Κεραμέως, με τον γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και εξετάζαμε το καινούριο σύστημα που είναι ακόμη πιλωτικό, αν και έχει εφαρμοστεί σε άλλες χώρες πολλά χρόνια τώρα, ότι όταν φεύγεις από μια δουλειά, παίρνεις ένα επίδομα το οποίο να είναι σχετικά κοντά στην αμοιβή σου. Δεν μπορείς να παίρνεις 1500 και ξαφνικά να πρέπει να ζήσεις με 500. Και σου λέει ότι θα ψάξουμε γρήγορα να σου βρούμε μια καινούργια δουλειά. Και ότι θα σου κάνουμε μια πρόταση, αν δεν κάνει αυτή θα πάμε σε μια δεύτερη, θα σου κάνουμε και μια τρίτη, μετά κόβεται το επίδομα. Τελείωσε. Ναι. Έτσι είναι το καινούριο σύστημα.
3: Κοιτάξτε, ναι, είναι η πιλωτική εφαρμογή που κάνει η ΔΥΠΑ σε αυτό το θέμα. Είναι, η αλήθεια είναι ότι έχει πάρει πολλά έτσι, από χώρες του ΟΣΑ, έτσι ώστε και να είναι πιο αναλογικό το επίδομα με το μισθό, γιατί τώρα είναι οριζόντιο το ίδιο για όλους, ανάλογα δηλαδή το μισθό που έπαιρνες πριν. Και θεωρώ ότι είναι θετική, προς θετική κατεύθυνση κινείται αυτό το μέτρο. Σου χάνεις την ιδιότητά σου ως ανέργο να αρνηθείς τρεις προτάσεις για εργασίας ανάλογες των προσόντων σου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το ανάλογες των προσόντων σου. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν κλιμακωτά, δηλαδή υπάρχει κάτι άλλο θετικό για να είμαστε δίκαιοι, για να φέρουμε κοντά την ανεργία με την εργασία, ότι όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και βρουν εργασία πριν τελειώσει η επιδότηση της ανεργίας τους, λαμβάνουν το 50% του επιδόματος ανεργίας τους, έτσι ώστε να έχουν ένα κίνητρο να μπουν στην εργασία παραπάνω. Βέβαια, εμείς λέμε αυτό που είπατε και εσείς, κύριε Νιφλή, πριν, ότι το πιο ουσιαστικό το πρέπει να δούμε μέσω μακροπρόθεσμα είναι να γίνει πιο ελκυστική εργασία, πιο καλές αμοιβές, με μεγαλύτερη ασφάλεια, έτσι ώστε κάποιος να προτιμά να εργάζεται από το να προτιμά να παίρνει επίδομα ανεργίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Ωραία. Ερχόμαστε τώρα στην πρόταση την προσωπική που έκανε εκ μέρους της κυβέρνησης ο κ. Μαρινάκης. Ότι να παίρνει το επίδομα κάποιος για ένα διάστημα, έστω 2 μήνες, αλλά μετά όταν του προτείνει ο οργανισμός απασχόλησης, πώς το λέμε τώρα, ΔΥΠΑ, ναι, μια δουλειά, να πάει σε εκείνη τη δουλειά και να δίνουμε το επίδομα στην επιχείρηση, στον εργοδότη, για να πούμε
0: να
2: στον
0: εργοδότη. Να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρώνουν οι εργοδότες, αυτό λέει.
3: Ναι, πάνω κάτω, αν κατάλαβα κι εγώ, γιατί ξέρετε, υπήρχε έναν τρόπο που κανείς δεν κατάλαβε ακριβώς τι υπόθηκε.
0: Όχι, να πω κάτι. Γενικότερα, όλο αυτό έχει μια πολιτική συσκευασία, γιατί καθόμουν και έψαχνα τις... και τις προτάσεις και του Πασό και την Νέα Δημοκρατία, έλεγε το ίδιο, λέει και το Πασό κτλ. Υπάρχει μια λογική που λέει: αντί να σου δίνω εγώ λεφτά επίδομα για να κάθεσαι, να το πω εγώ έτσι σχηματικά, είναι καλύτερο να πηγαίνω στη δουλειά του Μπάμπη Παπαδημητρίου και να σου λέω: πάρ' τον Υφλή που είναι άνεργος και θα του πληρώνω εγώ τις τις ασφαλιστικές εισφορές. Αυτή είναι η επιδότηση της εργασίας είναι το θέμα, από τη στήριξη της ανεργίας.
2: Okay, αυτό το καταλαβαίνω.
0: Ως λογική, αυτό είναι το σημείο εκκίνησης υπό το δευτεροπολιτικό. Ναι.
2: Το σχόλιο σας, κύριε Γούλα.
3: Αυτά τα πολλαπλά μοντέλα έχουν εφαρμοστεί σε αρκετές χώρες στον ΟΣΑ και θα μπορούσαμε να δούμε πολλαπλά μοντέλα. Αλλά συγγνώμη, είναι άλλο αυτό και είναι άλλο να πούμε ότι δύο μήνες ανεργίας και μετά σε τιμωρούμε, γιατί ξέρετε, οι τιμωρητικές λογικές δεν είναι ανταποδοτικές ούτε οικονομικά ούτε κοινωνικά, προκειμένου να δεχτείς μια θέση εργασίας. Τώρα, πώς μπορούν οι θέσεις ανεργίας να γίνουν σε επίδομα εργασίας? Αυτό ο πιλωτικό σε έναν βαθμό γίνεται και επίσης υπάρχουν προγράμματα της ΔΥΠΑ που επιδοτούν θέσεις εργασίας. Θεωρώ δηλαδή ότι μπλέκουμε δύο υποθέσεις διαφορετικές που δεν σχετίζονται. Mm-hmm. Είναι άλλο το πράγμα το επίδομα ανεργίας, το οποίο κάποιος πρέπει να προστατεύεται από τη φτώχεια και παράλληλα να ενισχύεται να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Και είναι άλλο πράγμα σε δύο μήνες, αν δεν δεχτεί, μένει άνεργο και επιδοτούμε τις επιχειρήσεις.
2: Δηλαδή, είναι λάθος, δουλεύει κάποιο. Μια στιγμή δουλεύει στο εμπορικό τμήμα μια επιχείρηση. Ναι. Για τον ΑΒ λόγο χάνει τη δουλειά του. Έτσι, ναι. Πού υπάρχουν πολλές δουλειές το μήνα Μάιο? Στον τουρισμό. Του λέμε λοιπόν να πας να δουλέψεις στον τουρισμό. Τι θα κάνω, παιδιά, στον τουρισμό? Θα κάνεις ρεσεψιόν ή θα κάνεις μαγειρίο. Αν αυτός πει, παιδιά, εγώ άλλη δουλειά ξέρω να κάνω, άλλη δουλειά μου αρέσει να κάνω, δεν θέλω να πάω εκεί. Τι θα κάνουμε, να του κόψουμε το επίδομα?
3: Ένα αυτό ακριβώς λέω και εγώ, κύριε Παπαδημητρίου, ακριβώς. Μα είναι, δεν έχει λογική αυτό. Γι' αυτό λέω είναι λάθος η λογική που μπαίνει όλη αυτή η συζήτηση. Είναι αλλιώς να το κάνουμε πιο ελκυστική την εργασία και παράλληλα να υπάρχει και η προστασία της ανεργίας και να δούμε τι γίνεται με τις κενές θέσεις εργασίας, έτσι ώστε κανείς δεν θέλει να υπάρχει κενές θέσεις εργασίας. Όλοι θέλουμε να αυξηθεί η απασχόληση, αλλά ο τρόπος δεν είναι να μειώνουμε ανταποδοτικά επιδόματα ανεργίας.
0: Ναι, Μπαμπή.
2: Τίποτα, να κρατήσουμε αυτό που είπε ο κ. Γούλας στην αρχή, για να μην το ξεχνάμε, ότι αυτό είναι μια ασφαλιστική καταβολή που κάνουν οι εργαζόμενοι εφόρου ζωής, μάλιστα κάποιοι. Ακόμη και αν εκεί που δουλεύουν αποκλείεται να χάσουν ποτέ τη δουλειά τους, αν είναι στο δημόσιο, αν είναι τραπεζική, δεν χάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει να συμβούν, δεν ξέρω και εγώ τι πράγματα. Και ο κανόνας λέει δεν θα τη χάσουν ποτέ. Και αυτήν γίνεται αυτή η κράτηση, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και δεν μιλάμε για το δημόσιο, κύριε Παπαδημητρίου, μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα.
2: Ναι. Λοιπόν, είναι μια κράτηση ασφαλιστική, είναι του εργαζομένου, δεν είναι του κράτους. Το κράτος απλώς. Να, εδώ είναι η περίπτωση που εποπτεύει και το διαχειρίζεται.
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γούλα. Να είστε καλά.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι το επένδυση στα μέτρα μου που προσφέρει η Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα με περιοδικές καταβολές, όχι όλα μαζί, σε αμοιβαία κεφάλαια. Είναι σχεδιασμένο να ταιριάζει σε όλα τα γούστα. Επιλέγετε εσείς το ποσό που θέλετε να επενδύσετε. Μπορείτε να ξεκινήσετε από 50 ευρώ, τη συχνότητα, κάθε μήνα, κάθε τρίμηνο. Και αν αλλάξει ο τρόπος που βλέπετε την όλη υπόθεση, οι ανάγκες σας, ας πούμε, μπορείτε να προσαρμόσετε και τις επιλογές σας. Ή ακόμη και να διακόψετε το πρόγραμμα όποτε θέλετε. Υπάρχει ένα συνεργάτη της Εθνικής που θα σας ενημερώνει, θα σας βοηθά να δημιουργήσετε ένα πλάνο με τον δικό σας τρόπο και στα δικά σας μέτρα. Επισκεφτείτε το nbg.gr και να γνωρίζετε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και ότι τα αμοιβαία κεφάλαια, όπως και η Εθνική Asset Management που υπάγεται σε αυτά, δεν έχουν εγγυημένες αποδόσεις, ούτε προηγούμενες αποδόσεις μπορούν να διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Αυτά.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Ερευνητές του Imperial College London ανέπτυξαν λογισμικό που αναλύει ηλεκτροκαρδιογραφήματα και εντοπίζει πληροφορίες που μπορεί να μην είναι ορατές ακόμη και σε έμπειρους καρδιολόγους. Άλλη μια περίπτωση που η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση καρδιακών παθήσεων.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
10: Λογαριασμοί συνεργείο.
9: Υγεία.
10: Υγεία.
9: Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Επιμένει στην πολιτική των προκλήσεων η Άγκυρα, ισχυριζόμενη ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές προσπάθειες δημιουργίας de facto κατάστασης στο Καστελόριζο. Η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας, είχε ξεκαθαρίσει νωρίτερα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πρόταση νόμου για μπλόκο στα social media σε παιδιά κάτω των 13 ετών ενέκρινε η Κομισιόν. Περισσότερα στο real.gr. Δύο νέοι 23 και 26 ετών και ακόμα ένας νεαρός, αγνώστων στοιχείων, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος.
17: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 27 στη Θεσσαλονίκη και 23 στην Πάρο.
18: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
19: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
20: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και στην Πατησίων στο ύψος της Ομόνοιας.

0: Αχ, εδώ είμαστε. 1:34 πρώτα λεπτά. Καλώς το Βασίλη. Εγώ λέω να ασχοληθείτε με το που πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης όταν ασχολούμασταν. Βασίλη, εμείς άκουγες μπαλίτσα, μάλλον άκουγες. Κάποιον αγώνα θα βλέπεις. Λοιπόν, ποιος άλλος είναι εδώ, έχει πολλά μηνύματα. Καλό μεσημέρι, λέει ο Νίκος στην Ιεράπετρα. Σας έχει περάσει από το μυαλό οι εργαζόμενοι να δουλεύουν μαύρα το χειμώνα για να παίρνουν και το επίδομα και το μεροκάματο? Σίγουρα μας έχει περάσει το μυαλό, σίγουρα συμβαίνει. Αλλά ξέρεις. Μισόλυτο τώρα, γιατί δεν μπορώ να ακούω αυτά. Αυτές είναι αναλύσεις Σπύρου Παπαδάκη, πρωί-πρωί 4 με 6. Και τρελαίνομαι και γκαζώνω το αυτοκίνητο για να μην είναι αυτό. Λοιπόν, ασχολούμαστε με την πλειονότητα. Να συμφωνήσουμε ότι η πλειονότητα δεν είναι αυτή. Άρα λοιπόν θέλω να μου πείτε ότι δεν καλούμε υδραυλικό στο σπίτι, γιατί πολλοί υδραυλικοί δεν κόβουν απόδειξη.
1: Μάλιστα.
0: Σωστά. Okay.
1: Για συνέχισε τον συλλογισμό σου.
0: Εσύ, Λάσκαρη, βλέπεις, έχω μπλέξει. Εσύ τραβάς και το πρωινό με τον Σπύρο Παπαδάκη. Κατευθείαν μόλις μπήκε το θέμα επίδομα. Ποιοι είναι αυτοί που δουλεύουν μαύρα για να παίρνουν το επίδομα? Κατευθείαν είναι κοινωνικό. Αυτό πατάς κουμπί. Πατάς κουμπί και βγαίνει ο κοινωνικός αυτοματισμός. Μάλιστα.
1: Μην κοιτάς που δεν σου λέω τίποτα. Είναι η σιωπή μου προς απάντησή σου, έτσι. Σιγά τώρα θα κυνηγήσουμε τους ανθρώπους, διότι έχουν βρει το κόλπο. Και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει να τους κυνηγήσουμε? Άνθρωποι που προσπαθούν να σταθούν με δύο δεκάρες. Θα τους κυνηγήσουμε. Ας τους κυνηγήσουν αυτοί που έχουν το κράτος, είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, έχουν κάνει όλους τους μηχανισμούς. Έλα τώρα, να σοβαρευτούμε λίγο.
0: Η Αναστασία λέει κάτι και φεύγουμε κατευθείαν από το θέμα, αλλά φύγει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Λέει ότι κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει όλη αυτή η ιστορία της έρευνας που γίνεται τώρα με τις ειδικότητες κτλ. Με τους ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές και όλο αυτό το κομμάτι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και πρέπει να σου πω, Αναστασία μου, ότι έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία. Ήδη έχουν εντοπίσει τέτοιους τσαλατάνους. Γιατί στην Ελλάδα και, ξέρω ότι ετοιμάζεται και ένα νομοσχέδιο πια, επειδή έχει υπάρξει υπερπληθώρα και κορεσμός και ένας με δύο σεμινάρια που είχε πάει, δύο Σαββατοκυριακά, που λέει ο λόγος, τώρα το βάζω στην υπερβολή του, άνοιγε ένα, νίκιαζε και ένα στο Κολωνάκι, ψυχοθεραπευτής κτλ. Και σκάγαν μέσα όλοι. Έχει ξεκινήσει αυτό.
1: Γιατί πώς γίνεσαι ψυχολόγος στην Ελλάδα?
0: Τι εννοείς?
1: Ψυχολόγος στην Ελλάδα γίνεσαι γιατί έχει τελειώσει μια σχολή όπου και γράφεσαι στο Σύλλογο Ψυχολόγων.
0: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό είναι ότι αυστηροποιείται αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις. Έτσι, για το πώς θα εγγραφείς. Είναι το αναγνωρισμένη σχολή. Δίνεις εξετάσεις στο Υπουργείο Παιδείας. Δεν είναι απλό. Δηλαδή, πας σε μια ειδική σχολή.
1: Okay. Όπου πας.
0: Όπου πας. Εγώ σου λέω δεν παίρνεις από δημόσιο πανεπιστήμιο, πας σε μια ειδική σχολή. Γιατί για το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν το συζητάμε. Πας σε μια ειδική σχολή. Προφανώς και περνάς μετά για την αναγνώριση της επαγγελματικής σου.
1: Από την ιδιωτική.
0: Από την ιδιωτική, δίνεις εξετάσεις στο Υπουργείο Παιδείας και μάλιστα στην Επιτροπή που λέγεται ΑΤΕΝ.
1: Ωραία. Για ψάξτε το εσείς που είσαστε της ερευνητικής, δεν
0: είναι. Μα σου έδωσα απάντηση, τι είναι. Ναι.
1: Εγώ ξέρω ότι έχουμε πάρα πολλούς ψυχολόγους ξαφνικά.
0: Μόλις το πάρες, Λάσκαρη, εδώ ήσουν, άκουγες την εκπομπή ή άκουγες άλλο σταθμό?
1: Όχι,
0: αυτό έλεγα. Λόγω του κορεσμού που υπάρχει. Και του ανεξέλεγκτου λέω ότι έχουν ξεκινήσει ήδη οι έλεγχοι, γιατί όντως υπάρχουν πολλοί και άκουσα και έναν αριθμό 150-153 κάτι τέτοιο. Είναι τύποι που από μερικά σεμινάρια, τι σου έλεγα, θυμάσαι την προηγούμενη φορά? Αν εγώ και εσύ τώρα βάλουμε απ' έξω μια ταμπέλα ορθοπαιδικός, δεν θα μας ελέγξει κανένας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ψυχολόγος χρειάζεται και στη Βουλή όμως. Τουλάχιστον χθες χρειαζόταν.
0: Ψυχίατρος.
1: Γιατί αμέσως ψυχίατρος?
0: Ψυχίατρος, όχι ψυχολόγος. Εκεί είναι. Μάλιστα. Για πάμε.
1: Ο κύριος Κωνσταντίνος Ποτόπουλος είναι μαζί μας, είναι συνταγματολόγος. Γεια σας, κύριε Ποτόπουλε.
0: Φίλος
2: εκπομπής. Καλησπέρα και ευχαριστώ. Μη ψυχίατρος, έτσι.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, ναυάγιο. Η χθεσινή συζήτηση.
2: Ναι, αναμενόμενο.
1: Ναι, το αναμενόμενο τι σημαίνει, ότι μπήκαμε στο πλοίο γνωρίζοντας ότι θα ναυαγήσει?
2: Ναι, σε αυτή τη φάση της διαδικασίας ναι, διότι τίποτα δεν άλλαξε. Θυμίζω ότι η διαδικασία στην πρώτη βουλή στην οποία βρισκόμαστε και κλείσαμε, απαιτούνται δύο ψηφοφορίες με ένα μήνα τουλάχιστον ενδιάμεσα. Η πρώτη έγινε στις 27 Ιουλίου και η δεύτερη χτες, και επειδή τίποτα δεν άλλαξε και αντίθετα, όπως είμαι σίγουρος ότι είδατε, το κλίμα πολλώθηκε ακόμα περισσότερο, είχαμε ακριβώς τις ίδιους συσχετισμούς δυνάμεων. Δηλαδή από 158 σε 161 το περισσότερο ψήφους υπέρ και με μόνο ορισμένους βουλευτές από τους λεγόμενους ανεξάρτητους πρώην Σπαρτιάτες να ψηφίζουν μαζί με την κυβέρνηση. Άρα βρισκόμαστε πολύ μακριά από το 180 που θα έδινε τη δυνατότητα στην επόμενη Βουλή να ψηφίσει με απλή πλειοψηφία, κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι στην επόμενη Βουλή για να αλλάξει οποιοδήποτε από τα 33 άρθρα θα πρέπει το καθένα από αυτά χωριστά να πάρει τουλάχιστον 180 ψήφους.
1: Το οποίο είναι μάλλον απίθανο.
2: Το οποίο θα έλεγα θεσμικά ότι είναι υπό δύο προϋποθέσεις καταρχήν. Η πρώτη είναι να μην καεί αναθεωρήσει, δηλαδή να μην διαλυθεί η Βουλή. Διότι το Σύνταγμα λέει η επόμενη Βουλή, άρα η επόμενη, ούτε η μεθεπόμενη ούτε πιθανώς κάποια άλλη, κατά την πρώτη σύνοδο. Άρα αν αυτή η πρώτη σύνοδος που αυτομάτως υπάρξει δεν προλάβει να ψηφίσει τα άρθρα αυτά, καίγεται η αναθεώρηση. Άρα είναι πολύ κρίσιμο και νομίζω ότι έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτό τουλάχιστον στα κόμματα ότι μία από τις συνέπειες των λεγόμενων δεύτερων εκλογών θα είναι και ότι θα καεί η αναθεώρηση. Άρα αυτή είναι η πρώτη.
1: Εσύ το είχες καταλάβει αυτό, Μάνο Νιφλή? Εγώ δεν το είχα καταλάβει.
0: Όχι, ούτε κι εγώ.
1: Κύριε Ποντόπουλε, πάμε πάλι. Δηλαδή εδώ συζητάμε και λέμε και με τευτελείας ότι εντάξει, άμα δεν πιάσει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης που θέλει αυτοδυναμία,
2: θα
1: κάνει δεύτερες εκλογές.
2: Που έχει δικαίωμα.
1: Μάλιστα. Αν τις κάνει,
2: να ξέρει όμως ότι στις αν κάνει δεύτερες εκλογές αμέσως, γιατί μπορεί να κάνει μια θεσμική προσπάθεια να ψηφίσει πρώτα, άρα να συγκληθεί η Βουλή με αυτή την πλειοψηφία και να ψηφίσει, πράγμα που το βρίσκω δύσκολο, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλοι θα λένε προχωράμε ή πάμε για διάλυση Βουλής.
1: Δηλαδή,
2: άρα αν έχουμε διάλυση Βουλής και δεύτερες εκλογές, μια κρίσιμη θεσμική συνέπεια, κρίσιμη τουλάχιστον για το πολιτικό σύστημα, γιατί δεν ξέρω για τον ελληνικό λαό πόσο είναι σημαντικό, ιδίως έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, είναι ότι θα καεί κατά το κοινό λεγόμενο η αναθεώρηση.
1: Μάλιστα.
2: Και η δεύτερη θεσμική κρίσιμη προϋπόθεση είναι ακόμα και αν προχωρήσουμε με τη δεύτερη Βουλή, θα πρέπει πια η συμφωνία, αυτή η αυξημένη συμφωνία των 180, να είναι όχι στις ίδιες τις διατάξεις αλλά και στο περιεχόμενό τους. Πρέπει να μετακινηθεί λοιπόν η κυβέρνηση από αυτά που έχει προτείνει και μάλιστα σε ορισμένο να μετακινηθεί σημαντικά, παράδειγμα για το ζήτημα του, το κρίσιμο ζήτημα και για τον κόσμο της ευθύνης υπουργών. Η κυβέρνηση λέει ότι θα συνεχίσει να έχει αποφασιστικό ρόλο η Βουλή, το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, του οποίου οι ψήφοι χρειάζονται τουλάχιστον με τον παρόντα συσχετισμό δυνάμεων, λέει πλήρη απεξάρτηση από τη Βουλή. Αν δεν βρεθεί συμφωνία σε αυτό, δηλαδή αν δεν μετακινηθεί η κυβέρνηση προς τη θέση της αντιπολίτευσης, δεν θα υπάρξει συμφωνία ούτε σε κάτι που εκ των προτέρων φαίνεται ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία.
1: Μάλιστα. Από την άλλη τώρα, η στάση της αντιπολιτεύσεως υποκείται περισσότερο, κύριε Ποντόπουλε, σε υπολογισμούς προεκλογικούς? Δηλαδή, αφού σε πολλά συμφωνούνε, τι πρόβλημα υπάρχει να πούνε «ΟΚ, το βάζουμε», διότι έτσι αλλιώς στην επόμενη Βουλή θα γίνει η οριστική ψηφοφορία? Πού ήταν το πρόβλημα της αντιπολίτευσης?
2: Βεβαίως το βασικό είναι το, όπως λέτε, η πολιτική στόχευση, δεν πρέπει να το κρύβουμε. Αλλά υπάρχουν και τρεις νομίζω θεσμικές, ας τις πούμε δικαιολογίες, αν είναι δικαιολογίες, με βάση όμως. Το πρώτο είναι αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή ότι η σημασία έχει το περιεχόμενο. Είναι άλλο να θες να αλλάξεις, για να πάρουμε το ίδιο παράδειγμα, το άρθρο 86 για την ευθύνη των υπουργών, και άλλο να κρατήσεις τη Βουλή ή να τη βγάλεις τελείως τη Βουλή, όπως νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Να φύγει η Βουλή, δηλαδή οι κρίνοντες να κρίνουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα το περιεχόμενο το ίδιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι...
1: Ενώ αν το είχε υπερψηφίσει την πρόταση της κυβέρνησης η αντιπολίτευση,
2: θα έρχονταν μετά η επόμενη πλειοψηφία με 151 πια, όχι 180, και θα βάζε το περιεχόμενο που ήθελε αυτή. Άρα...
1: Δεν θα μπορούσε δηλαδή η επόμενη Βουλή να διατυπώσει την πρόταση.
2: θα μπορούσε να είναι αναδιατυπώσει, αλλά το περιεχόμενο θα ψηφιζόταν με 151 και όχι με την αυξημένη πλειοψηφία των 180. Άρα σου λέει η αντιπολίτευση, και σε αυτό γενικώς έχει δίκιο, γιατί μια πρόταση που σε ανύποπτο χρόνο πολλοί συνταγματολόγοι έχουμε υποστηρίξει είναι να αλλάξει, να γίνει αναθεώρηση. Δεν υπάρχει προτάσεις τώρα της κυβέρνησης. Το ίδιο το άρθρο 110 περί αναθεώρησης. Και να καθορίζει με σαφή τρόπο, γιατί δεν είναι καλά διατυπωμένο, συμφωνούμε οι περισσότεροι, να καθορίζει με σαφή τρόπο ότι η αυξημένη πλειοψηφία, λογικό δεν είναι την αυξημένη πλειοψηφία να τη θέλεις όταν θα διαμορφώνεις το ίδιο το περιεχόμενο. Ναι. Είδατε τι πάθαμε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας την προηγούμενη φορά. Ψηφίσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης γιατί θέλανε να σταματήσει το πρόβλημα της διάλυσης της Βουλής και των νέων εκλογών όταν δεν εξέλεγε πρόεδρο Δημοκρατία, και καταλήξαμε κάτι που δεν το ήθελε κανείς, τουλάχιστον από την αντιπολίτευση, να μπορεί να εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας
1: με απλή πλειοψηφία.
2: Με σχετική καν πλειοψηφία. Ούτε καν 150 δεν χρειάζεται. Βλέπετε λοιπόν ότι το περιεχόμενο είναι σημαντικό. Και σε αυτό επικάθεται, είναι και πολιτικό αλλά και θεσμικό, και μπορούμε να το συζητήσουμε, η έλλειψη, η απόλυτη έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε όλα τα κόμματα, έναντι της κυβέρνησης αλλά και μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είδατε τον τόνο στη χτεσινή συζήτηση. Δεν ήταν τόνος συνταγματικής αναθεώρησης, ήταν προεκλογική καμπάνια και μάλιστα προμηνύουσα ιδιαίτερα απολωμένη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αν κάτι μπορεί κανείς να μεμφθεί την κυβέρνηση είναι ότι το φέρνει στο τέλος της
2: συζήτησης. Βέβαια.
1: Φέρτο στην αρχή.
2: Άργησε πάρα πολύ. Βρισκόμαστε στα 3,5 χρόνια. Όλα αυτά ήταν γνωστά. Ότι και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να είσαι τόσο κοντά στις εκλογές. Αλλά νομίζω ότι και στον κυβερνητικό χειρισμό έπαιξε ρόλο ότι θα το χρησιμοποιήσω ως προεκλογικό.
1: Ναι, γιατί αλλιώς υπάρχουν στις 33 προτάσεις που έκανε η κυβέρνηση, υπάρχουν κάποιες που όλοι συμφωνούν. Και λένε, οκ, okay, καλό είναι αυτό να το κάνουμε, να αλλάξουμε το Σύνταγμα ως προς αυτό.
2: Συμφωνούν στην αλλαγή, είναι, το ξαναλέω τρίτη φορά, αλλά είναι νομίζω το πιο κρίσιμο. Ας πούμε, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Mm-hmm. Το Πασόκ είπε θα το ψηφίσω. Αλλά θέλει να δει τι εχέγγυα θα μπουν. Να μπει η λέξη μη κερδοσκοπικά. Να μπει μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα κρίνει, γιατί είδατε τα προβλήματα που υπήρξαν και στην πράξη. Αυτό είναι κρίσιμο. Το τι εχέγγυα θα μπουν. Για παράδειγμα, για το ζήτημα της ευθύνης υπουργών, το είπαμε. Για το ζήτημα της επιλογής της δικαιοσύνης, κρίσιμο. Της ηγεσίας, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει, αλλά η κυβέρνηση λέει πάλι από την κυβέρνηση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε η ανάγκη είναι να φύγουμε από την επιλογή από την κυβέρνηση. Να βρεθεί ένας τρόπος, εκεί το συζητάμε, είτε από τη Βουλή.
1: Ωραία, και θα μείνουμε τελικά να επιλέγει η κυβέρνηση.
2: Ακριβώς.
1: Μάλλον το είχε υπολογίσει ο Μητσοτάκης.
2: Δεν αρκεί να πούμε συμφωνούμε να αλλάξει. Πρέπει να υπάρχει και έστω ένα μίνιμουμ αυτά τα δύο στοιχεία συμφωνίας ως προς το περιεχόμενο, και να μην υπάρχει και τόσο μεγάλη δυσπιστία ότι αν το ψηφίσω από τώρα θα αλλάξεις τελείως και θα φέρεις κάτι εντελώς διαφορετικό στην επόμενη Βουλή.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε.
0: Η κατακλείδα είναι ότι μιλάμε για έναν ευτελισμό της όλης διαδικασίας.
2: Νομίζω ότι ήδη από την αρχή,
0: δυστυχώς.
2: Το είχαμε ξαναπεί, ήρθε μια πρόταση υπερβολικά πληθωρική για τις ανάγκες. Δεν χρειάζεται 33 άρθρα αλλαγή. Πραγματικά σας το λέω ως άνθρωπος που τα μελετάει κάθε μέρα από πάνω. Άντε να γίνονταν 3-4.
1: Μα τίποτα, η δικαιοσύνη ήταν το ένα πολύ βασικό. Σε βρίζει ο κόσμος ότι άντε λύσε αυτό και βλέπουμε.
2: Τουλάχιστον
1: να υπάρξει μια συνένεση σε ένα πράγμα.
2: Μπράβο. Λοιπόν, 3-4 εμβληματικά και με συμφωνία ότι θα κάνουμε πραγματική αλλαγή. Όχι να αλλάζουμε απλώς το δικαστή ο οποίος θα δώσει την άδεια. Να φύγει η Βουλή από τη μέση. Ας πούμε.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Ποτόπουλε.
0: Γεια σας, κύριε Ποτόπουλε. Καλό μεσημέρι.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως, έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών, ο τρόπος που διενήργησε ελέγχους ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο Ιατρείο του Κολονακίου με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Πήγαμε χωρίς ραντεβού για έλεγχο και δεν μας άνοιξαν, παραδέχεται ο Γιώργος Πατούλης. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο. Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους στην Γλυφάδα όταν το αυτοκίνητό τους βγήκε από την πορεία του και καρφώθηκε πάνω σε μαντρότυχο. Τραυματισμένοι νοσηλεύονται δύο 18χρονοι. Όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες αποχωρούν από το σπίτι των γονιών τους μετά τα 31, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι τα 26 έτη. Ποιο είναι το σημαντικότερο εμπόδιο?
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Το μέλλον σου χωράει παντού.
14: Υποβολή εργασίας έγινε.
15: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
16: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
17: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
18: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
19: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Colleston Intense βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1+1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
20: Τιτανικός.

0: Voyages, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, να σας πω πως τώρα που τα σχολεία ξεκίνησαν και η καθημερινότητα των παιδιών μπαίνει ξανά σε ένα κάποιο πρόγραμμα, είναι η κατάλληλη αφορμή να σκεφτείτε τη δική σας εξέλιξη. Το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε και εμείς στη γνώση, να μας το βλέπουν να το κάνουμε και εμείς. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στον χρόνο και τον χώρο μελέτης. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ εκπαίδευσης, υγείας, τεχνολογίας, διοίκησης ή ναυτιλιακών με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, 15% έκπτωση θα έχετε στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σήμερα.

0: Λοιπόν, να σας πω που είναι το brand, να ακούει και ο Μάνος Διφλής, έχει πέσει στα 103, φεύγει λίγο το steam, ο ατμός. Στο μεταξύ, η Federal Reserve,
1: έλα μου,
0: η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ,
1: χτυπάς κουμπάκια,
0: αύξησε τα επιτόκια της κατά 25% της μονάδας.
1: Ο Θεός με φώτισε γιατί δεν δανείστηκε από Γαλλική Τράπεζα.
0: Αμερικάνικη σου λέω, τη Federal Reserve.
1: Α, συγγνώμη, άκουσα γαλλική.
0: Ναι, είναι η πρώτη φορά που το κάνει από το 23.
1: Α.
0: Είναι μια αναγνώριση των πληθωριστικών κινδύνων. Βγήκαν και στοιχεία γι' αυτό.
1: Σε χαιρετάει ο Λάσκαρης τόση ώρα, αδελφέ.
0: Λάσκαρη με χαιρετάει εδώ καιρό. Να προσέχετε εκεί έξω, γεια σα.
2: Real FM.
3: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα, χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Frederick. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει.
7: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
8: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η, 17 Σεπτεμβρίου σήμερα, με την ανεπάρκεια των ελέγχων στα ιδιωτικά ιατρία και με τον απογαλακτισμό των Ελλήνων στην ηλικία των 31, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι τα 26 έτη. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών, ο τρόπος που διενήργησε ελέγχους ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο Ιατρείο του Κολονακίου με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Πήγαμε χωρίς ραντεβού για έλεγχο και δεν μας άνοιξαν, παραδέχεται ο Γιώργος Πατούλης. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί. Η αστυνομία εξετάζει και τον ρόλο του υπνοθεραπευτή, ο οποίος ήταν παραλήπτης της φωτογραφίας του τραγουδιστή την ώρα της θεραπείας και είχε ραντεβού μαζί του αμέσως μετά.
0: Απορρίπτει το Υπουργείο Εξωτερικών τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Τονίζει ότι η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας. Η Άγκυρα επιδιώκει ένταση αλλά όχι κρίση στο πεδίο, εκτίμησε μιλώντας στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Άγγελος Συρίγος.
1: Την ίδια ώρα επιμένει στην πολιτική των προκλήσεων η Άγκυρα. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ότι οι προσπάθειες δημιουργίας μιας de facto κατάστασης, αντίθετης με το μη στρατιωτικό καθεστώς του Καστελόριζου, δεν θα γίνουν αποδεκτές. Παράλληλα, ταξιαρχία καταδρομών με 2.000 κομμάντος έχει πλέον εγκατασταθεί απέναντι από τη Σάμο.
0: Έντονα αντέδρασε ο Τραμπ στην πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν το κάνουν, θα επιβάλλω βαρύτα τους δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με την Οτάβα δεν στρέφεται εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, απαντά ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εμπορίου.
1: Ασύλληπτη τραγωδία τα ξημερώματα στην άσφαλτο. Αυτοκίνητο με 5 επιβαίνοντες ξέφυγε από την πορεία του στη Γλυφάδα και σφινώθηκε πάνω σε μαντρότυχο. 3 νεαροί, 18, 23 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους, ενώ 2 18χρονοι νοσηλεύονται τραυματισμένοι, ο ένας διασωληνωμένος.
0: Νέο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι, αυτή τη φορά στην Κεφαλονιά. 17χρονος αναβάτης συγκρούστηκε με άλογο στην περιοχή της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του αλόγου για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.
1: Στη Βουλή συζητείται η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Καταργέιτ και τη ζωή Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση δημοσιογράφου. Ο πρώην επίτροπος απέστειλε υπόμνημα και γνωστοποιεί ότι θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συνδράμει στην υπόθεση.
0: Όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες αποχωρούν από το σπίτι των γονιών τους μετά τα 31, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι τα 26 έτη. Ποιο είναι το σημαντικότερο εμπόδιο?
1: Πρόταση νόμου που απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη.
0: Συναγερμός σήμανε το πρωί σε γυμνάσιο στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. 13χρονος, αφού αφαίρεσε μαχαίρι από σούπερ μάρκετ, πήγε στο σχολείο και απείλησε με αυτό ο συμμαθητή του. Ωστόσο, καθηγητές έσπευσαν να τον ακινητοποιήσουν. Ο ανήλικος που διαμένει σε δομή μεταναστών συνελήφθη.
1: Στα αθλητικά, νίκη φόρα πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στη League Phase του Europa League. Επικράτησε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με ανατροπή 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια με τέρματα των Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ. Για την ίδια διοργάνωση, στις 8 παρατέταρτο απόψε στο Ηράκλειο, ο Όφη υποδέχεται τη γερμανική Hoffenheim.
0: Με πρωταγωνιστή τον Μπάμπη Κοστούλα, η Brighton προκρίθηκε στους 16 του Αγγλικού League, αποκλείοντας εκτός έδρας με 3-2 τη Manchester United.
1: Και σύννεφια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρεια έως 7 μποφόρ, στους 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη. Μικρή άνοδος του υδραργύρου αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλαιο. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος των Βασιλείων Κωνσταντίνου Αρδιτού στο κέντρο της Αθήνας και η Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας. Πυκνή ροή στην Ομόνοια σε σταδίου και Πανεπιστημίου, Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Βύρωνα μέχρι Κεσαριανή και στο ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αμφιθέας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, ανατμήματα σε Ταύρο και Φάλιρο.
1: Έρχονται αυξήσεις, Παναγιώτη, στα κόμιστρα των ταξί. Τι αλλάζει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη?
3: Σε αύξηση των κομίστρων στα ταξί προχωράει έπειτα από απόφασή του το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από τα 40 ευρώ στα 50, ενώ μετά τα μεσάνυχτα από τα 55 ευρώ στα 65. Η αντίστοιχη διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα ανέρχεται από τα 25 ευρώ στα 28 και κατά τις βραδινές ώρες από τα 35 ευρώ στα 38. Η ειδική επιβάρυνση ανά ώρα αυξάνεται από τα 15 ευρώ στα 20, ενώ το ανώτατο όριο κομίστρου αναμονής μετά από συμφωνία του οδηγού με τον επιβάτη θα ανέρχεται πλέον στα 40 ευρώ από 25 που ήταν μέχρι σήμερα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας και την νομιμότητα πολλών ιδιωτικών ιατρίων γεννά υπόθεση του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας έρευνας, στην οποία μεταξύ άλλων ζητείται να ερευνηθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Πήγαμε χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν. Τι να κάναμε, να μπαίναμε από τον μπαλκόνι, τα μηχανήματα έχουν ροδάκια. Δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
4: Η δειγματοληπτική έλεγχη ή από καταγγελία γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε.
5: Ναι, αλλά κατάλαβα ότι μία φορά που πήγατε αυθορμήτως και χωρίς ραντεβού δεν σας άνοιξα.
4: Ακριβώς. Διότι δεν έχουμε δύο.
5: Και δεν καλέσατε την αστυνομία, τον εισαγγελέα για να ανοίξουν.
4: Ακούστε, όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διοχτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ. Δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο γιατροί, οι οποίοι ανοίγουν και κάποιοι πήγαν και στο αυτόφορο.
5: Δεν μπορείτε να ελέγξετε.
4: Όχι, δεν
5: και
4: μπορούμε.
5: Δεν έχετε τις δυνατότητες.
4: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο. Εδώ γίνανε τόσα ζητήματα.
5: Χτυπάω. Και αν
4: δεν σου ανοίγει, θα πάει από το μπαλκόνι.
5: Δεν κάνω τίποτε. Μήπως υπήρχε ανοχή, οι πρόεδρε, του συγκεκριμένου.
4: Όχι.
5: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
4: Με εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Εάν αυτή τη στιγμή γινόταν όλη αυτή η φοροδιαφυγή που ακούμε και δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι.
5: Διαφυγή είναι ένα θέμα.
4: Ναι, ένα
5: λεπτό. Τα μηχανήματα αυτά.
4: Όχι, ένα λεπτό.
5: Συγχωρείτε, επειδή τα
4: πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα. Πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
5: Γουμούτσες είναι αυτά.
4: Κύριε Χατζηνικολάου.
5: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
4: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου άνοιγε μετά από ένα τέταρτο.
5: Ή το βάζανε μέσα στο
4: ντουλάπι. Εάν σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Χατζηνικολάου.
5: Ανοίξτε και τα ντουλάπια.
4: Εγώ δεν τα ανοίξω τα ντουλάπια.
0: Άνοιξε ο ασκός του αιώλου Εμιλία Σταθάκου και ακούμε τοποθετήσεις που δεν μας καθησυχάζουν, αντιθέτως προκαλούν περισσότερη ανησυχία.
6: Πράγματι, Βασίλη, να πούμε λοιπόν ότι στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει πλέον ο τρόπος με τον οποίο είχαν πραγματοποιηθεί οι έλεγχοι στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του. Όπως πολύ σωστά είπε, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα σε σχέση με τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται το τι ακριβώς είχε ελεγχθεί, σε ποιον τρόπο, ποια ήταν τα ευρήματα της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΤΑ και ποιες ενέργειες ακολούθησαν. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος δηλώνει ότι θα θέσει στη διάθεση της δικαιοσύνης όλα τα στοιχεία και υποστηρίζει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε χορήγησε άδεια ή έγκριση για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στα συγκεκριμένα ιατρία, όπως ισχυρίστηκαν ψευδώς κατά τον ΙΣΑ οι κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με το χρονικό των ελέγχων που έχει δημοσιοποιήσει ο Σύλλογος, έγιναν 4 έλεγχοι από την αρμόδια επιτροπή του, χωρίς να διαπιστωθεί η ύπαρξη μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Τώρα, τον Ιούλιο του 26, η κατηγορούμενη γιατρός απέστειλε στον ΙΣΑ έγγραφο με το οποίο δήλωνε σύμφωνα με το Σύλλογο προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Όμως, προσέξτε τώρα τι έγινε. Στο σχετικό τιμολόγιο αναφερόταν μια συσκευή που ήθελε διερεύνηση. Ο ΙΣΑ αναφέρει ότι για το λόγο αυτό είχε προγραμματιστεί νέος εθνίδιος έλεγχος για το Σεπτέμβριο προκειμένου να εξακριβωθεί τι ακριβώς ήταν αυτό το μηχάνημα. Ωστόσο, όπως φαίνεται, τον πρόλαβαν οι εξελίξεις. Κατανοούμε ότι εδώ υπάρχει κενό επιχειρησιακής διαχείρισης και ουσιαστικά αναδεικνύεται ένα ευρύτερο ζήτημα. Ποιος διαθέτει σήμερα τον μηχανισμό, την τεχνογνωσία και τις ανακριτικές αρμοδιότητες για να πραγματοποιεί σύνθετους υγειονομικούς ελέγχους, σαν αυτούς που έκανε το Σώμα της Θεωρητών Υγείας, το οποίο όμως ενσωματώθηκε στην αρχή διαφάνειας το 2019 και ουσιαστικά αποδυναμώθηκε και έφυγε τελείως από τη μέση. Όσα υποστηρίζει ότι δεν έχει εξειδικευμένους ελεγκτές και ότι οι επιτροπές του, που απαρτίζονται κυρίως από γιατρούς χωρίς την εξειδίκευση των επιθεωρητών, διενεργούν κατά κύριο λόγο ελέγχους ρουτίνας στο πλαίσιο των αδειοδοτήσεων των ιατρείων ή μετά από καταγγελία. Από την άλλη μεριά, η αρχή διαφάνειας, στην οποία μεταφέρθηκαν όλες οι αρμοδιότητες ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, καθώς και οι εξειδικευμένοι επιθεωρητές, και ήταν πολλοί, δηλαδή θυμάμαι κάποια στιγμή ήταν γύρω στους 80-100. Η αρχή λοιπόν διαφάνειας υποστηρίζει ότι περιορίζεται μόνο σε ελέγχους για οικονομικές παραβάσεις και ουσιαστικά δεν αξιοποίησε ποτέ αυτές τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες που τις μεταφέρθηκαν. Υπάρχει λοιπόν ένα σημαντικό επιχειρησιακό κενό που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την ευνομία στον χώρο της υγείας, αλλά και της πρόνοιας, γιατί οι επιθεωρητές έκαναν πολύ σημαντικούς ελέγχους σε γυροκομεία και άλλες τέτοιες δομές που δεν γνωρίζουμε πλέον ποιος τώρα τις ελέγχει. Από την πλευρά του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθούν οι έλεγχοι και θα μπει πλέον στο παιχνίδι και ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, ο οποίος θα στελεχωθεί κατάλληλα για να μπορεί να κάνει ελέγχους και σε ιδιωτικές δομές υγείας.
0: Κρίσιμα και πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα, όπως μας είπε σε μιλία. Στον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης, το οποίο ωστόσο διαφημιζόταν συνεχώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι αστυνομία, δήλωσε εντωμεταξύ στην δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Φουστάνος.
7: Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού δεν έχει καμία αρμοδιότητα να ελέγξει τη διαφήμιση καταρχήν. Η διαφήμιση δεν είναι κάτι το οποίο ελέγχεται από ένα ιατρικό σύλλογο. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας. Εμείς από τον κώδικα ιατρικής διοντολογίας απαγορεύουμε στους γιατρούς να διαφημίζονται. Περισσότερες καταγγελίες που γίνονται είναι από ανταγωνισμούς μεταξύ γιατρών. Δηλαδή ένας γιατρός θα καταγγείλει τον άλλον γιατί διαφημίζεται. Ο έλεγχος που γίνεται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είναι για να δοθεί άδεια ιατρίου. Δεν είναι αστυνομία ο Ιατρικός Σύλλογος, άρα δεν μπορεί να υπησέλθει σε οποιοδήποτε φόρο μέσα στο ιατρείο. Ένας γιατρός ο οποίος θα μπει μέσα σε ένα ιατρείο να κάνει έναν έλεγχο, εάν παραβεί τους νόμους, θα βρεθεί υπόλογος.
1: Νωρίς το πρωί, εντωμεταξύ, οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση Μαζονάκη οδηγήθηκαν στις φυλακές. Για λόγους ασφαλείας θα κρατηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους απομονωμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλού. Πάντως, σύμφωνα με ανακοίνωση των συνηγόρων τους, αναμένεται να προσβάλλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησης. Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι ο τραγουδιστής είχε ραντεβού με υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά αμέσως μετά τη μοιραία επίσκεψη για πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου. Μάλιστα, στον υπνοτιστή εστάλει η επίμαχη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που τραβήχτηκε την ώρα της θεραπείας. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
8: Και τον υπνοτιστή κατανόμασε η ίδια η 56χρονη ενώπιον του ανακριτή κατά τη διάρκεια της απολογίας. Γιατί η ερώτηση ήταν συγκεκριμένη. Πού απέστειλες την φωτογραφία που τράβηξες στις 3 παρατέταρτο. Έτσι χοντρικά σας λέω την ώρα, αλλά εκείνη την ώρα είχε τραβηχτεί με αποκλίσεις 2-3 λεπτών η ώρα, όχι παραπάνω. Και πιστοποιείται ότι υπήρχε αυτό το ραντεβού και από την κατάθεση που δίδει ο προσωπικός οδηγός ταξί του Γιώργου Μαζονάκη. Το τονίζω, ο προσωπικός, ο άνθρωπος που αναλάμβανε όλες του τις μετακινήσεις. Τον είχε πάρει λοιπόν από το σπίτι του για να πάνε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, όπως λέει, στην καταθεσία του. Δίδει και την ώρα μάλιστα και την ξεκαθαρίζει, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές ώρες τόσο από τους δύο γιατρούς όσο και από τις εργαζόμενες στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και μάλιστα είπε ότι ο αγαπημένος και δημοφιλής τραγουδιστής του είπε ότι περίμενε με, κανένα δύο ώρο θα κάνω, κάνε καμιά βόλτα, πιέσαι έναν καφέ, γιατί μετά πρέπει να πάμε στην Κηφισιά. Τώρα, το τι θα έκανε στην Κηφισιά, ο οδηγός ταξί δεν το γνωρίζει.
1: Αλλά δένουν τα στοιχεία, από ό,τι φαίνεται. Έχουμε καταλάβει, Θεοδόση, γιατί έστειλε τη φωτογραφία η γιατρός στον συγκεκριμένο υπνοθεραπευτή.
8: διότι του έστειλε μήνυμα, όπως δήλωσε ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής ή υπνοτιστής, δεν ξέρω ποιος όρος είναι πιο κοντά σε αυτό που κάνει, οπότε θα χρησιμοποιώ και τους δύο. Έστειλε μήνυμα στην 56χρονη, τι έγινε, θα έρθει, και του στέλνει την φωτογραφία του Γιώργου Μαζομνάκη, όπου εκεί διαφαίνεται να είναι συνδεμένος με το μηχάνημα και να έχει κλειστά τα μάτια του. Πρέπει να σας πω ότι η ώρα θανάτου προσδιορίζεται περίπου στις 3 και 25, 3 και 25 εκεί περίπου, γιατί σταματάει το μηχάνημα.
1: Ναι.
8: Η ένδειξη που δίνει το μηχάνημα εκεί όσον αφορά τους παλμούς της καρδιάς είναι μια ευθεία γραμμή, και η φωτογραφία από τον πίνακα του μηχανήματος, όταν πια έγινε η αναδείξη, υπάρχει στα πιστήρια της δικογραφίας. Τώρα, ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής, παύλα υπνοτιστής, είπε ότι έχει μια μακροχρόνια συνεργασία με την 56χρονη γιατρό, διότι αρκετοί ασθενείς της στην συνέχεια έκαναν και υπνοθεραπείες. Τώρα, τι είναι η υπνοθεραπεία, εάν είναι κάτι το αναγνωρισμένο από την επίσημη ιατρική, εάν το γραφείο παύλα σπίτι του συγκεκριμένου ανθρώπου στο κέντρο της Κηφισιάς λειτουργεί ως γραφείο υπνοθεραπείας με κάποια άδεια, εγώ προσωπικά ως ρεπόρτερ δεν είμαι σε θέση να σας το πω κατά πόσον είναι αναγνωρισμένο και τι θεραπείες είναι δυνατό να κάνει. Γεγονός είναι ωστόσο ότι ο άνθρωπος αυτός φέρεται ιδιαίτερα ενοχλημένος, γιατί στην αρχή της πληροφορίας χθες η πληροφορία έλεγε για γιατρό υπνοτιστή και ενοχλήθηκε για την λέξη.
1: Ναι, είπε ότι ποτέ δεν έχει δηλώσει γιατρός. Ναι.
8: Υπνοθεραπευτής και δεν έχει δηλώσει ποτέ γιατρός. Τώρα, χθες, όταν έγινε γνωστό από τις πρώτες πρωινές ώρες ότι η 56χρονη είχε κατονομάσει το πρόσωπο στο οποίο είχε στείλει την φωτογραφία, συνοδεύοντας μάλιστα με ένα μικρό κείμενο, ένα λακωνικό θα έλεγα, όλα καλά με μια κόκκινη καρδούλα, δηλαδή πάνε όλα καλά με τον Γιώργο Μαζονάκη, και αφού η ερώτηση ήταν θα έρθει, αφήνει να ενώθει ότι όντως θα πάει στο
1: ραντεβού που είχαν. Ναι.
8: Για τον Γιώργο Μαζονάκη δήλωσε στις τηλεοπτικές κάμερες ότι ήταν η δεύτερη φορά που τον έβλεπε, δεν τον γνώρισε παρά μόνο βεβαίως από την καλλιτεχνική του εργασία, και την προηγούμενη Δευτέρα, την Δευτέρα πριν την μοιραία Τετάρτη που χάνει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, είχαν συναντηθεί και του είχε πάρει το ιστορικό του για να μπορέσει να κάνει την υπνοθεραπεία που προφανώς ήθελε ο τραγουδιστής και το είχε πει και ο ίδιος ότι μπορεί να τον κάνει. Θεωρώ ότι πολύ σημαντικές θα είναι οι εξελίξεις την ερχόμενη Δευτέρα, που ο άνθρωπος αυτός θα εμφανιστεί.
1: Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις.
8: Προσπάθησε και χθες εμφανίστηκε αυτοβούλος συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, αλλά δεν κατέστη δυνατό να του πάρει κατάθεση ο ανακριτής, οπότε αυτό θα γίνει την Δευτέρα. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε και το ρεπορτάζ. Όσον αφορά το ζευγάρι των ιατρών, ο γιατρός, ο σύζυγος της 56χρονης, είναι στην λεγόμενη ασφαλή πτέρυγα των φυλακών, θα είναι μόνος του σε ένα κελί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και της κράτησής του στα κρατητήρια του 7ου ορόφου στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, αρνήθηκε το φαγητό. Είχε προειδεάσει ότι είναι δυνατόν να ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας, γιατί θεωρεί την προφυλάκησή του άδικη, καθώς δεν είναι το δικό του ασθενής ο Γιώργος Μαζονάκης, όπως ο ίδιος τουλάχιστον υποστήριξε. Όσον αφορά τώρα στην σύζυγό του, η οποία κρατούνταν σε ειδικό χώρο στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, που ανέλαβε και έφερε σε πέρας αυτή την δύσκολη έρευνα και την έφερε, πρέπει να πούμε, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με πολύ συντονισμένο τρόπο, η ίδια ήταν νευρική. Ζήτησε κάποια στιγμή να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα και μάλιστα λέγεται ότι ζήτησε να παραγγείλει και φαγητό. Της είπαν ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται και ότι υπάρχει φαγητό από την σύντηση, από την λέσχη της αστυνομίας, όπου μεταφέρουν στα τμήματα το μενού που υπάρχει για εκείνο το βράδυ. Η ίδια φαίνεται να συνειδητοποιεί σταδιακά την αλλαγή
1: τι έχει συμβεί
8: στη ζωή της και το τι ακριβώς έχει συμβεί. Κρατείται στο κελί που είχε κρατηθεί και η Ειρήνη Μουρτζούκου, mm-hmm. καθώς φαίνεται ότι υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις μεταξύ στις γυναικείες φυλακές, καθώς μεταξύ των γυναικών που κρατούνται εκεί, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πάρα πολύ αγαπητός, διότι το 2023, μην ξεχνούμε ότι αφιλοκερδός, είχε κάνει μια συναυλία στις γυναικείες φυλακές για να διασκεδάσουν οι κρατούμενες, αλλά και ορισμένα παιδιά που βρίσκονται εκεί πάρα πολύ μικρά, γιατί κάποιες είναι και οι μητέρες. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι για αυτά τα παιδιά ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάει πάρα πολλά δώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ξεκάθαρο μήνυμα στο νέο ανθεληνικό παραλήρημα του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που χαρακτήρισε απειλή για τη χώρα του τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών στέλνει η Αθήνα. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται. Οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο, τονίζει ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών Παναγή Γαλιατσάτο.
9: Ναι Βασίλη, όντως υπήρξε μία απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών για τις δηλώσεις του
0: Χακάν Φιντάν.
9: Είναι ένα καινούργιο πρότυπο το οποίο βάζει η Τουρκία. Οι Τούρκοι προφανώς έχουν εμπιστεύσει το δικό τους ισχυρισμό ότι υπάρχει μια συμμαχία Ελλάδας και Ισραήλ η οποία στρέφεται εναντίον τους, και αυτό πλέον που τους απασχολεί με την ασφίδα του Αχιλλέα κυρίως είναι η εγκατάσταση Ισραηλινών συστημάτων στα νησιά, τα οποία θεωρούν ότι μπορεί να στραφούν εναντίον τους σε περίπτωση μιας περιφερειακής σύγκρουσης. Οπότε όλο αυτό το θέμα είναι το καινούργιο αφήγημα το οποίο προβάλλουν οι Τούρκοι. Σε αυτό απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών και όλα στην πρώτη γραμμή, ότι οι ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίηση Ελλάδος με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουμε την πραγματικότητα, και ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράξεις ότι εργάζεται με συνέχεια την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη. Τώρα, οι αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών του Αιγαίου είναι μια ιστορία η οποία πάει πίσω στο 1974 και μας έχουμε ανταλλάξει επιχειρήματα γι' αυτό κατ' επανάληψη. Θέλω να σου πω, δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Βλέπουμε όμως, Παναγή, το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα να κλιμακώνει αυτή τη ρητορική της έντασης.
9: Ναι, κλιμακώνει αυτή τη ρητορική, γιατί αυτό μας δείχνει ότι σε περίπτωση θα πάνε να εγκατασταθούν τα Ισραηλινά συστήματα στα νησιά μας, προφανώς θα έχουμε ιστορίες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από όλο αυτό. Και εκεί πηγαίνει το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να το σηκώνουν, να το σηκώνουν, να το σηκώνουν και να μην κάνουν τίποτα. Προσπαθούν, καταλαβαίνω, με αυτή την πίεση την συνεχή πάνω στην Ελλάδα, να μας αποτρέψουν από το να εγκαταστήσουμε την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτό είναι το ζητούμενο για την Τουρκία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγή Γαλιατσάτο. Ήταν ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Η Τουρκία επιθυμεί ένταση. Η πόντιση του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση της Άγκυρας και χρειάζεται λεπτός διπλωματικός χειρισμός, είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Άγγελος Συρίγος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
10: Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι ο Ερντογάν δεν επιθυμεί κρίση, επιθυμεί ένταση. Έχουμε βέβαια μπροστά μας δύο σκοπέλους. Ο πρώτος είναι η ψήφιση του νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα, που εκτιμώ ότι θα έρθει μέσα στον Οκτώβριο. Mm-hmm. Και το δεύτερο θα είναι το καλώδιο διασυνδέσεως Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο δυνητικά μπορεί να προκαλέσει ένταση και στο πεδίο. Έχει προκαλέσει
0: θερμό επεισόδιο δηλαδή.
10: Όχι απαραίτητο θερμό επεισόδιο.
0: Αλλά
10: αυτά τα καλώδια ενοχλούν την Τουρκία, η οποία τι κάνει, στέλνει ένα πολεμικό σε απόσταση 10-15 μιλίων, το οποίο εκπέμπει ραδιοσήμα είστε σε περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Θα χρειαστεί λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να μην έχεις πολεμικό επεισόδιο. Ό,τι και να συμβεί, εμείς πρέπει να είμαστε εκεί, μην περιμένουμε ούτε τους Γάλλους, ούτε τους Ισραηλινούς, ούτε τους Αμερικανούς, ούτε κανέναν τρίτον το τι θα κάνει. Οι Τούρκοι είναι πραγματικά έξω φρενών με τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Λένε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που παίρνουμε έχουν ραντάρ Ισραηλινά, ότι θα είναι περικυκλωμένοι από παντού από Ισραηλινά ραντάρ. Ξεχάμε το Κυπριακό, ξεκίνησε ως υποτιθέμενη περικύκλωση της Τουρκίας από τον Ελληνισμό σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Πάντως φαίνεται ότι το αυτή των Τούρκων δεν υδρώνει. Επιμένουν στην προκλητική ρητορική και αυτή τη φορά βάζουν στο στόχαστρο την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο αλλά και την παρουσία στρατιωτικών στο νησί. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ότι οι προσπάθειες δημιουργίας μιας de facto κατάστασης αντίθετης με το μη στρατιωτικό καθεστώς του Καστελόριζου δεν θα γίνουν αποδεκτές. Σύνδεση με τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη.
11: Ακριβώς η Αλισάβετη φαίνεται πως άγκυρα ανεβάζει κι άλλο τους τόνους όσον αφορά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, καθώς πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Άμυνας με γραπτή δήλωση αντέδρασε στην παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ακριτικό νησί μέσα στο Σαββατοκύριακο, θέτοντας ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης του νησιού. Χαρακτηριστικά ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ότι η παρουσία στρατιωτών και πολεμικών πλοίων στο νησί, το οποίο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα βάσει τη συνθήκη ειρήνη των Παρισίων, με την προϋπόθεση ότι θα έχει αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς και η δημόσια επίδειξη των στρατιωτικών στοιχείων κατά τη διάρκεια επισκέψεων υψηλού επίπεδου είναι ασυμβίβαστη με το καθεστώς του νησιού και δεν πρέπει και δεν συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά η Άκυρα. Και το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι δεν θα ανεχθεί κανένα τετελεσμένο στο πεδίο και καλεί την Ελλάδα να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και να απέχει από δραστηριότητες ασυμβίβαστες με το μη στρατιωτικό καθεστώς των νησιών. Είναι μια παρέμβαση μετά και τη χθεσινή τοποθέτηση του Χακά Φιντάν, ο οποίος δήλωσε ότι ο εξοπλισμός των νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία.
1: Εν τω μεταξύ, Νίκο, είχαμε την εγκατάσταση μιας ταξιαρχίας καταδρομών με 2.000 κομμάντος απέναντι από την Σάμο. Είτε μια απάντηση στην ασπίδα του Αχιλλέα, ήταν μια προγραμματισμένη κίνηση εδώ και καιρό.
11: Πριν από λίγη ώρα, Ελισάβετ, το Υπουργείο Άμυνας στην ίδια ενημέρωση διευκρίνησε ότι η συγκεκριμένη αποστολή της 31ης ταξιαρχίας 2.000 καταδρομέων στο ΣΟΚΕ του Αιδινίου, απέναντι δηλαδή από τη Σάμο, 50 χιλιόμετρα μακριά από τη Σάμο, είχε προγραμματιστεί από τον Ιούνιο στο πλαίσιο επιχειρησιακής ετοιμότητας των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Μιλάμε για μια ταξιαρχία η οποία έχει επιχειρήσει το 2018 στη Βόρεια Συρία. Πάντως, να πούμε ότι τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης το διαφήμιζαν με διαφορετικό τρόπο στη συγκεκριμένη κίνηση. Θεωρούν ότι είναι μια απάντηση τόσο στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, αλλά και στην ασπίδα του Αχιλλέα και την αμυντική συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ.
0: Κλειδώνει, όπως όλα δείχνουν, η επίσκεψη στην Αθήνα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στις αρχές Οκτωβρίου. Στην ατζέντα των κρίσιμων επαφών που θα έχει στη χώρα μας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η προστασία των συνόρων, το ζήτημα της μετανάστευσης και διμερή ενεργειακά θέματα. Την επίσκεψη είχε προαναγγείλει Θανάση Τσίτσα και η Αμερικανίδα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, λέγοντας πως η Ελλάδα αποτελεί έναν πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
12: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι μια επίσκεψη που χρωστούσε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και είχε, όπως είπες, προαναγγελθεί από την κυρία Γκυλφόιλ. Οι ημερομηνίες δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί επισήμως από το State Department. Κεντρικός κύκλος της παρουσίας Ρούμπιο αναμένεται να αποτελέσει ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ, στο πλαίσιο του οποίου θα εξεταστούν η αμυντική και ενεργειακή συνεργασία, ζητήματα ασφάλειας και οι περιφερειακές εξελίξεις. Συνομιλίες αναμένεται επίσης να περιληφθούν η Μέση Ανατολή, Ουκρανία και ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ιδιαίτερη βάρητα θα έχει η ατζέντα εσωτερικής ασφάλειας. Το Ρούμπιος αναμένεται να συνοδεύσουν αξιωματούχοι του State Department και δύο υφυπουργοί του Αμερικανικού Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Στο τραπέζι βρίσκονται η παράτυπη μετανάστευση, η φύλαξη των συνόρων, η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και η ενίσχυση των ελέγχων ασφαλείας στα ελληνικά αεροδρόμια. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται συνεργασία ελληνικών και αμερικανικών αρχών για την ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπόπτους για τρομοκρατία που ταξιδεύουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βασίλη.
0: Νέες απειλές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θανάση, εξαπέλυσε τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την πρόταση της επικεφαλής της Κομισιόν να καταστεί ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος.
12: Απειλή με βαρύτατους δεσμούς ή ακόμα και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δηλώσεις του είπε το βρίσκω γελίο αν το κάνουν και θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δεσμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, προειδοποίησε, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον Καναδά φρικτό εμπορικό εταίρο. Η παρέμβαση Τραμπ δίνει ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση στην πρόταση της Ούρσουλα Φοντερ Λάιν, η οποία επιδιώκει στενότερη σύνδεση της Οτάβας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετοχή της στο υποδιαμόρφωση Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας. Το καθεστώς βέβαια συνδεδεμένου μέλους δεν προβλέπεται σήμερα στις ευρωπαϊκές συνθήκες και το περιεχόμενο του παραμένει ασαφές. Η πολιτική κατεύθυνση όμως είναι σαφέστερη. Βρυξέλλες και Οτάβα θέλουν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στην άμυνα, την ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη και τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Για τον Καναδά, βέβαια, που βρίσκεται σε εμπορική αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ, η Ευρώπη προσφέρει μια διέξοδο για διαφοροποίηση των οικονομικών και στρατηγικών του σχέσεων. Βασίλη.
0: Και ήρθε και η απάντηση στις αιτιάσεις Τραμπ από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, ο οποίος δηλώνει ότι η ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με την Οτάβα δεν στρέφεται εναντίον της Αμερικής.
1: Στον Θεοδόση Πάνου θα πάμε και πάλι για την ασύλληπτη τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Γλυφάδα. Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα βγήκε από την πορεία του και για άγνωστο λόγο έπεσε πάνω σε μαντρότυχο. Το αποτέλεσμα ήταν 3 νεαροί 18, 23 και 26 ετών να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 2 18χρονοι να τραυματιστούν. Ο ένας μάλιστα Θεοδόση πιο σοβαρά.
13: Ακριβώς. 5 νέοι άνθρωποι επέβαιναν στο αυτοκίνητο το οποίο με ηλικιώδη ταχύτητα μια μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα έπεσε σε μαντρότυπο ξενοδοχείου στην παραλιακή με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να καταστραφεί ολοσχερός όπως και ο μαντρότυπος. Έχει σπάσει όλο το μαντρότυπο, βαρύ μαντρότυπο και χρειάστηκε αρκετή ώρα από τους πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο να περιπλοκήσουν τους νέους ανθρώπους ανάμεσα και μια κοπέλα που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Όλα δείχνουν ότι το δυστύχημα έγινε ενώ το αυτοκίνητο κινούνταν με ηλικιώδη ταχύτητα και ένας από τους επιβαίνοντες τραβούσε βίντεο για το TikTok, για να το ανεβάσουν στο TikTok την ταχύτητα που είχαν αναπτύξει. Τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν λοιπόν την ζωή τους, 18, 20 και 26. Ετών, άλλο ένα άτομο χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. Δυστυχώς ο χώρος αίματος καθημερινά είναι μεγάλος στους ελληνικούς δρόμους και ας κρατήσουν οι ακροατές μας αυτό που προείπα, ότι φαίνεται ότι όλα δείχνουν ότι τον έλεγχο τον χάνει ο οδηγός, γιατί τραβάνε βίντεο για το TikTok και όλοι κοιτούν πώς θα βγει το βίντεο.
1: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο τι φόρο πληρώνουμε στην άσφαλτο και μάλιστα για τέτοιες προκλήσεις. Για ένα βίντεο λοιπόν που ήθελαν να ανεβάσουν στο TikTok. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
0: Κι όμως, κυρίες κύριοι, συνέβη και αυτό. Ανήλικος χειριστής ηλεκτρικού πατινιού τραυματίστηκε σοβαρά όταν συγκρούστηκε με άλογο πάνω σε γέφυρα στην Κεφαλονιά. Ακούμε τον Γρηγόρη Διβάνη που επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
14: Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς διακομίστηκε ένας 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Κεφαλονιά. Το ατύχημα συνέβη στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας, κοντά στα Ραζάτα, όπου ο 17χρονος κινείται με ηλεκτρικό πατίνι με κατεύθυνση προς Αργοστόλη. Προς την ίδια κατεύθυνση περπατούσε και ο ιδιοκτήτης ενός αλόγου, ο οποίος το οδηγούσε από το Καπίστρι στο δρόμο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με το άλογο. Ο νεαρός τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του νησιού και οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης του, αποφασίστηκε η επίγουσα αεροδιακομιδή του για περαιτέρω νοσηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει θετική εικόνα. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται από την τροχέα Αργοστολίου.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Εγκρίθηκε πριν από λίγο από την Ολομέλεια της Βουλής η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Στην περίπτωση του πρώην Επιτρόπου, το αίτημα συνδέεται με την υπόθεση Qatar Gate, ενώ σε ό,τι αφορά την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η διαδικασία κινήθηκε μετά από μήνυση δημοσιογράφου. Ο Γιώργος Κουρέτζος θα μας ενημερώσει σχετικά.
15: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, πριν πολύ ώρα ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα της πληροφορίας. Με συντριπτική πλειοψηφία πέρεται η ασυλία του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου. Με μικρότερη μένα, αλλά και πάλι ευρεία πλειοψηφία έρεται και η ασυλία της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου επί από τα ανάλογα αιτήματα των εισαγγελικών αρχών. Έχει ενδιαφέρον το υπόμνημα το οποίο κατέθεσε ο κύριος Αβραμόπουλος και διανεμήθηκε στους βουλευτές. Σύμφωνα με αυτό, ο κύριος βουλευτής της Δημοκρατίας ζητούσε και ο ίδιος την άρση της ασυλίας του. Στο υπόμνημά του αρνήθηκε, απέρριψε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή του σε παράνομη δραστηριότητα, η οποία διερευνάται στο πλαίσιο της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε συμμετείχε άμεσα ή έμεσα σε παράνομη δραστηριότητα, αλλά ούτε και ενήργησε για την εξυπηρέτηση παράνομων συμφερόντων οποιοδήποτε κράτους ή τρίτου προσώπου. Θυμίζω ότι είναι για την υπόθεση του Qatar Gate η έρευνα. Αυτό το οποίο φαίνεται να έχει αξία είναι ότι ο κ. Αβραμόπουλος είχε ζητήσει την περασμένη εβδομάδα την αναβολή της σημερινής συνεδρίασης, Κάτι το οποίο δεν έγινε ωστόσο αποδεκτό από τον πρόεδρο της Βουλής και τη διάσταση των πρόεδρων. Αυτό που φαίνεται να έχει ενδιαφέρον είναι ότι πολύ κοντά, πολύ σύντομα, ο κ. Αβραμόπουλος θα μεταβεί στο Βέλγιο, οικειοθελώς όπως λέει ο ίδιος το επώνυμά του, προκειμένου να συνομιλήσει με τις βελγικές δικαστικές αρχές, να συνεργαστεί και να παράσχει ό,τι στοιχεία διαθέτει και ό,τι στοιχεία του ζητηθούν. Αυτό θα έχει μια πολύ μεγάλη σημασία από τη στιγμή που έχει αρθεί η ασυλία του εδώ. Μένει βέβαια και το τυπικό της διαδικασίας, δηλαδή να φύγουν τα απαραίτητα έγγραφα από τη Βουλή προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως το ταξίδι του κυρίου Αβραμόπουλου στο Βέλγιο θα είναι φορείς των μανδύα της βουλευτικής ασυλίας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν ένας πάρα πολύ έντονος καυγάς, μια σφοδρή αντιπαράθεση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη. Κατήγγειλε η κυρία Κωνσταντοπούλου οργανωμένη επιχείρηση φήμωσής της αλλά και ψευδομηνήσεις, οι οποίες έρχονται από κυβερνητικά στελέχη με μόνο σκοπό να της κλείσουν το στόμα. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε ζητήσει αναβολή της σημερινής συνεδρίασης, επικαλούμενη την παρουσία της.
1: Θα βρισκόταν στην δίκη της υπόθεσης Βαλιράκη.
15: Ακριβώς. Με τον κύριο Κερίδη να αντιπαραβάλει τη στάση με εκείνη του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος με υπόμνη μαζί της από τη Βουλή, όπως είπαμε, να έρθει η ασυλία του. Εσείς κρύβεστε, είπε απευθυνόμενος στην κυρία Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας τον ότι παρουσιάζει την υπόθεση ως πολιτική δίωξη, κάνοντας λόγο για άσφαιρα, πειρά και κραυγές.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες αποχωρούν από το σπίτι των γονιών τους μετά τα 31.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
19: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
20: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
21: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
22: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
23: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στην ηλικία των 31 ετών αποχωρούν οι Έλληνες από το πατρικό τους, όπως καταδεικνύει η έρευνα της Eurostat, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη των νέων που αποφασίζουν να μείνουν μόνοι τους είναι τα 26 έτη. Η χώρα μας συγκαταλέγεται στην πρώτη τριάδα με τον υψηλότερο μέσο όρο ηλικίας, μαζί με τη Σλοβακία και την Κροατία. Το οικονομικό είναι ο κύριος λόγος που δεν τολμούν οι Έλληνες να αυτονομηθούν, να φύγουν δηλαδή μακριά από τους γονείς τους, μέρη Παπακοσταντίνου, καθώς ο μισθός δεν επαρκεί για την κάλυψη πάγιων εξόδων.
2: Πράγματι, Βασίλη, η Ελλάδα καταγράφει μία από τις υψηλότερες ηλικίες αποχώρησης των νέων από το πατρικό τους σπίτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι Έλληνες εγκαταλείπουν την οικογενειακή εστία σχεδόν στα 31 τους και συγκεκριμένα στα 30,9 έτη, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Η επίδοση αυτή φέρνει τη χώρα μας στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας της Ευρώπης, την οποία μοιράζεται με τη Σλοβακία, ενώ στην κορυφή βρίσκεται η Κροατία με 31,5 έτη. Η κατάσταση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος διαμορφώνεται σημαντικά χαμηλότερα, στα 26,3 έτη, αλλά και με τις σκανδιναβικές χώρες, όπως η Φιλανδία, όπου οι νέοι ανεξαρτητοποιούνται στεγαστικά πριν καν συμπληρώσουν το 22ο έτος της ηλικίας τους. Δηλαδή τα 21,4 έτη, όπως το γράφει η έρευνα. Την πρώτη πεντάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση στην αποχώρηση των νέων κυριαρχεί ο Ευρωπαϊκός Νότος, καθώς μετά την Κροατία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία ακολουθούν η Ισπανία και η Ιταλία με 30,2 έτη. Και αυτή η παρατεταμένη διαμονή να σπώσει στο πατρικό σπίτι συνδέεται άμεσα και αναπόφευκτα με τη σφοδρή στεγαστική κρίση που πλήττει την Ελλάδα, η οποία αποτυπώνεται και στην εκρηκτική άνοδο του κόστους στέγασης. Όπως έχουμε πει, η χώρα μας έχει καταγράψει τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση ενοικίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ρυθμό 10,1%, ενώ με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος φαίνεται ότι οι τιμές των ακινήτων και των ανοικίων κάνουν άλμα που ξεπερνά το 23% την τελευταία τριετία και τις αυξήσεις να συνεχίζονται με ρυθμούς της τάξης του 5-7% ετησίως. Επιπλέον, βέβαια, η στενή σύνδεση των ποσοστών απασχόλησης των νέων με την καθυστέρηση της αποχώρησής τους από το πατρικό σπίτι γίνεται και εμφανής από τα δεδομένα της Eurostat, τα οποία δείχνουν ότι στις χώρες όπου οι νέοι φεύγουν νωρίς, το ποσοστό απασχόλησης της ηλικίας 20 έως 29 ετών ξεπερνά κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 65,5%. Ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό απασχόλησης για αυτή την ηλικιακή ομάδα βρίσκεται καθυλωμένο στο εξαιρετικά χαμηλό 56,2%. Τώρα, όπως καταλαβαίνεις, Βασίλη, αυτή η έλλειψη σταθερών θέσεων εργασίας, συνδυασμού με την κυριαρχία της υποαμοιβόμενης εργασίας και με τη στεγαστική κρίση, στερεί από τους νέους τη βασικότερη προϋπόθεση για την ανεξαρτοποίησή τους, που είναι η σταθερή ροή του εισοδήματος. Και κλείνοντας, να σου πω ότι η δυσαναλογία αυτή γίνεται ακόμα πιο ακραία, αν αναλογιστεί κανείς ότι το μέσο ενίκιο για ένα διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα απορροφά πλέον το 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού, ενώ ένα σπίτι με δύο υπνοδωμάτια, το ποσοστό αυτό αγγίζει το εξωπραγματικό 93,6%.
1: Απογαλακτισμός λοιπόν με καθυστέρηση 5 ετών, μέρη Πάπα Κωνσταντίνου.
2: Ακριβώς.
3: Πριν από λίγες μέρες φιλοξενήσαμε αναλυτικό ρεπορτάζ για τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών στη χώρα μας στις εξετάσεις PISA του ΟΣΑ. Η ίδια έρευνα όμως αποτυπώνει και την εικόνα που έχουν οι ίδιοι οι μαθητές για τις διδακτικές πρακτικές στα σχολεία μας και αυτή είναι άκρως απογοητευτική. Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο όσον αφορά την υποστήριξη που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί στη διάρκεια του μαθήματος. Φαίνεται, Νίκη Κότσου, ότι το νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις.
4: Ναι, Ελισάβετ, κάτω από τη βάση βάζουν οι Έλληνες μαθητές τους καθηγητές τους, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA, όπως είπες, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το 2025. Η έρευνα καταδεικνύει την ανεπαρκή υποστήριξη που αισθάνονται ότι λαμβάνουν οι Έλληνες μαθητές από τους εκπαιδευτικούς τους. Μόλις το 48,9% των μαθητών δηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για τη μόρφωσή τους τα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8% στον ΟΣΑ. Ο κ. Δημόπουλος αναφέρει ότι απαιτείται μεγαλύτερη υποστήριξη σε κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερους μαθητές, μαθητές, επαγγελματικά λύκεια και αγροτικές περιοχές, ενώ οι μαθητές ιδιωτικών σχολείων δηλώνουν περισσότερη υποστήριξη. Η Χρύσα Σοφιανοπούλου, πρώην εθνική συντονίστρια ΠΙΖΑ, αποδίδει το πρόβλημα στη δασκαλοκεντρική εκπαιδευτική κουλτούρα. Ο φυσικός Λεωνίδας Καστανάς και ο μαθηματικός Στράτος Στρατηγάκης περιγράφουν τέλος τη διεκπαιρεωτική διδασκαλία και την εξάρτηση από τα φροντιστήρια.
3: Να πούμε βέβαια ότι τα στοιχεία δεν αποτελούν αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, είναι όμως η αντίληψη των 15χρονων μαθητών για την εμπειρία τους μέσα στην τάξη και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη.
1: Φρένο στο αλόγιστο σερφάρισμα των ανηλίκων που κρύβει σοβαρότατους κινδύνους επιχειρεί να βάλει η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση νόμου που απαγορεύει την είσοδο παιδιών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τα οποία είναι κάτω των 13 ετών. Καθορίζει επίσης Βαγγέλη Αρετέο ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στα social media τα 15 έτη.
5: Ακριβώς, Βασίλη, η Κομισιόν προτείνει ένα νέο πολύ αυστηρό ηλικιακό πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πλήρη απαγόρευση, όπως είπες και εσύ, για παιδιά κάτω των 13 ετών και απαγόρευση δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού πριν από τα 15. Η πρόταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού EU Kids Act, αυτής της νέας πρωτοβουλίας για την προστασία των παιδιών, από τον θρησκευτικό σχεδιασμό των ψηφιακών πλατφορμών. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής, ότι σύμφωνα με το προτινόμενο σύστημα, Βασίλη, τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν καθόλου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τις ηλικίες από 13 έως 15 ετών προβλέπονται ειδικοί μίνι λογαριασμοί, όπως ονομάζονται, οι οποίοι δεν θα δημιουργούνται αυτόνομα από τα παιδιά, αλλά από γονέα ή νόμιμο και δαιμόνα. Οι λογαριασμοί αυτοί θα διαθέτουν περιορισμένες λειτουργίες, αυστηρότερες ρυθμίσεις ασφαλείας και βεβαίως ημερήσιο χρονικό όριο χρήσης, το οποίο θα προσδιορίζεται σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα στη μία ώρα. Αυτό σημαίνει πρακτικά, Βασίλη, ότι οι έφηβοι 13 και 14 ετών δεν θα έχουν κανονικό πλήρως προσωπικό προφίλ και ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες των πλατφορμών των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Για τους ανηλίκους από 15 έως 18 ετών δεν πρόκειται για γενική απαγόρευση. Οι πλατφόρμες όμως θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν ειδικό ασφαλή σχεδιασμό των υπηρεσιών τους. Βασίλη.
3: Στη Βόρεια Ελλάδα θα μεταφερθούμε τώρα για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Μια 15χρονη μαθήτρια βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες σχολείου στο Λύκειο Κοζάνης. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η συνάδελφος Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί.
6: Ναι, καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξη του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ένα σοκαριστικό γεγονός το οποίο σημειώθηκε στο πρώτο Γενικό Λύκειο Κοζάνης. Γύρω στη 1:30 το μεσημέρι εντοπίστηκε 15χρονη μαθήτρια χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου. Άμεσα εκπαιδευτικοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, έσπευσε το ασθενοφόρο που έχει μεταφέρει τη μαθήτρια στο Μαμάτσιο νοσοκομείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως το παιδί βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς συνέβη με τη μαθήτρια, ούτε και άλλες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.
3: Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά για το 15χρονο κορίτσι. Τώρα το πρωί σήμανε συναγερμός, Ελένη, σε γυμνάσιο στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Ένας 13χρονος φαίνεται ότι απείλησε με μαχαίρι έναν συμμαθητή του μέσα στο σχολείο. Ωστόσο, οι καθηγητές έσπευσαν να τον ακινητοποιήσουν και απέτρεψαν τα χειρότερα.
6: Πραγματικά επικράτησε πανικός στο σχολείο, στο γυμνάσιο. Τα Λαγκαδίκια, ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, όταν μαθητής του γυμνασίου 13 ετών έβγαλε μαχαίρι που είχε επάνω του και απείλησε συμμαθητή του συνομήλικό του. Ο ανήλικος συνελήφθη, είναι Ιρανός και όπως μαθαίνουμε διαμένει με την οικογένειά του σε δομή μεταναστών που βρίσκεται στην περιοχή. Ήταν 10 το πρωί όταν ο 13χρονος φέρεται, από τις πληροφορίες μας προκύπτει αυτό, να αφαίρεσε κουζινομάχαιρο από κοντινό σούπερ μάρκετ πριν μπει στην αυλή του σχολείου. Αφαιρεί το μαχαίρι από το σούπερ μάρκετ, μπαίνει μέσα στο σχολείο, στον αύλιο χώρο και απειλεί τον συμμαθητή του, 12 ετών, επίσης Ιρανός, αναφέρουν οι πληροφορίες. Το μαχαίρι πέρασε ξυστά από την κοιλιά του παιδιού, περιγράφουν στο
3: άρα από θαύμα, από θαύμα δεν είχαμε χειρότερα.
6: Ακριβώς, και παρενέβησαν συμμαθητές, όπως επίσης και ενήλικες βρίσκονταν έξω από το χώρο του σχολείου και τον είδαν να μπαίνει με το μαχαίρι. Προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν. Ο ανήλικος πρόλαβε, μπήκε μέσα στο σχολείο. Εκεί τον έπιασαν καθηγητές, όμως τους ξέφυγε πάλι.
3: Ναι.
6: Κάποιες μαρτυρίες λένε ότι ξαναπήγε στο κοντινό σούπερ μάρκετ, έκλεψε και δεύτερο μαχαίρι.
3: Και επέμεινε και γύρισε, επέστρεψε στο σχολείο.
6: Ναι, απτόητος ο 13χρονος, αλλά τελικά εκεί τον αφόπλησαν καθηγητές, ήρθαν και οι αστυνομικοί που του πέρασαν χειροπέδες.
3: Τι να πει κανείς, ευχαριστούμε πολύ, Ελένη.
0: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο τον Δημήτρη Σταυρακάκη, που θα αρχίσει με μια είδηση που αφορά στο χώρο του μπάσκετ. Δημήτρη.
7: Και τη τελευταία στιγμή, γιατί είναι οριστική η αλλαγή έδρα του Super Cup του μπάσκετ, η διοργάνωση που είναι προγραμματισμένη για 26-27 Σεπτεμβρίου με συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, θα φιλοξενηθεί στο κλειστό του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου. Αρχικά είχε οριστεί η διοργάνωση να γίνει στη Ρόδο λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, που είχαμε επιπτώσεις και για την ομάδα του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ που ήταν εκεί σε τουρνουά. Αποφασίστηκε από τον ΕΣΑΚ η αλλαγή έδρας. Χωρίς παρουσία θεατών θα γίνουν οι αγώνες μόνο με περιορισμένο αριθμό προσκλήσεων στις ομάδες. Τώρα.
1: Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στη League Face του Europa League.
7: Με το καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η πορεία του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League μπροστά σε 33.000 θεατές στο Γιώργο Καραϊσκάκη. Νίξε με ανατροπή 2-1 την Πολωνική Γιαγκελόνια μετά από πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σμίθ στο 20 έβαλε μπροστά στο σκόρ του Πολωνού. Στο 43 ο Γκονζάλες έφερε το παιχνίδι στα ίσια και στο 84ο λεπτό ο Γιάρετσουκ με κεφαλιά που είχε περάσει αλλαγή στο 62 έκανε το 2-1. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε 24 τελικές έναντι 4 τη Γιαγκελόνια. Παίξαμε με αποφασιστικότητα, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
8: Είναι αλήθεια πως είναι πολύ λίγος ο χρόνος που είχε να δουλέψει, αλλά είναι πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα είδε την ομάδα να παίζει αποφασιστικά, να κατεβαίνει αποφασιστικά. Παίζαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που παίζει πολύ καλά, πολύ καλό ποδόσφαιρο και ελέγχει πάρα πολύ καλά την μπάλα. Συνήθως αμήνεται πάρα πολύ καλά και είναι επικίνδυνη στις επιθέσεις. Όμως και εμείς καταφέραμε να την εμποδίσουμε, καταφέραμε να κλείσουμε τους χώρους της και εμείς αντιθέτως να ανοίξουμε τους δικούς μας χώρους, έτσι να έχουμε πολλές ευκαιρίες. Η αλήθεια είναι πως θα περίμενε ίσως να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερη ευστοχή και επιτυχία, αλλά είναι πολύ ευχαριστημένος γιατί είναι η αρχή.
9: Es el principio y la verdad es que muy contento.
7: Το πρώτο τέρμα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, τέταρτο συνολικά με τον Ολυμπιακό σε 6 παιχνίδια, πέτυχε ο Μεξικανός Αρμάντο Γκονζάλες, που αποθεώθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της χώρας του.
9: Muy contento.
8: Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος για το ντεμπούτ του στην Ευρώπη. Είναι πολύ ευτυχισμένος που παίρνει μέρος σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις και πάρα πολύ χαρούμενος που έβαλε το πρώτο του γκολ. Αυτό που σκέφτεται είναι να δουλεύει πολύ και το γκολ είναι αποτέλεσμα της δουλειάς. Κάθε μέρα προσπαθούμε να αφομοιώσουμε τις νέες ιδέες του προπονητή. Κάθε μέρα δουλεύουμε πολύ με τις προπονήσεις, πιστεύει και με την εξοικείωση. Θα έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε.
7: Επόμενο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό 15 Οκτωβρίου στη Μασσαλία με την Μαρσέη. Πολύ χαρούμενος που σκόραρε τον γκολ της νίκης, ανέφερε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.
10: If you play for club like this, you have to.
11: Όταν παίζεις σε ένα τέτοιο σύλλογο, πρέπει να δίνεις πάντα το καλύτερο σου εαυτό. Είναι εδώ για να βοηθάει τον Ολυμπιακό, την ομάδα του, για να βοηθάει και να κάνει τους φίλους του Ολυμπιακού χαρούμενους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ευτυχισμένος που σήμερα όλοι θα πάνε να κοιμηθούν με καλή διάθεση. Η αλήθεια είναι πως τώρα έχουμε καινούργιους προπονητές. Ξέρει πως τον Ολυμπιακό είναι δύσκολο πάντα να χρειάζεσαι χρόνο, αλλά δεν τον έχεις. Όμως χρειάζεται λίγη υπομονή αυτή τη στιγμή. Έχουμε καινούργιο σύστημα, καινούργια πράγματα. Όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι, να δουλέψουμε καλά, να δουλέψουμε σκληρά και να προσπαθήσουμε έτσι ώστε να επαναληφθούμε.
7: Απόψε στις 8 παρατέταρτο παίρνει σειρά στη League Face του Europa League ο Όφη. Υποδέχεται στο Παγκρίτιο Στάδιο του Ηρακλείου τη γερμανική Hohenheim που ήταν πέρσι πέμπτη

0: πράγματα. Οι τελευταίες βροχές έπεσαν πριν μία ώρα στη Ρόδο και σιγά σιγά ο καιρός βελτιώνεται και εκεί. Έτσι λοιπόν αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με σχεδόν αμελητές πιθανότητες για κάποια τοπική βροχή ψηλά στα βουνά. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 με 5 μποφόρ ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια το μεσημέρι τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 29 με 31, στα νησιά τους 26 με 29 και το 29 μόνο στη Νότια Κρήτη και την Ρόδο. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 3 με 4, στα νυχτά έως 5 με 6, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν κυρίως στα ορεινά, δεν φαίνεται να βρέχει. Ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και το Σάββατο, ενώ την Κυριακή φαίνεται ότι θα έχουμε κάπως περισσότερες βροχές, κυρίως στην Ήπειρο και τη Μακεδονία το μεσημέρι και το απόγευμα.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ύψος του Ελαιώνα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Κατεχάκη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου.
1: Παναγιώτη, έχουμε και ρυθμίσεις στο flyover της Θεσσαλονίκης.
2: Απαγόρευση της κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ από απόψε στις 11 μέχρι αύριο στις 5 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς ανατολικά στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Θάνατος Μαζονάκης σε ειδικό χώρο στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί.
3: Και στο ενικός.gr τραγωδία στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Ακούσαμε έναν εκοφαντικό θόρυβο. Σε ένα σημείο φλεγόταν η μηχανή του αυτοκινήτου. Μαρτυρία για το τροχαίο με τρεις νεκρούς στη Γλυφάδα.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχάη, Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Λάσκαρης Αγοραστός.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
5: Time out για θράκον.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.

0: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
1: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
2: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
3: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Real FM. Η ώρα είναι 3.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού.
19: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λουκία, ήξερες το έχει τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζονάκης αυτό το τραγουδί?
1: Όχι, και είναι και πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι
1: πρώτη φορά που το ακούω. Και...
0: είδες τι ανακαλύπτουμε.
1: Ναι,
0: ξέρεις πόσα χρόνια
1: πολύ,
0: πριν.
1: Πόσα χρόνια.
0: 23 χρόνια πριν. Είναι μια προσωπική, φίβος φυσικά, φίβος τύχη και μουσική, δεν το ξέρεις ούτε αυτό. Είναι μια προσωπική ιστορία του Φίβου που την έκανε τραγούδι και έχει και τον καταπληκτικό στίχο, γι' αυτό το έβαλα και στη τηλεόραση. Είχα ονειρευτεί κάποια μέρα να πετάξω και τον κόσμο να κοιτώ από τον ουρανό.
2: Κάποια μέρα να πετάξω.
0: Είναι κλασικός Φίβος, έτσι, και αν δεν το ξέρεις, το καταλαβαίνεις από την μουσική,
1: και
0: το
1: τέμπο. Έχει πάρα πολύ ωραίους στίχους πάντως και θυμίζει έτσι λίγο και τη ζωή του Γιώργου του Μαζονάκη.
0: Βέβαια. Θυμίζει απολύτως και να δεις το βίντεο κλιπ είναι καταπληκτικό. Ανακαλύπτουμε τον Γιώργο, εσύ ήσουν αφάνε, εγώ δεν ήμουνα. Αλλά ξέρεις, στο έλεγα και χθες, θα στο πω σήμερα έτσι πιο έντονα, όσο περνούν οι μέρες από αυτό τον άδικο θάνατο, τόσο πιο πολύ η Ελλάδα ταυτίζεται με αυτό το παιδί. Παιδί ήταν, ένα παιδί με καρδιά αγνή, με πάρα πολλά ευαισθησίες, τόσες ευαισθησίες που τον είχαν κάνει δυστυχισμένο στην τελευταία φάση της ζωής του, με πάρα πολλά πάθη που και όλοι μας μπορεί να έχουμε, και πάθη και ελαττώματα, και αυτό μας κάνει να νιώθουμε ένα και ένας λόγος παραπάνω όσο γίνονται αυτές οι αποκαλύψεις και μαθαίνουμε πώς τον σκότωσαν. Τον σκότωσαν με έναν τρόπο που, ενώ δεν υπάρχει, δηλαδή το έκαναν όλα λάθος, είναι το απόλυτο έγκλημα, είναι το πιο προκλητικό να λένε ψέματα το ένα μετά το άλλο για να γλιτώσουν τις ποινικές ευθύνες. Είναι πραγματικά εξοργιστικό,
1: και
0: Λουκία.
1: Το θέμα είναι ότι βγαίνουν πολλά νέα στοιχεία στην δημοσιότητα. Όπως η σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ότι είχε γίνει καταγγελία στον Ιατρικό Συλλόγο Αθηνών για την κατηγορούμενη γιατρό το 2014 για χρήση κάποιου μηχανήματος σε 14χρονο παιδί, παράνομες παιδιατρικές γνωματεύσεις, και το πειθαρχικό την αθώωσε.
0: Ξαναπέστε αυτό, γιατί δεν το ξέρω, το ακούω από σένα και είσαι πάντα πολύ
1: ενημερωμένη.
0: Λοιπόν,
1: και η κυρία Φραγκάκη, η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Ναι.
1: Είχε γίνει καταγγελία, όπως λέει, στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την κατηγορούμενη ιατρό το 2014. Είχε
0: αυτή,
1: κάνει χρήση, βεβαίως, που δεν λέμε το όνομα όπως
0: φυσικά,
1: είπαμε.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει χρήση κάποιου μηχανήματος, το οποίο λεγόταν Indigo, σε 14χρονο παιδί. Είχε δώσει παράνομες παιδιατρικές γνωματεύσεις και το πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών την αθώωσε.
0: Άρα, εντάξει, δεν ήξερα
1: για την πλασμαφαίρεση. Είναι κάτι που πρέπει να ρωτήσουμε την κυρία.
0: Ήταν στους φακέλους.
1: Ήταν γίνει καταγγελία.
0: Ναι. Κοίταξε, επειδή θίγεις το θέμα αυτό, να πάμε κατευθείαν στην ουσία, γιατί θα έχουμε σε λίγο την κυρία Φραγκάκη. Η κυρία Φραγκάκη λέει ότι εμείς μέχρι εκεί μπορούσαμε να φτάσουμε. Γιατί ξέρεις, τον Νίκο Χατζηνικολάου, χθες ο Γιώργος Πατούλης, μας είχε μιλήσει πάρα πολλές φορές και από εδώ, αλλά δεν το προχώρησε περισσότερο. Και βγήκε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, ήταν επιτυχία του Νίκου, στο κεντρικό δελτίο του Αντένα. Είπε ότι, να, πήγαμε μια φορά και εμείς να ψάξουμε και τι να κάνουμε, ήταν κλειστά να πούμε από τον μπαλκόνι. Και ήταν ο πρώην πρόεδρος του Σώματος Επιθεωρητών το πρωί στη συζήτησή μας στο Open και το άκουσε αυτό. Και λέει, συγγνώμη, υπάρχει πιο απλός τρόπος, ο κύριος Σταύρος Σιάβος. Το σώμα που κατήργησε, η Νέα Δημοκρατία του 2019, η ράμπο της υγείας. Και τους είχαν βάλει να κάνουν ελέγχους στα τραπέζια για τον κορονοϊό, θυμάσαι τότε. Λοιπόν, και λέει, φυσικά υπάρχει τρόπος, να πας στον εισαγγελέα. Αν έχεις ενδείξει ότι κάτι τρέχει και έχουν κλείσει μια, δυο, τρεις, πας στην αστυνομία, πας στον εισαγγελέα και αναλαμβάνουν εκείνη δουλειά. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα, το θεσμικό πλαίσιο που υπήρχε για τους ελέγχους, και δεν μιλάμε για ένα, μιλάμε για 16.500 ιατρία, θεραπευτικά κέντρα, παραϊατρία και όλα αυτά μόνο στην Αττική, με 8 τριμελείς επιτροπές, ανέκδοτο, δεν μπορείς να λάβεις τίποτα, και χωρίς δικαιοδοσία οι γιατροί να κάνουν, δεν είναι επιθεωρητές, σαν γιατροί πηγαίνουν, ένα τυπικό έλεγχο κάνουν. Λοιπόν, όταν καταργήσουν οι επιθεωρητές και δεν τους αντικαθιστάς με τίποτα, τότε θα πάνε οι γιατροί, θα ελέγξουν, θα υπογράψουν, θα φύγουν, αλλά δεν θα έχουν ελέγξει γιατί δεν έχουν δικαιοδοσία, Λουκία μου. Άρα αποκαλύπτεται ότι για να βγάλεις άδεια καντίνας θέλεις 20 πιστοποιητικά, για να ανοίξεις ιατρείο από το οποίο κρέμονται ανθρώπινες ζωές, περνάει ο λεκτής και μια χαρά. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Και να σου πω κάτι, έχει γίνει κάτι άλλο, γιατί νωρίτερα έκανα μια συνέντευξη με τον κύριο Λύρα, ο οποίος ανήκει στο πειθαρχικό. Ανήκει στο πειθαρχικό,
0: ναι, ναι.
1: Και μέσα σε όλα αυτά που μου είπε, μου είπε κάτι το οποίο οφείλω να ομολογήσω ότι δεν γνώριζα.
0: Ναι.
1: Ότι αυτή τη στιγμή με την αλλαγή της νομοθεσίας, δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχαμε τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους μέσα στην εβδομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Και μας είπε ότι άλλαξε το πλαίσιο για τον Μπότοξ και τα υαλουρονικά και όλα αυτά τα ενέσιμα. Ο κύριος Λύρας λοιπόν μου είπε ότι άλλαξε το πλαίσιο, αλλά ότι πλέον, ενώ μπορούσαν να τα κάνουν αυτά μόνο δερματολόγοι και πλαστικοί χειρουργοί, τώρα μπορεί να τα κάνει γιατρός με οποιαδήποτε ειδικότητα, αρκεί να έχει μία κάποιου είδους πιστοποίηση. Και πολλοί μου είπε ότι πηγαίνουν σε πανεπιστήμιο της Ιταλίας, το οποίο δίνει αβέρτα αυτά τα χαρτιά και παίρνουν τις πιστοποιήσεις. Και μάλιστα με έκπληξη τον ρώτησα, δηλαδή μπορεί να, να την κάνει και ένας οφθαλμίατρος παραδείγματος λόγου. Μου λέει οποιοσδήποτε ιατρός.
0: Αυτό τώρα που επισημαίνεις είναι πάρα πολύ σοβαρό, δηλαδή άλλαξε ο νόμος επί ταχύρω, στο χειρότερο,
1: ναι,
0: στο καλύτερο.
1: Ναι, επί ταχύρω, εγώ κατάλαβα προχθές και πραγματικά θα ήθελα να το δούμε αυτό. Κατάλαβα προχθές ότι άλλαξε, όταν μας το έλεγε ο κύριος Θεμιστοκλέους, ότι άλλαξε προς το καλύτερο. Λοιπόν, δεν είχα αυτή την πληροφόρηση.
0: Θα σου πω δύο πράγματα γι' αυτό. Η γιατρός, η κατηγορούμενη που κλείστηκε στη φυλακή τα ξημερώματα, όπως και ο σύζυγός της, σε άλλο κελί προφανώς, είχε κάνει μεταπτυχιακό, το θυμάσαι, στη Χονολούλου. Θυμάσαι, κβαντική ιατρική, σαμάνι, όλα αυτά. Ξεσάλωσε ο Ιωσήφ το πρωί με την Αμαλία για όλα αυτά. Λοιπόν, η αυθεντική ιατρική, ξέρεις εσύ, ξέρεις πως έπαιρνα πτυχίο εκεί, σου το είπα χθες, θυμάσαι.
1: Ναι, μου το συζητήσαμε.
0: Με ανοιχτό βιβλίο.
1: Με ανοιχτό βιβλίο.
0: Και αν
1: βέβαια
0: αποτύχανε, ξανά δίνε σε 12 ώρες. Και μετά 12 ώρες δεν τα πέρναγε. Ναι, ανοιχτό βιβλίο.
1: Δεν
0: παίρνω από πτυχίο διαστημική με ανοιχτό βιβλίο. Διαβάζω, τα λέω.
1: Εννοείται. Ρομποτική, ό,τι θέλει. Ναι.
0: Τα πράγματα λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρά, διότι αυτό που αναδεικνύεται από αυτή την ιστορία είναι ότι είναι τελείως τρύπιο το καθεστώς των ελέγχων. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Άρα έχουμε χιλιάδες ιατρία, παραϊατρία, κέντρα αναζωογόνησης, αναγέννησης, φροντίδας, μακροζωίας και οτιδήποτε άλλο, που κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι μέσα, αν έχουν πτυχία, αν είναι επικίνδυνοι, αν έχουν επικίνδυνα μηχανήματα με πιστοποίηση, χωρίς πιστοποίηση. Κανείς. Τίποτα. Και ελέγχει ποιος, ο ιατρικός σύλλογος με 8 τριμελείς επιτροπές. Έγινε δε και το άλλο καταπληκτικό το πρωί που μας αποκάλυψε, θα μας τα πει η κυρία Φραγκάκη. Μέσα σε όλα αυτά υπήρξε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο κύριος Πιμπίλας, δεν είσαι εδώ για να σου το δείξω, ο οποίος έκανε μία ανάρτηση. Τώρα μιλούσαμε με την κυρία Λεωνάρδου. Θυμάσαι, την επιθεωρήτρια. Ήταν η γυναίκα που πήγε και έκανε τον τελευταίο έλεγχο στο ιατρείο του θανάτου και έκανε και τον έλεγχο τον πρώτο μετά τον θάνατο Μαζονάκη. Άρα είναι πρόσωπο κλειδί από τον ιατρικό σύλλογο η κυρία Λεωνάρδου. Ξαφνικά λοιπόν τη στέλνουν φίλες της, αρχίζει και δέχεται απειλές, μία ανάρτηση. Η ανάρτηση, θα την ανοίξω να την περιγράψω όπως τη βλέπω αμέσως, μισό λεπτό, έχει λοιπόν τα εξής. Είναι η ίδια η γιατρός, είναι επάνω με τον Πρωθυπουργό, κάτω με τον Άδωνη Γεωργιάδη, είναι στέλεγος Νέας Δημοκρατίας, δεν το κρύβει. Πήραν λοιπόν φωτογραφίες από το προφίλ της και γράφει ο κύριος Μπιμπίλας: ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο Υπουργός Υγείας αγκαλιά με τη γιατρό δολοφόνο του Μαζονάκη. Δεν γνώριζαν. Το βγάζουμε στο τηλέφωνο. Είναι συγκλονιστικό. Η γυναίκα δέχεται απειλές, έχει τρία παιδιά, δεν μπορεί να βγει από το σπίτι της. Πρόσεξε, είναι με τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό Υγείας. Από το προφίλ της. Είναι πραγματικές φωτογραφίες. Είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και λέμε στον κύριο Μπιμπίλα: γιατί είναι δολοφόνος, είναι επιθεωρήτρια. Αχ, λέει, έκανε λάθος φωτογραφία, θέλω να βάλω την κατηγορούμενη.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη, και το άλλαξα, λέει. Αυτό τώρα έχει 2 εκατομμύρια views με την προηγούμενη εκδοχή.
1: Ναι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Συγγνώμη.
1: Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Η γυναίκα τώρα έκανε εξώδικο.
1: Πάρα πολύ προσεκτική.
0: Είναι, έκανε εξώδικο.
1: Λογικό το βρίσκω.
0: Αλλά εδώ είναι ο ορισμός της στοχοποίησης. Να, η δολοφόνος, λέει, με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας. Αγριεύει το πράγμα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ο κύριος Μπιμπίλας βγήκε και είπε: έκανε λάθος φωτογραφία. Δεν το πιστέψω, αλλά έκανε την ανάρτηση. Στοχοποίησε τη γυναίκα. Έρχεται πίσω αυτό τώρα που αναπαράγεται η πρώτη, η υποτιθέμενη λάθος φωτογραφία. Προφανώς. Έχει πρόβλημα η γυναίκα αυτή που είναι η βασική επιθεωρήτρια στην οποία είχε αναθέσει το κράτος να ελέγχει τέτοιου τύπου τη ιατρία. Μάλιστα. Είχε τα όπλα όταν πήγε, γιατί αυτό δεν είναι παρέσει με το πρωί με την κυρία Φραγκάκη, θα συνεχίσουμε τώρα. Είχε τα όπλα όταν πήγε. Όχι, Λουκία μου. Δεν είχε. Είναι μια γιατρός, δεν είναι επιθεωρήτρια. Το παραδέχτηκε ο πρώην επιθεωρητής δημόσιας υγείας. Λέει: δεν έχουν οι τόνοι. Εμείς μπορούσαμε. Αυτοί δεν έχουν.
1: Πάντως,
0: ο γιατρός θα πάει να ελέγξει.
1: Πάντως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και επικίνδυνα για τον κόσμο.
0: Φυσικά.
1: Να σας δώσω και άλλη μία πληροφορία. Τα περισσότερα αύριο στις 10 στο Κόντρα, που πραγματικά έχω μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Λύρα. Άλλο ένα θέμα. Αύριο το βράδυ στις 10 θα παιχτεί.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Αύριο είναι ο κύριος Λύρας. Ναι. Μου είπε το εξής, ότι σε γιότ ιδιωτικά, σε νησιά πολυτελή, μετά από κρεπάλες, δηλαδή αν κάποιος έχει πιει, έχει hangover ή οτιδήποτε άλλο, μέσα σε γιότ οι ιατροί νομίμως μπορούν και κάνουν διαδικασίες να χορηγούν ενδοφλέβιο ορό, έτσι ώστε να σου περνάει το σε γιότ. Και του λέω πώς είναι δυνατόν αυτό να είναι νόμιμο. Και μου λέει είναι νόμιμο σύμφωνα με το πλαίσιο, διότι ο άλλος μπορεί να επικαλεστεί ότι κινδύνευε η ζωή του. Και όταν κινδυνεύει κάποιο η ζωή, αν υπάρχει κοντά γιατρός, οφείλει να τον σώσει. Και γύρω από αυτό το πλαίσιο καλύπτεται όλη αυτή η ιστορία. Και υπάρχει ολόκληρο κύκλωμα γύρω από αυτό που κάνει σε αυτές τις θεραπείες.
0: Κύκλωμα,
1: ναι. Σε γιότ και σε τέτοια σε πολυτελή νησιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει ανοίξει ένας ολόκληρος κύκλος γύρω από αυτό και πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ.
0: Είναι όλα αυτά που λες πτυχές μιας πλευράς που δεν είναι καθόλου αθέατη. Αναδεικνύεται μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ξαναλέω, εδώ προφυλακίστηκαν οι κατηγορούμενοι γιατροί. Γιατί, πρόσεξε τι λέει το σκεπτικό. Όλα λάθος. Δεν υπήρχε κανονική άδεια στο ιατρείο. Το ξέρουμε, αυτό το λέμε τόσες μέρες. Δεύτερον, δεν υπήρχε πιστοποίηση και άδεια για τα μηχανήματα και το μοιραίο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, που δεν είναι μηχάνημα από αυτά που έχουν τα νοσοκομεία. Είναι ένα ρομποτάκι μικρό ίνους φαίρεσης που κάνει κάτι σαν καθαρισμό του αίματος και αλλαγή του πλάσματος, κάτι σαν, αλλά με συνθήκες φυσικά που δεν συνάδουν σε ένα διαμέρισμα, χρειάζεται νοσοκομείο. Άρα, δεύτερη παράληψη. Τρίτον, αγνόησαν τους συνεχείς συναγερμούς. 5 συναγερμοί για έλλειψη καρδιακού παλμού από 3:23 μέχρι 4:15 το αγνόησαν. Άρχισαν να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ πήγε 4:11 η πρώτη κλίση, έφτασε 4:20. Δεν έδωσαν στο μεταξύ, στο μεσοδιάστημα, τη βοήθεια που έπρεπε. Δεν είχαν ούτε μάσκα οξυγόνου, ούτε απεινιδωτή να λειτουργεί, ούτε ήξεραν να κάνουν κάρπα. Συγγνώμη, είναι όλα λάθος. Δηλαδή δεν είναι ένα σωστό, είναι όλα λάθος. Δηλαδή, αν αποτύχει το ένα, θα σκοτώσει με το άλλο. Μετά με το τρίτο και με τους 7 λόγους.
1: Με κάποιον τρόπο, ναι.
0: Δεν
1: γίνεται. Πραγματικά.
0: Δεν γίνεται.
1: Και μετά έτσι όπως έγινε η αλληλουχία των γεγονότων.
0: Και μετά του τα σκάλεψαν όλους. Είπαν ψέματα. Είπαν ότι ήρθε αργότερα ο Μαζωνάκης. Ότι ήταν δίπλα ο ένας
1: και
0: έγραφε παραπεμπτικό.
1: Και εκεί είναι αυτό που λέμε, ότι τελικά. Και γι' αυτό αναβαθμίστηκε και το κατηγορητήριο, φαντάζομαι. Γιατί αυτό δείχνει δόλο.
0: Έτσι, δείχνει ενδεχόμενο δόλο που είναι πολύ
1: δείχνει
0: κοντά.
1: Ενδεχόμενο
0: πολύ κοντά
1: δόλο,
0: στο δόλο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι αμέλεια, αυτό δεν είναι. Αμέλεια είναι. Αχ, συγγνώμη, έκανα λάθος.
1: Είναι ενδεχόμενο
0: δόλο. Είναι 7 σε 1. Λοιπόν, είμαστε εδώ σε μια μέρα που επέστρεψε, φαντάζομαι, σε πολύ χαρούμενο το καλοκαίρι. Και έτσι θα πάμε.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ήταν πολύ σύντομο η φθινοπορεινή και πολύ light φθινοπορεινή γεύση. Από σήμερα λοιπόν καλοκαίρι και οι μετεωρολόγοι προβλέπουν και 31 και 32 βαθμούς Λουκία, πιο στη χάρη σου. Σήμερα
1: έτσι,
0: μόνο
1: έτσι.
0: Στα νότια είχε κάτι καταιγίδες. Από αύριο φουλ καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα και όσο βλέπουμε. Άρα σου έχω καλά νέα. Είναι εδώ απέναντί μου ο Γιώργος Νταβαρίνος. Εσύ είσαι στο κόντρα προετοιμάζοντας τις εκπομπές σου. Εδώ είναι η Δήμητρα Πανανού για την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Φράνσις Παράσχη υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα, τα οποία στέλνετε στο
1: 211-200-8200 και τα email σας θα μας τα στείλετε στο studio@realfm.gr. Εδώ μαζί Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου μέχρι τις 5.
0: Λοιπόν, θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με την κυρία Φραγκάκη, τη νομική εκπρόσωπο. Την έχουμε συνηθίσει σε άλλο ρόλο, ως εξαιρετική δικηγόρο και ειδικά στο θέμα των δανείων κορυφαία. Αλλά σήμερα ως εκπρόσωπο του, και είναι χρόνια εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, θα μας δώσει τη θέση του και επίσης τα κενά που υπάρχουν και δεν αφήνουν, όπως θα μας πει, τον Ιατρικό Σύλλογο να κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει, γιατί έχουμε εισαγγελική έρευνα σε βάρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και όλων των συλλόγων σε βάθος πενταετίας για όλες τις άδειες, αν έχουν ελεγχθεί καταγγελίες, αν έχουν δοθεί σωστές άδειες, αν ελέγχονται προϋποθέσεις λειτουργίας. Από ποιον, Λουκία? Από ποιον όλα αυτά? Κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Από
1: ναι,
0: ποιον θα γίνουν όλα αυτά?
1: Κορυδευόμαστε μεταξύ.
0: Πρώτα διαλύουμε το σώμα ελεκτών, σαν να διαλύσουμε την τροχέα, να βάλουμε σε ένα κεμένο να προσέχουμε την κίνηση.
1: Και μετά να πούμε, ποιος θα προσέχει μετά το, σαν να βάλουμε το, πώς λέγεται, το να φυλάνε τα έρμα εκείνη την παροιμία.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι, οι γιατροί έχουν όλη την καλή διάθεση. Τα όπλα δεν έχουν, δεν φτάνουν και δεν είναι δουλειά τους επίσης. Δεν είναι δουλειά των γιατρών, διαδοτούν γιατρούς.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι δουλειά τους. Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα. Να δώσουμε δύο τίτλους από την υπόλοιπη επικαιρότητα. Θα έχουμε επίσης στις 6 σήμερα τον Πρωθυπουργό στην εξίσου κρατική τηλεόραση. Πληροφορούμε ότι θα μας δώσει μια πρόγευση ή θα προχωρήσει λίγο παραπάνω στα μέτρα για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης. Εδώ ναι, τα πράγματα
1: κάτι
0: είναι.
1: Μιλάμε για 130 με 150 εκατομμύρια για μέτρα. Ισχύει αυτό.
0: Κοίταξε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι είναι μέχρι. Και ο κ. Παθανάστος πρέπει μέχρι 200 εκατομμύρια το μαξιλάρι που υπάρχει. Δεν ξέρω αν θα το εξαντλήσουν, γιατί θα έχει και δύσκολο χειμώνα μπροστά μας. Πάντως οι παράμετροι είναι σαφείς. Δηλαδή, η μία παράμετρος είναι ότι έχει κλείσει. Εκεί έχουμε νέα. Ο βασικός αγωγός που για να κάνεις bypass το κλειστά στενά του Ορμούζ και τα προβληματικά στενά της Ερυθράς Τράπεζας θάλασσας λόγω των Χούθη, είχαν έναν αγωγό χρόνια τώρα στην Σαουδική Αραβία που έτεμνε εγκάρσια τη χώρα από Ορμούζ σε Ερυθρά Θάλασσα. Το χτύπησαν οι Ιρανοί, οι Ιρακινοί, δεν ξέρω ποιος, έκλεισε, ειδοποίησαν ότι δεν μπορούμε να στέλνουμε 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στην Ευρώπη. Στα ύψη το πετρέλαιο, τώρα γίνονται προσπάθειες και να κατέβουν οι τόνοι και όλες οι πλευρές και η Σαουδική Αραβία να βρει εναλλακτικούς δρόμους μετακίνησης του πετρελαίου και να ξανανοίξει ο αγωγός. Γι' αυτό έχει συγκρατηθεί το πετρέλαιο γύρω στα 105, δεν έχει πάει παραπάνω, δεν έχει φτάσει δηλαδή σε ύψη ρεκόρ. Ωστόσο, αυτά που μας έλεγε χθες ο κ. Τσακίρης, που τον ρωτήσαμε τι μπορούμε να κάνουμε, λέει το σταυρό μας. Το θυμάσαι. Και ο κ. Παγιοργίου που είπε ήδη επιβεβαιώθηκε, σήμερα έχει 2,20 και η βενζίνη και το πετρέλαιο και δεν θα σταματήσουν εδώ, με επιδότηση 10 και 15 λεπτά αντιστοίχως.
1: Ναι, πρόσεξε. Έφτασε στην Αττική τα 2,20.
0: Βεβαίως και η βενζίνη και το πετρέλαιο. Ανέβηκε πολύ περισσότερο το πετρέλαιο που ήταν παρακάτω. Ένα είναι αυτό. Το πετρέλαιο θέρμανση 15 Οκτωβρίου θα ανοίξει με 2.000 ευρώ ο τόνος αδύνατο. Ποιος θα αγοράσει. Άρα θα έχουμε και παράταση της επιδότησης και άλλα οριζόντια μέτρα και είναι και το ρεύμα και το αέριο. Και ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού που καταλαβαίνω θα τα μάθουμε την Παρασκευή στο Eurogroup, δηλαδή αύριο με τον κύριο Πιερακάκη εκεί. Και ταυτόχρονα διεύρυνση με πολλούς τρόπους του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν ήδη εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχοι. Είναι ένα πακέτο μέτρων, μας σώζει, όχι. Αλλά σε αυτή την κατάσταση, ό,τι και να δώσει η κυβέρνηση, καλό είναι, Λουκία. Και επίσης το πρόβλημα δεν λύνεται προφανώς με επιδόματα. Είναι παγκόσμια η κρίση, είναι τεράστιο το θέμα και κυρίως δεν υπάρχει φως, Λουκία. Δεν υπάρχει φως.
1: Κανείς
0: ειδικός δεν λέει, προβλέπω ότι τίποτα. Τίποτα. Και υπάρχουν όρια στην αντοχή και της παγκόσμιας και της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα. Και το τρίτο μεγάλο θέμα θα έχουμε, και αυτό το θέμα θα έχουμε τον κύριο Πετράκη, τον καθηγητή, και τον κύριο Κιουρτζή, τον πρόεδρο των πρακτηρίων όρια της χώρας. Τρίτο θέμα με τον κύριο Κερίδη, ελληνοτουρκικό. Εδώ τα πράγματα γίνονται πολύ χειρότερα. Εδώ είχαμε ανακοίνωση, Λουκία, του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, που ευθέως και προκλητικά θέτει θέμα Καστελόριζου. Θέτει θέμα ναι. Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο.
1: Το τραβάει ακόμα παραπάνω.
0: Μόνο όσο δεν γίνεται, το κάνει
1: όσο
0: σκηνή.
1: Όσο δεν γίνεται, ακριβώς.
0: Λέει, αυτό που καταδικάζει η Τουρκία σε εισαγωγικά είναι πώς τόλμησε ο Μητσοτάκης να δείξει ότι έχουμε στρατό στο Καστελόριζο. Το οποίο βεβαίως είναι στατικοποιημένο και δεν απειλείται. Αν δεν έχει το Καστελόριζο στρατό, ποιος τα έχει. Λέει λοιπόν το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, η επίσκεψη στο Καστελόριζο με τη συνοδεία Μητσοτάκη και τις επαφές του με στρατιωτικές δυνάμεις παρακολουθήθηκαν από την πλευρά μας. Η παρουσία και στρατιωτικών δυνάμεων και πολεμικών πλοίων, πρόσεξε, που παραχωρήθηκε στην Ελλάδα με την προϋπόθεση αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος το 1947 και η δημόσια προβολή αυτών των δυνάμεων στο πλαίσιο αυτών των επισκέψεων δεν συνάδει με το καθεστώς του νησιού, ούτε συμβάλλει στην ειρήνη. Τονίζουμε ότι οι προσπάθειες δημιουργίας μιας πραγματικής κατάστασης αντίθετη με το καθεστώς, το οποίο μάλιστα είναι πολύ κοντά, λέει, στις τουρκικές ακτές και δεν συνάδουν με διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και δεν θα γίνουν αποδεκτές. Και παρακάτω απειλεί το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, Λουκία.
1: Καθόλου καλά και όσο πάνε γίνονται και χειρότερα. Δηλαδή είχαμε πάρει μια πρόγευση, τώρα νομίζω έχουμε φτάσει. Υπάρχει βέβαια και περαιτέρω με τους Τούρκους.
0: Δεν θα δείξουμε, λέει, άλλη ανοχή το Υπουργείο Άμυνας. Δηλαδή τι θα κάνουν, θα αρχίσουν να χτυπούν. Δεν θα δείξουμε άλλη ανοχή. Άρα.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Πρόσεξε,
1: τι σημαίνει αυτό
0: να σου προσθέσω δύο παραμέτρους. Την ταξιαρχία αυτή, τη δύναμη των 2.000 κομάντος απέναντι από τη Σάμμο, την οποία προβάλλει επίσης το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σήμερα και το τονίζει. Και το τρίτο θέμα είναι η χθεσινή δήλωση Φιντάν, που λέει ότι είναι απειλή για την Τουρκία η στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Δεν είμαι το σημερινό. Απειλή, κρατά τη λέξη απειλή. Απειλή είναι ο κωδικός του επόμενου βήματος της Τουρκίας. Ποιο είναι αυτό? Η Τουρκία σκοπεύει να μας καταγγείλει σε διεθνείς οργανισμούς ότι παραβιάζουμε τις συνθήκες της Λοζάνης. Εκείνη η Τουρκία που είναι το κάζου μπέλη, σου θυμίζω, Μας απειλεί με πόλεμο.
1: Ναι.
0: Θα απειλεί με πόλεμο τα νησιά μας και εμείς θα κοιτάζουμε. Απίθανη ιστορία. Καταπληκτικό. Θα συζητήσουμε τον κύριο Κερίδη, αλλά σίγουρα αυτή η κλιμάκωση εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους.
1: Πάρα πολύ σοβαρούς κινδύνους.
0: Και βέβαια άρχισαν οι δημοσκοπήσεις.
1: Είχαμε και τις δημοσκοπήσεις, δύο δημοσκοπήσεις είχαμε.
0: Και σήμερα θα έχουμε και μια τρίτη.
1: Ναι.
0: Από την MRB, από τον Δημήτρη Μαύρο.
1: Ναι. ναι, εκεί είδαμε τη Νέα Δημοκρατία να κινείται στην πρόθεση 30-31. Τουλάχιστον. Ναι, πρόθεση και εκτίμηση, πάνω κάτω στα ίδια. Mm. Είδαμε την Ελλάς να παγιώνεται κατά κάποιο τρόπο στη δεύτερη θέση, γύρω στο 17. Είδαμε μία μικρή άνοδο, είδαμε του Πασόκ, αν δεν απατώμε. Mm. Μία μικρούλα, είναι, ναι. Μικρή, γύρω στο 12.
0: Τέταρτος ο Βελόπουλος, 7η Καριστιανού.
1: Ναι, 7η Καριστιανού. Φαίνεται πάντως ότι το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας, όπως είναι τουλάχιστον τώρα, είναι δύσκολο. Φαίνεται, διαφαίνεται μια κομματική βουλή.
0: Περίμενε,
1: ακόμα δεν έχουμε
0: Σαμαρά.
1: Δει το Σαμαρά, βέβαια. Ακόμα περίμενε. Δεν είναι ο Σαμαράς και δεν μετριέται. Δηλαδή, με τα ήδη υπάρχοντα, κάνουμε λόγο για νέα κομματική βουλή. Με τα ήδη υπάρχοντα,
0: με
1: λέω εγώ τώρα.
0: Με τα δεδομένα της δημοσκόπησης της ΠΑΛΣ, ο Σαμαράς.
1: Της ΠΑΛΣ.
0: Ναι, όχι μόνο κάνει κόμμα, αλλά ναι. Μπαίνει στη Βουλή. Άρα, αν έχουμε και Σαμαρά στη Βουλή απέναντι στο Μητσοτάκη, το φαντάζεσαι. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, υπάρχουν δύο στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα. Το ένα από τις δημοσκοπήσεις, το άλλο εκτός. Από τις δημοσκοπήσεις στην ΠΑΛΣ, εγώ είδα το crash test μετά τις εξαγγελίες των αρχηγών και είδα ότι όλοι παίρνουν αρνητικό βαθμό. Ο Μητσοτάκης έχει 32.
1: Κανένας δεν μπορούμε να πούμε ότι κέρδισε αυτή τη μάχη.
0: Ο Μητσοτάκης έχει 32% θετικές γνώμες για τα μέτρα. Τσίπρας και Ανδρουλάκης από 25. Τώρα να μου πεις, ο Μητσοτάκης είναι η εκλογική του δύναμη. Τσίπρας Ανδρουλάκης δεν είναι εκλογική του δύναμη, επειδή υπόσχονται 13ο μισθό, 13η σύνταξη, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας αυτά που υπόσχεται, θα περίμενε κανείς να προκαλέσουν. Όχι. Είναι πολύ επιφυλακτικοί οι πολίτες απέναντι στις εξαγγελίες και νομίζω αυτό είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί ως μήνυμα από τις πολιτικές ηγεσίες και να προβληματίσει. Όμως η είδηση είναι αλλού για μένα, Λουκία, σήμερα. Χθες το ράδιο πρωθυπουργός. Χθες το ράδιο πρωθυπουργός ήταν στο ΣΕΛΠΕ, στους εμπόρους. Και έκανε μία ομιλία, είχε συζήτηση με τον κύριο Γεράρδο. Και κάποια στιγμή τον ρώτησε ο κύριος Γεράρδος για το ρόλο των CEO, των διευθυνόντων συμβούλων στη σύγχρονη εποχή. Αν δεις την απάντηση του Πρωθυπουργού, ουσιαστικά είναι ένας χρησμός που, σαν να λέει, πρέπει να προετοιμαστούμε γιατί θα αλλάξουν οι καιροί και στην κυβέρνηση. Είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός, με έναν τρόπο πολύ προσεκτικό, που γι' αυτό λέω δήλωση χρησμός, περιγράφει ένα άλλο τοπίο στο οποίο θα πρέπει να προσαρμοστούμε, που θα είναι το τοπίο της υποχρεωτικής συγκυβέρνησης. Γιατί με αυτόν τον νόμο, κατά ψέματα, πάρα πολύ δύσκολο είναι ακόμα να πάει 40% και να αποκτήσει αυτοδυναμία. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, το λέει για πρώτη φορά, το πετυχία προφανώς. Το μελέτησε, είναι γραμμένο πολύ προσεκτικά.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Αυτό είναι το δεύτερο δεδομένο. Και το τρίτο δεδομένο που θέλω να σχολιάσεις είναι η χθεσινή σύγκρουση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη στη Βουλή για τα διλήμματα της κάλπης με φόντο τον Ερντογάν. Διότι στο επίκεντρο της σύγκρουσης ήταν αυτό που καταδίκασε ο κύριος Λοβέρδος ανοιχτά, Γιάννης Λοβέρδος, υπουργός εξωτερικών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το δίλημα Φλωρίδη ότι έχουμε χώρα με κυβέρνηση θα κάνουν ντουλια απέναντι, δηλαδή οι Τούρκοι. Έγινε χαμός στη Βουλή με αυτό. Για παίρνουν και να σου πω μετά.
1: Έγινε χαμός, γιατί βλέπω να συνεχίζεται όμως μια έτσι, κινδυνολογία και αυτό με ανησυχεί. Εγώ θέλω να πω ότι χθες ο κύριος Ανδρουλάκης σήκωσε τόνους και ήταν πολύ μαχητικός σε σχέση
0: φόρμα,
1: με άλλες φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν σε φόρμα χθες, σε αντίθεση με τον πρωθυπουργό που δεν ξέρω, δεν τον είδα τόσο σε φόρμα χθες.
0: Όχι, εγώ τον έκανα και τους δύο τους είδα σε φόρμα και μ' άρεσε η εικόνα.
1: Ήταν σε φόρμα.
0: Εγώ να βγάλουν οι πολίτες τα συμπεράσματά τους. Θα σου πω ότι μου άρεσε το κομμάτι του διαλόγου που λέει ο Πρωθυπουργός: το δίλημα είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Λέει ο κύριος Ανδρουλάκης με αφορμή το δίλημα Φλωρίδη, και μάλιστα ήταν δίπλα στον Πρωθυπουργό και ο Φλωρίδης, ότι ή θα έχουμε κυβέρνηση ή θα κάνουν ντουι απέναντι, θα υπάρχει κίνδυνος. Και λέει ο Ανδρουλάκης: αλλά το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Σας παρακαλώ, λέει, δεν επιτρέπετε αυτά να τα επανακαλέσετε. Και λέει ο κύριος Ανδρουλάκης: χαίρομαι πάρα πολύ που καταδικάσατε τον κύριο Φλωρίδη που είναι δίπλα σας. Γέλασαν όλοι, έσκασε ο κύριος Δεδονής στα γέλια και ο Πρωθυπουργός ήρθε σε αμηχανία και μετά απάντησε ότι το δίλημα για μένα δεν είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου και ούτω καθεξής. Πλάκα είχε, αλλά καταγράφει απολύτως το κλίμα των ημερών. Ήταν καλός, καλή στιγμή του Κοινοβουλίου. Τέτοιες στιγμές δημιουργικού πολιτικού διαλόγου θέλουμε και χρειαζόμαστε, Λουκία, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, πραγματικά.
0: Λοιπόν,
1: και χρειαζόμαστε τέτοιες στιγμές στον πολιτικό διάλογο.
0: Ουσία χρειαζόμαστε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη για το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, εκπροσωπεί τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Και μετά ανοίγουμε τα κεφάλαια καύσιμα έκτακτα μέτρα και Έλληνο-Τουρκικό με τις απειλές για το Καστελόριζο.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελς ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου net billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στο ύψος της Ομόνιας, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και σε Μεσογείων και Κηφισίας. Τη μείωση του χρόνου έκδοσης των αποφάσεων του ελεγκτικού συνεδρίου από τις 1500 ημέρες που είναι σήμερα σε 650 έως το τέλος του 2027 έθεσε ως στόχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα στο real.gr. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του νέου έτους η έναρξη της υποχρεωτικής καταβολής ενοικίου αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
6: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 28 στη Θεσσαλονίκη και 29 στα Τρίκαλα.
15: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Real FM. Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
17: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
18: Διζυγλικινικό.
17: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
18: Natural Factors.
17: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
19: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στους 97,8.
1: Χρόνια πολλά, Λουκία. Χρόνια πολλά στο Real FM
2: χρόνια
1: που γιορτάζει
2: πολλά,
1: σήμερα τα 19 τα γενέθλιά
2: γίνεται.
1: Του. Να τα εκατοστήσει. Ο σταθμός μας να είναι καλά.
2: Φυσικά, ναι, ναι. Το και αληθινό, οι ακροατές μας.
1: Το αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και της χώρας, ο Real FM, με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, με όλη τη δυνατή ομάδα, υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Βασιλόπουλου, υπό την γενική διεύθυνση του ομίλου του Στέργιου Χατζηνικολάου, όλη η ομάδα εδώ, ο Βασίλης Τερζάκης, ο Διευθυντής Ειδήσεων, όλα τα παιδιά το ένα καλύτερα από το άλλο, mm-hmm. όλοι οι άνθρωποι που είναι να χρειώσουν τα βαρύνου απέναντί μας.
2: Να τα εκατοστήσουμε λοιπόν.
1: Όλα τα καταπληκτικά παιδιά, χωρίς τα οποία δεν θα ήμασταν εμείς, με το χαμόγελό τους, με τις καταπληκτικές
2: δεχόμαστε ευχές σήμερα, έτσι.
1: Και δεχόμαστε ευχές. Πάνω απ' όλα, ποιοι γιορτάζουν? Εμείς γιορτάζουμε με τους ακροατές του Real FM, γιατί η οικογένειά μας είναι οι ακροατές του Real FM. Οι φίλοι μας, χωρίς εκείνους δεν θα υπήρχε το αληθινό ραδιόφωνο, με την αγάπη τους, με τη στήριξή τους, με τα μηνύματά τους που είναι.
2: Και τους ευχαριστούμε και πάρα πολύ.
1: Είναι η δική σας φωνή.
2: Για όλη αυτή την εμπιστοσύνη.
1: 19 χρόνια, κάθε μέρα, 24 ώρες, μέρα νύχτα, ο Real FM είναι η δική σας φωνή. Εγώ είμαι 11 χρόνια εδώ, άλλοι είναι πολύ παλαιότεροι από το 2007, όταν ιδρύθηκε ο σταθμός, μήνα Σεπτέμβριο, η ημέρα είναι, να θυμάστε, για τα 20 που θα είναι του χρόνου, 17 Σεπτεμβρίου 2007. Έτσι, αυτή δεν είναι, Γιώργο, η ημερομηνία. 17 Σεπτεμβρίου 2007. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, τη γνωστή μας δικηγόρο, που την έχουμε συνηθίσει να συζητούμε για θέματα που έχουν σχέση με τα ακίνητα, είναι εξαιρετική στον τομέα αυτό, αλλά σήμερα την έχουμε με άλλο ρόλο, ως νομική εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Κυρία Φραγκάκη, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, θα δώσω το λόγο κατευθείαν στη Λουκία, διότι μου έλεγε ότι είναι κάτι που δεν το ήξερα, ομολογώ, ότι έχει παρελθόν στο Ιατρικό Σύλλογο συγκεκριμένη κατηγορούμενη γιατρός.
2: Ναι. Είχε γίνει καταγγελία για τη γιατρό το 2014, αλλά το πειθαρχικό την αθώωσε.
3: Υπήρχε μια καταγγελία η οποία είχε γίνει το 2014, αφορούσε γνωμάτευση η οποία εκδόθηκε το 2013 για ανήλικο κορίτσι, το οποίο είχε εξεταστεί από τη γιατρό και είχε αναφερθεί η γιατρό σε κάποιους φόβους που είχε και κάποια άγχη το κορίτσι αυτό, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί εν τέλει σε δικαστήριο για επιμέλεια τέκνου.
1: Oh.
3: Και ο πατέρας του παιδιού mm-hmm. αυτού είχε αναφέρει ότι η γιατρός, χωρίς τη δική του συνένεση, έδωσε μία τέτοια άδεια, η οποία, μάλλον μία τέτοια γνωμάτευση, η οποία αφορούσε την ψυχική κατάσταση του παιδιού αυτού και δεν είχε πει ότι θα γίνει για δικαστική χρήση.
2: Πώς όμως αφορούσε την ψυχική κατάσταση? Πώς αφορούσε, δηλαδή, ψυχολόγος είναι η κυρία αυτή, ψυχίατρος?
3: Δεν
2: δηλαδή, δίνει, και,
3: όπως έχουμε
2: δίνει και γνωματεύσεις για την
1: Όχι.
2: ψυχολογία κάποιου
1: γι' αυτό,
2: παιδιού?
1: Γι' αυτό
2: δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Είναι άνευ ειδικότητας και δεν είχε δικαίωμα να εκδώσει τέτοια απόφαση, ούτε να αναφερθεί βεβαίως σε ένα θέμα χωρίς τη συνένεση του πατέρα του παιδιού.
2: Είχε κάνει και χρήση κάποιου μηχανήματος στο παιδί αυτό?
3: Είχε κάνει χρήση μηχανήματος, αυτό το μηχάνημα που έχουμε ξαναναφέρει, το Indigo, και βάσει ναι. αυτού του μηχανήματος είχε
2: Τι
3: αναφερθεί
2: στην
3: ψυχολογική κατάσταση του παιδιού. Το μηχάνημα αυτό είναι, από όσο γνωρίζω, βιοδιεγέρτης. Κάπως έτσι έχει αναφερθεί. Είναι μέσα στα πλαίσια της εναλλακτικής ιατρικής.
1: Τι κάνει αυτό το μηχανικό?
2: Έκανε δηλαδή, έκανε βιοδιέγερση σε ένα 14χρονο παιδί, εφόσον...
3: προκειμένου να κατανοήσει την, τα άγχη που είχε αυτό το παιδί, καθώς επίσης και την ψυχολογική του κατάσταση.
1: Περιμένετε, εγώ δεν ξέρω τι θα πει βιοδιέγερση, δηλαδή τι γίνεται, του περνάει κάποια καλώδια?
3: Ήταν ηλεκτρόδια, από όσο γνωρίζω. Και βάσει αυτού μπορούσε να δει αν το παιδί ταράζεται, αν είναι το παιδί φοβισμένο, αν
1: επιτρέπεται
3: το παιδί ήταν
1: αυτή η εξέταση σε παιδί 13 χρονών.
3: Λοιπόν, το πρώτο, μόνο οι παιδίατροι έχουν δικαίωμα, όπως και οι παιδοψυχίατροι, να εξετάζουν παιδιά αυτής της ηλικίας.
2: Αυτό θέλω να πω.
3: Ή κάποιος ειδικός, ο οποίος είναι ειδικός για τα παιδιά έχοντας κάποια ειδικότητα, όπως ένας ορθοπαιδικός, ο οποίος έχει εξειδικευτεί στα παιδιά. Ως εκ τούτου, γιατρός ο οποίος δεν έχει ειδικότητα δεν θα μπορούσε να εκτάσει, πολλό δε μάλλον να βγάλει.
1: Πόσο χρόνο ήταν τότε το παιδί, κύριε Φραγκάκη, το
3: 13? 9 ετών.
1: 9 ετών. Κορίτσι, αγόρι?
3: Κορίτσι.
1: Κορίτσι. Άρα, κάνει ένα κορίτσι 9 ετών, μη παιδίατρος, άρα μη αδειοδοτημένη προς αυτό το σκοπό.
2: Και μη παιδοψυχίατρος, μη ψυχολόγος,
1: ένα
2: όλα αυτά.
1: Ένα τεστ βιοδιέγερση για να διαπιστώσει την ψυχική του κατάσταση. Ξαναλέω, αν είναι παιδίατρος, κάνουν με αυτό το μηχάνημα βιοδιέγερση στα 9, επιτρέπεται αυτό?
3: Κοιτάξτε, αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της εναλλακτικής ιατρικής. Εγώ ως φραγκάκι θα σας πω ότι είμαι άνθρωπος που πιστεύω στην κλασική ιατρική
1: όλοι
3: και
1: μας.
3: Στην εναλλακτική.
1: Θέλω να πιστεύω όλοι μας. Το δεύτερο, ήταν πιστοποιημένο, έπρεπε να είναι στο ιατρείο της αυτό το μηχάνημα ο βιοδιαγέρτης, το ίντιγκο.
3: Αυτό το μηχάνημα τότε δεν είχε, από όσο γνωρίζω, κατατεθεί στον ιατρικό σύλλογο.
1: Ούτε αυτό, ναι. Άρα
3: δεν
1: και, δεν είχε την ιδιότητα και είχε λάθος μηχάνημα μη πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο από τον νεόπαιδο.
3: Ακριβώς, και εν συνεχεία
1: και το παιδί
3: κατέθεσε τα δικαιολογητικά.
1: Και γιατί αθώθηκε?
3: Της έγινε σύσταση και αποδείχτηκε ότι αυτή δεν γνώριζε ότι το συγκεκριμένο πιστοποιητικό ή η συγκεκριμένη ιατρική γνωμάτευση θα χρησιμοποιηθεί για δικαστική χρήση όπως προέκυψε.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Δηλαδή μόνο αυτό ήταν το πρόβλημα. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό το πρόβλημα.
3: Μάλιστα. Αυτή ήταν η κρίση του πειθαρχικού.
1: Φαντάζομαι δεν συμφωνείτε, αλλά τώρα 12 χρόνια μετά δεν έχει νόημα η συζήτηση. Αλλά αυτό δείχνει. Αυτό δείχνει.
2: Κάτι δείχνει αυτό. Δείχνει ότι εμένα, δηλαδή,
1: το
2: να το πω έτσι όπως μου περνάει από το μυαλό, είναι ότι ήταν σεσημασμένη κατά κάποιο τρόπο. Να το πω λίγο χοντρά.
3: Τώρα δεν θα ήθελα να πάρω θέση ως προς αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε τρέχουν οι διαδικασίες στον ιατρικό σύλλογο.
1: Εγώ θα πω άλλο, κυρία Φραγκάκη, που δεν είναι επιλήψιμο. Γιατί σχετικά με εκείνην και με εσάς, πράγματι τρέχει μια διαδικασία νομικής έρευνας. Δικαστικής έρευνας, μάλλον. Αυτό που θα πω είναι ότι μου κάνει εντύπωση ότι γιατροί, γιατί στο πειθαρχικό είναι γιατροί, έτσι δεν είναι, την εξέτασαν, εξέτασαν τον Αλκαπόνη για φοροδιαφυγή και όχι γιατί έχει σκοτώσει 100. Δηλαδή, αντί να εξετάσουν ότι μία γιατρός, μη πιστοποιημένη, ως παιδίατρος και παρανόμως ένα μηχάνημα και έκανε βιοδιέγερση σε παιδί 9 ετών. Είδαν πού χρησιμοποιήθηκε το πιστοποιητικό. Δεν το πιστεύω.
3: Όχι, αυτό... όχι το εξέτασαν και αυτό το θέμα.
1: Αλλά,
3: ήταν όλο το.
1: Όλο καλό ήταν.
3: Και έγινε μάλιστα και σύσταση, να σας το πω και αυτό, γιατί δεν σας το είπα. Έγινε και σύσταση ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική και σε καμία περίπτωση να μην εξετάζονται παιδιά που δεν είναι μέσα στα πλαίσια του γνωστικού της αντικειμένου, γιατί
1: γενικά,
3: δεν είναι παιδίατρος.
1: Πάμε τώρα στη γενική συζήτηση που έχει ανοίξει, κύριε Φραγκάκη, και σε αυτή έχει ενδιαφέρον να απαντήσετε. Επειδή ξεκίνησε η εισαγγελική έρευνα για το κατά πόσον είχε σωστά ελεγχθεί αυτό το ιατρείο που βρήκε το θάνατο Μαζονάκης, χιλιάδες άλλα ιατρία σε όλη την Αθήνα και δεν είναι μόνο ιατρικός σύλλογος, σε όλη την Ελλάδα, εάν έχουν άδεια, αν εξετάζονται οι καταγγελίες και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή η έρευνα, πέραν του αν τα έχετε κάνει όλο σωστά, θα το διαπιστώσει ο εισαγγελέας, έρχεται να φωτίσει και ένα άλλο θέμα. Ελέγχουν γιατροί γιατρούς και μπορούν 8 τριμελείς επιτροπές να αδειοδοτήσουν 16.500 ιατρία και κέντρα. Είναι ποτέ δυνατόν?
3: Είναι, όπως το περιγράφεται η κατάσταση, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά θα σας πω ότι ο ιατρικός σύλλογος κάνει ό,τι μπορεί και γι' αυτό όταν με βλέπετε κάποιες φορές να αγανακτώ όταν ακούω κάποια πράγματα κατά του ιατρικού συλλόγου, είναι επειδή ξέρω ότι γίνεται μια υπερπροσπάθεια. Όπως αναφέρατε και στην εκπομπή, δεν μιλάμε για επιθεωρητές και το είπατε και πριν και το είπατε πάρα πολύ σωστά. Μιλάμε για γιατρούς και έναν μηχανικό, οι οποίοι έχουν πολύ συγκεκριμένο έλεγχο. Και αυτός βασίζεται στην αδειοδότηση που έχει κάθε φορέας πρωτοβάθμιας σπουδίδας υγείας.
1: Επομένως, έχει αναθέσει ο νόμος, και εδώ είναι το νομικό πλαίσιο που πάσχει κατά τη γνώμη μου και το έχω πει πολλές φορές, σε γιατρούς να ελέγχουν γιατρούς που είναι τόσο λίγοι και χωρίς όπλα, ώστε μιλούμε για ένα τυπικό και όχι ουσιαστικό έλεγχο, χωρίς τα μέσα που χρειάζονται για να ανακαλύψουν οτιδήποτε παράνομο ή επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
3: Θα σας πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλές μηνύσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο. Έχουμε καταφέρει να σφραγίσουμε πάρα πολλούς χώρους με αυτά τα λίγα μέσα που έχουμε. Έχουν σωθεί άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν σε κάποιους φορείς οι οποίοι διαφημίζονται και στην ελληνική τηλεόραση, που κάνανε εμφυτεύσεις μαλλιών και τις κάνανε μη ειδικοί γιατροί. Και μάλιστα τα μέλη αυτά της Επιτροπής έχουν τραβήξει και πάρα πολλά, γιατί τους έχουν κάνει μηνύσεις, έχουν περάσει αυτόφορα, έχουμε σφραγίσει χώρους, έχουμε καταφέρει να τρέξουν σε περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών και να καταδικαστούν άνθρωποι. Καθώς επίσης, αυτό που θέλω να σας πω, επειδή καθημερινά είναι μες στα δικαστήρια, όσοι τους επιβάλλονται, είδατε κάποια υπέρογκα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, δεν μένουν μετά με σταυρωμένα τα χέρια. Πάνε, κάνουν προσφυγές στη δικαιοσύνη, κάποιοι μπορούν και ακυρώνουν τα πρόστιμα αυτά μετά από αποφάσεις. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια ιστορία πίσω από αυτό. Δεν είναι ότι ξαφνικά είδατε έναν ιατρικό σύλλογο ο οποίος δεν έπραξε το καθήκον του. Υπάρχουν πολλές πολλές περιπτώσεις και σας το λέω γιατί με γνωρίζετε κιόλας, όταν λέω κάτι δεν το λέω τυχαία, που έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο ιατρικός σύλλογος τους πολίτες, αλλά έχουν γίνει επώνυμες καταγγελίες, έγγραφες καταγγελίες. Εδώ δυστυχώς υπήρχε ένα κενό όπου δεν υπήρχαν συγκεκριμένες καταγγελίες ώστε να μπορούσαμε και εμείς να πάμε στον εισαγγελέα όπως κάνουμε κάθε φορά, προσκομίζοντας την καταγγελία που θα υπήρχε ας πούμε, για την πλασμαφαίρεση και κατά αυτόν τον τρόπο να είχε πολύ γρήγορα σφραγιστεί ο συγκεκριμένος χώρος με τη βοήθεια των εισαγγελικών αρχών.
1: Τώρα, επειδή δεν μιλάμε γενικά, αλλά μιλάμε για το ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, εδώ υπάρχει μια ιστορία. Και εδώ ήρθαμε σε αντιπαράθεση το πρωί, γιατί εγώ απλώς υποστήριζα αυτά που έλεγε ο πρόεδρος σας. Όχι τη δική μου γνώμη, τη δική του. Κατά τη δική του αφήγηση, λοιπόν, και θέλω να απαντήσετε αν θα μπορούσε να έχει αποτραπεί ο τελευταίος έλεγχος να είχε γίνει με την κυρία Λεωνάρδου να έχει όλα τα όπλα ώστε να έχει ανακαλύψει το μηχάνημα και να μην φτάσουμε στο σημείο να υπάρχει αυτό το μηχάνημα και να κάνει ο Μαζωνάκης θεραπεία, θα έχει σωθεί ο Μαζωνάκης ή ενδεχομένως να έχει σωθεί, θα έχει πάει σε ένα άλλο αντίστοιχο ιατρείο, δεν ξέρω, αλλά πάντως αυτό όχι. Το καλοκαίρι του 25 έρχεται ο κύριος ιατρός νεφρολόγος και κάνει μια προφορική, έχει σημασία αυτό, προφορική καταγγελία στο ιατρικό σύλλογο και λέει με 35χρονη μηχάνη πλασμαφαίρεσης, ψάξτε το. Ο κύριος Πατούλης λοιπόν λέει ότι το ψάξαμε αμέσως, ευαισθητοποιήθηκαμε, αν και δεν οφείλαμε, γιατί ήταν προφορική καταγγελία, ήταν εκτός διαδικασίας, πήγαμε, αλλά δεν βρήκαμε μηχάνημα. Τώρα ήταν κρυμμένο, ήταν αλλού, ήταν αυτό, δεν βρήκαμε, ό,τι μπορούσαμε κάναμε. Έκανε η ομάδα αυτή που έψαξε, λέει ο κύριος Πατούλης, μία αναφορά. Δεν ξέρω τι έγινε αναφορά. Και εγώ τον ρώτησα, αυτή την αναφορά μπορούσε να την έχει στα χέρια της η κυρία Λεωνάρδου τον Νοέμβριο του 25 που έκανε τον τελευταίο έλεγχο. Απάντηση δεν πήρα. Η κυρία Λεωνάρδου όμως που ξαναεπικοινώνησα μου είπε ότι εγώ δεν είχα ενημέρωση ούτε για αυτή την καταγγελία, γιατί ήταν ανεπίσημη, ούτε υπήρχε κάτι γραπτό σε κάποιο φάκελο για να το βρω, ούτε κανείς μου είχε πει ότι αυτοί είχαν πάει σε συνέδριο και διαφήμιζαν εν ψυχρό ένα παράνομο μηχάνημα, υπό προϋποθέσεις φωνικό, αν χρησιμοποιείται εκτός νοσοκομείου, ούτε κανείς μου είχε πει ότι στο site του ιατρείου αυτού υπάρχουν 15 βίντεο με αυτούς να διαφημίζουν ότι κάνουν πλασμαφαίρεση. Αυτό λοιπόν για μένα, κυρία Φραγκάκη, είναι η τρύπα. Δηλαδή ότι αυτό μπορούσε να γίνει. Δηλαδή μπορούσε να ξέρει η κυρία Λεωνάρδου το ιστορικό ή η κάθε κυρία Λεωνάρδου το ιστορικό του κάθε τέτοιου ιατρείου ώστε να κάνει follow-up. Αυτό λέω μόνο. Για πείτε.
3: Και αυτό ακριβώς ήταν και η διαφωνία μας, κύριε Τραβελάκη. Επειδή και εγώ είδα ένα φάκελο ως νομικός και όπως σας είπα ότι εμείς αυτά που λέμε είναι βάση των εγγράφων που έχουμε.
1: Δεν είπε η κυρία Λεωνάρδου ότι δεν είχε τίποτα μέσα.
3: Δεν έγραφε καταγγελία, όντως. Ούτε κάποια συγκεκριμένη εντολή που να δίνεται.
1: Εδώ λοιπόν το ερώτημα είναι γιατί έπεσε στο κενό αυτό ενώ έγινε σωστή δουλειά στην αρχή.
3: Θα σας πω. Επειδή η διαδικασία είναι μυστική και μπορεί για τον ΑΒ λόγο να μην ούτε γνωστοποιήθηκε στη συγκεκριμένη επιτροπή για ποιο λόγο πάει και κάνει τον έλεγχο, η επιτροπή πήρε εντολή πρέπει να μπει μέσα να κάνει έλεγχο. Να βρεις τι υπάρχει και τα λοιπά.
1: Δεν γνωστοποιήθηκε.
3: Μπήκανε, ψάξανε οι άνθρωποι και βρήκανε τα μηχανήματα για τα οποία είχαν αδειοδοτηθεί. Δεν βρήκαν όμως το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.
1: Δεν το ήξερε για να το ρωτήσει.
3: Αν το είχαν βρει, θα το είχαν καταγράψει.
1: Μα το έκρυβε η κυρία στο μπαλκόνι, το είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Το έκρυβε στο μπαλκόνι. Μα μεταφέρεται σε ροδάκια, είναι πολύ μικρό.
3: Δεν το ξέρω αν το κρύβανε στο μπαλκόνι.
1: Κάπου το έκρυβε πάντως.
3: Ή επειδή ξέραν ότι θα γίνει έλεγχος βάσει του νόμου. Ο νόμος ορίζει ότι ο έλεγχος πρέπει να γίνει μέσα σε 3 μήνες. Άρα ήταν στο πλαίσιο εκείνο που θα γινόταν ο έλεγχος το τρίμηνο. Και είναι λογικό και εκείνοι να προσπαθούν να προστατεύσουν τα νότα τους και ίσως να το αφαιρέσουν, ίσως να το πάνε σε
1: κάποιο άλλο για λίγο διάστημα.
3: Να το πήγαινα στο άλλο ιατρείο. Γιατί υπήρχε και αυτό σας έλεγα, υπήρχε και δεύτερο ιατρείο. Μπορεί εκείνη τη μέρα που πήγαν να ήταν στο άλλο ιατρείο. Επειδή όπως ανέφερε και ο κύριος Πατούλης, αυτό ήταν με ένα τρόλεϊ το οποίο μπορούσε πολύ εύκολα από το ένα μέρος να πάει στο άλλο.
1: Όλο διάτρητο επομένως, κυρία Φραγκάκη, αυτό είναι το πρόβλημα. Και με γιατρούς να μην έχουν τα όπλα για να μπορέσουν να ανακαλύψουν την επικίνδυνη παρανομία. Αυτό είναι το ζήτημα.
3: Όμως θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν έχει παραβιάσει τον νόμο ο ιατρικός σύλλογος. Έκανε βάση του προεδρικού διατάγματος τον έλεγχο όσο όφυλαν, κατέγραψαν ό,τι ακριβώς βρήκαν. Γι' αυτό σας λέω, έχω βεβαιότητα ότι δεν παραβίασαν το καθήκον τους και με βλέπετε με τόσο...
1: Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Εγώ λέω, στέκομαι στο ότι δεν είχε τα όπλα για να κάνει κανονική. Το είπε και ο κύριος Τόντο Κούστα, το πρώην πρόεδρος των επιθεωρητών δημοσίου υγείας, ότι εμείς θα μπορούσαμε, αυτοί δεν μπορούν. Και δεν είναι και δουλειά
3: του. Είναι επιθεωρητές.
1: Επειδή, ας πούμε, εμείς, αν είχαμε βρει κλειστή πόρτα, πηγαίνουμε στον εισαγγελέα, στην αστυνομία, θα μπαίναμε μέσα.
2: Υπάρχουν τρόποι να μπουν μέσα. Δηλαδή, θα μπορούσαν να καλέσουν την αστυνομία, παραδείγματος χάρη, τον εισαγγελέα. Να ανοίξει.
3: Σε περιπτώσεις όπου έχουμε έγγραφες καταγγελίες, αυτό που πάω και κάνω και εγώ προσωπικά είναι να πάω στην εισαγγελία, να πάρουμε εισαγγελικές παραγγελίες και να γίνουν οι διαδικασίες κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ δεν υπήρχε καμία έγγραφη καταγγελία και αν αυτά που γίνανε με το συνέδριο πιστεύετε ότι μπορεί ένας σύλλογος να μπαίνει στα site και να ψάχνει είτε στα social
1: πάσχει,
3: είτε
1: όλο
3: στα
1: το σύστημα,
3: συνέδρια, είναι αδύνατο.
1: Δεν μπορεί για τόσο να είναι detective, απ' την άλλη επιβάλλεται να υπάρχει κάποιος που να είναι detective πριν γίνει ο έλεγχος, όχι γιατρός, κάποιος
2: και
1: άλλος.
2: Και από την άλλη μας ζητάνε και από τους πελάτες και από τους ασθενείς να γίνουν detective αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μέχρι να αλλάξει το πλαίσιο, μέχρι να μπει μια τάξη σε όλα αυτά.
1: Ψάξτε,
2: πώς θα προστατευτεί ο πολίτης. Ψάξτε, λέει, να δείτε τις άδειες και πάλι υπήρχε άδεια νόμιμου ιατρίου. Εκεί.
3: Να πω μια πολύ χρηστική συμβουλή στον κόσμο.
1: Μην το περάσετε έτσι, του Λουκία.
2: Υπήρχε άδεια νόμιμου ιατρίου. Αυτό από την άλλη. Είχε άδεια.
3: Παθολογικού συστεγαζόμενου με γιατρό άνευ ειδικότητα.
1: Πού να ξέρει τώρα στην Ισπανία.
2: Αυτό είναι νόμιμο ιατρίου όμως.
3: Όταν μπαίνει σε ένα ιατρείο, βλέπει την άδεια λειτουργία. Πρέπει να είναι σε σημείο που να φαίνεται. Ας το πούμε αυτό στον κόσμο για να βλέπει.
2: Δεν είχε άδεια λειτουργίας όμως, κυρία Φραγκάκη. Είχε όμως άδεια λειτουργίας. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό.
3: Παθολογικού, όχι ιατρίου, βιοπαθολογίας ή αιματολόγου ή οτιδήποτε τέτοιο. Ήταν παθολογικό. Μέσα δηλαδή στα πλαίσια της ειδικότητας και των δυνατοτήτων που είχε ένας παθολόγος.
1: Δεν ξέρει ο ασθενής να ξεχωρίσει τι είναι η πλήρης άδεια. Ένα άλλο θέμα επίμαχο είναι κατά πόσον οι έλεγχοι τους έκαναν οι ελεγκτές ευνηδιαστικά ή κατόπιν ραντεβού. Διότι η κυρία Λεωνάρδου λέει ευνηδιαστικά, ξαφνικά μαθαίναμε και κανείς δεν ήξερε. Ήμασταν τρεις. Υπάρχουν άλλα μέλη του ιατρικού συλλόγου, λέει, δεν τα αφήνετε αυτά. Με ραντεβού γίνεται, αφού ξέρει το ιατρείο.
3: Θα σας πω, με ραντεβού γίνονται οι τακτικοί έλεγχοι. Εδώ μιλάμε για έκτακτους ελέγχους, οι οποίοι πράγματι γίνονται ευνηδιαστικά.
1: Όντως, δεν ειδοποιείται, δεν σφυρίζει κάποιος, δεν υπάρχει κάποιος γνωστός του, γιατί και ο συγκεκριμένος γιατρός είχε άκρες παντού. Ήξερε τη μισή Αθήνα. Μήπως και κάποιον που δεν ξέρετε εσείς.
3: Περίπτωση.
1: Και του έλεγε Γιώργο Μπάμπη, ερχόμαστε.
3: Τα μέλη της Επιτροπής είναι γιατροί οι οποίοι έχουν, οι άνθρωποι το κάνουν αυτό τις περισσότερες φορές από την αγάπη τους προς τον ιατρικό σύλλογο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι χαμηλών τόνων, δεν ξέρουν, ούτε γνωριμίες δεν έχουν. Ούτε τίποτα τέτοιο που μπορεί να φανταστεί κάποιος. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τον έλεγχο που θα γινόταν από κάποιον επιθεωρητή. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται όπως ακριβώς ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα 84 του 2001.
1: Τώρα, για να κλείσουμε, μας ακούν χιλιάδες άνθρωποι. Ο νέος νόμος, το νέο καθεστώς θα χρειαστεί χρόνο για να εφαρμοστεί. Ως τότε παραμένουμε σε αυτό, στο ενδιάμεσο, δηλαδή με τα ίδια προβλήματα. Σε αυτό το μεσοδιάστημα, ποιος μπορεί να εγγυηθεί στους ασθενείς ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους από ένα άλλο μηχάνημα ίνους φαίρεσης και από μία άλλη, δεν λέω το όνομά της, αντίστοιχη κατηγορούμενη γιατρό.
3: Καταρχάς να πούμε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται να γίνονται κανονικά. Οι χώροι είναι αδειοδοτημένοι, δεν υπάρχει, άμα δούμε τη βεβαίωση λειτουργίας, περίπτωση να μην υπάρχει η σχετική άδεια. Απλά να ξέρει ο κόσμος ότι πρέπει βάσει της ειδικότητας ο γιατρός να ασκεί συγκεκριμένες πράξεις, συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις, βάσει της ειδικότητάς του.
1: Και θέλω και ένα σχόλιο κλείνοντας για αυτή τη φωτογραφία που αποκαλύψατε το πρωί, το οποίο το θεωρώ, δεν ξέρω, θα το χαρακτηρίσετε εσείς και η Λουκία, με τον βουλευτή, τον κύριο Μπιμπίλα, να ανεβάζει την κυρία Λεωνάρδου και μετά λέει: Καν λάθος, ενώ την κατηγορούμενη γιατρό, αγκαλιά με τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό Υγείας. Φωτογραφίες που πήρε από το προφίλ της είναι πραγματικές. Και να μιλά για γιατρό δολοφόνο που είναι αγκαλιά με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας. Και μετά να λέει ο κύριος Μπιμπίλα: Συγγνώμη. Μπέρδεψα την κυρία Λεωνάρδου με την κατηγορούμενη γιατρό.
3: Κοιτάξτε, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου να προβαίνει σε τέτοιες πράξεις. η κυρία Λεωνάρδου είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση.
1: Της μίλησαν, ναι, προχώρησε σε εξώδικο, αλλά πραγματικά είναι σε άθλια κατάσταση.
3: Είναι σε άθλια κατάσταση η γυναίκα, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ στεναχωρημένη και νιώθει σε απειλή.
1: Μα είναι ορισμός στοχοποίησης αυτό. Και τι,
3: ακριβώς.
1: Δεν ξέρουν χιλιάδες άνθρωποι το βλέπουν αν έκανε λάθος ο συγκεκριμένος. Κύριε Φραγκάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
1: Συνέχεια το θέμα, έβγαλε πολλές ειδήσεις, κυρία

0: Ιατρικό Πτυχίο Νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία. Μίτινγκ.
6: Λογαριασμό ενεργείο.
5: Υγεία.
6: Υγεία.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
9: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manises Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
17: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
18: Στον αγώνα

0: μικρών επιχειρήσεων, λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία το αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Real FM. Η ώρα είναι 4.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στο μικροσκόπιο της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής θα ερευνηθεί αν το ζευγάρι αποκόμιζε παρανόμως χρηματικά ποσά, ώστε να δεσμευτούν περιουσιακά στοιχεία τους, αναλυτικά στο ενικός.gr. Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης έθεσε ο στόχο Πρωθυπουργός. Κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι έως το τέλος του 2027 ο χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων θα μειωθεί από τις 1.500 ημέρες που είναι σήμερα σε 650. Η Άγκυρα επιδιώκει ένταση, αλλά όχι κρίση στο πεδίο, εκτίμησε μιλώντας στον Real FM ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Άγγελος Συρίγος. Νωρίτερα, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε νέα προκλητική ανακοίνωση, ισχυριζόμενο ότι δεν θα κάνει αποδεκτές προσπάθειες δημιουργίας de facto κατάστασης στο Καστελόριζο. Νέα παράταση δόθηκε στην υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Σύμφωνα με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027. Δύο παιδιά 4 και 5 ετών εντοπίστηκαν ξεχασμένα επί 5 ώρες σε σχολικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ στα Χανιά της Κρήτης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μητέρα πήγε το μεσημέρι στο σχολείο αναζητώντας το παιδί της και διαπίστωσε ότι βρισκόταν από το πρωί μέσα στο σταθμευμένο όχημα. Σε ανακοίνωσή τους τα ΚΤΕΛ αναφέρουν ότι απολύθηκε η συνοδός του λεωφορείου. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο στο Περιστέρι. Στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού λόγω ακινητοποιημένου οχήματος και στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μαραθώνος και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παράκτιας Σκοπηλασίας που διεξάγεται στη Λαλίνια της Ισπανίας κατέκτησε ο Ιάσονας Μουσελίνης στο μονόσκιφ της κατηγορίας εφήβων. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather.
8: Συννεφιά στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: υπέροχο τραγούδι Λουκία, Ώρες Μικρές, Γιώργος Μαζωνάκης, και ο λόγος που το επέλεξα είναι γιατί βλέπω ότι είναι στην πρώτη θέση της λίστας του ελληνικού Spotify. Ο κόσμος, οι πολίτες βάζουν όλο και πιο πολύ στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη, έχουν ταυτιστεί και με τη διαδρομή του αλλά και με τα συναισθήματα από τον άδικο θάνατο και η οργή από τον τρόπο που χάθηκε. Τον έχουν κάνει ακόμα πιο αγαπητό από ό,τι ήταν. Δεν ξέρω αν γίνεται, πάντως έτσι φαίνεται. Γιατί οι 5 πρώτες θέσεις στο Spotify καλύπτονται από τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Είναι οι Ώρες Μικρές, το Ενέπνευμα Φτηνό, το Ανήκω σε μένα, το πιο αγαπημένο για μένα, το Αγαπώ σημαίνει και το 4 πήγε. Και παρακάτω έχει το Να περνάς, Δύσκολα φεγγάρια, Λείπει πάλι ο Θεός. Είναι το, νομίζω, Γιώργος Σαμπάνης η μουσική, Ελένη Γιαννατσούλια η στίχη, και ο δημιουργοί που έχουν συνδεθεί με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης ελληνικής δικογραφίας. Δεν ξέρω αν σ' αρέσει τόσο πολύ και εσένα, Λουκία.
1: Σε όποια παρέα και αν βρεθείς πάντως στις τελευταίες μέρες, αυτό συζητάνε όλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο θέμα συζήτησης.
0: Και πήρα μηνύματα για το πρώτο τραγούδι, το οποίο θέλω να το ξανακούσουμε στις 4:30, το Σαν ήμουν παιδί. Με ανθρώπους βλέπω που λένε κλαίω. Κλαίω, το ακούω και κλαίω.
2: Ώρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συχνότητα, σε θέλω τραγικά. Στην ταραγμένη μου ψυχή.
0: Και είναι ένας άλλος Μαζωνάκης που δεν τον ήξερε ο πολλής κόσμος, Λουκία. Δεν είναι ο Μαζωνάκης που πας στα μπουζούκια και κάνεις κέφι, όλα αυτά τα τραγούδια που έλεγαν κάποιοι σκυλάδικα. Είναι υπέροχα μελωδικά τραγούδια, έντεχνα,
1: όχι,
0: ελληνικά.
1: Καμία σχέση.
0: Μια εκπληκτική φωνή, μια υπέροχη ευαισθησία
1: αυτό.
0: Που ταυτίζονται με όλους μας και αγγίζει και την ψυχή μας με αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν ξέρω αν είναι Ώρες Μικρές, όπως τραγουδάει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Καταρχήν είμαστε 9 λεπτά μετά τις 4, 5η 17 Σεπτεμβρίου, εδώ στο Real FM, Λουκία Γκάτσου, Νικός Τραβελάκης. Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μου, Δήμητρα Πανανού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Φράση Παράσχη, υποδέχεται τα μηνύματά σας. 2-11-200-8-200. Στούντιο papakirialfm.gr. Είναι σίγουρα ώρες δύσκολες πάντως για την παγκόσμια οικονομία, με το πετρέλαιο στα ύψη, σε πρωτοφανή ύψη. Τώρα, 2-20 Η αμόλυβδη, και σκέψου ότι το πετρέλαιο κίνησης είχε στην αρχή του πολέμου κάτω από 1,60, είναι 40% πάνω μέσα σε, πόσο είναι, 28 Φεβρουαρίου, 5-6 μήνες. Δεν έχουν ανέβει τόσο οι μισθοί, νομίζω.
1: Τι θα προαναγγείλει, εννοείται πως όχι, αυτό εννοείται πως όχι, δηλαδή είναι το μόνιμο επιχείρημα αυτό που ακούμε. Όταν ρωτάμε για την ακρίβεια, μας λένε ότι έχουν ανεβάσει τους μισθούς και έχουν μειώσει τους φόρους, αλλά απ' την άλλη όταν ανεβαίνουν και όλα τα υπόλοιπα, εκεί τι κάνουμε.
0: Είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ακόμα δεν έχουμε δει την κορυφή. Δηλαδή, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Οι προβλέψεις μιλούν για ακόμα μεγαλύτερα ύψη τιμών και στο πετρέλαιο και στην αμόλυβδη και στο αέριο.
1: Και αυτό γιατί δεν βλέπουμε να υπάρχει και μια εξομάλυνση στο πολεμικό πεδίο. Δεν βλέπουμε να βαίνει προς ύφεση.
0: Ο Πρωθυπουργός της 6 στην κρατική τηλεόραση θα δώσει το πλαίσιο των μέτρων, των έκτακτων μέτρων που θα ανακοινωθούν. Μαζί μας ο Θεμιστοκλής Κιουρτζής, πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων όλης της χώρας. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
3: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Και ο κορυφαίος οικονομολόγος, ο καθηγητής, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο ΕΚΠΑ. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα και σε εσάς, ο ακροατές μας.
0: Κύριε Κιουρτζή, τι περιμένετε να ακούσετε καταρχήν σήμερα από τον Πρωθυπουργό? Θα δώσω το περίγραμμα των μέτρων. Τι έχει ανάγκη η αγορά? Με βενζίνη και πετρέλαιο στα 2,20 και ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Με πετρέλαιο θέρμανση να ανοίγει στα 2.000 ευρώ ο τόνος στις 15 Οκτωβρίου και την επιδότηση να είναι αυτή τη στιγμή 10 λεπτά στο δηληστήριο συν 5-15 το ένα καύσιμο και 10 λεπτά συνολικά το άλλο.
3: Κοιτάξτε, τώρα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και προφανώς και πιθανολογώ μάλιστα ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση θα έχει στο μυαλό της ότι κάτσε να δούμε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Βλέπετε σήμερα ότι έχει μια αποκλιμάκωση.
0: Μια μικρή αποκλιμάκωση, διότι κάτι γίνεται για να ξαναπάρει μπρος ο αγωγός Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία, που στέλνει 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα bypass. Δεν περνάει από τις στενατορμούς, αλλά από την ξηρά της Σαουδικής Αραβίας. Ναι.
3: Έχει και μια έντονη κερδοσκοπία στις διεθνείς αγορές αυτές. Δεν είναι τόσο δραματικά τα πράγματα όσο φαίνονται για να παρουσιαστούν, γιατί μέχρι τώρα καλύπτονται οι αγορές από προϊόντα. Βέβαια, κάποιες χώρες έχουν και κάποια ελλείμματα, για να είμαστε δίκαιοι, αλλά υπάρχει μια υπερβολή γενικώς. Τώρα, αυτό που καίει σίγουρα είναι η θέρμανση για όλους τους χρήστες, για όλους τους καταναλωτές, είτε πετρέλαιο, είτε φυσικό αέριο, είτε ρεύμα. Όμως το πετρέλαιο θέρμανσης είναι αυτό που, το οποίο είναι υπερφορολογημένο, με 24% ΦΠΑ εν σχέση με τα άλλα που έχουν 6. Και το ειδικό φόρο καταναλωτή που είναι υπερπενταπλάσιο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Άρα, ο καταναλωτή του πετρελαίου θέρμανση είναι υπερφορολογημένο και πρέπει να δοθεί μια άλλη προτεραιότητα, διότι το κράτο ήδη εισπράττει πάρα πολλά λεφτά από, από αυτό το πετρέλαιο.
0: Θα ήταν μια λύση η μείωση των φόρων, το λέω αυτό, γιατί όσε φορέ ρωτούμε το Υπουργείο Οικονομικών, η απάντηση είναι ότι θα ήταν μια ή άλλη με την επιδότηση που έχουμε, που είναι περίπου 15 λεπτά το λίτρο συνολικά δηληστήρια και αντλία.
3: Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Θα σας θυμίσω ότι το 2022 η έκπτωση που είχε δοθεί τότε ήταν 20 λεπτά συν ΦΠΑ από την κυβέρνηση και 7,5 λεπτά από το δηληστήριο. Ήταν περίπου 33 λεπτά, 330 ευρώ το χιλιόλιτρο, έτσι. Το 2022 το είχαμε αυτό. Τώρα στρατηγικά και πώς θα το παρουσιάσει η κυβέρνηση είναι και δικό της θέμα. Δηλαδή δεν ξέρω με την Ευρώπη πώς μπορεί να το παρουσιάσει, αν θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν θα το κάνει σε κάθε περίπτωση ως επιδότηση. Εμείς βέβαια το έχουμε πει και άλλες φορές, η επιδότηση. Σαν επίδομα θέρμανσης, είμαστε κάθετα αντίθετοι. Πρέπει να δοθεί οριζόντια στην Αγγλία. Το έχουμε πει εδώ και 2 χρόνια. Έχουμε παρουσιάσει και τα στοιχεία. Έχουμε επιχειρηματολογήσει και νομίζω η επιχειρηματολογία μας είναι πάρα πολύ βάσιμη. Δεδομένου ότι θα υπενθυμίσω πάλι ότι όταν έχουμε υψηλές τιμές στη θέρμανση, τα τζάκια πάνε φουλ και η ατμοσφαιρική ρήπαση είναι τεράστια.
0: Οριζόντια ίδια παρέμβαση στον Ευρωκόπη και στα Χανιά ή ανάλογα την περιοχή το ύψος.
3: Ίδια. Και θα σα το πω κιόλα.
0: Γιατί δεν είναι ίδιο χειμώνα στην Κρήτη και στον Ευρωκόπη.
3: Ωραία, θα σα το πω. Επιδότηση στην Αγγλία τι σημαίνει. Α δώσουμε ό,τι είχε δώσει την προηγούμενη φορά. 30 λεπτά το λίτρο ή 300 ευρώ τον τόνο. Ναι. Στον Ευρωκόπη θα κάψει 5 τόνου, άρα θα κερδίσει του 5 τόνου επί 30, που είναι 1500 ευρώ. Στα Χανιά θα κάψει ένα τόνο, θα πάρει 300 ευρώ. Άρα θα πάρει 1500, άρα θα πάρει 300. Άρα η δικαιοσύνη του Καίο και η Σπράτο είναι το ίδιο.
0: Τι λέτε κύριε καθηγητά, πάμε, έλατε, ολοκληρώστε. Μια στιγμή έχει θέλει κάτι ακόμα να πει ο πρόεδρος.
3: Μέσα στον ίδιο νομό υπάρχουν οι παιδινές περιοχές και οι ερηνές. Θεσσαλονίκη, η πόλη και ο Χορτιάτης. Θα πάρει το ίδιο. Όχι βέβαια, έχει ανάγκη να κάψει 2.000 λίτρα παραπάνω, 3.000 λίτρα παραπάνω, άρα θα ωφεληθεί περισσότερο από αυτό το αναλογικά που δεν είναι στα γρεβεμένα.
0: Περιμένετε, θα επανέλθουμε. Πάμε στον καθηγητή, ελάτε κύριε Πιτράκη.
4: Κοιτάξτε. Είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσω τους συλλογισμούς οι οποίοι υπάρχουν. Οι άνθρωποι της αγοράς αντιλαμβάνονται ορισμένα πράγματα από πολύ εξειδικευμένο και ειδικευμένο τρόπο. Έχουν την καθημερινότητα και δεν θέλω να παρέμβω σε αυτό το στάδιο. Είναι ζήτημα υπολογισμών ομολογουμένως.
0: Τα ζουν όμως κάθε μέρα και τα βλέπουν και στη τσέπη τους και στο ταμείο.
4: Βεβαίως, έτσι είναι. Αλλά θα πρέπει κανείς να έχει κάποια συγκεκριμένη βάση υπολογισμών για να μπορεί να έχει και άποψη, την οποία εγώ δεν διαθέτω όπως αντιλαμβάνεστε αυτή τη στιγμή. Όμως, πρέπει να σας δώσω ένα γενικό πνεύμα. Mm-hmm. Το πνεύμα είναι το εξής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το δημόσιο με τον ΑΒ τρόπο, είτε επιδοτήσεις, είτε μείωση φόρων, είτε ένα αυτό, να καλύψει το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρώτα απ' όλα, πολύ σωστά είπατε, υπάρχει μια συνεχής κερδοσκοπία που πραγματικά ξεφεύγει από κάθε λογική μερικές φορές και είναι αδύνατο να την παρακολουθήσει κανείς. Άρα πρώτον να καταλάβουμε ότι είμαστε σε μια καινούργια εποχή. Είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι είχαμε φανταστεί πριν ένα μήνα. Δεν ξέρω και μαζί νομίζω δεν το έχουμε πει, αλλά με άλλους συναδέλφους έχουμε συζητήσει ότι αυτή προβλέπεται παρακαλώ να κρατήσει μέχρι και το 2027.
0: Τι λέτε, αυτή η κρίση ένα χρόνο ακόμα.
4: Αυτή η κρίση την οποία έχουμε μπροστά μας, εκτιμούμε, ενώ πριν, όταν θυμάστε που είχε γίνει αυτή η συμφωνία με τον Τραμπ και ήμασταν όλοι πασίχαρες, εμείς είχαμε πει ότι περιμένετε, θα δείτε την επέκταση αυτής της κρίσης μέχρι και στις αρχές 26. Τώρα εμείς λέμε και κάτι άλλο τώρα. Αυτή η επέκταση της κρίσης και στο 27 και πάμε για αρχές 28 πλέον να συζητάμε για μια εξομάλυνση. Αν δεν αλλάξει κάτι.
0: Άλλο 1,5 χρόνο αντέχει η ελληνική έτσι, παγκόσμια οικονομία
4: όχι,
0: τέτοια
4: οικονομία,
0: κρίση.
4: Κοιτάξτε, συμβαίνουν ορισμένα δομικά ζητήματα τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Αυτή η κρίση έρχεται να κουμπίσει μια σημαντική κρίση που έχει, δηλαδή η κρίση ουσιαστικά πληθωρισμού, έτσι δεν είναι, αυτό συζητάμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
4: Και η μείωση των εισοδημάτων δηλαδή. Αυτή είναι η ουσία. Εισοδημάτων από μια μεριά που είναι τι, εισοδήματα που μεταφέρονται από τους πολίτες στους πετρελαιοπαραγωγούς.
0: Ποιοι
4: είναι οι πετρελαιοπαραγωγοί, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, αυτή είναι. Και μαζεύονται μόνο οι Αμερικάνοι και οι Στραβελάκοι έχουν πληρώσει από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, έβλεπα χθες στη Wall Street Journal, 100 δισεκατομμύρια δολάρια παραπάνω.
0: Θα το πληρώσει ο Τραμπ σε διάμεσες εκλογές. Έχει πάει πάνω από 5-6 δολάρια το γαλόνι βενζίνης. Δεν αντέχει ο μέσος Αμερικανός.
4: Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο το δημόσιο, κατά την κρίση μου τουλάχιστον, δεν επαναλαμβάνω, δεν έχω ακριβώς τα μεγέθη, να μπορέσει να αντιμετωπίσει εξ μηδενός όλη αυτή την κρίση. Άρα πρέπει να γίνουν στοχευμένες επεμβάσεις. Από την άλλη μεριά, υπάρχει άλλος ένας δεύτερος κίνδυνος, τον οποίο πρέπει στην Ελλάδα να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Επειδή δεν έχουμε ενεργειακούς πόρους, όλα αυτά χτυπάνε στο ζυγιοπυρωμόν. Τι είναι το ζυγιοπυρωμόν το άνοιγμα? Χρέη, χρέη της ελληνικής οικονομίας προς το εξωτερικό. Και όσο πάει αυτό το πράγμα, αυξάνεται και συσσωρεύεται. Πρόβλημα. Αν λοιπόν τώρα αυτή η κρίση πληθωριστική έρθει και πέσει σε μια όξυση της κρίσης του κόστους δανεισμού, το έχετε δει αυτό το πέντε,
0: ναι, ναι,
4: που ακούτε, και συμπληρωθεί και με μια κρίση εμπιστοσύνης στις επενδύσεις του AI, που δεν αποκλείεται να συμβεί, διότι η αύξηση του κόστους αρχίζει και κάνει ασύμφορες πάρα πολλές επενδύσεις. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν μια πραγματικά τέλεια καταιγίδα. Τέλεια καταιγίδα είναι όταν στην πετρολογία συμπίπτουν τρεις διαφορετικοί κερίοι, ας πούμε, να το πούμε.
0: Αποτέλεσμα για μας, τις τέλειες καταιγίδες?
4: Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο το πράγμα. Συνεπώς, εγώ θα πρότεινα συντηρητικές σκέψεις, συντηρητικές προσδοκίες και θα ειλικρινά θα καλούσα το δημόσιο, το κράτος τέλος πάντων, να είναι και αυτό αρκετά συντηρητικότερο.
0: Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Αν κρατήσει δυνάμεις το δημόσιο, δεν μπορούν να κρατήσουν δυνάμεις όσοι είναι ήδη στο όριό τους. Ξέρετε, ο συνταξής μας ακούει, λέει, εγώ να κρατήσει. Αλλά αν κρατήσει δυνάμεις, εγώ θα μπορώ να βάλω πετρέλαιο. Άρα δεν μπορώ να σταθώ αυτό το στιγμό. Τι θα κάνω, θα παγώσω.
4: Όταν λέμε κρατήσει δυνάμεις, δεν εννοούμε να σταματήσει να επιδοτεί.
0: Ναι, αλλά θέλει γενναία επιδότηση. Με πετρέλαιο 80% ακριβότερο σχέση με πέρσι, δεν τα βγάζει πέρα το νοικοκυριό, δεν βγάλει καμία πολυκατοικία.
4: Δεν νομίζω ότι θα μείνει στα 2, αλλά δεν το βλέπω να κατεβαίνει και στα 1,20. Ναι. Διότι από την άλλη μεριά θα πρέπει να δοθεί και ένα μήνυμα του περιορισμού της κατανάλωσης. Προς Θεού δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Αυτό έχω να σας πω και στα βλάγη μου. Εύχομαι στους τεχνοκράτες που κάνουν τους συλλογισμούς να τους κάνουν σωστά.
0: Περιμένετε να ακούσουμε τον κύριο Κιουρτζή, διότι το ερώτημα, κύριε Κιουρτζή, είναι αυτή τη στιγμή, είπε, άκουσες Λουκία τι είπε ο καθηγητής,
1: ναι,
0: για τον
1: βέβαια
0: κόσμο. Εγώ έχω μία απορία. Ο κόσμος αγοράζει πετρέλαιο. Θέλω να πω, η εικόνα που έχετε είναι ότι οδηγεί λιγότερο, μετακινείται λιγότερο, έχετε λιγότερες παραγγελίες, δεν είναι πολύ νωρίς ακόμα.
4: Εγώ, ναι. Σε όλο τον κόσμο έχει μειωθεί η κατανάλωση ενεργειακών πόρων περίπου 5-10%. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Ως παγκόσμιο ποσοστό τάση είναι τεράστιο.
4: Και στην Ελλάδα.
0: Τι λέτε, κύριε Κιουρτζή?
5: Κοιτάξτε, η τεχνοοικονομική ανάλυση που έκανε ο κύριος καθηγητής είναι απόλυτα σωστή. Είμαι απόλυτα σύμφωνο σε αυτό το κομμάτι. Έτσι είναι όπως το περιγράφει. Και πρέπει να συνυπολογίσουμε γιατί είπε ο κ. Καθηγητής ότι θα κρατήσει και το 27 ενδεχομένως. Είναι γιατί έχουν πληγεί και δηληστήρια. Οι υποδομές. Οι υποδομές δεν είναι εύκολα να.
0: Είναι και θέμα επάρκειας, δεν είναι μόνο θέμα τιμών. Είναι και επάρκειας.
5: Και
0: όσο δεν υπάρχει, τόσο ακριβένει. Φαύλος κύκλος.
5: Επίσης θέλω να προσθέσω όσον αφορά τη χώρα μας, αυτό που είπατε για την μείωση της κατανάλωσης. Τι έχει συμβεί, κάτι που δεν το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, αλλά πέρσι είχαμε μια πολύ μεγάλη κίνηση από τις ελεκτρικές αρχές που έκλεισαν 300 πρατήρια που κλέβαν 10% τουλάχιστον. Αυτό το 10%, το 15% που κλέβαν αυτοί που είναι πολλά εκατομμύρια λίτρα, σήμερα έχει πέσει στην αγορά ως μη κλεμμένο ένα μεγάλο ποσοστό. Άρα συνεπώς δεν βλέπουμε άμεσα από τα δηληστήρια τουλάχιστον να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πτώση, γιατί η παραβατικότητα μειώθηκε σε ένα μεγάλο κομμάτι. Σωστή, ένα νούμερο για να το καταλάβετε. 300 πρατήρια κλέβανε. Αυτά, 700 κλέβανε, 300 πιάσανε. Από 500 αυτοκίνητα την μέρα που πηγαίνανε στα πρατήρια αυτά, 1000 πηγαίνανε, αλλά εγώ σου βάζω 500. 150.000 καθημερινά καταναλωτές πηγαίνανε ιστορικά και περιμένουν να τους κλέψουν οι κλέφτες. Αυτό είναι 50 εκατομμύρια πετρέλαιο λεύση το χρόνο. Σκεφτείτε και το νούμερο είναι τεράστια τα ποσά που χανόταν στο κλεμμένο και στο λαθρεμπόριο και στην οθεία του καυσίμου. Αυτό έχει έρθει στην αγορά σήμερα και δεν βλέπουμε τη μεγάλη πτώση. Υπάρχει πτώση στις καταναλώσεις, είναι βέβαιο, αλλά αναπληρώνει ένα κομμάτι από την πολύ μεγάλη ποσότητα του κλεμμένου που υπήρχε πριν. Θα το δούμε στην πτώση, γιατί φαίνεται ότι ο Σεπτέμβριος είναι δαγκωμένος. Ο κόσμος έρχεται στην αγορά μετά τις διακοπές. Έρχεται πολύ δαγκωμένος.
1: Δηλαδή θεωρείτε ότι κάνουν και οικονομία στα καύσιμα στις μετακινήσεις τους, κύριε Κουρτζή?
5: Βέβαια. Ένα κομμάτι των καταναλωτών λύνεται από δύο πράγματα. Από τη βαριά ψυχολογία, γιατί η αγορά παίζει ρόλο και η ψυχολογία. Ακούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ την καταστροφή που έρχεται. Ή την καταστροφή που μας συμβαίνει, γιατί τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα και το κόστος αυτό που πληρώσαμε εμείς στο εξωτερικό για την αγορά των επιπλέον καυσίμων είναι πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι φτωχαίνουμε είτε εμείς ως πολίτες, είτε και ως κράτος.
0: Ξέρετε τι σημαίνει.
5: Το κράτος πρέπει να αφαιρέσει έσοδα που έχει και να τα δώσει ως επιδότηση στην Αγγλία.
0: Απλή αμόλυβδη 2,20 και φτάσει στην 80, μιλάμε για ένα ποσοστό 20% πάνω και το πετρέλαιο 40. Εγώ το βλέπω στους δρόμους, κύριε καθηγητά, πρόεδρε και Λουκία. Από το Open Story, έκανα, όταν άνοιγαν τα σχολεία και μετά 40-50 λεπτά, τώρα έρχομαι σε ένα τέταρτο. Δηλαδή δεν μπορεί να τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν πολύ λιγότερα εντυπωσιακά. Ενώ έχει γυρίσει ο κόσμος, έχουν ανοίξει τα σχολεία. Αυτό είναι το κριτήριο. Από τη μέρα που ανοίγουν τα σχολεία, γεμίζουν οι δρόμοι. Είναι όλοι πίσω, δεν υπάρχει κανείς.
4: Και να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν και οι ΑΠΕ που στην Ελλάδα πλέον με το 35% παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και βοηθούν στο ισοζύγιο των ενεργειακών.
0: Έχουν την τιμή του ρεύματος, βέβαια, στο μείγμα.
4: Στις κρίσιμες ώρες. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι το άγχος. Μην ξεχνάτε ότι το φυσικό αέριο δεν έχει δείξει καμία διάθεση να πέσει.
0: Όχι, αντιθέτως. Πάνω από 80 ευρώ είναι μεγαβατόρα. Είναι 170% πάνω του.
4: Και προσέξτε και μία λεπτομέρεια. Το φυσικό αέριο από τότε που ξεκίνησε η κρίση συνεχώς ανεβαίνει. Βέβαια. Δεν παρακολουθεί τα σκαλιά.
0: Ναι, γιατί έχουν αδειάσει αποθήκες, κύριε καθηγητά. Εδώ είναι βαρόμετρο. Σωστά. Δεν υπάρχει επάρκεια στην Ευρώπη. Γιατί είναι και η Ρωσία, δεν είναι μόνο το Ιράν.
4: Άρα είναι γι' αυτό με ακούσατε να είμαι αρκετά συντηρητικός και νομίζω ότι καλά κάνω. Μάλιστα, μπορώ να σας πω και συντηρητικότερος ακόμα.
0: Και πολύ σωστά. Ένα από τα ελάχιστα που συμφωνώ με τον Τραμπ είναι ότι πιο πολύ ρόλο έχει παίξει το πετρέλαιο ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας παρά του Ιράν και των Στενών του Ορμούς που όλοι λέμε. Εκείνος που ξέρει. Στον ντίζελ. Στον ντίζελ.
4: Μα η Ρωσία είναι εισαγωγική χώρα.
0: Ναι, ναι. Στον ντίζελ.
4: Είναι εισαγωγική. Ακριβώς.
5: Οι πληγές που έχει η Ρωσία στα δηληστήριά της είναι επιβαρυντικά στο σύνολο αυτό. Γιατί. Και η Ρωσία έδινε κάπου πετρέλαιο. Τώρα σταματάει να δίνει πετρέλαιο. Άρα, συνεπώς, η ζήτηση και από τους πελάτες της Ρωσίας είναι αρκετά μεγάλη.
0: Μα γι' αυτό και μόλις ανακοίνωσε ο Τραμπ, συμφώνησαν Ρωσία και Ουκρανία μην χτυπούν ενεργειακούς στόχους η μία στην άλλη χώρα, αμέσως σταμάτησε η άνοδος του πετρελαίου. Είναι ένας από τους λόγους αυτούς. Τώρα. Ξέρετε, ο συνταξιούχος μας ακούει και δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο ή να στο αυτοκίνητό του, το μικρό του αυτοκινητάκι βενζίνη και δεν του φτάνει και τα υπολογίζει ένα-ένα. Ρωτάει ένα πράγμα, κύριε καθηγητά, και αυτό είναι: έχω ελπίδες. Λέτε ότι μπορεί να κρατήσει αυτή η κρίση και ένα-ενάμιση χρόνο. Υπάρχει λύση για μένα, ή θα πηγαίνω όλο και χειρότερα και θα παίρνω 3% αύξηση και τα πράγματα θα κρυβαίνουν 13% λόγω της ενέργειας.
4: Κοιτάξτε. Εγώ από τη φύση μου, το ξέρετε πάρα πολύ καλά τόσα χρόνια, είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος.
0: Ναι, γι' αυτό σας ρωτώ. Ναι, μήπως μας δώσετε κάποιο αισιόδοξο μήνυμα.
4: Εγώ θα έλεγα λοιπόν να μείνουμε συντηρητικοί και αισιόδοξοι.
0: Ναι.
4: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Πείτε μας ένα λόγο αισιοδοξίας.
4: Ο λόγος αισιοδοξίας είναι ότι έχουμε μια εξασφαλισμένη, μάλλον επιτύχαμε μια δημοσιονομική ισορροπία την οποία πρέπει να φτιάξουμε.
0: Ναι.
4: Βεβαίως, για την Ελλάδα λέω. Οι Γάλλοι, εγώ δεν θα ήθελα να είμαι καθόλου στη θέση των Γάλλων αυτή τη στιγμή. Και αυτό που έρχεται στη Γαλλία στον επόμενο χρόνο, ούτε πολιτικά, ούτε κοινωνικά, ούτε οικονομικά θα ήθελα να το ζήσω. Αλλά μιλάμε για την Ελλάδα, έχουμε μια δημοσιονομική ισορροπία, πρέπει να την κρατήσουμε. Από την άλλη μεριά, πρέπει να βοηθήσουμε και τον κόσμο που βλέπει το διαθέσιμο εισόδημα να πέφτει. Πιστεύω ότι οι έχοντες τα νούμερα και τις λογικές μπορούν να βρουν και σωστές ισορροπίες. Αισιοδοξώ.
5: Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση η οποία είναι για πολύ μεγάλους παίκτες.
4: Βεβαίως, τι είναι σωστό.
5: Είναι πάρα πολύ δύσκολη γιατί έχουμε σημαντικές πληγές. Ο πόλεμος της Ουκρανίας με τη Ρωσία δεν μας έπληξε τόσο πραγματικά. Μας έπληξε χρηματιστηριακά. Γιατί να σκεφτείτε πόσα δισεκατομμύρια έχουν βγάλει οι πετρελαϊκές εταιρείες από αυτές τις αναλλαγές των προσφύγων. Έτσι ακριβώς.
4: Και κάποια στιγμή να δώσει κάποιος λογαριασμό για όλα αυτά τα χρήματα. Τα οποία πέρασαν εξαιτίας αυτών των πραγμάτων από τους μεν στους δε. Από τους πάρα πολλούς στους πολύ
0: λίγους.
5: Στις κρίσεις πάντα γίνονται κάποιοι κρίσεις και αλλάζουν χέρια οι περιουσίες. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Αλλά τα δισεκατομμύρια που έχουν κερδίσει οι πετρελαϊκές εταιρείες μας. Να σκεφτούμε ότι μήπως ο πόλεμος του κόλπου είναι κανένα μεγάλο κόλπο γκρόσο.
0: Εντάξει, μην πάμε.
4: Ξέρετε γιατί ήταν απαραίτητο να γίνει. Διότι η κίνηση του κόσμου υπέρ των πράσινων θα έφερνε τι? Την απαξίωση των ενεργειακών πόρων. Τώρα ο πόλεμος και όλη αυτή η αναταραχή τι εξασφάλισε? Την υπέρβαση στον χρόνο της διατήρησης της αξίας των ενεργειακών πόρων. Αυτό συνέβη.
0: Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο καθηγητής ο κ. Πετράκης, ο πρόεδρος ο κ. Κιουρτζής των παρατηρίων χρονών της χώρας. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
5: Να είστε καλά. Δεν ρωτήσατε τον κύριο Μαρκόπουλο για το τριχίλιαρο, γιατί εμείς πρέπει να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας. Είναι ένα κομμάτι που πραγματικά πλήττει τον πρακτικό.
0: Θα σας έχουμε μαζί όταν μπορείτε να το ρωτήσετε εσείς.
5: Με πολύ χαρά.
0: Ευχαριστούμε
5: χαρά,
0: πολύ. Λοιπόν, πάμε ειδήσεις. Επιστρέφουμε με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, γιατί το άλλο μεγάλο θέμα Λουκία της ημέρας είναι τα ελληνοτουρκικά, η κλιμάκωση του Αιγαίου και η άκρως προκλητική ανακοίνωση νωρίτερα του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Γιατί σου είχα πει να ρωτήσεις, δεν είχες ρωτήσει, δεν είχαμε πάρει άδεια.
1: Βέβαια, δεν είχαμε πάρει την άδεια.
0: Μπορείς να πηγαίνεις Καστελόριζο χωρίς να ρωτήσεις τον Ερντογάν. Είναι μόλις 2 χιλιόμετρα από την Τουρκία.
1: Εννοείται.
0: Πρέπει να ρωτήσεις. Νομίζω ότι είναι δικό μας, αλλά είναι.
1: Δεν τα έχω δει.
0: Το νιώθουν τουρκικό.
1: Αστειευόμαστε,
0: βάλουμε τις φωνές. Πάμε.
6: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, διέταξε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τη μείωση του χρόνου έκδοσης τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων από τις 1.500 ημέρες που είναι σήμερα σε 650 έως το τέλος του 2027 έθεσε ως στόχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα στο real.gr. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 η υποχρεωτική καταβολή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο στο Περιστέρι, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στην Αλίμο Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη και 25 στη Σκιάθο.
18: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Real FM.
21: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
22: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
21: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
22: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
23: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
24: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
25: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
24: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Ένα ακόμα υπέροχο τραγούδι Λουκία του Γιώργου Μαζονάτη, κυρίες και κύριοι,
1: από
0: που είναι στην κορυφή
1: του
0: Spotify και αυτό στο top 5 μαζί με όλα. Όλα τα πρώτα είναι Μαζονάκη. Δεν είναι αυτό, δεν ξαναγίνει αυτό. Σου είπα το λαϊκό είδωλο, όπως είπε και ο Σταύρος Ξαρχάκος.
1: Δείχνει το μέγεθος του Γιώργου Μαζονάκη και την απήχηση που είχε στον κόσμο.
0: Και άκουσε το δελτίο ότι ελέγχονται τώρα για μαύρο χρήμα. Θα ανοίξουν λογαριασμοί τους οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι. Το κάνει βιομηχανία, έτσι. Και όποιον πάρει ο χάρος ήταν. Ο τίτλος είναι
1: κανονικά
0: χρυσάφι και όποιον πάρει ο χάρος.
1: Δυστυχώς δεν είναι μεταφορικό, είναι κυριολεκτικό.
0: Και δεν είπαμε και την καλύτερη ιστορία του υπνοθεραπευτή, ο οποίος είναι ο αποδέκτης της φωτογραφίας. Εκείνες οι δύο φωτογραφίες που βγήκαν από τη γιατρό 14 και 43, 45 και το βίντεο εστάλησαν σε υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά που τον περίμενε το ραντεβού μετά την πλασμαφαίρεση. Αν όλα πήγαιναν καλά, ήταν με τον υπνοθεραπευτή. Τον είχε γνωρίσει την παραμονή, προπαραμονή σε εστιατόριο στο ψυχικό. Και είχαν κλείσει ραντεβού και να πάει να κάνει υπνοθεραπεία. Και μάλιστα τον σύστησε, πρόσεξε τον Μαζονάκη, τον Μακαρίτη, στον υπνοθεραπευτή, το ζευγάρι. 15 χρόνια ήταν στους γιατρούς αυτούς ο Μαζονάκης και τους σύστησαν υπνοθεραπευτή για να κάνει υπνοθεραπεία. Και η μόνη ένσταση του υπνοθεραπευτή που θα καταθέσει Δευτέρα στον ανακριτή είναι με μελέτη γιατρό. Είμαι λέτε γιατρό. Ναι. Αυτό έλεγε συνεχώς. Δεν είμαι γιατρός. Είμαι εναλλακτικός.
1: Δεν είναι κάποιο άλλο το. Γιατί το πιστεύει προφανώς και αυτό πρεσβεύει.
0: Όλη αυτή η ιστορία αναδεικνύει ένα τεράστιο ζήτημα. Και με ένα μεγάλη μου ανησυχία, Λουκία, είναι ότι και σήμερα που μιλάμε δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και αν κινδύνευε να χαθεί μια ζωή.
1: Και πόσα πράγματα πραγματικά δεν ξέρουμε. Γιατί βλέπουμε ότι σιγά-σιγά ανοίγουν στόματα, έτσι.
0: Όλα. Όλα, Λουκία. Τι, δεν ξέρουμε. Να σου πω, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι λειτουργούν χιλιάδες ιατρία, παραϊατρία, Ινστιτούτα Αισθητικής και όλα τα υπόλοιπα, χωρίς άδεια, με μηχανήματα μη πιστοποιημένα, αμφιβόλου ποιότητας, με γιατρούς που δεν έχουν τα πτυχία που θα έπρεπε να έχουν και που έχουν μόνο σκοπό το κέρδος και όχι την υγεία των ασθενών. Και η άλλη ιστορία είναι η φάμπρικα με τα φαρμακεία. Με όλους αυτούς ομοιοπαθητικούς ή διάφορους τέτοιους, οι οποίοι πηγαίνεις και σου λέει, σου γράφω μια σακούλα με συμπληρώματα, πάρα πολύ κακό για το πάγκρας, για τα νεφρά, για το σηκώτη. Προσέξτε το, αυτό μου το λένε γιατροί, το λέω εγώ, δεν είμαι γιατρός. Και λένε, πρέπει να τα πάρεις, επειδή έχω και ένα μείγμα ειδικό από το φαρμακείο Κηφισίας 22. Λέω, τυχαία, δεν υπάρχει αυτή η διεύθυνση. Το τάδε. Μα έχω στη γειτονιά μου. Όχι, θα πας αυτό, είναι ο καλύτερος. Έχω συνεννοηθεί, θα κάνει και καλύτερη τιμή.
1: Ναι, γιατί προφανώς είχε στη ολόκληρη φάμπρικα γύρω από αυτό.
0: Η κυρία είχε συνεργαζόμενο φαρμακείο που δεν έπεφτε κάτω 500 ευρώ στη λίστα. Πρόσεξε, 500 ευρώ συμπληρώματα, φαντάσου. Ήσουν με τις κούφτες τα συμπληρώματα. Ξέρεις τι κακό κάνει αυτό στην υγεία. Είναι, δηλαδή, μιλούμε για πολλαπλά
1: εγκλήματα. Ειδικά όταν αυτά μπορεί να είναι φάρμακα τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.
0: Είναι φάρμακα, είναι συμπληρώματα. Αλλά,
1: είναι συμπληρώματα ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Μπορεί να μην είναι εγκεκριμένα. Δεν ξέρουμε τι αμφιβόλου ποιότητα.
0: Συνήθως σου δίνει για μπροστά, ξέρεις, βιτρίνα 5-6 γνωστές μάρκες. Και σου λέει και πάρε και τρία δικά μου που τα φτιάχνω μόνο εγώ. Που αυτά ποιος τα φτιάχνει τώρα και πώς τα φτιάχνει. Ξέρεις, θα έπαιρνες εσύ, εγώ δεν θα έπαιρνα. Αλλά υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που θα έπαιρναν. Για να δυνατήσουν, να μορφύνουν, να ζήσουν 100 χρόνια.
1: Υπάρχει κάτι εκεί. Όταν εκείνη τη στιγμή έχεις πιστεί ότι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημά σου. Γιατί υπάρχει και αυτή η κατηγορία ανθρώπων που τους έπεισε η εν λόγω γιατρός. Ναι, κατηγορίες. Έχεις πιστεί ότι είναι και εκείνη την ώρα μέσα στην αδυναμία σου το γιατρό τον αντιμετωπίζεις και λίγο σαν Θεό. Γιατί ειδικά όταν σου έχει δώσει κάποιο είδους λύση
0: το
1: και έχεις πάει παντού, δεν έχεις. Όχι,
0: για Θεό,
1: δεν το
0: είπα. Έχεις ακούσει τι έχει καταθέσει θύματα.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ότι
1: ναι,
0: μου έλεγε ο Θεός και εγώ είμαστε. Οι δυο μας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και υπήρχαν άνθρωποι. Και να ρωτήσω κάτι, Βρελουκία. Συγγνώμη, αλλά γελάω, αλλά έχει κάθει ένας άνθρωπος. Αν έμπαινε σε αυτό το ιατρείο και έβλεπε το γραφείο του γιατρού.
1: Εγώ θα έφευγα τρέχοντας.
0: Με 200 εικόνες, μία στολή σαμουράι, δύο ξύφια.
1: Εγώ προσωπικά θα έφευγα τρέχοντας.
0: Όχι, θα έμενε.
1: Όχι, θα έφευγα τρέχοντας. Το λέω. Λοιπόν, θα φοβόμουν και θα έφευγα.
0: Σου έχω έκπληση τώρα. Δεν έχουμε το. Έχουμε καλύτερο. Έχουμε τον κύριο Δεσποτόπουλο μαζί μας.
1: Τον κύριο Δεσποτόπουλο.
0: Βεβαίως, τον αγαπάμε πολύ και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε μια πολύ κρίσιμη μέρα για τα ελληνοτουρκικά. Για να μας σχολιάσει αυτά που συμβαίνουν και να μας πει αν πρέπει να ανησυχούμε και πού το πάει ο Ερντογάν. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, χαρά μου να μιλάμε πάντα γιατί κάνουμε κουβέντες ουσίας και τα απολαμβάνω.
1: Και δική μας.
0: Λοιπόν,
2: κοιτάξτε να δείτε, ανησυχία με την Τουρκία έχουμε πάντα.
0: Ναι,
2: ειδικά όταν μπαίνουμε σε μια περίοδο που ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε πάλι έρευνες για την περίφημη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου. Και την ίδια στιγμή καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και εκνευρισμός στην Άγκυρα, διότι αρχίζουμε σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε για τον περίφημο θόλο. Γιατί δεν τον υπογράψαμε απλά για να τον υπογράψουμε.
0: Ακούστε, περιμένω.
2: Ένα είναι.
0: Είναι τέσσερα τα ευαίσθητα μέτωπα. Το ένα μέτωπο μπορεί και πέντε. Το ένα μέτωπο είναι το καλώδιο, όπως είπατε, που έχει αρχίσει με αυτή τη δήλωση. Έχει στο Δουλίδι, μιλήσαμε με Μητσοτάκη, περιμένω την Άφτεξ να δώσει τα 25 εκατομμύρια. Άρχισε αντίστροφη μέτρηση. Ένα. Το δεύτερο είναι τα 12 μίλια. Τα οποία νομίζω ότι θα είναι η απάντησή μας στη γαλάζια πατρίδα. Δεν είναι τόσο απλό στον νόμο που θα έρθει, που ακούω ότι μπορεί να πάει πιο πίσω από την Τουρκία. Θα το χρησιμοποιήσει μάλλον σαν όπλο για να μας πιέσει αυτό τον νόμο η Τουρκία, που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση. Η απάντησή μας πιθανόν είναι 12 μίλια επέκταση χωρικών υδάτων νότια της Κρήτης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και υπάρχει και ασπίδα του Αχιλέα και στρατικοποίηση των νησιών. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, επειδή η Αθήνα, η Ελλάδα έχει αποφασίσει να ασκεί πλήρως τα δικαιώματά της και όχι φοβικά, όπως κάποιοι την κατηγορούσαν και μπορεί καμιά φορά να είχαν και ένα δίκιο, ο Πρωθυπουργός πήγε στο Καστελόριζο, το αυτονόητο, όχι πέντε ώρες, πήγε δυόμιση μέρες, τρεις μέρες, στη γιορτή απελευθέρωση του νησιού, επέτειος από το 1943. Και έχουμε σήμερα ανακοίνωση, τώρα πια δεν έχουμε δημοσιεύματα του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, το πνεύμα είναι περίπου πώς τόλμησε να πάει, αλλά κυρίως έχετε στρατό. Και το δείξατε, κύριε Πρωθυπουργέ. Φωτογραφηθήκατε με στρατό. Μα είναι αποστρατικοποιημένο το Καστελόριζο. Δεν το ανεχόμαστε. Η Τουρκία λοιπόν μας απειλεί. Επειδή ο Πρωθυπουργός πήγε στο ελληνικό Καστελόριζο, όπως τόλμησε, και έδειξε ότι έχουμε και στρατό. Και θέλω το σχόλιο σας.
2: Ναι, η μεγάλη εικόνα. Αυτά είναι. Αυτά που περιγράφεται είναι τα σημαντικά θέματα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Τουρκία βλέπει μια διαφορετική Ελλάδα από αυτή που είχε συνηθίσει. Η Τουρκία όλα τα χρόνια είχε συνηθίσει μια Ελλάδα η οποία δεν τολμούσε επί του πεδίου. Έλεγε, για παράδειγμα, ότι διεκδικώ θαλάσσιες ζώνες, ότι θα, όποτε θέλω θα παραχωρήσω σε τρίτες εταιρείες άδειες για να κάνουν έρευνες, γεωτρήσεις και τα λοιπά. Δεν το έκανε ποτέ. Τώρα το κάνει.
0: Αυτό δηλαδή φάνηκε, έχετε δίκιο κύριε Δεσποτόπουλε, εγώ θα το πω και θα μου πείτε αν έχω δίκιο και η Λουκία. Όταν εγώ το άκουσα με έκπληξη, φιλοξένησα στην πρώτη εκπομπή στο Open φέτος 24 Αυγούστου τον κύριο Γεραπετρίτη και όταν του είπα, είχατε πει πέρσι ότι θα απαντήσουμε με το καλώδιο στο πεδίο. Μου λέει, όχι, θα απαντήσουμε στο πεδίο μόνο και με φρεγάτες και με F-16 Viper θα στείλουμε. Λέω, όπα, ο Γεραπετρίτης έγινε δένδυας, είπα εγώ στον αέρα. Εκεί κατάλαβα ότι αποφάσισαν με την επιστροφή από τις διακοπές να αλλάξει το ύφος.
2: Ναι, και νομίζω
0: το
2: ότι και η να κουβέντα που γίνεται για επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια είναι μια κουβέντα που γίνεται πια σοβαρά.
0: Ναι,
2: και αναφερόμαστε σε περιοχές που επικαλύπτουν τη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή, αν δείτε στο χάρτη, αν έχουμε νοτίως της Κρήτης επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, δεν φτάνουμε βέβαια στο τουρκολιβικό μνημόνιο.
0: Το
2: η γραμμή είναι γύρω στα 30 μίλια περίπου, αλλά όμως ένα μέρος νοτιοανατολικά της Κρήτης το διεκδικεί η Τουρκία στα 6 μίλια ως γαλάζια πατρίδα.
0: Εκεί είναι Κάζους Μπέλη, το θεωρεί Αιγαίο η Τουρκία, ή μπορούμε να το κάνουμε και να
2: όχι,
0: πούμε ότι
2: θεωρεί,
0: δεν είναι
2: Αιγαίο. Το θεωρεί Κάζους Μπέλη και όχι μόνο αυτό, αν γίνει αυτή η επέκταση. Και ο μόνο στην Κρήτη σας λέω, δεν σας παίρνω τα άλλα σενάρια που εμπλέκουν και άλλα νησιά μας. Καλύπτουμε ένα μέρος, μικρό αλλά υπαρκτό, αυτό που η Τουρκία ονομάζει γαλάζια πατρίδα, δηλαδή τουρκική υφαλοκρηπίδα.
1: Κύριε
2: δεν είναι μέρος του Κάζους Μπέλη, απόλυτα, διότι δεν πάμε στο Αιγαίο στην ολότητά του, είναι μέρος όμως της γαλάζιας πατρίδας. Και εκεί θα τεστάρουμε και το πώς θα τη δράσει και η Τουρκία αν το κάνουμε.
1: Εμείς θεωρείτε ότι τον τελευταίο καιρό τώρα, την τελευταία εβδομάδα και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο αλλά και με τις δηλώσεις επίπεδο ρητορικής των στελεχών της κυβέρνησης, το πάμε καλά το θέμα?
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, προσπαθούμε στην Τουρκία να εξηγήσουμε ότι αυτή είναι η κανονικότητα. Δηλαδή να τη το θυμίσουμε γιατί το ξέρει η Τουρκία. Δηλαδή είναι κανονικό ένας αρχηγός κράτους, ένας πρωθυπουργός να επισκέπτεται ένα μέρος ελληνικής επικράτειας. Θα πάρει άδεια από τον κύριο Ερντογάν. Όπως και ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα πει στον κύριο Ερντογάν αν θα πάει στην Άγκυρα ή στην Κωνσταντινούπολη ή αν θα πάει επίσκεψη στα Άδανε στη Σμύρνη.
0: Λοιπόν, σας έχω νεότερα από το πιεστηρίο. Περιμένετε. Μίλησε τώρα, έκανε δήλωση. Τώρα έχω το πρώτο κομμάτι. Συνέντευξη έδωσε ο Ερντογάν στο Αλτζαζίρα. Και λέει κάτι που δεν έχει ξαναπεί. Τέλος η Ευρώπη για την Τουρκία. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πια για μας προτεραιότητα. Δεν σκοπεύει η Ευρώπη να δεχθεί τη χώρα μας στους κόλπους της. Εσείς θα χάσετε, όχι η Τουρκία. Η Ευρώπη δεν έχει δεχθεί την Τουρκία εδώ και 53 χρόνια, δεν σκοπεύει, δεν αποτελεί πια προτεραιότητα. Σας το ξαναλέω, εσείς θα χάσετε, γεια σας.
2: Ναι, η Τουρκία πιέζει πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Γιατί πιέζει?
0: Εκτός
2: θέλει να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις με την Ευρώπη λόγω των αμυντικών εξελίξεων. Διότι βλέπει ότι διαμορφώνεται μια πολιτική κοινή άμυνα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν καταφέρει να έχουν την Τουρκία σε μεγάλο βαθμό σε εξουδετερώση. Παράδειγμα, δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα SAFE. Έχει διμερεί σχέσει. Κάνει κοινά project αμυντικά με πολλές χώρες.
0: Για μένα δεν είναι καλό ότι ο Ερντογάν βγαίνει και λέει τέλος η Ευρώπη.
2: Όταν λέει τέλος, όχι. Είναι όμως μια πραγματικότητα, ξέρετε. Δηλαδή, κανείς στην Ευρώπη δεν θεωρούσε ότι η Τουρκία θα έμπαινε στο επόμενο διάστημα. Δηλαδή, για να στηριχτούμε λίγο, πιο πιθανό είναι να μπει ο Καναδάς έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα παρά η Τουρκία. Που δεν θα γίνει, αλλά για να στηριχτούμε λίγο. Αλλά θέλω να πω ότι προχωράει η αμυντική εμβάθυνση της Ευρώπης, δειλά, αλλά προχωράει. Και βλέπει η Τουρκία ότι βρίσκεται εκτός νυμφώνος και πιέζει. Και θα ασκηθούν και σε εμάς πιέσεις. Αυτό να το θεωρήσετε δεδομένο. Και θα χρειαστεί να ψώσουμε πολύ σκληρά διπλωματικά όπλα, διότι η Τουρκία έχει μεγάλη αμυντική βιομηχανία και έχει μεγάλο στρατό. Που πολλοί στην Ευρώπη λένε ότι τη χρειαζόμαστε. Δυστυχώς.
0: Ναι, περάσε μέσα στο Καστελόριζο όμως την αντίδραση στην επίσημη της Τουρκίας για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τις απειλές που εκτοξεύει το Υπουργείο Άμυνας, πια δεν είναι ο τουρκικός τύπος. Και αν το συνδυάσουμε, κύριε Δεσποτόπουλε, με τη χθεσινή δήλωση Φιντάν, που λέει ότι είναι απειλή για μας η στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και θα αντιδράσουμε, και τις πληροφορίες που υπάρχουν ότι όταν λέει θα αντιδράσουμε, εννοεί θα χτίσει οικοδόμημα πάνω στην απειλή και θα προσφύγει η Τουρκία στους διεθνείς οργανισμούς και στον ΟΗΕ κατά της Ελλάδας ότι παραβιάζει συνθήκες της Λοζάνης, στρατιωτικοποιώντας τα νησιά και κάνοντας τα σπίτια του Αχιλλέα και όλα αυτά. Εγώ ρωτώ, με όλο αυτό το έργο που ανεβάζει και κλιμακώνει η Τουρκία, Καστελόριζο, σπίτια του Αχιλλέα, απειλή, Αιγαίο, παραβιάζει ξανά ένα αέριος χώρος, οπλισμένα F-16. Αρχίζω και ανησυχώ. Αρχίζουμε και πλησιάζουμε σε έναν εξέλεγκτο επεισόδιο.
2: Όχι, ξέρετε,
0: δεν ξέρω πού σταματάει αυτό.
2: Η Τουρκία νομίζω ότι δεν έχει ως στόχο τον πόλεμο, ούτε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Η Τουρκία νομίζω θέλει μια διαρκή ένταση, ρητορική. Δεν θα διστάσει ίσως βέβαια να τη μεταφέρει στο πεδίο, αλλά σε έναν ελεγχόμενο τρόπο. Θα θέλει να είναι ελεγχόμενο. Για το ατύχημα βέβαια δεν μπορεί να αποκλείσει ποτέ κανείς. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ένα ατύχημα. Άνθρωποι εμπλέκονται, ξέρετε, και στα πλοία και στα αεροσκάφη. Λοιπόν, η στόχευσή της είναι να δημιουργεί μια κατάσταση ώστε να τρομάσει την Ελλάδα και να τραβάει και τα βλέμματα του υπόλοιπου κόσμου ότι εδώ υπάρχει κάτι διαφορετικό. Η απάντηση της χώρας μας θα πρέπει να είναι ψυχραιμία και κανονικότητα. Κανονικότητα σημαίνει εφαρμόζω το δίκαιο, εφαρμόζω τα δικαιώματά μου. Ο Καστελόριζο ενοχλεί πολύ τους Τούρκους. Ο Ινωνού, όταν διαπραγματεύονταν για το Καστελόριζο συνθήκη της Λοζάνης, δεν υπέγραφαν και το Καστελόριζο και παρενέβησαν οι νικητές, οι Ιταλοί νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και το πήρανε με την περίφημη συνθήκη των Παρισίων μετά, που γύρισε στην Ελλάδα. Αναφέρεται ονομαστικά. Την ενοχλεί διότι η πλήρης επίρρεια σε αποκλειστική οικονομική ζώνη του Καστελορίζου ενώνει την Ελλάδα με την Κύπρο.
0: Σε
2: επίπεδο θαλασσίων ζωνών.
0: Και σου λέει μια κουκίδα έχει θαλάσσια ζώνη χιλιάδων τετραγωνικών για μια κουκίδα χής που είναι μια ανάσα από εμάς.
2: Αυτό θα ήταν.
0: Δεν συμφωνώ με αυτό. Λέω ότι είναι Τούρκοι.
2: Εγώ θα σα το προχωρήσω κι άλλο. Ας πούμε ότι έχουμε μια διαφορά και είναι θεμητό να πάμε να τη λύσουμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Οι Τούρκοι δεν λένε απλά αυτό. Οι Τούρκοι λένε ότι σας παραχώρησαν τα νησιά, τα Δωδεκάνησα, οι Ιταλοί, με τη συνθήκη των Παρισίων του 1947 υπό τον όρο της αποστρατιωτικοποίησης. Εφόσον έχετε στρατό πάνω, ο όρος αυτός δεν ισχύει και τίθεται ερωτηματικά ποια είναι.
0: Μα υπάρχει το Κάζου Μπέλη, ό,τι απειλείται στρατικοποιείται, λέει η Ελλάδα.
2: Όχι μόνο, θέτουν και θέμα κυριότητας των νησιών. Δηλαδή, αφού παραβιάζεις τον όρο με τον οποίο σου δόθηκαν.
0: Χάνεις την κυριότητα.
2: Να δούμε, ναι, ποια είναι τα νησιά.
0: Δεν είναι δικά σου πια.
2: Ή σου λέει, ας πούμε, δεν αναφέρονται κάποια νησιά, κάποιες νησίδες στις συνθήκες. Τα Ήμια, για παράδειγμα, αφού δεν αναφέρονται, τα οποία αναφέρονται βεβαίως ως παρακείμενες νησίδες, η Τουρκία κάνει πως δεν τα διαβάζει, ανήκουν σε μένα ως διάδοχο Ρωμανικής Αυτοκρατορίας. Θέλει δηλαδή με πειρατεία η Τουρκία να αποκτήσει θαλάσσιες ζώνες στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο που δεν δικαιούται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με καθαρή πειρατεία.
0: Λουκία.
1: Άρα, κύριε Δεσποτόπουλε, τι βλέπετε να γίνεται από εδώ και πέρα?
2: Εγώ εκτιμώ ότι το θέμα του καλωδίου θα ξεπεραστεί με κάποιο τρόπο. Θεωρώ ότι πιθανά υπάρχει κάποιο τύπο ενημέρωση, δηλαδή υπάρχει μια περίπτωση να προχωρήσει χωρίς να χρειαστεί να βγουν τα σκάφη. Ίσως η εταιρεία, όχι να πάρει άδεια, να ενημερώσει. Υπάρχει ένα σενάριο ότι θα ενημερώσει τα παρακείμενα κράτη, το οποίο ήθιστε. Εκεί που θα είναι μεγάλο κραστές είναι αν όντως οι θεσμοθετείς στη γαλάζια πατρίδα Τουρκία και αν όντως εμείς επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια. Σε νοτιώσεις Κρήτης, διότι εκεί
1: θα είναι δηλαδή το crash test κατά κάποιο τρόπο.
2: Εκεί θα είναι τεράστιο crash test, γιατί εκεί πια πάμε και χτυπάμε την καρδιά, πάμε και χτυπάμε το δόγμα, πάμε και χτυπάμε την υφαλοκρηπίδα της γαλάζιας πατρίδας. Αν θέλετε και πόντιση καλωδίου, είναι ελεύθερη στη βάση εθνούς δικαίου. Δεν χρειάζεται να πάρει άδεια από κάποιον για να πόντιση καλωδίου.
0: Πέσαμε σε δεκάλεπτο εξελίξεω, μόλις ανακοινώθηκε συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ την άλλη εβδομάδα. Ο Μπάρακ τον ανακοίνωσε, ο Αμερικανός φέζει στην Άγκυρα. Και εδώ ρωτώ, επειδή η δική μου πληροφορία ότι δεν πρόκειται να επιδιώξει η ελληνική πλευρά φέτος ραντεβού. Θυμάστε και τι έγινε πέρσι που το επιδίωξε. Μητσοτάκη-Ερντογάν. Άρα αυτή η συνεχής προσέγγιση, βέβαια πολλοί λένε απολάδι πολύ και τηγανίτα τίποτα, αλλά δεν μπαίνει F-35, δεν μπαίνει κάτι, όμως τόσο οι χαιρετούρες, τα εγκόμια, τα χαμόγελα πάνε και έρχονται. Αυτό μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο είτε πρακτικά είτε ως προς το θράσος του Ερντογάν, ούτε έχει τις πλάτες του Τραμπ.
2: Επόμενες μέρες περιμένουμε τον κύριο Ρούμπιο, τον
0: υπουργό αρχές Οκτωβρίου θα έρθει στην Αθήνα, όντως.
2: Οι σχέσεις μας είναι πάρα πολύ καλές. Οι Τούρκοι κυνηγούν τους Αμερικανούς από πίσω κυριολεκτικά.
0: Όντως. Έχουν πληρώσει και λόμπι για να κάνουν λόμπινγκ για τα F-35.
2: Έχει γίνει πιο δύσκολη πίστα. Τις τελευταίες εβδομάδες ξεκίνησαν οι Αμερικανοί τις πρώτες κυρώσεις για αμερικανικές εταιρείες και τράπεζες, οι οποίες συνεργάζονται με το Ιράν. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλη αυτή η πίεση εκ μέρους της Τουρκίας δεν είναι διότι τι καλά που πάνε οι σχέσεις μας με τους Αμερικανούς, ας κάνουμε 2-3 καινούργια πράγματα παραπάνω. Είναι σε μια λογική να αντιστρέψουμε κυρώσεις, να προλάβουμε κακές εξελίξεις. Όταν εμείς εδώ θα έρθει ο κύριος Ρούμπιο, πιθανά να πάει να δει τι γίνεται με τη Σεύρον, να συζητήσουμε για τον κάθε το άξονα, πότε θα παραλάβουμε τα F-35, τα F-16 αναβάθμιση, τελειώνουμε. Είναι τελείως διαφορετικό το πλαίσιο στη σχέση ΗΠΑ Τουρκίας. Πολύ πιο δύσκολο, πολύ πιο απαιτητικό, πολύ πιο δύσκολο όταν ήταν λόγω του Ιράν. Στην προηγούμενη συνάντηση στην Άγκυρα έχει αλλάξει τελείως το πλαίσιο.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς δουλεύουμε σε μια κανονικότητα.
0: Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη η παρουσία στην εκπομπή, κύριε Δεσποτόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διαφημίσεις και
1: καλά. Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Atis BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Ergon Productions, Γιώργος Βάλαρης.
2: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Γιορτάζουμε, Λουκία, μην το ξεχνάμε αυτό. 19 χρόνια.
4: Βέβαια, 19 χρόνια Real FM.
3: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια εσείς είστε η φωνή του αληθινού ραδιοφώνου. Χρόνια πολλά σε όλη την οικογένεια, σε όλους εσάς, σε όλους μας. Έχεις εθνική ασφαλιστική, θέλεις να πω εγώ.
4: Έχω εθνική ασφαλιστική.
3: Για πες εθνική ασφαλιστική, σε παρακαλώ, γιατί είναι και σήμερα μαζί μας. Αλλιώς είμαι εγώ έτοιμος.
4: Όχι, είμαι και εγώ έτοιμη.
3: Πολύ ωραία,
4: περίμενε.
3: Πάμε.
4: Λοιπόν, να το έχουμε.
3: Πάμε.
4: Πάμε. Κάποιες μέρες η εικόνα είναι κάπως θολή. Έχεις πολλά να κάνεις, πολλά να σκεφτείς, πολλά να προλάβεις. Μέσα σε όλα αυτά όμως υπάρχουν πράγματα που αξίζει να βλέπεις καθαρά, όπως την υγεία σου. Γι' αυτό η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μάθε περισσότερα στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health.
3: Το καλύτερο δεν σχολιάσαμε. Ξέχασαν δύο παιδιά ηλικίας 4-5 ετών σε σχολικό 5 ώρες στα Χανιά.
4: Α, ναι,
3: έξω
4: βέβαια,
3: από προνήπιο. Δεν υπάρχει αυτό.
4: Λοιπόν,
3: ακούστε, και σήμερα μαζί μας η ελληνική εταιρεία DuroStick με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες πλακιδίων, με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων. Η DuroStick είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους και για επικόλληση πλακιδίων πάνω στα παλιά σας πλακάκια, η DuroStick έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Επίσης, θέλω να σας πω ότι αν σχεδιάζετε την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, αναζητάτε λύσεις για μόνωση, τι πιο επίκαιρο, στεγάνωση, προγραμματίζετε εκτεταμένη ανακαίνιση ή επισκευή, καλέστε 210-5516-500 για τεχνική υποστήριξη DuroStick. Η έμπειρη ομάδα τεχνικών συμβούλων της DuroStick θα σας προσφέρει την απαραίτητη καθοδήγηση, θα προτείνει τις βέλτιστες λύσεις και τα κατάλληλα προϊόντα DuroStick φυσικά για τις ανάγκες σας. Παράλληλα, θα σας ενημερώσει για τα πλησιάστερα σημεία πώλησης, ώστε να προμηθευτείτε τα προϊόντα DuroStick άμεσα και με την εγγύηση ποιότητας DuroStick. Γιατί για κάθε χρήση υπάρχει λύση. DuroStick. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για τα δώρα μας. Τα δώρα, παρακαλώ.
4: Σήμερα που γιορτάζουμε, σας δίνουμε δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια της Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Galaxias. Μία τηλεόραση FNU 55 ιντσών. Και 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player και η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Κουρογκάκου.
3: 10 με 12 δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία. Φτάσαμε στο τέλος σε αυτή την εορταστική εκπομπή. 19 χρόνια Real FM. Να ευχαριστήσουμε, Λουκία.
4: Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιώργο τον Ταβαρίνο και τη Φράση την Παράσχη και φυσικά όλους και όλες εσάς που
3: είστε σήμερα και για πάντα
4: μαζί μας και για σήμερα και για πάντα, εννοείται, για την παρέα σας και την στήριξη και την εμπιστοσύνη σας. Εμείς ακολουθούν Κωνσταντίνος Μπογδάνος και Στεφανία Κασίμη. Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 3.
3: Γεια σας, καλό απόγευμα.
2: Real FM. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
5: Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Δυσγλυκινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural.

0: Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στο μικροσκόπιο της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εάν υπάρξουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο επικεφαλής της αρχής θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους. Καταγγελία στο μεταξύ σε βάρος της γιατρού για παράνομη ψυχιατρική γνωμάτευση παιδιού είχε γίνει το 2014, ανέφερε στον σταθμό μας η νομική εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη, αναλυτικά στο ενικός.gr. Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός. Κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων θα μειωθεί από τις 1.500 ημέρες που είναι σήμερα σε 650 έως το τέλος του 2027. Η Άγκυρα επιδιώκει ένταση αλλά όχι κρίση στο πεδίο, εκτίμησε μιλώντας στον Real FM ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Άγγελος Συρίγος. Νωρίτερα το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε νέα προκλητική ανακοίνωση ισχυριζόμενο ότι δεν θα κάνει αποδεκτές προσπάθειες δημιουργίας de facto κατάστασης στο Καστελόριζο. Νέα παράταση δόθηκε στην υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027, σύμφωνα με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Δύο παιδιά 4 και 5 ετών εντοπίστηκαν ξεχασμένα επί 5 ώρες σε σχολικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ στα Χανιά της Κρήτης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μητέρα πήγε το μεσημέρι στο σχολείο αναζητώντας το παιδί της και διαπίστωσε ότι βρισκόταν από το πρωί μέσα σε σταθμευμένο όχημα. Σε ανακοίνωσή τους, τα ΚΤΕΛ αναφέρουν ότι απολύθηκε η συνοδός του λεωφορείου. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ρέντι έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο. Στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και από Κάντζα έως Μαραθώνος.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: την απόκτηση του 37χρονου Γάλλου Γκάρντ Τωμά Ερτέλ που αγωνιζόταν στη Βιλερμπάν, προχώρησε η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
15: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
7: Real FM. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
19: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Αφού σου είπα δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα. Καλά.
1: Μιλάει για σένα ο Τζιτζι Ντακοστίνο.
0: Και εσύ επίσης.
1: Τζιτζι Ντακοστίνο, Τζιτζι Νταβαρίνο. Ρυθμίζει τους ήχους. Στεφανία Κασίμη με ορισμένες δυσκολίες σήμερα αντικειμενικού.
0: Τύπου αμυγδαλίτιδα, μάλλον εκεί θα εξελιχθεί.
1: Δεν την αρρώστησα εγώ.
0: Όχι, όχι.
1: Χρόνια πολλά, Real FM.
0: Χρόνια
1: πολλά,
0: Real FM. Χρόνια πολλά,
1: Real FM.
0: Χρόνια πολλά, Real FM. Πάντα να περνάμε τόσο καλά, να μας κάνετε παρέα, να σας κάνουμε παρέα και να σας ενημερώνουμε. Και εσείς βεβαίως να μας ενημερώνετε, γιατί είστε καλύτεροι ρεπόρτερ.
1: Και επειδή χθες κάποιοι ρώτησαν, μα τι εννοεί τη μαγεία του ραδιοφώνου. Μαγεία του ραδιοφώνου σημαίνει ότι, αν σας πω για παράδειγμα, ότι εγώ συνεκπέμπω με τα πλέον εκτυφλωτικά μάτια της ελληνικής ραδιοφωνίας, εσείς πρέπει να βάλετε το μυαλό σας να δουλέψει.

0: Συγγνώμη, έχω και τη γιατρό μου, την κυρία Φράνσις, παράσχει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Σας κουράρει, είναι...
0: Ναι, είμαστε στο δεύτερο έτος, εγώ και η Φράνσις, ναι. Α, και ο Γιώργης είναι γιατρός, συγγνώμη. Λοιπόν, ο Γιώργης ο Νταβαρίνος επίσης, ναι, είμαστε...
1: Εγώ τι να κάνω, φυσικοθεραπευτή.
0: Εσύ τίποτα, είσαι φιλόσοφος.
1: Good. Πρέπει να σου πω ότι έχω περάσει τις δύο τελευταίες μέρες διαβάζοντας Νίκο Καρβέλα.
0: Συγγνώμη, απάντα σε αυτό το μήνυμα.
1: Περίμενε, περίμενε.
0: Δεν χρειάζεται να το. Αυτό είναι, είναι μίμηση πρόταση.
1: Τι λες τώρα, μιλάμε για άλλο επίπεδο. Ναι, δεν λέω. Αυτό που αναφέρεται είναι ένα benchmark για τα μάτια, αλλά είναι
0: φίλος
1: benchmark.
0: Συνάδελφος,
1: είναι benchmark για τα μάτια της τηλεόρασης. Εγώ σας λέω τώρα, τα μάτια του ραδιοφωνού δεν έχουν καμία σχέση με τα τηλεοπτικά τα μάτια. Άλλα τα μάτια του ραδιού και άλλα της τηλεβάγιας. Για κάτσε μια στιγμή, περίμενε.
0: Πες γιατί, είπες βάλια και κάτι έχω σκεφτεί
1: δεν
0: τώρα.
1: Είπα βάλια, είπα κουκουβάγια.
0: Κουκουβάγια είπες.
1: Τηλεβάγια, κάτι τέτοιο είπα. Αλλά για πες, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τι είπα, σημασία
0: πήγε
1: τι κατάλαβες.
0: Βάλια, πήγε το μυαλό μου στη Βάσια, βάλια, μπερδεύτηκα εγώ.
1: Και όχι την Κάλτα.
0: Όχι, τη Βάσια Αναστασίου.
1: Α, μάλιστα.
0: Θυμάσαι.
1: Όχι.
0: Έλα καλέ.
1: Καλά.
0: Το μου, τα βραχιόλια της γιαγιάς, ο κοκκινοσύφουνας που έλεγες.
1: Βέβαια, ναι.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω τώρα γιατί
1: Πασόκ.
0: Μου κάτσε ότι... Σωστά. Ότι λέγεται Βάλια, με Βάσια λέγεται.
1: Δεν πειράζει.
0: Η κυρία, λοιπόν, ναι. Επειδή είπε χθες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να είναι ένα κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε προγραμματικά, μίλησε σήμερα καλά εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το θυμήθηκα που το πες. Απλά ήταν Βάλια, Βάσια και όχι Βάλια.
1: Okay, ναι.
0: Ότι με χαρά το ακούσαμε το μήνυμά της.
1: Πάρα πολύ.
0: Για συνεργασία. Χάρηκες.
1: Κοίτα, ο ΣΥΡΙΖΑ με το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Ποιο Πασόκ. Λοκέλ
0: Πασόκ.
1: Το το όλον Πασόκ, το οποίο είναι χωρισμένο σε δύο, τρία, τέσσερα κομμάτια. Το Πασόκ του Δούκα, το Πασόκ του Ανδρουλάκη,
0: το Πασόκ του
1: Γερουλάνου, το Πασόκ της Διαμαντοπούλου.
0: Αλλά ξεκινά από τον Ανδρουλάκη, σε παρακαλώ. Ποιο είναι πρόεδρο, την έχει τη βάση όλη. Από το Πασόκ του Ανδρουλάκη και τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς αυτό λες. Έχει τη βάση. Είναι τη βάση το 5. Πέρασαμε τη βάση που λέμε. Αυτή τη βάση.
0: Έλα τώρα.
1: Με συγχωρείς πολύ, αυτή τη στιγμή το Πασόκ, ενώ θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα αξιωματική αντιπολίτευση, αν είχε μια ξεκάθαρη στόχευση.
0: Ήτανε, αλλά δεν είναι.
1: Μπράβο. Ναι. Είναι περί του όντως και του μειόντος, όπως ναι. Αυτά έτυχαν τις προσοχές των προσοκρατικών φιλοσόφων, να σου θυμίσω Αναξιμένης και Αναξαγόρας, περί όντως και μειόντος, που δίνουν σκυτάλι στον Παρμενίδη, ο οποίος λέει ότι όλα είναι όν και δεν υπάρχει μειόν, και μετά έρχεται ένας Γοργίας και τους λέει. Δεν έχετε καταλάβει
0: έχει
1: τίποτα.
0: Έχει διαβάσει, επειδή έχει τον Καρβέλα σήμερα, έχει διαβάσει όλη τη φιλοσοφία χθες, παιδιά.
1: Δεν είναι αυτό. Τις τελευταίες δύο μέρες μου έχει κάνει πολύ καλή συντροφιά το βιβλίο του Νίκου Καρβέλα, Νόο Σοφία. Και θέλω να σας πω ότι εκεί μέσα υπάρχουν Χάιντεγκερ, Νίτσε.
0: Ναι, μου τα λέει,
1: υπάρχει Φέδρος περί ονοματολογίας, βαθύς υπαρξισμός και ιστορικός διαλεκτικός υλισμός. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει επίτηδες αυτό ο Νίκος Καρβέλας.
0: Μπορείς και θα τον ρωτήσεις.
1: Θα τον φιλοξενήσω σήμερα το βράδυ στο Open, στην πρεμιέρα της εκπομπής. Ειλικρινά όμως σου λέω, περίμενω θα μου κάψει τον εγκέφαλο και έχω περάσει δύο πάρα πολύ ωραίες μέρες.
0: Πού να κάνει το.
1: Και, κοίτα, ο καμένος δεν καίγεται. Νταβά. Αυτό το ντάβα δεν μου ακούστηκε πολύ.
0: Μην ανησυχείς. Ναι. Ο GG δεν έχει πρόβλημα.
1: Αυτό δεν είναι GG.
0: GG Νταβαρίνος, παιδί.
1: GG Νταβαρίνο. Αυτό είναι πολύ Van Dijk. Σε έχω πάει Dreamland, σε έχω πάει Ibiza σήμερα, σε έχω πάει
0: και πολύ καλά
1: παλιά Κάβο. Κάνε μου ένα briefing.
0: Τι briefing, καταρχάς να πούμε ότι στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ θα έχει μετά συνέντευξη ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, και περίεργο.
0: Ναι, και περιμένουμε.
1: Επίσης να σας πούμε ότι ο ήλιος ανέτειλε από την Ανατολή. Ο Πάπας είναι καθολικός και οι αρκούδες
0: και
1: αφοδεύουν στο δάσος.
0: Να πούμε ότι θα ανακοινώσει το πλαίσιο των μέτρων για την ενέργεια. Το είπε ο κύριος Μαρινάκης, το πότε περιμένουμε.
1: Είναι
0: να
1: αυτά
0: δούμε.
1: Που έχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια που μας λένε.
0: Έχουν, ναι, κάτσε πόσα έχουν να δεις. Στον Κουμπαρά λέει υπάρχει 130 σε 150 ευρώ. Έτσι λέει. Το οικονομικό επιτελείο. Αυτό είναι οι πληροφορίες. Λένε ότι έχουμε τόσα. Γι' αυτό τουλάχιστον το λόγο. Δεν είπαμε ότι έχουμε καβάντζα. Και το ίδιο θα κάνουν και οι Υπουργοί Οικονομικών αύριο, στο, αύριο 18, αύριο, σωστά, στο Δουβλίνο, στο Eurogroup, προσπαθώντας τέλος πάντων να δουν τι περιθώρια αντίδρασης έχουν.
2: Ρε, τι τραβάει ο
0: Πιέρ. Όχι όμως σχολείσαι, ο Πιέρ Ακάκη εννοείται. Γιατί Πιέρ μου, ο Eurogroup είχε άλλο το μυαλό μου.
1: Σωστό,
0: γενικότερα, λοιπόν, συγγνώμη.
1: Πιέρ Ακάκη.
0: Ναι, έχουν περάσει και 10 χρόνια, εξάλλου 15. Ναι, θα διερευνήσουν τέλος πάντων τι περιθώρια υπάρχουν αντίδραση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα των κυβερνήσεων απέναντι σε αυτή την αναζωοπήρωση του πληθωρισμού.
2: Μάλιστα, θα συνεχίσουν να μπαζώνουν το μεγαλύτερο κοιτάσμα φυσικού αερίου στην Ευρώπη, στην Ολλανδία. Ούτως ώστε να αγοράζουμε κινέζικα πάνελ.
0: Δεν ξέρω. Α, τώρα που πεις κινέζικα,
2: κινέζικα πάνελ, να παραχωρούμε τελείως την ενεργειακή μας αυτονομία σε δυνάμεις δεσποτικού χαρακτήρα στην Ασία και διάφορα άλλα τέτοια, επειδή δεν θέλουμε, απλά δεν θέλουμε να εξορίσουμε δικά μας ορυκτά καύσιμα, διότι κάποιοι ανώμαλοι έχουν κολλήσει με την πράσινη επανάπτυξη.
0: Δεν ξέρω αν θα το κάνουν αυτό. Κάτσε να σου πω για τα μέτρα και θα σου πω όμως κάτι για την Κίνα, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Ότι επειδή έγινε μία σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, εξετάζουν τέλος πάντων τα περιθώρια για τις πρόσφατες παρεμβάσεις απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Οπότε βασική επιλογή παραμένει η παράταση ενίσχυσης υφιστάμενης επιδότησης στο ντίζελ για να απορροφηθεί μέρος των αυξήσεων.
2: Κλασικά.
0: Και, να προοριστεί βεβαίως η επιβάρηση στην Αγγλία. Ναι, κλασικά. Και η δυνατότητα ενός νέου φιουέλ.
2: Πασάκια, κουπονάκια.
0: Παραμείνουν
2: λοιπόν.
0: Και παρεμβάσεις στο ρεύμα επίσης και στο επίδομα θέρμανσης.
2: Έχει σκεφτεί γιατί το λένε πας και δεν το λένε για παράδειγμα διευκόλυνση, δεν το λένε κουπόνι, δεν το λένε μία λέξη.
0: Πας είναι ωραίο. Πας.
2: Δεν είναι αυτό. Άμα καταλάβεις τι είναι, δηλαδή άμα σου πούνε ότι είναι χαρτζιλίκι, άμα σου πούνε ότι είναι ενίσχυση.
0: Πρέπει να το κάνει ένα ωραίο όνομα, το brand είναι.
2: Άμα σου πούνε ότι είναι εξαγορά, άμα σου πούνε ότι είναι μπαχτσίση. Θα μπορούσε να βρει στον Μπαμπινιώτη πολλές λέξεις, οι οποίες κάποιες προέρχονται και από άλλες, όπως είναι τα τουρκικά. Χαρτζιλίκ.
0: Όχι, εσύ τώρα είναι δυνατόν να το ονομάσουν φιουέλ χαρτζιλίκ. Πας. Έχει πιο, είναι πιο chic.
2: Ακού τώρα και πρόκειται να αναφερθώ στην Ελλάδα.
0: Πάντως να δούμε αυτό για το επίδομα θέρμανση. Θα τα συζητήσουμε και μετά τις 5.30 αυτά ούτω ή άλλως. Είναι πιο chic.
2: Πιο chic. Είναι πράγματι, άμα είσαι της αισθητικής σχολής, Μαρέβα Μητσοτάκη. Πράγματι πολύ chic. Του βάζεις και ένα ζύγι σε οντιόν και είναι ωραιότατον. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και η άλλη στόχευση του γιατί το λες πας. Το λες πας, διότι αν το πεις όλα τα άλλα θα καταλάβουν ότι είναι ένα χρηματικό ποσό που στο δίνει για να σε εξαγοράσει.
0: Τώρα να σε εξαγοράσει το δέχει, για να σε βοηθήσει το κάνει, αλλά είναι πολύ επιδημοτικό.
2: Ελεημοσύνη.
0: Εντάξει, ψίχουλα είναι. Εντάξει, είναι ψίχουλα.
2: Ελεημοσύνη θα ήταν.
0: Δεν είναι για εξαγορά, εγώ διαφωνώ σε αυτό.
2: Αν είχε πνευματικό κίνητρο, αλλά όπως θα σου πει.
0: Πνευματικό κίνητρο τι να έχει στο επίδομα θέρμανση.
2: Όχι, θέλω. Ξαναλέω, ελεημοσύνη θα ήταν αν είχε πνευματικό κίνητρο.
0: Ναι, ναι.
2: Οποιοδήποτε πνευματικό πρόκειται να σου πει ότι άμα δίνει κάτι σε κάποιον που το έχει ανάγκη επειδή θέλει κάτι να πάρει πίσω, αυτό δεν είναι ελεημοσύνη. Αυτό
0: είναι εξαγορά με τη λογική της ψήφου, το λες εσύ μόνο.
2: Τι, εσύ με ποια άλλη λογική.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά θέλω να πω.
2: Της ψήφου, της ψυχής. Ό,τι θέλω να εξαγοράσουν.
0: Με αυτή τη λογική όλες οι πολιτικές εξαγορά ψήφου είναι.
2: Και είμαστε πολύ φτηνοί πλέον και ως πολίτες, διότι έχουμε απελπιστεί.
0: Αυτό είναι άλλο.
2: Όσο πιο απελπισμένος εντωμεταξύ είσαι ως πολίτης, τόσο πιο φτηνός γίνεσαι.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτό μεταπάς και το λέει γιατί η κυβέρνηση, όταν ήταν αξιωματική από την πολίτευση, κατηγορούσε. Τον ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα για επιδοματική πολιτική, αλλά τελικά ουσιαστικά κάνει ακριβώς το ίδιο.

0: Ναι,
1: σεισμός. Σοσιαλισμός.
0: Σταμάτα.
1: Σεισμός. Μητσοτακισμός.
0: Κοκκίνησε, να ξέρετε, απλά σας το λέω.
2: Ρε, εσύ το ευχαριστιέμαι.
0: Κοκκίνησε, το ξέρω, αλλά κοκκίνησε τώρα.
2: Ο Real FM που σήμερα γιορτάζει είναι το μοναδικό ραδιόφωνο
0: που θα μπορούσε να το κάνεις αυτό, αυτό είναι αλήθεια.
2: Σε κάθε κόσμια φωνή με επιχείρημα και ενθουσιασμό μπορεί να δώσει λόγο και μικρόφωνο. Λίγο το έχεις.
0: Καθόλου, Μαμά. Καθόλου. Σκέψου που σου είπα να μην φωνάζουμε σήμερα. Που δεν μπορώ να μιλήσω καλά. Πάντως, εν ώψη και του αυριανού συμβουλίου Eurogroup, έχει πολύ ενδιαφέρον η δήλωση της Γερμανίδας Υπουργού Οικονομίας. Πες το γερμανικό σου, παρακαλώ.
2: Auf Deutsch.
0: Ωραία. Που θέτει θέμα ΦΠΑ.
2: Was
0: στα καύσιμα.
2: Είπε
0: ότι θα ήταν λογικό να μειωθεί ο ΦΠΑ στα καύσιμα.
2: Στο
0: 7% στη Γερμανία εννοούμε, για να βοηθηθούν οι καταναλωτές. Γιατί και εκεί έχουν πρόβλημα, όχι τόσο μεγάλο, όμως αλλά έχουν.
2: Να σου πω δύο οικονομολογικά μυστικά που δεν τα λένε.
0: Βουία. Γεια.
2: Ο ΦΠΑ είναι ένας φόρος που όσο μεγαλώνει, το κράτος παίρνει περισσότερα.
0: Oui.
2: Το έχουμε σκεφτεί αυτό.
0: Σίγουρα. Δεν είναι δεδομένο αυτό.
2: Άμα κάτι έκανε 100 και τώρα κάνει 110, το κράτος ωφελείται από το γεγονός ότι εσύ το γλυκοκοιτάς στο ράφι και δεν μπορείς να το πάρεις. Να σου πω και ένα δεύτερο.
0: Oui.
2: Μυστικούλη. Ξέρεις πώς μπορώ να πάρω την ψήφο σου. 100%.
0: Δεν μπορείς τη δική μου.
2: Πώς μπορώ να το πάρω.
0: Να...
2: Αν είμαι εξουσία.
0: Ναι.
2: Αν είμαι κυβέρνηση. Εσύ χρειάζεσαι 10.
0: Ναι.
2: Για να ζήσεις.
0: Ναι.
2: Για να επιβιώσεις 5.
0: Ναι.
2: Σου παίρνω και τα 10.
0: Ωραία.
2: Είσαι τόσο απελπισμένη, δεν ξέρεις να κάνεις. Και σε ελαιώ με 5.
0: Μπράβο, γιατί μετά έχεις εξαθλειωθεί, άρα σου δίνω 3.
2: Θα με κάνεις Θεό.
0: Συμφωνώ. Αυτό είναι εύκολο.
2: Αυτό είναι η βάση.
0: Αυτό είναι, ναι.
2: Αυτό είναι η βάση πολλών ιδεολογιών.
0: Πολλών.
2: Που θέλουν το κράτος να έχει την εξουσία.
0: Πολλών.
2: Να κόβει, να μοιράζει.
0: Ναι, εντάξει, απλά δεν το κάνουν μόνο αυτές οι ιδεολογίες τελικά, από ό,τι φαίνεται.
2: Αυτό λέμε κάποιοι άνθρωποι εδώ και χρόνια. Ότι η οικονομική ελευθερία έχει πάει περίπατο από το σύγχρονο φιλελεύθερο υποτιθέμενο κέντρο. Και ότι εκφράζεται κυρίως πλέον από τους σύγχρονους συντηρητικούς. Αλλά και εκεί βλέπουμε πολλά νερά. Τώρα τι να κάνουμε. Αυτοί που πιστεύουμε στην οικονομική ελευθερία είμαστε πραγματικά απελπισμένοι στην Ελλάδα και πάρα πολύ μόνοι.
0: Μάλιστα.
2: Θα πάω στη Ρουμανία.
0: Θα
2: πάω στη Βουλγαρία. Ουκρανία δεν
0: πάει. Όχι, δεν τον χάσαμε πάνω στο σύνολο Πολυζωήδη, ο συνάδελφο. Εδώ είναι. Δεν είναι τίποτα. Το ζει.
2: Είναι δύο μύγες από την Ανατολική
0: είναι
2: Ευρώπη.
0: Είναι δύο μύγες.
2: Και κάθονται πάνω στο χέρι.
0: Λοιπόν, επειδή το έχεις πει πολλές φορές εδώ πέρα.
2: Είναι δύο μύγες από την Ανατολική Ευρώπη και κάθονται πάνω στο χέρι. Και γυρνάει μία και λέει στην άλλη, τι κάνεις. Και λέει εντό. Στον αγκώνα. Για πες τι έχω.
0: Λοιπόν, επειδή το έχεις πει πάρα πολλές φορές. Για την Κίνα. Διάβαζα κάτι στους Financial Times. Αυτή τη φυλάδα την ξέρεις.
2: Κάτι έχω ακούσει. Ωραία. Και εγώ για τους ευτοί.
0: Το λέω γιατί καμιά φορά ξέρεις τι, όταν δεν μας βολεύει, λέμε τι γράφουν οι ευτοί και τέτοια.
2: Έλα, λάγα.
0: Το blogspot είναι καλύτερο. Λέει λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει από την Κίνα εθελοντικό φρένο στις εξαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων.
2: Ναι.
0: Κάντο
2: δηλαδή,
0: μόνο σου.
2: Είναι ο τύπος
0: εθελοντικό, εθελοντικό.
2: Ναι, ναι, ναι, εθελοντικό. Σας παρακαλώ.
0: Μη σας παρακαλώ πολύ. Θέλουν να βάλουν να περιορίσουν 15%. Να περιοριστεί στο 15%
2: τη
0: αγορά Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: 24 ώρες μετά το State of the Union τη Φοντερ Λάιεν.
0: Αυτά θα μας τα πει μετά ο Αριθμό.
2: Χειρότερη και πιο ξεφτυλισμένη κατάσταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση από καταβολή ευρωπαϊκή ιδέα. Ούτε
0: άμα εντάξει, δεν το ξέρει κανείς, λέει.
2: Ποιο?
0: Ήταν δικιά της ιδέα.
2: Ποιο από όλα?
0: Της Φοντερ Λάιεν με τον Καναδά, νομίζω ότι θα έλεγες. Αυτό.
2: Όχι, δεν θα έλεγα.
0: Α,
2: αυτό.
0: Θα
2: εγώ το πήγαινα
0: αυτό.
2: Στο γενικό, δεν πήγαινα.
0: Στο general.
2: Για πες για Καναδά.
0: Όχι τίποτα. Θα μας τα πει μετά, βέβαια, ο Ευάγγελος Ωρατέ. Αυτό
2: το
0: να είναι συνδεδεμένο που θέλουμε. Θέλει η Φοντερ Λάιεν, είπε μιλώντας, να γίνει συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Καναδάς. Πάγωσε ο Καναδάς. Πάγωσε και ο Τραμπ, απειλή. Πάγωσε μάλλον και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω
2: τι πρόκειται να συμβεί τώρα. Να σου κάνω το preview ουσιαστικά. Ό,τι ακριβώς και με την Γροιλανδία.
0: Μα σου λέει αυτό.
2: Ό,τι ακριβώς. Και μετά, συγγνώμη, ό,τι ακριβώς με την Ισλανδία. Η Ισλανδία, για παράδειγμα, είδε τι έγινε με την Γροιλανδία. Έριξε ουρανομίκη χιλόπιτα. Κατάμουτρη.
0: Εντάξει.
2: Με συγχωρείς.
0: Κατάμουτρη. Ήθελε να προστατεύσει τα ψάρια της, όμως τα έχουμε συζητήσει αυτά.
2: Κοίτα, οι Ισλανδοί δεν είναι πλάκες.
0: Όχι, ήθελε, ναι, ναι.
2: Δεν πιστεύουν ότι η θάλασσά τους ανήκει στα ψάρια της. Πιστεύουν ότι η θάλασσά τους ναι. ανήκει στα ψάρια τους.
0: Ναι, ναι, και θέλουν να τα προστατεύσουν γιατί βγάζουν πάρα πολλά λεφτά από τα ψάρια όλος ο κόσμος. Όταν έβλεπα τα στατιστικά της Ισλανδίας,
2: ναι.
0: έβλεπα ότι το Ρέικιαβικ.
2: Ναι.
0: Και η γύρω από πόλη.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Βασικά, όχι τι πόλη. Το Ρέικιαβικ.
2: Το αστικό κέντρο
0: τη περιοχή. Το αστικό κέντρο ήθελε.
2: Ρέικιαβικ άνευ προαστίων και περιχώρων το επίνιον.
0: Ήθελε διαπράγματα έτσι ναι. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υπόλοιπε αγροτικέ περιοχέ που ζουν από τα ψάρια δεν θέλανε.
2: Να σου πω, κάπως έτσι έγινε και τον Brexit. Ναι. Κάπως έτσι ψηφίζουν ναι, ναι. και στην Πολωνία.
0: Ναι, ναι.
2: Κοίτα, πλέον είναι αστικά κέντρα εναντίον ό,τι έχει μείνει από την ανθρώπινη ψυχή κάπου στα ευλογημένα χώματα. Αυτό είναι.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η Ευρώπη πλέον.
0: Ναι.
2: Άμα δεις τα δημογραφικά της Ευρώπης, είναι τα κατεστραμμένα πλέον αστικά. Και από τα κατεστραμμένα πλέον, τα εκφυλισμένα, τα βρωμερά, τα σύχριστα, τα υποκατάληψη αστικά κέντρα,
0: ναι, ναι.
2: όπου πλέον η μισή δεν είναι πληθυσμοί γηγενείς. Αυτό που σας έρχεται τώρα εδώ πέρα στην Αθήνα, εγώ σας το λέω χρόνια, δεν πειράζει, θα το πιείτε μέχρι τέλους το ποτήριον αυτό. Εγώ ηρέμησα. Συνειδησιακά. Θα το πίνετε μέχρι τέλους. Με τον ίδιο τρόπο που σας έλεγα πράγματα το 2019, πετάγατε αετό και είναι το διακύβευμα των εκλογών του 2027. Όλα παίζονται στο εθνοσυντηρητικό μέτωπο του τόξου. Θα το δείτε και σε 10-15 χρόνια. Θα το δείτε και σε 10-15 χρόνια.
0: Συγγνώμη για τις εκλογές δικές μας, λες.
2: Ναι, βέβαια.
0: Αμφισβητεί
2: κανείς ότι.
0: Το δίλημα δεν είναι το ντου, δηλαδή των Τούρκων, εντάξει.
2: Αμφισβητεί κανείς. Αυτό είναι ένα πολύ βολικό αφήγημα.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτό.
2: Και θα σου πω, επειδή εκτιμώ πάρα πολύ τον Νίκο Στραβελάκη, θεωρώ ότι είναι ένας από τους πλέον σοβαρούς, ήρεμους, λελογισμένους δημοσιογράφους. Όταν ακούω εδώ στον Real FM τον Στραβελάκη να λέει ανησυχώ. Το λαμβάνω πάρα πολύ στα σοβαρά. Συναγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Νίκο.
0: Συναγωνιστικούς χαιρετισμούς. Days are far from rosy now. And if I must fall. Πάντως σου λέω, θα μας πει όλο το παρασκήνιο μετά ο Αρετέος. Φαίνεται, αυτό λέει το ρεπορτάζ, ότι δεν είχαν ενημερωθεί οι κυβερνήσεις για αυτό που είπε η Φόντερ Λάιεν. Και ξέρεις, φαντάζομαι κάποιοι θέλουν να τα έχουν καλύτερα με τον Τραμπ. Δεν ήθελαν να ανοίξουν
2: νέα
0: κεφάλαια. Γι' αυτό προκάλεσε και κρεβρισμό και αμηχανία.
2: Ότι θα ήταν.
0: Το Καναδά, είπε, κάτσα, περιμένουμε λίγο.
2: Θα ήταν απελπιστική για γέλια ή για κλάματα.
0: Ναι.
2: Αν δεν ήταν εγκληματίας. Η Φόντερ Λάιεν έχει βάλει τόσο βαθιά το χέρι στο μέλι, που είναι πάρα πολύ εύκολο να την κρατάς. Το πρόβλημα με τους διεφθαρμένους ηγέτες δεν είναι μόνο ότι σου παίρνουν αυτά που θα έπρεπε να δικάσουν και των παιδιών τους. Δεν είναι απλά ότι διασπαθίζουν τους πόρους της οικονομίας με όρους ελιτίστικους και ημετερισμού. Είναι ότι. Τι θέλετε, κύριε Νταβαρίνο μου?
0: Διάλειμμα θέλει, ναι.
2: Καλά, το πούμε μετά.
0: Ναι, πάντως εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Θα τα πούμε
2: μετά. Είναι ότι ακριβώς αν είσαι διεφθαρμένος, σε κρατάνε.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε και μετά. Πάντως,
2: εντός εκτός και πέρα.
0: Εντάξει, πάντως είναι δεδομένο ότι υπάρχει αυτός ο εμπορικός πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι ο Καναδάς, αν και πνιδιάστηκε.
2: Θα την ψάξει κανείς.
0: Προσπαθεί
2: την
0: λίγο.
2: Κάτσε, του άντρα της
0: προσπαθεί
2: θα την
0: λίγο τέλος πάντων να βρει νέους εταίρους. Λοιπόν, πάμε.
2: Τα λεφτά που τους δώσαμε εμείς.
0: Σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick. προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
10: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη διέταξε ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Τη μείωση του χρόνου έκδοσης τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων από τις 1500 ημέρες που είναι σήμερα σε 650 έως το τέλος του 2027 έθεσε ως στόχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περισσότερα στο real.gr. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 η υποχρεωτική καταβολή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 26 στο Αίγιο και 24 στη Σύρο.
17: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Πειραιώς έως Σαχαρνών, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Κάντζα έως Μαραθώνος και στις εξόδους για Λαμία.

0: Van Halen και πάνω Πολυζωήδης στα μηνύματα. Συνάδελφε και φιλέ, λες, δεν είπατε λέει για το Πασόκ του Μητσοτάκη, το μεγαλύτερο Πασόκ, μα γι' αυτό φωνάζαμε πριν. Σεισμός, σεισμός, σοσιαλισμός. Εν τω μεταξύ,
1: αποχώρησε λέει από το Πασόκ η Ρόζα Βρετού με πειρά κατά Ανδρουλάκη. Πάει προς την Ελλάς. Τι γίνεται.
0: Τι γίνεται, καταλήγουν το καράβι. Έχουν καταλάβει. Να σου πω, δεν μπορείς να, να πατάς σε δύο βαρκές ταυτόχρονα. Αυτό είναι που έχει πάθει το Πασόκ.
1: Γίνεται, ναι.
0: Το μισό Πασόκ λέει: παιδιά, να πάμε να συγκυβερνήσουμε με την Νέα Δημοκρατία.
1: Οι άλλοι με τον Τζίπρα έχουν πρόβλημα.
0: Το άλλο μισό κλείνει να πάμε να συγκυβερνήσουμε με την Τζίπρα. Αυτό δεν μπορεί πολιτικά να υπάρξει, ρε παιδιά. Δηλαδή, ξεπεράστε το, μην το βλέπετε συναισθηματικά.
1: Καλά, γενικά δεν μπορούν να υπάρχουν ακριβώς στον ίδιο χώρο, αν θεωρούν ότι είναι στο ίδιο χώρο. Θεωρούν ότι είναι στον ίδιο χώρο, δεν μπορούν να υπάρχουν δύο κόμματα μεγάλα.
0: Κάτσε, το θέμα με το Πασόκ είναι ότι είναι δύο κόμματα μέσα στο ίδιο κόμμα.
1: Ναι. Ναι, ναι, το προφανώς. Αλλά γενικότερα γιατί γίνεται αυτό, γιατί δεν έχει μέγεθος το κόμμα. Δεν έχει,
0: δεν έχει
1: βάρος πια.
0: Δεν έχει στίγμα.
1: Ναι, αλλά
0: δεν έχει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όλο αυτό γίνεται γιατί υπάρχει γκρίνια πια.
0: Τι είναι το Πασόκ?
1: Εσύ μην το πας ιδεολογικά μόνο. Αυτή τη στιγμή, αν το Πασόκ είχε καλά ποσοστά, δεν θα έκανε αυτή την ερώτηση. Τι είναι το Πασόκ?
0: Είναι φιλ... Μα γι' αυτό δεν έχει καλά ποσοστά. Να σου πω.
1: Γι' αυτό έχει, δεν έχει.
0: Ένα κόμμα,
1: μόνο γι' αυτό δεν έχει καλά ποσοστά.
0: Ένα κόμμα έχει ποσοστά για δύο κυρίους λόγους. Είτε έχει ένα πολύ ξεκάθαρο ιδεολογικό ή πολιτικό στίγμα, το οποίο κάνει τους ανθρώπους να ταυτίζονται με αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκάθαρο μήνυμα. Να πάρουμε την πόλη Παναγιά μου και την Αγία Σοφιά. Το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του. Whatever. Ενώ... ξεκάθαρο μήνυμα.
1: Άρα θες να μου πεις ότι ο Μητσοτάκης που 41% είχε ξεκάθαρο μήνυμα.
0: Να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πάμε στο Πασόκ. Μήνυμα. Ναι, είχε ξεκάθαρο μήνυμα.
1: Ωραία.
0: Ο Μητσοτάκης του 41%. Μιλάμε για τον Μητσοτάκη για παράδειγμα το 19. Ναι, ήταν μπαίνει τάξη στη χώρα. Πάρτε τους λαθρομετανάστες σπίτια σας, μας έλεγε ο Άδωνης. Πάρτε τους λαθρομετανάστες σπίτια μας. Σπίτια σας, όχι σπίτια μας. Αυτά έλεγαν το 19.
1: Ναι.
0: Και μιλούσαν για φόρους 15-20%, είναι ακόμα στο 42. Μιλούσαν για ασφάλεια. Τι να σου κάνει και ο Χρυσογοήδης, άμα του έχουν φέρει μέσα τη μισή Αφρική και τη μισή Ασία.
1: Ναι, πάλι αυτή φταίνε, ναι. Πάλι μετανάστες θέλουν, ναι. Για όλα αυτά τα πούμε μετά τις 6. Πάμε στο Πασόκ τώρα.
0: Πάμε
1: στο Πασόκ.
0: Λοιπόν, ένα κόμμα λοιπόν πάει καλά αν έχει ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα.
1: Ωραία, και όχι θολό.
0: Αν έχει χαρισματική ηγεσία.
1: Σωστά.
0: Τι από τα δύο έχει το Πασόκ?
1: Τι. Παρόλα αυτά, αν τα ποσοστά ήταν καλά, έστω όχι τόσο καλά, αλλά λίγο πιο καλά και δεν ήταν κολλημένη αυτή η βελόνα, γιατί πλέον δεν είναι απλά κολλημένη, πέφτει κιόλας λίγο με την εμφάνιση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δεν νομίζω ότι θα υπήρχαν όλα αυτά. Ούτε γκρίνια θα υπήρχε, ούτε οι μισοί κοιτάνε προς τα δεξιά, οι άλλοι μισοί προς τα αριστερά, οι άλλοι πάνω, οι άλλοι κάτω, οι άλλοι στην Ευρώπη, δεν ξέρω που κοιτάνε. Θα ήταν λίγο πιο συγκεκριμένο. Το μήνυμα καθόλου θολό και τίποτα δεν θα ήταν θολό γενικότερα. Θα υπήρχε μια έτσι συντεταγμένη πορεία, την οποία τη λένε όλοι, δηλαδή την επισημαίνουν όλες τις δημόσιες τοποθεσίες τους, αλλά λίγο να τους ξεφύγει, λίγο να τους πιέσει ένας Μπογδάνος, ας πούμε, λίγο να πούνε κάτι, θα τους βγει λίγο το, έτσι, η εσωτερική επιθυμία αυτή.
0: Πάμε σε ένα θρυλικό Baker Street για να θυμηθούμε εποχές Πασόκ.
1: Ωραία,
0: εγώ,
1: πάμε.
0: Παιδιά, σας το λέω χωρίς κανένα συναντισματισμό. Λέω Πασόκ, σε φινή. Au revoir.
1: Σε φινή.
0: Ειλικρινώς πιστεύω ότι πιθανότατα έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο το κόμμα αυτό.
1: Πολλοί το θεωρούν αυτό. Πάντως, εγώ δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Πάντως, νομίζω ότι βλέπω μια μετατόπιση και από την πλευρά της Ελλάς. Άκουγα για παράδειγμα τον κύριο Ντεμπονέρα σήμερα εδώ στον Ιούχα Τζινικολάκη και στον Αντώνη Δελατόλα, ο οποίος είναι τομεάρχης εργασίας. Και τέλος πάντων, κάποια στιγμή μιλώντας της Ελλάς, και αφού μιλούσαν για την πολιτική επικαιρότητα, κάποια στιγμή είπε ο κύριος Ντεμπονέρα ότι θα απευθυνθούν, εφόσον και αν λάβουν τέλος πάντων διερευνητική εντολή, στα προοδευτικά κόμματα.
0: Ναι, αυτό λοιπόν που σου λέει.
1: Εντάξει,
0: αυτό
1: περίμενε,
0: το οποίο...
1: περίμενε. Και κάτι ακόμα που υπάρχει μια διαφοροποίηση, αυτό είναι η διαφοροποίηση. Είπε ότι το Πασόκ, αντίπαλος είναι δημοκρατή και διεξίες πολιτικές, και είπε ότι το Πασόκ, το μόνο που έχουν, υπάρχει προγραμματικός ανταγωνισμός και μόνο, και ότι η διεκδίκηση εφαρμογής του προγράμματος της Ελλάς περνάει πρωτίστως μέσα από τα υπόλοιπα όμορα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Τονίζω το όμορο, γιατί θυμάμαι στις αρχές η κυρία Κουφονικολάκου έλεγε ότι δεν είναι όμορος χώρος το Πασόκ. Αυτά. Είπα και λάλησα. Και εκεί βλέπω δηλαδή μία αλλαγή.
0: θέμα είναι ότι στην Ελλάδα που έχει ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά ως προς το κοινωνικό μείγμα και τα ιδεολογικά του, πιστεύω, η αριστερά δεν έχει ακόμα καταλάβει ότι δεν καταλαμβάνει πολύ μεγάλο χώρο στο δυτικό πολιτικό γίγνεσθε. Έχουμε το φιλελεύθερο κέντρο των ελίτ, παίρνει τις αποφάσεις, κυρίαρχο αφήγημα, όλα αυτά που έχουμε πει, πράσινη ανάπτυξη, περιορισμοί, πανδημίες, υψηλές φορολογίες, επιδόματα, μετανάστευση, εγώ δεν θα στη χαρακτηρίσω κάπως, μεγάλη, έντονη, μεταναστευτική κίνηση, woke agenda.
1: Μάλιστα, είπαμε δεν υπάρχει εδώ woke agenda.
0: Εγώ ξέρω ότι το βράδυ στην εκπομπή θα πούμε ότι στα αναγνωστικά λένε δύο μαμάδες, δύο μπαμπάδες, αν αυτό δεν είναι woke agenda.
1: Α, το ξαναπούμε, το πούμε
0: θα
1: και
0: το
1: αυτό.
0: Πούμε. Όχι εσείς, εμείς, το βράδυ, στο όπερ.
1: Εντάξει.
0: Υπάρχει λοιπόν αυτό, το ας πούμε φιλελεύθερο κέντρο, οι Φοντερ Λάιεν, οι Μητσοτάκηδες, οι Μέρτς. Απέναντι σε αυτό πλέον δεν είναι η αριστερά. Και δυστυχώς αυτό στην Ελλάδα που έχουμε sui generis χαρακτηριστικά ως λαός, είμαστε ιδιόρυθμοι και μπράβο μας. Και ακόμα έχουμε έτσι μερικά υπολείμματα του παρελθόντος που νομίζουν ότι το παιχνίδι παίζεται στα αριστερά. Δυστυχώς δεν παίζεται πλέον εκεί για αυτούς. Το παιχνίδι παίζεται στα δεξιά. Ξέρεις τι κάνει η αριστερά? Την εμπροστοφυλακή του φιλελεύθερου κέντρου.
1: Μάλιστα.
0: Την εμπροστοφυλακή δηλαδή ενός συστήματος, τι να σου πω, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, Νέα Δημοκρατία, που θέλουν τα πράγματα να είναι όπως είναι.
1: Ναι, εγώ θα συμφωνήσω το παιχνίδι πέρα της δεξιά, δεν διαφωνώ.
0: Την κάνει την εμπροστοφυλακή, ανοίγει το δρόμο για τη woke agenda για παράδειγμα, που τώρα την υιοθέτησε το φιλελεύθερο κέντρο, την άνοιξε αριστερά. Για τη μετανάστευση, την άνοιξε αριστερά. Για την υψηλή φορολογία και τα ΑΠΑΣ.
1: Μάλιστα.
0: Αριστερά. Λοιπόν, αυτό κάνει η αριστερά. Αλλά δυστυχώς πλέον δεν έχει κόσμο να μοιράσει.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Οπότε με λίγο κόσμο πλακώνονται για λίγα κουτιά.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Και το Πασόκ δεν έχει πρόταση.
1: Αριστερά.
0: Παραμιλήσαμε για το Πασόκ.
1: Παραμιλήσαμε για το Πασόκ. Όχι, θα πούμε κι άλλα. Ξεκινήσαμε για την αποχώρηση κυρίας Βρετού, αλλά θα το πούμε σε λίγο. Περιμένει ο καλεσμένος μας στην τηλεφωνική γραμμή, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσιμών Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου. Καλησπέρα.
0: Με μυρολόγια έπρεπε να σας υποδεχθούμε, να βρω κανένα υπηρώτικο.
1: Έβαλες βενζίνη, παιδάκι μου.
0: Καμιά πεντατονία έβαλα πετρέλαιο, ναι.
1: Έβαλες.
0: Έβαλα. Έχω ένα με βενζίνη και ένα με πετρέλαιο.
1: Μάλιστα.
2: Πώς φάνηκε? Η αλήθεια είναι ότι κάνατε πραγματικά πολύ ιδιαίτερους διαλόγους και έτσι καθυλώνετε. Τους ακροατές σας.
0: Είστε καθυλωμένος τώρα, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Με έχουν καθυλώσει και οι τιμές.
1: Αυτό είναι, εκεί καθυλωνόμαστε όλοι.
0: Το πρόβλημα είναι καθυλωμένος και ο στόλος των οχημάτων, όπως τα λέγαμε στην ξύλινη δημοσιογραφική. Διότι, μάνα μου, δεν βγαίνουμε. Και συγγνώμη, δεν θέλω να υποδηθώ Παπακοστοπούλου, αλλά όντως δεν βγαίνει ο κόσμος με τα καύσιμα.
1: Δεν ξέρω. Πάντως είναι πάρα πολύ ψηλά τα καύσιμα και ακόμα δεν έχουμε και πει και το πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγη. Για πόσο θα ήταν, ας ξεκινήσουμε από το πετρέλαιο θέρμανση για παράδειγμα, πριν πάμε στα καύσιμα. Πετρέλαιο κίνηση ενώ και βενζίνη. Αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, πόσο θα ήταν?
2: Περίπου στο 1,95 με 1,98 ως μέση τιμή πανελλαδικά, που σημαίνει μεγάλες αστικές πόλεις γύρω στο 1,92-1,93. Νησιωτική χώρα και ορεινές περιοχές 2,05-2,07.
1: Μάλιστα.
2: Πάνω από 2 ευρώ.
1: Αυτό πόσο είναι αυτό, σε σχέση και με πέρυσι, πόσο είναι αυτό να μας πείτε?
2: Ωραία. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν στην απλή καθημιλουμένη? Αν πέρυσι μια πολυκατοικία ή ένα σπίτι αγόραζε 1000 λίτρα στις 15 Οκτωβρίου, θα πλήρωνε περίπου 1100 ευρώ. Αν σήμερα λοιπόν η ίδια πολυκατοικία αγοράσει πάλι 1000 λίτρα, θα πληρώσει περίπου 2000 ευρώ.
0: Δηλαδή έχει διπλασιαστεί η τιμή.
2: Σχεδόν έχει διπλασιαστεί.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Εσείς τι ζητάτε για το πετρέλαιο θέρμανσης?
2: Εμείς ζητάμε οποιαδήποτε επιδότηση, αυτό που ζητάγαμε πάντα, να περάσει οριζόντια την τελική τιμή, την τιμή του δηληστηρίου, την οποία αγοράζουμε εμείς και μεταπουλούμε στους καταναλωτές. Για ποιο λόγο? Γιατί έτσι οριζόντια όλοι οι καταναλωτές θα έχουν δικαίωμα να ζεσταθούν. Ξέρετε, εσείς μπορεί να μένετε σε ένα σπίτι όπου εργάζεται το ζευγάρι και έχετε δύο παιδιά. Μπορεί να έχετε μια καλή δουλειά και να μπαίνει ένα εισόδημα 40-45.000 ευρώ στο σπίτι σας. Δεν δικαιούστε επίδομα θέρμανσης, σύμφωνα με τη λογική την οποία υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια από την κοινή υπουργική απόφαση. Γιατί εσείς λοιπόν να κρυώνετε που δεν είστε καμιά πλούσια οικογένεια.
0: Διότι έχουμε σοσιαλισμό, κύριε. Αυτό λέμε από την αρχή της εκπομπής.
1: Ναι, εντωμεταξύ, σκέφτομαι ότι επειδή ήταν πολύ ψηλές οι τιμές μετά τον. Πότε άρχισαν να ανεβαίνουν, μετά τον πόλεμο, Φεβρουάριο-Μάρτιο. Είναι και κάποιοι οι οποίοι δεν βάλανε καθόλου. Οπότε θα είναι άδειες οι δεξαμενές. Σωστά. Λέω εγώ τώρα.
2: Πολύ σωστά, γιατί φτάσαμε στο τέλος της περίοδου. Είχε ήδη ξεκινήσει ο πόλεμος από τα τέλη Φεβρουαρίου. Ευτυχώς, λέγαμε όλοι, κάναμε το σταυρό μας και λέγαμε έχει καλό καιρό. Δηλαδή από τα μέσα Μαρτίου και μετά δεν έκανε κρύα και έτσι πολύ λίγος κόσμος προμηθεύτηκε. Γιατί και οι τιμές τότε ήταν στο 1,60, 1,65 και λέγανε όλοι πω ακριβά, δεν θα βάλω τώρα πετρέλαιο, θα κάψουμε αυτό που έχουμε και θα περιμένουμε του χρόνου να τελειώσει.
0: Ο μόνος προνοητικός ήταν η γυναίκα μου, πρέπει να σας πω. Που με το πετρέλαιο εκεί μου λέει δεν εμπιστεύομαι καθόλου την κατάσταση. Θα βάλω πετρέλαιο, μου λέει, και πες ό,τι θες.
1: Ναι. Τέλος πάντων, σήμερα υπάρχει μια αποκλιμάκωση γενικότερα στις τιμές, νομίζω, του πετρελαίου, αλλά ελάχιστη δεν είναι τίποτα.
0: Έχω την αίσθηση, καλή μου Στεφανία, ότι αυτή η αποκλιμάκωση, την οποία πολύ ορθώς παρατηρείς, είναι
1: συγκυριακή. Τίποτα δεν είναι, είναι
0: συγκυριακή. Δηλαδή το volatility στις τιμές.
1: Είναι με μια δήλωση του Τραμπ πάνω κάτω, λίγο έτσι μικρή.
0: Και επίσης το ζήτημα, σας παρακαλώ να μας πείτε, κύριε Παπαγεωργίου, είναι τι γίνεται, μείωσαν γενναία τους φόρους στα καύσιμα και τον ειδικό φόρο, όπως επίσης και τον φόρο προστιθεμένης αξίας. Θυμάμαι ένα tweet του φίλου μου του κυρίου Κυρανάκη από την εποχή που ήταν στην αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία, τα λέγαμε πριν και με τη Στεφανία, 18 νομίζω, 19, που είχε μία απόδειξη που έλεγε
1: πόσο κάνει φόρο, είναι,
0: αυτό, είναι φόρος, αυτό είναι φόρος, αυτό είναι φόρος, αυτό είναι φόρος, αυτό είναι φόρος, αυτό είναι φόρος. Χωρίς να θεωρώ ότι αυτό είναι ευθύνη του κυρίου Κυρανάκη, αλλά μετά από 7 και χρόνια κυβερνητικής πολιτικής από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, θα ήταν λάθος να πούμε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στη φορολογία.
2: Είναι προφανές ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα.
0: Όχι, προφανές δεν είναι.
2: Παραμένει στο 24%.
0: Κύριε δηλαδή, Παπαγεωργίου, δεν είναι προφανές. Προφανές είναι για εσάς που το ζείτε. Προφανές είναι για εμάς που υποχρεούμεθα να το ξέρουμε ως δημοσιογράφοι. Κάποιοι εκεί έξω μπορεί να έχουν ακούσει εξαγγελίες Μητσοτάκη να έχουμε μειώσει τους φόρους και να νομίζουν ότι έχει μειωθεί. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, το ΦΠΑ παραμένει 24% όσο ήταν και πριν το 2019. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης παραμένει στα 70 λεπτά για τη βενζίνη και 41 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, όπως ήταν και πριν από το 2019. Τουλάχιστον δεν αυξήθηκαν. Από τα μνημόνια και μετά, δυστυχώς η κατάσταση είναι αλλοπρόσαλη. Και στην αγορά, αλλά και στις τσέπες των καταναλωτών. Με μικρές εξαιρέσεις, μικρές περιόδους εξαιρέσεων, που οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ήρθαν από το 2019 και μετά. Όμως, ο γενικός κανόνας είναι ότι τα καύσιμα, τα υγρά καύσιμα, έχουν ιδιαίτερα υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης και εκεί προστίθεται και το ΦΠΑ. Δηλαδή το ΦΠΑ δεν είναι μόνο στην αξία του προϊόντος.
1: Ναι, σωστά, ναι.
2: Είναι και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Με αποτέλεσμα να κάνει δυσθεώρατη την τελική τιμή των φόρων που πληρώνει ο καταναλωτής όταν βάζει βενζίνη ή πετρέλαιο.
0: Ο ΦΠΑ, ο οποίος όσο ανεβαίνει η τιμή, να πούμε ότι ευνοεί το κράτος. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ. Το κράτος έχει απόλυτο συμφέρον να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι αν εσύ θέλεις να κάψεις 10 λίτρα την εβδομάδα, είναι το μίνιμουμ. Δεν θα μπορείς να πας στη δουλειά σου άμα δεν κάψεις 10 λίτρα πετρέλαιο ή βενζίνη. Αυτά θα τα αγοράσεις όσο και να έχουν. Και 2 και 2,5 και 3. Αλλιώς δεν μπορείς να πας στη δουλειά σου. Διότι σύν της άλλης δημόσιας συγκοινωνίας στην Ελλάδα είναι ανέκδοτο. Άρα όσο ανεβαίνει, το κράτος βγάζει.
1: Λοιπόν, η μέση τιμή τώρα της αμόλυβης και στο πετρέλαιο κίνησης πού βρίσκεται πανελλαδικά?
2: Σήμερα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, θα ανακοινωθεί αύριο, αλλά σήμερα είναι 2 ευρώ και 19 λεπτά η βενζίνη αμόλυβη, 2 ευρώ και 19 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είμαστε μια ανάσα πριν το 2 ευρώ και 20 λεπτά.
1: Ναι, υπάρχει 2,20 σε κάποιες περιφέρειες, όχι ή όχι ακόμα.
2: Και 2,30.
1: Α, και 2,30. Εννοείται 2,20 να είναι πανελλαδική τιμή, βρισκόμαστε
2: μια. Ναι.
1: Μάλιστα. Υγραέριο.
2: Και το υγραέριο είναι ιδιαίτερα υψηλά και το φυσικό αέριο είναι ιδιαίτερα υψηλά. Αυτό λοιπόν, κοιτάξτε. Αν αύριο το πρωί, τώρα επειδή είπατε πριν από κλιμάκωση των τιμών σήμερα.
0: Ναι.
2: Αν αύριο το πρωί πέσει 20 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο τύπου Brent, θα αργήσουμε πολύ για να δούμε αποκλιμάκωση. Αποκλιμάκωση όμως στις τιμές, η οποία όχι της τάξης των 5-6 λεπτών το λίτρο. Θα δούμε αποκλιμάκωση να γυρίσουμε στα επίπεδα του 1,90 για τη βενζίνη, 30 λεπτά κάτω. Θα αργήσουμε πολύ γιατί το πετρέλαιο τύπου Brent έχει πολύ μικρό ποσοστό στο ειδικό φόρο, στο ειδικό βάρος διαμόρφωσης της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής. Περίπου 30%. Το περισσότερο ξέρετε ποιο είναι. η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των αγορών. Οι αγορές μας έχουν προειδεάσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στις εγκαταστάσεις, στη δίληση, άρα οι ποσότητες που παράγονται δεν επαρκούν για να καλύψουν την αγορά. Ναι. Αυτό λοιπόν κρατάει ιδιαίτερα υψηλά την τιμή.
0: Βέβαια,
2: αυτή είναι η αλήθεια.
0: Βέβαια, κύριε Παπαγεωργίου, επί των τύπων των ύλων υπάρχει και μια ολιγοπωλιακή κατάσταση στην αγορά.
2: Κοιτάξτε,
0: στη χώρα μας. Μιλώ για τη χώρα μας. Δηλαδή, επειδή αγαπά και η Στεφανία πολύ τα στοιχεία και εγώ, να πούμε ότι είμαστε στην πέμπτη θέση στην Ευρώπη σε τιμή της βενζίνης. Σκεφτείτε τους μισθούς. Είμαστε τελευταίοι, προτελευταίοι στους μισθούς και πέμπτη από την κορυφή σε βενζίνη. Είμαστε επίσης πέμπτη στη συνολική φορολογία στη βενζίνη. Αλλά δεν είναι μόνο η φορολογία. Είναι και το ζήτημα των μεγάλων διελιστηρίων, που επειδή είναι πολύ συγκεκριμένα στην Ελλάδα, δημιουργούν αυτό το οποίο ένας αντικειμενικός οικονομολόγος θα χαρακτήριζε ως ολιγοπωλιακή κατάσταση.
1: Εσείς από τον κύριο Μητσοτάκη αναμένετε να ανακοινώσει σήμερα κάποια μέτρα στήριξης, δεν ξέρουμε τι ακριβώς, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για τις αυξήσεις σε ρεύμα και σε καύσιμα. Ναι, κάτι
0: θα δίνει στον καθένα μας ένα μπιτονάκι με βενζίνη και ένα σπιρτό
1: λέω,
0: να πάρει φωτιά.
1: Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπαγεωργίου τι θα περίμενε. Ας πούμε το Fuel Pass πώς σας είχε φανεί εσάς? Γιατί ακούγεται ότι ενδεχομένως να γίνει ξανά.
2: Ναι, είναι πάγια πρακτική της κυβέρνησης όταν υπάρχει κρίση, οικονομική κρίση στον χώρο των καυσίμων, να επιδοτεί τους ασθενέστερα οικονομικά καταναλωτές με ένα επίδομα, το λεγόμενο fuel pass, επίδομα βενζίνης. Υπολογίζει λοιπόν μια μέση κατανάλωση που κάνει ο μέσος Έλληνας πολίτης και λέει το κράτος ότι εγώ με βάση αυτή την κατανάλωση δίνω 30-40 λεπτά επιδότηση, συνολικά 25 ευρώ το μήνα. Ή 30 ή 20 σε κάθε καταναλωτή. Αυτό τι σημαίνει? Μια μείωση της τάξης των 30-35 λεπτών, 40 λεπτών το λίτρο. Αλλά είναι σε συγκεκριμένες
1: κατηγορίες
2: ανθρώπων. Δεν είναι οριζόντια για όλη την κοινωνία. Τι γίνεται λοιπόν με τις εταιρείες που διακινούν προϊόντα, οι οποίες πληρώνουν το μάρμαρο, έχουν συγκρατήσει τιμές, είναι η αλήθεια, στην αγορά. Και δεν θα αντέξουν άλλο. Με την αυτοπλοεία, με την αεροπλοεία. Ναι. Με τους ανθρώπους που σας ανέφερα πριν, τις οικογένειες οι οποίες έχουν ένα μέσο εισόδημα, δεν σημαίνει ότι είναι πλούσιοι, ότι αποταμιεύουν κιόλας. Και περιμένουν να δουν και αυτή μια ανακούφιση στην τσέπη τους. Γι' αυτό καλύτερα, το καλύτερο απ' όλα δεν είναι επιδοματική πολιτική. Το καλύτερο απ' όλα είναι οριζόντια πολιτική. Οριζόντια έκπτωση για όλους. Να μπορούν να τα απολαμβάνουν όλοι. Ξέρετε, να σας πάω και στο άλλο άκρο.
0: Μείωση φόρων, πείτε δύο λέξεις είναι. Το οριζόντια το λέτε εσείς με τον τρόπο τον. Έτσι, τον επίσημο, τον δικό σας. Μείωση φόρων, αυτό δεν λέτε?
2: Βεβαίως, μείωση φόρων.
0: Γιατί αλλιώς, δηλαδή, πώς υπάρχει οριζόντια μείωση? Δεν μπορείς να έχεις οριζόντια μείωση. Αλλιώς, μείωση φόρων.
2: Από τον Ιούνιο, ακόμη έχω πει κάτι το οποίο τουλάχιστον εμένα έχει σε πάρα πολύ καλά στα αυτιά μου. Mm. Που ανέφερε ο κύριος Κυρακάκης, ότι θα θέσω το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στους υπουργούς οικονομικών όλων των κρατών.
0: Τι θα θέσει? Περιμένετε να θέσει τι? Το να μας δίνουν και άλλα χαρτζηλίκια για τους φόρους.
2: Να δώσει δημοσιονομικό κενό, να αφήσει δημοσιονομικό αέρα.
0: Κάνει και αυτό, μας κρατάνε από τα φρύδια.
2: Τα κράτη. Μόνο έτσι θα έρθει η ελάφρυνση. Αν δεν κινηθεί δυναμικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη κιόλας, δεν τοποθετούμε πολιτικά, αλλά εμένα άλλος είναι ο ρόλος μου, αλλά θα διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ευχαριστώ, άνθρωπέ μου! Άνθρωπέ μου! Όχι, ειλικρινά, επιτέλους αρχίζουν οι άνθρωποι της αγοράς και το λένε ξεκάθαρα. Δεν θα διαλυθεί μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία, Λεπέν στη Γαλλία, βλέπει στην Αγγλία. Από τα δεξιά ζορίζεται. Να σας πω τι γίνεται στην Ελλάδα. Δεν θέλετε, θα ζοριστείτε ορισμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Καλώς βράδυ.
3: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
8: Λογαριασμοί ενεργείο.
7: Υγεία. Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία.

0: Και εκεί, και εδώ, και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό στο Μουσείο για το Γλυπτό.
0: Και εδώ, και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
0: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Happy birthday to you.
5: Happy birthday.
4: Happy birthday to you.
5: Happy birthday.
6: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Real FM. Η ώρα είναι 6.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στο Κηφισό, από Ρέντι έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο. Στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις, στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Κάντζα έως Μαραθώνος, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στο μικροσκόπιο της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εάν υπάρξουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο επικεφαλής της αρχής θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους. Καταγγελία στο μεταξύ σε βάρος της γιατρού για παράνομη ψυχιατρική γνωμάτευση παιδιού. Είχε γίνει το 2014, ανέφερε στον σταθμό μας η νομική εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης, έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός. Κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο χρόνος έκδοσης τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων θα μειωθεί από τις 1.500 ημέρες που είναι σήμερα σε 650 έως το τέλος του 2027. Δύο παιδιά 4 και 5 ετών εντοπίστηκαν ξεχασμένα επί 5 ώρες σε σχολικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ στα Χανιά της Κρήτης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μητέρα πήγε το μεσημέρι στο σχολείο αναζητώντας το παιδί της και διαπίστωσε ότι βρισκόταν από το πρωί μέσα στο σταθμευμένο όχημα. Σε ανακοίνωσή τους τα ΚΤΕΛ αναφέρουν ότι απολύθηκε η συνοδός του λεωφορείου. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 η υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, σύμφωνα με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τον δανεισμό στην Κηφισιά του Μέσου Γιώργου Κυριόπουλου μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου προχώρησε ο Παναθηναϊκός. Στην εθνική ομάδα του Μαρόκου κλήθηκαν οι ποδοσφαιριστές των Πρασίνων Ουνάη και Σαλάχ Εντίν εν όψη των προκριματικών του Κυπέλου Εθνών Αφρικής. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
3: Real Weather.
0: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
3: Real FM.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Woody.

0: Richard Ashcroft, Song for the Lovers Tonight. Πες μου σε παρακαλώ τώρα, οι Lovers Tonight με την τιμή του πετρελαίου εκεί πέρα και το σούπερ μάρκετ εκεί και την αμφιβολία και την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια. Πώς Lovers Tonight.
1: Πώς
0: Lovers Tonight, επειδή είμαστε και
1: Αυτά λέγαμε έξω.
0: Επειδή είμαστε Generation X, αδέλφια εκεί έξω, ανεξαρτήτως χρώματος και καταγωγής Generation Xers. Ναι, είμαστε εμείς η γενιά η οποία έγραφε 10 σελίδες εργασία τη μέρα πριν να έχουμε το deadline, χωρίς να έχουμε διαβάσει το βιβλίο, χωρίς AI και στο χέρι.
1: Να έχουμε, ναι, και χωρίς να έχουμε κοιμηθεί, γιατί είχαμε διασκεδάσει κιόλας, όλα τα συνδυάζαμε.
0: Άρα, Gen Xers. Η γενιά που βγαίναμε, εντάξει, γραφικό τώρα το λέμε, έχει γίνει ξύλινο, η γενιά που βγαίναμε, δεν ήξεραν οι γονείς μας που είναι, ξέραμε ότι θα γυρίσουμε όταν ανάβουν οι λάμπες του δρόμου.
1: Ναι, ανάβανε τότε τη σωστή ώρα.
0: Λοιπόν, αυτό
1: ναι, αλλά δεν φοβόντουσαν τόσο πολύ γονείς. Δεν ήταν το ίδιο.
0: Να μην πω για το δημογραφικό μείγμα της κοινωνίας.
1: Μην τα πούμε τώρα αυτά. Μην τα πούμε τώρα.
0: Έχουμε καταλάβει ότι η Ελλάδα του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν μια πολύ πιο δεξιά, συντηρητική, πατριωτική Ελλάδα.
1: Νυφλή, πού είσαι?
0: Ελλάδα Ελλήνων.
1: Νυφλή.
0: Με συγχωρείς κιόλας. Και χριστιανών.
1: Ακούει ο νυφλής.
0: Και χριστιανών. Λαϊκή ανεξαρτησία. Εθνική κυριαρχία. Sorry,
1: όλα
0: μπορώ,
1: αυτά τα έκανε ο Ανδρέας.
0: Δεν μπορώ, 1987, σεισμικ, έχεις, θυμάσαι το βίντεο, είναι 27 λεπτά βίντεο, το Υπουργικό Συμβούλιο. Δίπλα του είναι ο Υπουργός Άμυνας Χαραλαμπόπουλος. Καπνίζουν κάποιοι μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο και βγάζει διάγγελμα ο Παπανδρέος στον ελληνικό λαό, το οποίο ξεκινάει λαός και στρατός, μονιασμένοι, ενωμένοι, να είναι έτοιμοι.
1: Πότε ήταν αυτό?
0: 1987, κρίση σεισμικ.
1: Ναι. Ήταν 87, ήταν πριν η που είχε σταματήσει να συνομιλεί και με την Τουρκία. Πότε ήταν, 82-87, πότε ήταν?
0: Γενικώς η πολιτική Παπανδρέου ήταν πανφωτερίζουσα σε πάρα πολλά ζητήματα. Το θέμα είναι ότι όταν βγάλαν όμως το 87 στην κρίση οι Τούρκοι το σεισμικ, ο Παπανδρέου αντέδρασε με Υπουργικό Συμβούλιο, όπου είπε: έχω συνεννοηθεί με τον Ζίφκοφ, δεν θα μου την πέσει η Βουλγαρία. Ευρωπαϊκή τότε οικονομική κοινότητα, πρόσεχε, διότι θα σε διαλύσω από τα μέσα, δεν θα ξέρεις πού να κρυφτείς, και Αμερικανοί αποφασίστε. Θέλετε να διαλύσετε την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ? Αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον άνθρωπο τον οποίο, μην μπερδευόμαστε, οι εραστές οικονομικής ελευθερίας τον αντιλαμβανόμαστε ως τον ολετήρα της ελληνικής οικονομίας λόγω της πολιτικής δανεισμού του. Αλλά, φιλενάδα, αν από την μία έχεις τα λεφτά και από την άλλη έχεις το έθνος, τι διαλύεις?
1: Και τα δύο. Ο Ανδρέας τα συνδύασε και τα δύο εκείνη την περίοδο. Εντάξει.
0: Όχι, δεν τα συνδύασε.
1: Έλα, πάμε.
0: Μας κατέστρεψε η οικονομικά.
1: Έλα, τώρα δεν ζητήσουμε για την πολιτική του Ανδρέα. Φτάσουμε μέχρι το 2009 τα ελλείμματα. Ποιος τα πήγε, ποιος τα έκανε, τα μνημόνια, τα πάντα όλα. Μέχρι το...
0: Ωραία, σύμφωνα.
1: Επειδή έχει επανέλθει το Καστελόρι, δεν τα λες αυτά.
0: Να συζητήσουμε για ό,τι θέλεις.
1: Ωραία. Να συζητήσουμε καταρχάς γιατί διψάω. Σε λίγο θα συζητήσουμε.
0: Κοίτα, αν διψάς, θέλω να σου πω ότι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters, από εκεί έρχομαι τώρα. Μπορώ να κάνω και ειδικό εφέ. Θαυμάσιο. Λοιπόν, συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Για τσαγάκι το χειμώνα, ροφήματα και τα συναφή. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας. Νομίζω ότι είμαι στον Άγιο Σύλλα, στην Πεντέλη. Με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης. Και τα μικροπλαστικά και όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι καθόλου υγιεινά. Φροντίστε λοιπόν την οικογένειά σας και το περιβάλλον, επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε? Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ξεδιψάστε. Ξέγνιαστα. Πάμε πάλι Generation Xers. Travis, 2001-2 ήταν αυτό. Sing. Μες στη γλύκα και ανυποψίαστη ήμασταν όμως. Αετό πετάγαμε.
1: Γιατί μια χαρά ήμασταν. Nothing seems to be going right. Η καλύτερη γενιά ήμασταν. Δεν νομίζω να έχεις κάποια αντίρρηση. Είμαι σίγουρη ότι δεν έχεις. Λοιπόν, επειδή σε λίγο θα πάμε στις.
0: Καλά, τα έχουμε κάνει λίγο μούτι.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή αρβανίτικη λίγο... λέξη, την οποία δεν πρέπει να λέμε από ραδιοφόρο, σε... γιατί αν κάποιο ξέρει αρβανίτικα. Τώρα.
1: Επειδή σε λίγο θα πάμε, σε πολύ λίγο, σε δευτερόλεπτα, στον Ευάγγελο Αρετέο στις Βρυξέλλες, να πούμε λίγο και τις τελευταίες εξελίξεις. Θα τα διαβάσετε αναλυτικά στο nikos.gr και στο real.gr για την υπόθεση που έχει να κάνει με τις έρευνες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, να πούμε ότι κάτι πολύ ουσιώδες, ότι ανοίγει και οικονομική έρευνα σε βάρος των δύο γιατρών που είναι ήδη προφυλακισμένοι, γιατί με εντολή του επικεφαλής αρχής για το ξέβλημα μαύρου χρήματος κ. Βουρλιώτη ξεκινούν οι αρχές το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών και το έλεγχο όλων των περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών συναλλαγών των δύο κατηγορουμένων, για να δουν, να διαπαστιωθεί αν προκύπτει ενδείξει τέλεση νομοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Προφανώς, αν στοιχειοθετηθεί κάτι τέτοιο, θα δεσμευτούν τα πάντα όλα και θα ασκηθούν και συμπληρωματικές διώξεις. Λοιπόν, αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε και στη συνέχεια. Θα τα διαβάσετε και αναλυτικά στο nikos.gr και στο real.gr.
0: Μπείτε στο nikos, παιδί μου, τώρα. Μα σημαίνει τροφή, θα σας δίνει το κορίτσι.
1: Πάμε στον Ευάγγελο Αρετέο στις Βρυξέλλες. Συνομιλήσαμε και χθες μαζί του. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση λίγο.
0: Salut, bonjour. Πού
1: είχαμε ξεκινήσει χθες.
2: Bonjour, bonjour.
0: Tout va bien à Bruxelles.
2: Ça va, ça va.
0: Ah, ça marche, ça roule, oui. L'Union.
1: L'Union, bah, papa.
0: L'Union,
1: l'Union.
2: Ρολάρι, φάνταστα.
1: Ρολάρι, ρολάρι.
2: Τρολάρουμε, τρολάρουμε.
0: On troll et on roll.
1: Τρολάρουμε. Αυτό που έκανε η κυρία Ούρσουλα με τον Καναδά ήταν τρόλ ή κανονικό?
0: Ο Καναδάς δεν είχε ιδέα.
2: Ήταν κανονικό.
1: Αυτό δεν είχε, αυτό λέμε. Δεν είχε κανείς.
2: Είναι κάτι το οποίο εφόσον προχωρήσει, και μάλλον θα προχωρήσει βέβαια, γιατί ο Καναδάς ήδη δέχθηκε αυτή την πρόταση. Είναι ένα πολύ υβριδικό μοντέλο πλέον. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς έχουν ήδη μια εμπορική συμφωνία, τη ΣΕΤΑ, και τώρα με την, κάτω από τη σκιά του Τραμπ και όλων αυτών των εντάσσεων, υπάρχει μια νέα συνεργασία, η οποία ονομάζεται ήδη Συμμαχία για το Μέλλον,
1: ναι.
2: Όπου ο Καναδάς θα γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ο Καναδάς το ήξερε αυτό, Ευάγγελο.
2: Το ήξερε, ήταν όλα
1: το ήξερε. Γιατί δεν, όλα... οι υπόλοιποι το ξέρανε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έτσι λένε ότι ήταν, τους ευνηδίασε λίγο η Ούρσουλα.
2: Τους ευνηδίασε, δεν τους ευνηδίασε επί της ουσίας, αλλά τους ευνηδίασε το χρονικό. Mm. Δηλαδή, ξέραν όλοι ότι υπήρχε αυτή η συζήτηση και αυτή η προοπτική. Απλά τους ευνηδίασε γιατί δεν περίμεναν να το ανακοινώσει τόσο γρήγορα.
0: Mm.
2: Εδώ έχουμε δύο σημαντικά σημεία, βέβαια. Το πρώτο έχει να κάνει με την άμυνα και την ασφάλεια, γιατί ο Καναδάς θα είναι η πρώτη χώρα που δεν θα έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE, το περίφημο πρόγραμμα για την άμυνα. Και βεβαίως θα είναι και μια χώρα η οποία όταν ξεκινήσει αυτή η ιδέα, η άλλη ιδέα της von der Leyen για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας, ενδεχομένως να συμμετέχει σε αυτό το συμβούλιο.
0: Καλά,
2: και
0: βέβαια,
2: ο Καναδάς.
0: Ενδιαφέρον έχει όλο αυτό, διότι ο Καναδάς, ξέρω, στρατιωτική βιομηχανία εκτός από την Bombardier, πες το, που μας φτιάχνουν και τα αεροπλάνα και τα Καναντέρ και τα σχέδια, δεν έχει τίποτα σπουδαίο. Ούτε έχει καμία στρατιωτική πυγμή και ισχύ ο Καναδάς.
2: Αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία όλο αυτό.
0: Θα βγουν οι έφυποι
2: από μόνο
0: με τα Maple Syrup. Θα πασαλίβουν τις εισβολές.
2: Έχει μια ιδιαίτερη σημασία για μας και είναι κάτι το οποίο το παρακολουθεί ιδιαίτερα η Τουρκία.
0: Τον Καναδά.
2: Και μάλιστα τη σχέση του Καναδά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και okay. Μάλιστα από χθες και σήμερα τουρκικά δημοσιεύματα και αναλύσεις πρώτον εκφράζουν μια πικρία, ας πούμε, ότι κανονικά στη θέση του Καναδά θα βρεθεί η Τουρκία.
0: Ναι. Γεωγραφικά να πάρουμε την Τουρκία να τη βάλουμε δίπλα στους Εσκιμώους εννοούν.
2: Θεσμικά. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια σχέση ανάλογη με αυτή που θέλει να έχει με τον Καναδά.
0: Όχι, έτσι όπως το πες, νόμιζα ότι θα κάνει γαλάζια πατρίδα στον Ατλαντικό η Τουρκία. Θα κάνει Μαύρη, Βατάν, Γκρίλαντι,
2: να σας θυμίσω μόνο ότι η Τουρκία έχει αρκτικό πρόγραμμα.
0: Να το. Άρα, να το. Η Τουρκία έχει αρκτικό πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει.
2: Μην πέσουμε, μην πέσουμε. Οπότε θέλω να πω ότι γεωπολιτικά έχει σημασία για μας να το παρακολουθούμε, διότι ανοίγει μια πόρτα μιας άλλης σχέσης.
0: Τουρκ-Εσκιμό.
2: Έτσι, έτσι. και ενδεχομένως κάποια στιγμή να προσπαθήσει η Τουρκία να διαπραγματιστεί για κάτι τέτοιο. Κάτι το οποίο θεωρείται αυτή τη στιγμή ίσως και το πιο λογικό και για πολλούς εδώ στο Κυψέλη. Ναι. Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία περί ένταξη τα λοιπά έχει τελειώσει, δεν την πιστεύει κανένας.
1: Για την Τουρκία λέμε.
2: Για την Τουρκία μιλάμε.
1: Και σήμερα ο Ερντογάν είπε ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Τουρκία.
0: Ναι, ενώ αν αποτελούσε.
1: Όχι, το λέω γιατί είχε δώσει μια συνέντευξη στο Αλτζαζίρα και είπε ακριβώς αυτό.
2: Έχει σημασία ότι το λέω, όχι επειδή δεν το ξέραμε, αλλά επειδή πλέον το λένε και ανοιχτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα υπήρχε ένα έτσι καθοσπρεπισμό σε αυτό το θέμα και δεν το πάρει. Τώρα το λένε ανοιχτά.
1: Το λέει.
0: Να σου πω, Ευάγγελε.
1: Αν μας πάρουν, λέει, έχει καλός. Αν δεν μας πάρουν, επίσης έχει καλός.
0: Ναι, είναι, ξέρεις, είναι η χαλαρή γεωπολιτική. Είναι, είναι chill, chill, πόπα, σαλόν. Είναι σαλόνικα politics. Πώς λέμε, σαλόνικα blonde. Chill, πόπα, χαλαράς. Αν μας πάρουν, έχει καλός. Αν δεν μας πάρουν, έχει ο Θεός. Μπορεί να είναι και ορθόδοξη κατά βάση, δεν ξέρεις. Να σου πω, Ευάγγελε, είπα χθες ότι στο δημογραφικό μείγμα της ελληνικής κοινωνίας περίπου το 10% που είναι η αλλοδαπή ευθύνεται για περίπου το 40% των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Σε απλά ελληνικά, βιασμοί και απόπειρες βιασμών. Το επιβεβαίωσε αυτό.
1: Όχι,
0: η Στεφανία
1: δεν
0: έκανε
1: αυτό. Εγώ διάβασα στοιχεία. Έχουμε διαφορετική ανάγνωση των αριθμών.
0: Δεν υπάρχει ανάγνωση των αριθμών.
1: Τσίκλισε τον Ευάγγελο. Είναι έλα, τώρα
0: να ολοκληρώσω την εισαγωγή. Ναι, ναι. Το επιβεβαίωσε η Στεφανία, διότι η αστυνομία λέει ότι από τα 1460 τέτοια εγκλήματα, τα 400 τόσια είναι από τους αλλοδαπούς. Το οποίο σημαίνει ότι σε ένα δωμάτιο, αν είμαστε 10 άνθρωποι, για τα 4 τέτοια εγκλήματα ευθύνεται ο ένας που έχει και κάποια χαρακτηριστικά. Κλείνω λέγοντας, διότι είναι πάρα πολύ λεπτό το ζήτημα και ο Ευάγγελος είναι ένας εξαιρετικά σοβαρός άνθρωπος.
1: Γι' αυτό κάθισε και τάψαξε ο άνθρωπος. Το τζίγκλισες.
0: Το ζήτημα που θέτω στο τραπέζι δεν είναι ούτε φυλετικής ούτε εθνικής καταγωγής. Έχει να κάνει με τον Ισλαμισμό. Ναι. Ο Ισλαμισμός δεν είναι το Ισλάμ. Δεν είναι, ο μουσουλμάνος δεν είναι Ισλαμιστής.
1: Τα έχουμε πει 10 φορές για το πολιτικό Ισλαμισμό.
0: Λοιπόν. Να τα πούμε και 11, να τα πούμε και 12.
1: Ωραία. Απλώς τα στοιχεία της αστυνομίας. Ναι. Θα μας τα πει τώρα ο Βαγγέλης. Γιατί κάθισε και τάψη και έκανε και τη σύγκριση με τις άλλες χώρες. Δεν αναφέρονται μετανάστες, αναφέρονται αλλοδαποί. Τίποτα άλλο δεν ήθελα. Αλλά πω Βαγγέλη, εσένα ο λόγος.
0: Βαγγέλη, δικό σου.
2: Να πούμε, τα στοιχεία είναι όπως είναι 62%, 62,8% των ανθρώπων, των δραστών ή συμμετέχοντες σε υποθέσεις βιασμού είναι Έλληνες και το 37,2% είναι αλλοδαποί.
0: Παρένθεση, εδώ, στους Έλληνες είναι και οι ημεδαποί, δηλαδή οι Ρωμά.
2: Κοιτάξτε, για να το ξεκινήσουμε όλο έτσι, για μένα προσωπικά, όποιος έχει ελληνική ταυτότητα είναι Έλληνας.
1: Συμφωνώ.
0: Ξεκάθαρο.
2: Έτσι, και ακόμα και αυτός ο όρος το ημεδαπός, εγώ δεν το δέχομαι, αλλά τόσο αυτό είναι
0: άλλο. Τον χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία, δεν τον λέω εγώ.
2: Δικαίωμά της. Εγώ απλά δεν συμφωνώ. Όποιος έχει ελληνική ταυτότητα είναι Έλληνας. Τώρα, ο αλλοδαπός όμως, δεν ξέρουμε καταρχήν τι εννοούμε, γιατί η αστυνομία, τα αρχεία, τα στοιχεία της αστυνομίας δεν πάνε πιο πέρα. Δεν ξέρουμε καταρχήν αν είναι κάποιος ο οποίος μένει μόνιμα στην Ελλάδα, αν είναι τουρίστας, αν είναι μετανάστες και από πού είναι μετανάστες.
1: Σωστά.
2: Επίσης, και το άλλο που εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα νούμερα είναι ότι όντως υπάρχει μια υπερεκπροσώπηση των αλλοδαπών στα εγκλήματα που έχουν να κάνουν με βιασμό. Δηλαδή έχουν ουσιαστικά 7,5 φορές παραπάνω εγκληματικότητα από αλλοδαπούς σε σχέση με 2,5 φορές μέρους Ελλήνων σε θέματα βιασμού. Άρα μπορεί να πει κάποιος εύκολα ότι οι αλλοδαποί είναι πιο εγκληματίες από τους Έλληνες. Πιο βιαστές, να το πούμε. Ωστόσο, και πάλι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι η σύγκριση δεν είναι σωστή. Πρώτο, διότι συγκρίνουμε με το συνολικό πληθυσμό. Δηλαδή, λέμε Έλληνες, εννοούμε όλοι. Γυναίκες, άντρες, παιδιά, τα πάντα. Άρα, έχουμε ήδη ένα πληθυσμό, ένα μεγάλο μέρος του οποίου εκ των πραγμάτων δεν είναι δράστες βιασμών. Δεύτερον, και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες Ευρώπης η πλειοψηφία των μεταναστών και των κοινοτήτων είναι άντρες. Άρα έχουμε και εκεί μια άλλη γκρίζη ζώνη, ας πούμε, γκρίζα ζώνη που σημαίνει ότι συγκρίνουμε στοιχεία τα οποία δεν είναι συγκρίσιμα. Άρα,
0: με συγχωρείς πολύ, σύμφωνα με την προοδευτική woke κουλτούρα, οποιοδήποτε μπορεί να δηλώσει άντρας, οποιοδήποτε μπορεί να δηλώσει γυναίκα και το να αποδίδουμε σε ένα φύλο συλλήβδιν χαρακτηριστικά, ακόμα και αν φαίνεται πολύ λογικό ή αν στηρίζεται στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τις ελίτ, είναι έγκλημα καθουσίωσης. Τι θα πει, είναι.
2: Για να δούμε, και τα νούμερα δείχνουν στην Ελλάδα τουλάχιστον και είναι τα ίδια με την Ευρώπη, έτσι είναι ότι το 90% των εγκλημάτων που έχουν να κάνουν με τη σεξουαλικότητα, η δράση της
1: είναι άντρες. Ναι, είναι καλά, έτσι, είναι δεδομένο. Αυτό λόγω της φύσης.
0: Είναι ρατσιστικά τα νούμερα.
1: Ρατσιστικά δεν είναι, έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα για το συγκεκριμένο.
0: Σου μιλάω με τον τρόπο που θα μιλούσε μια
1: βουρλισμένη. Στην Ευρώπη τι δείχνουν.
0: Μισό λεπτό. Πάντως μέχρι τώρα μια χαρά είναι τα νούμερα που μας λες. Το επιχείρημά μου στηρίζεις.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Καθένας.
2: Δεν συμφωνώ, αλλά το ζωή είναι θέμα ερμηνείας.
1: Είναι θέμα ερμηνείας, όντως. Έτσι είναι η αριθμή.
0: Ότι ανάμεσα στους αλλοδόπους.
1: Κάτσε να μάθουμε την Ευρώπη.
0: Κάτσε, βρε παιδί μου, να πάμε στην Ευρώπη. Θα πάμε. Όλο το χρόνο έχει.
1: Δεν έχει, γι' αυτό το λέω. Εγώ εδώ. Για πες, Ευάγγελε.
2: Λοιπόν, κοίταξε. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, για το 24, τα στοιχεία που έχουμε, είναι ότι οι αλλοδαποί αποτέλεσαν το 39,24% των συλληφθέντων ή ερευνηθέντων για το σύνολο σεξουαλικών εγκλημάτων.
0: 40.
2: Ενώ οι Ισπανοί 60,76%.
0: 40-60 δηλαδή.
2: Η Γαλλία είναι πολύ πιο είναι διαφορετικά τα νούμερα, διότι έχουμε 13% αλλοδαποί, 87% Γάλλοι. Και στη Γερμανία έχουμε περίπου τα ίδια ποσοστά με την Ισπανία. Ωστόσο, και πάλι εδώ πρέπει να δούμε ακριβώς γιατί μιλάμε. Στην Ελλάδα αυτά τα στοιχεία που δώσαμε πριν έχουν να κάνουν συγκεκριμένα σύμφωνα με την αστυνομία, έτσι, όχι για αυτούς που έχουν καταδικαστεί, αλλά για όσους έχουν κατηγορηθεί και έχουν ερευνηθεί. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, δεν αφορούν αυτούς, αφορούν αυτούς που έχουν καταδικαστεί.
1: Εννοείς, δεν είναι η σύγκριση η ίδια, οι δείκτες.
2: Δεν είναι η ίδια, διότι το ότι μπορεί κάποιος να έχει ερευνηθεί, να έχει κατηγορηθεί, δεν σημαίνει ότι όντως το έκανε. Ναι. Και βλέπω και τη μεγάλη διαφορά με τη Γαλλία, που είναι σημαντική γιατί είναι η χώρα που δείχνει το χαμηλότερο ποσοστό, αλλά αν δούμε ακριβώς γιατί μιλάμε, είναι για αυτούς που έχουν καταδικαστεί. Άρα, εν γέννη, η Ελλάδα πάνω κάτω έχει τα ίδια ποσοστά
0: με την Ισπανία,
2: με την Ισπανία και τη Γερμανία. Mm. Δεν είναι μόνο η Ισπανία και τη Γερμανία.
0: Και τη Γερμανία, ναι.
2: Η Γαλλία, είπαμε, είναι διαφορετικά γιατί αυτοί μετρούν κάτι άλλο.
0: Και διαφορετικό κοινωνικό μείγμα. Το τι είναι ξένος ή Γάλλος στη Γαλλία έχει διαφορετική προσέγγιση από την Ισπανία ακόμα.
2: Εκτός αυτού, μιλάμε πάντα για αλλοδαπούς, δηλαδή για ανθρώπους που δεν έχουν την
0: γαλλική υπηκότητα.
2: Τη γαλλική, την ισπανική κτλ. Άρα, τα στοιχεία, όπως τα διαβάζεις εσύ, είναι αυτά που λες. Ωστόσο, δεν είναι θέμα ερμηνείας, είναι θέμα ακρίβειας, στατιστικών και μαθηματικών και κοινωνιολογίας.
0: Ευάγγελε,
2: δεν είναι τόσο απλό.
0: Απλό δεν είναι. Και σίγουρα δεν πρέπει να το. Απλό δεν είναι.
2: Η αστυνομία δεν έχει, τουλάχιστον δεν δίνει.
1: Ή δεν δίνει, τουλάχιστον.
2: Να ξέρουμε ακριβώς.
0: Απλό δεν είναι και σίγουρα δεν πρέπει να το απλουστεύουμε.
1: Επίσης, εγώ δεν καταλαβαίνω να ξέρεις γιατί μένουμε. Γενικότερα, στο είπα από την αρχή χθες. Δεν ξέρω γιατί μένουμε μόνο σε αυτά τα εγκλήματα.
0: Θα σου περίμενε. Σε αυτό έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Το φέρει κουβέντα χθες και ίσως εγώ έχω μεγαλύτερη ευαισθησία με αυτά τα εγκλήματα, ίσως επειδή ζω σε ένα σπίτι με 4 γυναίκες και έχω αυτή τη βλαμμένη πατροπαράδοτη αντίληψη ότι η προστασία της γυναίκας περνάει και από τον άντρα.
1: Δεν επαφίεται
0: στον άντρα.
1: Δεν
0: εξαρτάστε από εμάς. Δεν είστε υποδεείς, δεν είστε τίποτα το λιγότερο, αλλά έχω αυτή τη βλαμμένη πατροπαράδοτη αντίληψη.
1: Καλά κάνεις, όλοι την έχουν.
0: Ότι ένας άντρας πρέπει να σκέφτεται το πώς να προστατεύει τη γυναίκα λόγω βιολογίας.
2: Όπως λέει,
0: εγώ είμαι ακραίος.
2: Είμαι πατριαρχικός δεινόσαυρος και μάτσο άντρας.
0: Σ' αγαπώ.
2: Έτσι λέει.
0: Έλα να αγαπηθούμε μάτσο άντρα εμείς που δεν φοβόμαστε μην αμφισβητηθεί ο ανδρισμός μας.
2: Να θυμίσουμε όμως κάτι που το ξέρεις όλοι καλύτερα. Ότι παιδιά, πέραν των εγκλημάτων που έχουμε να κάνουμε με τη σεξουαλικότητα, έχουμε έναν τεράστιο αριθμό γενοκτονιών. Έτσι, που εκεί ως επιτοπλίστων βλέπουμε ότι οι δράστες είναι ελληνική σύγκριση.
1: Βεβαίως, αυτό λέγαμε και χθες. Ναι.
0: Βεβαίως. Και έχει δίκιο.
2: Έτσι, το οποίο είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα.
0: Ευάγγελε,
2: το οποίο είναι.
0: Τη χαίρομαι πάρα πολύ τη συζήτηση μαζί σου.
1: Καλά, είναι φανταστικό ο Ευάγγελος.
0: Πραγματικά φοβερό.
1: Κάθε μέρα θα τον παίρνουμε.
2: Τέτοια θέματα.
0: Ωραία,
2: εγώ.
1: Και μετά
0: αυτό.
1: Θα πάμε στις Βρυξέλλες να πιούμε και ένα καφέ στη Σομπλόν.
2: Να σας βάλω να σας πω.
0: Πλάς Λουξεμβούργο.
1: Όχι,
0: και μετά να πάμε για πατάτες.
2: Και κάπου αλλού, κάπου καλύτερα.
1: Πού να πάμε.
2: Δεν θα σας κάνω έκπληξη.
0: Λοιπόν, να σου πω, την επόμενη φορά που θα έρθω για Brussels Signal θα πάρω Στεφανία Κασίμη και Σοκράτη.
1: Ναι,
2: λοιπόν, μεγάλη χαρά.
0: Και την Ελένη. Τι μας έχει μείνει πλέον εμάς τον Gen Xers? Κάποτε θυμάσαι, κάναμε τώρα οικονομικό εισιτήριο.
1: Έτσι.
0: Αυτό. Και άμα σε ρουφήξει το παράθυρο την ώρα που πηγαίνει στο Βρυξέλλες.
1: Μύδια και μία βάφλα. Αυτά, εντάξει, λοιπόν.
0: Δύο μύδια, μισή βάφλα και δύο CL μπύρα.
1: CL μπύρα, ναι. Εγώ ένα ντουβέρ.
0: Δεκατόλιτρα εννοείται.
1: Τώρα θα κάνω. Ναι, ναι, ναι. Περίμενα να σου πω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και την. Ελά, τώρα θα κάνω διαφήμιση. Δεν θυμάμαι.
0: Τραπίστ. Ντουβέλ. Τραπίστ. Σιμέ.
1: Σιμέ, σιμέ μπλε.
0: Καληνύχτα.
1: Σιμέ μπλε.
0: Σ' αγαπώ.
1: 8%. 5%. Ναι, μετά δεν πηγαίνει ούτε μέχρι απέναντι. Θα σου πω ότι έπαθε την πρώτη φορά στι Βρυξέλλε που πήγα από την Πειραιαρία. Νομίζω ήταν 3%, 4%. Και λέω, Θεέ μου, Παναγία μου, τι είναι αυτό.
0: Ποιο κάνει καταπληκτική βέλγικη μπύρα. Δεν είναι διαφήμιση. Microbrewery Αναστασίου στο local pub στο Χαλανδρίο. Ο τύπο είναι παλαβό με τι μπύρε και κάνει μία τραπίστ μοναστηριακή. Τύπου βέλγικη 8% που την λέει δούκισα της Πλακεντίας. Έτσι, να στηρίζουμε την ελληνική υγιή μικροεπιχειρηματικότητα και μερακλείδες τύπους. Αυτά.
2: Και εδώ να προτείνω και εγώ κάποιον να βγάλει και μια άλλη πέρα που να την ονομάσει Νταβέλης.
0: Διότι ως
2: γνωστό, Νταβέλης ήταν ο εραστής της δούκισης της Πλακεντίας.
0: Ακού λίγο, περίμενε. Είμαι σίγουρος ότι ο Αναστασίου μετά την Duvel θα βγάλει την Duvel και θα την πουλάει. Δεν κάνω πλακά. Δεν κάνω καθόλου πλακά.
1: Πολύ δυνατό.
0: Τέτοιος τύπος είναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Βάγγελε.
2: Γεια, γεια. Καλή εκπομπή.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό.
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Ερευνητές του Imperial College London ανέπτυξαν λογισμικό που αναλύει ηλεκτροκαρδιογραφήματα και εντοπίζει πληροφορίες που μπορεί να μην είναι ορατές ακόμη και σε έμπειρους καρδιολόγους. Άλλη μια περίπτωση που η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση καρδιακών παθήσεων.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
9: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Απόψε θα το ζήσουμε φάση Big Win.
8: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κυβερνητική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ώστε να διατεθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση.
14: Έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη διέταξε ο επικεφαλής της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Περισσότερα στο real.gr. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 η υποχρεωτική καταβολή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: 28 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 29 στην Άρτα, 27 στη Μυτιλίνη και 26 στην Καλαμάτα.
16: Μιντέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στο Κηφισό από Ρέντια, ένα τμήματα έως την Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο. Στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις, κυρίως στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στο κέντρο, κυρίως στον καθοδικό άξονα, τον Βασιλή Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Καθυστερεί στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έβαλα ZZ Top, θέλω να σου πω. I done ran into my
1: baby. Τι τραγουδάρα, τι τραγουδάρα.
0: Το βάλα για να γίνει ερωτική η ατμόσφαιρα για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή δεν υπάρχει τίποτα πιο ερωτικό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον οποίο θα μας μιλήσεις. Κάποιοι πιστεύουν ότι κάνει έρωτα σε μια ολόκληρη χώρα. Αλλά ο δεύτερος λόγος είναι ότι μετά θα βγάλουμε τους πολύτεκνους.
1: Μετά, εντάξει.
0: Ειλικρινά, τους πολύτεκνους πρέπει να σου πω, τους θαυμάζω.
1: Ναι, και εγώ. Τα αυτά λέγαμε έξω.
0: Όποτε δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί έχουν διέγερση, θα πρέπει να έχουν και κάποιο είδους application. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Βρίσκονται κατευθείαν. Και δει με τρόπο τόσο επιτυχή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πραγματικά, Δαμιανέ Παλιάκη, πες μας, σε παρακαλώ, ποιο είναι το μυστικό.
1: Θα τον έχουμε σε λίγο.
0: Λοιπόν, λόγω λοιπόν Μητσοτάκη και πολυτέκνων, βάζω λίγο έτσι εδώ πέρα.
1: Λίγο. Blue jeans, ένα
0: ZZ
1: λίγο.
0: Top. Ξέρεις,
1: λίγο,
0: αυτοί οι δύο με τα μουσια.
1: Λίγο.
0: Και τα γυαλιά ήλιου.
1: Ωραία. Θα λέω κάτι, θα παίζει λίγο. Κατάλαβε, για να είναι λίγο πιο αισθησιακό.
0: Κρούνερ η Κασίμη.
1: Ξεκινώ με το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ooh, yeah.
1: Λοιπόν, πρανήγγειλε διπλή παρέμβαση και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια ο κύριος Μητσοτάκης. Την επόμενη εβδομάδα είπε θα γίνουν συγκεκριμένες εξαγγελίες και από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ότι θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια, και είπε ότι είναι σίγουρος ότι θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από 1,75, κάτω δηλαδή από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Μητσοτάκα, mama, keep me warm.
1: Yes. Λοιπόν, επίσης, ξεκαθάρισε ότι μία οριζόντια αύξηση του επιδόματος δεν αποτελεί θέρμανση, ενώ τώρα από μόνη της λύση, γιατί το επίδομα καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες και όχι μόνο αυτούς που θερμαίνονται με πετρέλαιο. Ωστόσο, είπε ότι εξετάζεται επαναφορά πλαφών στα περιθώρια κέρδους. Λοιπόν, τώρα, για Ερντογάν.
0: Sorry. Πλαφών στα περιθώρια κέρδους των πρατηρίων ή των διηληστήριων.
1: Όμως, στα τον όλο. Όλη η αλυσίδα, καταλαβαίνω.
0: Εύχομαι να καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, τώρα, δεν θα συναντηθεί με τον Ερντογάν.
0: Συνήθως πλαφόν βάζει στα πρατήρια, όχι στα
1: Ναι, αυτό ήταν και την άλλη φορά που είχαν την κρίνια. Λοιπόν,
0: την κρίνια δικαιοσύνη.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, να είναι καλά οι μεγάλες οικογένειες οι οποίες στηρίζουν και την ενεργειακή δομή και υποδομή της χώρας.
1: Αλλά ναι, εντάξει. Αλλά. Λοιπόν, δεν θα συναντηθεί με τον Ερντογάν, Γενική Νέα Υόρκη, λέω, για στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δεν θα συμπέσουν τα προγράμματά μας, είπε. Μετά είπε, δεν αποκλείεται βέβαια. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι δεν θα συναντηθούν. Εγώ. Εντάξει.
0: Αυτό μου θυμίζει, ξέρεις, το μισοτελειωμένο. 12
1: ναυτικά.
0: Εγώ θέλω, αυτή δεν θέλει.
1: 12 ναυτικά μίλια. Το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων εκατοχυρωμένων. Η Ελλάδα μπορεί να το ισχύσει, οπότε κρίνει απαραίτητο.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, είπε ότι αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις ελληνοτουρκικά, λέω, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί. Σε σχέση με το καλώδιο, είπε ότι θα υπάρχει σύντομα, είπε, εξελίξεις. Ρωτήθηκε για το πότε θα ξεκινήσει το έργο και ότι υπάρχει συντονισμός με την Γαλλία.
1: Yeah, Mr. Turkey man, give me some sweet loving,
0: yes.
1: Erdogan.
0: Είπε, λοιπόν,
1: Chalk Güzel.
0: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης.
1: Είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό, πρέπει να σου πω όλο αυτό.
0: Είδες.
1: Όλα αυτά που λέει είναι πιο διασκεδαστικό και από τον ίδιο τον Ρόμπι Γουίλιαμς. Που λέει Let me entertain you. Άσε με να σε διασκεδάσω.
0: Δεν έχουμε μισθούς Βουλγαρίας αλλά Πορτογαλίας.
1: Αν σε διασκεδάζει ο Μητσοτάκης, τι να τον κάνεις το Ρόμπι.
0: Εντάξει, εμένα δεν με διασκεδάζει τώρα αυτό. Είναι σοβαρά τα πράγματα.
1: Δεν χαίρεσαι όταν ακούς όλες αυτές τις εξαγγελίες. Δεν χαίρεσαι που δεν έχεις, λέει, Βουλγαρίας, έχεις Πορτογαλίας.
0: Γαλλία, αυτό να πανηγυρίσω θέλω.
1: Του έχει πει κανένας ότι όσο αυξάνει τους βασικούς μισθούς μετακυλεί το κόστος στον κακόμοιρο τον μικροεπιχειρηματία.
0: Που όμως θα του μειώσει εργοδοτικές φορές και όλα αυτά, φορολογίες και θα
1: ποτέ
0: τα καταφέρει.
1: Θα τα καταφέρει τώρα.
0: Θα τα καταφέρει.
1: Ποτέ.
0: Μια χαρά. Εγώ να γίνει 2.000 ο καταδοτός μισθός. Ποιος θα τον πληρώνει, δεν ξέρω.
1: Εμένα βρήκε. Σου λέει επιχειρηματίας. Αυτό που λέει η κηδεία με ξένα κόλυβα.
0: Συμφωνώ σε αυτό.
1: Λοάτκι με ξένες οπές.
0: Ρε, εσύ το κάνεις επίτηδες με το που λέω συμφωνώ. Λες άλλη μια πρόταση για να μην συμφωνώ.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι. Πάμε στον κύριο Παλιάκη, στον Δαμιανό Παλιάκη. Καλησπέρα.
1: Παλιάκη.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε, παιδιά.
1: Πείτε μας το μυστικό σας, κύριε Παλιάκη.
0: Αφήστε
1: τώρα τα πολιτικά. Πώς, δηλαδή, τι άντρας είσαι εσύ, ρε Παλιάκη. Δηλαδή, πες μου, σε παρακαλώ, για μια ναι. Συγγνώμη, μην μιλήσεις, γιατί είσαι και χειρότερος από μένα. Πιο φαφλατάς, γνωριζόμαστε. Λοιπόν, μια ολόκληρη κοινωνία βρίσκεται σε απόγνωση. Δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά. Έχουμε πάρει σβάρνα τους γιατρούς. Δεν μας δίνει κανένα κίνητρο, καμία βοήθεια το κράτος. Μιλάω για εξωσωματικές και έχω αρχίσει να μιλάω πάρα πολύ σοβαρά αυτή τη στιγμή. Υπογονιμότητα. Φίλε, δεν γίνεται. Πηγαίνουμε για σπερματογραφήματα, γενιές ολόκληρες ανδρογενέξερς και τι να σου πω.
2: Λοιπόν, απαντώ κατευθείαν.
1: Πώς το κάνεις, τι τρως, τι γυναίκα έχεις.
2: Λοιπόν, απαντώ κατευθείαν.
1: Πόσα παιδιά έχει, 10 παιδιά ο Παλιάκης.
2: Λοιπόν, προχωράμε. Η οικογένειά μου μέσω όρο γεννάνε τα 12 αδέρφια μέσω όρο 7,6 παιδιά. Άλλοι έχουν 12, 11, 10, 9, 8, 7 για να φτάσουμε σε αυτό. Δεν θέλω να απαντήσω σε άλλη ερώτηση που αφορά την οικογένειά μου για πολλούς λόγους. Από εκεί πέρα όμως θα απαντήσω στην ερώτηση που μου κάνατε, κύριε Μπογδάνο. Λοιπόν,
0: εσείς πόσα παιδιά έχετε?
2: Εγώ έχω 7 παιδιά και ένα εγγόνι.
0: Μάλιστα, εγγόνι.
2: Λοιπόν, είμαι 43 χρονών. Λοιπόν, προχωράμε. Παντρεύτηκα μικρός, γι' αυτό έτσι πάει και η συνέχεια. Λοιπόν, μένω στην ερώτηση που είναι πολύ σημαντική και αφορά πραγματικά τους Έλληνες. Το μυστικό είναι ένα. Πρέπει να κάνει τα παιδιά όποτε επιτρέπει και βιολογία και αυτό που μας έπλασε ο Θεός. Δηλαδή, αν μου απαντήσεις και μου πεις μια έρευνα η οποία λέει ότι οι άντρες και οι γυναίκες, λέω ένα παράδειγμα, κάτω από 30 ετών, μην πω κάτω από 25 ετών, έχουν πρόβλημα στο να κάνουν παιδιά, τότε θα πω υπάρχουν πρόβλημα. Κανένας Έλληνας και κανένας βασικά άνθρωπος δεν έχει πρόβλημα στο να κάνει παιδιά στη σωστή ηλικία. Το πρόβλημα βέβαια στην Ελλάδα και γενικώς στην Ευρώπη, αλλά κυρίως στην Ελλάδα, είναι ότι και η γυναίκα και ο άντρας μπαίνουν στη διαδικασία του να κάνουν παιδί πάνω από 32. Τώρα νομίζω η μέση ηλικία είναι και πολύ παραπάνω.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είναι 34. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Άρα τώρα τι γίνεται, και πολύ σωστά το είπες, κύριε Μπογδάνο. Ψάχνει το κράτος πώς να βοηθήσει τις γυναίκες με τις εξωσωματικές.
1: Πώς το ψάχνει. Αν το ψάχνει, το ψάχνει, δεν το έχει βρει όμως. Το ψάχνει ακόμα, ψάχνει.
2: Λέω στην Ελλάδα, νομίζω έχουμε και τα πιο πολλά κέντρα εξωσωματικών, γιατί. Υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες θέλουν να κάνουν παιδιά, απλώς θέλουν να κάνουν παιδιά όχι σε λάθος ηλικία, σε προχωρημένη ηλικία. Με αποτέλεσμα, το να κάνεις εξωσωματική είναι κάτι που δεν ξέρω ακριβώς τι τιμές, αλλά είναι ένα κόστος αρκετά μεγάλο.
0: Βέβαια είναι.
2: Ενώ το να ενισχύσεις μια μανούλα να κάνει το πρώτο της παιδί 20, 25, 30, θα ήταν πολύ πιο επικερδές και για το κράτος, αλλά και για τη μητέρα. Δηλαδή, χωρίς καν να μπει στη διαδικασία, να μπει σε όλο αυτό που μπαίνει μια μάνα. Και εννοείται δεν το κατηγορώ και καλά κάνει μια μάνα που θέλει να κάνει παιδί και δεν μπορεί να κάνει φυσιολογικά, να το πω έτσι, βιολογικά. Άρα, για να απαντήσω γρήγορα, αν δεν έδινε και το κράτος κίνητρα και νοοτροπία και όλα και όλα, όπως έκανε π.χ. με το φορολογικό, και πρέπει να το πούμε, που είπε, ξέρω εγώ, στους νέους κάτω από 30 μηδενίζει το φόρο μέχρι ένα ποσό, κάτω από 25 και μεγαλύτερο ποσό. Αυτό ήταν ένα σωστό μέτρο που έγινε πέρσι. Για να μην έρθω στη ΔΕΘ, την επόμενη ερώτηση που ίσως μου κάνετε. Ναι, θέλω να πω ότι πρέπει τα κίνητρα που δίνονται να δίνονται ηλικιακά. Άκουσα εδώ και 2 χρόνια και δεν έχει γίνει, ότι θα προσφέρει το κράτος μία εξέταση η οποία φανερώνει στη γυναίκα τη γονιμότητα που έχει ηλικιακά. Δηλαδή, θα δώσει τη γυναίκα που θα είναι από 22 χρονών μέχρι 40, νομίζω είναι μια εξέταση, δεν ξέρω πώς, 30-40 ευρώ, δωρεάν, να κάνει την εξέταση και να ξέρει. Εγώ, στα 25 έχω 80% να κάνω φυσιολογικό παιδί. Στα 30 έχω 30%. Στα 35 έχω 10%. Θέλει δηλαδή να βάλει λίγο την οτροπία του κάθε ανθρώπου Έλληνα να πει ότι, κοίτα, αν φτάσει στα 35 και 40 να προσπαθεί να κάνει ένα παιδί, να ξέρει όμω ότι οι πιθανότητε.
0: Είναι 5% και 10% κάθε μήνα. Ναι,
2: και εσύ, κύριε Μπογδάνο μου, εσύ δεν ξέρω σε τι ηλικία κάνατε το παιδάκι σα.
1: Άστα να πάνε.
2: Ωραία. Αν ξεκινάγατε λίγο πιο μικρό, δεν θα είχατε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή,
0: αυτό είναι αλήθεια. Είναι σίγουρο. Αλλά δεν υπάρχει. Αλλά σα το λέω εγώ που δεν έχω παιδί στα 43. Αν το κράτο έδινε κίνητρα για να μπορεί μια μητέρα να δουλεύει ταυτόχρονα και να μεγαλώνει το παιδί, όντως θα μπορούσε μια γυναίκα η οποία θέλει να κάνει καριέρα και να δουλέψει να το κάνει νωρίτερα.
2: Πολύ ωραία. Αυτό είναι και ένα επόμενο θέμα που είναι το περίφημο που λέει και το κράτος, η περίφημη εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
0: Δηλαδή, εκτός αν πρέπει να κάθομαι σπίτι να πλένω πιάτα για να κάνω παιδί.
1: Θα πρέπει να πούμε. Μισό λεπτό. Ναι. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το απαγορεύει, το να κάθεσαι σπίτι να πλένεις πιάτα. Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, ο Έγγελς συγκεκριμένα, λέει ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να πάρουμε τις γυναίκες από το σπίτι για να τις βάλουμε στην παραγωγή. Ούτως ώστε να χτιστεί η σοσιαλιστική κοινωνία. Άμα θέλουμε έτσι να πούμε πώς ξεκίνησε και όλο αυτό το πράγμα που κατέληξε εδώ πέρα.
2: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία αυτή η παρέμβαση. Πάντως, στο κομμάτι κατά πόσο η γυναίκα μπορεί να είναι και στη δουλειά και μπορεί να κάνει και ένα παιδί, θα έλεγα ότι απαντάμε στο εξής. Απαντάμε με παραδείγματα. Δηλαδή, εγώ π.χ. που παντρεύτηκα μικρός, λέω ένα παράδειγμα, που ήμουν και φοιτητής μικρός, μαζί με την γυναίκα που ήμασταν φοιτητές. Δυσκολευτήκαμε. Ναι, δυσκολευτήκαμε. Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι δεν είναι απαραίτητα, νομίζουμε όλοι στο μυαλό μας ότι το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι δεν μας βοήθησε το κράτος όταν ήμουν 25 και 30. Νομίζω ότι δεν είναι το βασικό πρόβλημα αυτό. Είναι θέμα πλέον στις τελευταίες γενιές, δηλαδή κοπέλες που είναι 25 και 30, δεν λέω οι 40 απαραίτητα, είναι πιο πολύ η νοοτροπία που έχουν και οι προτεραιότητες που έχουν. Η αλήθεια είναι το να κάνεις οικογένεια. Να λέμε την αλήθεια, είναι μια θυσία. Χάνει τον προσωπικό σου χρόνο με τη γυναίκα σου κτλ. Κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει κερδίζει πολλά άλλα πράγματα τα οποία όποιοι έχουν παιδιά μπορούν να το καταλάβουν. Εγώ θα πω το εξής, για να μην πω σε παραδείγματα. Δεν ξέρω κανέναν άνθρωπο ο οποίος έκανε ένα παιδί στα 35, στα 40, που να μου είπε Δαμιανέ, πόπο μετάνιωσα με αυτό που έκανα. Οι πιο πολλοί, μη σου πω σε ποσοστό 99,9 μου λένε, κακώς δεν έκανα και ένα δεύτερο παιδί όταν ήμουν τότε. Δηλαδή,
0: καλά, όλοι μετανιώνουν
2: ένα παιδί. Τώρα, να σου πω, τώρα δεν θέλω να απαντήσω με προσωπικού, αλλά για να επανέλθω και στο κράτος, εκεί λοιπόν έρχεται πολύ ωραία το κράτος, όχι μόνο το κράτος, και η τοπική αυτοδιοίκηση και λέει, τι κάνω εγώ στην Ελλάδα η οποία κρατάει τα σκύτρα και εσείς οι δημοσιογράφοι θα μπορούσατε να κάνετε μια πολύ ωραία ερώτηση όταν βγάζετε ένα πολιτικό, οποιοδήποτε κόμματος και την κυβέρνηση, να πείτε ένα παιδιά, συγγνώμη. Από το 2017 που ξεκινήσανε να πέφτουν οι γεννήσεις, κάθε χρόνο σπάμε νέο αρνητικό εθνικό ρεκόρ. Δεν σπάμε νέο με το προηγούμενο εθνικό ρεκόρ.
0: Σωστά, δηλαδή, σωστά. Κάθε χρόνο αυξάνεται η μέση ηλικία για την απόκτηση παιδιών. Κάθε χρόνο σπάμε όλα τα ρεκόρ, τα αρνητικά όλα.
2: Μπράβο, όλα τα δημογραφικά αρνητικά ρεκόρ. Λοιπόν, πού θα πάει αυτό το πράγμα? Γιατί ακούω, υπάρχουν υπουργοί οικογένεια 3 χρόνια και δημογραφική πολιτική άλλα 5 χρόνια, για να μην λέμε ότι έγινε τώρα το Υπουργείο. Γίνονται δράσεις. Εγώ να το δεχτώ, γιατί άκουσα για 120 δράσεις κτλ. Υπάρχει και site, να μπείτε να τα δείτε. Ωραία. Εγώ να δεχτώ ότι γίνονται 1000 δράσεις. Μπορείτε να πείτε ποιο είναι το αποτέλεσμα?
0: Κανένα.
2: Είναι μετρήσιμο το μέγεθος.
0: Το
2: μέγεθος είναι μετρήσιμο. Εμείς λοιπόν οι πολυτεκνοί ερχόμαστε και κάνουμε μια επανάσταση, κάναμε ανέκαθεν, γιατί και εγώ είμαι από οικογένεια με πολλά παιδιά. Δεν κοιτάξαμε ποτέ τι θα μας βοηθήσει το κράτος ή τι θα μας βοηθήσει. Κάναμε τα παιδιά επειδή τα αγαπάμε. Όπως και φαντάζομαι και εσείς, κύριε Μπογδάνο, που βλέπουμε την κόρη σας και την τρελή αδυναμία.
1: Δεν φαντάζεστε. Θέλω κι άλλες. Κόρες, ζητάω από το Θεό κόρες.
0: Λοιπόν, ερώτηση. Γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ή να πάμε σε διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Δεν έχουμε.
2: Όχι, θέλετε.
0: Δεν έχουμε.
1: Όχι, όχι, βλέπω
0: Γιώργο,
1: την απόγνωση.
0: Αυτό βλέπω. Πες μου, Γιώργο.
1: Στα μάτια του Γιώργου.
0: Ωραία. Λοιπόν, γρήγορα. Ένα σχόλιο για τα μέτρα της ΔΕΘ που θέλει να μας κάνει.
2: Ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Για τα μέτρα της ΔΕΘ. Να μιλήσω σαν οικογενειάρχη, σαν πολίτηγνος. Θα πω, κύριε Μπογδάνο, ό,τι πήρατε εσείς στη ΔΕΘ, πήρα και εγώ που έχω 7 παιδιά. Τι θέλω να πω. Εγώ, λοιπόν, το μικρότερο μου παιδί είναι 7 ετών.
1: Να μην σας πω τι πήρα εγώ στη ΔΕΘ ως ελεύθερος επαγγελματίας.
2: Ακούστε με λίγο. Στο θέμα της οικογένειας λέω. Εσείς λοιπόν ούτε κουμπάρα μπορείτε να κάνετε γιατί το παιδάκι σας νομίζω είναι πάνω από 2 ετών.
1: Ναι,
2: ούτε επίδομα γένας μπορείτε να πάρετε που αυξήθηκε γιατί δεν έχετε. Γεννήσατε πέρσι, φέτος, όχι. Αν γεννήσετε βέβαια, ίσως πάρετε.
1: Όχι, όχι, τίποτα δεν παίρνω. Τίποτα απολύτως. Έχω ένα παιδί που είναι σε λίγο θα γίνει 4. Λοιπόν. Ο Μητσοτάκης δεν μου έδωσε δεκάρα. Αλλά εγώ δεν ήθελα να μου δώσει δεκάρα. Να μου χαμηλώσει τους φόρους ήθελα. Να αφήσει να προκόψω. Να κάνω δουλειές. Δεν θέλω ελεημοσύνη από τους πρωθυπουργούς.
2: Ξέρετε τι θέλω, ξέρετε τι θέλω.
1: Έπρεπε να έχεις μηδενική φορολογία, Δαμιανέ.
2: Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο.
1: Μηδενική.
2: Όταν ανακοινώνει ένα μέτρο, το δέχομαι αυτό. Όταν ανακοινώνει ένα μέτρο, πρέπει κάθε κυβέρνηση να μας λέει πόσους αφορά. Δηλαδή, θυμάστε από πέρυσι που είπαν ότι με τη νέα φορολογική κλίμακα η πολύτεκνη. Όχι, ακούστε. Με τη νέα φορολογική κλίμακα είπαν ότι η πολύτεκνη πληρώνει μηδέν φόρο.
0: Σωστά.
2: Γιατί δεν. Μισό λεπτό. Πριν από τη φορολογική μεταρρύθμιση.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να κλείσουμε. Βλέπω την απόγνωση στα μάτια του ηχολήπτου. Και.
2: Λοιπόν.
0: Ναι. Μισό λεπτό. Στη γραμμή. Περιμένετε, κύριε Παλιά, και παρερχόμαστε.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα, λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνει όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού.
13: Υποβολή εργασίας έγινε.
14: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
15: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
16: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
17: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
20: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
19: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
20: Και εδώ και εκεί.
19: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
20: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
19: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πάρτο το California Dreaming, ας τους Mamas and the Papas που είχα βάλει Mamas and the Papas ακριβώς λόγω πολυτέκνων.
0: Τώρα έχουμε κύριο Παλιάκη.
1: Θέλω να σου πω, κύριε Παλιάκη,
0: ένα λεπτό έχουμε. Γιατί ένα λεπτό.
1: Μπαμ direct, με συγχωρείτε. Έχω τόσους φίλους πολυτέκνους. Γκρινιάζουν. Στο τέλος Μητσοτάκη ψηφίζουν.
2: Αυτό τώρα δεν θέλω να σχολιάσω αυτό και νομίζω ότι στις τελευταίες εκλογές του 23 δεν έγινε πάντως αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Απαντάω πολύ γρήγορα. Ένα πράγμα θέλω να κάνει η κυβέρνηση τον επόμενο 5 μήνες. Αν το κάνει αυτό και με ακούσει τώρα που με ακούτε, θα πάει και πολύ καλά στις εκλογές.
1: Μισό λεπτό. Μαξίμου, συντονιστείτε.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Παλιάκι speaking.
2: Ωραία. Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που έχει εξαγγείλει το 2019, παρακαλώ, και το 2023 και δεν το έχει κάνει. Είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος τέκνων. Είναι το μοναδικό επίδομα, όχι γένας, ούτε νταντάδες, ούτε παππούδες, ούτε μετεκατάστασης. Είναι το μοναδικό επίδομα που ένας οικογενειάρχης, όπως εγώ και εσύ, το παίρνει από την πρώτη μέρα που γεννηθεί ένα παιδάκι, παίρνει.

0: όλο το ποσό που είναι περίπου 100 ευρώ το παιδί το μήνα, το κράτος μου λέει θα πρέπει να βγάζεις 19.500 ευρώ οικογενειακό εισόδημα. Είναι επίδομα για να το πάρω ή είναι για να μην το πάρω? Να ρωτήσετε και δυο σας. Οικογένεια με 7 παιδιά. Είναι παιδί μου εισοδηματικό όριο? Σας είπα, μόνο αυτό αν είχε φτιάξει. Γιατί τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα επιδόματα, ένας τα παίρνει, ένας δεν τα παίρνει. Δώσε αυτό να ξερόλωσα, γεννήσει το παιδάκι του. Κάθε μήνα, ρε παιδί μου, θα έχει 100 ευρώ για το παιδάκι του μέχρι να γίνει 24 ετών. Στη Γερμανία δίνουν 300 ευρώ. Μαζί με τη Βουλγαρία.
1: Δεν μιλάμε για το επίδομα γέννησης που αυξάνεται. Έτσι,
0: το επίδομα,
1: όχι, για το παιδιού. Για να το διευκρινίσουμε.
0: Το επίδομα γέννηση, επειδή πρέπει να το πούμε και το θετικό να το πούμε, τι έκαναν? Ενώ στην αρχή δίναν 2-400 για όλους, αυξήσανε ένα παιδί και το είπα. Δηλαδή, η αδερφή μου που γέννησε το 12ο παιδί πριν 6 μήνες θα πάρει 12.500 ευρώ. Σας ρωτάω, είναι τεράστιο ποσό μία μάνα που γέννησε το 12ο παιδί? Όχι. Πριν όμως από αυτό θα έπαιρνε 3.500 ευρώ. Καταλάβατε τι έκανε το κράτος? Πολύ σωστά, ανά παιδί άφησε ένα χιλιάρικο. Αλλά αυτό είναι μία φορά, de facto.
1: Σωστά.
0: Το επίδομα, παιδί μου, τέκνων. Κάθε μήνα.
1: Είναι κάθε μήνα, βέβαια. Εκεί πρέπει να. Προφανώς.
0: Τώρα, οι μισοί Έλληνες, όχι πολιτικοί, δεν το παίρνουν γιατί τα όρια έχουν αλλάξει από το 2018. Έδωσα και το tips για την κυβέρνηση, άμα θέλει να βγει στην επόμενη. Τι άλλο να κάνω?
1: Τίποτα, κύριε Παλιάκη. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
2: Για να καταπιεί.
1: Γεια σας.
0: Καλή δύναμη, γεια σας.
3: Γεια σας, κύριε Παλιάκη μου.
1: Λοιπόν, κλείνουμε και εμείς, κύριε Μπογδάνο.
3: Ας πούμε, τέλος πάντων, μας ενέπνευσε, αλλά όχι με τα μέτρα. Με την στάση και το παράδειγμα ζωής του.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο στις 5, εδώ θα είμαστε.
3: Θεού θελόντος και Real επιτρέποντος.
1: Καλό σας βράδυ. Χρόνια πολλά στο Real FM.
4: Real FM. Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
12: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
14: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Real FM. Η ώρα είναι 7.
17: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή.

0: συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ επίπεδο στο οποίο έκλεισε πέρυσι, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Ανακοίνωσε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της παρέμβασης στο ντίζελ και για τον Οκτώβριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι εφόσον υπάρξει άδεια από την Ευρώπη, θα προχωρήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, μόνο όμως για τη διάρκεια της κρίσης, καθώς όπως σημείωσε δεν υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα για μόνιμη παρέμβαση σε αυτό το πεδίο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σε Χαλάνδρη και Μαρούση, καθώς και στο κέντρο, κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Πεντέλης και από Πλακεντίας έως Κηφισίας, καθώς και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο μικροσκόπιο της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εάν υπάρξουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο επικεφαλής της αρχής θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους. Δύο παιδιά 4 και 5 ετών εντοπίστηκαν ξεχασμένα επί 5 ώρες σε σχολικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ στα Χανιά της Κρήτης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μητέρα πήγε στο σχολείο αναζητώντας το παιδί της και διαπίστωσε ότι βρισκόταν από το πρωί μέσα στο σταθμευμένο όχημο. Σε ανακοίνωσή τους, τα ΚΤΕΛ αναφέρουν ότι απολύθηκε η συνοδός του λεωφορείου. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 η υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού σύμφωνα με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
7: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
8: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Σέντρασε 45 λεπτά στο Ηράκλειο στην αναμέτρηση του Όφη με τη γερμανική Hoffenheim για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για το κύπελλο Ελλάδος η Καλαμάτα ήρθε ισόπαλη 1-1 με την ΑΕΛ. Στο ημίχρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ προηγείται με 6-0 του Πανσεραϊκού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
6: Έθριος καιρός αύριο με νεφός στα υπηρωτικά, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα πριν από 44 χρόνια έφευγε ένας σπουδαίος και αναντικατάστατος, ο Μάνος Λοΐζος. Έφευγε από τη ζωή σαν σήμερα, ήταν 17 Σεπτέμβρη του 1982.

0: Κυρίες και κύριοι, ό,τι θα ακούσετε παρακάτω, αυτός ο εμετός που θα ακούσετε είναι από τηλεφωνική συνομιλία του Δεβελέκα. Τι είναι τούτος? Τούτος ήταν ο οδηγός, ο σωματοφύλακας του αρχηγού της ναζιστικής συμμορίας, του Μιχαλολιάκου. Ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον Πειραιά και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Συμμορίας της Ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Ο συγκεκριμένος, μάλιστα, με απόφαση ήδη του 2013 του μονομελούς στο Πειραιά, είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών για παράνομη οπλοκατοχή, η οποία μάλιστα διαπιστώθηκε ανήμερα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Κάνω μία σημείωση. Η συνομιλία την οποία θα ακούσετε καταγράφηκε μόλις λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Φίσα και ενώ προηγουμένως η Χρυσή Αυγή είχε εκδώσει ανακοίνωση, το ναζιστόμουτρο, ο Κασιδιάρης την είχε εκδώσει, ήταν εκεί που υποστήριζε ότι δεν είχε καμία σχέση με τη δολοφονία του Παύλου. Η δολοφονία, έλεγε τότε το Κασιδιάρο ναζιστόμουτρο, οφειλόταν τάχα μου σε καθαρά οπαδικά και σίγουρα όχι σε πολιτικά κίνητρα. Έτσι έλεγε τότε η ανακοίνωσή τους. Ακούστε τώρα τα πραγματικά κίνητρα των δολοφόνων διατυπωμένα με το ύφος και με το ήθος που αρμόζει στα χιτλεροειδή.
1: Ήθελε να κάνει καλά σκηνικά σε χρυσαυγίτες και τέτοια. Είχε πάθει από... Τέλος πάντων. Άσε τώρα, μην πω καμιά βαριά κουβέντα γιατί δεν μου αρέσει να βρίζω και ανθρώπους. Αλλά αυτά
2: η μάνα μου να δεις βρυσίδι και του λέω ρε μην βρίζεις άνθρωπο που έχει πεθάνει. Του λέω εντάξει τώρα τι είναι έγινε.
1: Όχι, καλά έκανε. Καλά έκανε γιατί ήταν ένα κολόπεδο και μισό. Ένα κολόπεδο και μισό που εγώ νεκρούς δεν βρίζω και τους σέβομαι και ας είναι ο χρόνος μου. Ένα κολόπεδο και μισό και μου το έχουν πει όλοι. Και τον ευγάζω ήταν ένα παιδί ήσυχο που τραγούδαγε και είσαι τραγούδια του τι έλεγε.
2: Ναι.
1: Πουτάνας γένα φασίστα ψόφα μέσα στο αίμα, θα κατουρά τους τάφους και τέτοια. Τραγούδα τα ακούστη τώρα από εκεί που είσαι.
0: Σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια, σε λίγες ώρες από τώρα. Ήταν μεσάνυχτα 17 προς ξημέρωμα 18 Σεπτέμβρη του 2013. 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, ο επικεφαλής της ναζιστικής συμμορίας, ο Μιχαλολιάκος, παραμονή της επετείου της δολοφονίας και 3 μέρες πριν από τις εκλογές του 2015 το είχε δηλώσει απροκάλυπτα μιλώντας εδώ στο Real FM και στο Χατζηνικολάου. Τι είχε πει? Αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη για τη δολοφονία. Αυτά το 2015. Αυτοί οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με την δολοφονία του Παύλου. Είναι προφανές ότι από πολύ νωρίς δεν είχαμε χρεία μαρτύρων. Αλλά ξέρετε, τότε ο Μιχαλολιάκος δεν είχε σταματήσει εκεί. Σε ένα απόλυτο τσιτσίδωμα των χιτλεροειδών, σε μια εκοφαντική ομολογία του ψοφοδεούς χαρακτήρα τους, είχε συμπληρώσει ότι ενώ αναλάμβαναν τάχα μου την πολιτική ευθύνη, εντούτοις καμία ποινική ευθύνη δεν έφεραν για το έγκλημα. Αλήθεια, τι σημαίνει αυτό? Είναι προφανές τι σημαίνει. Έλεγε ο Φιρερίσκος, είμαστε πολιτικά υπεύθυνοι για τη δολοφονία, αλλά μη μας φυλακίσετε κιόλας. Ναι, είμαστε οι φορείς του ναζιστικού μίσους, είμαστε οι κήρυκες του μισανθρωπισμού και του εγκλήματος, αλλά μη μας χώσετε και μέσα. Αφήστε μας να διευθύνουμε την εγκληματική μας οργάνωση, να οπλίζουμε τα τάγματα εφόδου μας με λωστάρια, με μαχαιριά. Αφήστε μας να οργανώνουμε πογκρόμ, όπως κάναμε εναντίον του Κουκουέ στο Πέραμα, όπως κάναμε εναντίον των Αιγύπτιων ψαράδων. Αφήστε μας να κινητοποιούμε τα ΕΣΕΣ μας και να τους δίνουμε εντολές να χτυπάνε όπως κάνανε εκείνο το μοιραίο βράδυ πριν από 13 χρόνια στο Κερατσίνι. Αλλά όταν κάποιος μαχαιροβγάλτης από εμάς διαπράξει αυτό για το οποίο τον έχουμε εκπαιδεύσει και διατάξει, αντιμετωπίστε τον σαν άτομο. Δείτε το σαν δήθεν μεμονωμένο συμβάν. Και αφήστε μας να συνεχίζουμε το έργο μας. Αυτά έλεγε στην ουσία τότε ο Μιχαλογιάκος. Δείγμα και αυτό της λεβεντιάς των ηγετών της συμμορίας που αναλάμβαναν την πολιτική ευθύνη του εγκλήματος, αλλά όταν ήρθε η ώρα της απόδοσης ποινικής ευθύνης για το έγκλημα, ήταν τόσο λεβέντες που απαντούσαν «Καλέ μου άνθρωπε, εγώ δεν φταίω, κάποιος άλλος το έκανε». Όμως ξέρετε, εκείνη η συνέντευξη του Μιχαλογιάκου ήταν αποδεικτική και μιας ακόμα βασικής παραμέτρου που δείχνει το ποιόν αυτής της συχαμερής συμμορίας. Διότι οι άνθρωποι δεν είναι μόνο δολοφόνοι, είναι και δηλωσίες. Τόσο δηλωσίες που έφταναν να αρνούνται και να αποκηρύσουν τον εαυτό τους. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι είμαστε η σπορά των ηττημένων του 1945 και αν έχετε σχετικό βίντεο να το δείξετε, έλεγε τότε ο Μιχαλογιάκος στην ίδια συνέντευξη για να αποσύσει από πάνω του την κατηγορία του ναζιστή. Αλλά και βίντεο υπάρχει και πασίγνωστο είναι. Ήταν εκεί που ακούγαμε για μια ακόμα φορά τον Μιχαλογιάκο να δηλώνει ότι και ναζί είναι και φασίστας είναι και εθνικοσοσιαλιστής είναι και η σπορά του Χίτλερ και του Γκέμπελς είναι. Ξέρετε, αυτές οι δηλώσεις δεν είχαν γίνει ούτε 10, ούτε 20, ούτε 30 χρόνια πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 3 Μάρτη του 2012 είχαν γίνει, δηλαδή ένα μόλις χρόνο πριν από τη δολοφονία του Φίσα. Αλλά το ξεγύμνομα ήταν διαρκές και ολικό. Στις 6 Ιούλη του 2011 στη Σπάρτη ήταν ο Μιχαλογιάκος που δήλωνε «Θα κατέβουμε στις εκλογές για να μετρηθούμε, για να πούμε ότι υπάρχουν φασίστες, αμετανόητοι χρυσαυγίτες. Είναι εθνικοσοσιαλισμός ελληνικός στα μέτρα του 2011. Έχω μεγάλο σεβασμό σε αυτό που υπήρξε η Γερμανία του Χίτλερ. Εμείς πιστεύουμε στην πατρίδα και όχι στη δημοκρατία. Αν είναι να σωθεί η πατρίδα, ας πάει στο διάολο η δημοκρατία. Τι καταλάβατε από τους δημοκράτες? Τι χειρότερο θα σας κάνουν οι φασίστες?» Αυτά έλεγε το ναζιστόμουτρο. Και ήταν 24 Νοέμβρη του 2011, πάλι σε ομιλία στα γραφεία της συμμορίας, που ο Μιχαλογιάκος έλεγε ότι μετά τις εκλογές θα προέκυπτε, όπως έλεγε, μια βουλή της Βαϊμάρης. Και τι κράβγαζε? «Εξέρετε τι θα ακολουθήσει μετά. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Δεν το κρύβουμε. Είμαι περήφανος γι' αυτό». Για αυτούς τους ναζισταράδες μιλάμε. Τέτοιοι είναι οι φασίστες, τέτοιοι ήταν πάντα, έτοιμοι να πούν το μεγαλύτερο ψέμα. Ξέρετε, ένας πατενταρισμένος φασίστας, ο Αμερικανός ποιητής, ο Έζρα Πάουντ, είχε πει κάποτε ότι αν δεν κάνεις θυσίες για τις ιδέες σου, τότε ή εσύ δεν αξίζεις ή οι ιδέες σου. Το πώς άξιζε βέβαια και ο ίδιος ο Πάουντ και οι ιδέες του φάνηκε αυτό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν και επί 25 χρόνια μετά το τέλος του Μουσολίνη, τον οποίο ακολουθούσε κατά πόδας ο Πάουντ, ο Λεβέντης αυτός υποδιόταν τον τρελό για να τη βγάλει καθαρή. Τέτοιοι είναι και οι ημέτεροι ναζί. Να σας θυμίσω μερικούς. Ο Ματθεόπουλος, βουλευτής της συμμορίας, χρυσαυγίτης σαν τον μαχαιροβγάλτη που δολοφόνησε τον Παύλο το Φίσα, ήταν μουσικός ο Ματθεόπουλος, σαν το Φίσα, μόνο που ο Φίσας τραγουδούσε για τη ζωή, για τον έρωτα, για τη λεβεντιά. Ο χρυσαυγίτης αυτός ο ναζί του συγκροτήματος Πογκρόμ, τι όνομα Πογκρόμ, εμπνέεται από άλλα θέματα. Του άρεσε να τραγουδάει για το Auschwitz. Να σας πω μερικούς στίχους από το άσμα του συγκροτήματος, το εμπνευσμένο από το Auschwitz. Ακούστε. Και εσείς του Εσουρού, ακούστε. «Γαμώ το Βίζενταλ, γαμώ την Άννα Φρανκ, γαμιέται και όλη η φυλή του Αβραάμ, τα αστέρι του Δαβίδ με κάνει να ξερνάω, αχ το Auschwitz, πόσο το αγαπάω». Αυτή ήταν η στίχη. Αυτή. Αυτός ο ευγενής νέος πήγε και αυτός, ξέρετε, στους ανακριτές και τι δήλωσε. Α, καλοί μου άνθρωποι, δεν είμαι ναζιστής. Δεν είμαι εθνικοσοσιαλιστής. Τι ήτανε, δήλωσε εθνικιστής. Καμία αντίρρηση. Εθνικιστές του κερατά είναι. Σαν όλους εκείνους δηλαδή που κατατάσσουν τα έθνη, τους λαούς, τους ανθρώπους σε ανώτερους και σε κατώτερους. Και που πάνω στο τσακίρ ναζιστικό τους κέφι ρίχνουν κατά το κέφι τους και καμιά μαχαιριά. Που στους κατώτερους βεβαίως. Ο Μιχαλογιάκος, ο φιρερίσκος της ναζιστικής συμμορίας που πριν από 13 χρόνια δολοφόνησε το Φίσα, στον ύμνο του για το Χίτλερ, στο περιοδικό το ομώνυμο με το όνομα της συμμορίας, έγραφε: «Τι εμπόδιο μπορεί να σταθεί στο δρόμο μας, αφού ακόμη και σήμερα νιώθουμε εκείνον, το Χίτλερ, με κεφαλαία το εκείνον, να μας οδηγεί με τη σκέψη και την ψυχή μας δοσμένη στη μνήμη του μεγάλου μας αρχηγού. Υψώνουμε το δεξί χέρι ψηλά, χαιρετούμε τον ήλιο και με το θάρρος που μας επιβάλλει η στρατιωτική μας τιμή και το εθνικοσοσιαλιστικό μας καθήκον, κραυγάζουμε γεμάτη πάθος, πίστη στο μέλλον και τα οράματά μας. Χάιλ Χίτλερ». Αυτός ο τύπος είναι που πήγε στους ανακριτές και στο δικαστήριο και δήλωσε: «Καλοί μου άνθρωποι, δεν είμαι ναζιστής, δεν είμαι εθνικοσοσιαλιστής». Για τέτοια γενναιότητα μιλάμε. Τέτοια γενναιότητα έχει να επιδειχθεί από τότε που ο Θανάσης Παπακοσταντίνου έγραφε τους στίχους εκεί στο Μαύρο Γάτο. Τους θυμάστε? «Αχ, καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος». Επίσης, αυτό το ναζιστόμουτρο που τα αποφυλακίσανε προχτές. Κι αυτός δεν ήξερε τίποτα. Όπως είχε πει στους ανακριτές, δεν γνώριζε τίποτα για εκείνο τον τύπο που επιδείκνυε το τατουάζ με τον αγγελωτό σταυρό που έχει στο χεράκι του. Είναι το ίδιο χεράκι που με την τόση ανδρεία χτυπούσε γυναίκες. Αυτό λοιπόν το ναζιστικό κατακάθι έγραφε στο δικό του ύμνο για τον ναζισμό: «Ποιο θα ήταν το μέλλον της Ευρώπης και ολόκληρου του σύγχρονου κόσμου αν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος δεν σταματούσε, προσέξτε, την ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού». Η ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού. «Είναι βέβαιο», έγραφε το ναζιστόμουτρο, «ότι θεμελιώδεις αξίες που πηγάζουν ως επιτοπλίστων από την ελληνική αρχαιότητα θα κυρίευαν πνευματικά όλα τα κράτη και θα όριζαν τις τύχες των λαών. Ο ρομαντισμός», έγραφε, «ως πνευματικό κίνημα και ο κλασικισμός θα υπερίσχυαν της παρακμιακής υποκουλτούρας που διεύρωσε τον λευκό άνθρωπο». Ο ναζισταράς, ο οποίος δεν ήταν ναζισταράς και τώρα θέλει να κάνει rebranding και τρέξανε προχτές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ξανά μανά για να έχουμε πολιτικό lifestyle με το ναζιστόμουτρο, μας μιλούσε για την ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού, το ρομαντισμό και το πνευματικό κίνημα των SS. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, που σαν σήμερα, πριν από 13 χρόνια, δολοφονούσαν τον Παύλο Φίσα. Και ξέρετε, δεν είχαν ποτέ μάσκα. Ποτέ. Το ήξεραν πάντα ότι είναι ναζισταράδες και τους στήριζαν. Εκείνοι οι κύκλοι των εφοπλιστών που σύμφωνα με την Guardian τους χρηματοδοτούσαν, το ήξεραν οι βιομήχανοι και οι εργοδότες που συνέλεγαν δούλους από τους ΟΑΕΔ που είχαν ιδρύσει τα ναζιστόμουτρα, το ήξεραν οι πόντιοι πιλάτοι που λάνσαραν και προωθούν ακόμα την άθλια θεωρία των δύο άκρων στη χώρα της Κεσαριανής, το ήξεραν και το ξέρουν οι ταγοί αυτού του περίφημου συνταγματικού τόξου που εκλεκτά μέλη τους ψηφίζανε σε ψηφοφορίες στη Βουλή υπέρ των ναζιστικών αποβρασμάτων, και οι άλλοι που τους χάιδευαν στο όνομα της καλής λειτουργίας των θεσμών το ξέρουν στη Νέα Δημοκρατία και το ήξεραν πάντα. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, είναι αυτή η οποία αρνείται να βγάλει μια κανονική ανακοίνωση για τη δολοφονική επίθεση των Ναζί ενάντια στα μέλη του Κουκουέ στο πέραμα εδώ και 13 χρόνια. Δεν έχουν βγάλει μια ανακοίνωση. Το ήξεραν οι Μπαλτάκοι, εκείνα τα υψηλόβαθμα στελέχη του κράτους που μας απειλούσαν κιόλας με το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Χρυσή Αυγή, που ήταν απευκταίο όπως έλεγαν, αλλά όχι απίθανο. Το ήξεραν και το ξέρουν αυτά τα χυδαία παπαγαλάκια των μηντιακών συγκροτημάτων που είχαν ξεκινήσει με άρθρα του τύπου «Η ευκαιρία της Χρυσής Αυγής για τη Δημοκρατία». Και φτάσανε να εξοικειώνουν την κοινή γνώμη με το ενδεχόμενο συγκρότησης κυβέρνησης με τη συμμετοχή μιας γραβατωμένης Χρυσής Αυγής. Το ξέρανε και το ξέρουν αυτοί που πουλάγανε τότε ναζισμό με lifestyle περιτύλιγμα, που λέγανε ότι η σβάστηκα δεν ήταν σβάστηκα αλλά τρενάκι με μπαταρίες, που εμφάνιζαν αυτό το ναζιστικό απόπατο σαν μια χοροδία προσκόπων που συνόδευε γριούλες στα ATM. Το ήξεραν και το ξέρουν εκείνοι οι μηχανισμοί του κράτους που ακόμα δεν έχουν απαντήσει. Αλήθεια, ερευνήθηκε ποτέ εκείνη η απόρρητη έκθεση του τμήματος της ίδιας ελληνικής αστυνομίας 10/12/1999, η ημερομηνία της, η οποία μιλούσε για στενές διασυνδέσεις των ναζιστών της Χρυσής Αυγής με την ελληνική αστυνομία? Αυτός είναι ο εσμός των ταγματαλιτών. Αυτοί λοιπόν, γεννημένοι, ταϊσμένοι και ποτισμένοι από το κράτος της ολιγαρχίας, πριν από 13 χρόνια δολοφόνησαν τον Παύλο Φίσα. Σε λίγες ώρες συμπληρώνονται 13 χρόνια από εκείνη την δολοφονία. Και όλοι πια, σχεδόν όλοι, έχουν βγει από την φυλακή. Πουλάνε πάλι αντισυστημικότητα το ναζιστό μουτρο ο Κασιδιάρης, αυτός που λατρεύεται από μεγαλοβιομήχανο της χώρας, για τέτοια αντισυστημικότητα μιλάμε, αυτός που ο ίδιος διαφημίζει ότι τον αγαπάει ο Μάσκ, ο Έλον Μάσκ, ο πλουσιότερος καπιταλιστής ολιγάρχης του κόσμου. Για τέτοια αντισυστημικότητα μιλάμε. Ο ηγέτης της οργάνωσης που για χάρη των εφοπλιστών χτυπούσε συνδικαλιστές στο πέραμα, για τέτοια αντισυστημικότητα μιλάμε. Το ηγετικό στέλεχος μιας συμμορίας που στη Χαλιβουργία ήταν με το βιομήχανο και όχι με τους εργάτες, για τέτοια αντισυστημικότητα μιλάμε. Όλοι αυτοί κυκλοφορούν έξω. Και βεβαίως αυτό αποδεικνύει για μια ακόμα φορά εκείνη την υπόδειξη του Μπρέχτ, ότι ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά σαν καπιταλισμός. Στην πιο ομή, στην πιο καταπιεστική, στην πιο θρασία, στην πιο δόλια μορφή του. Αντιμετωπίζεται κάθε μέρα γνωρίζοντας ότι πίσω από το ναζιστικό αντισυστημικό τάχα μου μακιγιάς βρίσκεται η εξουσία των βιομήχανων, των τραπεζιτών, των εργολάβων, που εμφανίζεται ενώπιον των ανθρώπων του μόχθου με το φαιό σουλούπι, άλλοτε του Χίτη και άλλοτε του Γερμανοτσολιά, του Ταγματασφαλίτη, άλλοτε με το σουλούπι του πολιτικού υποκόσμου και άλλοτε με το σουλούπι του πιο τραμπούκικου λαϊκισμού. Άλλοτε εμφανίζεται με το σουλούπι του καρατέκα άντρακλα που χτυπάει γυναίκες και άλλοτε του νυχτόβιου μαχαιροβγάλτη που εξαπολύει πογκρόμ κατά του μετανάστη, του πολιτικού αντίπαλου, του διαφορετικού. Αυτός ήταν πάντα ο ναζισμός και αυτός θα είναι. Και η θέση του είναι εκεί από που γεννιέται. Στον υπόνομο της ιστορίας.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κυβερνητική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ώστε να διατεθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη διέταξε ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Περισσότερα στο real.gr. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 υποχρεωτική καταβολή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
10: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη και 23 στον Βόλο.
11: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
12: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
13: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλιμο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ.
8: Υγεία. Συνεργείο.
7: Υγεία.
8: Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, στις 17 προς 18 Σεπτέμβρη του 2013, πριν από ακριβώς 13 χρόνια, ο Παύλος Φίσας έπεφτε νεκρός, μαχαιρωμένος από τον Ναζί, το Χρυσαυγίτη, το Ρουπακιά. 13 χρόνια μετά από την δολοφονία του Παύλου, αλλά και μετά από την καταδίκη της ναζιστικής συμμορίας ως εγκληματική οργάνωση, έχουν αποφυλακιστεί σχεδόν όλοι. Ο Μιχαλογιάκος, ο Κασιδιάρης, σχεδόν όλοι οι Ναζί εγκληματίες. Επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά ότι το τέλος του ναζισμού, όσο ιστορική και αν είναι η απόφαση του εφετείου, δεν θα τελειώσει με δικαστικές αποφάσεις, δεν τελείωσε ο ναζισμός, ούτε καν με την δίκη και την απόφαση της Νιρεμβέργης. Επιβεβαιώνεται επίσης για μια ακόμα φορά ότι οι κάλποι και τα εκλογικά ποσοστά δεν αποτελούν κολυμπήθρα του Σιλοάμ για τον φασισμό, για τον ναζισμό, για την ακροδεξιά. Αν ήταν έτσι, ο Χίτλερ με το 44% που είχε πάρει στις εκλογές του 1933 στη Γερμανία θα ήταν Άγιος. Αν ήταν έτσι η Λεπέν, στη Γαλλία θα ήταν οσία. Αν ήταν έτσι, οι ακροδεξιοί με τα κυβερνητικά πόστα και τα ποσοστά που έχουν στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία, δεν θα ήταν φασίστες, θα ήταν ιεραπόστολοι. Το ίδιο, ξέρετε, ισχύει και από την ανάποδη. Το 2,8% του Χίτλερ το 1928 δεν εμπόδισε την τραγωδία που ακολούθησε. Η ανυπαρξία του Λεπέν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80 επίσης δεν έχει αποτρέψει αυτό που συμβαίνει σήμερα. Που σημαίνει ότι η εκλογική συντριβή των Ναζί το 2019 δεν τελειώνει το θέμα με τον χρυσαυγητισμό, με τον φασισμό και με τον ναζισμό. Εκείνο που επιβεβαιώνεται είναι ότι το φίδι του φασισμού κυκλοφορεί ανάμεσά μας, εκτρέφεται και μεγαλώνει μέσα στο πλαίσιο μιας δημοκρατίας, της αστικής δημοκρατίας, η οποία ενώ είναι η ίδια που το εποάζει και το ταΐζει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι και η ίδια μετά που παριστάνει την τάχα μου σοκαρισμένη από την ανάπτυξή του. Το έχουμε ξαναπεί, η γέννηση του φασισμού, η σημερινή του αναβίωση είναι η έκφραση μιας επιβεβαιωμένης αλήθειας ότι μια κοινωνία κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες μπορεί να οδηγείται κάποιες φορές σε παράκρουση. Ήταν αυτό που συνέβη στις αρχές του 20ου αιώνα στην Αμερική. Ήταν τότε που οι Αμερικαναράδες, οι ιδεολογικοί αντίστοιχοι των Ελληναράδων, έλεγαν ότι οι υπέτοι για όλα τα δεινά τους ήταν οι Έλληνες τότε, μετανάστες. Αυτή η παράκρουση συνέβη στη Γερμανία του Μεσοπολέμου, όταν σαν αιτία της κρίσης στοχοποιούνταν το διαφορετικό και σταμπαριζόταν με ένα κίτρινο αστέρι στο ύψος της καρδιάς. Αυτού του είδους οι μνήμες φρεσκάρονται χρόνια τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που ξέρετε ήδη από το 2011 με εκείνη την κυβέρνηση του Παπαδήμου, η κυβέρνηση εκείνη γινόταν χώρος του ξεπλήματος των προερχόμενων από το Λάος. Μιλάω για τους σημερινούς υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Τους οπαδούς του φασίστα Μεταξά, του Χίτη, του Γρίβα, του δικτάτορα, του Παπαδόπουλου. Ο φασισμός γεννιέται μέσα στους υπονόμους του συστήματος της αγριότητας, της εκμετάλλευσης, του συστήματος της ύψης, της διαφθοράς. Σε συνθήκες κρίσης μάλιστα αυτού του συστήματος, έχει όνομα το σύστημα αυτό, καπιταλιστικό το λένε, ο φασισμός γιγαντώνεται και αξιοποιείται από τις κυρίαρχες οικονομικές ελίτ ώστε να διατηρούν την κυριαρχία τους με μοχλό τον αυταρχισμό, την τρομοκρατία και ανάλογα με το μέγεθος της κρίσης ορίζονται και οι ανάγκες της οικονομικής ολιγαρχίας για να τσακίσει τις αντιστάσεις ή για να ξεστρατήσει την οργή που προκαλεί η πολιτική της, μια πολιτική με την οποία μετακυλίονται τα βάρη της κρίσης στο λαό, είναι εκείνες οι ώρες που ο φασισμός αξιοποιείται είτε ως επικουρικός παρακρατικός μηχανισμός της εξουσίας, είτε ακόμα και ως επίσημη μορφή πολιτικής διαχείρισης των υποθέσεών της. Αυτό συνέβη το 19 στη Γαλλία, στην Ιταλία, όταν ο Ανιέλη έπαιρνε από το χεράκι τον Μουσολίνη, τον πήγαινε στους βιομήχανους και αυτοί τον έχριζαν ντούτσε. Αυτό συνέβη στη Γερμανία με τον Χίτλερ, που τον πήραν οι Κρουπ και τον έχρισαν καγκελάριο στη λέσχη των Γερμανών βιομηχάνων του Ντίσσελντορφ το 1933. Ο φασισμός αξιοποιεί τη φτωχοποίηση πλατιών κοινωνικών στρωμάτων για να αποκτήσει κοινωνική βάση, ειδικά των μικρομεσαίων στρωμάτων, εκείνων των στρωμάτων που καταστρέφονται και που τα κηρύγματα περί δημοκρατίας, ειδικά όταν προέρχονται από την αστική δημοκρατία που τους καταστρέφει, ειδικά όταν προέρχονται από τα κόμματα ή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτής της δημοκρατίας, δεν τους λένε απολύτως τίποτα. Το αντίθετο μάλιστα. Τα κόμματα του κατεστημένου, όπως αυτά που διαφήμιζαν τη σοβαρότητα των φασιστών, όσο περισσότερο βρίζουν τάχα μου τους φασίστες, χωρίς ποτέ όμως να αποκαλύπτουν το ρόλο τους, τόσο περισσότερο τους ηρωοποιούν στα μάτια των κατεστραμμένων. Έχουμε ξαναπεί για τη δημαγωγία του φασισμού, για την αξιοποίηση από το φασισμό της αποδυνάμωσης των δημοκρατικών, των πολιτικών, των κοινωνικών ελευθεριών. Έχουμε πει για το πώς παίζει ο φασισμός με το αίσθημα της εθνικής αξιοπρέπειας, για το πώς κατακρεουργούν ολόκληρη την ιστορία του κάθε λαού. Σε αυτό ακριβώς το θερμοκήπιο φυτεύτηκαν και ποτίστηκαν και οι χρυσαυγίτες, οι Ναζί, που πριν από 13 χρόνια τέτοιες ώρες σκότωναν, δολοφονούσαν τον Παύλο Φίσα. Αυτό λοιπόν το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι κάθε μέρα, κάθε στιγμή να ρίχνουμε φως για να κάνουμε το έγκλημα πιο ατιμωτικό. Όπως το έλεγε ο Μάρξ, κάντε το έγκλημα πιο ατιμωτικό πώς, δημοσιοποιώντας το, για να μάθουν και να πληροφορούνται όσο περισσότεροι γίνεται για αυτό το έγκλημα. Αυτό λοιπόν να κάνουμε ξανά και ξανά, με διαρκή ενημέρωση, με προστασία της ιστορικής μνήμης, με την περιφρούρηση της αλήθειας από το ψεύδος, από την αμορφωσιά, από τη βλακεία, με την πολιτική αποκάλυψη του ρόλου των φασιστών, που πίσω από την τάχα μου αντισυστημική τους μάσκα κρύβονται οι πιο αδίστακτοι τραμπούκοι και οι υπηρέτες της ολιγαρχίας. Οι Ναζί δεν έχουν θέση στην κοινωνία των ανθρώπων. Και ξαναλέω, η απαλλαγή της κοινωνίας από τους Ναζί δεν θα γίνει δια νόμου. Δεν έγινε με τη δίκη της Χρυσής Αυγής, δεν έγινε καν με τη δίκη της Νιρεμβέργης. Θα γίνει με το πολιτικό και με το ιδεολογικό τους Στάλιγκραντ, που σημαίνει να φτάνει κάθε μέρα, κάθε στιγμή η ατιμία τους παντού. Να ξεγυμνώνονται στα μάτια όλης της κοινωνίας, για να μην μπορούν να κυκλοφορούν πουθενά. Για να τους ξερνάει ο τόπος, για να ντρέπονται που υπάρχουν, για να τους αναγκάζει η πλειοψηφία του λαού να κρύβονται στα λαγούμια τους και να θάβονται εκεί. Ποιοι είναι οι Ναζί? Ακούστε ποιοι είναι.
1: Πεταξάμιν τον ναζισμό δηλαδή.
2: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
3: Ναζιστές.
4: Χάιλ Χίτλερ.
5: Θα γίνει σακούνι.
6: Ζήτω αρχηγός, ζήτω Χρυσή Αυγή, ζήτω η Μύτη.
7: Ο ύπνος μας. Προσοχή.

0: βρήκαν 25.000 Έλληνες. Δύο αυξημένες μάλιστα συνθέσεως μεραρχίες. Έτσι βλέπουν εμεί του κοινοβούλου μα. Με φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιροδράτες, ό,τι θέλουν. Έχουμε σκοπό και στόχο, αλλιώς θα τους πάγαμε τα κεφάλια. Το λέω.
1: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας.
2: Αίμα, φυλή, θρησιακή.
1: Έχουμε φτάσει σαν διέξοδο και οι επιλογές είναι δύο. Ή μαζί μας ή εναντίον μας. Και το αποτέλεσμα, να είστε σίγουροι, θα είναι ένα. Ζήτω η νίκη! Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Ζήτω ο αρχηγός!
3: Ζήτω το αίμα! Ζήτω! Ζήτω αρχηγός! Ζήτω! Ζήτω!
0: Όλα τα βάζουμε εμείς οι χρυσαυγίτες, είμαστε οι κακοί φασίστες, οι εθνικιστές κτλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν άδικο, είμαστε όλα αυτά που λέμε. Σκοπός μας δεν είναι να βελτιώσουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο κοινοβούλιο ή να διορθώσουμε τις πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν, γιατί είναι τελειωμένες και διεφθαρμένες καταστάσεις, αλλά να τους τελειώσουμε μια για πάντα. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Δεν είναι άλλο. Σκοπός μας είναι να διώξουμε όλους τους λαθρομετανάστες. Σε αυτό το θέμα δεν κάνουμε εκπτώσεις. Πώς θα το κάνουμε? Ας γίνουμε εξουσία και θα βρούμε τον τρόπο. Τρόποι υπάρχουν. Και επίσης υπάρχουν και πολλές ερυπωμένες περιοχές της Ελλάδος, ακατοίκητες. Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
4: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
5: Όχι, βεβαίως.
0: Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
6: Ο Δόκτωρ Κέμπελς έλεγε το εξής. Υπάρχουν οι Juden, λέει. Γερμανικά τα έλεγε βεβαίως, όχι ελληνικά. Οι Juden, του θέσουν οι Εβραίοι. Υπάρχουν όμως, λέει, και οι Weiss Juden, δηλαδή οι λευκοί Εβραίοι. Δηλαδή οι Γερμανοί εκείνοι για την χώρα του, για μας οι Έλληνες, αν θέλετε. Οι Αγγλοσάξονες, οι οποίοι μπορεί να μην είναι Εβραίοι στο θρήσκευμα ή στην καταγωγή, αλλά είναι Εβραίοι στην οτροπία.
7: Όχι, μην το κάνεις έτσι. Μπράβο, χάλι μωρό μου, χάλι.
0: Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα να βγούμε στη Βουλή, αλλά αυτοί εκεί έξω, οι οποίοι ονομάζονται ελληνικός λαός, είναι ένας όχλος, μια μάζα που του έχουν κάνει κλίση εγκεφάλου και δεν ξέρει τι του γίνεται. Ένα σας υπόσχομαι, θα είμαστε οι νικητές. Ζήτω η νίκη. Αλλά κάποτε, εάν υπάρχει δίκαιο, θα γίνει σαπούνι και αυτός και τα ευρώ.
8: Μέσα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
7: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
9: Λοιπόν, τώρα εδώ μου στέλνουν φίλοι, ακροατές, αυτό το βίντεο από το YouTube, όπου ακούγεται, λέει, η φωνή σας να λέτε είμαστε η σπορά των ηττημένων του 45.
10: Υπάρχει αυτό το βίντεο και παρακαλώ να το βάλετε και εάν υπάρχει τέτοιο βίντεο που λέω αυτό το πράγμα, να το βάλετε και στο διαδίκτυο. Δεν έχω καμία αντίρρηση.
0: Είμαστε η σπορά των ηττημένων. Ο στρατηγικός απότερος στόχος είναι να πάρουμε την εξουσία. Δεν υπάρχει άλλος. Έτσι. Να πάρουμε την εξουσία σημαίνει να καταργήσουμε την δημοκρατία. Δηλαδή κάπου λίγο πολύ δεν το κρύβω και προσωπικά. Εγώ αν θέλει να σου το πω, αν ζούσα στη Γερμανία του 1933 θα ήμουν μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και θα αισθανόμουν ιδιαίτερα. Εγώ προσωπικά, εάν ζούσα εκείνη την εποχή, θα ήμουν εθνικοσοσιαλιστής. Το δηλώνω ευθέως.
10: Φορά την πολιτική ευθύνη για την δολοφονία στο Κερατσίνι, την αναλαμβάνουμε.
8: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
11: Με αυτή τη μεγάλη επιτυχία, ο αρχηγός μας εισήλθε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έκανε ήδη άνω κάτω. Το επόμενο βήμα είναι να εισέλθει μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος μέσα στο μεγάλο μπουρδέλο.
0: Εθνικιστές, εθνικοσοσιαλιστές, χρυσαυγίτες
12: είμαστε.
0: Μακάρι όλοι μας, με το τέλος της ζωής μας, να μείνουμε πιστοί στην ιδέα μας. Ο Βασίλης, ο συναγωνιστής Βασίλης, πέθανε εθνικοσοσιαλιστής. Τι μαλακοί ναζιστές. Ναι, είμαστε ναζιστές, αν θέλετε, για την Ελλάδα όμως. Για την Ελλάδα, για να είναι η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Δεν θα αλλάξουμε και όσο περισσότερο δεν αλληγινόμαστε, τόσο πιο απρέπειτα είμαστε. Μέσα είναι. Κουντικοί, μέσα. Και φασίστες για την Ελλάδα, και φασίστες τα πάντα. Δεν αρνούμεθα τίποτε. Να μας πεις Προδότη, Εβραίο, κομμουνιστή, αποκλή. Είναι φασίστες είμαστε. Τι άλλο κακό δεν χειρότερο θα σας συμβεί.
5: Εθνικός εσέλιδος.
0: Τι καταλάβατε με τους δημοκράτες.
4: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
0: Όχι βεβαίως. Αυτοί κυρίως την κλειτώσανε να πούμε. Κρυφτήκανε τον Ατάλλο. Οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη πήραν το τρενάκι. Και πήραν ταξιδάκι. Ένα ωραίο μαγευτικό ταξίδι σε ένα πανέμορφο τοπίο για χειμερινές διακοπές με ψηλές καμινάδες. Ήταν ωραίο. Όπου απολάμβαναν, είχε γράψει ένα φίλο μου ένα κείμενο. Λέει: στο βάθος του στρατοπέδου υπήρχαν τα κτίρια με τις ψηλές ακαμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.
4: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
0: Όχι
4: βεβαίως.
6: Ο Δόκτωρ Κέμπελς έλεγε το εξής.
1: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί.
0: Θα γίνει σαπούνι και αυτός και τα εμπειρία. Είχαν τα κτίρια με τις ψηλές ακαμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2.

0: Βράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
9: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
8: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
12: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
13: Real FM. Η ώρα είναι 8.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κυβερνητική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε φέτος να είναι χαμηλότερη από 1,75 ευρώ επίπεδο στο οποίο έκλεισε πέρυσι, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Ανακοίνωσε παράλληλα οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της παρέμβασης των

0: δίζελ και τον Οκτώβριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση, εάν δοθεί σχετική άδεια από την Ευρώπη. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Στο μικροσκόπιο της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος βρίσκονται τα οικονομικά των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εάν υπάρξουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο επικεφαλής της αρχής θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους. Αναζητείται από τις αρχές στα Χανιά ο οδηγός σχολικού λεωφορείου των ΚΤΕΛ, στο οποίο εντοπίστηκαν ξεχασμένα επί 5 ώρες δύο παιδιά 4 και 5 ετών. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μητέρα πήγε το μεσημέρι στο σχολείο αναζητώντας το παιδί της. Σε ανακοίνωση τους, τα ΚΤΕΛ αναφέρουν ότι απολύθηκε η συνοδός του λεωφορείου. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Οι λιμενικές αρχές διέσωσαν ανοιχτά της Γάβδου 59 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που σημειώνεται μέσα σε λίγες ώρες. Συνολικά σήμερα εντοπίστηκαν στην περιοχή 139 μετανάστες. Συνελήφθη στο Βούπερταλ της Γερμανίας ύποπτος για εμπριστική επίθεση στη συναγωγή της εβραϊκής κοινότητας της πόλης. Φέρεται να πέταξε δοχεία με έφλεκτο υγρό, τα οποία πυροδότησε. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στο Ηράκλειο το παιχνίδι του Όφη με τη γερμανική Hoffenheim για τη League Phase του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ κέρδισε με 8-1 τον Πανσεραϊκό και η Καλαμάτα ήρθε ισόπαλη 1-1 με την ΑΕΛ. Στο βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα των ανδρών κέρδισε με 3-1 σε τη Σλοβακία και προκρίθηκε στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather.
0: Έθριος καιρός αύριο με νεφώσεις στα υπηρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manises Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
2: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σου. Μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα τη εκπομπή Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μα στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκο Μπογιόπουλο στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Λοιπόν, και ζούμε το απίθανο, κάθε μέρα ζούμε το απίθανο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να αποκαλούν μπροστά στα μάτια μας το δεσπότη Παναγιώτη. Έτσι λοιπόν, είχαμε σήμερα ένα νέο γύρο δηλώσεων με τις οποίες ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε τα ψίχουλα που δίνει στον ελληνικό λαό σαν γενεοδορία της καλής του κυβέρνησης. Όλα αυτά στη διάρκεια, της συνέντευξης που έδωσε πριν από λίγη ώρα στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί στη διεθνή ενεργειακή αγορά, μας είπε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μία όαση σε μία οικονομική κρίση. Δεν μπορεί να είναι μία όαση σε μία οικονομική κρίση. Όαση βεβαίως για τους τραπεζίτες μπορεί να είναι. Όαση για τους εφοπλιστές μπορεί να είναι. Όαση για τους εργολάβους μπορεί να είναι. Για τον ελληνικό λαό δεν μπορεί να είναι όαση η Ελλάδα, κατανοητό. Και μάλιστα έσπευσε να μας παρουσιάσει τους μισθούς στη χώρα μας περίπου ως ικανοποιητικούς, λέγοντας ότι δεν είναι, λέει, μισθή Βουλγαρίας αλλά Πορτογαλίας. Μιλάει για τους μισθούς αυτούς που τελειώνουν στις 20 του μήνα, όταν ψάχνεις την τσέπη και να βρεις το δίφραγκο. Για αυτούς τους μισθούς μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συνέντευξής του μίλησε πάρα πολύ αγαπησιάρικα και ζεστά για τα δηληστήρια της χώρας. Σχεδόν εξήρε την προσφορά των δηληστηρίων και σε αυτό το πλαίσιο, τονίζοντας ξαναλέω πάντα το ρόλο των δηληστηρίων, προανήγγειλε σημαντική, λέει, στήριξη από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια στην τιμή του πετρελαίου. Θα καταλάβετε τώρα τι εννοώ στην πορεία. Λέγοντας, μιλάμε για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, λέγοντας πως θα είναι χαμηλότερη από την τιμή που έκλεισε τον Απρίλιο, δηλαδή κάτω από το 1,75. Προσέξτε τι πάνε να μας πουλήσουν τώρα. Καταρχάς πάνε να μας πουλήσουν ότι το 1,75 ή το 1,70 ότι είναι χαμηλή τιμή. Αυτό πάνε να μας πουλήσουν. Σε ποια χώρα το κάνουν αυτό? Το κάνουν στη χώρα που πέρυσι όταν άνοιξε η περίοδος του πετρελαίου θέρμανσης, άνοιξε με 1,10. Με 1,10 το λίτρο. Και έφτασε στο 1,75 τον Απρίλιο. Δηλαδή αν τώρα ανοίξει στο 1,70, πού θα φτάσει ακριβώς? Αυτό πάνε να το πουλήσουνε. Πήγε να το πουλήσει ο Μητσοτάκης πριν από 2 ώρες στην ΕΡΤ. Σαν τάχα μου γενεοδορία. Αυτά στην Ελλάδα, που στην Αττική η βενζίνη έχει 2,20. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και το πετρέλαιο έχει αυξηθεί 50%. Είναι ο Χριστούγια στη γραμμή. Γεια σου Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, άκουσα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού σε κεντρικό δελτίο Ter News και στον Παναγιώτη Στάθη. Ο Πρωθυπουργός είπε τα εξής. Πρώτον, ότι θα υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια. Στόχος, η τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης 15 Οκτωβρίου, όπου και θα ξεκινήσει, Νίκο, η διάθεσή του, να είναι κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά ναι. το λίτρο. Επίσης, η ενίσχυση θα είναι διπλή, διότι θα...
0: Θυμίζω, πέρυσι άνοιξε 1,10.
1: Πολύ σωστά. 1,10 ήταν η κίνηση πέρυσι. Επίσης, είπε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Να θυμίσω ότι πέρυσι το επίδομα θέρμανσης ήταν από 100 έως 800 ευρώ, με κύριο ρόλο να παίζει το που βρίσκεται η κατοικία του δικαιούχου, δηλαδή αν είναι στα βόρεια της χώρας ή στα νότια ή στα κεντρικά, ανάλογα με το πόσο κρύο ή ζέστη κάνει. Επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο. Να θυμίσω ότι η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, είναι στα 2 ευρώ και 15 λεπτά, με επιδότηση 15 λεπτών, που σημαίνει ότι αν δεν υπήρξε αυτή η επιδότηση θα ήταν στα 2 ευρώ και 30 λεπτά. αυτό που μάθαμε σήμερα από τον Πρωθυπουργό είναι ότι θα υπάρξει επέκταση της επιδότησης και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Επίσης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι εξετάζεται πλαφόν τα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και μάλιστα μεταξύ άλλων είπε ότι εκτάκτως, δεν είπε ότι θα γίνει, είπε εκτάκτως θα μπορούσαμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα και όσο κρατά η ενεργειακή κρίση. Σε επίπεδο τροφοδοσίας.
0: Εδώ να σημειώσω, σε ό,τι αφορά ειδικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ότι με βάση τις νόρμες της λατρεμένης τους Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ ο ειδικός φόρος είναι απόφαση εσωτερική πόσο θα είναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ένα εύρος από 0,35 έως 0,70.
1: Ναι, πρέπει.
0: Σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ναι. Οι δικοί μας εδώ το έχουν στο 0,70.
1: Πρέπει να υπάρχει σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεννόηση με την Ευρώπη.
0: Τώρα, ναι, αυτό λέω ότι όμως το πόσο το έχουν, το ότι το έχουν πάει στο 0,70, δεν είναι απόφαση την οποία τους την είπαν εκείνοι. Ετούτες εδώ οι κυβερνήσεις το έχουν πάει στο 0,70.
1: Σωστά. Σε ό,τι αφορά το επίπεδο τροφοδοσίας, ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν κινδυνεύουμε να ξεμείνουμε από καύσιμα και επίσης ανέφερε ότι οι ανακοινώσεις για τα συγκεκριμένα θέματα που μόλις τώρα σου είπα, Νίκο, θα υπάρξουν ανακοινώσεις στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Να κλείσω λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αστάθειας. Υπάρχει ένας συσσωρευμένος πληθωρισμός μιας πενταετίας, παγκόσμια μεγάλη αναταραχή στην αγορά ομολόγων, ότι η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία και ότι στον τομέα του δημοσίου χρέους η Ελλάδα τα έχει καταφέρει καλά και ότι η Ελλάδα, Νίκο, δεν πρόκειται ποτέ να αντιμετωπίσει μια κρίση χρέους.
0: Μάλιστα. Νίκο. Έγινε, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δείτε τώρα τι έχει ακριβώς αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Για να καταλάβουμε ακριβώς, δηλαδή, για ποια ληστεία μιλάμε και πώς αυτό το πουλάνε ως εθνικό ευεργέτημα και ως συνεισφορά στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, μέσα σε 8 μήνες, στους 8 μήνες, τους πρώτους, του 2026, έχουν κλέψει, έχουν βουτήξει από τον ελληνικό λαό 20 φορές αυτά που του τάξανε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 20 φορές του τα έχουν βουτήξει. Δώσανε τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού από το Υπουργείο των Οικονομικών. Τι προκύπτει? Αυτό το αιμοσταγές πρωτογενές τους πλεόνασμα για την περίοδο Γενάρης-Αύγουστος του 26 έχει φτάσει τα 6,5 δισεκατομμύρια. Η υπέρβαση, δηλαδή τα κλεμμένα πάνω στα κλεμμένα που είχαν προϋπολογίσει, είναι και 1,5 δισεκατομμύριο παραπάνω από ό,τι είχαν προϋπολογίσει. Τα καθαρά έσοδα ανέρχονται σε 51 δισεκατομμύρια 317 εκατομμύρια. Έχουν αύξηση δηλαδή 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε τώρα. Τα φορολογικά έσοδα έχουν φτάσει τα 49 δισεκατομμύρια 527 εκατομμύρια. Αυτά τα 49,50 δισεκατομμύρια του συνόλου των φορολογικών εσόδων, τα οποία βεβαίως σε ποσοστό πάνω από 95% τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, συγκρίνεται τα με τα 2,2 δισεκατομμύρια που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Τι προκύπτει αυτό που σας έλεγα προηγουμένως? Ότι η κυβέρνηση μέσα σε ένα οχτάμινο έχει πάρει από τις τσέπες του ελληνικού λαού 20 φορές όσα λέει ότι θα δώσει και μάλιστα πότε θα τα δώσει. Με ορίζοντα, λέει, το 2030 και βάλε. Περί αυτού πρόκειται. Και την ίδια ώρα συνεχίζεται το ράλι της ακρίβειας που μαζί με τα ελληνικά νοικοκυριά κουρελιάζει και την κυβερνητική προπαγάνδα αυτό το ράλι της ακρίβειας. Περί δήθεν μείωση των τιμών από τις συμφωνίες των κυρίων με τους επιχειρηματικούς ομίλους κτλ. Και ξαναβγαίνουν λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες και πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Πάμε στο συνάδελφο τον Νίκο τον Ανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη. Γεια σου Νίκο μου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα την Κωνσταντινούπολη.
0: Τι γίνεται, αρχίζει να...
2: Κλιμακώνεται.
0: Να κλιμακώνεται, ακριβώς.
2: Ναι. Ναι, αυτό βλέπουμε και εμείς, γιατί χθες μιλάγαμε για τις δηλώσεις του Πακάμ Φιντάν, που έθεσε το θέμα τον εξοπλισμό των νησιών. Σήμερα ήταν η συνέδριο του Υπουργείου Άμυνας Τουρκίας, που με μια γραπτή δήλωση αντέδρασε στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η παρουσία στρατιωτών και πολεμικών πλοίων στο νησί, το οποίο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα βάσει τη συνθήκη ειρήνης των Παρισίων, με την προϋπόθεση ότι θα έχει αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ουσιαστικά είναι ασυμβίβαστη με το καθεστώς του νησιού. Η παρουσία στρατιωτών δηλαδή. Και δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας ότι η προσπάθεια δημιουργίας μια de facto κατάσταση δεν θα γίνει ανεκτή από την Άγκυρα. Μάλιστα, τονίζουν ότι δεν θα δεχτούν ούτε τη δημιουργία τετελεσμένου γεγονότος στο πεδίο και καλούν την Ελλάδα να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και να απέχει από δραστηριότητες ασυμβίβαστες με το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών όπως η Άγκυρα. Ισχυρίζεται ότι υπάρχουν στα νησιά. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι υπήρχε μια διευκρίνηση σχετικά με την ταξιαρχία που αναφέραμε και χθες, στις 2.000 καταδρομής. Αυτό που ανέφεραν στην ενημέρωση σήμερα είναι ότι αυτή η απόφαση έχει ήδη ληφθεί από τον Ιούνιο. Να εγκατασταθεί δηλαδή μια ταξιαρχία με 2.000 καταδρομής στο Σόκι απέναντι από τη Σάμον. Είναι μια ταξιαρχία, να πούμε, όπου μέχρι πρώτη νόση επιχειρούσε και στη νοτιοανατολική Τουρκία. Την έχουμε δει και στη Βόρεια Συρία. Οπότε αυτό που είπαν είναι στο πλαίσιο των επιχειρησιακών αναγκών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Εγκαταστάθηκε εκεί. Από τον Ιούνιο έχει ληφθεί η απόφαση. Παρ' όλα αυτά, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τη διαφήμιζα τη συγκεκριμένη κίνηση ως μια απάντηση στη συνεργασία Αθήνα-Τελαβή.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είναι ένα πράγμα οι επίσημες θέσεις της Τουρκίας και σε αυτό είναι να στέκεται κανείς περισσότερο καλύτερα. Την ίδια ώρα όμως υπάρχει και ένας τρόπος με τον οποίο το μηντιακό σύστημα εκεί παίζει τα ελληνοτουρκικά. Πώς θα το εκτιμούσες αυτό, σε τι ρυθμούς βαράνε εκεί τα μηντιακά συγκροτήματα?
2: Έχουν ανέβει, Τόνι, ξεκάθαρα και από όλα τα μέσα, και ιδιαίτερα αντιδρούν με τη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ. Κυρίως σε αυτό στέκονται με την ασπίδα του Αχιλλέα. Τώρα με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, θεώρησαν μια προκλητική επίσκεψη που ουσιαστικά έχει στόχο να απειλήσει την Τουρκία. Πάλι μίλησαν για ένα σχέδιο περικύκλωσης που ετοιμάζει η Ελλάδα και το Ισραήλ. Εντάξει, σε αυτούς τους τόνους κινούνται, και το θέμα των καταδρομών, το οποίο, αν και αναφέραμε πριν λίγο ότι είναι επίσημη θέση του Υπουργείου Άμυνας και το λόγο από πότε έχει ληφθεί η απόφαση, το διαφήμισαν πάρα πολύ εδώ με πηγαίους τίτλους ότι είναι μια απάντηση στην Ελλάδα και στις προκλητικές κινήσεις που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να δώσουμε και μια είδηση που προέκυψε πριν από λίγη ώρα. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ο Τόμ Μπάρακ, ανακοίνωσε ότι ο Ταγκίπ Ερντογάν θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κάνει τρίτη συνάντηση μέσα σε ένα χρόνο. Είχαν συναντηθεί και πέρυσι στην Γενική Συνέλευση, στην Άγκυρα, γιατί είναι να το κορυφή στην ΝΑΤΟ. Και θα έχουμε και άλλη μια συνάντηση μέσα σε ένα χρόνο. Τα F-35, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι στην κορυφή της ατζέντας με την Άγκυρα, να επιδιώκει, να επιθυμεί, να ανάψει.
0: Προβλέπω νέες δηλώσεις λατρείας του Τραμπ και για τον Ερντογάν προσωπικά και για την Τουρκία.
2: Ακριβώς. Βέβαια, ακόμα η Τουρκία περιμένει να λυθεί το θέμα των S-400 προκειμένου να παραλάβει τα F-35. Εκεί το θέμα έχει κολλήσει. Δεν έχει βρει ακόμα τρόπο να αποσύρει το ρωσικό αεροπορικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να σας πω ότι στη συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγη ώρα ο κύριος Μητσοτάκης, φαίνεται τους φυρίξανε ότι δεν τον πολύ κάλυψε, δεν τα έκανε και πολύ καλά στη Βουλή χτες με το Φλωρίδη. Μιλάω για αυτό που είπε ο Φλωρίδης, αυτό το απίθανο, ότι στις εκλογές Μητσοτάκης κρίνεται ή Μητσοτάκης ή ντου από τους Τούρκους. Καταλάβατε, καταλαβαίνετε τι λένε οι άνθρωποι. Και ρωτήθηκε λοιπόν και ο κύριος Μητσοτάκης τον κάλυψε λίγο πολύ. Τον κάλυψε το Φλωρίδη. Και τι είπε? Ότι αυτό που είπε, λέει, ο κύριος Φλωρίδης με το δικό του τρόπο, το είχε πει ο ίδιος, λέει, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι μετά τις εκλογές θα πρέπει να έχουμε κυβέρνηση. Και ότι το γεγονός ότι θα υπάρχει κυβέρνηση δεν είναι αυτονόητο με δεδομένο τους κομματικούς συσχετισμούς και το τι λένε τα υπόλοιπα κόμματα. Άρα δηλαδή, τι μας είπε, καλύπτοντας τον Υπουργό Δικαιοσύνης του, ως μετριόφρον πολιτικός που είναι, μας επανέλαβε από την πίσω πόρτα αυτό που είπε, αυτό το αχαρακτήριστο που είπε αυτός ο απίθανος τύπος, ο Φλωρίδης, ή θα ψηφίζουμε το Μητσοτάκη να μας κάνει ντου ο Ερντογάν. Αν υπάρχει πολιτική ντροπή, μα προφανώς δεν υπάρχει. Τι ερωτήσεις είναι αυτές τώρα.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
8: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
9: αντιμετώπιση καταστροφών,
8: ορεινή διάσωση,
9: υγρό στοιχείο,
8: τηλεπικοινωνίες
9: και διάσωση με σκύλο.
8: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
9: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
9: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
8: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
11: Κινητό στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κυβερνητική παρέμβαση στη τιμή του πετρελαίου θέρμανση ώστε να διατεθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο και οριζόντια αύξηση του επιτόματος θέρμανσης προανήγγειλε μεταξύ άλλων πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη διέταξε ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος περισσότερα στο real.gr. Αναζητείται από τις αρχές στα Χανιά οδηγό σχολικού λεωφορείου των ΚΤΕΛ, στο οποίο εντοπίστηκαν ξεχασμένα επί 5 ώρες 2 παιδιά 4 και 5 ετών.

0: στα καράβια.
1: Και εγώ θα πάω στον καλό μου συνάδελφο τον Γιώργο τον Λικουρέτζο που αντέχει ακόμα, δεν την έχει κάνει για τα καράβια. Γιώργο μου, γεια σου.
2: Γεια σου Νίκο, γεια σου Νίκο. Τι? Όχι, ο Καβαδίας τα καράβια, όχι εμείς.
1: Τι έγινε στη Βουλή σήμερα?
2: Λοιπόν, σήμερα είχαμε την άρση της ασυλίας του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Αβραμόπουλος, έπειτα από το εισαγγελικό αίτημα των βελγικών δικαστικών αρχών για την υπόθεση του Qatar Gate, συντριπτικότατη πλειοψηφία, στους 266 βουλευτές, οι 264 ψήφισαν υπέρ και υπήρξαν και δύο βουλευτές οι οποίοι τοποθετήθηκαν με το παρόν για την άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Ο ίδιος υποστήριξε σε υπόμνημα που έστειλε ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα του καταλογίζονται, καμία σχέση με την υπόθεση. Μάλιστα, είπε, και αυτό έχει ενδιαφέρον, έχει ενημερώσει και τον πρόεδρο της Βουλής, ότι την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα τη Δευτέρα, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα έχει συνάντηση με τις βελγικές δικαστικές αρχές και θα προσκομίσει, όπως είπε, και ό,τι στοιχεία του ζητηθούν, ό,τι στοιχεία, όσα στοιχεία έχει στη διάθεσή του. Το ενδιαφέρον εκεί, Νίκο, είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος
1: θα πάει χωρίς ασυλία.
2: Όπως όλα δείχνουν ακριβώς, θα πάει χωρίς την κάλυψη της βουλευτικής ασυλίας στις Βρυξέλλες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι λένε ότι ακόμα και να είχε την βουλευτική ασυλία στην Ελλάδα, αυτό δεν θα ίσχυε στο Βέλγιο.
1: Ένα στοιχείο αυτό. Ένα δεύτερο στοιχείο, αν θυμάμαι καλά, είναι ότι το ότι θα πάει εκεί να δώσει εξηγήσει, εν πάση περιπτώσει να δώσει τα στοιχεία τα οποία του ζητάνε, είναι σε αντίθεση με κάτι αρχικές λεβέντικες κολοκοτρονέικες δηλώσεις που έλεγε να απολογούμε στους κερατάδες.
2: Ακριβώς. Τις οποίες μάλιστα στο υπόμνημα το οποίο είχε καταθέσει αποδίδει σε λανθασμένη νομική συμβουλή την οποία είχε λάβει προφανώς από τους δικηγόρους του. Και γι' αυτό ακολούθησε, όπως λέει, αυτή την τακτική. Από εκεί και πέρα είχαμε και την άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, έπειτα από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, με μικρότερη πλειοψηφία αλλά και πάλι ευρεία πλειοψηφία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε ένα πολύ έντονο καυγά με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, θεωρώντας ότι όλες αυτές οι μηνύσεις που φτάνουν στη Βουλή εναντίον της υποκινούνται από νεοδημοκράτες υπουργούς. Έβαλε στο στοχαστρό της τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει μιλήσει για ψευδομηνύσεις, ενώ έστρεψε τα πειρά της και στο ΠΑΣΟΚ, διότι το πρωί, νωρίς το πρωί, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου έστειλε ένα αίτημα για αναβολή της σημερινής συνεδρίασης, επειδή θα έπρεπε να βρίσκεται στη δίκη για την υπόθεση του Σύφη Βαλεράκη, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ο Σύφης Βαλεράκης υπήρξε κορυφαίος τέλεχος και υπουργός, αρνήθηκε να συνενέσει το αίτημά του, με αποτέλεσμα αυτό το αίτημα να μην γίνει δεκτό και να γίνει συνεδρίαση κανονικά.
1: Γιώργο, μας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια, Νίκο.
1: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και πάμε στον καλό μου συνάδελφο, τον αγαπητό μου τον Άκη τον Κοσόνα. Άκη και μου, καλησπέρα.
3: Γεια σου Νίκο μου.
1: Λοιπόν, είπαμε σήμερα να πούμε για την θαλερή Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρώπη συνολικότερα. Και δεν τη βλέπω καλά το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ξέρω, είναι Ηνωμένο?
3: Κοίτα, και την Ευρώπη μπορεί κανείς να μην δει καλά, αν και προσπαθεί να ενισχυθεί με την συνεργασία, αν όχι ένταξη, του Καναδά. Αν και δεν επιτρέπεται από το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένταξη χώρας μεγάλης ή μικρής εκτός των γεωγραφικών ορίων της, και ο Καναδάς, όπως γνωρίζουμε, είναι στην Αμερικανική Ήπειρο, παρόλα αυτά θα χρησιμοποιηθεί τρέχουσα διάταξη εν λειτουργία του συνδεδεμένου μέλους, χωρίς να έχει διευκρινιστεί επακριβώς τι σημαίνει αυτό. Το συνδεδεμένο μέλος δεν μπορεί να έχει τα δικαιώματα των χωρών μελών. Όμως είναι μια ιδέα της κεντρικής διοίκησης των Βρυξελών, αυτό που αποκαλούσαμε παλιά διευθυντήριο των Βρυξελών, κάτι που ενθουσιάζει τον Καναδά, διότι έτσι ενδυναμώνει και την κόντρα του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη τσίμπησε ο Τραμπ, το τσίμπησε σε εισαγωγικά.
1: Καταλαβαίνει με διακοπή του εμπορίου με την Ευρώπη, έτσι, και τα συνάφη.
3: Όλα αυτά τα οποία, όπως διάβασα μια πολύ καλή ανάλυση του New York Times, φέρνουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τον διάδοχό του, που υποτίθεται ότι θα είναι ο J.D. Vance, που είναι σήμερα αντιπρόεδρος, ή ο Μάρκο Ρούμπιο, που είναι υπουργός εξωτερικών, που πιθανολογείται ότι θα τον διαδεχθούν αν κερδίσουν τις εκλογές τις προεδρικές. Διότι θα έχουν να συνεχίσουν ή να ανατρέψουν μια πολιτική η οποία είναι περισσότερο γραφική και προσωμιάζει σε θέσεις καρτούν, παρά σε πολιτικού ηγέτη. Όμως θα είναι πολιτική της μεγαλύτερης δύναμης στον κόσμο και θα πρέπει αυτή τη δύναμη ή να τη σεβαστούν ή να την ανατρέψουν μαζί με την πολιτική της.
1: Mm-hmm.
3: Αλλά αυτό αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Για να πούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση που έλεγες πριν. Χτες είχαμε αυτή την ομιλία της Ursula von der Leyen, η οποία ήταν πολεμικό, πώς το λένε, εμβατήριο στην πραγματικότητα.
3: Ακριβώς.
1: Εκεί μίλησε για Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας που θα βάλει, είναι μέσα λέει, η Ουκρανία, η Νορβηγία, ο Καναδάς, η Βρετανία.
3: Όλο αυτό, όπως το λες. Είναι μια παλιά ιδέα των Γερμανών. Οι Γάλλοι ακολουθούν επειδή δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, όσο σκληρό και να ακούγεται αυτό. Όταν μένουν πίσω από κάτι, θεωρούν ότι έπρεπε να το έχουμε προβλέψει εμείς, άρα κάναμε λάθος, άρα θα το ακολουθήσουμε τώρα. Τραγικό για τους Γάλλους. Παρ' όλα αυτά θα ακολουθήσουν αυτή την ιδέα. Εκεί εντάσσεται και η προσπάθεια στενής συνεργασίας, δεν λέω ένταξης γιατί δεν μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τη σκητάλη πήρε σήμερα ο Τούσκ, ο Πρωθυπουργός Πολωνίας, ο οποίος μιλώντας στο κοινοβούλιο, δηλαδή είναι απολύτως επίσημο, δεν είναι δημοσιογραφική διαρροή, προειδοποίησε τον κόσμο, πρώτα τους βουλευτές, τους Πολωνούς, ότι σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών, το διαβάζω όπως είναι, χωρίς να διευκρινίσει ποιον χωρών τις υπηρεσίες, η Ρωσία σχεδιάζει επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, με πρώτη την Πολωνία.
1: Μάλιστα.
3: Και προσέθεσε, όταν το ρώτησαν, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, είπε μπορεί να βρεθούμε σε αυτό. Λοιπόν,
1: είναι φανερό ότι η πολεμική τους οικονομία πρέπει να υπηρετηθεί από πολεμικά σενάρια, κάθε λογής.
3: Αυτό κάνει και η Der Leyen, όπως το περιέγραψες πριν. Φτιάχνει ένα κλίμα στο οποίο εντάσσονται σιγά σιγά διάφοροι εθελοντικά. Θυμάσαι και την έκφραση που χρησιμοποιήθηκε για τη βοήθεια προς την Ουκρανία, η Συμμαχία των Προθύμων.
1: Mm-hmm.
3: Το εθελοντικά παραπέμπει στο πρόθυμος, δεν πιέζομαι από κανέναν, αλλά από τις ίδιες συνθήκες. Και έτσι προχωρούμε. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση τίθεται ένα αμφιβόλο ως λειτουργία με κινήσεις που μπορεί να μοιάζουν υπέρ της. Μια από αυτές είναι η απόφαση τριών συστατικών χωρών, παύλα μελών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Βρετανίας, να ανακοινώσουν στη Βρετανία, δηλαδή στον εαυτό τους, αλλά στο Βασιλέα και κυρίως στην Αγγλία που κάνει το κουμάντο, ότι εμείς σιγά σιγά σκοπεύουμε να αποχωρήσουμε.
1: Ναι, μιλούν για αυτοδιάθεση, έτσι.
3: Βεβαίως. Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Μάλιστα, η συνάντηση των τριών πρωθυπουργών που συμφώνησαν απολύτως έγινε στο Κάρντιφ της Ουαλίας και συμφωνήθηκε και το ανακοίνωσε ο Ουαλός Πρωθυπουργός ότι κάθε μία από τις τρεις χώρες, περιοχές, συστατικά μέλη του Ηνωμένου Βασιλείου σήμερα, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει μόνη της, χωρίς δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, πότε θα προβεί στις ενέργειες που θα οδηγήσουν στην κοινή απόφασή μας. Εμείς τοποθετούμε, είπε, το δημοψήφισμά μας μεταξύ του 2027 και του 2030. Κάτι ανάλογο θα κάνει και η Σκωτία, που είναι απολύτως προπονημένη, όπως θυμάσαι, σε δημοψηφίσματα. Και κάτι ανάλογο δεν θα κάνει η Βόρεια Ιρλανδία, η οποία δεν θα έχει να κάνει αυτό το οποίο είναι πολύ μεγάλο έργο για τη Σκωτία και την Ουαλία. Η Βόρεια Ιρλανδία έχει να κάνει κάτι πιο εύκολο τυπικά και θεσμικά, πιο δύσκολο συναισθηματικά και εθνοτικά. Τι, να ενωθεί με την Ιρλανδία. Θυμάσαι πόσο έμαχη έχει χυθεί μεταξύ Βόρειο Ιρλανδών και Ιρλανδών. Σήμερα όμως και οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, δύο γυναίκες, η πρωθυπουργός εκφράζει τον ήρα, η αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκφράζει τους λεγόμενους unionists, θυμάσαι, τους ενωτικούς με τη Βρετανία. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι ήρθε η ώρα να δούμε την ένωση με την μητέρα Ιρλανδία. Αν αυτό συμβεί, δεν λέω ότι θα γίνει τώρα σε τρεις μήνες, σε έξι, μπορεί να γίνει σε δύο χρόνια. Αν αυτό συμβεί, πάει να υπάρχει Ηνωμένο Βασίλειο. Ούτε Ηνωμένο, όχι, Βασίλειο θα υπάρχει, της Αγγλίας. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Οι Άγγλοι πώς αντιδρούν σε αυτά?
3: Με τεράστια μηχανία, αν εξαιρέσει τις γραφικότητες διαφόρων εθνικιστών τύπου Φάραντζ, ο Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός, δεν ξέρει τι να πει ακριβώς. Και είπε, ναι, βεβαίως θα δημοψηφίσματα είναι σεβαστά, αλλά η ενότητα της χώρας κλπ. Και όταν θα φτάσει η ώρα θα το δούμε. Εξαιρετικά οριστό. Σημασία έχει ότι από την ώρα που κυκλοφορεί, μην πω και κυριαρχεί, στην Ευρώπη αυτή η σκέψη, παύλα, τάση, επεκτείνεται και αλλού πέρα της Βρετανίας. Είμαι βέβαιος ότι ήδη θα κινηθούν, όπως κινούνται εδώ και χρόνια, όπως θυμάστε, η Καταλωνία και η χώρα των Βάσκων στην Ισπανία, με ανάλογα αιτήματα. Μην ξεχνάμε, και οι φίλοι μας ακούν, πιθανότατα το ξέρουν αυτό, ότι και η Καταλωνία και η χώρα των Βάσκων έχουν δικά τους κοινοβούλια, έτσι, δικές τους κυβερνήσεις. Εντάσσονται στο Ισπανικό Βασίλειο, αλλά έχουν διευρυμένη αυτονομία, της οποίας ταυτότητα, της αυτονομίας, το επόμενο βήμα θα είναι η ανεξαρτησία.
1: Έχεις αντιληφθεί αυτή η στάση Ουαλίας, Σκωτίας, Ιρλανδίας, να υποθάλπεται σε ένα βαθμό και από παράγοντες Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την έννοια ότι από ό,τι βλέπω οι τρεις πλευρές μιλάνε για διευκόλυνση τέτοιων συνταγματικών μεταρρυθμίσεων που θα είναι σε αντίθεση με το Brexit.
3: Ακριβώς.
1: Που όπως λένε είχε αρνητικές συνέπειες στις οικονομίες τους.
3: Ναι. Και οι τρεις θέλουν επιστροφή των χωρών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς υποκινούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν δεν υποκινούνται δέχονται πολλά μπράβο για τις κινήσεις τους. Την ώρα που ιστορικές χώρες της Ευρώπης, συστατικά μέλη της Ευρώπης, όπως η Σερβία, παραμένει εκτός για μια σειρά από λόγους που ξέρουμε, λόγους καθαρά εκδικητικούς των κυρίαρχων Ευρωπαίων και για λόγους καλών σχέσεων με την Ρωσία. Να πούμε τώρα εδώ, μια και φτάσαμε στην περιοχή, ότι ένα άλλο κομμάτι που κινδυνεύει να διαλυθεί είναι η Βοσνία, που έχει εκλογές τη μεθεπόμενη εβδομάδα, 4 Οκτωβρίου. Θυμάσαι ότι έχει μια τριεθνική προεδρία από Σερβοβόσνιους, Κροάτες και Βόσνιους Μουσουλμάνους. Και συγχρόνως η Βουλή της, 42 μέλη, είναι αναλογικά μοιρασμένη, σύμφωνα με τον πληθυσμό, στις τρεις εθνότητες. Η μία βασική εθνότητα των Σέρβων, που είναι και η μεγαλύτερη σε όγκο, απειλεί με απόσχηση επειδή καταπατούνται τα δικαιώματα πολιτών της, και αν συμβεί κάτι τέτοιο όπως φαντάζεσαι, Νίκο, δεν θα φύγει απλώς μόνη της, θα φύγει και με τα εδάφη που ελέγχει σήμερα. Αυτό παραπέμπει σε συγκρούσεις.
1: Και καλά κάνεις και αναφέρεις την υπόθεση της Βοσνίας, γιατί η Βοσνία, αυτό που έγινε στα Βαλκάνια, εν πάση περιπτώσει, τη δεκαετία του 90, με επιστέγασμα το νατοϊκό έγκλημα τότε στην πρώην Ιουγκοσλαβία, είναι και η εικονιορτοποίηση του αφηγήματος διαφόρων ότι τι υπέροχα, 50-60 χρόνια δεν έχουν αλλάξει τα σύνορα στην Ευρώπη. Μα έχουν αλλάξει. Υπήρχε μια χώρα που τη λέγανε Ιουγκοσλαβία και δεν υπάρχει πια.
3: Ναι, και στις θέσεις είναι 7 χώρες.
1: Έτσι. Λοιπόν, και αυτό το βλέπουμε τώρα, το πρελούδιο, εν πάση περιπτώσει, αυτής μιας αντίστοιχης κατάστασης στην Βρετανία, αυτό που έλεγες για την Ισπανία και τα λοιπά.
3: Και αυτό θα μπορούσε να είναι ο τίτλος μας, το φάκελο που ανοίγουμε τώρα με τις ξεχωριστές χώρες, θα μπορούσε να είναι κάλλιστα η αλλαγή των συνόρων στην Ευρώπη, σε όλους αυτούς τους αφελείς που πιστεύουν ότι μετά τον πόλεμο, 1945 και μετά, τα σύνορα δεν αλλάζουν. Αλλάζουν καθημερινά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με πόλεμο ή χωρίς πόλεμο. Να τελειώσω λέγοντας, έχω 2 λεπτά ή δεν ξέρω.
1: Έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, ναι.
3: Έχουμε τις εκλογές, είπαμε, στη Βοσνία, αλλά έχουμε και στην Λετωνία. Στις τρεις βαλτικές χώρες, αλλά και στην Ουκρανία, έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, υπάρχουν ισχυρότατες ρωσικές μειονότητες. Στη Λετωνία, που ψηφίζει 3 Οκτωβρίου, η Βοσνία 4, ζουν 27% Ρώσοι πολίτες. Στην Εσθονία 25%, στη Λιθουανία 5% και στην Ουκρανία, που ξεκίνησε ο χαμός το 2022, 17,5%. Όλα έχουν την ερμηνεία τους. Αρκεί πρώτον να κοιτάμε το χάρτη και δεύτερον να διαβάζουμε λίγο την ιστορία.
1: Άκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ, Νίκο.
1: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σας αποχαιρετούμε με Μάνο Λοΐζο, έφευγε σαν σήμερα το 1982. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος

0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM. Η ώρα είναι 9.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
15: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
15: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
16: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
17: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κυβερνητική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε φέτος να είναι χαμηλότερη από 1,75 ευρώ, επίπεδο στο οποίο έκλεισε πέρυσι, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη δημόσια τηλεόραση. Ανακοίνωσε παράλληλα οριζόντια

0: αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της παρέμβασης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση, εάν δοθεί σχετική άδεια από την Ευρώπη. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι εξαγγελίες. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρωμικού χρήματος έχουν μπει οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εφόσον υπάρξουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα δεσμευτούν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Αναζητείται από τις αρχές στα Χανιά ο οδηγός σχολικού λεωφορείου των ΚΤΕΛ, στο οποίο εντοπίστηκαν ξεχασμένα επί 5 ώρες δύο παιδιά 4 και 5 ετών. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα πήγε το μεσημέρι στο σχολείο αναζητώντας το παιδί της. Σε ανακοίνωσή του, τα ΚΤΕΛ αναφέρουν ότι απολύθηκε η συνοδός του λεωφορείου. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Λιμενικές αρχές διέσωσαν ανοιχτά της Γάβδου 59 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που σημειώνεται μέσα σε λίγες ώρες. Συνολικά σήμερα εντοπίστηκαν στην περιοχή 139 μετανάστες. Συνελήφθη στο Βούπερταλ της Γερμανίας ύποπτος για εμπειριστική επίθεση στη συναγωγή της εβραϊκής κοινότητας της πόλης. Φέρεται να πέταξε δοχεία με έφλεκτο υγρό τα οποία πυροδότησε.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Όφι Χόφενχάιμ 1-0 στο 61ο λεπτό στην αναμέτρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ηράκλειο για τη League Phase του Europa League. Για το κύπελλο Ελλάδος, το ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ κέρδισε με 8-1 το Πανσεραϊκό. Στο βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα των ανδρών νίκησε με 3-1 σετ τη Σλοβακία και προκρίθηκε στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στα νοκάουτ παιχνίδια θα παίξει με Φιλανδία ή Βέλγιο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Εθριός καιρός αύριο με νεφός στα υπηρετικά, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στους 97,8.
1: Λοιπόν, οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο.

0: για να ξυγνώ του πόνου.
1: Χρόνια πολλά σου εύχομαι, απόψε στη γιορτή σου, όπα.
2: Εσποινείς, πόσο είναι το να βάλουμε τηλέμαχη?
3: Πρέπει να βάλουμε τον,
2: πρέπει, αρκετούς.
3: Μου λες, συνδυασμός δεν χωράει.
1: Όπα, όπα, όπα.
2: Πόσο χρονών είσαι?
4: Α, δηλαδή είσαι Λυκόπουλο που λέμε, άτιμο.
1: Χρόνια πολλά, να σε καλά, να ζήσεις χίλια χρόνια, όπα.
5: Εγεννήθεις?
6: Εφταμινήτικο. Αλλά μετά βεβαίως ανεπτύχθην κανονικά, κύριε πρόεδρε.
5: Ετών.
6: Ωστε.
5: Ετών.
6: Ιετούσα.
5: Πόσο ετών είσαι?
6: Α.
1: Όπα, όπα, όπα.
5: Ετών.
7: 23.
5: Ορκίζω.
7: 25.
5: Καλά, ορκίζω, να ξεπερδεύω.
7: 31 και ορκίζομαι.
1: Απόψε θα γλεντήσουμε, απόψε θα χορέψουμε.
6: Πόσο ετών είστε?
7: Πόσο με κάνετε?
1: Και όλα αυτά για σένα, όπα.
8: Τα χρόνια του Αβραάμ και τα αγαθά του Ισαάκ.
7: Στην υγειά του νοικοκύρη, στην υγειά της γενεθλίουσης και γενικώς στην υγειά πάντων και παξών.
5: Παξών των Ρουσιών, βοήθειά μας.
1: Όπα.

0: Ε, βέβαια. Φάγανε όλα τα γλυκά και μου βάλει το τρέιλερ. Το Happy Birthday to
1: You. Πώς εμπλέκομαι εγώ στο φάγωμα το γλυκό?
0: Δεν ξέρω, εσύ ήσουν από πιο νωρίς εδώ.
1: Μην νομίζεις κι εγώ δεν βρήκα πολλά
0: πράγματα. Μάσα μας τώρα που δεν βρήκες.
1: Κάτι τσίμπησα. Αλλά οριακά.
0: Αλλά δεν κράτησε για τους βραδινούς κάτι.
1: Ένα μου δώσανε εμένα. Για μένα είχαν κρατήσει.
0: Γιατί με δελτίο το είχαν. Τι είναι αυτά, ρε.
1: Ξέρεις, αυτά είναι πρόβλημα για μας τους βραδινούς τύπους, έτσι. Δηλαδή το χάνουμε, ρε.
0: Με αναγκάζουμε τώρα, έτσι έχω πει να παραγγείλω τώρα.
1: Εντάξει.
0: Κεράκια σβήσαμε.
1: Ξέρω.
0: Βρίστε καλά, ρε, εδώ μέσα.
1: Σε μένα τα λες. Τι με κοιτάζω,
0: εσύ έχεις έρθει από νωρίς. Τι ετοιμάζεις, τι προγραμματίζεις, τι έχεις κάνει, τίποτα. Όλα από μένα τα περιμένεις.
1: Όλα. Πόσο χρονών τελικά, ετών?
0: Γιατί είχαμε αμφιβολία. 19.
1: Η καλύτερη ηλικία, έχω να πω. Η καλύτερη ηλικία.
0: Μες στα νεύρα είναι.
1: Ναι, ωραία νεύρα είναι στα 19. Ωραία νεύρα. Έχει τελειώσει το σχολείο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και το έχεις όλο μπροστά.
0: Άμα δεν έχει μείνει στην ίδια τάξη
1: όλο καμιά μπροστά. Χρόνια. Εντάξει. Okay. Το τελειώνεις μετά από ένα χρόνο. Λοιπόν, το έχεις όλο μπροστά σου.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι το 20 παρά, ας πούμε. Ωραία, πολύ ωραία ηλικία. Χρόνια πολλά, Real FM.
0: Χρόνια πολλά. Ραδιοφωνάκι μας. Ωραία ήταν αυτό που φτιάξεις. Αυτό το γεγονότο.
1: Το γεγονότο ήταν πάρα πολύ ωραίο και πολύ ωραίο είναι και το σκίτσο που μας έχει στείλει ο Πάνος.
0: Δεν το έχω δει.
1: Με ένα φανταστικό, χαρούμενο, υπέροχο ραδιοφωνάκι που χαμογελάει και το συννεφάκι από πάνω γράφει Happy Birthday. Δες το, είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο σκίτσο. Πολύ χαρούμενο και πολύ όμορφο. Και ευχαριστούμε πολύ, Πάνο.
0: Τώρα δεν μπορώ, είμαι σε φάση παραγγελίας. Συνέχισε εσύ, πες αυτά που έχεις να πεις.
1: Τι σε φάση παραγγελίας, τι εννοείς?
0: Γλυκό, παιδάκι μου.
1: Παραγγέλνεις γλυκό?
0: Ναι, τι θα κάνω. Παραγγέλνω γλυκό και επειδή η Πελαγία μου λέει, εγώ δεν θέλω γλυκό.
1: Η Πελαγία.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει γλυκό η Πελαγία.
0: Όχι, έλεγα μήπως φάμε κάτι. Οπότε ξέρεις, θα το κάνουμε ολοκληρωμένο.
1: Κοίταξε, αυτό θέλει και αλμυρό και γλυκό.
0: Και επιδόρπιο.
1: Ναι. Έλα, Πελαγία
2: ναι,
1: μας.
2: Δεν θέλω γλυκό και τολμώ να πω ότι το λέω εγώ που είμαι τίγκα στη ζάχαρη και δίχως ίχνος σχολής. Αυτό μου είχαν γράψει όταν έβγαλα την κίστη της σχολής, γιατί σχολή έχουμε. Και επειδή είμαι και φουλ διαβητική, τι λέγανε? Πιο γλυκιά γυναίκα του κόσμου. Φουλ στο
1: τώρα,
2: ζάχαρο και χωρίς ίχνος πολλής. Αλλά άμα το πάρεις, θα στο φάω.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Δεν θέλει, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε, Πελαγία μας. Η Πελαγία δεν θέλει να παραγγείλεις για εκείνη. Θέλει να πάρεις κάτι καλό για σένα και να σου το φάει. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Δεν γίνεται.
1: Αυτό θα γίνει.
0: Πάλι μπαίνεις.
1: Κατάλαβες.
0: Καλησπέρα σας, λύση χάματα.
1: Όχι, δεν το λέει για μας. Δεν το λέει για μας. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχές πολλές βλέπω εδώ πέρα και κυρία Παναγιώτα να τα εκατοστήσετε. Πάντα επιτυχίες με υγεία και τύχη σε όλους.
0: Χρόνια καλά, χρόνια πολλά και με χαμηλές τιμές στο πετρέλαιο θέρμανση.
1: Είδες, χθες βιάστηκες, Μανώλη.
0: Βιάστηκες.
1: Έλεγες, μα αυτό και πάνω από δύο και αυτά. Μην γίνει και τρία και τέσσερα.
0: Δεν είπα. Ήρθες σήμερα ο φαντάσου που μπορεί να φτάσει, αυτό είπα.
1: Ναι. Είδες, λοιπόν. Νομίζω ότι τελείωσε το ζήτημα αυτό.
0: Πώς τελείωσε?
1: Πώς δεν τελείωσε? Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προανήγγειλε. Βέβαια θα γίνουν οι ανακοινώσεις σχετικές στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Εξειδίκευση
0: θα γίνει, λοιπόν.
1: Ναι, το πώς και τα λοιπά. Είπε, λοιπόν, ότι η μέση τιμή, μάλλον η τιμή, όχι μέση τιμή, η τιμή του πετρελαίου θα είναι στα περσινά επίπεδα, εκεί που έκλεισε πέρυσι. Του πετρελαίου θέρμανσης, έτσι.
0: Ναι. Συνέχισα. Αφού βλέπεις κάνω δουλίτσα, ρε εσύ τώρα. Τι είσαι εσύ, ρε φίλε?
1: Όχι, σε συμπαθώ γενικά, να ξέρεις. Απλά μερικές φορές με ευνηδιάζεις.
0: Όχι, λύση, συμπαθώ γενικά. Άσχετο.
1: Λοιπόν.
0: Αυτή είναι η ομάδα, ρε φίλε. Όφι.
1: Λοιπόν.
0: Ποια Χόφενχάιν.
1: Άρα. Παίζαμε
0: εμείς χτες
1: Αυτό. Που ανακοινώθηκε απόψε.
0: Έτσι, παίζαμε χθες εμείς με τους άμπαλους για γελόνια. Τίποτα. Τα ακούς για γελόνια και νομίζεις ότι βλέπεις και κλείδωμα μπροστά σου. Έτσι, νομίζεις ότι είναι διεφήμιση για περιφράξεις κήπων, για γελόνια. Γαρντένια.
1: Από το κάγκελο, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, για γελόνια. Γαρντένια και από τον κήπο. Κατάλαβε. Παίξαμε με αυτούς και τα ρίχαμε τους γελόνια. Και έχει βάλει κάτω όφη τη Χόφενχάιμ. Έτσι, και έχει αναστενάξει, έχουν αναστενάξει οι Γερμανοί.
1: Λοιπόν, να πάμε στο...
0: Μωρέ, πήγαινε όπου θες.
1: Πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Λοιπόν, αυτό που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό είναι ότι θα υπάρξει μια κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να δοθεί στην αγορά, να διατεθεί στην αγορά σε μια τιμή η οποία θα είναι κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι το πετρέλαιο. Επίσης ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει μια παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εάν απαιτηθεί και αν συνεχιστεί η κρίση μια έκτακτη και προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό, όπως είπαμε...
0: Περίμενε. Αν το επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αν το επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αν είμαστε καλά παιδιά, και το επιτρέψει η κρίση, Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και αν το επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Ναι, βεβαίως. Να τα λέμε και τα λέμε.
0: Όχι ότι θα κάνουμε εμείς.

0: Να σου πω επίσης ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε μία απάντηση και αναφορικά με το επίδομα ανεργίας. Είπε ότι δεν πρόκειται να κοπεί, έχει θεσμοθετηθεί, είναι αυτό που είναι, και επειδή ρωτήθηκε για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις δηλώσεις που είχε κάνει, είπε έχουμε ένα εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς το ρόλο μεταξύ του πολιτικού που μπορεί να εκφράσει μια άποψη και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο Παύλος το κατάλαβε, τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη, είμαι πολύ ικανοποιημένος με το συνολικό έργο του. Έκλεισε αυτό εδώ το θέμα του επιδόματος ενεργείας. Ναι. Νομίζω με τον πιο κατηγορηματικό και επίσημο τρόπο έκλεισε αυτό.
1: Χαρές πολλές, πολλά λεφτά, με υγεία και ευτυχία, κόσμος πολλής να σας γλυκά, σε Αθήνα και επαρχία. Ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πολύχρονη με επιτυχίες από την Κωνσταντσα. Πάρα πολύ καλά, μπράβο, έβγε. Λοιπόν, τι άλλα. Όταν ρωτάω τι άλλα, περιμένω μια απάντηση, ξέρεις.
0: Το έχεις ξαναπεί αυτό και έχεις πάρει απάντηση, οπότε μην το ξαναλες.
1: Αν δεν έχουμε άλλα, αυτά ήτανε.
0: Εσύ τι λες, για πες μου, τι βλέπεις εσύ ως πολύ έτσι σημαντικό της σημερινής ημέρας.
1: Τι δημοσκόπηση ήταν, ναι.
0: Η δημοσκόπηση, ναι. Βέβαια. Είναι της Mark, έτσι, για την Αντένα.
1: Ναι, έχει ενδιαφέροντα στοιχεία.
0: Να πούμε τα ποσοστά καταρχάς.
1: Το νέο κληρονομικό δίκαιο έχει ενδιαφέρον.
0: Θες να πούμε τα ποσοστά καταρχάς της εκτίμησης ψήφου.
1: Όχι ρε φίλε, το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού λέει ότι δεν χορηγούμε άδεια σε άσκηση ιατρικού επαγγέλματος. Όχι ρε. Όχι. Ένα δάκρυ κύλησε. Και τώρα αυτοί που έχουν πάει στη Χονολουλού, και αυτοί που θέλουν να πάνε, παίζουν λοιπόν για τη δημοσκόπηση. Για τη δημοσκόπηση λέω, πες μου.
0: Σε έχουν πειράξει τα γενέθλια νομίζω σήμερα, Μανώλη, κάτι κάπως έχουν λειτουργήσει.
1: Έκανα το σχόλιο μου και να πες.
0: Έχουν κάπως λειτουργήσει τα γενέθλια επάνω σου. Θες να μιλήσουμε για τη Χονολουλού ή θες να μιλήσουμε
1: για παίζουμε για τη δημοσκόπηση, να πούμε για τη Χονολουλού. Δεν δίνει διπλώματα γιατρών, τέλος.
0: Το είπε. Ναι. Λοιπόν, πάμε στη δημοσκόπηση της Mark. Στην εκτίμηση ψήφου, λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 31. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 16. Πασόκ 11,5. Ελληνική Λύση 7,2. ΚΚΕ 6,8. Και τώρα άκου. Πλεύση Ελευθερίας 5,5. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,5. Στο 3, εκεί, είναι Φωνή Λογικής 3,5 και Μέρα 25 3,2. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,6.
1: Τέλος.
0: Οι Σπαρτιάτες στο 1,4. Η Νίκη στο 1,3. Οι Δημοκράτες στο 1. Αυτή είναι η εικόνα από την εκτίμηση ψήφου της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, επειδή ξέρω ότι και σένα σου αρέσουν έτσι λιγάκι τα πιο ποιοτικά, ας το πούμε έτσι, στοιχεία, δεν έχει για ακρίβεια και τα λοιπά. Έχει για τα ελληνοτουρκικά, για το ενδεχόμενο, έχει για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Η αποτίμηση τώρα της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών, σε σχέση δηλαδή με τις εξαγγελίες, είναι θετικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ποσοστό 38,4. Είναι θετικά και μάλλον θετικά. Έναντι 55 που τις αξιολογεί αρνητικά. Τσίπρας 24,1 θετικά και μάλλον θετικά. 62,7 αρνητικά και μάλλον αρνητικά.
1: Γενικώς ο Τσίπρας δεν είχε εκτιμήσεως στις εξαγγελίες του. Πάντως φαίνεται ότι παρά το ότι κέρδισε εντυπώσεις ο κύριος Ανδρουλάκης στην Θεσσαλονίκη, προς το παρόν τουλάχιστον, προς το παρόν λέω τουλάχιστον, δεν κερδίζει ποσοστά που να που να μπορούν να πλησιάσουν περισσότερο τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή ελαφρώς παγιωμένη αυτή η διαφορά.
0: Ναι, αυτό φαίνεται από όλες τις δημοσκοπήσεις. Ότι η σειρά 1, 2, 3 είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Τώρα υπάρχει ερώτημα για το κόμμα Σαμαρά, έτσι. Το 85,3% απαντά ότι μάλλον και σίγουρα δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα με τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι, δες όμως
0: ποσοστού,
1: ναι.
0: 12,1%
1: πριν μια εβδομάδα
0: που απαντούν σωστά, σίγουρα και αρκετά πιθανό.
1: Και τους έλεγα εγώ πριν μια εβδομάδα, έλα τώρα, δεν υπάρχει, τους έλεγα, περίπτωση να υπάρχει τέτοιο ποσοστό. Και μου λέγανε, υπάρχει τέτοιο ποσοστό.
0: Ναι, το θυμάμαι που το έλεγες.
1: Και το βλέπω σήμερα και λέω, κοίτα να δεις τώρα. Με έχουν πάρει ήδη 2 τηλέφωνα, θέλω να σου πω.
0: Και νομίζω ότι αυτό το ποσοστό σου είχαν πει, έτσι, με ακρίβεια.
1: Αυτό, ακριβώς.
0: Με ακρίβεια.
1: Ακριβώς αυτό το ποσοστό. Και τους έλεγα, και το μισό να είστε ευχαριστημένοι. Και καλά μου λέγανε, εντάξει. Και τα καλά, λέω, ό,τι πείτε.
0: Επειδή ρώταγες τι νεότερο, είπες για τη Χονολουλού, αλλά η είδηση επί της ουσίας είναι...
1: Τελικά αυτό το τραγούδι το βάλαμε ποτέ.
0: Ναι, θα το βάλουμε.
1: Το σωστό.
0: Σωστά. Τη σωστή Χονολουλού, βέβαια. Η είδηση είναι ότι πλέον και τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών μπαίνω στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δεν ξέρω αν σου λέει, αλλά γίνεται ένας έλεγχος. Προφανώς υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχουν αντιληφθεί. Έχει γίνει μια έρευνα αστυνομική, έτσι.
1: Ναι.
0: Και επί της ουσίας αυτό που λέει η αρχή είναι ότι θα γίνει έρευνα, θα δούνε τα στοιχεία που υπάρχουν και εννοείται η γνωστή οδός είναι ότι εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουμε αδίκημα εδώ πέρα που συνδέεται με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, θα δεσμευτούν τα περιουσιακά στοιχεία, οι λογαριασμοί και τα λοιπά των εμπλεκόμενων.
1: Να το κάνουν και αυτό.
0: Έτσι. Είναι μια παράλληλη έρευνα.
1: Για μένα είναι έλασον αυτό.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον
1: έχει,
0: αυτή η έρευνα.
1: Γιατί μπορεί να... έγκλημα.
0: Καλά, δεν το συζητώ.
1: Εννοείται. Ας τους πάρουν και...
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή...
0: Εννοείται. Εννοείται. Εννοείται. Αλλά είναι όμως μία εξέλιξη και αυτή. Γιατί υποθέτω ότι κάποια στοιχεία, κάποια δείγματα υπάρχουν. Έτσι,
1: οπωσδήποτε είναι.
0: Που πρέπει να ερευνηθούν. Έτσι, που πρέπει να ερευνηθούν για να είμαστε
1: προφανώς, δεν το
0: ξεκάθαροι. Έχουν μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλού οι δύο γιατροί, το ζευγάρι. Μεταφέρθηκαν νωρίς το πρωί. Έτσι. Και επίσης δεν υπάρχει απεργία πείνας. Να το πούμε και αυτό.
1: Αυτά ξέρεις, σήμερα είναι έτσι, αύριο
0: είναι αλλιώς.
1: Ο Ανδρουλάκης θέλει αυτοδυναμία και εγώ να καρφώνω σαν τον Τζόρνταν. Αλήθεια, είπε τέτοια τάκα. Καμία συνεργασία με Βελόπουλο ή Λατινοπούλου. Καλά, ναι, εντάξει, τώρα αυτά δεν τα λένε. Αυτά με να τα κάνεις, τα κάνεις, δεν τα λες. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με τα ενεργειακά. Προφανέστατα και ξεκάθαρα. Πρέπει να δούμε το νέο κληρονομικό δίκαιο, να δούμε λίγο τι γίνεται. Σου έχω πει έτσι, παίρνουν τηλέφωνο, δεύτερο οφή, έλα ρε ο Φάρα, έλα ρε ο Φάρα, μπράβο. Κοίτα να δεις που θα μας κάνει, θα γίνουμε όλοι όφη στο τέλος.
0: Για πες.
1: Το είπα και πέρασε, κύλησε σαν τη βροχή στο τζίγκο, έτσι, σαν να δεν κατάλαβες, σαν να είπα...
0: Όχι, δεν θα, ναι, δεν το...
1: Όχι.
0: Εντάξει, κατάλαβα ρε παιδί μου, για το λες, είπα, δεν σε ικανοποίησε η χθεσινή εμφάνιση.
1: Όχι, δεν το λέω γι' αυτό, γι' αυτό το λέω, θα γίνει όλοι όφη.
0: Όφη.
1: Όφη και δεν είμαι καλά.
0: Θα σε στηρίξω και σε αυτό, να το ξέρεις.
1: Να πελάρε ο Φάρα 2-0, παιδιά, όφη. Μας τρελάνει όλους. Θα αρχίσει να κλείνουμε εισιτήρια για να πάμε να δούμε παιχνίδι στην Κρήτη. Έλα ρε ο Φάρα.
0: Εκεί θα έρθω κι εγώ, να το ξέρεις.
1: Νάτι, εδώ κοίτα. Εδώ. Μέχρι τώρα δεν συμμετείχε. Μόλις άκουσε ταξίδι,
0: άκουσα
1: θα έρθω κι εγώ. Όχι, δεν θα σε πάρουμε, δεν θα έχουμε εισιτήριο.
0: Αλήθεια. Μα καλά τώρα. Είσαι κακός άνθρωπος.
1: Τι διαστάθηση στο Ηράκλειο για ψώνια και εμείς θα πηγαίνετε, δεν έχουμε στα γήπεδα. Ή Μάρτον. Λοιπόν. Μπράβο, ρε.
0: Ενθουσιάστηκες.
1: Χάρηκα πολύ. Χάρηκα πολύ, γιατί είναι πολύ δύσκολο το έργο του Όφη. Κι όμως, σε πληθυσμό λέει 600.000 στην Κρήτη, των 11 εκατομμυρίων εγωπροβάτων, στο γήπεδο βρίσκονται με το ζόρι 20.000 κόσμο. Το γήπεδο είναι γεμάτο, φίλε Θανάση. Όσους χωράει, τους έχει. Μακάρι να είχε, μακάρι και Όφη να έρθει η στιγμή που να φτιάξει. Καλά, έχουν το Παγκρίτιο.
0: Ναι, το ξέρω αυτό.
1: Αλλά να, τη ιστορική του έδρα, ρε παιδί μου, να φτιαχτεί η ιστορική του έδρα, το Γεντί Κουλέ. Και να γίνει μια γηπέδα. Εντάξει, εσύ έδρα πήρε, φίλε. Μπράβο. Στο ποσοστό λέει κέρδισε ποιον, στα πρατήρια ή στα δηληστήρια. Αν ήθελε, μπορούσε να μειώσει το φόρο. Όχι, δεν μπορούσε να μειώσει το φόρο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άμα δεν πάρουμε, πρέπει να πάρουμε άδεια.
0: Βέβαια. Δεν είναι δική μας απόφαση μόνο. Όχι. Λοιπόν, πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων, δεν έχουμε πει Γιώργος Τζεβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου.
1: Πες τα μωρέ.
0: Αναστασία Γεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Να δω μπάλα. Δεν με αφήνει σήμερα να παραγγείλω.
0: Καταπιεσμένος Μανώλης Παρδάλης στο ένα μικρόφωνο.
1: Και Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο. Και ακόμα και αυτό εγώ πρέπει να το πω.
0: Δουλειές πολλές.
1: Έμα.
0: Ναι.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου ώστε να διατεθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη πραγματοποιεί η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Αναζητείται από τις αρχές στα Χανιά ο οδηγός σχολικού λεωφορείου των ΚΤΕΛ, στο οποίο εντοπίστηκαν ξεχασμένα επί 5 ώρες δύο παιδιά 4 και 5 ετών. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, 38 λεπτά μετά τις 9, 2-0 όφι τελικό. Μπράβο ο Φάρα. Οι ομιλίτες τώρα, η παιδιά απόψε θα γίνει. Χαμός θα γίνει. Χαμός. Έλα, πες μου.
1: Να σου πω, σε σχέση με τον όφι, θες να σου μιλήσω?
0: Όχι, πες μου τι
1: θες. Όχι, λοιπόν. Εγώ λέω να πάμε κατευθείαν στον κύριο Χριστοδουλίδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον ενεργειακό επιθεωρητή, γιατί έχουμε τις ανακοινώσεις τις σημερινές του Πρωθυπουργού. Και όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε και μια μεγάλη ανησυχία από τον κόσμο, η οποία καταγράφεται και στα μηνύματα που λαμβάνουμε. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Για τις τιμές και στα καύσιμα και στο πετρέλαιο και βεβαίως τι θα προκαλέσουν οι αυξήσεις των τιμών και στην καθημερινότητα, στη ζωή μας και σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες. Καταρχάς, στις σημερινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, μπορείτε λιγάκι να μας τις κωδικοποιήσετε?
2: Ναι. Ο κ. Πρωθυπουργός είπε ότι όταν θα ανοίξει η ημέρα διάθεσης, 15 Οκτωβρίου νομίζω, του πετρελαίου θέρμανσης, θα είναι η τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, δηλαδή όσο έκλεισε το χειμώνα που μας πέρασε. Σκεφτείτε όμως ότι πέρσι, τέτοια εποχή, το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινούσε με μια τιμή εκκίνησης περίπου στα 1,10 ευρώ το λίτρο. Ναι. Άρα μιλάμε τώρα από το 1,10 θα πάμε στο 1,75. Καταλαβαίνετε ότι εκεί που βάζει ένα νοικοκυριό για όλη τη χειμερινή περίοδο 1000 λίτρα, σας λέω εγώ, για να περάσει τους 5 μήνες, 6, και μιλάω τώρα για την κεντρική και νότια Ελλάδα, γιατί δεν μιλάμε τώρα για τη βόρεια Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι...
0: Ναι, που θέλει ένα χιλιάρικο, θα θέλει 1.700.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν τα 1.100 γίνανε 1.750 αμέσως, με το καλημέρα, με το που μπαίνει ο Οκτώβριος και πάει να γεμίσει τη δεξαμενή σου, σε σχέση με την περσινή τιμή, θα επιβαρυνθείς με άλλα 650 ευρώ.
0: Αλήθεια.
1: Και το κλείσιμο της σεζόν, ας πούμε, της φετινής, ποιος ξέρει ποιο θα είναι από πλευράς τιμής?
2: Να σας πω κάτι, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Εάν δεν παρθούν δομικά και διαρθρωτικά μέτρα στο να καταπολεμήσεις το πρόβλημα της υψηλής τιμής στην ενέργεια, ενώ φυσικό αέριο, πετρέλαιο, θέρμανση, πετρέλαιο, κίνηση, βενζίνη, φυσικό αέριο κλπ., δεν κάνεις πολλά πράγματα. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Δείτε τι έκαναν οι Ισπανοί, δείτε τι κάνουν αύριο οι Γερμανοί. Αύριο οι Γερμανοί μειώνουν το ΦΠΑ από το 19% και το πάνε στο 7%. Η Ισπανία από το 24% το έχουν πάει ήδη στο 10%. Οι Ιταλοί μειώσαν 50% τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άλλες χώρες...
0: Οι Ιταλοί πώς τον μείωσαν? Έδωσε άδεια η Ευρωπαϊκή Ένωση?
2: Όχι, μέσα στο δημοσιονομικό τους, πάνω από 35, μισό λεπτό, πάνω από 35 λεπτά το λίτρο, μπορείς να έχεις όποια τιμή θέλεις.
0: Εμείς γιατί χρειαζόμαστε άδεια?
2: Δεν χρειαζόμαστε άδεια.
0: Αφού έτσι είπε ο Πρωθυπουργός, αν δώσει τη άδεια του.
2: Δεν ισχύει καμία άδεια. Μπορείς να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης έως την τιμή στο κατόφλι που είναι τα 35 λεπτά το λίτρο. Από εκεί και κάτω δεν μπορείς. Εμείς είναι στα 70. Και λέω, άλλες χώρες είναι στα 60, είναι στα 50, είναι στα 40, είναι στα 35. Αυτό λέμε. Δεν λέμε να πάμε κάτω από το δεσμευτικό όριο των 35 λεπτών το λίτρο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, επίσης έχουν βάλει πλαφόν τα περιθώρια κέρδης στα δηληστήρια, το οποίο δεν το κάναμε εμείς αυτό, έτσι. Το να επιδοτήσεις εσύ, ας πούμε, το λίτρο στην Αγγλία με 10 ή 15 λεπτά ανάλογα, εντάξει, είναι μια μικρή ανακούφιση, αλλά όμως εξανεμίζεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
0: Τα 10 λεπτά, συγγνώμη, δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι ανακούφιση. Τα 10 λεπτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μία μείωση. Εγώ άλλο, συγγνώμη κύριε Χριστοδουλίδη, θέλω να σας διακόψω να ανοίξουμε μία παρένθεση και να συνεχίσετε. Απλά θέλω να εκφράσω την απορία μου τώρα, γιατί με τρώει από την ώρα που τ' άκουσα. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα ανοίξει κάτω από την τιμή που έκλεισε. Και αν η εξελίξη. Λέω τώρα, θα μου πείτε υποθετική ερώτηση, προφανώς υποθετική απάντηση. Και αν οι εξελίξεις οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση της τιμής ακόμα πιο ψηλά, είναι κάτι που μπορεί κανείς να το αποκλείσει αυτό?
2: Όχι, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει και μάλλον τα πράγματα θα πάνε.
0: Δηλαδή να πάει 2 και 2,5, πώς θα πέσει στο 1,75?
2: Λοιπόν, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
0: Επειδή είναι ένας μήνας, δεν είναι αύριο.
2: Ναι, μπορούν να συμβούν πάρα πολλά πράγματα και τα σενάρια και οι ειδικοί.
0: Και δεν κινδυνολογώ. Μία υπόθεση εργασίας κάνω έτσι. Μακάρι να πάει και στο 1,50 και στο 1,30 και όπου θέλει. Όσο πιο χαμηλά, τόσο πιο καλά για τον κόσμο. Αλίμονο.
2: Η κυβέρνηση έχει ένα μαξιλάρι γύρω στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Εάν το πετρέλαιο θέρμας πάει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, 2,5, 2,10, δεν ξέρω εγώ πόσο θα πάει, και λέει ότι θα μειώσω την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου αυτή την χειμερινή περίοδο στο 1,75, δεν ξέρω αν φτάνουν όλα αυτά τα λεφτά, γιατί είπε ότι
0: στο οικονομικό επιτελείο προφανώς έχει κάνει έναν υπολογισμό με βάση κάποια συγκεκριμένα δεδομένα.
2: Τώρα, δεν το ξέρω αυτό.
0: Αν αυτό ξεφύγει, είναι άλλο πράγμα.
2: Εγώ σας λέω όμως ότι αυτά δεν είναι αποτελεσματικά μέτρα. Αποτελεσματικά μέτρα είναι όταν, παραδείγματος χάρη, το καύσιμο έχει 1 ευρώ και πάνω σε αυτό υπάρχουν 70 λεπτά φόροι. Πάει 1,70 και με το ΦΠΑ πάει 2,10 και στο πουλάει 2,20. Γεια σας. Έχει χαθεί όλο το. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν δεν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και όχι να μπαίνει το ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που είναι ελληνική πατέντα. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να γίνουν τέτοιες κινήσεις. Αλλιώς θα ανακυκλώνουμε την ενεργειακή μας μιζέρια κάθε τρεις και λίγο, που θα πετάνει οι Χούθοι περισσότερους πυράβλους, που θα φτερνίζεται το Πούτιν περισσότερο. Πού. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναδούμε λίγο όλο το σχεδιάσμο, προσέξτε, όλο τον οδικό ενεργειακό χάρτη, και όχι να βλέπουμε κοντόφθαλμα σήμερα αυξήθηκε το Brent, θα δούμε αν έχει παραμείνει η τιμή του Brent 5 μέρες, 6 μέρες, τότε θα κάνω κάποια επιδότηση στην Αγγλία. Δηλαδή δεν λύνουν το πρόβλημα έτσι. Τα προβλήματα λύνονται με αλλαγή ενεργειακής πολιτικής. Εδώ δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το φυσικό αέριο, για παράδειγμα, κινείται εδώ και πάρα πολλές μέρες κοντά στα 80 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ήταν γύρω στα 32 ευρώ. Υπερδιπλάσια αύξηση. Λοιπόν, τι λέω, και το έχω πει, κάτι είπε ο ΑΔΜΙΕ, το οποίο είναι στη σωστή κατεύθυνση. Επειδή θα έχουμε και έλλειψη από φυσικό αέριο αυτή τη χειμερινή περίοδο, λείπουν από την παγκόσμια αγορά 140 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου. Έχουμε δύο ανοιχτούς πολέμους. Ο ένας πόλεμος είναι στη Μέση Ανατολή και ο άλλος είναι στο Ουκρανικό μέτωπο. Καταλαβαίνετε ότι τέλος του χρόνου κλείνει και η στρόφικα του ρώσικου αερίου στο 100% και θα εκτοξευθούν σε τριψήφια νούμερα οι τιμές του φυσικού αερίου. Και λέω εγώ, θα έχουμε, που θα έχουμε πρόβλημα επάρκειας στο φυσικό αέριο, θα είναι και οι τιμές στα ύψη. Μήπως πρέπει να αυξηθεί η λιγνητική παραγωγή της Πτολεμαϊδα 5 από το 4% να πάει στο 15% και αυτό το επιπλέον 11% να κόψει με θερμικές μονάδες που καίνε το βράδυ το πανάκριβο εισαγόμενο LNG και να μπαίνει σε λειτουργία η λιγνητική μονάδα για να κάνεις μια διαχείριση οικονομικής κλίμακας τέτοιου μεγέθους, εννοώ. Δηλαδή, πρέπει κάπως αλλιώς να το δούμε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε ποιο είναι το σκεπτικό μου.
0: Το σκεπτικό σας το καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι ποιο είναι το σκεπτικό της κυβέρνησης όμως. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Ναι, εντάξει, εγώ απλά διαπιστώνω το πρόβλημα, αλλά προτείνω και τη λύση όμως από την άλλη μεριά. Έτσι. Δηλαδή, όταν έχει φτάσει 80 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου και κες τέτοιο φυσικό αέριο για να παράγει ρεύμα, ενώ μπορούσε να το παράγει με φθηνότερο καύσιμο όπως είναι ο λιγνίτης. Σκεφτείτε ότι μία μεγαβατόρα σήμερα που μιλάμε, που παράγεται από φυσικό αέριο, κοστίζει 150 ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα με τους φόρους άνθρακα, ενώ με λιγνητική μονάδα, το Λεμαϊδα 5, με τους διπλάσιους φόρους άνθρακα είναι 130. Δηλαδή είναι ανταγωνιστικότερη το Λεμαϊδα 5 από μία θερμική μονάδα ανοιχτού κύκλου που καίει φυσικό αέριο. Αυτά δεν τα βλέπουν.
0: Ναι.
1: Κύριε Χριστοδουλίδη, τώρα με την εικόνα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, και διαμορφώνεται βεβαίως, έτσι δεν έχουμε τελειώσει, ίσως να είμαστε και τελείως στην αρχή με βάση το μέτωπο και στη Σαουδική Αραβία, πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται στις τιμές της ενέργειας? Μπορείτε να κάνετε μια πρόβλεψη?
2: Ναι, καταρχήν με βάση αυτό που σας είπα και το ότι οι δεξαμενείς αποθήκες του φυσικού αερίου είναι μισογεμάτες, είναι περίπου στο 55-56%, ενώ θα πρέπει να ήταν στο 80%, και με το ότι έχουν καταστραφεί 14 ενεργειακές υποδομές στις χώρες του κόλπου και άλλες τόσες στη Ρωσία, Ακόμα και αν αύριο με ένα μαγικό ραβδί αποφασίσουν οι μεγάλοι ηγέτες, οι μεγάλοι πλανητάρχες να σταματήσουν οι δύο πόλεμοι, δεν μπορούν να πατήσουν ένα κουμπάκι και να επιστρέψουμε στην ενεργειακή κανονικότητα αύριο το πρωί. Θα περάσουν αρκετοί μήνες. Άρα εγώ εκτιμώ ότι ακόμα και αν οι γεωπολιτικές εξελίξεις πάνε καλά και, και επικρατήσει ειρήνη, mm-hmm. για να επιστρέψουμε στις κανονικές τιμές προ-κρίσης, ας το πούμε, θα περάσουν μήνες, αλλά όλος ο χειμώνας και όλη η άνοιξη θα είναι σε τριψήφια νούμερα όλες οι χοντρικές αγορές των ενεργειακών προϊόντων, είτε λέγεται φυσικό αέριο, είτε λέγεται Brent, είτε λέγεται ηλεκτρική μεγαβατόρα, είτε. Και φυσικά ξέρετε ότι όλες αυτές οι αυξήσεις και οι πιέσεις μετακυλούνται και σε όλη την εμπορική αλυσίδα, διότι το ενεργειακό κόστος, όπως ξέρετε, επηρεάζει μια σειρά τα πάντα. Από αγροτικά προϊόντα, κτηνοτροφικά προϊόντα, βιομηχανικά, μεταφορές, υπηρεσίες, παραγωγή κλπ. Εγώ νομίζω ότι είμαστε ήδη στον προθάλαμο μιας μεγάλης ενεργειακής καταιγίδας και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθυστερήσει, θα έλεγα δραματικά έχει καθυστερήσει, διότι και οι ρήτρες διαφυγής και τα μεγαλόπνοα επενδυτικά πράσινα προγράμματα, τα οποία καλά είναι, αλλά αυτά θα αποδώσουν μετά από 3-4-5 χρόνια. Το θέμα είναι ότι εσείς και εγώ αύριο το πρωί που θα μας έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος ή του φυσικού αερίου ή θα έρθει ο πετρελαιάς για να βάλουμε πετρέλαιο, σε τι τιμές και αν έχουμε χρήματα να τα πληρώσουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εκεί δεν έχει απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόλου.
0: Ναι, τώρα ξέρετε τι γίνεται τώρα με το πετρέλαιο. Όποιος χρωστάει κοινόχρηστα, θα έχει θέματα με τους υπόλοιπους. Εντάξει, όταν είναι η τιμή normal, ας πούμε, όλοι λίγο κάνουμε τα στραβά μάτια και εντάξει. Αλλά όταν η τιμή εκτοξεύεται, αρχίζει το πράγμα και αγριεύει.
2: Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι πολλές πολυκατοικίες δεν θα γεμίσουν τις δεξαμένες, δεν θα βάλουν πετρέλαιο. Αυτές είναι οι περισσότερες πληροφορίες που έχω από το πελατολόγιο μου, σας λέω, έτσι. Μια εικόνα.
0: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, βέβαια.
2: Ναι, όχι, δεν είναι νωρίς. Σου λέει ότι εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, δεν με συμφέρει να καίω πετρέλαιο, παραδείγματος χάρη, για να ζεσταθώ. Θα βρω άλλους εναλλακτικούς τρόπους. Αυτό σας το λέω, με ρωτάνε συνέχεια κάθε μέρα αρκετός κόσμος. Και, δηλαδή δεν ξέρω τι να επιλέξω. Ρεύμα, φυσικό αέριο,
0: λέει,
2: πετρέλαιο.
0: Για τον ειδικό λίφορο κατανάλωση, είπε ότι δεν αντέχει ο προϋπολογισμός. Αλλά αν είχαμε ειδική άδεια από την Ευρώπη, βεβαίως και θα το κάναμε. Αυτή είναι η ακριβής δήλωση.
2: Ναι, δεν ισχύει όμως αυτό. Αλλά επειδή το είπε, δεν ισχύει. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορείς να κατεβάσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωση κάτω από ένα κατόφλι, το οποίο είναι τα 35 λεπτά το λίτρο. Τέλος. Αυτό. Τι να κάνουμε, δεν θα αλλάξουμε τώρα τις ευρωπαϊκές νόρμες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας λέω ότι το έχουν κάνει άλλες χώρες. Ψάξτε το λίγο να δείτε.
0: Ναι, μήπως εμείς έχουμε καμία δέσμευση μνημονιακή και δεν μπορούμε, λέω.
2: Μα έχουν πει ότι έχουμε φύγει από τα μνημόνια και δεν υπάρχουν μνημονιακές δεσμεύσεις. Τώρα θα μπούμε σε αυτό το τρυπάκι.
0: Αλλάζει το πράγμα τώρα, μισό λεπτό.
2: Ναι, εντάξει, τώρα αν υπάρχουν μνημονιακές δεσμεύσεις και ενώ έχουν περάσει 8 χρόνια από τότε που βγήκαμε από τα μνημόνια, είμαστε τάξη της μοίρας μας.
0: Είμαστε, ναι, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Κύριε Χριστοδουλίδη, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, τι θα συνέφερε μια οικογένεια, κάποιους να κάνουν ως προς τη θέρμανσή τους για το χειμώνα?
2: Εγώ να το πω ότι ποια είναι η λύση.
1: Ναι.
2: Αν έχουν κλιματιστικά inverter, πάνε σε ένα μπλε της ΔΕΗ χαμηλό με 11,5 λεπτά και τελειώνει η ιστορία. Είναι ότι αφού δεν θα έχουν, λέμε κάποιος που δεν έχει βάλει αντλία θερμότητας. Αυτό που δεν έχει βάλει αντλία θερμότητας.
0: Ποια είναι η αντλία θερμότητας?
2: Τι εννοείται πια?
0: Τι είναι η αντλία
2: θερμότητας? Αντί να καίς πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, καίς ρεύμα για να παράγεις ζεστό νερό και να στέλνεις τα καλοριφέρια σου ζεστό νερό. Παραδείγματος χάρη μέσω της αντλίας θερμότητας. Αυτή είναι το φθηνότερο μέσο σήμερα.
0: Μισό
2: λεπτό,
0: γιατί έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει: η κυβέρνηση έδωσε καλές επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας.
2: Ναι.
0: Γιατί να στέλνουμε κάθε χρόνο λεφτά στους Άραβες για πετρέλαιο θέρμανση, ενώ έχουμε την
2: κόμμαση ζώνη από το φαγητό? Εγώ συμφωνώ με τον ακροατή σας, συμφωνώ.
0: Είναι αυτό το καινούριο που λέμε.
2: Ναι, παρόλο την επιδότηση.
0: Αυτό ρωτάω. Ναι. Το οποίο σημαίνει, έχει ξεκινήσει, βάζει ο κόσμος δηλαδή.
2: Βάζει ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
2: Εδώ και 2-3 χρόνια ο κόσμος βάζει αντλίες θερμότητας. Βέβαια, παρόλο την επιδότηση που είναι περίπου στο 50%,
0: ναι.
2: Αυτά που βάζει από την τσέπη σου είναι ένα τριχίλιαρο. Εντάξει, ο άλλος δεν
0: ξέρω. Ναι. Δεν είναι λίγα.
2: Ναι, εντάξει. Λέω τώρα.
1: Ναι. Σου κάνει, ας πούμε, απόσβεση σε
2: σου κάνει απόσβεση σε 3-4 χρόνια. Αν το συνδυάσει και με ζεστό νερό χρήση και πετάξει τον ηλεκτρικό θερμοσύμφωνα, και ίσως και λίγο. Θεωρώ ότι είναι μια καλή επένδυση. Αυτή να έχει το μερίδιο που σου αναλογεί, αν μπει σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα. Λέω τώρα. Όποιο δεν έχει αντλία θερμότητα, που είναι το φθηνότερο μέσο θέρμανση σήμερα και αύριο και μεθαύριο θα είναι. Η δεύτερη επιλογή, η φθηνότερη, είναι να χρησιμοποιήσει τα κλιματιστικά inverter, αλλά με ρεύμα μπλε ΔΕΗ 11,5 λεπτά η κιλοβατόρα με 3,5 ευρώ το πάγιο.
0: Το
2: έχω
0: οποίο,
2: κάνει την άσκηση.
0: Το οποίο είναι κλειδωμένο.
2: Είναι για 12 μήνες.
0: Α, κάτι είναι
2: και δεν πρόκειται κάτω από 11,5 λεπτά να δείτε σε πράσινο τιμολόγιο. Σίγουρα τους επόμενους μήνες. Σίγουρα όλο το χειμώνα αποκλείεται.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι μια πρακτική συμβουλή που δίνω, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, ναι, είναι και αυτό.
1: Απλά προφανώς. Ξέρετε, η θέρμανση δεν κρατιέται από τα air condition, δηλαδή δύσκολα
2: βέβαια,
1: το...
2: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά από το να μην μπορώ να κάνω κάτι, θα έχω μία θέρμανση αυτής της ποιότητας, γιατί όσο αντέξω, τι άλλο να κάνω, να χρησιμοποιήσω μαγκάλια, εντάξει, είναι και αυτή μια επιλογή.
1: Καλά, πήραμε μήνυμα τώρα εδώ, έτσι,
2: ναι, ναι.
1: Χιουμοριστικό, με βλέπω λέει, να βάζω το πολιτικό μαγκάλι της γιαγιάς μου.
2: Ναι,
1: από το υπόγειο, ναι.
2: Είδατε, οι ακροατές σας με προλάβανε.
0: Δυστυχώς θα δουλέψει, δυστυχώς. Το λέω το δυστυχώς, γιατί δεν είναι λύση τώρα, κακά τα ψέματα.
2: Ξέρετε τι γίνεται, εμείς εδώ στην Αττική, έχουμε σχετικά ήπιους χειμώνες. Για πηγαίνετε να δείτε λίγο στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Βέβαια.
2: Τι θερμοκρασίες και τι ανάγκες σε φυσικό αέριο ή σε πετρέλαιο ή ακόμα και σε καυσόξυλα, αν θέλετε, που έχει πάει τώρα 160 ευρώ. Έβλεπα μια τιμή 160 ευρώ ο τόνος. Καθίστε ρε παιδιά, έχουμε έλλειμμα από ξύλα, αλλά όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο
0: 160
2: όλα.
0: Ο τόνος.
1: 160.
2: Ναι.
1: Ήτανε... Πέρσι πόσο ήταν, 120
0: ή 130. Το παίρνεις για ένα εκατοστάρικο αν το παίρνεις νωρίς.
2: Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι όλα τα ενεργειακά προϊόντα έχουν πάρει την ανιούσα. Και φυσικά, εντάξει, εγώ δεν θα πω τώρα περί εσχροκέρδειας, δεν θα πω περί υπερκερδών και. Αυτά είναι θέματα της πολιτείας να τα ελέγξει, να τα επιλύσει. Όμως η πραγματική ζωή, αυτή που ζούμε εγώ και εσείς, είναι αυτή. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Και το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι πολλές φορές μας προλαβαίνουν και οι εξελίξεις. Ενώ περάσαμε μια μεγάλη ενεργειακή κρίση το 2022, τα παθήματα δεν έγιναν μαθήματα. Μιλάω σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Λοιπόν, έχουν γίνει πολύ λίγα πράγματα. Ενώ θα έπρεπε να είμαστε προετοιμασμένοι και για το Plan B και για το Plan C, δεν είμαστε ουσιαστικά, διότι η γραφειοκρατία, οι καθυστερήσεις, οι διάφορες πολιτικές και τα λόμπι που υποστηρίζονται και τα συμφέροντα δημιουργούν όλη αυτή την, θα έλεγα, δυσάρεστη κατάσταση αναφορικά με την ενεργειακή πολιτική, που δεν υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική μεταξύ μας. Δεν υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική. Κάθε χώρα κάνει τα δικά της. Η Ουγγαρία, παραδείγματος χάρη, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει εξαιρεθεί από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας όσον αφορά την προμήθεια καυσίμων. Ας σας είπα εγώ ένα παράδειγμα.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε την εξειδίκευση πρώτον.
2: Την εξειδίκευση θα την δούμε, θα την ακούσουμε την Τρίτη.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Εκεί θα δούμε, γιατί ακούστηκε ότι θα υπάρξει και

0: πρόβλημα. Mm. Δηλαδή το 1.75-15 Οκτωβρίου σας λέω θα είναι το καλό σενάριο. Το καλό σενάριο. Γιατί όποιος θα πάει να βάλει το Νοέμβριο, γιατί εγώ συνήθως ξέρω ότι περισσότεροι βάζουμε το Νοέμβριο ή αρχές Δεκεμβρίου, τότε που αρχίζουν και πιάνουν λίγο τα κρύα. Η τιμή δεν θα είναι στο 1.75, θα είναι στο 2.10 για παράδειγμα. Και δεν ξέρω τότε τι μέτρα θα ληφθούν.
1: Mm. Ναι, και τι θα μπορεί να ληφθεί. Mm. Δεν είναι μόνο.
0: Ναι.
1: Πάντως,
0: η εκτίμησή μου είναι ότι θα περάσουμε ένα βαρύ ενεργειακό χειμώνα, διότι έχουμε ανοιχτά δύο πολεμικά μέτωπα, δύο γεωπολιτικές αναφλέξεις και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, που δεν φαίνεται, εγώ τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνω, μπορεί να κάνω λάθος, ότι υπάρχει και ένα τούνελ αισιοδοξία.
1: Υπάρχει φως.
0: Φως, ναι, το τούνελ. Ναι, ναι, ναι. Δεν το βλέπω. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
1: Χριστόδη. Μακάρι να κάνετε λάθος.
2: Ναι, μακάρι, πράγματι.
0: Να είστε καλά και εγώ. Καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.
3: Real FM. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
4: Real FM. Η ώρα είναι 10.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με τις αναλυτικές ανακοινώσεις να αναμένονται από την κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε παρέμβαση στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε φέτος να είναι χαμηλότερη από 1,75 ευρώ, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και παράταση της στήριξης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Άφησε παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση, εάν δοθεί σχετική άδεια από την Ευρώπη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εάν υπάρξουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι αρχές θα προχωρήσουν στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων. Αναζητείται από τις αρχές στα Χανιά ο οδηγός σχολικού λεωφορείου των ΚΤΕΛ, στο οποίο εντοπίστηκαν ξεχασμένα επί 5 ώρες δύο παιδιά 4 και 5 ετών. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μητέρα πήγε το μεσημέρι στο σχολείο αναζητώντας το παιδί της. Σε ανακοίνωσή τους, τα ΚΤΕΛ αναφέρουν ότι απολύθηκε η συνοδός του λεωφορείου. Η εισρωή υδάτων σημειώθηκε σε καταμαράν ελληνική σημαία στη θαλάσσια περιοχή 9 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Σύρου. Οι 10 αλλοδαποί επιβάτες μεταφέρθηκαν μετά από επιχείρηση του λιμενικού σώματος στα λιμάνια Σύρου και Νάξου. Συνελήφθη στο Βούπερταλ της Γερμανίας ύποπτος για εμπριστική επίθεση στη συναγωγή της εβραϊκής κοινότητας της πόλης. Φέρεται να πέταξε δοχεία με έφλεκτο υγρό τα οποία πυροδότησε. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

0: Real Sport. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ιστορική νίκη του Όφη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Μπροστά σε 17.000 θεατές στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου, επικράτησε με 2-0 της γερμανικής Hoffenheim. Στο μπάσκετ, με τρίποντο του Σάνων Εύαν στο φινάλε του αγώνα, ο Προμηθέας Πάτρας κέρδισε με 94-93 την τουρκική Κορφές και προκρίθηκε στα ημιτελικά της προκριματικής φάσης του Basketball Champions League. Περισσότερα στο philaflows.gr.
0: Real Weather.
1: Έφυριος καιρός αύριο με νεφώσεις στα υπηρετικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: déconfiner l'histoire, déconfiner l'espoir. Pour continuer d'y croire, je t'envoie un faire-part. Le faire-part du mariage...
1: Εάν δεν έχουμε φάει προφιδερόλ μέχρι να φύγεις, ξέρεις έτσι, θα μαλώσει πολύ άσχημα.
2: Όχι, δεν θα χαλάσουμε τις καρδιές μας γι' αυτό. Είναι σίγουρο, είναι σίγουρο, το υπογράφω.
1: Το λέω για να μην έχουμε ζητήματα άλλου ύφους και είδους.
2: Είναι η αγαπημένη σου ώρα, 10 λεπτά μετά τις 10.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι, αγαπημένη σου. Να πούμε ότι ακούσαμε δεύτερο τραγούδι σήμερα του Μάνου Λοΐζου, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1982.
1: Μια μέρα σ' άφησα ελεύθερη, είμαι στο κέφι μας έχεις.
2: Εντάξει, είπαμε να το πούμε όμως αυτό. Τώρα, αυτή η κουβέντα που κάναμε προηγουμένως με τον κύριο Χριστοδουλίδη για το θέμα της ενέργειας, έχει μηνύματα. Δηλαδή βλέπω εδώ πέρα ο κύριος Δημήτρης μας λέει: εγώ έβαλα ατλία θερμότητας πριν από ένα χρόνο περίπου. Όντως επρημοδοτεί το κράτος. Για ένα σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα σαν το δικό μου, το κόστος ήταν 6.780 ευρώ. Ακόμα περιμένω την επιδότηση.
1: Τι εννοείται?
2: Από το κράτος. Ναι. Κύριε Δημήτρη, για εξηγήστε το μας.
1: Τι εννοείται ακόμα περιμένω την επιδότηση? Τα πληρώσατε όλα και περιμένετε το.
2: Δεν έχουν δοθεί ακόμα τα χρήματα της επιδότησης.
1: Έτσι λέει ο κύριος Δημήτρης.
2: Να πούμε στους ακροατές μας, όποιοι έχουν έτσι τέτοια...
1: Γενικά όποιος με τα ενεργειακά, 211-208-200, να το συζητήσουμε, αδέρφια.
2: Ναι.
1: Τι να σας πω τώρα, να σας πω ψέματα, δεν θέλω να σας πω και ψέματα. Λοιπόν... Δεν το καταλαβαίνω τώρα εγώ αυτό. Τι σημαίνει ακόμα, ναι, δεν έχω ακόμα περιμένω την επιδότηση? Δεν έχει μάλιστα. Μπορεί να. Πόσο δίνει τα μισά?
2: Ναι, αυτό είπε ο κ. Χριστοδουλίδης. Είναι το 50%.
1: Περίπου.
2: Περίπου το 50%. Mm. Ναι.
1: Άσε ρε ριαλουλαγγέρα.
2: Όχι.
1: Άσε ρε ριαλουλαγγέρα.
2: Λογικό ήταν ότι τώρα θα παρενέβαινε ο
1: ριαλουλαγγέρα. Α, εντάξει. Να σου
2: είναι
1: πω κάτι.
2: Λογικό.
1: Άμα θες. Ιδού η ρόδος, ιδού και το πίδημα. Μα τώρα.
2: Λέει ο real blogger, ποιο μίλησε τώρα για προφιτερόλ? Πού είναι, πού το βάλατε? Παίρνω ταξί
1: και δεν έχει μόνο προφιτερόλ. Θα με κάνει, λέει, να κοιμάμαι με τη γυναίκα μου μετά από χρόνια. Για να ζεσταίνεστε. Γίνεται. Πείτε στον κόσμο μακριά από σόμπες, χαλαζιά και αερόθερμα, γιατί και είναι 2000 βάτ. Θέλει τεράστια προσοχή γιατί θα βρεθείτε στο τέλος χρεωμένοι. Γενικώς μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας μπορεί να προκαλέσει να προκαλέσει προβλήματα τύπου φωτιές και τα λοιπά και τα λοιπά, ή πώς το λένε, εκπομπή αερίων που μπορεί να επίσης, ναι, να είναι,
2: ναι,
1: επικίνδυνες έως και θανατηφόρες, και προφανώς κοιτάμε τι καίει το κάθε, ναι, κάθε συσκευή
2: 2000
1: για, να, ναι, για να μην έρθει κανένας λογαριασμός και τραβάμε τα μαλλιά μας και
2: πολλοί
1: ξέρουμε...
2: κόσμος την έχει πατήσει.
1: Πολλοί
2: κόσμος την έχει πατήσει.
1: Βέβαια. Τώρα η αλήθεια βέβαια είναι ότι κόσμος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα,
2: δεν έχει άλλη επιλογή,
1: πάει σε πηγές που είναι αμφιβόλου ποιότητας και ηθικής, έτσι, για να κάνει τη δουλειά του, και εκεί την πατάμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δυστυχώς.
2: Μου έκανε εντύπωση και η τιμή που έδωσε για τα ξύλα, έτσι, ότι...
1: Τα 160,
2: 160 πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά.
1: Εν τω μεταξύ πλέον κανονικά δεν πουλάνε τόνο. Πρέπει να είναι γνωστό για να πουλήσει τόνο. Κυβικό πουλάνε.
2: Κυβικό πουλάνε, ναι.
1: Εγώ επειδή έχω γνωστό και αγοράζω πολλά χρόνια τόνο, το κόλπο είναι, με παίρνει τηλέφωνο τον Ιούλιο. Έτσι, γιατί θέλει να φέρει τα καινούργια τώρα. Όχι, μην νομίζω ότι έχει καμία υπόλοιψη. Θέλει να φέρει τα καινούργια να τα νοιάσει. Αλλά τον Ιούλιο η αλήθεια είναι ότι είναι πιο ελαφριά, γιατί είναι στεγνά.
2: Είναι στεγνά, βέβαια. Βέβαια.
1: Έτσι, και μου λέει ένα τόνο, ένα εκατοστάρικο, και τα φέρνω γιατί θέλει να του φύγουνε τα ξερά που καίγονται, αλλά σου βάζει και κάτι παραπάνω.
2: Βέβαια,
1: και με ένα εκατοστάρικο έχεις ένα τόνο 200.
2: Πολύ καλή τιμή είναι το εκατοστάρικο, έχω, ναι, να σου πω. Εγώ έχω τουλάχιστον 2-3 χρόνια να βρω τέτοια τιμή.
1: Όχι, θέλω να σου πω, επειδή μου, γιατί το ξέρω, καίγεται πιο γρήγορα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι,
2: βέβαια.
1: Το λιγότερο ξέρω βέβαια είναι πιο βαρύ. Mm-hmm. Αλλά σου βγαίνει δηλαδή βγαίνει παραπάνω ποσότητα, το ισοφαρίζεις. Και εν πάση περιπτώσει,
2: ναι,
1: κάνει και αυτός τη δουλειά του, κάνω και εγώ τη δουλειά μου και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Έτσι, και αυτός δηλαδή ξεφορτώνει και μετά βάζει τα καινούρια, και εγώ έχω ποσότητα.
2: Θα σου πω κόλπα μετά. Για τα ξύλα.
1: Να τα βρέχω.
2: Όχι, όχι, θα σου πω.
1: Ο κύριος Δημήτρης από την Ηλιούπολη. Έλατε, κύριε Δημήτρη.
3: Ναι, καλησπέρα σας. Επειδή ακούω το θέμα που έχει προκύψει με κάποιον ακροατή που είπε λίγο πριν ότι έχει βάλει αντλία θερμότητος και τα λοιπά, μπορώ να εισφέρω κάποια πράγματα στην κουβέντα
1: μας. Για
3: πείτε. Γιατί δουλεύω εδώ και 1,5 χρόνο σε προμηθευτή που είχε το πρόγραμμα, το κράτος, το αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
1: Ναι.
3: Οπότε μπορώ να πω 2-3 πραγματάκια.
1: Πείτε, λοιπόν.
3: Λοιπόν, ακούστε, αυτό που είπε ο ακροατής ο προηγούμενος, ότι δεν έχει πάρει επιδότηση ακόμα, αυτό δεν ξέρω πώς έχει γίνει, γιατί το λέω αυτό. Όταν κάνανε την αίτηση για να βγουν ωφελούμενοι, εν πάση περιπτώσει, με την έγκριση δηλαδή του κράτους, έκανε την αίτηση και από εκεί και μετά πήγαινε σε κάποιο προμηθευτή, σου έβγαζε ένα κοστολόγιο και πλήρωνε τα μισά, διότι ήταν το 50% η κρατική επιδότηση. Που σημαίνει λοιπόν ότι στο αρχικό στάδιο, όταν και εφόσον έχει γίνει έγκριση από το πρόγραμμα, ο ωφελούμενος πληρώνει το 50% τη συμμετοχή του. Από εκεί και μετά το υπόλοιπο 50%, την κρατική επιδότηση δηλαδή, την παίρνει ο προμηθευτής και όχι ο ωφελούμενος. Ο ωφελούμενος λοιπόν, όταν έκανε το αίτημα και πήγε και έκανε τη συμφωνία με τον προμηθευτή, εκείνη τη στιγμή λοιπόν πλήρωνε το 50%. Οπότε ο συγκεκριμένος ακροατής δεν νομίζω ότι περιμένει.
1: Έχει στείλει μήνυμα, ναι, και λέει, παρόλο που δεν έχουν δοθεί λέει, τα χρήματα, παρόλο που επανειλημμένα... παρόλο που επανειλημμένα έχω ενοχλήσει με email την πλατφόρμα της επιδότησης, η απάντησή τους είναι ότι κάποια στιγμή θα πάρετε τα χρήματα.
3: Ωραία. Όμως επαναλαμβάνω, σαν ωφελούμενος δεν μπορεί να πάρει κάτι αυτός. Ο προμηθευτής πλέον περιμένει να πάρει.
1: Ναι, μήπως στην αρχή ήταν διαφορετικά.
3: Όχι, γιατί το πρόγραμμα, εκτός εάν είναι κάποιο άλλο πρόγραμμα,
1: το
3: αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνο που ήταν από τον Νοέμβριο του 25, ισχύει για όλους το ίδιο. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι όντως η κρατική επιδότηση έχει αργήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, παράδειγμα, πριν από μια εβδομάδα περίπου, πληρώθηκαν οι προμηθευτές τον Ιανουάριο του 26. Δηλαδή, όσοι είχαν κάνει αίτημα και πήραν εγκρίσεις τον Ιανουάριο του 26. Από εκεί και μετά μέχρι τώρα δεν έχει πληρωθεί η κρατική επιδότηση, επαναλαμβάνω, στους προμηθευτές όμως, όχι στους ωφελούμενους.
1: Μάλιστα.
3: Ο ωφελούμενος πλήρωσε το 50%, τέλειωσε, καθάρισε, έγινε η εγκατάσταση, τελείωσε. Δεν περιμένει κάποια άλλα χρήματα. Μόνη περίπτωση είναι, η μόνη περίπτωση που ενδεχομένως να ισχύει είναι όταν ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος πλήρωσε όλο το ποσό,
1: ναι,
3: προφανώς με ενδεχομένως καλύτερη τιμή, και του είπε ο προμηθευτής ότι ξέρεις κάτι, όταν πληρωθώ θα σου δώσει το 50% που είναι για σένα.
2: Αυτό όμως γιατί γίνονται τέτοιες συμφωνίες,
1: γιατί να το κάνει.
3: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ τώρα Ελλάδα είμαστε και γίνονται πολλά.
1: Μισό λεπτό. Αυτό έχει κάποιο όφελος για τον προμηθευτή, προφανώς.
3: Όχι, έχει όφελος και από τον ωφελούμενο, γιατί αλλιώς αγοράζεις τα πράγματα όταν είσαι μέσα σε κάποιο πρόγραμμα. Οπωσδήποτε λόγω κόστους χρήματος κτλ. Είναι 10% παραπάνω από ότι να πας εσύ ο ίδιος χωρίς πρόγραμμα να πάρεις μια αντλία θερμότητας, ας πούμε. Και για αυτούς τους λόγους λοιπόν αρκετός κόσμος έκανε αυτό.
1: Για εξηγήστε το αυτό.
3: Λοιπόν, παράδειγμα, είμαι εγώ και θέλω να πάρω αντλία θερμότητας.
1: Ναι.
3: Πάω σε κάποιον προμηθευτή.
1: Ωραία.
3: Λέει λοιπόν ο προμηθευτής, παράδειγμα, θα μπείτε ή έχετε, μάλλον θα μπείτε στο πρόγραμμα. Θα μπω. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει πρόγραμμα για να κάνω αίτημα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, παράδειγμα, εάν μια αντλία θερμότητας έχει 5.000, σου κάνουμε μια καλύτερη τιμή και πάει το 5-4.000 εσύ.
1: Ναι.
3: Συμφωνούνται αυτά και όταν ξεκινείς το πρόγραμμα και πάρει την έγκριση, τότε λοιπόν μπαίνει στη διαδικασία αφού έχει πληρώσει όλο το ποσό του και όταν πληρωθεί ο προμηθευτής του δίνει τη διαφορά. Αυτό όμως είναι κατελάχιστο. Δεν είναι κατά βάση. Κατά βάση είναι πληρώνει ωφελούμενος στην αρχή το 50% που του αναλογεί και τέλος.
1: Αλλά είναι και λίγο επίφοβο αυτό,
3: Βεβαίως, ναι, γι' αυτό και λέω ότι δεν είναι.
1: Γιατί μετά τρέξει ευρέ στον προμηθευτή.
3: Ακριβώς, και δεν είναι μόνο αυτό.
1: Όχι,
3: είναι
1: θα τον βρει, αλλά.
3: Να υπάρχει εμπιστοσύνη και ο ένας με τον άλλον κτλ. Γι' αυτό είναι κατελάχιστο, συμβαίνει και αυτό. Απλά επειδή το είπε ότι δεν έχω πάρει λεφτά.
1: Μήπως έχει γίνει.
3: Τελικά δεν είναι ωφελούμενος και είναι προμηθευτής.
1: Όχι, εδώ λέει, μας έχει δώσει και τα τετραγωνικά του σπιτιού.
2: Ναι, ναι, ωφελούμενος είναι.
3: Προφανώς, αλλά. Ναι. Ο ωφελούμενος πλήρωσε το 50%, τελείωσε, δεν έχει να λάβει κάτι.
2: Ναι, και μας στέλνει εδώ και η κυρία Μαρία ότι ήταν δικαιούχος στο εξοικονομώ του 2023 με επιδότηση 55%. Πλήρωσα μόνη μου το ποσοστό μου και σχεδόν ξέρετε μετά κάτι, από ένα χρόνο μπήκαν τα υπόλοιπα.
3: Ακούστε με, άλλο είναι το πρόγραμμα του εξοικονομώ.
2: Μάλιστα.
3: Το εξοικονομώ όντως το πληρώνει όλο το ποσό ο ωφελούμενος και όταν πληρωθεί το πρόγραμμα και δώσει το τελικό ok ένας μηχανικός, κρατικός μηχανικός και τα λοιπά, παίρνει το ποσό που αναλογεί ο προμηθευτής. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι δύο διαφορετικά προγράμματα. Αν είναι το αλλάζω σύστημα θέρμανσης θερμοσύμφωνα, τότε λοιπόν λειτουργεί εν κατακλείδη, πολύ ελάχιστες περιπτώσεις είναι αυτές που σας είπα, αλλά μου έκανε εντύπωση που είπε ότι δεν έχει πάρει λεφτά σαν ωφελούμενος, γι' αυτό και βγήκα να δώσω στην κουβέντα μας κάποιες απαντήσεις.
1: Φαντάζομαι, μας ακούει ο κύριος Δημήτρης, οπότε θα μας στείλει ποιο από τα δύο προγράμματα
3: πολύ
1: είναι. Το πιο πιθανό είναι να είναι το εξοικονομώ.
3: Πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα.
1: Έχει δώσει τόσα χρήματα. Λογικά. Λέω, δεν ξέρω κιόλας. Θα δούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τι συνέβη εδώ? Κυρία Μαρία, το διάβασε το μήνυμα. Ωραία. Μανώλη λέει, άρχοντας σε 100 τόνους, γιατί ο τόνος νομίζω 2,5 κυβικά. Δεν έχω ιδέα πόσο είναι ο τόνος σε κυβικά. Και φέτος δεν πήρα κιόλας, γιατί δεν κάψαμε πέρσι.
2: Αλήθεια. Ναι. Σας έχουν μείνει από πέρσι.
1: Ναι.
2: Μπράβο. Τι να πω.
1: Κάνουμε οικονομία και στα ξύλα.
2: Αναλόγως πόσα είχατε πάρει.
1: Είχα πάρει
2: αρκετά.
1: Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε να ανάψουμε καλοριφέρ. Μπορεί και 10 χρόνια. Δηλαδή σε φάση που πρέπει σε... ενδεχομένως θα έχει ενδιαφέρον να φέρω κάποιον να ξυλώσουμε και τα σώματα.
2: Πάντως σίγουρο καυστήρας... θα έχει πρόβλημα μετά από τόσα χρόνια που έχει να λειτουργήσει έτσι.
1: Ο καυστήρας λειτουργεί για τους άλλους.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς οι άλλοι δεν... τι κατανάλωση κάνει ο καθένας.
2: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε στις πολυκατοικίες τώρα πώς θα γίνει.
1: Επίσης,
2: η διαχείριση αυτού του ζητήματος.
1: Θέλω να σου πω ότι κάποιοι βάζουν και ατομικούς καυστήρες.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Σε μπαλκόνια και τέτοια. Δεν είναι τωρινό αυτό. Τι θέλει ο Σταυρακάκης? Α, δεν είμαστε με τα καλά μας. Θέλει να βγει τώρα που είμαστε μαζί.
2: Τι να σου πω, Μανώλη, τι να σου πω.
1: Α, δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω αν θα μπορέσω.
1: Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Δεν ξέρω, δεν είναι.
2: Ας πούμε, ναι ρε παιδί μου, τι λες εσύ τώρα, να φέρουμε αντίρρηση. Γιατί να μην
1: σιγοντάρεις, έτσι.
2: Τον Δημήτρη τον αγαπάμε, είναι συναδελφός μας.
1: Αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνω τώρα που είσαι με την Ελένη να βγω. Τι είναι αυτό? Δηλαδή λέει, για το προηγούμενο μήνυμά μου, μας δυσκολεύουν τη ζωή επί χίλια από ό,τι να μας τη διευκολύνουν. Ποιο ήταν το προηγούμενο μήνυμα? Μας κάνουν λέει τη ζωή κόλαση από το να μας την κάνουν παράδεισο. Σιγά κύριε Μανώλη, μη σας την κάνουν και παράδεισο. Να μην σας στήσουν και φοίνικες και καμιά παραλία με πράσινα νερά και χαβανέζες.
2: Έλατε.
1: Κάνουν, ελάτε το. Δηλαδή ήμαρτα.
2: Άσε τις χαβανέζες. Μην μιλάμε για χαβανέζες.
1: Γιατί, Χονολουλού και τέτοια. Καλά, εντάξει. Αλλά που λέει τέτοια τύχη, τέτοιοι είναι οι καπιταλιστές δεξί, να είστε καλά. Είμαστε. Εγώ, Παρδάλη, λέει, θα φοράω και μάσκαρα διενέργειας, εγώ θα κάψω κάτι παλιά έπιπλα που είχε αφήσει η γιαγιά μου.
4: Έχουν γίνει αυτά, έτσι. Όχι με παλιά έπιπλα, αλλά κάτι καρεκλίτσες που ήταν για πέταμα. δηλαδή θυμάμαι και δεν είναι αρκετά χρόνια, αλλά θυμάμαι ότι εκείνη τη χρονιά αποφασίσαμε ότι θα βάλουμε χρήματα στην άκρη για να πάρουμε πώς το λένε, στεγνοτήριο.
2: Α,
4: δεν μπορούσα, δεν μπορούσα απλώς
2: να το χέξω. Δεν γινόταν, ναι, ναι, δεν γινόταν.
4: Έπλαινες και άπλωνες και την επόμενη μέρα ήταν, πώς το λένε,
2: μύριζαν τα ρούχα.
4: Ήταν, λες και είχες παίξει στη Mary Poppins και ήσουν καπνόδοχο καθαριστής.
2: Θυμάσαι ότι τότε γινόντουσαν και μετρήσεις, έτσι,
4: ναι,
2: του αέρα.
4: Ανακώ.
2: Τώρα δεν γίνονται.
4: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Να το συζητήσουμε. Γιατί δεν ξέρω αν γίνουν, τι θα βγάλουν.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Ε?
2: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Γιατί εγώ το χειμώνα, όταν ανέβουν τα τζάκια, αμέσως το καταλαβαίνεις.
2: Προφανώς. Σου έρχεται η μυρωδιά, βλέπεις, ναι, και τον ουρανό πώς είναι. Αλλά κυρίως σου έρχεται η μυρωδιά. Έρχεται η μυρωδιά.

0: Ο κύριος Χωστής λέει εδώ, εγώ λέει στην Κωνσταντσά βάζω λίγα ξύλα μόνο για ξεκίνημα, μετά βάζω μπρικέτες και ούτω καθεξής μάλλον, και βγάζουν λέει 7.500-8.000 κάλωρι και με ένα σακί που κοστίζει 7-8 ευρώ περνάω 4 με 5 μέρες.
1: Σε κάποια έτσι, ενεργειακή,
0: σε σόμπα όμως,
1: σε ενεργειακή, ναι, κλειστού τύπου θα πρέπει να είναι, έτσι,
0: είναι
1: για
0: προφανώς
1: τις μπριγκέτες, οι οποίες βγάζουν πολύ μεγάλη θερμότητα. Είναι, ναι, ναι, βγάζουν πολύ μεγάλη θερμότητα.
0: Να, είχα, λοιπόν, είχα μπει λέει στο πρόγραμμα χωρίς να ξέρω κανένα προμηθευτή. Από το πρόγραμμα γνώρισα τον προμηθευτή και καταστάτη. Το ποσό το έδωσα όλο όπως σας είπα και βάσει του προγράμματος το κράτος θα μου επέστρεφε το 50%.
1: Ναι. Το πρόγραμμα όμως ποιο είναι αυτό, αυτή ήταν η ερώτηση.
0: Μου είναι
1: στο εξοικονομώ. Ναι, δεν.
0: Στην Αθήνα λέει καίγονται χιλιάδες τόνοι δασών. Πρέπει να απαγορευτεί η χρήση τους. Η δημόσια υγεία κινδυνεύει περισσότερο από την περίοδο του κορονοϊού. Κάπνα, υπογράφει. Πού εννοείται στα τζάκια? Τα τζάκια είναι. Δεν είναι. Έχουν. Δεν είναι, νόμιμα είναι απολύτως, με ειδικά υλικά κατασκευάζονται. Δεν ξέρω τι εννοείται τώρα γι' αυτό.
1: Με την Εθαλομίχλη μας λέει ο Πίκος Απίκος, γυρίζεις ταινία χαμηλού μπάτζετ ερασιτεχνική στην Πεντέλη ή την Μπάρνηθο.
0: Άνετα.
1: Άνετα.
0: Άνετα. Εννοείται. Λοιπόν, σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@realfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.
1: Ενέργεια, καύσιμα, αυτό.
0: Αυτά τα όμορφα
1: σήμερα.
0: Αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολήσουν. Καλά να είμαστε για να έχουμε όλο το επόμενο διάστημα.
1: Εννοείται.

0: FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μέτρα για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε να διατεθεί φέτος κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Την επόμενη εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις. Τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ερευνά η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Περισσότερα στο real.gr. Αναζητείται ο οδηγός σχολικού λεωφορείου των ΚΤΕΛ στα Χανιά, στο οποίο εντοπίστηκαν ξεχασμένα δύο παιδιά 4 και 5 ετών επί 5 ώρες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 36 λεπτά μετά τις 10. Και να ξεκινήσουμε την αθλητική μας ενημέρωση, γιατί έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη. Κύριε Σταυρακάκη, θέλατε να βγείτε τώρα που είναι και η κυρία Ελένη, ε?
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Χρόνια πώς πολλά μας είπες, δεν μας είπες?
1: Χρόνια πολλά, εννοείται. Αυτό το λέμε από το πρωί.
0: Ναι, αλλά σε εμάς δεν έχεις πει.
1: Στο σταθμό χρόνια πολλά, όχι εμάς. Ο σταθμός γιορτάζει.
0: Δηλαδή εμείς.
1: Ναι, αλλά είναι στο σταθμό, είναι συνολικά. Μην το παίρνεις προσωπικά.
0: Ωραία, επειδή το πας έτσι, θέλω να μου πεις για τη σύλληψη της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά, γιατί εγώ το θεωρώ αθλητικό αυτό το ρεπορτάζ.
1: Όχι, όχι.
0: Τι όχι.
1: Είχε την απορία, πριν πούμε για τη μεγάλη επιτυχία του Όφη, γιατί γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε απόψε.
0: Ναι.
1: Είχε την απορία η Ελένη το μεσημέρι και μου λέει πάλι δεν είχε γίνει κάτι με τα σκυλιά αυτά.
2: Ναι,
0: είχε γίνει.
1: Δυστυχώς πριν από ένα χρονικό διάστημα είχαν επιτεθεί σε μια κυρία εκεί πέρα.
0: Καλοεκπαιδευμένα φαίνεται ότι είναι.
1: Και πήγε σε νοσοκομείο. Στο μεταξύ αυτά τα σκυλιά είναι υλικόσκυλα. Δεν θα πρέπει να είναι τόσο. Πώς σας πω, είναι και πιο κοινωνικοποιημένα.
0: Αυτό λέω. Φαίνεται ότι είναι καλοεκπαιδευμένα να τρώνε ανθρώπους.
1: Ναι, εντάξει. Πάντως, θέλει λίγο προσοχή η κατάσταση.
2: Θέλει γιατί... λίγο προσοχή. Είναι λίγο παιδί μου. Πρέπει να τα ελέγχουν τα σκυλάκια.
1: Πρέπει να τα ελέγχουν. Όχι, εντάξει, γιατί ξαναλέω ότι είναι υλικό σκυλά. Εντάξει, είναι επιθετικά σκυλιά, αλλά εγώ βλέπω και υλικό σκυλά στον δρόμο με τα. Με τους συνοδούς τους, με τους ανθρώπους που
0: τα λοιπόσκυλα δεν είναι, τα σκυλιά δεν είναι επιθετικά. Τα σκυλιά είναι όπως τα μάθεις.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Που
0: έτσι,
1: τα βλέπω,
0: δηλαδή τώρα συνελήφθη η θεία του Τσιτσιπά και τώρα περιμένουμε να δούμε ο επόμενος που θα τα βγάλει έξω τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί δεν δάγκωσε η θεία του Τσιτσιπά τον άνθρωπο. Τα σκυλιά δαγκώσανε. Λοιπόν, ο επόμενος που θα τα βγάλει βόλτα και θα συμβεί κάτι, θα δούμε τι θα γίνει.
1: Και είναι όπως θα μάθεις το σκυλί.
0: Μα προφανώς.
1: Εγώ περπατάω βγαίνει που είμαι, κυκλοφορώ έξω, βλέπω σκυλιά τέτοιου είδους και είναι πολύ φιλικά προς τον άνθρωπο.
2: Ναι.
1: Δεμένα φυσικά τα έχουν με το λουρί τους, αλλά είναι φιλικά.
0: Ναι, όταν βγάζεις το σκυλί σου βόλτα, δεμένα το έχεις.
1: Είναι φιλικά, δεν είναι να κάνουν επίθεση. Τώρα, πώς γίνεται εκεί στη Βουλιαγμένη να γίνεται μονίμως επίθεση, κάτι στραβά πάει.
0: Λες, δε, μάλλον δεν φταίει η περιοχή, μάλλον.
1: Όχι. Δεν φταίει η περιοχή, αλλά στην εκπαίδευση κάτι στραβά πάει.
0: Ναι, τα σκυλιά. Βασικά οι
2: μάλλον,
0: αυτοί που τα έχουν.
2: Μάλλον
0: ναι.
2: Απουσία εκπαίδευσης πρέπει να είναι αυτό, ναι. Δημήτρη. Ναι.
1: Λοιπόν, μπροστά στα 17.000 θεατές, το
0: παγκόσμιο. Όχι, δεν το ξεκινάς καλά.
1: Τι.
0: Όχι.
1: Πώς θες να το πω.
0: Όφη και δεν είμαι καλά.
1: Μπροστά στα 17.000 θεατές, το παγκόσμιο στάδιο του Ηρακλείου. Όφη που είναι καλά, γιατί πέτυχε μια ιστορική νίκη στη League Phase του Europa League, κερδίζοντας με 2-0 την γερμανική Hockenheim. Μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση, έβγαλε πολύ καλή παρουσία, έβγαλε αποτελεσματικότητα στην άμυνα όταν πιέστηκε πάρα πολύ από τη Hockenheim. Κέρδισε, πρέπει να πούμε ότι έκανε μια μεγάλη νίκη, γιατί κέρδισε την πέμπτη ομάδα πέρσι στην Bundesliga, στο γερμανικό πρωτάθλημα. Η πρεμιέρα με το 2-0 είχε ξεκάθαρο πλάνο, πιέστηκε αρκετά, ειδικά και στο δεύτερο ημίχρονο πάρα πολύ πιέστηκε, γιατί η γερμανική ομάδα είχε πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως ήταν εξαιρετικό στην άμυνα, περιόρισε τους διαδρόμους, έβγαλε συνοχή, όπου χρειάστηκε ο Γιώργος, ο τερματοφύλακας, έκανε τις επεμβάσεις του και κατάφερε να φύγει με μια πολύ μεγάλη νίκη.
0: Λοιπόν, πρόσεξε Δημήτρη, στοιχηματικά.
1: Ναι.
0: Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, τον Όφη τον δίνανε νίκη πάνω από 8.
1: Ναι.
0: Και τη Hoffenheim την είχαν γύρω στο 1,5.
1: Το 1,5, με ναι. Ούτε 2. Εκεί στο 1,5.
0: Μόλις έβαλε τον γκολ ο Όφη.
1: Ναι.
0: Τον δίνανε νίκη 4,5 και τη Hoffenheim 2,30. Παρά το ότι ήταν 1-0 μπροστά. Δηλαδή προέβλεπαν ότι το παιχνίδι θα γυρίσει.
1: Ναι.
0: Ο Όφη έχει κάνει τεράστια νίκη απέναντι σε μια δύσκολη ομάδα.
1: Πολύ δύσκολη ομάδα.
0: Έτσι. Δηλαδή,
1: που προέρχεται από το Big Four των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων.
0: Δηλαδή τώρα αυτό που θέλω να σου πω είναι, δεν μπορώ, θα το πω, δεν γίνεται να μην το πω.
1: Ναι, ναι.
0: Η σύγκριση που, η οποία εμένα μου έρχεται αυτόματα στο μυαλό με το χθεσινό παιχνίδι, είναι ότι οι Όφοι τα έκανε απόψε όλα να φαίνονται τόσο απλά, παίζοντας πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Και σε σχέση με το χθεσινό παιχνίδι, η Χόφενχάιμ είναι πολύ ανώτερη ομάδα.
0: Δεν το συζητάμε τώρα.
1: Από μια πολωνική.
0: Δεν το συζητάμε τώρα. Εντάξει. Μιλάμε η Χόφενχάιμ, είναι η ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Τα γκολ που πέτυχε ήταν καθοριστικά στο 30 με τον Αϊτόρ και στο 84 με τον Κανελόπουλο.
0: Γκολάρες και τα δύο.
1: Και τα δύο πολύ ωραία γκολ. Θα αναστέκομαι στο γεγονός ότι πιέστηκε αρκετά, γιατί αυτοί είχαν την πρωτοβουλία. Όμως ήταν το πλάνο Κόντι, τις άρχισαν οι παίκτες του. Εξαιρετική δουλειά αμυντικά.
0: Ποιος είναι ο Βλαχοδήμος, είναι τερματοφύλακας?
1: Όχι, ο Χριστογιώργος.
0: Ο Χριστογιώργος, συγγνώμη. Ο Χριστογιώργος λοιπόν έχει μία φάση. Δεν το έχω δει το παιχνίδι, έτσι. Δεν γινόταν κιόλας. Έχει μία φάση όπου έχει πέσει κάτω και κυνηγάει έρποντας την μπάλα.
1: Την μπάλα, ναι.
0: Από τα πόδια του επιθετικού. Με πολύ μεγάλη προσοχή, είναι συγκλονιστική δηλαδή η στιγμή του replay, και προσέχοντας να μην κάνει παράβαση και τελικά καταφέρνει με το χέρι να του αποσπάσει την μπάλα, να την πετάξει λίγο πιο πέρα και να μπλονζάρει για να την μπλοκάρει. Είναι συγκλονιστική,
1: ναι,
0: εικόνα.
1: Ήταν σε κάποιες φάσεις πολύ πολύ καλός. Εγώ κρατάω τη συνολική εικόνα που βγάλανε και το γεγονός ότι μπήκανε με το δεξί. Και το γεγονός ότι ο βαθμός δυσκολίας ήταν πολύ υψηλός. Γιατί δεν παίζανε με μια ομάδα εκτός των Big Four, δηλαδή από Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία. Παίζανε μια ομάδα που είναι από τη Γερμανία. Πέμπτη ομάδα στην Bundesliga ήταν πέρσι η Hockenheim. Οπότε ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ υψηλός. Αντεπεξήλθαν πάρα πολύ καλά ο Χρήστος Κόντης και οι παίκτες του. Και φυσικά όταν μπαίνεις με κάπου τόσα χρόνια ξανά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και μπαίνεις με το δεξί, μπορείς να ονειρεύεσαι ότι θα πας όσο καλύτερα γίνεται. Μάλιστα. Που είναι ο στόχος του Όφη.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Μπορεί να μην το έχεις αυτό, αλλά θα σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται τώρα με τη βαθμολογία της Ελλάδας, γιατί έχουμε δύο νίκες.
1: Έχω.
2: Σιγά που δεν θα είχε τώρα. Μα είναι δυνατόν τώρα. Τι λες.
1: Ότι στις 15 Οκτωβρίου και οι δύο του Europa League πάνε στη Γαλλία. Ο Όφη θα παίξει με την Ρεν. Και ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Μαρσέη. Οπότε εκεί και για τους δύο είναι πολύ δύσκολα
0: παιχνίδια. Αλλά να σου πω κάτι. Τώρα που μιλάμε, αν μου έλεγες ότι παίζουν την άλλη εβδομάδα, περισσότερη εμπιστοσύνη θα δείχνω στον Όφη.
1: Εντάξει, μην το βλέπεις έτσι.
0: Είπα
1: όμως
0: την επόμενη εβδομάδα, αν παίζανε. Θα σου έλεγα ότι έχω περισσότερη εμπιστοσύνη στον Όφη. Είναι πιο σταθερός. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ωραία, ξαναστέκομαι εγώ στη διακοπή των.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Η διακοπή, όλα θα παίξουν ρόλο.
1: Όπου όλες οι ομάδες. Οι περισσότερες έχουν πάρα πολλούς παίκτες.
0: Πάντως, Δημήτρη, μεταξύ μας ο Όφη αποτελεί από πέρσι, ο Κόντης γεννάνε και τα κοκόρια του και μπράβο του, αποτελεί παράδειγμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Έχει πάρει όμως, πρόσεξε, έβαλε τον Αποστολάκη και τον Νου στο δεύτερο ημίχρονο που δεν είχαν παίξει το παιχνίδι με τον Όφη. Πρέσκει οι ποδοσφαιριστές μέσα στο παιχνίδι. Δεν είχαν κουραστεί στο παιχνίδι με τον Όφη, που, με τον Ολυμπιακό στο Καρεσκάκι που δεν παίξανε. Έχει ποιοτικούς πέτρες, θέλω να πω, ξένους, όπως είναι και ο Κόρνο.
0: Έτσι κάνουν οι ομάδες.
1: Και ο Νίκτμαν, ο Ιταλός, ο Ντίκμαν, συγγνώμη, ο Ιταλός, έχει παίκτες που είναι αρκετά ποιοτικοί.
0: Έτσι κάνουν οι ομάδες. Λοιπόν, κάνουν rotation, ξεκουρά.
1: Βαθμολογία.
0: Ναι.
1: Είμαστε πολύ κοντά στη 10η θέση, γιατί είμαστε 12η και από πάνω από εμάς είναι 10η Τσεχία, 10η Πολωνία. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πλέον ό,τι βαθμούς παίρνουν οι ελληνικές ομάδες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμη και η ισοπαλία που δίνει λιγότερους βαθμούς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι πλέον είμαστε στο 12η, είναι 12η θέση και έχει από πάνω Τσεχία, Πολωνία σε ανάσα. Δηλαδή μπορεί και να τους περάσει, να είναι στη δεκάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι επίσης το πολύ πολύ σημαντικό.
0: Τι άλλο έχουμε τώρα?
1: Τι άλλο, η ΑΕΚ
0: 6-0, στο 6-0 τα άφησα.
1: 8-1 τον Πανσεραϊκό, Greek Face, Πέλε Ελλάδος, η μεγαλύτερη ήττα που έχει γνωρίσει στην ιστορία του η ομάδα των Στερών. Χτύπησε ο Βάργα, μια θλάση πρέπει να έχει. Και στο άλλο παιχνίδι η Καλαμάτα έρθει στο πάλι 1-1 με την ΑΕΛ στο γήπεδο της Νίκαιας. Και στο Βόλε η εθνική ομάδα και τυπικά σφράγγισε την πρόκληση στους 16 καλύτερους της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στη Μόντενα της Ιταλίας κέρδισε 3-1 σε τη Σλοβακία. Περιμένει Φιλανδία ή Βέλγιο για να μάθει τον αντίπαλο. Τρίτη θέση στον όμιλο. Και πάει τώρα στο Τωρίνο την Παρασκευή αύριο για να συνεχίσει τα νοκάουτ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σαφώς είναι τεράστια επιτυχία για την εθνική βόλιο ανδρών. Να δούμε αν μπορέσει να φτάσει η Εθνική Γυναικών, η οποία είχε φτάσει στους 8 της Ευρώπης και την τελική κατάταξη και πάρει την 6η θέση.
0: Λοιπόν, ακροατή, σε μένα λέει πάντως με έφτιαξε τη βραδιά Όφη. Ναι. Αφού τον έπιασα σε δελτίο με ζητούμενα, έχει παίξει 5 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι η Ιορδανία, το άλλο είναι, δεν ξέρω κι εγώ που, το άλλο είναι η Ιταλία, Β' Γ' Δέλτα, δεν ξέρω τι.
1: Ναι.
0: Και το τέταρτο νομίζω είναι η Ιταλία και έχει παίξει 4 ισοπαλίες.
1: Και μία νίκη Όφη.
0: Και τον Όφη νίκη. Oh. Οι 4 ισοπαλίες με απόδοση από 3 έως 3-10 και Όφη νίκη 9-15. Έπαιξε 1 ευρώ και πήρε 190.
1: Να τον πάρουμε να μας κάνει ποδαρικό πρώτη του χρόνου.
0: Το έχει στείλει φωτογραφία. Έτσι, δεν το λέω.
1: Τι.
0: Το έχει στείλει φωτογραφία, δηλαδή. Δεν είναι ότι...
1: πιστεύω, ναι. Να πάρει να κάνει ποδαρικό.
0: Ναι.
1: Πες του.
0: Και αν δεν μας κάνει ποδαρικό, να μας στείλει καμιά πρόβλεψη.
1: Έστω μας στείλει καμιά πρόβλεψη. Να δώσουμε και εμείς 2 ευρώ, θέλουμε παραπάνω και να δούμε στάκι. Λοιπόν.
0: Είδε 9-15 όφη. 9-15 εδώ σε αυτό.
1: Ναι. Τούπα, δεν ήταν το outsider όφη αυτό το παιχνίδι. Λόγω ότι η άλλη ήταν μια ομάδα πανίσχυρη.
0: Σάρωσε και τους μπούκιδες Όφη λοιπόν.
1: Ναι. Σήμερα νομίζω το κατάφερε αυτό ο Κόντης και ο Όφη. Εντάξει, Όφη που παίζει ένα στρωτό ποδόσφαιρο με βάση το σύστημα που έχει Όφη, ο Κόντης, και νομίζω ότι μαζί με τον Παναθηναϊκό είναι αυτή τη στιγμή οι πιο φορμαρισμένες ομάδες.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Όμως όλα κρίνονται το Μάιο. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Για όλους.
0: Ναι, αλλά οι βάσεις μπαίνουν από νωρίς.
1: Οι βάσεις μπαίνουν από νωρίς. Και όταν έχεις και ευρωπαϊκή πορεία δύσκολη με παιχνίδια που θα έχεις μπροστά σου, είναι καλό κάποια από αυτά να μπορείς να κερδίσεις.
0: Έτσι.
1: Ή να βγάζεις καλή εικόνα. Αν μπορείς να κερδίζεις και να βγάζεις και καλή εικόνα, είναι ό,τι καλύτερο.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη.
1: Αν χρειαστικά
2: πούμε, Δημήτρη.
1: Τα κάλυψα, κύριε Καταβέκη.
2: Καλά, απολύτως. Δεν το
1: σημαίνω. Λίγο έχω κενά στην ιστορία με τα σκυλιά. Εντάξει.
2: Θα το βρούμε, πρε παιδί μου, αυτό. Αλλά θα το βρούμε.
0: Αλλά το
1: ότι δεν είναι καλά εκπαιδευμένα εκεί.
2: Ναι. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ναι.
1: Εντάξει, και δεν μπορεί σε άλλο κόσμο να είναι φιλικά ίδια ράτα, σκυλιά και αλλού να είναι προβληματικά. Κάτι συμβαίνει.
0: Νομίζω ότι μεταξύ ότι εκτός από τον ιδιοκτήτη που εμπροκειμένου προφυλακίστηκε, γίνεται έλεγχος και στα σκυλιά όταν δαγκώνουν, έτσι.
2: Τι εννοείς?
0: Αν είναι εμβολιασμένα, αν είναι, ναι. Αν έχουν επιθετική συμπεριφορά κτλ. Γίνεται ένας έλεγχος.
2: Πάντως εγώ βλέπω ότι έχουν γίνει άλλα 2 περιστατικά. Δεν το θυμόμουν ότι ήταν 2.
0: Το ένα θυμάμαι.
2: Και εγώ το ένα θυμάμαι. Αλλά βλέπω ότι έχουν άλλα 2 περιστατικά.
0: Υπάρχει παρελθόν δηλαδή.
1: Ναι. Και εσύ είναι αυτό που λέει η Ελένη. Τα σκυλιά έχουν και ένα, βοηθήστε με λίγο, ένα book. Δηλαδή τα εμβόλια τους κλπ. Όπου εκεί φαίνεται αν έχουν κάνει και την εκπαίδευση. Ειδικά αυτά που είναι μεγάλο σώμα και θεωρητικά.
0: Αλλά ναι, οι ειδικοί ξέρουν, καταλαβαίνουν από τις αντιδράσεις των σκυλιών. Είναι,
2: μπορούν να το
0: καταλάβουν. Και αν έχουν επιθετική συμπεριφορά, υπάρχουν ζητήματα και τα λοιπά.
2: Ναι. Και υπάρχουν τρόποι για να ελέγξεις το σκύλο σου. Δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται.
0: Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε Δημήτρη.
0: Γεια σας.
2: Καλό βράδυ.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, 2 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Χριστός.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Σας κάλυψε, κυρία Ελένη, εντάξει.
1: Βεβαίως,
0: εντάξει. Εκεί που, εκεί που λέγαμε, είδα, κοιτούσες, είχες το μετέωρο, όχι βήμα, το μετέωρο βλέμμα.
1: Για το νοφί, λες τώρα.
0: Που λέγαμε κάτι.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι έψαχνα. Mm. Έψαχνα αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα δημοσιεύματα για τον Όφη, για αυτή τη νίκη του. Mm. Γερμανικά πιο πολύ, δηλαδή αυτό προσπαθούσα να βρω. Είδα ότι, ξέρω εγώ, λένε σοκ στο Europa League, ότι είναι μεγάλη έκπληξη ο Όφη και τα λοιπά. Βλέπα τέτοιους τίτλους να παίζουν στα διεθνή δικτύα, στα αθλητικά μέσα ενημέρωσης, έτσι. Σοκαριστικό 2-0, γράφει κάποιο άλλο από τα, μέσα αυτά. Πρέπει να έχει κάνει μεγάλη αίσθηση και στην Ευρώπη.
0: Καλά, προφανώς πολύ και μεγάλη αίσθηση. Και έχει, σου λέω, έχει σπάσει και τα μία. Και αυτά, ξέρεις, τα υπολογίζουν πολύ, γιατί οι μπουκιδές παίζουν, δεν είναι το 1 ευρώ που παίζει ο φίλος ή να παίζει την πλάκα. Mm. Παίζονται χρήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν πληρώνει 9 απόδοση και πάει ο άλλος και βάζει χρήμα, γιατί έχει την τρέλα, ρε παιδί μου, σου λέει όφι. Και είναι να το πληρώσει.
1: Είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι παίζουν με αυτή τη λογική που περιγράφεις. Δηλαδή πάω στο απίθανο να βάλω.
0: Μα για να βγάλεις λεφτά, συνήθως εκεί πας. Για όταν παίζεις λίγα. Γιατί αυτός παίζει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πρέπει να σου πω, την μαρτυρία αυτής της συναδέλφου που είχε πάει στον υπνοθεραπευτή. Της Δάφνης Καραβοκύρη.
1: Δεν το διάβασα. Mm. Για πες. Το είχε,
0: πάει, ναι. Είχε πάει, όχι ως πελάτης, για τις ανάγκες ρεπορτάζ το 18. Mm-hmm. Αισθάνθηκε, λέει, ασφάλεια. Προφανώς συζήτησε πριν με τον ίδιο.
1: Ασφάλεια, τι εννοούμε?
0: Ότι αισθάνθηκε ασφαλής μετά
1: να
0: την κουβέντα. Που,
1: γιατί
0: το έκανε στο πλαίσιο του ρεπορτάζ.
1: Μάλιστα.
0: Και αισθάνθηκε, λέει, ασφαλής από τον ίδιο. Περιέγραψε τη διαδικασία ως παρόμοια με όσα είχε δει σε ταινίες. Mm-hmm. Με τον θεραπευτή να την καθοδηγεί, λέει, φωνητικά. Mm-hmm. Λέει, ας πούμε, ότι χρησιμοποιήθηκε ειδική καρέκλα και κουβέρτα, καθώς το σώμα διάφορα, τέλος πάντων. Mm-hmm. Διατηρούσε, λέει, κατά τη διάρκεια της ύπνωσης πλήρη επαφή με το περιβάλλον και μπορούσε να ακούει, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει, να κινήσει τα άκρα της.
1: Άρα το σώμα είναι το οποίο επηρεάζεται.
0: Ναι,
1: μάλιστα. Ναι.
0: Το ρεπορτάζ, λέει, για τις εναλλακτικές θεραπείες προέκυψε το 18, όταν η ψυχοθεραπεία ήταν ακόμα ταμπού. Ο κόσμος εκτιμάται πως προτιμούσε ακριβότερες εναλλακτικές λύσεις, θεωρώντας τις πιο γρήγορες, αποτελεσματικές και διακριτικές
1: από την κλασική. Ήταν ταμπού το 2018 η ψυχοθεραπεία.
0: Γιατί τώρα δεν νομίζεις?
1: Δεν νομίζω το 2018 ήταν. Είχε αρχίσει. Κοίταξε.
0: Είχε αλλάξει.
1: Η μόδα. Ξεκινάει η εποχή που αρχίζει και γίνεται έως και μόδα.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν ταμπού.
0: Θα σου πω. Στην Ελλάδα είναι ακόμα διακριτή η διαφορά ψυχολόγου-ψυχιάτρου.
1: Φυσικά.
0: Θέλω να πω. Η διαφορά είναι διακριτή τόσο ή άλλως. Τι θέλω να πω. Ψυχοθεραπεία κάνουν πολύ. Σε ψυχίατρο κανείς δεν λέει ότι πάω σε ψυχίατρο. Όχι, κανείς. Το λένε. Αλλά θέλω να πω ότι τον ψυχολόγο τον έχουν ψωμοτήρι περισσότεροι. Ο οποίος ψυχολόγος μεταξύ μας τη δουλειά του ψυχιάτρου δεν μπορεί να την κάνει. Ο ψυχολόγος τη δουλειά του ψυχιάτρου δεν μπορεί να την κάνει.
1: Όχι, δεν μπορεί να την κάνει.
0: Γιατί ο ένας είναι γιατρός.
1: Αλλά
0: και ο ψυχολόγος δεν σου λέει, σου δίνει. Όχι, να σταγογραφήσει, μπάζου, σκευάσματα που να σου πει και τα λοιπά. Λοιπόν, ο ψυχίατρος είναι η. Πονάει ψυχούλα, πάμε στον ψυχίατρο. Πονάει πόδι, πάμε στον ορθοπαιδικό. Πονάει δόντι, πάμε στον οδοντίατρο.
1: Ναι.
0: Ο ψυχολόγος είναι. Εντάξει.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι για διαφορετικές περιπτώσεις. Η απόφαση αν θα πας σε ψυχολόγο ή σε ψυχίατρο ή αν θα συνδυάσεις και τα δύο, πράγμα που συμβαίνει συχνά, είναι ανάλογα με την περίπτωση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα σχήμα. Έτσι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, εγώ αν με ρωτάς, δεν θα έμπαινα ποτέ σε μια τέτοια διαδικασία να κάνω αυτή την, πώς την είπαμε?
0: Την ύπνωση.
1: Την ύπνωση.
0: Υπνοθεραπεία.
1: Ναι, και δεν μπορώ να δεχτώ και τη λέξη θεραπεία ως δεύτερο συνθετικό της λέξης. Δηλαδή υπνοθεραπευτής, ναι. Ότι θεραπεύει μέσω αυτού του τρόπου. Εγώ προσωπικά.
0: Ναι, εντάξει. Σου θυμίζω ότι μία εποχή υπήρχε η υπνοπαιδεία. Ναι, υπάρχει, ναι, ακόμα, αλλά μία εποχή δούλευε η υπνοπαιδεία. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε κόσμος που κοιμόταν και έβαζε ακουστικά.
1: Ναι.
0: Και γράφανε σε κασετούλα το μάθημα. Mm-hmm. Και έπαιζε το βράδυ το μάθημα. Τώρα εγώ δεν ξέρω τι αποτέλεσμα έχει αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά υποσυνείδητα δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει.
1: Είναι το υποσυνείδητο οι λειτουργίες προφανώς.
0: Καλά, μην νομίζεις και στην υπνοπαιδεία.
1: Ναι, ναι, όχι. Δεν...
0: Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί είσαι σε μια κατάσταση ύπνωσης.
1: Ο στόχος ποιος είναι όμως.
0: Δεν ξέρω. Κοίτα.
1: Ο στόχος στη μία περίπτωση και ο στόχος στην άλλη περίπτωση. Δηλαδή, να δούμε ποιος είναι ο στόχος, για να δούμε αν το αποδεχόμαστε και τι θα κάναμε εμείς.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Τι θες να κάνεις, δηλαδή, τι θες να καταφέρεις.
0: Δεν ξέρω. Γιατί τη Δευτέρα δεν είπα ότι θα
1: μάθουμε. Αν θέλεις να αντικαταστήσεις τον ψυχολόγο ή τον ψυχίατρο.
0: Όχι, δεν είχα μία σχέση.
1: Με την υπνο
0: δεν
1: θεραπεία, δεν το δέχομαι, σου είπα τη
0: δεν
1: λέξη θεραπεία. Τότε κάτι γίνεται λάθος.
0: Επίσης δεν είναι
1: μια
0: ιατρική πράξη.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος δεν είπε ότι τη Δευτέρα θα μάθουμε, γιατί σου λέει τη φωτογραφία. Είπε τη Δευτέρα λέει θα μάθουμε.
1: Ναι, είπε, νομίζω ότι θα πάει στις αρχές. Ναι.
0: Ο ψυχολόγος λέει σου βγάζει τα αποθυμένα.

0: έξω από την τηλεόραση. Επίσης, το ότι έχεις κάνει εσύ, πες το, το ότι πέτυχες εσύ πράγματα έρποντας και κλείβοντας, φαντάζομαι, για να ξέρεις τη διαδικασία, για να την περιγράψεις, την ξέρεις, δεν πάει να πει ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Αυτά.
1: Να πάτε. Εντάξει.
0: Δεν σου άρεσε η απάντηση?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μας λέει ο Άκης τώρα εδώ.
0: Γιατί για να περιγράψεις κάτι πρέπει να το ξέρεις.
1: Στον ψυχολόγο πάνε οι γυναίκες, ναι, και συζητάνε τον κομμεντά. Κομμενικά τους λέει, αυτή είναι η αλήθεια. Έλα εκεί τώρα.
0: Δεν ξέρω τι συζητάνε στον ψυχολόγο.
1: Έλα τώρα.
0: Δεν ξέρω τι συζητάνε στον ψυχολόγο. Εγώ ξέρω ότι τα σχολεία χρειάζονται ψυχολόγο, mm, και δεν έχουν. Και άλλες δομές χρειάζονται ψυχολόγο και δεν έχουν.
1: Και άλλες δομές χρειάζονται.
0: Έτσι, επίσης υπάρχει ένα μπέρδεμα στις δομές σε κάποιες περιπτώσεις μεταξύ του ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού. Υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί που νομίζουν ότι είναι ψυχολόγοι.
1: Ψυχολόγοι, ναι.
0: Δεν είναι. Mm. Σαν μαέστρος έκανε τώρα.
1: Ναι, ναι, είναι εξαιρετικός, είναι καταπληκτικός.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά κυρία Ελένη, ευχαριστούμε.
1: Χρόνια πολλά κύριε Μανώλη, χρόνια πολλά Real FM. Καλή συνέχεια να έχει.
0: Καμιά σοφία, καμιά αγάπη, καμιά πίστη, καμιά ελπίδα, όχι?
1: Κάτι υπάρχει, ναι.
0: Έχεις, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Και χρόνια τους πολλά, βεβαίως. Αύριο, Παρασκευούλα.
1: Βεβαίως.
0: Γεια σας.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με τις αναλυτικές ανακοινώσεις να αναμένονται από την κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε παρέμβαση στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ώστε φέτος να είναι χαμηλότερη από 1,75 ευρώ. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και παράταση της στήριξης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Άφησε παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση εάν δοθεί σχετική άδεια από την Ευρώπη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρωμικού χρήματος έχουν μπει οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εάν υπάρξουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα δεσμευτούν τα περιουσιακά του στοιχεία. Αναζητείται από τις αρχές στα Χανιά ο οδηγός σχολικού λεωφορείου των ΚΤΕΛ, στο οποίο εντοπίστηκαν ξεχασμένα επί 5 ώρες δύο παιδιά 4 και 5 ετών. Η εισρωή υδάτων σημειώθηκε σε καταμαράν ελληνική σημαία στη θαλάσσια περιοχή νότια-ανατολικά της Σύρου. Οι 10 αλλοδαποί επιβάτες μεταφέρθηκαν μετά από επιχείρηση του λιμενικού σώματος στα λιμάνια Σύρου και Νάξου. Σύραγγες συνολικού μήκους 9 χιλιόμετρων ανακαλύφθηκαν κατά τις εργασίες αποκατάστασης της Αγίας Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, ασφαλή τμήματά τους θα μπορούσαν να ανοίξουν για τους επισκέπτες.
2: Real Sports. Οι τελευταίες

0: Ιστορικές ειδήσεις.
1: Ιστορική νίκη του Όφη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Παρουσία 17.000 θεατών στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου επικράτησε με 2-0 της γερμανικής Hoffenheim. Ο Αϊτόρ και ο Καρνελόπουλος πέτυχαν τα γκολ για την ομάδα. Επόμενο παιχνίδι εκτός έδρας με τη γαλλική Ρεν στις 15 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
1: Έθριος καιρός αύριο με νεφός στα υπηρετικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 11 λεπτά μετά τις 11, αποχαιρετήσαμε την κυρία Λένα, τη Λενιό μας, την κυρία Κατσαμπέκη και θα πορευτούμε και απόψε μαζί έως τις 2. Όπως κάθε ημέρα, βράδυ δηλαδή, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, ο κύριος Τάκης Μαυράκης στη ρυθμίση των ήχων, η κυρία Αναστασία Κυρκελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. Τον κύριο Σταυρακάκη τον ακούσατε νωρίτερα. Κυρία Μυρτώ από το Χαλάνδρι, γεια σας κυρία Μυρτώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Σας εύχομαι καταρχήν καλή σεζόν και μεγαλύτερη ακροματικότητα στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Και επιτρέψτε μου να δώσω τις ευχές μου στο σταθμό σας με μία μαντινάδα.
0: Αμέ.
1: Real FM σου εύχομαι να τα εκατοστήσεις. Το μέλλον να μας έχεις πιο ευχάριστες ειδήσεις. Το μέλλον να μας φέρνεις ευχάριστες ειδήσεις.
0: Το.
1: Λοιπόν.
0: Κύριε
1: και πάτε κάτω.
0: Ναι. Κύριε Μυρτώ.
1: Ορίστε, ορίστε.
0: Ελάτε.
1: Κλείστε
0: το ραδιόφωνο σας, θα με ακούτε από το ακουστικό.
1: Ναι, κλείνω το ραδιόφωνο, ναι. Απλά με ακούνε και οι δικοί μου από μέσα.
0: Θα το βάλετε από μέσα πολύ σιγά για να ακούνε, γιατί μικροφωνίζει γι' αυτό.
1: Ευχάριστες ειδήσεις. Ακρίβεια έχεις πει. Ναι, είχα πει.
2: Καλά, δεν πειράζει, τώρα δεν αισθάνεσαι καλά.
1: Αγχώθηκα πάρα πολύ.
0: Καλή, γιατί αγχώθηκατε.
1: Ζητώ συγγνώμη, αγχώθηκα πάρα πολύ.
0: Γιατί? Δεν υπάρχει λόγος.
1: Για την ακρίβεια, ναι.
2: Να είναι καλύτεροι οι άνθρωποι.
1: Να είναι ο κόσμος πιο καλός. Ναι. Να φτιάξει οικονομία. Μα προπαντός να έχουμε ειρήνη και υγεία.
2: Δεν χρειάζεται να τρέμεις, αγάπη.
0: Πάρα πολύ. Ναι, γιατί τρέμετε. Είναι η μητέρα, είναι.
1: Ναι, η μητέρα.
0: Α, γεια σας μητέρα.
2: Γεια μου, όλα καλά είναι.
0: Γεια σας μητέρα, τι κάνετε.
2: Είναι άτομο μου που δεν βλέπει.
1: Ναι, όντως, είμαι άτομο με αναπηρία και αυτό θα το ήθελα. Αγαπώ πολύ το ραδιόφωνο.
0: Α, μάλιστα.
2: Και ακούω όλη μέρα εσάς.
1: Ακούω πάρα πολύ Real FM. Ακούω και την κυρία Πελαγία Κατσούλη, ναι, και την κυρία Χρύσα Κλητσιώτη.
0: Γιατί αγχώνεται.
1: Και εσάς και τον κύριο Θοδωρή Αξελόν. Είσαστε πάρα πολύ καλοί και πολύ έγκαιροι και έγκαιροι στα δελτία ειδήσεων και σας ευχαριστώ που μου κρατάτε συντροφιά.
0: Ναι, να μην αγχώνεστε όμως κυρία Μυρτώ, διότι εδώ είμαστε μια παρέα, δεν υπάρχει λόγος.
1: Μου λέει ο κύριος Παρδάλης να μην αγχώνομαι.
2: Να μην αγχώνεστε.
1: Όλοι είμαστε μια παρέα, ναι. Το ραδιόφωνο όντως είναι η καλύτερη παρέα. Καλή συνέχεια με μεγαλύτερη ακροματικότητα γιατί το αξίζετε.
0: Να είστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα κυρία Μυρτώ και όποτε θέλετε να παίρνετε να μιλάμε.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά. Ναι ρε παιδί μου τώρα, δεν είμαστε για να αγχωνόμαστε. Εδώ είμαστε για να παίρνουμε ανάσες. Άμα είναι να μας φτιάνει η ψυχή μας, δεν υπάρχει λόγος να στενοχωριόμαστε. Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία. Τι λέει ο πατήρ, λέει πατήρ τώρα, εντάξει, έγραφε, υπέγραφε πατήρ, θα καταλαβαίνετε. Καθένας τώρα τα αποθυμένα, τι να κάνουμε. Γεια σου ρε Πίτερ, το κατάλαβες Πίτερ, ναι, έτσι, αυτό. Γιάννη μου, σου εύχομαι μακάρι να τα και αυτά που έχει στείλει. Γιατί όχι. Βγαίνει ο Λέω Μητσοτάκης και λέει στους παρόχους ρεύματος ότι αν δεν μειώσουν τις τιμές θα λάβει μέτρα υπέρ των καταναλωτών. Δηλαδή λέει, παραδέχεται ότι μπορεί να λάβει μέτρα υπέρ των καταναλωτών, δεν το κάνει και τις συνεχίζουν ουσιαστικά, τα επιτρέπει ο ίδιος και το σκοπούν σε βάρος μας. Εντάξει. Σου λέει μειώστε, γιατί αν δεν μειώσετε θα λάβουμε μέτρα. Δεν λέει ότι κερδοσκοπούν. Σου λέει δίνει ψηλές τιμές. Δεν μπορεί να το πει. Α, γιατί αν ήταν. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι. Δεν έκανα αναφορά σε κερδοσκοπία. Είπα, ας πούμε, ότι. Εντάξει, κύριε Νίκο, μπορείτε να το δείτε τώρα όπως θέλετε. Δεν θα σας πω εγώ πώς θα το δείτε. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Ναι, αν θέλει να ξαναπάρει η κυρία Μυρτώ, όποτε θέλει να ξαναπάρει, εννοείται. Είπαμε, δεν είμαστε παρέα, δεν κάνουμε. Όχι, Μαριά, εντάξει. Και άλλοι ακροάτες κατά περίοδους που βγαίνουν στο τηλέφωνο έχουν άγχος. Πράγμα το οποίο εγώ δεν μπόρεσα να καταλάβω ποτέ. Αλλά εντάξει. Γιατί. Το ραδιόφωνο σου δίνει και μία. Τη δυνατότητα. Δηλαδή μιλάς, δεν σε βλέπει ο άλλος, δεν έχεις. Υπάρχει λόγος να αγχώνεσαι για κάτι. Αλλά ακόμα και αν σε βλέπει, πάλι δεν θα υπήρχε λόγος. Είπαμε, εδώ είμαστε για να συζητάμε. Και για να λύνουμε προβλήματα. Όπου μπορούμε τέλος πάντων και γίνεται. Όχι να δημιουργούμε, αλλή μόνο. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Θα άλλαζες, μου λέει, ομάδα. Μου γράφει εδώ ένας φίλος, δηλαδή θα γίνω. Όχι, δεν θα άλλαζα ομάδα. Ποτέ δεν θα άλλαζα ομάδα. Ποτέ δεν έχω σκεφτεί να αλλάξω ομάδα. Ποτέ δεν θα αλλάξω ομάδα. Αλλά όταν βλέπω μια ομάδα να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Και εν προκειμένου off παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Και είναι και μια ομάδα της περιφέρειας. Τι θέλω να πω. Τον Παναθηναϊκό τον έχω δει να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν είναι κάτι που θα με εκπλήξει. Έχω ζήσει, η ηλικία μου είναι τέτοια που έχω ζήσει ομάδες του Παναθηναϊκού με προπονητή τον Κυράστα και εμφανίσει σε γήπεδα που έμπαινες και είχες χάσει από το αεροδρόμιο. Που έχει κάνει συγκλονιστικές εμφανίσεις. Που δεν είμαι, εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι. Τον έχω δει. Δεν θα μου κάνει εντύπωση λοιπόν μια καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Την ΑΕΚ επίσης την έχω δει. Σε μικρότερο βαθμό, αλλά την έχω δει γιατί και η ΑΕΚ έχει κάνει φοβερές εμφανίσεις. Τον ΠΑΟΚ λιγότερο. Ο Όφη όμως είναι μια ομάδα, ρε παιδί μου, που δεν την έχεις συνηθίσει να τη βλέπεις να κάνει και ωραία εμφάνιση και να παίρνει και αποτέλεσμα. Οπότε εκεί είναι ένα συν. Ούτως ή άλλως την υποστηρίζει για την ελληνική ομάδα. Αλλά όταν παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο και καταφέρνει και παίρνει το αποτέλεσμα, λειτουργεί. Σε μένα λειτουργεί επικουρικά, πώς θα το πω. Το χαίρομαι λίγο παραπάνω. Καλησπέρα, λέει η Μανώλη μας, η κυρία Αθηναής. Ο ή ψυχολόγος είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μόνο και δεν βοηθούν ιδιαίτερα. Υπάρχει ψυχίατρος ψυχαναλυτής και ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής. Ο πρώτος μπορεί να δώσει φάρμακα ένα παιδί, το δεύτερος κάνει ψυχοθεραπεία σε άτομα με ανασφάλειες. Δικό μου άτομο ταλαιπωρείται ακόμα με τις ανασφάλειες του. Πολλοί κόσμος, κυρία Αθηναής. Και πολλοί είναι εκείνοι που δεν παραδέχονται την ύπαρξη ανασφαλιών, δυστυχώς. Και συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται πολύ. Χρόνια πολλά για την κόρη μου τη Σοφία. Να τη χαίρεστε. Βεβαίως. Να είστε καλά. Και σε όλες τις κυρίες που γιορτάζουν, γιατί είπαμε τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, για λιγότερο από μία ώρα πια, είναι αποκλειστικά γυναικείο προνόμιο. Λοιπόν. Οι συντάξεις θα αρχίσουν να δίνονται την άλλη εβδομάδα. Έχουμε ακόμα καιρό. Εντάξει, τελειώνει βέβαια τώρα η εβδομάδα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι Παρασκευή 25, δηλαδή Πέμπτη 24 και Τρίτη 29, Δευτέρα 28 ή Τετάρτη 30. Όχι, Τρίτη 29, Δευτέρα 28 είναι. Πέμπτη 17 απόγευμα και Δευτέρα 28. Συγγνώμη. Πέμπτη 24 απόγευμα και Δευτέρα 28 απόγευμα είναι η συντάξη. Είναι ακριβώς σε μια εβδομάδα ημερολογιακά. 2-11-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Επειδή συζητήσαμε νωρίτερα για το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα ανοίξει κάτω από το 1,75. Να το δούμε. Έχουμε ένα μήνα για να ανοίξει η διάθεση. Σχεδόν 15 Οκτωβρίου. Σχεδόν ένα μήνα. Λοιπόν, να δούμε πού θα έχει πάει η τιμή τότε και πόσο θα ανοίξει. Τώρα μπορούμε να συζητάμε επί ενός πεδίου το οποίο είναι απολύτως θεωρητικό. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα και κανένα ενδιαφέρον. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα μέσα σε αυτό το μήνα, πώς θα κινηθούν οι αγορές και τι θα γίνει, και το βλέπουμε. Έχω κι εγώ κάποιες απορίες σε περίπτωση που η τιμή διαμορφωθεί αρκετά παραπάνω. Έτσι. Φαντάζομαι όμως το οικονομικό επιτελείο ότι έχει υπολογίσει διάφορα σενάρια. Για την υπόθεση Μαζονάκη δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη που να είναι τόσο δραματική, ας πούμε, που δεν ξέρω. Συνεχίζονται οι έρευνες, θα γίνουν και άλλες ανακρίσεις, αναμένονται τοξικολογικές, κάπου διάβασα, αλλά αυτά δεν είναι και θέματα που μας αφορούν, ότι και η οικογένεια δέχτηκε να ανοίξει αυτό το χρηματοκιβώτιο, τέλος πάντων, τι έχει, κάτι είχε ο Μαζονάκης στο σπίτι του. Δεν ξέρω, αρχικώς είχαν πει όχι, ούτε αυτό μπορώ να το καταλάβω, γιατί φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας τι έχει φυλαγμένο μέσα. Μπορεί να έχει χρήματα, μπορεί να έχει τη Μαλφή, μπορεί να έχει μια διαθήκη, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Μπορεί να έχει σημειώσει του τραγούδι, δεν ξέρει τι μπορεί να έχει μέσα. Οτιδήποτε. Αλλά αυτά είναι δικά του θέματα πια, δεν αφορούν κατά την προσωπική μου άποψη την επικαιρότητα. Δεν αφορούν εμάς. Έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους γιατρούς, η έρευνα που γίνεται για το ενδεχόμενο οικονομικών εγκλημάτων, εντάξει, ξαναλέω, καλώς. Το πιθανότερο είναι να βρεθούν παρατυπίες, διότι αποκλείεται για τα ποσά που χρέωνα να έκοβαν αποδείξεις. Δεν νομίζω να πήγαινε κανείς και να του κόβαν αποδείξεις 6.000. Οπότε, μάλλον δεδομένο είναι ότι θα βρεθούν παρατυπίες. Τώρα, πώς αυτές θα τις αξιολογήσει το οικονομικό έγκλημα. Μπροστά στα υπόλοιπα πάντως που κατηγορούνται, εγώ θα επιμείνω ότι αυτό είναι το λιγότερο. Αλλά ναι, καλώς θα ελεγχθούν και για αυτά. Τα υπόλοιπα είναι ιστορίες που κατά την προσωπική μου άποψη δεν έχουν καμία αξία. Καλησπέρα κυρία Γεωργία, να είστε καλά. Κύριε Νίκο επίσης. Κύριε Νίκο, ο σταθμός κλείνει σήμερα. Γίνεται σήμερα, κλείνει τα 19 του. Η πρώτο εξέπεμψε ως Real FM, γιατί η συχνότητα προϋπήρχε με άλλο όνομα, ήταν το Ράδιο Βερόνικα, πρώτο εξέπεμψε στις 17 Σεπτεμβρίου του 2007, όπως εμείς είχαμε συνηθίσει να λέμε, από τον ιστορικό Ταύρο, γιατί ο σταθμός όταν πρώτο λειτουργήσε ήμασταν στον Ταύρο, και μετά από λίγα χρόνια ανεβήκαμε προς τα βόρεια. Αν το καλοσκεφτείτε, 19 χρόνια είναι μια γενιά. Είναι μια γενιά. Είναι πολλά χρόνια. Πολλά. Αρκετά, εν πάση περιπτώσει. 2-11-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα μηνύματά σας. Κύριε Αντώνη, διάβασα και εγώ και άκουσα για κάποιες περιοχές στην περιφέρεια, αλλά δεν το έχω, για να είμαι ειλικρινής. Το ψάχνω δηλαδή από το σχεδόν μεσημέρι που το άκουσα σήμερα. Για κάποιες περιοχές στην περιφέρεια που έχουν κλείσει ATM και δεν υπάρχει πρόσβαση των κατοίκων σε χωριά κυρίως, οι οποίοι πρέπει να μετακινηθούν αρκετά χιλιόμετρα για να κάνουν μια ανάληψη, γιατί δεν υπάρχουν ούτε τραπεζικά καταστήματα. Θέλω όμως να το δω, μου έχουν δώσει 2-3 περιοχές, γιατί μου ανέφεραν ότι υπάρχει, λέει, δυνατότητα, αλλά δεν κατάλαβα πώς γίνεται και επειδή δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω, να δανείζονται, λέει, χρήματα, να παίρνουν κάποια χρήματα από καταστήματα της περιοχής, όπου σε ένα χωριό δεν ξέρω τι καταστήματα υπάρχουν, ότι υπάρχει το καφενείο, υπάρχει το μπακάλικο ενδεχομένως. Δεν το κατάλαβα όμως πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Και φαντάζομαι ότι είναι κάτι άτυπο. Δηλαδή, ούτε πώς μπορεί να λειτουργήσει, μπορώ να φανταστώ. Επειδή όμως μου το επικοινώνησαν, θέλω λίγο να το ψάξω, δεν ξέρω τι ισχύει. Τρίανε, λέει, μπεσίχτα στη Μαρσέγη, σε εσάς θα ξεσπάσουν οι Μαρσεγέζοι, σε εμάς. Ναι, καλά, σε ένα μήνα πολλά μπορούν να γίνουν. Δεν είναι και κανένα μεγαθύριο. Καλησπέρα κύριε Παρδάλη, καλή εκπομπή. Οπότε μπορείτε, λέει, να ανοίξετε το θέμα των συντάξεων. Πότε αποδίδονται, λέει, παρά τις εξαγγελίες της κυρίας Κεραμέως για τις 48 μέρες απόδοση. Τι είναι τις 48 μέρες από τη στιγμή που καταθέτει κάποιος τα χαρτιά του. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να έχει πάρει σύνταξη 48 μέρες. Μπορεί να είναι αυτός ένας στόχος της κυβέρνησης, να φτάσει σε κάποιο σημείο η ψηφιακή διακυβέρνηση στο να έχει τη δυνατότητα εντός διμήνου, λιγότερο από δίμηνο, να αποδίδει την πρώτη σύνταξη. Αλλά δύσκολο το βλέπω, κύριε Δημήτρη, για να είμαι ειλικρινής. Στην παρούσα φάση τουλάχιστον. Με αυτά που ακούω, δηλαδή με τον ΕΦΚΑ που δεν μπορεί να ξεχωρίσει δύο γαϊδάρων άχυρα και να βγάζει και συντάξεις 48, δεν ξέρω. Από δύσκολο έως και αδύνατο. Ως στόχος, καλό είναι, το έχω ξαναπεί, να μπαίνουν στόχοι. Τώρα αν είναι εφικτό, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων 11.30 και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μέτρα για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης ώστε να διατεθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Την επόμενη εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις. Τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ερευνά η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Περισσότερα στο real.gr. Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει στο Μίσιγκαν. Ο πιλότος εκτινάχθηκε και νοσηλεύεται.

0: Εδώ είμαστε, 32 λεπτά μετά τις 11 χρόνια πολλά Real. Γεια σου ρε Νίκο. Χαιρετισμός Νίκο μου, το διάβασα αυτό που μου στείλες. Τι να σου πω ρε φίλε, υπομονή, κουράγιο. Όλα θα πάνε καλά, σκέφτεσαι θετικά και όλα θα πάνε καλά. Ο κύριος Κώστας από τα Χανιά.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
1: Είχα πολύ καιρό να ακούσω την εκπομπή σας και τώρα έτυχε να είμαι στο αυτοκίνητο και να ακούω.
0: Ωραία.
1: Και, άκουσα κάτι που είπατε και αντράζοντας αυτή την ευκαιρία, επειδή είναι μια σκέψη που είναι μέσα μου εδώ και πολύ καιρό, είπα να μοιραστώ κάτι μαζί σας σε σχέση με... είπατε για τον Πρωθυπουργό και μάλιστα άκουγα και το δελτίο σας τώρα που έλεγε ότι θα ληφθούν μέτρα για να είναι το πετρέλαιο θερμό σε μια τιμή συγκεκριμένη.
0: Έδωσε μια συνέντευξη σήμερα στη δημόσια τηλεόραση που είπε κάποια πράγματα σχετικά.
1: Είναι εκπληκτικό ότι οι άνθρωποι οι οποίοι φανατικά, φανατισμένοι χωρίς καμία διαλεκτική, στηρίζουν και προωθούν ένα συγκεκριμένο σύστημα οικονομικό,
0: ναι,
1: που το λένε και αυτή η ελεύθερη αγορά κατευθυνισμών βεβαίως, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι είναι οι πιο παρεμβατικοί που έχουν υπάρξει. Και πώς παρεμβατικοί όμως, όχι με νομοθέτηση. Όλοι αυτοί γίνονται οι παρεμβάσεις σε συναλλαγές με τους καπιταλιστές. Δηλαδή, και δεν είναι ένα, τώρα το παράδειγμα έχει με τα δηληστήρια. Λέει, έρχονται σε συνεννόηση από όποιος που, αφού υπάρχει ελεύθερη αγορά υποτίθεται. Πώς έρχονται σε συνεννόηση. Ή επιδοτούν στην Αγγλία. Τι θα πει επιδοτούν στην Αγγλία? Επιδοτούν σημαίνει ότι δίνουν, τους λέει το δηληστήριο, εγώ θα το πάω 2,5 ευρώ το πετρέλαιο. Και τους λέει η κυβέρνηση, ωραία, εγώ θα σου δίνω 10 λεπτά, έτσι κι αλλιώς εξασφαλισμένα, όπως το ίδιο πράγμα στο ρεύμα, στα τρόφιμα κτλ. Τους εξασφαλίζει τα κέρδη τους, δεν παίρνει κάτι από αυτούς, αλλά με τα δικά μας χρήματα πάλι. Γιατί πού τα βρεις, τι θα πει η κυβέρνηση? Τους φόρους μας, το ΦΠΑ που πληρώνουμε στα τρόφιμα, το παίρνει και το δίνει απευθείας στους βιομηχάνους καπιταλιστές. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει λοιπόν και στα καύσιμα, στα τρόφιμα. Βλέπουμε αυτές τις συναλλαγές, αντί να νομοθετεί δηλαδή και να βάζει νόμους που ισχύουν για όλους, έρχεται λέει σε συνεννόηση με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Από πού και ως πού? Από πού και ως πού? Γιατί δεν νομοθετείς και πας και συζητάς για να σου κάνουν χάρες? Τι συναλλαγές παίζονται εκεί? Οι τράπεζες που κάνουν ανακαινήσεις στα σχολεία, λέει, ως χορηγίες. Από πού και ως πού? Γιατί κάνεις αναβολή φόρου στις τράπεζες έχοντας κοστίσει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο και ταυτοχρόνως δέχεσαι χορηγίες από αυτούς για να σου φτιάξουν τα κτίρια και να λες και ευχαριστώ? Για ποιο λόγο συνειδητοποιείτε ότι αυτό είναι ο ορισμός της μαφίας? Είναι συναλλαγές. Δεν υπάρχουν νόμοι που ισχύουν για όλους. Πάω στον καπιταλιστή και του λέω θα σου κόψω εγώ τους φόρους από εκεί στα τηλεοπτικά κανάλια. Η μείωση του ΦΠΑ, στις κατασκευαστικές, η αφαίρεση του ΦΠΑ. Από πού και πού? Γιατί υπάρχουν εξαιρέσεις. Δηλαδή γίνεται μπροστά στα μάτια μας, θέλω να πω, μια εξόφθαλμη συναλλαγή μαφιόζικη με πολιτικές χάρες. Και εμείς αυτό καθόμαστε και το κοιτάμε βέβαια, αλλά κατευθυνισμόν το λένε δημοκρατία, ελεύθερη αγορά κτλ. Αυτό ήθελα να πω, για μένα είναι τόσο εξόφθαλμο και μου κάνει φοβερή εντύπωση το ότι το έχουμε δεχτεί αυτό και δεν ασκείται γενικώς ούτε στο δημόσιο λόγο κριτική για αυτές τις συναλλαγές. Και ένα άλλο τελευταίο πολύ σύντομα να πω, όσον αφορά την ακρίβεια που λέει είναι εισαγόμενο φαινόμενο. Τι θα πεις εισαγόμενο, για ποιο λόγο υπάρχει ακρίβεια? Δηλαδή τώρα για το πετρέλαιο, τελευταίους 6 μήνες, πόλεμος. Ποιος το κάνει τον πόλεμο? Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Έτσι, αυτοί επιτεθήκανε και συνεχίζουν. Ποιος στηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ? Η Ελλάδα. Ποιος στέλνει φρεγάτες, ποιος στέλνει Patriot, ποιος στηρίζει αυτόν τον πόλεμο και το χρηματοδοτούμε?
0: Ναι, όχι
1: εμείς.
0: Μόνο η Ελλάδα, εννοείται. Εντάξει,
1: ναι. Εγώ λέω για μας.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω τι γίνεται αλλού. Εμείς έχουμε εδώ πολιτική δύναμη.
0: Κατανοητό.
1: Έχουμε την πολιτική δύναμη και μπορούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα στην πατρίδα μας. Εδώ λοιπόν, από τη μία λένε εισαγόμενο φαινόμενο και ακρίβεια και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτοχρόνως ρίχνουμε λάδι στη φωτιά η οποία μας καίει. Αυτό ήθελα να πω λοιπόν. Και καιρός είναι να ξεκουνηθούμε και να ξεξυπνήσουμε λιγάκι. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ κύριε Κώστα. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Μανώλη λέει, επειδή βγαίνουν ο κύριος Γιώργος από τα Τρίκαλα και κορδώνονται, λέει ότι οι συντάξεις βγαίνουν γρήγορα. Ο λόγος που βγαίνουν γρήγορα είναι ότι όσοι καταθέτουν τώρα τα ένσημα είναι μηχανογραφημένα πλέον και δεν χρειάζεται να μετράνε τις καρτέλες. Μα εγώ δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, ποιος βγαίνει τώρα στη σύνταξη και έχει μόνο μηχανογραφημένα. Δύσκολο μου φαίνεται, γιατί εγώ, ας πούμε, που δεν έχω θεμελίωση δικαίωμα, αλλά δουλεύω 35 χρόνια. Δεν έχω θεμελιώσει δικαίωμα λόγω ορίου ηλικίας. Έχω καρτέλες άπειρες.

0: Φιλαράκι, λέει ο Γιώργος, εγώ έκλεισα τα 67, 28 Ιουλίου το 24. Κατέθεσα, λέει, τα χαρτιά μου 18 Ιουλίου και το μήνα Αύγουστο πληρώθηκα κανονικά. Αλλά είχα, λέει, μόνο ΙΚΑ. Άμα είναι, λέει, εντάξει στα χαρτιά σου, είναι όλα κανονικά. Μόνο, λέει, επικουρική δεν μου έχει βγει ακόμα. Προσέξτε όμως τώρα. Δεν του έχει βγει επικουρική, δεν σε έχει βγει, κύριε Γιώργο, επικουρική 2 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι και φυσιολογικό όμως αυτό. Δηλαδή πήρατε στο μήνα πάνω τη σύνταξη, πάρα πολύ ωραία. Έτσι θα έπρεπε να είναι για όλους, κανονικά. Και 2 χρόνια δεν έχετε πάρει επικουρική. Για ποιο λόγο? Αυτό δεν είναι από μόνο του προβληματικό? Θα μου πείτε, όταν θα έρθει η στιγμή θα τα πάρετε αναδρομικά. Ναι, αλλά 2 χρόνια γιατί? Δηλαδή, θα σας περισσεύουν, ας πούμε, τα χρήματα που θα παίρνατε? Δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι το επικουρικό σας. Όσο είναι, τέλος πάντων. Το επικουρικό συνήθως είναι ένα μικρό ποσό, δεν είναι ένα μεγάλο ποσό. Αλλά είναι ένα συμπλήρωμα. Γι' αυτό και λέγεται επικουρικό. Μου γράφει εδώ η κυρία Ρένα ότι οι χορηγίες, όπως και οι δωρεές, είναι ωραίο κόλπο για να γλιτώνουν οι χορηγοί φόρους, να εκπίπτει το ποσό της κάθε χορηγίας από το φόρο. Καλή συνέχεια. Κοιτάξτε, κυρία Ρένα, είναι και αυτό. Θα σας πω όμως κάτι. Γνωρίζω ανθρώπους, δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά, δεν υπάρχει λόγος να το κάνω, οι οποίοι κάνουν χορηγίες τις οποίες δεν τις δηλώνουν. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως. Δηλαδή, βοηθούν μέσω χορηγιών ή μέσω χρηματοδοτήσεων για να εγώ θα μιλήσω για σχολεία περισσότερο, βέβαια. Δεν ξέρω, ενδεχομένως υπάρχουν και στον χώρο της υγείας, αλλά επειδή ξέρω για τον χώρο της παιδείας, βοηθούν για να αποκατασταθούν προβλήματα σε κτηριακές εγκαταστάσεις. Δεν είναι πολύ. Έτσι, μετρημένοι στα δάχτυλα ενδεχομένως και του ενός χεριού να είναι. Άνθρωποι που έχουν την οικονομική επιφάνεια για να φτιαχτεί μια βιβλιοθήκη. Όταν λέω να φτιαχτεί μια βιβλιοθήκη, δεν εννοώ αίθουσα, έτσι. Να αγοραστούν έπιπλα και να μπουν βιβλία. Να γεμίσει μια βιβλιοθήκη. Αυτό εννοώ όταν λέω να φτιαχτεί βιβλιοθήκη. Να φτιαχτεί μια τραπεζαρία και να αγοραστούν οικοσκευές έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να κάθονται στο ολοήμερο, να τρώνε, να μπορούν να φυλάξουν κάπου τα τρόφιμά τους, να τα ζεστάνουν σε ένα φουρνάκι, στα μικροκύματα, να υπάρχει ένα ψυγείο. Τέτοια πράγματα. Θα μου πείτε, μεγάλη δαπάνη. Μικρή, μεγάλη αυτή είναι και δεν τα δηλώνουν πουθενά. Δηλαδή τα κάνουν για την ευχαρίστησή τους. Και μάλιστα όταν οι διευθύνσεις των σχολείων ή οι σύλλογοι γονέων ζητούν να γίνει και αναφορά σε κάποια εκδήλωση όταν παραδίδεται ένα έργο σε εκείνον που βοήθησε και χρηματοδότησε, συνήθως το αποφεύγουν, δεν το δέχονται, γιατί δεν θέλουν καν να ακουστεί το όνομα. Αλλά οι γνωρίζοντες γνωρίζουν, εν πάση περιπτώσει. Έτσι δεν είναι? Αλλά είναι και αυτό που λέτε. Αυτό, λέει, γίνεται γιατί οι ίδιοι χρωστάνε και για να ξεχρεώσουν αυτοί πρέπει να χρεωθούν κάποιοι άλλοι. Και όσο λέγεται το εισαγόμενο χρέος και καλά, έχει μείνει από παλιά, όπως ο Λάκης, ο εισαγόμενος. Λάκης Λαλάκης ήταν ο εισαγόμενος. Προχτές την είχε την ταινία. Αν δεν κάνω λάθος, ο Παπαναστασίου έπαιζε. Τον εισαγόμενο. Λοιπόν, επειδή έχει έρθει τώρα ένα μήνυμα, θέλω να σας πω, θα το ξαναπώ, δεν πειράζει. Να έχετε το νου σας και πολύ μεγάλη προσοχή σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έρχονται από τράπεζες. Μην απαντάτε και μην πατάτε πάνω σε κανέναν σύνδεσμο. Εάν όντως έχετε συναλλαγή με μια τράπεζα που τυχαίνει να σας έρθει μήνυμα, γιατί αν σας έρθει μήνυμα από τράπεζα με την οποία δεν έχετε συναλλαγή, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει λόγος για να ασχοληθείτε. Λοιπόν, επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την τράπεζα αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για το αν μπορεί να συμβαίνει κάτι, ή αν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε, κλείστε ένα ραντεβού και πηγαίνετε από εκεί. Καμία τράπεζα δεν ενημερώνει για κλείσιμο λογαριασμού, για εκκρεμότητα επαλήθευσης ή για οτιδήποτε άλλο μέσω mail και ζητώντας να πατήσετε πάνω σε συνδέσμους και να κάνετε ταυτοποίηση στοιχείων. Καμία. Μην το κάνετε. Αν δείτε ακόμα και τις διευθύνσεις που σας στέλνουν το mail, θα δείτε ότι από πίσω υπάρχει κάποιος ξένος φορέας. Όσο καλή αντιγραφή και να είναι, να είστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Διότι δεν θέλει πολύ να γίνει ζημιά. Ο κύριος Ηλίας από τη Γερμανία. Ελάτε, κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Ηλία.
1: Τι κάνουμε?
0: Εσείς, δόξα τω Θεώ, εδώ.
1: Και εμείς εδώ, στον δρόμο. Το πήγαινε έλα. Πήραμε αφορμή το μήνυμα που διαβάσατε πριν από λίγο. Ο κύριος που διαμαρτύρεται για το επικουρικό, το έχει να το πάρει 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτσι είπατε.
0: Δεν διαμαρτύρεται, το αναφέρει απλά.
1: Το αναφέρει.
0: Ναι, ναι.
1: Και εγώ αναφέρω το ίδιο. Και εγώ το αναφέρω. Δεν διαμαρτύρομαι, το αναφέρω.
0: Ναι, έτσι. Όχι, το αναφέρει γιατί εγώ... πρωτίστως προβάλλει το ότι η σύνταξή του βγήκε σε ένα μήνα, άρα λειτουργήσε το σύστημα γρήγορα.
1: Τι να πω, κύριε Μανώλη, το σύστημα είναι όλο, όλο φάω, όλο τι να πω, τι να πω. Έχουν κακό στο χειρότερο.
0: Γιατί το
1: εγώ τη σύνταξη την κατέδεσα τον Ιούλιο του 2021. Λοιπόν, τον Αύγουστο, συγγνώμη, τον Αύγουστο του 2021.
0: Ναι.
1: Το Σεπτέμβριο του 2022 μου στέλνουν φάκελο τον Οκτώβριο, να του στείλω, λέει, τα οριτζινάλ τα ένσημα. Παίρνω το συγκεκριμένο γραφείο που κάναμε τη διαδικασία,
0: ναι,
1: από το τα δώσαμε, λέει, και κρατήσαμε φωτοτυπίες. Τι να σου πω, λέω, να το φάκελο, να σου στείλω, λέω, να το διαβάσεις. Όχι, επειδή εγώ λείπω Γερμανία είμαι, έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά από 10 μέρες, 15, μιλάω με το παιδί κάτω που έχει την κάρτα μου, κάτω της τράπεζας. Ρε μπαμπά μου, λέει, εδώ και 8 μήνες σου βάζουν τη σύνταξη, λέει, κανονικά, σου βάλαν και αναδρομικά. Τι λες ότι έγραφε ο φάκελος μέσα, ζητάνε τα αίσθημα. Ρε, εγώ φάκελο, δεν μου στείλες. Αυτό γράφει ο φάκελος. Αυτό γράφει, εγώ να του στείλω, λέει, τα οριτζινάλ τα αίσθημα. Ενώ αυτοί εδώ και 8 μήνες μου βάζουν τη σύνταξη. Κάθε μήνα μου βάλαν και τα αναδρομικά για το 1 χρόνο.
0: Και γιατί ζητούσαν για επαλήθευση?
1: Έλα μου ντε. Και λοιπόν, αυτό γίνεται το 21, το 22, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο που κατεβαίνω κάτω,
0: ναι,
1: παίρνω τηλέφωνο και στο γραφείο και στην υπηρεσία την αρμόδια που είναι αυτό το ΕΦΚΑ, πως αλλάζουν τα ονόματα τους κάθε 3 και
0: ναι,
1: λίγο.
0: ΕΦΚΑ, εντάξει.
1: ΕΦΚΑ, ναι. Τζάμπα είναι. Μετά από μια πενταετία το κάνουν μέμα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, δεν να περιμένετε, κύριε. Έχω 5 χρόνια, της λέω τώρα που ήμουν τον Ιούλιο κάτω. 5 χρόνια να περιμένω πότε, πόσο. Όταν πάω στον Άγιο Πέτρο, τι να περιμένω. Το επικουρικό μιλάω.
0: Ναι.
1: Έχω να το πάρω, δεν το έχω πάρει δηλαδή ακόμη, και μου λέει να περιμένετε. Να το αναδρομικά. Τι να τα κάνω αναδρομικά.
0: 5 χρόνια δεν έχετε πάρει επικουρικό?
1: Όχι. Όχι.
0: Και περιμένετε και εσείς είναι 5 χρόνια.
1: Ναι. Από την ημέρα που κατέθεσα τα χαρτιά μου πάμε τώρα 5 χρόνια και κάτι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Από το 21.
0: Εντάξει, σας λένε περιμένετε, αλλά δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία γι' αυτό?
1: Όχι. Είναι, λέει, αρκετή.
0: Α, είναι αρκετή.
1: Σαν και εσάς.
0: Α, οπότε
1: εντάξει. Πάσε και το δικηγόρο που μου έκανε τα χαρτιά μου, έτσι, και στο τηλεφωνεί. Και έχει άνθρωπο που κατεβαίνει στην Αθήνα κάτω και περνάει τη υπηρεσία, έτσι μου λέει. Ακόμα λέει, τα πήρες. Αν τα έπαιρνα, θα σε ενοχλούσα, του λέω.
0: Ναι.
1: Θα σε ενοχλούσα. Ήμουνα και Ελλάδα και θα σου λέει, να πιούμε για ένα τσίπουρο και να το γιορτάσουμε. 5 χρόνια δεν ξέρω ότι το επικουρικό είναι γύρω στα 2 καθεσάρια και μου λένε 2-20 κάπου εκεί.
0: Ναι, δεν ξέρω, για τον καθένα είναι διαφορετικό προφανώς.
1: Διαφορετικό. Έστω, για βάζει να κάνει να δει, είναι 5-10 χιλιάρια, πώς θα μαζεύονται.
0: Είναι, μαζεύονται χρήματα βέβαια.
1: Ναι, αλλά από την άλλη όμως, 9 χρόνια πριν το δάνειο 35-40 δις πήγε το πλήρωσε ο κύριος Μητσοτάκης. 9 χρόνια πριν τη λήξη. Το 35 έπρεπε να το πληρώσει.
0: Ναι.
1: Και το πλήρωσε, λέει, νωρίτερα. Πλήρωσε τα 4 δις που χρωστάς δεξιά-αριστερά, αγρότες, και δεν συμμαζεύεται. Έτσι, τόσο είναι το χρέος στους αγρότες και στις επιστροφές στις επιχειρήσεις. Πλήρωσε αυτά και ό,τι σου περισσέψει, αν θέλεις, πλήρωσε και νωρίτερα τα δάνειά σου. Νομίζω αυτό είναι το σωστό για μένα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Και θέλω να πω τον κύριο, κουράγιο να κάνει, δεν είναι μοναδικός.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Και είχα και την απορία, τόσο καιρό λαγού το σταθμό. Ένας, λέω, δεν διαμαρτύρεται, δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτοί οι χιλιάδες που μου λένε, που περιμένουν το επικουρικό. Ένας δεν παίρνει ένα τηλέφωνο να διαμαρτυρηθεί ότι και αυτός είναι μαζί μου, που δεν έχει πάρει το επικουρικό του ακόμη. Σας λέω, δεν έχω ακούσει ποτέ. Ήταν ο πρώτος ο κύριος που έστειλε το μήνυμα,
0: ναι,
1: που δεν έχει πάρει. Ένας δε γνωστός μου, το κάναμε, την κάναμε μαζί για σύνταξη.
0: Ναι.
1: Φέτος το Γενάρη το δώσανε για 1 χρόνο αναδρομικά το επικουρικό. Και του λένε ότι ξέρεις, θα παίρνεις 2-12 κάθε μήνα. 1 χρόνο γιατί, και έκανε έσταση. Τώρα τι αποτέλεσμα βγάλανε δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: 1 χρόνο μόνο του δώσανε, λέει.
0: Θα τα πάρει και τα άλλα.
1: Αν τα πάρει και τα άλλα πρώτα.
0: Αλλά θεός, το, ναι, αλλά... πρώτα θα, ναι, καλά το λέτε.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτό, γι' αυτό και μόνο πήρα, κύριε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ηλία. Καλό δρόμο να έχετε.
1: Μάλιστα, καλά.
0: Καλό
1: γεια,
0: δρόμο.
1: Γεια σας. Καλό βράδυ.
0: Σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε τον κύριο Όμηρο.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, 2 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επιστρέψαμε πολύ πολύ γρήγορα, 50 λεπτά μετά τις 11. Ο κύριος Όμηρος από τον Άγιο Δημήτρη. Ελάτε, κύριε Όμηρα.
4: Κυρία Μανώλη, καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Είχαμε μιλήσει μαζί τελευταία φορά αρχές Ιουνίου, αν θυμόσαστε.
0: Ναι, έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε.
4: Το ξέρω. Και εγώ ακούω τη φωνή που βελτιώθηκε σημαντικά.
0: Ναι.
4: Όπως παλιά. Εγώ θέλω να θίξω σήμερα 2 θέματα.
0: Μάλιστα.
4: Υπάρχει και ένα τρίτο με κάτι αποφάσεις συνταγματικών δικαστηρίων που αφορά τον έμφυα. Αλλά αυτό θα το αφήσουμε στην επόμενη εκπομπή.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, σαν καλός χριστιανός και ορθόδοξος, είχα βάλει και τα 2 ακουστικά και άκουγα με πολύ προσοχή την ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα.
4: Και την ανακοίνωση. Ιδιαίτερα ένα κομμάτι που με ενδιέφερε, γιατί από ό,τι καταλάβατε λεφτά δεν υπάρχουν, δεν πρόκειται να δώσει σε εμάς λεφτά, υπάρχουν. Αλλά όχι για μας τους συνταξιούχους, το σημείο που μιλούσε για ένα ειδικό τιμολόγιο της ΔΕΗ που τα κατάφερε με 0,115 ευρώ και 3,5 ευρώ τέλος να δίνει ρεύμα για ένα ολόκληρο χρόνο, χωρίς άλλους αστερίσκους. Και πράγματι, σύμφωνα με την ομιλία του Πρωθυπουργού, χωρίς άλλες επιφυλάξεις, ήταν και ένα δημοσίευμα της Καθημερινής και του Ελεύθερου Τύπου, των εφημερίδων.
0: Ναι.
4: Πήρα και εγώ, λέω, τέτοιο πράγμα, τώρα πλησιάζει η λήξη του συμβολέου, ήταν με 0,093 για 1,5 χρόνο και τώρα λίγη. Παίρνω τη ΔΕΗ και τι μου λένε. Αυτό είναι το online τιμολόγιο. Πρέπει να κάνετε τα πάντα ηλεκτρονικά και επιπλέον να έχετε και κάρτα να δηλώσετε το νούμερο, το CVC και πάγια εντολή κτλ. Ο κύριος Πρωθυπουργός όταν απευθυνόταν στη Θεσσαλονίκη χωρίς κανέναν αστερίσκο γιατί μας απέκρυψε όλα αυτά τα οποία είναι σημαντικά. Άφησε να καταλάβουμε ότι ο καθένας μπορούσε να πάρει αυτό το τιμολόγιο, πράγμα που δεν είναι αλήθεια. Ποιοι είναι αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών μέσων? Μα φυσικά, άτομα που έχουν οπτική αναπηρία, να το πω πολύ απλά, τυφλοί, που δεν έχουν συγγενείς να τους συντράμουνε, και δεύτερον, άτομα ηλικιωμένα. Πώς λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός με τις ευαισθησίες που έχει απέκρυψε όλα αυτά τα πράγματα για να εισπράξει ένα ισχνό χειροκρότημα?
0: Τώρα, συγγνώμη, για να καταλάβω το πρόγραμμα, το συγκεκριμένο.
4: Το είδε ή το αποκαλεί online.
0: Ναι, μπορεί να το πάρει κάποιος μόνο αν κάνει online αίτηση.
4: Βεβαίως, και μόνο αν έχει κάρτα και δώσει πάγια εντολή και δώσει και το CVC της κάρτας.
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει, γιατί
4: ποτέ δεν είχα κάρτα.
0: Εντάξει, ένας τριψήφιος αριθμός στο πίσω μέρος της κάρτας που χρησιμοποιείται σε κάποιες συναλλαγές. Πάγια εντολή το χρειάζεται
4: ούτως ή άλλως. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά τους εξήγησα ότι είναι προσβλητικό, ότι αποτελεί διάκριση σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία, ότι ένα τυφλό άτομο το οποίο δεν μπορεί να διεκπαιρεώσει ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες του, μένει εκτός. Με σημαντική ζημία. Προσέξτε τώρα, ο πάροχος που είμαι, από 0,093 το έχει πάει 0,153, δηλαδή αύξηση 65%. Πήρα εγώ τέτοια αύξηση στη σύνταξή μου? Ξέρετε πόσο ήταν όλη η αύξηση που μας είχαν πρίξει τα αυτιά πέρυσι οι εφημερίδες? Και θα δώσει και θα δώσει και θα δώσει. Το Δεκέμβριο βρήκα 15 ολόκληρα ευρώ, ακού. 1 κιλό φέτα. Καταλάβατε ποια ήταν? Ευτυχώς που δεν είχα πάει να αγοράσω χρηματοκιβώτιο για να βάλω την αύξηση που διαφήμιζαν από το Σεπτέμβριο. Καταλάβατε τι έχει γίνει στην Ελλάδα?
0: Μάλιστα.
4: Όποιος αποκρύπτει ουσιώδη μέρη, διενεργεί την απάτη.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
4: Και τώρα, απευθυνόμενος, επειδή ο σταθμός σας είναι δυνατός και φτάνει στο Μαξίμου, κυρία Πρωθυπουργέ, μας εξαπατήσατε? Εμάς τους ηλικιωμένους και ανάπηρους, γιατί εγώ είμαι και τα δύο. Ακούσαμε έναν εξαπατητή πρωθυπουργό να ανακοινώνει ανύπαρκτα πράγματα από τη Θεσσαλονίκη. Ντροπή σας, κύριε Πρωθυπουργέ, ντροπή σας. Φροντίστε να βγάλει ένα πρόγραμμα η ΔΕΗ, όπως έχει βγάλει για τους φοιτητές, για ανάπηρους και για ηλικιωμένους, με ακόμα χαμηλότερες τιμές και χωρίς online μπούρδες. Καταλάβατε, κύριε Πρωθυπουργέ? Και όποιος από τους συνοδούς του ακούει την εκπομπή, να του τα μεταφέρει, γιατί κάπου πρέπει να τελειώνει η κοροϊδία. Δεύτερο, εγώ έχω το πρόβλημα με το κτηματολόγιο. Αρνείται να εφαρμόσει νόμο. Αρνείται να εφαρμόσει κείμενο νόμο, συγκεκριμένα το άρθρο 63,2 του 44-88, με ειδικό τρόπο. Με στέλνουνε μόνο αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Αυτή τη χώρα την κυβερνάει η κυβέρνηση που νομίζουμε ότι την κυβερνάει, ή κάποιο άλλο ανώτερο ή όντα? Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί όλο το καλοκαίρι εγώ δεν έκατσα ήρεμος. Είναι ένα οικόπεδο μικρής αξίας, το Δήλες, 300 τετραγωνικά μέτρα. Γιατί πρέπει να το χάσω εγώ? Γιατί πρέπει να το χάσω? Στο κάτω-κάτω είναι και ενθύμιο από τη μητέρα μου. Επειδή δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω κομπιούτερ, ο οποίον είναι δηλωμένο στο υποθηκοφυλακείο και δηλωμένο στην εφορία, κανονικότατα. Πλήρωσα φόρους μεταβιβάσεως αλμυρότατους για να το πάρω. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Όποτε ενόχλησα, άκουσαν το πρόβλημα δύο άτομα μέχρι στιγμής και στη συνέχεια δεν σηκώνουν το τηλέφωνο. Γι' αυτό ξαναρωτάω και πάλι, ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα? Γιατί αν δεν την κυβερνούν αυτοί που πάμε και ψηφίζουμε, περιττό να τρέχουμε. Και μου έχει έρθει επειδή υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος κάνει τα αδύνατα δυνατά για να εκβιάσει τον κόσμο στην ψηφιακή διακυβέρνηση. Ποιος είναι? Τα Ηνωμένα Έθνη. Που παρόλο ότι ακούτε έθνη, μη φανταστείτε ότι είναι τόλα αγαθά και ωραία. Μέσα έχει σε θέσεις κλειδιά ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Άτομα που έρχονται από την Novartis, άτομα που έρχονται από τη Shell, άτομα που έρχονται από την British Petroleum,

0: δεν είναι
1: αυτός ο πρωθυπουργός.
0: Αυτός είναι σίγουρα.
1: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Singular Logic, δεν βλέπω καμία πυγμή από μέρους του. 350 δισεκατομμύρια έδωσε στις ιδιωτικές τράπεζες. Μας έβαλαν στα μνημόνια για να σώσουμε τις τράπεζες. Σας το είχαμε στείλει το Ουντσερμάν in Athens. Όλο το αυθεντικό κείμενο. Η ίδια λέει ότι θα την είχαν γλιτώσει οι Έλληνες αν είχαν κάνει αναδιάρθρωση του χρέους. Δεδομένου ότι ήταν 80% προς εξωτερικά τράπεζα. Η Ines Jelt, η αρχισυντάκτρια των Financial Times της Γερμανίας. Νομίζω ότι σας το είχε στείλει το άτομο που με βοηθάει πριν 3 χρόνια. Και το είχατε διαβάσει και μου λέτε ναι, αυτό λέει, γιατί ξέρω τα γερμανικά. Ουντσερμάν in Athens, λοιπόν. Ο άνθρωπός μας στην Αθήνα. Όταν το έγραψε ήταν ο κύριος Παπανδρέου. Από τότε ξέρετε πόσοι άνθρωποι του στην Αθήνα
0: πρέπει
1: έχουν
0: περάσει.
1: Πρέπει
0: να κλείσουμε, κύριε Ομήρη, γιατί είμαστε στα μεσάνυχτα. Σας ευχαριστώ.
1: Δεν κρατάω άλλο, αλλά θα ακουστούμε σύντομα με το έσχος του Ένθια. Με τη ληστεία του Ένθια. Για να ακούσουν και οι ακροατές μας τι είπαν δύο καθαρόαιμα δικαστήρια. Το ένα είναι το γερμανικό της Κορσούης.
0: Την επόμενη φορά θα
1: τα
0: πούμε, κύριε Ομήρη, σας ευχαριστώ.
1: Και τι είπε το ΣΤΕ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Χάρηκα,
0: να είστε καλά.
1: Και πάλι καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με τις αναλυτικές ανακοινώσεις να αναμένονται από την κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε παρέμβαση στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ώστε φέτος να είναι χαμηλότερη από 1,75 ευρώ. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και παράταση της στήριξης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Άφησε παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση, εάν δοθεί σχετική άδεια από την Ευρώπη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τις οικονομικές δραστηριότητες των δύο κατηγορουμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ερευνά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εάν υπάρξουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα δεσμευτούν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 εκτιμόμενης αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Σαουδική Αραβία ενέκρινε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ του Βασιλείου και των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, όπως ανακοίνωσε το State Department. Σύραγγες συνολικού μήκους 9 χιλιόμετρων ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάσταση στην Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, ασφαλή τμήματα από αυτές θα μπορούσαν να ανοίξουν για τους επιβάτες.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Η ιστορική νίκη του Όφη στην πρεμιέρα του League Face του Europa League. 2-0 επικράτησε της γερμανικής Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Για δίκαιη νίκη του Όφη κάνουν λόγο τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η Hoffenheim βυθίστηκε στην Κρήτη, σημείωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Sky Sports, ενώ η Bild τόνισε ότι η γερμανική ομάδα υπέστη ευρωπαϊκό κάζο στο Ηράκλειο. Περισσότερα στο philathlos.gr.

0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος καιρός με νεφός στα ηπειρωτικά, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 18 έχει πια ο μήνας, 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή, ξημερώματα και η κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα. Ελάτε κυρία Γεωργία.
1: Την καλημέρα μου καταρχήν σε όλους.
0: Γεια σας κυρία Γεωργία.
1: Είστε καλά έτσι?
0: Ναι.
1: Γιατί σας είχα πάρει τηλέφωνο, ήθελα κάτι να σας πω σε σχέση με αυτά τα σε εισαγωγικά ιατρία και τέτοια. Γιατί ήθελα να το ψάξετε με το χρόνο σας,
0: ναι.
1: Αλλά δεν σας πέτυχα.
0: Σήμερα
1: οπότε
0: με
1: δεν
0: πήρατε, ήταν μέρα θεραπείων σήμερα ποτέ.
1: Α, ναι. Μάλιστα. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Το παλεύουμε.
1: Δόξα ναι. Το Θεό να λέμε. Ναι. Λοιπόν, παίρνω για να πω στον κύριο Όμηρο, ότι επειδή έχω τα ίδια προβλήματα και τα τρία που ανέφερε, λόγω ηλικίας, λόγω ματιών κλπ, είμαι στην ίδια κατηγορία. Από ό,τι κατάλαβα, μιλούσε για πάει για εντολή πληρωμής της ΔΕΗ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για να πληρώσεις πάει για εντολή, γενικά, ό,τι και να θες, επειδή το αντιμετώπισα, γιατί εγώ ήθελα να πληρώνω με πάει για εντολή το ενίκιο. Η τράπεζα τι ήθελε? Πρέπει να έχεις e-banking, και εμείς που έχουμε τύφλωση δεν μπορούμε να έχουμε. Πρέπει να έχεις email, που ισχύει το ίδιο, δεν μπορούμε να έχουμε. Και από εκεί και πέρα, πώς το λένε, θα πρέπει να ήθελαν κάτι βεβαιώσεις που επίσης εγώ δεν μπορούσα να τις δώσω. Με ναι. Αποτέλεσμα, δεν μπορώ να κάνω πάγια εντολή να πληρώνω το ενίκιο. Πρέπει ή να στέλνω κάποιον άλλο να το κάνει, ή να πρέπει να πηγαίνω εγώ στην τράπεζα κάθε τέλος του μήνα να το καταθέτω. Γιατί λέει πρέπει να το καταθέτω μετρητά. Ενώ σιγά σιγά πάνε να καταργήσουν τα μετρητά, πρέπει να το καταθέτω
0: μετρητά. Εσείς πρέπει μετρητά όμως.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Αφού στον αυγολέμονο που είναι και αυτός έχει θέματα, δεν του βγάζουν κάρτα ανάληψης χρημάτων. Γυρίσαν και του είπαν κάποια στιγμή ότι εσύ με τα προβλήματα που έχεις μπορεί να στην κλέψουν και να έχεις πρόβλημα. Αυτό δεν είναι δικαιολογία, κύριε Μανώλη μου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Γιατί ο άνθρωπος όταν πάει να πάρει τα χρήματα, πάει με κάποιον συνοδεία, δεν πάει μόνος του. Και μιλάμε ότι είναι πολύ στενάχωρο. Γιατί και τώρα που ήταν άρρωστος, γιατί έχει βγει από ό,τι μου είπε, ήθελε να πάει να πάρει τη σύνταξή του ή μάλλον για να στείλει κάποιον. Του λέγανε να πρέπει να του κάνει εξουσιοδότηση, αλλά δεν του λέγανε πώς, δεν του λέγανε τι να κάνει. Εγώ του είπα τι να κάνει και το έκανε τελικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πω λοιπόν στον κύριο Όμηρο ότι όταν το τιμολόγιο παραδείγματος χάρη εγώ, άλλο τιμολόγιο της ΔΕΗ δεν μπορώ να πάρω. Γιατί πάρα πολύ απλά πρέπει κάποιος να το διαχειριστεί και πρέπει η ΔΕΗ να το φτιάξει από το σύστημα. Πώς? Με χαρτιά τα οποία θα τις καταθέσω. Πώς να τα καταθέσω εγώ που δεν μπορώ να το κάνω? Και τελικά, επειδή άμα πάρεις το 800-900 χίλια που σε εξυπηρετούν, δεν μπορώ να πω, το ρυθμίζουν ώστε όταν εσύ έχεις πρόβλημα και θες χαρτί, σου στέλνουν χαρτί. Το ίδιο, ας πούμε, έκανα εγώ και στη Vodafone, που τα έχουν καταργήσει τους πώς το λένε, τα τιμολόγια, αλλά εγώ το παίρνω σε τέτοιο, σε χαρτί. Θέλω να πω στον κύριο Όμηρο να μην τα κάνει πολύπλοκα, να σκέφτεται ένα πράγμα, ότι το σύστημα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, οριζόντια, βλέπει κωδικούς, δεν βλέπει ανθρώπους. Δηλαδή, όταν βλέπουν τον ΑΜΚΑ, βλέπουν κωδικό, δεν βλέπουν εμένα. Οπότε, ο ΑΜΚΑ είναι χρεωμένος ότι έχω εγώ. Δεν είμαι εγώ, δεν με βλέπουν εμένα. Ναι. Οπότε το πάει οριζόντια και από εκεί και πέρα, γι' αυτό και δεν μετράνε ό,τι προβλήματα έχεις, δεν τα βλέπουν καθόλου. Και αυτό τον νόμο τον έκανε ο κ. Τσίπρας με την ανταποδοτικότητα. Γιατί τα έκανε όλα οριζόντια. Εγώ το έλεγα τότε στο λογιστή ότι έτσι θα πάει και το δεχόταν. Και τελικά μετά από κάποιο διάστημα μου είπε: είχες βρει απόλυτο δίκιο. Του λέω: παιδί μου, το σύστημα σου δίνει εναλλακτικές. Όπως ας πούμε με το να πληρώνεις περιπίν ένα δάνειο. Σου δίνει εναλλακτικές. Ναι. Και προθεσμιακά σου δίνει εναλλακτική και με δόσεις, με παρατάσεις σου δίνει. Αυτοί τι κάνανε? Μόλις δεν πληρώσεις μία δόση, σε κοκκινίζει και σε βγάζει κακοπληρωτή. Ενώ ο κάθε άνθρωπος δεν έχει τους ίδιους λόγους που δεν πληρώνει μία δόση. Δεν λέει, σε κάνει κακοπληρωτή το ίδιο το σύστημα δηλαδή. Και αν αυτοί θέλουν να βγάζουν λίστες. Ποιοι είναι κόκκινοι, όλοι οριζόντια είναι κακοπληρωτές. Έτσι έπρεπε να το κάνουν, ναι. Αυτό ξεκινάει από αυτό το νόμο. Αυτό το νόμο το ψηφίσανε ώστε η βάση του συστήματος να πάει έτσι. Δεν είναι θέμα Μητσοτάκη δηλαδή, που λέει ο κύριος Όμηρος, ούτε θέμα κυβερνήσεων από εδώ και πέρα. Είναι αυτός ο νόμος που μας είχε κάψει και μας τη δουλειά. Γιατί είχα μια διευθύντρια εγώ που έλεγε Τι με νοιάζει εμένα πόσους τρόπους πληρωμής έχει μέσα το σύστημα. Εγώ έναν τρόπο θέλω να έχει το σύστημα. Και τα έχει κάνει τη λεμονόπη μου μαντάρα. Γιατί μα συνεργάζεσαι, ας πούμε, γιατί οι προμηθευτές που είχαμε δεν ήταν όλοι. Ήταν μικροί, ήταν μεγάλοι, ήταν καλοί, ήταν λιγότερο καλοί. Δεν μπορούσαν να τους αντιμετωπίσουν με τον ίδιο τρόπο. Ούτε κάποιον με τον οποίο είχαμε συχνές συναλλαγές μπορούσε να το αντιμετωπίσει σαν κάποιον με τον οποίο μπορεί να δούλευε κάθε δύο χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν προϋποθέσεις που όταν δεν τις λάβεις υπόψη και κάνεις τέτοιους νόμους, ο αποδέκτης καίγεται. Ο αποδέκτης καίγεται. Αυτή η συγγνώμη, αλλά βγάζουν λίστες. Πόσα είναι πράσινα, πόσα είναι κίτρινα, πόσα είναι κόκκινα. Και το πάνε συνολικά. Σε μια κοινωνία, κύριε Μανώλη μου, δεν μπορείς να το βλέπεις έτσι. Δεν μπορείς να το βλέπεις έτσι. Και μιλάμε, ας πούμε, για τη διασφάλιση ποιότητας, που είναι ολόκληρος τομέας. Εγώ τον εκπαιδεύτηκα στη δουλειά. Αυτό σαν διασφάλιση ποιότητας είναι ο μισός τύκλος. Λέμε, διασφάλιση ποιότητας σε τι? Στην εργασία. Λες τώρα, τι ποιότητα θέλω στην εργασία, ώστε να έχω προγράμματα που να την διασφαλίζει. Και έχει από κάτω να κάνω προϋποθέσεις. Όπως και στην υγεία. Το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, όταν τους βλέπεις και μιλάνε αυτές τις μέρες, εγώ έχω θυμώσει. Γιατί? Γιατί το πάνω εδώ, το πάνω εκεί, στην ατομική ευθύνη το ρίχνουν. Κάποιος όμως πρέπει να πει στον κόσμο ότι η ατομική ευθύνη είναι μια τριάδα η οποία λέει αυτοδιάθεση, αυτοπροστασία και ατομική ευθύνη. Δεν είναι ατομική ευθύνη σκέτα, δηλαδή σαν να λέμε ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε εκεί με δική του ευθύνη. Δεν ξέρω από πού επιβεβαιώνεται ότι πήγε από τοξίνες, από ναρκωτικά, αλλά το υπονοούσαν ποιος από την αρχή.
0: Καλά, αφήστε το τι υπονοούσαν, ποιος το λέει αυτό?
1: Μα
0: ποιος μπορεί να το πει αυτό?
1: Οι τοξίνες και οι τοξίνες και οι τοξίνες.
0: Όχι, λοιπόν, οι τοξίνες έχουμε όλοι στον οργανισμό μας.
1: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι έτσι όπως το περιέγραφαν από την αρχή κάποιοι, που δεν ήταν του ιατρικού συλλόγου και τα λοιπά απαραίτητα, όλοι το πηγαίναν το πράγμα προς τα εκεί.
0: Γιατί, εφόσον
1: πάει στην ατομική ευθύνη το κάθε τι, αλλά στην αυτοπροστασία κανένας δεν μιλάει, μπορεί να το βγάλουν το Μαζονάκι ότι φταίει που πέθανε. Συγγνώμη που το λέω έτσι δηλαδή. Γιατί αυτοί οι κύριοι, οι δυο σε εισαγωγικά γιατροί, εμένα η συμπεριφορά τους τι δείχνει? Ότι εγώ ξέρω ότι θα τους καπουλάρω. Αυτό δείχνει η συμπεριφορά τους. Σε μένα. Εσείς δεν ξέρω τι καταλαβαίνετε. Το πιο στενάχωρο είναι αυτό. Το πιο στενάχωρο είναι αυτό. Είναι η συμπεριφορά. Και ξέρετε τι σκέφτομαι? Επειδή εγώ έχω πολύ ευαισθησία με τους πατεράδες, γιατί ο δικός μου πατέρας δεν υπήρχε, σκέφτομαι τον πατέρα του. Τόσες μέρες που είπαν όλα αυτά τα πράγματα, μπήκε κανένα στη θέση αυτού του ανθρώπου που το παιδί του δεν το είχε καν πάρει από τους ιατροδικαστές και βγαίναν και λέγαν όσα λέγαν? Μπήκε κανένα στα παπούτσια αυτού του ανθρώπου?
0: Κανείς ποτέ, κυρία Γεωργία, δεν μπαίνει στη θέση κανενός ανθρώπου που πραγματικά υποφέρει. Ποτέ.
1: Εγώ μπαίνω. Γιατί τότε εκείνες τις μέρες που λέγανε τα διάφορα για την οικογένειά του, για τον πατέρα του, δεν είχε ακουστεί κάτι κακό. Και το πιο πιθανό να μην συμφωνούσε με όλα αυτά που γινόντουσαν. Εγώ πραγματικά σας μιλάω, τον πατέρα του σκέφτομαι. Γιατί οι πατεράδες όταν είναι ευαίσθητοι είναι πολύ πιο ευαίσθητοι από εμάς τις γυναίκες. Εγώ αυτό το ξέρω από τον δικό μου τον πατέρα, που αν του τύχαινε αυτό το πράγμα θα έσκαγε, θα πνιγότανε, αλλά δεν θα είχε τις εκρήξεις που θα έχει η μάνα μου. Η μάνα μου, μιλάμε, θα την άκουγε το σύμπαν. Από το κλάμα, από τη φωνή, από την αδικία, από. Εκείνος δεν θα μιλούσε. Και μπορεί να έσταγε στο τέλος άμα του συνέβαινε κάτι τέτοιο. Και πιο πολύ πονάει η περιβαίωση ατμόσφαιρα. Πονάει σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν μπορούν να μου πούνε εμένα τώρα ο κύριος Μουρατίδης που βγήκε και είπε, μίλησε με τόσο.
0: Μην τα πείτε.
1: Τι να σου πω? Όχι, με συγχωρείς, θέλω να του πω.
0: Γιατί ναι, μην πείτε τι είπε.
1: Δεν θα πω τι είπε, μωρέ. Αλλά το ύφος, ο τρόπος, όλα αυτά.
0: Καλά, κυρία Γεωργία, ο καθένας έχει τον τρόπο του και το ύφος του. Δυστυχώς έτσι είναι.
1: Δεν λέω, κύριε Μανώλη, εγώ σου λέω τι ενοχλεί εμένα, τι με στενοχωρεί.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δεν σου λέω ότι θα αλλάξει ο καθένας. Τι με στενοχωρεί εγώ λέω. Εμένα, σαν άνθρωπο. Γιατί δεν ακόμα και πολέμους που κάνανε παλιά, κάνανε ανακοχή για να φροντίζουν τους νεκρούς. Και σήμερα τελικά τι είναι η ανθρώπινη ζωή?
0: Καλά, και στους Ολυμπιακούς Αγώνες κάνανε την αποκοχή από τους πολέμους. Εδώ τα έχουμε ξεπεράσει αυτά τώρα, δεν υπάρχουν.
1: Ναι, εντάξει, μην μου το τοποθετείτε έτσι. Γιατί εγώ στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Όταν βλέπεις, ακούς, πήγαν τόσα καλά πράγματα για το Μαζονάκι. τόσα καλά πράγματα. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν μέσα τους, δηλαδή κάνανε ανακοχή τότε για να μαζεύουν τους νεκρούς, ας κάνουν και αυτοί ανακοχή με την κακία που κρατάνε και ας την κρατήσουμε τον εαυτό τους, λέει παιδί μου. Ας την κρατήσουμε τον εαυτό τους. Δηλαδή, τι χαρακτήρα μπορεί να δείχνει κανείς
0: όταν... Πείτε, ολοκληρώστε και θα σας πω.
1: Λέω, τι χαρακτήρα μπορεί να δείχνει κανείς όταν σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορείς να κρατήσεις τα κακά συστήματα.
0: Ναι,
1: θα σας πω. Τι χαρακτήρα μπορεί να δείχνει.
0: Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ως παράδειγμα, έχω πει, το λέω συνέχεια, σχεδόν καθημερινά, ότι ο κόσμος έχει πολλά νεύρα. Σήμερα λοιπόν χρειάστηκε να μετακινηθώ πάρα πολύ με το αυτοκίνητο. Εντάξει, όταν οδηγείς πολύ κουράζεσαι κιόλας, σταμάτα ξεκίνα και ανάλογα και τι δουλειά έχεις να κάνεις. Τώρα λοιπόν το βράδυ έχει μικρύνει πια η μέρα, 8 η ώρα δηλαδή που ξεκίνησα για να έρθω εδώ.
1: Έχει κρυαδίσει κάπως.
0: Ναι, ναι. Και έχει,
1: δεν κάνει την ίδια ζέστη.
0: 8 η ώρα λοιπόν που ξεκίνησα για να έρθω εδώ είχε σουρουπώσει, είχε σκοτεινιάσει κανονικά και δεν είχαν ανάψει και τα φώτα των δρόμων. Είμαι λοιπόν, είχε κίνηση, είμαι σταματημένος στο απέναντι ρεύμα, δεν έχει διάζωμα, είναι μια λωρίδα ανακατεύθυνση. Είναι ένα αυτοκίνητο με μια κοπέλα μέσα, η οποία μιλάει στο κινητό. Βλέπω λοιπόν ότι έχει πιάσει στην πόρτα της το φόρεμά της, φαντάζομαι, αλλά όταν λέμε... Δεν ήταν ότι εξήχε λίγο. Δεν ξέρω τώρα πόσο μακρύ ήταν το φόρεμά της. Σερνόταν στο δρόμο.
1: Α, τόσο καλά.
0: Πολύ, πολύ. Είμαστε σταματημένοι. Κορνάρο και εκείνη, επειδή μιλάει στο κινητό της, γράφει, δεν ξέρω τι κάνει, νομίζει ότι της κορνάρω από πίσω και πάει να ξεκινήσει χωρίς να δει. Δεν ξεκίνησε. Ξανακορνάρω, δεν καταλαβαίνει. Σε κάποια στιγμή λοιπόν γυρνάει, κατεβάζει της κάνω νέμα, κατεβάζει το τζαμί, έχω κατεβάσει κι εγώ και της λέω το φόρεμά σας. Και τι γυρνάει και μου απαντάει. Και τι σε νοιάζει, μου λέει, σένα ρε.
1: Α, βλέπεις. Αυτό το πράγμα.
0: Σκέφτηκα
1: αυτό το
0: εκείνη
1: πράγμα
0: τη στιγμή. Εντάξει, όντως, σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή ότι αν ξαναδώ κάτι και ασχοληθώ, να πέσει η φωτιά να με κάψει. Δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ πραγματικά.
1: Εκεί καταλήγει. Εκεί. Γιατί
0: δεν υπάρχει λόγος.
1: Το ερώτημα.
0: Ωστόσο, δεν με νοιάζει εμένα.
1: Το ερώτημα προς την κυρία είναι αν αγαπάει τη ζωή.
0: Βλακώδης. Δεν θέλω να πω για κάτι τόσο απλό.
1: Εγώ σας λέω. Το ερώτημα προς την κυρία θα ήταν αν αγαπάει τη ζωή καταρχήν και αν αγαπάει τον εαυτό της κατά δεύτερον και σκέφτεται αν θα γυρίσει στο σπίτι της ΣΟΑ και αυλαβής. Γιατί κάποια πράγματα τα οποία από το κινητό μέχρι την απροσεξία της με το φόρεμα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να τις κοστίζουν την ίδια
0: τη ζωή. Τι σε νοιάζει εσένα, ρε.
1: Ναι, οκ.
0: Δηλαδή το άκουσα και μετά καθόμουν και σκεφτόμουν. Όντως, τι με νοιάζει εμένα.
1: Άμα της το έλεγε γυναίκα θα έλεγε το ίδιο.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί έχουμε και το θέμα της συμπεριφοράς. Ότι εσείς οι άντρες, ας πούμε, κάθε κουβέντα που λέτε είναι... έχει κακή πρόθεση.
0: Ναι, εγώ πρόθεση, το βλέπω σε κάτι κοπελιές. Το φόρεμα σερνόταν, δεν τις είπα
1: εγώ να πάμε για καφέ. Εγώ το βλέπω σε κάτι κοπελιές εδώ που είναι απέναντι ένα μαγαζί που έχει φασπουντάδικο και τέτοια. Ενώ το ντύσιμό τους είναι σχεδόν γυμνές, είναι από τη μέση και πάνω δηλαδή. Φοράει ένα σαν στις φόρες μου ένα πράγμα με ένα σκουλαρίκι στον αφαλό και μια μέρα ήταν όλο νεύρα γιατί κάποιος λέει εκεί την πείραξε και την έκανε. Γιατί λέω, εσύ γιατί είσαι ντυμένη έτσι. Μου λέει γιατί μ' αρέσει.
0: Καλά, είναι μισό λεπτό δικαίωμα του καθενός να ντυμένος όπως θέλει.
1: Όχι, άλλο ήθελα να τη τονίσω. Τη λέω, ποινικοποιούνται τα μάτια. Με κοίταγε. Λέω, τιμωρούνται τα μάτια. Τα δικά σου μάτια, λέω, τιμωρούνται. Αν εσύ δεις κάτι που λέω και σε εντυπωσιάζει θετικά ή αρνητικά και σου ξεφύγει μια κουβέντα, τιμωρείσαι. Όταν αυτό που βλέπεις σε εντυπωσιάζει, δεν σημαίνει ότι σε εντυπωσιάζει θετικά μόνο, σε εντυπωσιάζει και αρνητικά.
0: Ναι,
1: το μάτι
0: σου
1: λέω τιμωρείται.
0: Όχι.
1: Τιμωρείται το μάτι.
0: Όχι, δεν τιμωρείται.
1: Α, μπράβο. Όλα ξεκινάνε λοιπόν από την εντύπωση.
0: Και όταν είναι κάτι ωραίο, θα το θαυμάσεις. Γιατί να μην το θαυμάσεις.
1: Ακριβώς αυτό. Μα δεν είναι άσχημη. Συνολικά δηλαδή, μια χαρά κοπελίτσα είναι.
0: Όχι, λέω ότι και αν υπάρχει κάτι, αυτό λέω, και αν είναι κάτι ωραίο, θα το θαυμάσεις. Και αν είσαι και ευγενής, ας πούμε, μπορείς να το εκφράσεις κιόλας.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, από ένα σημείο λοιπόν και μετά, εάν έχεις θέμα με το αν σε κοιτάνε, πώς σε κοιτάνε και τα λοιπά, φρόντισε ώστε να μην προκαλεί τα μάτια των άλλων. Δηλαδή την εντύπωση αυτή, την όποια, έχει τη δυνατότητα να μην συμβαίνει. Γιατί δεν μπορεί κανείς να περπατά στον δρόμο και να είσαι ντυμένος με ένα τέτοιο τρόπο, συντηρητικό τρόπο να σου πω. Τι θα σου πει ο άλλος, τι θα πει. Δηλαδή κάποτε με ρώταγε ένας, γιατί οι γυναίκες λέει μπάφεστε λέει τόσο πολύ στο πρόσωπο. Λέω, όταν εσύ κοιτάς, παλιότερα τώρα που δεν ισχύουν οι πολιτικές ορθότητες, λέω, εσύ όταν κοιτάς μια γυναίκα στον δρόμο, του λέω, τι ακριβώς κοιτάς. Με κοίταζε. Λέω, δεν κοιτάς κάποια συγκεκριμένα σημεία, το μάτι εκεί του δεν πέφτει. Μου λέει, ναι. Και οι γυναίκες του λέει, επειδή έχουν ανάγκη να τις βλέπεις το πρόσωπο και να τις βλέπεις σαν πρόσωπα, σαν γυναίκες και όχι σαν οτιδήποτε άλλο. Ήσταν κάτω από το λαιμό, γι' αυτό το κάνουν. Του δώσω το μάτι προσοχή. Και μου λέει: έχεις απόλυτο δίκιο. Τελικά μου λέει: έτσι είναι. Αυτό που θα προσέξω, δεν θα πάω στο πρόσωπο. Θα πάω οπουδήποτε αλλού. Καταλαβαίνεις. Ήταν ένας άνθρωπος παντρεμένος με παιδιά κτλ. Οι διαπιστώσεις βγαίνουν μέσα από πράγματα τα οποία μπορεί καμιά φορά να είναι και προκλητικά. Το να τα συζητάς δεν είναι κακό. Όχι, απλά είναι. Πρέπει ο καθένας πρέπει να σκέφτεται ένα πράγμα. Προσέχω. Για να έχω. Προσέχω πώς οδηγώ για να μπορώ και την άλλη μέρα να κάνω το ίδιο πράγμα. Πώς θα σας το πω. Προσέχω για να έχω, έλεγαν η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Πώς θα σας το εξηγήσω. Αυτή την έννοια του προσέχω, δεν ξέρω γιατί έχει φύγει. Το να λες τον άλλον πρόσεχε πώς θα φαντάζει.
0: Τώρα πια δεν το λέμε. Παλιά ήταν σλόγγαν, τώρα πια δεν είναι.
1: Ναι, κύριε Μανώλη μου, βλέπεις όμως όσα δυστυχήματα γίνονται. Βλέπεις ότι δεν υπολογίζουν τίποτα. Χθες
0: το βράδυ 5 άτομα μέσα σε ένα αυτοκίνητο την ώρα που τελείωνε η εκπομπή.
1: Αυτό θέλω να πω. Τέλος πάντων, εγώ θα σας πάρω τηλέφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Ελήθη το θέμα. Μας ακούτε κανονικά. Real FM 97,8 στα 37 λεπτά. Μετά τα μεσάνυχτα εδώ είμαστε στα αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@realfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είχαμε μείνει στη μέση. Στη μέση, εν πάση περιπτώσει, ολοκλήρωνε η κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα. Αλλά έγινε μια διακοπή ρεύματος και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη σκέψη της. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να την έχουμε για να ολοκληρώσει αργότερα. Ναι, βλέπω κυρία Αναστασία τις γραμμές στον υπολογιστή, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε κανονικά. Λοιπόν, από ό,τι λέει καταλάβατε κάθε φορά που ακούσεις ειδήσεις ότι εξαγγέλει αντίδωρα για τα ορφανά του. Ο κύριος Κώστας από την Πάτρα. Θα ζητάω και εγώ τα λεφτά μου με ηλεκτρονικό έγγραφο από τα ορφανά του. Έτσι λέει, για να δημιουργήσω ψυχολογικό και κάποιοι ευαίσθητοι να ψηφίσουν Σαμαρά. Για να ξεβρωμήσει ο τόπος, μάλιστα. Λοιπόν, και α και ου και δάπνο του Φουκού. Η κυρία Μέρη από τα Άνω Πατήσια. Ελάτε, κυρία Μέρη.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία Μέρη.
1: Θέλω να πω με αυτό το τζόκερ, από τον καιρό που έφυγε από το κράτος,
0: ναι,
1: όλο τζακποτ, όταν ήταν.
0: Καλά, και όταν ήταν στο κράτος πάλι είχε τζακποτ.
1: Όχι, δεν ήταν. Έβγαζε και 300.000, έβγαζε και 1.000.000, έβγαζε, για κοιτάξτε τα.
0: Γενικά δεν τα παρακολουθώ τα παιχνίδια.
1: Επειδή εγώ το παρακολουθώ, κοιτάξτε το. Όταν το είχαμε, και δεν το είχαμε πουλήσει και αυτό όπως όλη την Ελλάδα, έβγαζε, κοιτάξτε το. Τώρα όλο τζακποτ, παιδιά, κάτι γίνεται εκεί πέρα.
0: Λέτε.
1: Μας βγάλανε στην αρχή κάτι βαλίτσες, πώς θα βγάζουν τα νούμερα, και από εκεί και ύστερα άρχισε να γίνεται αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί παλαιότερα να βγάζει και από το καιρό που δόθηκε ο ΠΑΠ να γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Όχι, λέτε.
1: Είπατε.
0: Όχι, λέω, λέτε.
1: Κοιτάξτε το.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που μπορείτε να το δείτε.
0: Καλά, τις κληρώσεις, εν πάση περιπτώσει, τώρα γιατί κάτι άλλο. Ναι.
1: Ακριβώς, τις κληρώσεις. Ναι. Κοιτάξτε. Μάλιστα. Το. Κερδίζανε και 700.000 ευρώ. Και
0: έχετε 1.500. Κερδίσει, κυρία Μέρη, ποτέ?
1: Εγώ ναι. Όχι, πρόσεξε, 4 συν 1. Μην φανταστείς κανένα ποσό.
0: Γιατί δεν είναι λίγα τα 4 συν 1.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Τι εννοείτε δεν είναι τίποτα?
1: Δεν είναι κανένα ποσό που λύνεις κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι και καν πόσα ήταν. Δεν είναι τίποτα χρήματα. Αλλά ναι, είχα κερδίσει.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Κέρδιζες και κάτι στο λαϊκό. Τώρα και αυτό τζακ.
0: Το λαϊκό, τζακ... το λαχείο λέτε?
1: Ναι.
0: Το λαϊκό είναι η εβδομαδία κλήρωση, όχι το εθνικό, ναι.
1: Ούτε ξέρω πλέον, γιατί τα έχουν κάνει τελείως. Και πώς το είχα κερδίσει, να σου πω, γελάσεις.
0: Ναι, πείτε μου να γελάσω.
1: Ταξίδευα από Εύβοια για Αθήνα και είχα το σκύλο μου. Το καλοκαίρι όταν περνάς από τα χωριά δεν κινείται άνθρωπος το μεσημέρι. Το μεσημέρι. Βλέπω λοιπόν το σκύλο μου, γαβ, γαβ, γαβ, γαβ, γαβ, δεν υπάρχει άνθρωπος. Στο βάθος βλέπω έναν άνθρωπο, ο σκύλος να βγει και από το παράθυρο. Σταματάω, βλέπω ο άνθρωπος αυτός ήταν λαχιοπόρης. Σταματάω, λέω του σκύλου, κάμε αυτόν θέλει. Μου πάω το σκυλί, να μη στέκεται με τίποτα.
0: Ναι.
1: Του παίρνω μία 20.
0: Τι 20?
1: Και 350.
0: Ναι.
1: Ναι. Ήταν του σκύλου, μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση.
0: Και συγγνώμη, όταν την πήρα, τα ηρέμησε ο σκύλος.
1: Ναι. Ναι, δεν θα το πιστέψετε αυτό το πράγμα. Μόνοι μας είμαστε ο σκύλος και εγώ. Μα κότερ δεν φύγει και από το παράθυρο.
0: Ναι.
1: Θα σταματήσω, ζώνη και καλά. Είναι, δηλαδή, είναι κρίμα αυτό που γίνεται τώρα.
0: Και τελικά τι κερδίσατε?
1: 350.000.
0: Τι 350.000 ευρώ?
1: Όχι, τότε ήταν χιλιάδες.
0: Γιατί έτσι που το είπατε...
1: 70.035, δεν θυμάμαι, είχε η τετράδα. 70. Τέλος πάντων, 350.000 πήρα με μία 20.
0: Εντάξει, καλά ήτανε.
1: Εντάξει. Καλά ήτανε.
0: Δεν τα είχατε και πριν, καλά ήτανε. Και για επιλογή
1: πριν τα
0: του
1: είχα,
0: σκύλου,
1: τώρα
0: μια
1: δεν
0: χαρά.
1: Τα έχω βρεβάν όλοι.
0: Όχι,
1: πριν τα είχα, τώρα δεν τα έχω.
0: Ναι, και λέω και για επιλογή του σκύλου, καλά.
1: Ο σκύλος ήταν λαχείο. Ήταν και καλό σκυλί.
0: Ναι.
1: Ήταν καλό σκυλί. Δοτικό σκυλί, καλό σκυλί. Καλώς τα βλέπεις τα κλάματα. Βραδιάτικα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Μανολή, καλημέρα να έχετε όλοι.
0: Να είστε
1: όλοι
0: καλά, κυρία Μέρη.
1: Και να περνάτε καλά. Όσο μπορείτε καλύτερα.
0: Όλος ο κόσμος. Υγεία να υπάρχει όλοι. Και βλέπουμε.
1: Όλοι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, γεια σας και εγώ. Έχει πέσει, κυρία Αναστασία, ο κύριος Δημήτρης. Αν θέλετε να τον ξανακαλέσετε, σας παρακαλώ. Γιατί δεν τον έχουμε. Λοιπόν, βλέπω ότι δεν έρχονται και μηνύματα τώρα. Φαντάζομαι θα λυθεί και αυτό, είναι αυτό το χρόνο. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τον έχουμε τον κύριο Δημήτρη? Όχι, ε. Ναι. Τον έχουμε. Ωραία. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
2: Καλή.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
2: Σας τηλεφωνώ από το κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι, βλέπω Ομόνοια.
2: Ναι. 4 τετράγωνα κάτω από την Ομόνοια είναι η οδός Δελγιώργη.
0: Ναι.
2: Που βγαίνει στην Πειραιώς.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, Δελγιώργη και Αγισλάου και Δελγιώργη και Πειραιώς, τα φανάρια είναι σβηστά από τις 11 η ώρα.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν ξέρω κανένα τηλέφωνο τροχιάς να ειδοποιήσω. Αν μπορεί να γίνει κάτι, γιατί από τη Δελγιώργη στρίβουν 2 τρόλεϊ και ένα λοφορείο και ένα νυχτερινό. Και για να περάσει την Πειραιώς απέναντι πρέπει να κάνει σύμμαρτον.
0: Σωστό.
2: Όλα τα φανάρια σβηστά και στους δύο αυτούς δρόμους. Περνάνε και πατίνια. Παιδιά που κάνουν delivery.
0: Περνάνε και πατίνια. Τα πατώλα.
2: Θα σκοτωθούνε. Γίνεται χαμός, σας λέω. Μιλάμε για 4 στενά κάτω από την Ομόνοια.
0: Ναι, ναι. Κύριε Δημήτρη, εσείς μένετε εκεί?
2: Εγώ μένω, είμαι μόνιμος κάτοικος.
0: Είστε μόνιμος κάτοικος εκεί, ε?
2: Ναι.
0: Τι θα έχουν δει τα μάτια σας?
2: Αφήστε τα καλύτερα.
0: Ναι, να το αφήσω.
2: Είχαμε ξαναμιλήσει, κύριε Μανώλη, πριν σας τύχει εκείνη η ασθένεια.
0: Η περιπέτεια, ναι.
2: Ναι, η περιπέτεια. Σχετικά με το θέμα της ΕΙΔΑΠ.
0: Ναι.
2: Το αφήσαμε σε κρεμότητα αυτό.
0: Ποιο, για θυμίστε μου.
2: Αφαίρεση ρολογιού με πληρωμένο λογαριασμό,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
2: και
0: ναι.
2: Δεν συμμαζεύεται και τι πέρασε από εκεί για να ξαναμπεί ρολόι.
0: Ναι, τελικώς λύθηκε αυτό.
2: Αυτό λύθηκε αφού πλήρωσα εγώ 300 ευρώ από την τσέπη μου, βεβαίως.
0: Ναι.
2: Και αφού η ΕΙΔΑΠ δεν αναλάβανε ευθύνη για το θέμα του μετρητή, δεν ξέραμε. Τέλος πάντων, θα σας τα πω κάποια άλλη στιγμή, γιατί πρέπει να σας δείξω και κάποια χαρτιά για να με καταλάβετε τι έγινε. Μη σας αφαιρέσουν το μετρητή, μονάχα σας λέω. Τίποτα άλλο.
0: Μπλέξιμο μετά.
2: Σας λέω, 300 ευρώ.
0: Ναι. Ευχαριστώ γιατί πολύ, λέει, κύριε Δημήτρη. Πείτε μου πάλι τη συμβολή των οδών που δεν έχει φαναριά.
2: Βελιγιώργη και Αγισιλάου.
0: Βελιγιώργη και Αγισιλάου, 4 στενά από την Ομόνοια.
2: Ναι, και Βελιγιώργη και Πειραιός.
0: Βελιγιώργη και Αγισιλάου και Βελιγιώργη και Πειραιός. Μάλιστα.
2: Η Αγισιλάου είναι ένα στενό πριν την Πειραιός. Να καταλάβετε τι γίνεται, αλλά είναι σκοτόστρες τα δύο σημεία αυτά.
0: Κατάλαβα.
2: Αν δεν λειτουργούν τα φανάρια, δεν σταματάει κανένας.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη.
2: Αν μπορείτε, ενημερώστε τους σας, παρακαλώ, καλά. Δεν ξέρω εγώ τηλέφωνο.
0: Ενήμεροι είναι, όχι, μην νομίζετε ότι δεν το ξέρουν, αλλά κάνουμε και εμείς μια ενημέρωση.
2: Ναι, αλλά τις 11 η ώρα γίνεται χαμός εδώ πέρα. Για να στρίψει το τρόλεϊ πρέπει να σταματήσουν οι άλλοι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
2: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά,
0: γεια
2: τα λέμε.
0: Σας, γεια σας, γεια σας. Η κυρία Μαύρα από την Ηλίουπολη, έλατε.
3: Ναι, ναι.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας, καλημέρα κύριε Παρδάλη. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
3: Καλά, καλά. Σας ακούμε, σας παρακολουθούμε.
0: Ωραία.
3: Καλησπέρα και στους συνακροατές.
0: Να είστε καλά.
3: Και στον κύριο, πώς τον είπαμε, τον κύριο που βγήκε πριν την κυρία Γεωργία.
0: Πριν την κυρία, τώρα πριν την κυρία Γεωργία δεν θυμάμαι,
3: πολύ ωραία μίλησε.
0: Α, ναι.
3: Πολύ ωραία τα είπε.
0: Και ο κύριος Όμηρος.
3: Ο κύριος Όμηρος, ναι. Και ο κύριος Κώστας που νεότερης ηλικίας. Πολύ ωραία σχετικά με τις τράπεζες. Τι να κάνουμε, μία ανακύκλωση των γεγονότων που όλοι τα έχουμε ζήσει.
0: Ναι.
3: Τα έχουμε ζήσει δυστυχώς. Εγώ, το επικουρικό μου έκανε να βγει 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια η σύνταξη?
3: Η σύνταξη έκανε 1 χρόνο, 1,5.
0: Ένα μισό χρόνο.
3: Το επικουρικό 5 χρόνια.
0: Ναι.
3: Μη φανταστείτε ότι είναι πολύ. Εντάξει, είναι όλο περικοπές και οι συντάξεις και τα επικουρικά, ταμείο αρρωγής, μετοχικό ταμείο, που έπρεπε να παίρνουμε 200 ευρώ το μήνα, παίρνουμε 180 το τρίμηνο. Το τρίμηνο.
0: Συγγνώμη, 200 το μήνα και παίρνετε 180 το τρίμηνο.
3: Μάλιστα. Και το άλλο επικουρικό είναι 100 ευρώ. Εκτός του ότι...
0: Άρα παίρνετε 60 το μήνα.
3: Ναι, ναι.
0: Από 200. Ναι. Άρα σας έχουν περικόψει 140 το μήνα.
3: Και όχι μόνο, και 2.000 ευρώ.
0: Όχι, ενώ από το επικουρικό, ναι.
3: Ναι, ναι. Το δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδομαδία.
0: Ναι.
3: 2.000. Κάντε ένα πολλαπλασιασμό, μία πρόσθεση. Δηλαδή, τι να σας πω, τα έχω ζήσει καρέ-καρέ, γιατί είχε αναλάβει κάποιος δικηγόρος, ζήταγε 600 ευρώ. Ήμουνα σε δύσκολη θέση τότε, γιατί είχε φύγει και ο σύζυγος και ο πατέρας μου και ήταν η μητέρα μου πίσω και έπρεπε εγώ να δουλεύω, γιατί η σύνταξή της έκανε 1 χρόνο και κίνησε να βγει και μετά σταμάτησα εγώ και ζούσα με τη μαμά από τη σύνταξη, γιατί δεν πληρωνόμουν 1 χρόνο. Κάναμε σκάντρα βάρδια που λένε. Καταλαβαίνετε τι έχουν ζήσει όλες οι οικογένειες. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όταν βγήκε το επικουρικό, επειδή είχα κάνει διακανονισμό στην εφορία και πλήρωνα βέβαια, κατάσχεσε τα μισά χρήματα.
0: Α, πολύ ωραία.
3: Και τα είχε από το 2017 μέχρι το 2019, 2-300 πήγαινα να πληρωθώ, τα βλέπα στην οθόνη και ήταν εκεί, στην τράπεζα.
0: Ναι.
3: Η τράπεζα τα είχε... Ζέστανε εκεί παρακαταθήκη. Λοιπόν, εγώ λοιπόν με τη δικηγόρο μου έκανα δικαστήριο, διότι η κράτηση αυτή ήταν παράνομη. Γιατί αλλιώς δεν θα μπαίνα στο πρωτοδικείο. Θα μου λέγανε, κυρία μου, και η δικηγόρος και το δικαστήριο, γιατί έρχεστε εδώ, να κάνετε τι. Παρόλο λοιπόν ότι η κράτηση αυτή ήταν παράνομη, ο κύριος εισαγγελέας, ενώ του εξέθεσα την κατάσταση, την όλη κατάσταση, ψυχραιμία, την άλλη μέρα είχε φύγει από την οθόνη από σόν, είχε πάει κατευθείαν στην εφορία. Πριν λοιπόν γίνει το δικαστήριο, η προϊσταμένη της εφορίας, όταν της εξέθεσα το θέμα, μου είπε γιατί δεν πληρώνεται το κράτος. Αν δεν πληρώσετε το κράτος, δεν θα πάρουν σύνταξη οι επόμενοι. Οπότε και εγώ της απαντώ, το κράτος δεν είναι η εφορία. Εμένα ο πατέρας μου μου έμαθε ότι το κράτος είναι η υγεία, η παιδεία, η εργασία και η κατοικία.
0: Ναι.
3: Εγώ βλέπω ότι αυτά δεν προστατεύονται. Ποτέ. Οπότε πού είναι το κράτος, δεν το βλέπω. Αλλά εν πάση περιπτώσει λέω, εάν μου υπογράψετε, υπογράψτε όμως σας παρακαλώ, τα ληστεφέντα τα δικά μου και όλων των εργαζομένων θα πάνε την επόμενη, γιατί δεν θα πάρει σύνταξη η επόμενη γενιά. Εγώ έχω πληρώσει 35 χρόνια για δύο γενιές ακόμα. Δεν θα ζήσω άλλα 35 χρόνια. Όμως υπογράψτε μου και σας τα χαρίζω. Σας χαρίζω και τη ζωή μου.
0: Ναι.
3: Γιατί είναι και το παιδί μου στους επόμενους. Είναι η κόρη μου. Είναι τα νύψια μου. Είναι όλα τα παιδιά. Έχω ζήσει δύο φορές την ανεργία. Λοιπόν, και ξέρω τι εστί. Μου λέει κανείς δεν μπορεί να σας υπογράψει. Τότε λέω αυτά τα ηθικά διλήμματα που τα θεωρώ γελία, μη μου τα θέτετε εμένα. Γιατί με κοροϊδεύετε λοιπόν. Ποιος θα έρθει λέω να εκπροσωπήσει την εφορία. Μου λέει εγώ έχω τη δικηγόρο μου. Αν δικαιωθώ δικαιώθηκα. Λοιπόν, μου λέει ο νομικός σύμβουλος του κράτους. Λέω έχει τηλέφωνο για το κοινό. Όχι μου λέει. Κατάλαβα λέω. Είναι οι μυστικές υπηρεσίες του κράτους. Μας προσβάλλετε μου λέει. Λέω καθόλου. Δεν σας προσβάλλω. Είναι η πραγματικότητα. Οπότε τίποτα. Χ. Εμένα κύριε Παρδάρη με ρώτησε και τον κάθε άνθρωπο αυτή την καθυστέρηση, εάν εγώ αυτά τα 100 ευρώ ή τα 200 τα είχα ανάγκη, η ΔΕΗ ή η τράπεζα θα περίμενε 5
0: όχι,
3: χρόνια.
0: Όχι βέβαια.
3: Όχι,
0: 5 κύριε, χρόνια.
3: 5 χρόνια κύριε Παρδάρη, και να δείτε και για τη σύνταξη, γιατί τότε έπεσα πάνω στην αλλαγή των ταμείων. Λέω να πάρουμε και ένα λεξικό πλέον, να βλέπουμε τι είναι, έφτα. Δηλαδή είχαμε τα ταμεία και να δείτε που κάποια ταμεία κλείσανε και γίνανε συγχωνευτέντα ταμεία. Συγχωνευτέντα. Στο δε ΙΚΑ, γιατί είχα και ΙΚΑ 5 χρόνια και τα 30 δημοσίου και ήταν η σύνταξη...
0: Συγγνώμη.
3: Είχανε 6 μήνες τα ένσημα στο σιρτάρι, στο υποκατάστημα εδώ, και δεν τα είχαν στείλει στο κεντρικό. 6 μήνες. Δηλαδή τα έψαξα πλέον μόνη μου. Τι να σας πω, δεν μπορώ να σας πω πόσο τρέξιμο και πώς. Μετά τα πήγανε στην
0: κοινωνία.
3: Τι να σας πω. Δηλαδή πράγματα φοβερά. Φοβερά.
0: Μάλιστα.
3: Όμως τώρα τι να πω. Δεν ξέρω. Ζούμε τραγικές καταστάσεις. Τώρα τα σχολεία δίνει 560 εκατομμύρια, όπως είπε και ο κύριος Κώστας, δίνουν οι τράπεζες. Μα οι τράπεζες έχουν φτιαχτεί, τα έχουν πάρει. Τα έχουν πάρει από όλους και όμως αδάνεια.
0: Τα έχουν πάρει ή στριπλούν τα έχουν πάρει.
3: Στριπλούν κύριε Παρδάλη. Δυστυχώς. Έχουν και μία φάβια και μία συμπεριφορά, θυμάμαι, τι να πρωτοθυμηθώ, δηλαδή φοβερά πράγματα έχουμε ζήσει, φοβερά πράγματα. Και πιστεύω ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι, δεν είναι μόνο η πολιτική, διότι αυτή η νοοτροπία μας, δεν θέλει κάποιος να είναι φιλάνθρωπος, να είναι τουλάχιστον άνθρωπος. Δεν είναι δυνατόν, σας το έχω ξαναπεί, να διώχνει από το νησί το μαθηματικό με 3 παιδιά επειδή θέλει να κάνει B&B. και έχει 6 σπίτια. Πού θα πάει ο άνθρωπος? Τον έδιωξε.
0: Ναι.
3: Έδιωξε τον γιατρό, άλλος, από το κέντρο υγείας. Πού θα πάει ο γιατρός? Σε ένα μήνα λίγη, θητεία μου. Οι συγκεκριμένοι, αν δεν έχουν γιατρό, φταίει το σύστημα, ναι. Ναι, ναι. Και δεν είμαστε ψεκασμένοι. Τα κουνούπια ψεκάζουν τώρα. Πάει ο κορονοϊός, πάνε όλες οι αμπελοφιλοσοφίες. Ζούμε μια πραγματικότητα. Αν ζουν στα σύννεφα ή σε άλλο πλανήτη, σε άλλη χώρα, δεν με ενδιαφέρει να δουν την πραγματικότητα. Λοιπόν, έδιωξε τον γιατρό, έδιωξε τον μαθηματικό. Συγγνώμη, εάν δεν έχει γιατρό ή δάσκαλο το παιδί του, να το πω καλά, να πάθει. Όμως οι άλλοι άνθρωποι, τι θέμε. Πέστε μου, και μετά αποδίδουμε, έτσι να πούμε τώρα για τον κύριο Μαζονάκη που έφυγε. Ναι, είναι το σύστημα. Δηλαδή δεν μπορούμε τώρα κάλμα πάνω στο θάνατο ενός ανθρώπου, στις αδυναμίες του, να έρθουμε και εμείς να χτυπάμε. Ας χτυπήσουμε τη ρίζα. Το σύστημα φταίει ακριβώς. Πολλοί άνθρωποι πέφτουμε ενίοτε σε πλάνη. Διότι έτσι είναι το σύστημα. Όταν βλέπω εγώ, όταν βλέπω κύριε Παρδάλη διαφημίσεις και δηλαδή στην τηλεόραση, δεν βλέπω, αλλά με ξενίζουν τόσο πολύ και λέει τώρα βλέπει έναν ξαπλωμένο μέσα στην κουζίνα, μπορείς και εσύ να γίνεις ο Μάκης all way up. Μετά Next Generation You, διδακτορικό σε ξένα πανεπιστήμια στη χώρα μας και να πληρώνει ο γονιός, να πληρώνει. Πόσο πια θα πληρώνει? Πόσο? Δηλαδή, και βλέπω και τι να σας πω, τα έχω χαμένα. Λέω τόσο πολύ έχουμε πέσει έτσι πνευματικά. Τόσο πολύ, όπως είπατε για την κοπέλα, ας πούμε, και είπε, τι σε νοιάζει εσένα, ρε. Τέτοιες συμπεριφορές. Προάλλες είχα πάει εδώ στο Άλσος. Έχουν εκδηλώσεις. Είδαμε τη Μίδια με μια φίλη, Αργιοφιλιά Καραμπέτη, πολύ ωραία παράσταση, τραγωδία του Ευρυπίδη. Έτυχε, χτύπησε το κινητό, που εγώ δεν μιλάω στα κινητά, ούτε και

0: επιλέξει. Τι να της πω τώρα, θα είχε σύζυγο ή να της έλεγα να σε χαίρετο σύζυγος που σε έχει. Δηλαδή μια αγριότητα, μια συμπεριφορά.
1: Είπαμε, έχουμε νεύρα πολλά.
0: Λέω, όχι, όχι, δεν έχουμε όλοι. Κύριε Βαρδάλη, λέω στα κάγκελα, είστε στα κάγκελα, λέω, αλλά δεν θα φτάσω στο επίπεδό σου να βρίσω και να μιλήσω έτσι.
1: Ευχαριστώ, είναι κυρία Μαύρα, ολοκληρώστε.
0: Λοιπόν, είναι αυτό που λέει στη διαφήμιση ο αλωτριωμένος άνθρωπος, πώς το λέει, για μια εκπομπή, προσπαθεί να ζήσει την καθημερινότητα και είναι, ακούστε τώρα φράσεις, και λέω της κόρης μου που είναι φιλόλογος, για ανάλυσέ μου το, η αποδόμηση του οντολογικού κενού. Αφού είναι κενό, είναι αποδομημένο, πώς δηλαδή, μου λέει μαμά δεν παίρνω σε τέτοιες διαδικασίες.
1: Τι να σας πω. Δίκιο έχει, αποδομημένο και κενό.
0: Αποδομημένο και κενό του οντολογικού. Είμαστε αποδομημένα όντα, κύριε Παρδάκη.
1: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα, κυρία Μαύρα, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
2: Real FM. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real Night στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τη μία. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Η κυρία Αναστασία από τη Μεταμόρφωση.
1: Καλησπέρα και καλό ξημέρωμα. Είμαι καλά. Η Αναστασία. Πήρα να πω μία καλησπέρα, να σας πω χρονιά πολλά για το σταθμό σας και για σας που εργάζεστε όλοι εκεί μέσα.
0: Να είστε καλά.
1: Θέλω να πω και κάτι για τους οδηγούς.
0: Για τους οδηγούς.
1: Ναι, για τους οδηγούς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σεβόνται καθόλου, ρε παιδάκι μου, καθόλου τους πεζούς. Τρέχουνε και δεν υπολογίζουνε τίποτα.
0: Εντάξει, όχι όλοι οδηγοί.
1: Εντάξει,
0: υπάρχουν,
1: δεν είπα ότι είναι όλοι. Εντάξει, μερικοί είναι. Παιδάκι μου, άμα θέλουν να πάνε στον άλλο κόσμο, ας βρουν ένα άλλο τρόπο. Αλλά όχι όμως να παίρνουν και αυτούς που δεν φταίνε σε τίποτα. Έτσι δεν είναι. Εν τω μεταξύ έχουν βγει και αυτά τα πατίνια τώρα. Τι καινούρια μόδα είναι αυτά.
0: Μισό λεπτό, τα πατίνια δεν είναι καινούρια μόδα.
1: Ναι, αλλά τώρα τελευταία κυκλοφοράνε πάρα πολύ.
0: Τα πατίνια κυκλοφορούν εδώ και αρκετά χρόνια. Πολύ. Τώρα αποφασίσαν να πάρουν μέτρα.
1: Εγώ δεν έχω ακούσει να κυκλοφόραγανε πατίνια.
0: Όπω, πάρα πολλά. Και αλλά μάλιστα και εγώ... παιδιά 10 και 11 και 12 ετών.
1: Ναι, αλλά εγώ πώς και δεν το έβλεπα. Εγώ έβλεπα μόνο μηχανάκια, έβλεπα αυτές τις μοτοσυκλέτες, έβλεπα αυτοκίνητα, πατίνια δεν έβλεπα. Και αν μπορεί να έβλεπα, αλλά πολύ σπάνια, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων,
0: είναι 4-5 χρόνια που και παραπάνω, μη σας πω.
1: Α, τόσο πολύ.
0: Ναι, και παραπάνω.
1: Φαίνεται αυτά θα κυκλοφορούσαν κάτω στο κέντρο, γιατί εγώ κυκλοφοράω προς τα πάνω, από βόρεια, από Κηφισιά, Μαρούση και τέτοια. Γι' αυτό, όχι γιατί εγώ όταν κυκλοφόραγα δεν έβλεπα πατίνια με λίγα λόγια. Αυτά μπορεί να κυκλοφορούσαν λίγο πιο κάτω, ας πούμε. Τέλος πάντων, πάντως δεν σέβονται καθόλου, ρε παιδάκι μου. Ούτε οι οδηγοί, ούτε ας πούμε και αυτοί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τους αρέσει δηλαδή να τρώνε το κεφάλι τους. Θέλουν να φεύγουν γρήγορα από τη ζωή με αυτό που κάνουν.
0: Νομίζω.
1: Και τίποτα άλλο. Παρασέρνουν και τους υπόλοιπους που δεν τους φταίνε σε τίποτα.
0: Δεν φταίνε. Νομίζω, κυρία Αναστασία, ότι έχουμε όλοι την αίσθηση. Ή, αν όχι όλοι περισσότεροι, ότι δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί σε εμάς. Έχουμε την αίσθηση του αθάνατου.
1: Όχι, γιατί εγώ όταν ας πούμε ακούω ότι δεν πέθανε από αυτό, από εκείνο, από το άλλο, φοβάμαι πάρα πολύ. Λέω και εγώ, κι αν μου τύχει και εμένα, ναι, κι αν και εγώ φύγω από τη ζωή πριν την ώρα μου, γιατί δεν είναι άδικο αυτό το πράγμα. Να τώρα όπως ο Γιώργος ο Μαζονάκης που πήγε και έκανε ας πούμε όλα αυτά ας πούμε.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα τώρα και άλλο οι οδηγοί που λέμε.
1: Όχι, εντάξει, εγώ σου το φέρνω από εδώ και από εκεί ας πούμε παράδειγμα. Ότι σκέφτομαι αυτό το πράγμα και αν ήμουν εγώ τώρα στη θέση του, δηλαδή αν πήγαινα να έκανα ας πούμε κάποια θεραπεία σε κάποιο γιατρό ας πούμε.
0: Θα μπορούσε να τύχει και σε εσάς.
1: Ναι, μα γι' αυτό.
0: Όπως θα μπορούσε να τύχει και σε όλους όσοι έχουν κάνει μια τέτοια θεραπεία.
1: Ναι, μα γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βάζει μυαλό ο άνθρωπος.
0: Καλά, η αλήθεια είναι βέβαια, γι' αυτό σας λέω ότι είναι διαφορετικό, ότι όταν πας να κάνεις μια θεραπεία που προφανώς δεν τη βρήκες στις εφημερίδες, στα περιοδικά, κάποιος την έχει προτείνει. Και το πιθανότερο είναι να την έχει προτείνει και κάποιος που την έχει κάνει. Γιατί ξέρετε, αυτά πάνε από στόμα σε στόμα, δεν είναι...
1: Η καλύτερη λύση είναι η θεραπεία μόνο στα νοσοκομεία.
0: Άλλο αυτό, Αυτό είναι το προφανές.
1: Όχι, που υπάρχουν πολλά, έτσι, πολλά
0: αυτό
1: πιθανήματα, πολλοί
0: γιατροί. Αυτό είναι λέω το προφανές. Αλλά θέλω να πω ότι, το έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, ότι θα ήθελα να μιλήσει ένας άνθρωπος που έχει κάνει τέτοια θεραπεία στο συγκεκριμένο κέντρο, να μας πει τώρα τι αισθάνεται μετά από ό,τι έχει γίνει.
1: Ναι, μπράβο, είναι και αυτό.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, όλοι αυτοί που κάνανε εκεί πέρα δεν θα αναρωτιόνται, δεν θα λένε και αν ήμουν εγώ στη θέση.
0: Φαντάζομαι πως ναι.
1: Ναι, σίγουρα. Εγώ θα το έλεγα και θα άτρεμα και θα...
0: εγώ νομίζω, αλλά άλλο να το κάνεις και να είσαι στη θέση και άλλο να το εικάζουμε εμείς, γιατί εμείς εικάζουμε τώρα.
1: Όχι, εγώ μερικές φορές όταν κάποιος ας πούμε παθαίνει κάτι, λέω παράδειγμα, Παναγία μου, να ήμουν εγώ στη θέση του.
0: Κυρία Αναστασία, θα σας πω κάτι.
1: Όπως δηλαδή και
0: κάθε
1: στο
0: άνθρωπος, μισό λεπτό, κάθε άνθρωπος που παθαίνει κάτι,
1: ναι,
0: όσο και να λέμε να ήμουν στη θέση του, πώς θα ήταν αν ήμουν στη θέση του, ή αυτά που λέμε σε καταλαβαίνω, σε νιώθω, σε ανθρώπους που πονάνε, που υποφέρουν, κανείς μας, βάζω τον εαυτό μου πρώτο, δεν νιώθει τίποτα από τον πόνο ή το τι υποφέρει ή το τι αισθάνεται ο άλλος. Μόνο εκείνος που έχει το πρόβλημα ξέρει πραγματικά πώς αισθάνεται. Όλοι οι άλλοι παίζουμε θέατρο, όχι με την κακή έννοια, με τη λογική, σε καταλαβαίνω. Τίποτα δεν καταλαβαίνουμε. Αυτός που έχει το πρόβλημα τραβάει το ζόρι, οι υπόλοιποι είμαστε απ' έξω και λέμε λόγια.
1: Ναι, εντάξει, δεν λέω αυτό, αλλά όλα θέλω να σου πω ότι, ας πούμε, αν ήταν έτσι τα πράγματα θα ήταν πιο έτσι, πώς να το πω τώρα, θα ήταν πολύ δύσκολο, όπως ας πούμε και στο εργοστάσιο, ας πούμε, στη Βιολάντα εκεί πέρα που δουλεύαν με τα μπισκότα.
0: Ναι, μπορείτε να μπείτε στη θέση τους, δεν μπορείτε.
1: Όχι, μπορώ έτσι.
0: Όχι, δεν μπορείτε,
1: γιατί
0: κυρία Αναστασία.
1: Δούλευα και εγώ παλιά σε εργοστάσια.
0: Ναι, δεν μπορείτε, διότι οι άνθρωποι αυτοί έχασαν τη ζωή τους. Οι γυναίκες αυτές έχασαν τη ζωή τους. Δεν μπορείτε, κανείς μας δεν μπορεί. Το συζητάμε μεταξύ μας, αλλά κανείς μας δεν μπορεί.
1: Όχι, εγώ μερικές φορές μπορώ, δεν ξέρω. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που δεν μπορούν. Γιατί αν δουλεύεις, ας πούμε, σε κάποιο εργοστάσιο με μηχανήματα που είναι επικίνδυνα, που δεν συντηριούνται. Βέβαια, τα δικά μου ευτυχάω σε τα εργοστάσια που
0: βλέπετε,
1: δούλευα.
0: Λοιπόν.
1: Συνέχεια συντηριόντουσαν. Τα αφεντικά ήταν πολύ σοβαρά, ήταν πολύ
0: αυστηρά.
1: Ναι, αυτηρά.
0: Να σας πω, και στη Βιολάντα έτσι ήταν μέχρι που είναι το δυστύχημα.
1: Δεν ξέρω εκεί πέρα, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τα συντηρούσαν τα μηχανήματα και έγινε αυτό το πράγμα που έγινε. Ενώ, ας πούμε, στα δικά μου τα εργοστάσια που δούλευα εγώ, που ήμουν διαχειρίστρια στις μηχανές, τα αφεντικά συνέχεια κατεβαίνανε κάτω, ελέγχανε, ρωτάγανε εμάς αν έχουμε κανένα πρόβλημα, αν δεν έχουμε. Όταν δεν είχαμε ρεύμα, καθόμασταν και καθαρίζαμε εκεί πέρα τους χώρους. Δεν καθόμασταν, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, υπήρχε οργάνωση, ας πούμε, ευτυχώς για καλή μου τύχη, και στα δύο που δούλευα, βέβαια στο ίδιο έτσι. Ας πούμε, σημείο που δούλευα, δεν ήταν, ας πούμε, αυτό το πράγμα, αυτή η αμέλεια, αυτή η αδιαφορία.
0: Αν δεν είχε γίνει το δυστύχημα, κυρία Αναστασία, ούτε για αυτή την αμέλεια θα γνωρίζαμε.
1: Ναι, εντάξει. Γι' αυτό πρέπει κάτι να γίνει, πρέπει, ας πούμε, να προσέχει ο άνθρωπος τι γίνεται, να μην συμβαίνουν όλα αυτά. Αλλά εντάξει, τώρα τι να λέμε, μόνοι μας τα λέμε.
0: Αυτό ακριβώς. Καλά τα λέμε μεταξύ μας.
1: Αυτοί που τα έχουν να τα κοιτάνε και να τα χειρίζονται καλά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εντάξει, δεν έχω τι άλλο να πω, να μην μπερδεύω και τα λόγια μου λιγάκι. Γιατί,
0: όχι,
1: εντάξει,
0: μια χαρά.
1: Έχω και λιγάκι έτσι τράκ, γι' αυτό,
0: είπαμε,
1: παρόλο που έχω
0: πριν,
1: μιλήσει έτσι κάπως αρκετές φορές.
0: Και με την κυρία Μυρτώ που το λέγαμε, δεν υπάρχει λόγος εδώ.
1: Ναι, μωρέ, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχω, ας πούμε, αυτό το τράκ. Ενώ δεν θα έπρεπε, ας πούμε, εντάξει, σιγά.
0: Εδώ έγινε. Ούτε βαθμούς βάζουμε, ούτε κεφάλια παίρνουμε.
1: Έλατε. Yeah. Φαντάσου, δηλαδή, να πήγαινα σε κανένα νοσοκομείο να κάνω καμιά εγχείρηση. Καλά, εκεί πέρα θα ήμουν.
0: Εκεί θα ήσασταν πιο ήρεμοι.
1: Και θα με μαζεύανε.
0: Όχι, εκεί θα ήσασταν πιο ήρεμοι, γιατί εκεί πέρα δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής.
1: Α, εκεί μπορεί να μου κάνανε και καμιά ένεση.
0: Όχι, απλά εκεί το παίρνεις απόφαση.
1: Α, μπα, δεν νομίζω.
0: Εγώ
1: είμαι φοβισιάρα.
0: Όλοι μας είμαστε.
1: Είμαι πάρα πολύ φοβισιάρα. Καλά, άλλη φορά θα σου πω το δικό μου το περιστατικό.
0: Όποιος, κυρία Αναστασία,
1: για να έχω να
0: και όποιος, κυρία Αναστασία, λέει ότι δεν φοβάται, 9 φορές στις 10 λέει ψέματα. Όλοι φοβόμαστε.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει, το λέω. Αλλά εντάξει, εγώ παραφοβάμαι, δηλαδή. Ακόμα, δηλαδή, και στο ΙΚΑ να πάω έτσι να με κοιτάξει κάποιος γιατρός έτσι τοπικά που λέει ο λόγος. Εντάξει, έχω τις φοβίες μου λιγάκι. Φαντάζομαι, δηλαδή, να πάω και στο νοσοκομείο. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ευχαριστώ, κυρία Αναστασία.
1: Λοιπόν,
0: καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Α, έχουμε και Παρασκευή, βέβαια. Ναι.
1: Ναι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και τα ξαναλέμε.
0: Μακάρι, να είστε καλά.
1: Εντάξει, καλό.
0: Γεια σας, γεια σας. Δεκαοκτώ λεπτά μετά τη μία. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Εδώ είμαστε, 24 λεπτά μετά τη μία, Real FM 97,8. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι και πάμε στον κύριο Αθανάσιο από την Αθήνα. Ελάτε, κύριε Αθανάσια.
1: Γεια σου, αγαπητέ Μανώλη.
0: Γεια σας.
1: Τι γίνεται, έκανες καραμπανάκι φέτος ή δεν πας στη θάλασσα?
0: Τι λέτε?
1: Καραμπανάκι έκανες φέτος, λέω, ή δεν πας?
0: Ούτε ένα.
1: Α, δεν κάνεις.
0: Κάνω, πώς δεν κάνω?
1: Α, κάνεις, πρέπει να κάνεις,
0: Πρέπει, αλλά...
1: Εντάξει, Μανώλη.
0: Αλλά.
1: Προσπάθησε. Λοιπόν, Μανώλη, έκανα έτσι μια πρόχειρη έρευνα.
0: Ναι.
1: Και ακούω από όλα τα μέσα ενημερώσεως τη φωνή του Μητσοτάκη. Και λέγεται ότι έχει 440 συμβούλους και άκουγα...
0: Για 440 δεν ξέρω, για να μην λέγεται.
1: Το έχει πει, το έχει πει συγκεκριμένα ο Βελόπουλος στη Βουλή. Δεν τον
0: διέψευσαν
1: ποτέ.
0: Ούτε εγώ θα τον διέψευδα.
1: Μα δεν τον διέψευσε η κυβέρνηση, αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Και νομίζω από τον ίδιο άκουσα ότι το Σύνταγμα προβλέπει 5 ανεξάρτητες αρχές και η κυβέρνηση έχει 35 ανεξάρτητες αρχές και βολεύει τους συμμετέρους εκεί.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω με μια κουβέντα ότι σε όλα τα θέματα η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα γενικότερα δεν έχει κυβερνητικό πρόγραμμα, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει στρατηγική, δεν έχει τακτική. Χτες στην Γλυφάδα σκοτωθήκανε δύο παιδιά, πέσανε πάνω σε ένα τείχο.
0: Στην Ποσειδόνος τρεις σκοτωθήκανε.
1: Πέντε
0: άτομα ήταν μέσα στο αυτοκίνητο που ανετράπη. Μεταφέρθηκαν και πέντε στο νοσοκομείο, νομίζω οι τρεις κατέληξαν.
1: Εγώ άκουσα για δύο. Μακάρι να ήταν δύο και όχι τρεις. Εν πάση περιπτώσει, και βγήκε ο δήμαρχος ο κύριος Λεφάδας και λέει πρέπει να μάθουν οι οδηγοί να συμπεριφέρονται. Εν τω μεταξύ, Μανώλη, το ξέρεις ότι και στο πρόβλημα της οδικής ασφάλειας καμία κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική που τους έχω προτείνει και οι συγκοινωνιολόγοι και οι καθηγητές.

0: από τα προβλήματά τους, τις αρρώστιες, την έλλειψη χρήματος, την περικοπή των συντάξεων, και αν δεν περικόπτονται οι συντάξεις, δημιουργείται πληθωριστικό χρήμα, δεν τα βγάζουν χρήμα, δεν τα βγάζουν πέρα κτλ.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή αυτός ο ελληνικός λαός που έχει πρόβλημα δημογραφικό και απέναντι οι Τουρκαλάδες, οι Τούρκοι εν πάση περιπτώσει, αμέσως από Τουρκαλάδες, γεννάνε. Δηλαδή αυτό, δηλαδή βέβαια πάω τώρα στο Μακρυγιάννη που έλεγε μια δράκα μένουμε λέει και ξανά σηκώνουμε κεφάλι. Αλλά αυτό το λογάδι το λέγανε για το παρελθόν. Τώρα που υπάρχουν όλα τα μέσα, γιατί δεν κάνει φορέα οδικής ασφάλειας η κυβέρνηση αυτή να λύσει το πρόβλημα, να δώσει μία μόνιμη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Εγώ το επαναλαμβάνω και το επαναλαμβάνω. Το Καναλαίδη, τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, είχαμε φέρει και κάνει ημερίδα στην Παλιά Βουλή, ήταν και ο Παπούλιος τότε, ο πρόεδρος.
1: Πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε, τον Απρίλιο νομίζω του 2008.
1: Ναι.
0: Και έλεγε ότι η οδική ασφάλεια είναι επιστήμη. Αυτή είναι ερασιτέχνες. Ερασιτέχνες. Αλλά ερασιτέχνες για την τσέπη τους. Δηλαδή πλήρης αδιαφορία. Αυτό τι είναι, αναισθησία, μαφία είναι. Μαφία, μην το σώρω σε μαφία.
1: Ούτε το ένα μπορώ να πω ότι είναι, ούτε το άλλο.
0: Το λέω εγώ, Μανώ, δεν είναι και το πεις εσύ.
1: Ψάχνω να βρω μια λέξη που να μπορεί να καλύψει αυτό που νομίζω εγώ ότι είναι. Αναισθησία δεν είναι σίγουρα.
0: Είναι μια σχροκερδής διαπλοκή. Την είχε πει ο πατέρας Μητσοτάκης.
1: Ναι, διαπλοκή θα μπορούσα να πω.
0: Σχροκερδής διαπλοκή. Ναι. Λοιπόν, Μανώλη μου, εγώ θα επαναλαμβάνω, θα συνεχίζω να επαναλαμβάνω τα ίδια και άκουσα μια είδηση τώρα ότι η Φόντερ Λάιεν λέει έλαβε απόφαση θα ενισχύσει την Ουκρανία με 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και απ' την άλλη εκεί ο πόλεμος μένεται και εκεί οι εξοπλισμοί να δούμε πού θα οδηγήσουμε όλοι. Με την έννοια δηλαδή των πυράβλων, των drones και τα λοιπά, μην αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε, μην αρχίσουν οι εμπόλεμοι να χρησιμοποιούμε πυράβλους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παντού, από παντού μαζώνουν κίνδυνοι. Δεν ακούς. Παλιά λέγαμε για κανένα ανέκδοτο. Τώρα δεν ακούς ανέκδοτα.
1: Ανέκδοτα.
0: Διαμαρτυρία.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα ανέκδοτα. Ναι.
0: Ακούγαμε κανένα ανέκδοτο. Και αστεριζόντουσαν οι πολιτικοί, ας πούμε. Υπήρχε το κλίμα. Τώρα δεν ακούς τίποτα, Μανώλη. Μέσα στη μαύρη μαυρίλα. Δεν περνάει καλά ο λαός. Και οι νέοι. Δεν δίνει καμία σημασία στους νέους. Απαγορεύεται 5 να είναι μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Το λέει. Και τι κάνουν οι κυβερνήσεις. Τροποποιούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και περιμένουν από τις κάμερες να λύσουν το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας.
1: Και με τις κάμερες έγινε μεγάλος χαμός που ηρέμησε τώρα το
0: σκάνδαλο,
1: πράγμα.
0: Σκάνδαλο. Με τις συγκοινωνίες, με τα λεωφορεία, κλειστοί οι δρόμοι από παντού, να περιμένεις μισή ώρα στη στάση για να πας, ας πούμε, ξέρω εγώ, από τη Βούλα, να πας στα βόρεια προάστια. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Και δεν κουνιέται φίλο. Mm. Και τα κόμματα όλα δεν παίρνουν θέση για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Γιατί είναι διαπεπλεγμένοι και αυτοί, Μανώλη μου. Mm. Όλοι. Μηδενός εξαιρουμένου. Μηδενός εξαιρουμένου. Συμφωνείς ή δεν συμφωνείς.
1: Βλέπω τη μείζωνα θέματα, μείζωνα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο. Μάλλον βλέπω ότι τα κόμματα γενικώς δεν τοποθετούνται σε μείζωνα προβλήματα που τοποθετούν.
0: Ναι, εσύ τώρα σε ευγενικά, εντάξει.
1: Το λέω ευγενικά, ναι.
0: Και καλά κάνεις.
1: Κοιτάξτε, πολλές φορές έχω μιλήσει πολύ πιο...
0: Εγώ
1: έχω διατυπώσει την άποψή μου πολύ πιο σκληρά. Ναι, βεβαίως.
0: Επειδή έχω δει τέρατα και σημεία, να χρησιμοποιώ δερμήτρα τη γλώσσα εναντίον τους. Τέρατα και σημεία έχω δει μέσα στα κόμματα. Τέλος πάντων. Ήμουνα και πολιτικός συντάκτης για πολύ καιρό.

0: δικηγορία, δημοσιογραφία, συγγραφή βιβλίων. Αυτά τα λέω για, όχι για να κάνω φιγούρα. Το λέω με την έννοια της γνώσης των προβλημάτων που απασχολούν τη χώρα μας. Μακάρι να υπήρχαν άνθρωποι που να απασχολούνται. Απασχολούνται βεβαίως. Ένα πρόβλημα, ας πούμε, διάβασα τελευταία του Χαραλαμπίδης, δεν είναι, που είχε γράψει για τους δοσιλόγους. Δεν έχεις ακουστά το Χαραλαμπίδη.
1: Ναι.
0: Είχε μιλήσει για 200 μπλόκα εδώ στην Αττική. Δεν είχε στοιχεία να γράψει για όλη την Ελλάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε μία εξαιρετική χώρα. Από πού να πιάσεις, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Και δεν έχουν εγκαταλείψει τους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν λειτουργεί τίποτα, ούτε το Υπουργείο Πολιτισμού, ούτε κανένα Υπουργείο. Και περιφέρονται γύρω από τι θα αρπάξει ο καθένας. Τα έξοδα της εξουσίας είναι πανάκριβα. Δεν θέλουμε τέτοια εξουσία. Θέλουμε ευέλικτη εξουσία και να βάζουν και από την τσέπη τους. Όπως έκανε ο Καποδίστριας. Τέλος πάντων, Μανώλη, θα επανέλθω.
1: Ευχαριστώ, κύριε Αθανάση.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Μανώλη μου.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα να έχετε. Να είστε καλά.
0: Επίσης, γεια.
1: 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του Αληθινού Ραδιοφώνου. 38 λεπτά μετά τη μία. Σε λίγο νομίζω θα επανέλθουν και τα μηνύματα, γιατί έχω λόγω της διακοπής είχανε διακοπή και τα μηνύματα. Θέλω να πιστεύω ότι πριν το τέλος της εκπομπής θα έχει αποκατασταθεί και αυτό, ώστε να και τα μηνύματα που έχετε στείλει να μπορέσω να τα λάβω και να διαβάσω όσα προλάβω να διαβάσω. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

Εδώ είμαστε. 51 λεπτά μετά τη μία. Είχαμε αυτό το απρόπτο που, εντάξει, μας στήχησε λίγο στην επικοινωνία μας απόψε. Αλλά είναι και αυτά μέσα στη ζωή. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Παρασκευή πια, ξημερώνει, 18 μήνας. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης και νωρίτερα ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, η Λένα μας, μαζί από τις 9 μέχρι τις 11, συζητήσαμε για τα ενεργειακά. Νομίζω ότι αυτά και οι δημοσκοπήσεις θα μας πάνε τις επόμενες ημέρες, και το θέμα του Μαζονάκη, αλλά νομίζω ότι αυτά τα δύο θα μονοπολίσουν σε γενικές γραμμές. Ίσως λίγο και τα εθνικά θα δούμε. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης για τα δελτία των ειδήσεων και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Να ευχηθώ καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, χρόνια πολλά και πάλι στο ραδιοφωνάκι μας, να είμαστε καλά, υγεία, και εμείς τα λέμε πρώτο Θεός απόψε, αύριο δηλαδή, αλλά απόψε ουσιαστικά στις 9 αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Εορταστικά, γιορτάζουμε!
0: Τον Real FM 97,8 που σήμερα συμπληρώνει 19 χρόνια ζωής. Έχουμε γενέθλια!
2: Χρόνια πολλά!
0: Χρόνια πολλά και καλά στο αληθινό ραδιόφωνο. Πότε πέρασαν, Αμαλία, 19 χρόνια, ούτε που το κατάλαβα, ήταν 17 Σεπτεμβρίου του 2007, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του, σε ένα μικρό στούντιο, εκεί στον Ταύρο, ήμασταν σχεδόν ο ένας πάνω στον άλλον. Μια πολύ μικρή, αλλά πολύ ζεστή παρέα, η οποία κατάφερε να μεγαλώσει αυτό εδώ το ραδιόφωνο και να το κάνει σήμερα 19 χρόνια μετά να είναι πρωταγωνιστής στις καρδιές σας. Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χρόνια μας πολλά, χρόνια μας πολλά και καλά.
0: Και θερμές ευχαριστίες σε εσάς, γιατί εσείς κυρίως το αγαπήσατε, το αγκαλιάσατε από την πρώτη στιγμή, εσείς το μεγαλώσατε. Πώς περνάνε τα χρόνια λοιπόν, λέω, Αμαλία, το θυμάμαι, ήμουνα μικρό παιδί, αμούστακο.
1: Ήμουνα... Αμούστακο, τώρα έχεις γίνει, ναι.
0: Με κοντά παντελονάκια ήμουνα.
1: Καλά και σηκώψε κάτι, 17 χρόνια.
0: Πέρασαν τα χρόνια
1: είναι.
0: Λοιπόν τώρα και είμαι πλέον στα άντα.
1: Ποια άντα είσαι, στα ίντα, στα 60 είσαι, 55 πηγαίνεις τον Ιούλιο, ποια άντα. Έχεις χάσει κάτι χρόνια, χάνεις.
0: Φαρμάκο, τι τσούχτρα είναι ρε φίλε, πρωί πρωί. Άσε να πούμε και ένα χαριτωμένο ψέμα ρε πουλάκι μου, μέρα που είναι σήμερα εορταστική, μπας και περάσει κάτω από τα ραντάρ. Κατευθείαν να μας το χαλάσεις. Εορταστική λοιπόν η ατμόσφαιρα σήμερα, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί από εκεί και πέρα παιδιά τα θέματα είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά. Θα προσπαθήσουμε όμως με την κυρία Αμαλία Κάτζου που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου
1: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη που βρίσκεται στο άλλο μικρόφωνο
0: να σας κάνουμε και λίγο να χαμογελάσετε μέσα σε όλες τις σκληρές και ενδεχομένως δυσάρεστες ειδήσεις που θα ακούσετε το επόμενο δίωρο. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη Κολώνα από την πρώτη μέρα λειτουργίας του σταθμού.
1: Αυτό είναι.
0: Εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Λες και δεν έχει περάσει ο χρόνος από πάνω της,
1: έτσι,
0: ρε παιδί μου.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Ίδια είναι, ίδια και απαράλλαχτη. Χαμογελάει, χάρηκε. Μουσιακό είδος. Αυτό δεν της άρεσε.
1: Πώς θα της αρέσει που τη λες μουσιακό είδος.
0: Μα έτσι είναι, δεν θυμάσαι που το λέγανε και στο κινηματογράφο.
1: Ναι, θα θυμάμαι, αλλά γιατί.
0: Ξεκινάς από μουσίτσα.
1: Θεά, ξανθιά θεά.
0: Και μετά γίνεσαι μουσείο, κατάλαβες. Καλημέρα στην υποθητή στη Σαντορίνη, η οποία στέλνει τις ευχές της. Καλημέρα στον Φάνη, να μας χαρίζετε, λέει, πολλές όμορφες ραδιοφωνικές στιγμές. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στον Στέφανο, ευχαριστούμε για τις ευχές. Και το φίλο μας τον Νίκο στην δροσερή Σκύρο.
1: Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Ευχαριστούμε για τις όμορφες ευχές.
0: Καλημέρα και στην Μαρία την Παπαγεωργίου. Να είσαι καλά, Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Παλιάτσο. Δηλαδή, ο Σιφ λέει τότε που ξεκίνησε ο σταθμός δεν ήσουν σεξ σύμπολ. Ήταν τόσο παλιά που δεν είχες μπάλα. Ναι, αγόρι μου, τότε ήμουν μικρό παιδί. Μικρό, αθώο αγόρι. Να είσαι καλά, αποθετή. Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα και στον Κώστα. 19 χρόνια λέει, γεράσαμε μαζί, σε θυμάμαι λέει από τα F16 και τα Zoom Zoom. Yeah, βεβαίως και πολύ καλά θυμάσαι αγαπητέ φίλε. Τώρα επειδή μας έστειλε μήνυμα ο ακροατής από τη Σκύρο που είναι δροσερή εκεί η κατάσταση, μην νομίζεις και εδώ καλά είμαστε από άποψη θερμοκρασίας, ειδικά το βραδάκι είχε αρκετή δροσιά, έως ψύχρα μπορεί να πει κανείς. Άστατος ο καιρός σήμερα, σύμφωνα

0: Με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, βροχές και καταιγίδες και ισχυρή άνεμη στο Αιγαίο, αλλά η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τουλάχιστον από 18 μέχρι και 30. Και έτσι θα πάμε, από ό,τι καταλαβαίνω, μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Όλα τα μηνύματά σας λοιπόν για τις ευχές για το αληθινό ραδιόφωνο, όπως είναι λογικό σήμερα που συμπληρώνει 19 χρόνια στον αέρα. Καλημέρα και στην Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Δέσποινα, καλημέρα και στον Νίκο, τον Νικόλα, στα λεωφορεία που στέλνουν τα μηνύματά τους και στα social media. Καλημέρα και στον Δημήτρη στο 250. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα, στο λεωφορείο καλημέρα. Μου. Καλή δύναμη. Καλημέρα στον Λεον Διονύση τον Καντιάνη. Από την πρώτη μέρα εδώ σε αυτή τη συχνότητα. Καλημέρα και στον Μένιο, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. 19, εσείς λέει, 63 εγώ. Χρόνια πολλά, αγαπητέ φίλε.
1: Happy birthday to you, darling.
0: Παλιάτσε, εντάξει, το κατάλαβα σχετικά με την Μπάκα. Καλημέρα και στην Αγγελική. Πολλές ευχές, λέει, στο Real FM για τα γενέθλιά του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγέλικα, για τα καλά σου λόγια. Και στη Βασιλική της Στεριοπούλου. Και στη Φανή, να είσαι καλά αγαπητή Φανή, καθημερινά εδώ στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα αρετή, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σου. Είναι όπως βλέπεις, ναι, τα μηνύματα, ναι, ναι, με το που ξεκινήσαμε. Καλημέρα και στον Νικόλα στα ορυχεία της Κοζάνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Νικόλα, καλημέρα παιδιά, ευχαριστούμε. Αλλά μακάρι να μπορούσαμε να μείνουμε για πολύ σε εορταστικό κλίμα. Γιατί όπως είπαμε και από χθες, αυτές τις ημέρες η υπόθεση η οποία απασχολεί όλη τη χώρα είναι η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα όσα λοιπόν έρχονται στο φως της δημοσιότητας, η μία αποκάλυψη μετά την άλλη.
2: Ακριβώς, γιατί όσο αποκαλύπτονται, όπως είπε ο Ιωσήφ, πραγματικά γίνεται ακόμα χειρότερο όλο αυτό. Δηλαδή αυτή η παρακλινική, δεν ξέρω πώς να την πω, γιατί καλά, κλινική δεν ήταν κανονική. Και ξέραν κάποιοι και δεν ξέραν. Ήξεραν, δεν ήξεραν. Είχαν κάλυψη, δεν είχαν, δεν έχω καταλάβει. Από τη μία πλευρά. Και από την άλλη, το ότι οι ίδιοι λένε του κόσμου τα ψέματα. Πραγματικά του κόσμου τα ψέματα. Αυτά που είπαν στον ανακριτή είναι ανατριχιαστικά. Σαν να μισή. Δηλαδή δεν έχουν καν καταλάβει τι έχουν κάνει. Ότι οδήγησαν έναν άνθρωπο στο θάνατο. Αναρωτιέμαι. Η κυρία αυτή, η γιατρός, ήθελε μάλιστα να φύγει από την ασφάλεια, να πάει στο σπίτι της να κάνει ένα ντουζάκι και να επιστρέψει. Τι αυτά πράγματα.
0: Ενώ ο σύζυγός της δήλωσε απεργός πείνας, ναι, και ναι, δεν δέχεται τροφή. Να πούμε ότι και οι δύο έχουν μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού πλέον.
2: Τα ξημερώματα πολύ νωρίς μεταφέρθηκαν.
0: Ακριβώς, κρίθηκαν λοιπόν προφυλακιστέοι. Έρχονται λοιπόν καινούργια στοιχεία. Μάθαμε χθες ότι η κυρία είχε βγάλει λοιπόν τη φωτογραφία αυτή του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Την είχε στείλει κάπου, δεν είχαμε μάθει πού. Τελικά, ναι, μάθαμε χθες ότι την είχε στείλει σε έναν υπνοθεραπευτή.
2: Ναι,
0: υπάρχει. Και του την έστειλε και μάλιστα αμαλία.
2: Ναι.
0: Και με μια καρδούλα.
2: Καρδούλα, ναι, ναι.
0: Δηλαδή την ώρα που υπάρχει ο άνθρωπος βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.
2: Και μάλλον δεν είχε τις αισθήσεις του. Μάλλον λέω, γιατί αυτό ακόμα το ρεπόρταζ, μάλλον, αλλά όπως και να έχει. Πρώτα απ' όλα δεν είναι αυτά προσωπικά δεδομένα. Μπορεί ένας γιατρός την ώρα που σε εξετάζει ή κάνεις μια θεραπεία ή οτιδήποτε να στέλνει φωτογραφίες σου κάπου αλλού. Αναρωτιέμαι και με καρδούλα. Και τι είναι αυτό, τι ήταν, υπνοθεραπευτής.
0: Υπνοθεραπευτής είναι ο κύριος.
2: Δεν είναι γιατρός, να το πω αυτό.
0: Όχι, το διευκρίνησε, ναι, και εκείνος. Ναι. Είπε ότι εγώ δεν είμαι γιατρός. Συνεργάζομαι, λέει, με τη γιατρό εδώ και κάποιο διάστημα και μου έστειλε, λέει, όντως τη φωτογραφία. Έκανε και δηλώσεις λοιπόν ο γιατρός, είπε ότι θα τα καταθέσει όλα στις αρχές, είπε ότι είχε ένα προγραμματισμένο ραντεβού για την ίδια ημέρα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, δηλαδή μετά την πλασμαφαίρεση, ότι είχαν ραντεβού με τον τραγουδιστή εκεί στο χώρο του, τέλος πάντων, και αναφέρθηκε και στο θέμα της φωτογραφίας που του έστειλε η γιατρός, η οποία έχει κριθεί προφυλακιστέα. Τι είπε λοιπόν ο υπνοθεραπευτής σχετικά με αυτή την φωτογραφία, μιλώντας στο Live News και στον Νίκο Ευαγγελάτο.
3: Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία, κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει. Αλλά εγώ έμεινα και διαβεβαίωσα ότι είναι ζωντανός. Όχι εγώ, με διαβεβαίωσε γιατρός ότι είναι ζωντανός, καταλάβατε.
0: Αυτά λοιπόν του είπε η γιατρός. Του έστελνε φωτογραφίε στην ώρα της πλασμαφαίρεσης με καρδούλες.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Αλήθεια, πώς μπορείς να το κάνεις αυτό και να έχεις δώσει τον όρκο στον Ιπποκράτη? Πραγματικά απορώ. Απορώ πραγματικά. Και όχι μόνο, ξαναλέω. Και να επιμένεις ότι όλα γίναν σωστά και να ρίχνεις τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Γιατί άκουσα και αυτό και βγήκε ανακοίνωση από το ΕΚΑΒ. Αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν πολύ γρήγορα ότι δεν το κατέβασαν με φορείο αλλά μια καρέκλα, και οι άνθρωποι είπαν ότι ναι, το κατεβάσαμε καρέκλα γιατί δεν μπορούσαμε αλλιώς. Το φορείο δεν έμπαινε ούτε στον ασανσέρ, στον ελκυστήρα. Πάει τώρα να τα φορτώσει.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα να κατηγορήσουν τους διασώστες?
2: Τους διασώστες που δίνουν τον εαυτό
0: δηλαδή.
2: Τους, τη ζωή τους. Έτσι, που κάνουν μια πολύ. Τι να πω τώρα, λειτουργήμα. Ότι αυτοί τα κάνουν όλα καλά και αυτοί είναι διασώστες του ΕΚΑΒ. Απίστευτα πράγματα.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Ματθεόπουλο. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Μίλησε χθες στο Open.
4: Εμείς υπήρχε φορείο και στο ασθενοφόρο που το μεταφέραμε. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς με την καρέκλα χρησιμοποιήσαμε αμπού, κρατούσαμε στο οξυγόνο. Ήταν σε μια θέση ο τραγουδιστής ημικαθήμενη, που όταν κάνεις κάρπα θα πρέπει να είναι οριζόντια μέσα ασθενής, έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, και το έκανε κάρπα με το ένα χέρι. Έναν απεινιδωτή ο οποίος ήταν χαλασμένος από ό,τι μας ενημέρωσαν.
0: Αυτή ήταν η κατάσταση μέσα στο ιατρείο λοιπόν. Ένας απνιδωτής ο οποίος ήταν χαλασμένος, κάρπα με το ένα χέρι, έτσι έκαναν κάρπα.
2: Ναι.
0: Ημικαθήμενος και όχι ξαπλωμένος. Από εκεί και πέρα λοιπόν, χθες είχαμε και την παρέμβαση της Αγγελίας Πρωτοδικών, που ζήτησε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ευθύνες που υπάρχουν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
2: Δεν είναι λογικό.
0: Και στον Ιατρικό Σύλλογο.
2: Ιατρικό Σύλλογο, ναι.
0: Αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή ευθύνεται για τους ελέγχους. Γιατί εδώ γίνεται λόγος προφανώς για πλημελείς ελέγχους.
2: Ναι, δεν γίνανε έλεγχοι όπως έπρεπε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Αν η συγκεκριμένη, γιατί υπάρχει μια αρχή η οποία, από ό,τι κατάλαβα, έχει πάρα πολύ λίγα άτομα. Είναι υποστελεχωμένη, άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Από την άλλη, άκουσα κάτι τρελά πράγματα από τον Ιατρικό Σύλλογο. Ότι δηλαδή πήγαμε, αλλά κάποια ραντεβού ήταν με. Κάποιοι έλεγχοι ήταν με ραντεβού, άλλοι ήταν προειδοποιητοί. Μετά βρήκαμε την πόρτα κλειστή. Δηλαδή απίστευτο. Ενώ υπήρχαν καταγγελίες. Ξέραμε τι γινόταν σε αυτή την παρακλινική. Δεν είναι απίστευτο αυτό?
0: Ο Γιώργος Πατούλης, λοιπόν, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, φιλοξενήθηκε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ναι, από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Εκεί λοιπόν ο Νίκος Χατζηνικολάου του έθεσε όλα τα ερωτήματα για τους ελέγχους, για το πώς διενεργούνται αυτοί οι έλεγχοι από το κλιμάκιο, από την Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου, και γιατί δεν είχαμε αποτελέσματα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα.
5: Οι περισσότερες φορές, δηλαδή, η δειγματοληπτική έλεγχη ή από καταγγελία γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως.
6: Ναι, αλλά κατάλαβα ότι μία φορά που πήγατε αυθορμήτως και χωρίς ραντεβού, δεν σας άνοιξαν.
5: Ακριβώς. Όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διοκτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ. Δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο γιατροί, οι οποίοι ανοίγουν, και κάποιοι πήγαν και στο αυτόφορο.
6: Δεν μπορείτε να ελέγξετε.
5: Όχι, δεν
6: και
5: μπορούμε.
6: Δεν έχετε τις δυνατότητες.
5: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο. Εδώ γίνανε τόσα ζητήματα.
6: Πάω. Και αν
5: δεν σου ανοίγει, θα πας από το μπαλκόνι.
6: Δεν κάνω τίποτε.
5: Τι θα κάνεις?
6: Θα ειδοποιήσω να πας. Θα ειδοποιήσω την αστυνομία. Θα ειδοποιήσω την εισαγγελέα.
0: Τι να κάνουμε, λέει, πήγαμε και δεν μας άνοιξαν.
2: Τι να μπούμε από το μπαλκόνι.
0: Θα μπούμε, λέει, από τα μπαλκόνια.
2: Και απάντησε ο Νίκος Χατζηνικολάος, όταν, ναι, παίρνεις τηλέφωνο, επικοινωνείς με τις αρχές.
0: Εισαγγελέας.
2: Πώς υπάρχουν αρχές. Πώς, ξεσηκώνεσαι και φεύγεις. Φυσικά δεν θα άνοιγαν αν ήταν και ενημερωμένοι, λέω εγώ, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω, λέω, γιατί πολλά ακούγονται. Αν ήταν ενημερωμένοι, σιγά μην άκουγαν. Και αυτά που ακούω με τα τροχύλα, τα μηχανήματα που τα βγάζαν στο μπαλκόνι, απίστευτα πράγματα, δεν με πείθουν όλα αυτά που είπε ο κ. Πατούλης. Κάτι έχει πάει στραβά, έχει πάει λάθος, και έχασε ένας άνθρωπος, θα ξαναπώ, τη ζωή του για να έρθει όλο αυτό στην επιφάνεια, τι γινόταν εκεί μέσα.
0: Το ένα θέμα λοιπόν είναι ότι δεν μπορούσαν να μπουν από τα μπαλκόνια. Τι να κάνουμε, παιδιά, δεν μας άνοιξαν. Εμείς πήγαμε να κάνουμε τον έλεγχο, αλλά δεν μας άνοιξανε. Τι να κάνουμε, να πηδήξουμε? Δεν γίνεται. Το δεύτερο ερώτημα είναι, όταν πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι, εάν είδαν τα μηχανήματα, εάν έψαξαν για τα μηχανήματα τα οποία υπάρχουν στο χώρο και για τα οποία, να πούμε, ότι η κυρία εμφανιζόταν και στο διαδίκτυο αλλά και σε συνέδρια και έκανε επίδειξη του μηχανήματος. Έλεγε, έχω το μηχάνημα εδώ που κάνει το φιλτράρισμα του αίματος.
7: Έχω στη διάθεσή μου, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος.
0: Έλεγε η κυρία λοιπόν στο συνέδριο, έχω στη διάθεσή μου το μηχάνημα που κάνει το φιλτράρισμα του αίματος. Και ρωτάει λοιπόν ο Νίκος Χατζηνικολάου, έγιναν οι έλεγχοι, έψαξαν όλο το χώρο. Αφού έχει γίνει καταγγελία και από τον γιατρό, τον νεφρολόγο, τον κύριο ιατρού, ότι του έχει πάει περιστατικό μετά από πλασμαφαίρεση που έγινε στο συγκεκριμένο ιατρείο.
2: Ναι, έκανε προφορική καταγγελία.
0: Προφορική, έτσι δεν αλλά έκανε... είχε ενημερώσει.
2: Φυσικά είχε ενημερώσει.
0: Οπότε, έχετε προφορική καταγγελία από γιατρό. Έχετε δει στο συνέδριο που βγαίνει και λέει ότι έχω μηχάνημα φιλτραρίσματος αίματος.
2: Ποιος υπό την αιγίδα ποιον οργανισμό έγινε αυτό το συνέδριο. Αυτό ρωτάω.
0: Θα τα ακούσουμε και αυτό στη συνέχεια.
2: Όχι, έτσι,
0: αλλά το
2: ερώτημα εγώ,
0: είναι, έψαξαν το χώρο. Τι απάντησε λοιπόν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
6: Εγώ μήπως υπήρχε ανοχή οι πρόεδρες του συγκεκριμένου.
5: Όχι.
6: Μήπως ακούστε. Επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
5: Με εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Ακούστε, θα
6: μήπως
5: ρωτήσετε.
6: Υπήρχε ανοχή.
5: Ακούστε.
6: Μήπως έμπαιναν οι υποτιθέμενοι ελεγκτές και έβλεπαν εκεί τα μηχανήματα εννοείτε, και όλα αυτά και δεν μιλούσαν.
5: Ένα
6: τα μηχανήματα αυτά.
5: Όχι, ένα λεπτό.
6: Συγχωρείτε, επειδή τα
5: είδα. Πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα. Πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
6: Γουμούτσες είναι
5: αυτά. Κύριε Χατζηνικολάου.
6: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
5: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου άνοιγε μετά από ένα τέταρτο.
6: Ή το βάζανε μέσα
5: στο δουλάπι. Εάν σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Χατζηνικολάου.
6: Να ανοίξετε και τα ντουλάπια.
5: Εγώ θα τα ανοίξω τα ντουλάπια.
2: Ναι, να τα ανοίξετε. Να τα ανοίξετε, κύριε Πατούλη, τα ντουλάπια. Να
0: όχι
2: τα ανοίξετε.
0: Εσείς, κύριε Πατούλη,
2: δεν μιλάμε εσείς. Οι ελεγκτές, δεν λέω τον κύριο Πατούλη.
0: Οι ελεγκτές.
2: Λοιπόν, εντάξει, θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα, πραγματικά.
0: Είχαν ρόδες στα μηχανήματα, μπορεί να ήταν στα ντουλάπια. Τι να κάνω, να ανοίξω εγώ τα ντουλάπια, τι να κάνω, να πηδήξω εγώ στα μπαλκόνια. Ναι, αλλά ρε παιδιά, πώς θα γίνει, δεν είχατε πάρει χαμπάρι. Στο συνέδριο που ήταν η γιατρός και έκανε επίδειξη του μηχανήματος, κανένας δεν άκουσε. Κανένας δεν είδε. Και το συνέδριο που πολύ σωστά αναρωτήθηκε η Αμαλία είχε γίνει υπό την αιγίδα και του Υπουργείου Υγείας αλλά και της Περιφέρειας. Ποιος ήταν περιφερειάρχης τότε? Ο κύριος Πατούλης.
2: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε και για τις ευχές και για τα σχόλιά σας. Και ο Γιάννης μας ακούει στην κόκκινη. Δηλαδή, αν εγώ διαφημίζω στο ίντερνετ ότι πουλάω ναρκωτικά και έρθει η αστυνομία σπίτι μου και δεν τα βρει, είμαι καθαρός. Δίκιο έχει. Δηλαδή το διαφημίσαν παντού οι διαφημίσεις του συγκεκριμένου Ινστιτούτου, δεν ξέρω πώς θα το πω, αισθητικής, δεν ξέρω πραγματικά πια, ήταν παντού. Είχαν γίνει καταγγελίες, το ξέρανε. Και τώρα λέει να ανοίξουμε τα ντουλάπια, παίρναν τα μηχανήματα, τα κρύβανε, άρα...
0: Όφυλαν να το γνωρίζουν.
2: Όφυλαν, παίζανε με τις ζωές των ανθρώπων.
0: Όφυλαν.
2: Ήρθαν ανατριχιαστικές, έρχονται ανατριχιαστικές λεπτομέρειες στη δημοσιότητα από ανθρώπους που είχαν επισκεφτεί το συγκεκριμένο παραϊατρείο και είναι συγκλονιστικά και ανατριχιαστικά τα όσα λένε.
0: Και το θέμα είναι πόσοι ξέρανε, πόσοι γνωρίζανε.
2: Και επίσης ποιοι άλλοι, εγώ θα το πω γιατί καταλαβαίνω ότι ήταν αυτό το παραϊατρείο και είχε διασυνδέσει και με κάποιες άλλες ειδικότητες, αμανικοί, υπνοθεραπευτές και δεν ξέρω τι. Ήταν ολόκληρο κύκλο με αυτό. Ο ένας έστειλε τον ασθενή στον άλλον.
0: Και κατέληξε λοιπόν χθες ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
5: Μου λέτε τώρα για ένα ζήτημα το οποίο όλοι οι celebrity υπουργοί το ξέρανε. Ο μόνος που φταίει είναι η πλημελής διαδικασία 4 ελέγχων του φορέα, του επιστημονικού φορέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας και όλοι οι άλλοι είναι αμόλυντοι.
6: Ποιοι υπουργοί
5: σας
6: το ξέρανε και ποιοι celebrity.
5: Εσείς το είπατε λίγο πριν.
6: Ναι, αλλά το επαναλαμβάνετε εσείς
5: παίρνοντας...
6: Σημαίνει ότι έχετε γνώση.
5: Όχι, δεν έχω καμία γνώση.
6: Α, δεν έχετε γνώση.
0: Το ξέρανε οι celebrities και οι πολιτικοί. Τι έγινε ρε παιδιά, ποιοι το ξέρανε τελικά και δεν έκαναν τίποτα. Και η ευθύνη φυσικά, Αμαλία, δεν είναι μόνο στον Ιατρικό Σύλλογο για τον έλεγχο.
2: Εγώ βλέπω βάζω ότι παίρνουν αποστάσεις στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου. Βλέπω ότι παίρνουν αποστάσεις από κάποια πράγματα. Αυτό διακρίνω. Δηλαδή πάλι θα έχουμε ένα πικ-πονκ ευθυνών. Όχι ξέραν οι celebrities, όχι ξέραν. Ο Ιατρικός Σύλλογος, όχι ξέραν οι βουλευτές, όχι. Οι πολιτικοί, να ηρεμήσουμε λίγο. Χάθηκε ένας άνθρωπος άδικα. Υπάρχουν ευθύνες. Να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη που τα αναλογεί.
0: Πάμε και στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, το οποίο από το 2019 έχει περάσει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τι λένε λοιπόν οι επιθεωρητές υγείας που νωρίτερα πριν το 2019 είχαν αυτό το ρόλο. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Σταύρο Σιάβο, ο οποίος ήταν ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου των Επιθεωρητών Υγείας.
8: Ήμασταν αναγκασμένοι, ας το πούμε, να αλλάξουμε το προφίλ των ελέγχων, διότι δώσαν προτεραιότητα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στους ελέγχους για τον καπνό τότε. Εγώ ήμουν προϊστάμενος και τους έστελνα εκεί. Ντρεπόμουν εγώ ίδιος. Ντρεπόμουν να το στείλω. εάν υπήρχε το ΣΕΙΠ. Έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα τα τελευταία χρόνια που διαφημίζονται οι γιατροί ότι κάνουν διάφορες επεμβάσεις. Κάλεσα να κάνεις μια έρευνα και να κάνεις τις προτάσεις σου και να αρχίσεις εντατικούς ελέγχους εκεί που κρίνεις.
0: Τους στείλαν τους ανθρώπους λοιπόν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και να ελέγχουν για τον αντικαπνιστικό νόμο.
2: Ναι, υποστελεχωμένη υπηρεσία.
0: Πάει και το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας.
2: Εδώ υπάρχουν και πάλι να δούμε.
0: Γιατί τώρα ακούω ότι πρέπει να ανασυσταθεί, πρέπει να λειτουργήσει ξανά.
2: Να ενισχυθεί.
0: Ακριβώς.
2: Ακριβώς. Αφού πέθανε λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ουσιαστικά τον δολοφόνησαν, γιατί αυτό είναι, αυτό να το λέμε. Με φοβόμαστε, γιατί είναι και κατηγορούμενοι πια και έχουν και, και εγκλήσεις στις φυλακές. Τι είναι αυτό πράγμα.
0: Το θέμα είναι ποιος προστατεύει τους πολίτες.
2: Κανένας.
0: Εδώ υπήρξε καταγγελία χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα από τον Νίκο Χατζηνικολάου, ναι, από πλαστικό χειρουργό,
2: μπράβο,
0: τον κύριο Σαράκη, ναι, ο οποίος έκανε καταγγελία για ιατρείο στη Θεσσαλονίκη που κάνει παράνομα αισθητικές πράξεις, που έχει κλείσει 8 φορές και άνοιξε 9.
2: Να σου πω μια
0: με το που έκλεινε,
2: άνοιγε
0: με διαφορετική επωνυμία η επιχείρηση, γιατί ήταν μπροστά επιχειρηματίες και όχι γιατροί.
2: Να σου πω λοιπόν ότι εχθές κάποιος με πήρε τηλέφωνο, θα πω ονόματα, και μου είπε: ξέρεις αυτό που βάζουν οι αλουρονικό στα χείλη, έχει γίνει μόδα. Τα κορίτσια και τα βάζουν και την κόρη μου. Όλοι. Και υπάρχουν, δεν θα πω σε ποια περιοχή, ούτε. Όχι κέντρα, σε σπίτια. Τίποτα, τίποτα. Και ένα κοριτσάκι βρέθηκε στο νοσοκομείο. Γιατί το υλικό που μπήκε, δεν ξέρω και τι βάζουν ακριβώς, δεν ήταν ελεγμένο. Τη δημιούργησε αναφυλαξία, δεν ξέρω τι. Και βρέθηκε στο νοσοκομείο διασωληνωμένο. Ρωτήστε, μάθετε, ανοίξτε τα αυτιά σας. Υπάρχουν σε όλες τις περιοχές τέτοια παράκεντρα, παραϊατρικά κέντρα.
0: Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Αυτή είναι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται σε αυτή την υπόθεση, που φαίνεται ότι θα βγουν πολλά και σίγουρα υπάρχουν και ευθύνες σε πολλούς. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Ευχαριστούμε θερμά για τις ευχές και βέβαια, Αμαλία, να πούμε χρόνια πολλά σε σοφία, αγάπη, πίστη
1: μεγάλη
0: και
1: γιορτή.
0: Ελπίδα.
1: Χρόνια πολλά
0: που
1: και
0: έχουν
1: και
0: σήμερα
1: στη Σόφη Μαραγκίδου.
0: Χρόνια πολλά, Σόφη μας, μέσα από την καρδιά μας. Και χρόνια πολλά και που αλλού, ξεχάστηκες. Ξεχάστηκες.
1: Στη Σοφία Βούλτεψη.
0: Έτσι, μπράβο. Γιορτάζει σήμερα η μία και μοναδική η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Χρόνια πολλά, κυρία Βούλτεψη.
2: Θα ξεκινήσουμε με την ακρόαση των προσκεκλημένων μας. Ξεκινώ με την κυρία Γιώτα Παπαρίδου. Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε? Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε? Να δοκιμάσουμε να δούμε αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την κυρία Παπαρίδου. Κυρία Παπαρίδου, μ' ακούτε? Σας βλέπω, μ' ακούτε? Κυρία Παπαρίδου.
3: Πάρε παπάρα που θα δουλέψει.
0: Δεν τη βρήκε την κυρία Παπαρίδου τελικά, αλλά χρόνια πολλά στην κυρία Σοφία Βούλτεψη. Τώρα πριν πάμε παρακάτω και πριν πάμε και στα δικά σας μηνύματα, αν μένεις στο Χαλάνδρι ή στις γύρω περιοχές και ψάχνεις εργασία, σου έχω το πιο φρέσκο νέο της ημέρας. Η Little Elance θα ανοίξει ένα νέο κατάστημα στο Χαλάνδρι και ψάχνει τα επόμενα μέλη της ομάδος της. Τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, το Team Lidl σε περιμένει στην αίθουσα κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, Σολομού 10. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε μια βόλτα να μιλήσετε από κοντά για τις ανοιχτές θέσεις και τις παροχές που προσφέρουν και ποιος ξέρει, μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους πρώτους που θα μπουν στο νέο κατάστημα Lidl στο Χαλάνδρι.
1: Σεπτέμβρης, μήνας αλλαγών και ανανέωσης. Και κάποιοι κάνουν τις περισσότερες αλλαγές. Και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί? Οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα αυτά όμως θέλουν ενέργεια. Ακριβώς γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα ΔΕΗ My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γεμίσμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Καλημέρα στο Δημοσένη. Υπάρχει, λέει, κάποιος να μας ενημερώσει πότε θα ανοίξει η γέφυρα της Γρηγορίου Λαμπράκη στην Νίκαια. Από το Πάσχα είναι μία λωρίδα έλεος. Η κίνηση είναι απίστευτη. Το επιβεβαιώνει και ο Λάσχαρης που γνωρίζει καλά την περιοχή. Καλημέρα και στην Αθηνά. Με όλο το σεβασμό, λέει, στη δουλειά σας, αλλά μήπως και εσείς οι δημοσιογράφοι να βοηθήσετε με την έρευνα ώστε να παρουσιάζετε τέτοια θέματα πριν εξελιχθούν σε τραγικά γεγονότα? Έχει δίκιο η Αθηνά.
1: Έχει δίκιο.
0: Καλημέρα, Αθηνά. Βγαίνουν πολλά όμως, βγαίνουν πάρα πολλά τις τελευταίες ημέρες, δυστυχώς όμως με αφορμή το θάνατο ενός ανθρώπου. Του Γιώργου Μαζονάκη σε αυτή την περίπτωση, αλλά είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου. Έφυγε ένας άνθρωπος.
1: Ναι, αναρωτιέμαι, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης και θα είναι, έτσι, γιατί ήταν δημοφιλής, δεν το συζητάω, είχε μια τεράστια πορεία στο ελληνικό τραγούδι. Αν ήταν ένας άλλος απλός άνθρωπος, θα το μαθαίναμε, θα γνωρίζαμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το παραϊατρείο? Αυτό αναρωτιέμαι, Ιώσιφ, μόνο. Δηλαδή, έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και μάθαμε τι γινόταν εκεί μέσα.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά, λοιπόν, και σε σχέση με τους ελέγχους που έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος, γιατί υπάρχει τώρα και η πληροφορία ότι τους είχε, λέει, σταλεί από την πλευρά των γιατρών ένα τιμολόγιο με την αγορά μηχανημάτων, το οποίο, λέει, ήταν στα αγγλικά και τους μπέρδεψε. Δηλαδή, για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ότι παρουσιάστηκε, λέει, σαν εξαρτήματα μηχανήματος οζονοθεραπείας, αλλά ήταν στα αγγλικά, λέει, και μπερδεύτηκαν μέχρι να το μεταφράσουν. Έχει ακουστεί και αυτό. Δεν μπορεί κανείς να πιστέψει τι γίνεται. No, αλλά επαναλαμβάνω, μην τα ρίχνουμε όλα στον Ιατρικό Σύλλογο. Δεν είναι υπεύθυνος για όλα ο Ιατρικός Σύλλογος. Έχει βέβαια την κυρία ευθύνη για τον έλεγχο. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Γενικά οι πολίτες αισθάνονται ότι είναι απροστάτευτοι απέναντι σε τέτοιους τσαρλατάνους.
1: Πώς το είπες,
0: τσαρλατάνους των, ναι, πανεπιστημίων, ναι, ναι, της, ναι, Χαβάης.
1: Είδα αυτό το πανεπιστήμιο στη Χαβάη, αυτό τη σαμανική, το λόγο σταυρίωση μου, ναι, ιατρική, που δεν είναι ιατρική, παιδιά. Κάτι βελόνες, κάτι άλλα πράγματα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Ναι, κβαντική ιατρική.
1: Α, και κβαντική.
0: Σαμανική ιατρική.
1: Και άλλοι ιατρική, μιλάνε για κβαντική ιατρική.
0: Η ιατρική της ευεξίας.
1: Ναι, τι να πω.
0: Η ιατρική της ευμάρειας, των πλουσίων, των ελίτ και όλες αυτές οι μπούρδες που πουλάγανε με μπλαζέ ύφος οι δύο γιατροί εκεί στην καρδιά του Κολονακίου.
1: Και αμετανόητη, μου προκαλεί εντύπωση. Χάθηκε ένας άνθρωπος αμετανόητη.
0: Καλημέρα στην Ειρήνη. Με την ελπίδα λέει ότι και άλλα μέσα θα έχουν παράδειγμα την πίστη στην ποιότητά σας, τη σοφία στον τρόπο επικοινωνίας σας με τους ακροατές. Εύχομαι με πολύ αγάπη χρόνια πολλά και επιτυχημένα. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά
1: μας. Να σε καλά, Ειρήνη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Όπως και το φίλο μας τον Δημήτρη στο Ηράκλειο. Να σε καλά, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε για τις ευχές. Στην Άρτα βλέπω μετακινήθηκες. Θα πάμε παρακάτω στα θέματα που έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλή. Η Αμαλή έχει ετοιμάσει, παιδιά, και έρευνες σήμερα, να ξέρετε.
1: Θα τα πούμε πιο κάτω, πιο κάτω.
0: Όχι μία, δύο έρευνες έχει η Αμαλή.
1: Μία
0: οι οποίες,
1: για κότες και μία για σοκολάτα.
0: Οι οποίες τσακίζουν κόκαλα, παιδιά, να το ξέρετε. Αυτό
1: μείνετε
0: σας προετοιμάσει.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Η μία είναι για κότες. Είχα καιρό να ασχοληθώ με αυγά και κότες.
0: Ναι, ναι.
1: Με τα πουλερικά.
0: Το αναγνωρίζω.
1: Μπράβο, και η άλλη είναι για τη σοκολάτα.
0: Κοίταξε, έτσι όπως τα ακούω,
1: ναι, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι η έρευνα για τη σοκολάτα μου ταιριάζει καλύτερα και είναι αυτή που περιμένω έτσι με ανυπομονησία, γιατί όπως καταλαβαίνεις, εγώ είμαι και μεγάλος φαν με τι σοκολάτες, δεν μπορώ να συγκρατηθώ.
2: Για ένα σοκολατάκι, κάτι.
0: Ένα μόνο.
1: Τι να του κάνει το ένα,
0: το
1: κύριε
0: Παγκογιάννη
1: μου. Φάει ένα κιλό.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια και για την πολιτική επικαιρότητα και για τις δημοσκοπήσεις. Και για τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για την αναθεώρηση του συντάγματος και τις κόντρες που υπήρξαν.
1: Και για τα τη νέα πρόκληση από το Φιντάν, το είχα κάνει Φιντάν και την απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Και για την ακρίβεια φυσικά για τα καύσιμα Βέβαια. Που παραμιλάει ο κόσμος. Γίνεται ένας χαμός, θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο.
1: Παναγιώτη μου,
0: για γελόνια.
1: Συγγνώμη, γιατί έχουν έρθει μηνύματα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Σήμερα δεν είναι σχολίασης κάτι αθλητικό. Κάποια ομάδα έπαιζε
0: χθες. Θα το έλεγα, περίμενα να έρθει ο Βολάνιος.
1: Α, για τον, γιατί ήταν κάτι, καμιά άλλη ομάδα. Θα το έχεις πει από την αρχή της εκπομπής.
0: Εγώ επειδή είμαι δίκαιος και αντικειμενικός και πάνω από όλα φιλαθλός.
1: Ναι.
0: Να πω ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νικηφόρα
1: σε 9 παρά 20
0: τις υποχρεώσεις του στο Europa League επικρατώντας 2-1 της Γιαγκελόνια και μάλιστα με ανατροπή.
1: Ναι, μίλα εσύ σε παρακαλώ. Σωστά. Γιατί διαμαρτύρονται οι ακροατές.
4: Θα έλεγα ότι πριν από ένα λεπτό δήλωνε φαν τσοκολάτας. Μπορεί να τα αρέσουν τα κανελόνια, για γελόνια. Δεν ξέρω πώς θα λέει εκείνος. Γιατί έξω μας υποτιμούσε την ομάδα, λες και δεν είναι σπουδαίο επίτευγμα.
0: Τα ενίκο μη ενδύμο.
1: Πώς, δηλαδή, αφού το τα έλεγες.
0: Ό,τι γίνεται εδώ μένει εδώ.
4: Ναι, σημασία έχει τη δηλώνει στον αέρα. Σωστά, σωστά.
0: Αυτό είναι. Για πάμε τώρα εδώ πέρα, γιατί ο κόσμος περιμένει να μάθει για την κίνηση στους δρόμους. Μας έστειλε ο φίλος από τον Κορυδαλό, εκεί πέρα γίνεται χαμός στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Και εσύ μου λες για τη Γιαγκελόνια τώρα. Ποιος ξέρει τη Γιαγκελόνια?
4: Έχει δίκιο ο φίλος. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Νίκαια μέχρι τη συμβολή της Πέτρου Ράλι με τον Κηφισό στο ύψος του Ρέντι. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού στο Παγκράτη και στις Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη.
0: Έχει και άλλα πολλά.
4: Αρκετά.
0: Μάλιστα.
5: Παρακάτω.
4: Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
5: Παρακάτω.
4: Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι και Σαριανή.
5: Παρακάτω.
4: Πάμε νότια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
5: Παρακάτω.
4: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο ύψος του Φανέρου.
1: Δεν μπορώ άλλο, φτάνει. Πες που δεν έχει κίνηση.
0: Ναι, ρε πουλάκι μου, φτιάξε ένα δελτίο.
1: Πού δεν έχει.
0: Λέγε για παράδειγμα, στη Λαμία δεν έχει κίνηση.
4: Μπορούμε να το δοκιμάσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Στα Τρίκαλα δεν έχει.
0: Μπράβο.
1: Στη Σπάρτη δεν Μπράβο. Έχει.
4: Άρα θα βγούμε εκτός Αθηνών γενικά.
0: Ναι. Πήγαινε έξω. Έξω πήγαινε. Έλα Παναγιώτη, ολοκλήρωσε.
4: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Βλέπετε η νίκη. Τραβάει κόσμο ακόμη και το επόμενο πρωί.
0: Τι λες τώρα.
4: Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Σε βλέπω, τα μούτρα σου.
4: Άνω των 30 λεπτών καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού από Φιλής έως Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
5: Παρακάτω.
4: 10-15 λεπτών από Πλακεντές έως Κηφισίας.
0: Αυτό ήταν, τελειώσαμε.
1: Δόξα.
0: Έδωσε ο Θεός. Έδωσε ο Θεός.
1: Πάντως, σε καταγγέλουν οι ακροατές.
0: Εμένα.
1: Γιατί σήμερα, ναι, θα το ξαναπώ. Τα αθλητικά, αν ερχόταν ο Παναγιώτης εδώ Βολάνιος, δεν θα τα έλεγες.
0: Ρε παιδά, όχι, θα το έλεγα. Να, κοίτα το χαρτί.
1: Πάντως, στη σκαλέτα δεν. Στη σύσκεψη δεν το πες.
0: Ολυμπιακός για γελόνια.
1: Στη σύσκεψη
0: παιδί
1: δεν.
0: Μου το βλέπεις το χαρτί μου.
1: Όχι.
0: Παναγιώτη, το βλέπεις στο χαρτί.
1: Στη σύσκεψη ναι, δεν το είπε, Παναγιώτη.
0: Ολυμπιακός για γελόνια.
4: Ναι, το έχει τελευταίο στη λίστα.
1: Ναι, στη σύσκεψη δεν το είπε.
0: Καλά, δεν σκοτώσατε και το θηρίο, ρε παιδιά. Δεν πέσατε με την Μπαρτσελόνα. Για γελόνια πέσατε. Με κατηγορήσετε εμένα τώρα ότι δεν είμαι αντικειμενικός.
1: Ανέκδοτο ήταν αυτό, μπράβο.
0: Ο Παναγιώτη Βολάνιο θα τον συναντήσουμε βέβαια, ξανά στις 10 παρα 20. Ευχαριστούμε για την περιποίηση. Καλημέρα στην Άλκηστη. Ρε παιδιά, λέει, το μηχάνημα που πήγαινε και ερχόταν στη βεράντα, τι βάρος είχε.
1: Ήταν τροχύλατο όμως.
0: Ήταν τροχύλατο, άρα ένα ογκώδες μηχάνημα. Ογκώδες. Τουλάχιστον από αυτό που έχουμε δει από τα βίντεο και από τις φωτογραφίες, αλλά από ό,τι φαίνεται κάπου το έκρυβαν. Τώρα το έκρυβαν στα μπαλκόνια, το έκρυβαν στις ντουλάπες, όπου και να το έκρυβαν δεν μπορούσε ο κύριος Πατούλης, όπως είπε, να πάει να ανοίγει τα ντουλάπια ή να πηδάει στα μπαλκόνια και να μπαίνει μέσα. Άστα, καλή σου ημέρα, καλή συνέχεια. Η Αμαλία έχει νεότερα και για τις συντάξεις, γιατί
1: ναι, θα πούμε τώρα.
0: Ρωτάνε οι συνταξιούχοι.
1: Ναι, ναι, ρωτάνε.
0: Θες να τα πούμε μετά το διαφημιστικό.
1: Ωραία. Μετά,
0: μετά
1: θα δώσουμε τις ημερομηνίες για την καταβολή των συντάξεων Οκτωβρίου.

0: Είδες ο Βολάνιος που έχει πέρασει. Έχετε μήνυμα εδώ. Καλημέρα, Πατρίνα. Πετρίνα λέει: αφήστε βρε τον Παναγιώτη να τα πει. Είναι εξαιρετικός.
1: Είναι.
0: Τόσο πολύ εξαιρετικός λέει που χαιρόμαστε να τον ακούμε. Ότι σήμερα δεν σου λέει το πράγμα. Φαντάσου, δηλαδή πόσο πολύ το πράγμα. Καλημέρα, Πετρίνα μας.
1: Λοιπόν, να πω τα δικά μου τη σύνταξη. Δεν θα πεις πουλάκι μου κάτι άλλο.
0: Πρόλαβα.
1: Δεν θα προλάβεις.
0: Ήθελα να πω, αλλά πού να προλάβω.
1: Έλα,
0: ο μαύρος.
1: Πες.
0: Όχι, θα σου δώσω το λόγο. Τώρα ήθελα να πω εδώ για τα μηνύματα που έρχονται οι άνθρωποι μας εύχονται για τα 19 χρόνια.
1: Σας ευχαριστούμε
0: αλλά
1: πολύ.
0: Αλλά έχεις δίκιο όμως, γιατί έχουν έρθει μηνύματα από συνταξιούχους που ρωτάνε για τις πληρωμές των συντάξεων.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, ο μήνας πόσο έχει σήμερα.
0: 17.
1: 17, άρα καταλαβαίνεις, είμαστε κοντά στα 20 του, στις 20 του μήνα που τελειώνουν τα λεφτά από τη σύνταξη και ο καθένας περιμένει να πάρει την σύνταξή του. Άρα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Άρα Πέμπτη απόγευμα 24 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία μη μισθωτών. Λοιπόν, και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Άρα η πρώτη καταβολή είναι Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου το απόγευμα. Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, επομένως τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών, αλλά και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Άρα η πρώτη καταβολή 24 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, η δεύτερη τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου το απόγευμα.
0: Τα Χριστουγέννα της ημέρας λοιπόν από την Αμαλία που μας βοηθάει για να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητά μας και να ξέρουμε τι και πότε. Οπότε σημειώστε αυτές τις δύο ημερομηνίες, 24 απόγευμα, 28 απόγευμα για την πληρωμή των συντάξεων. Από εκεί και πέρα έχουμε αυξήσεις στα ταξί, στις διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
1: Να πω μόνο σε αυτό που λέει ο Σύφο ότι οι φίλοι μας οδηγοί ταξί έχουν δεχθεί σοβαρό πλήγμα από αυτή την ανακατοσούρα στην ερική αγορά και την εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα. Έχουν πρόβλημα.
0: Εννοείται,
1: οι άνθρωποι.
0: Τρομακτικό πρόβλημα.
1: Στη Θεσσαλονίκη που βρέθηκα στη δεύτερη και πήρα αναγκαστικά πήρα κάποια ταξί, οι άνθρωποι παραμιλάνε. Πραγματικά παραμιλάνε.
0: Είναι αυξήσεις λοιπόν που έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επαγγελματίες, οι οδηγοί ταξί αντιμετωπίζουν αυξημένα λειτουργικά έξοδα. Έτσι λοιπόν έρχονται αυξήσεις στις χρεώσεις που πραγματοποιούν διαδρομή από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το προσεχές διάστημα. Έτσι λοιπόν με μονή ταρίφα η χρέωση αυξάνεται για τη διαδρομή αεροδρόμιο προς κέντρο της Αθήνας από 40 σε 50 ευρώ. Η νυχτερινή η διπλή ταρίφα αυξάνεται από 55 σε 65 ευρώ. Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη από το αεροδρόμιο Μακεδονία από 25 σε 28 ευρώ στη μονή ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ στην διπλή ταρίφα. Και επίσης έρχονται και αυξήσεις για την αναμονή της ώρας. Περίπου στα 20 ευρώ θα είναι η αναμονή για μία ώρα. Όπως είπαμε όμως είναι δικαιολογημένες αυτές οι αυξήσεις. Πρέπει λοιπόν και οι επαγγελματίες με κάποιο τρόπο να ωφεληθούν, γιατί με την αύξηση που υπάρχει στα καύσιμα οι άνθρωποι έχουν φτάσει να θέλουν μέχρι και 500 ευρώ περισσότερα το μήνα. Το προσεχές διάστημα λοιπόν θα υπάρξουν αυτές οι αυξήσεις και στα ταξί για τα δρομολόγια από και προς τα αεροδρόμια, επαναλαμβάνουμε.
1: Όχι,
0: έτσι, όχι γενικά
1: λοιπόν. Ναι.
0: Από και προς το αεροδρόμιο.
1: Να πάμε λίγο στην Κυψέλη. Θυμάστε όλοι τι συνέβη σε κάποια κτίρια, έτσι, τα οποία ξαφνικά κεραγμένες και πήραν κλίση κτλ. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, τις προηγούμενες μέρες ο κύριος Χαρίς Δούκας, κατέθεσε στον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι οι άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί, να το πούμε αυτό, για τις ρογμές πολυκατοικίες. Και τόνισε πως σε κάποια κτίρια υπάρχουν βλάβες στον φέροντα οργανισμό, ενώ σημείωσε ότι με βάση τα δεδομένα που έδωσε η Ελληνικό Μετρό αφορούν 14 πολυκατοικίες ενώ πρόβλημα έχουν 24. Και λέω αυτό που είπε και αυτό που φαίνεται από την έκθεση των περιγνωμόνων ότι οι καθιζήσεις είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό σε κτίρια στην Κυψέλη. 4 φορές πάνω από το κανονικό οι καθιζήσεις. Τώρα λοιπόν, το ένα κομμάτι, οι άνθρωποι έφυγαν. Ποιος θα τους αποζημιώσει? Το κράτος λογικά, θεωρώ. Η Ελληνικό Μετρό θεωρώ. Η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Δεν ξέρω, λέω. Αλλά το ότι υπάρχει μια έκθεση εμπειρογνωμών των κατοίκων της περιοχής που λέει ότι η καθίζηση είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό Εντάξει, δεν το λες. Είναι μια ανησυχία, ένα προβληματισμό.
0: Και είναι οι καθυστερήσεις και οι ρογμές που υπάρχουν στα κτίρια τα συγκεκριμένα, αλλά είναι και τα γειτονικά. Ανησυχούν και οι ένικοι και οι ιδιοκτήτες και των γειτονικών κτιρίων εκεί στην Κυψέλη, σύμφωνα με όσα δήλωσαν και εχθές.
2: Η πόρτα έχει φρακάρει.
3: Ανέχει πάνω από 7 φορές σε εμάς. Έχουν ελέγξει, έχουν δει. Δεν έχουμε καμία απάντηση.
4: Αν πέσει αυτό το κέρμα, δεν ξέρουμε ότι έχουν ανοίξει κι άλλοι ροχμές. Ένας τρόπος να ξέρουμε αν είμαστε ασφαλείς κι εμείς.
5: Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε δεξιά και αριστερά σας πολυκατοικίες με εκτεταμένες φθορές και δεν έχετε λάβει ακόμα μια απάντηση.
6: Ναι, εμείς δεν έχουμε λάβει ακόμα. Μπορεί να μας πούνε ότι από τη μια στιγμή στην άλλη πρέπει να μετακομίσετε, πρέπει να φύγετε από το σπίτι, γιατί δεν είναι ασφαλές.
1: Δεν είναι. Οι άνθρωποι ανησυχούν και έχουν δίκιο. Πάντως ζητούν τρία πράγματα. Όλα τα δεδομένα για τις πολυκατοικίες και τα δεδομένα από το Μετροπόντικα, γιατί δημιουργήθηκε και το πρόβλημα. Στατικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια.
0: Αυτό είναι. Είναι η εκπόνηση μελετών στατικής επάρκειας που πρέπει να γίνει και ζητάνε οι άνθρωποι.
1: Και η ασφαλή επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Φυσικά τα έργα είναι σημαντικό. Είναι σημαντική επέκταση του Μετρό, αλλά να γίνει με βάση. Να είναι όλα. Πώς θα το πω. Να είναι όλα σωστά. Να γίνουν οι έλεγχοι και να συνεχιστεί το έργο.
0: Ναι, γιατί πρέπει να γίνουν αυτές οι μελέτες λοιπόν για την στατική επάρκεια για να προχωρήσουν στη συνέχεια στις αναγκαίες επισκευές. Οι άνθρωποι όμως τόσο καιρό είναι με το πρόβλημα αυτό ανοιχτό, χωρίς να παίρνουν απαντήσεις και είναι στην αναμονή. Και με το δίκιο τους διαμαρτύρονται. Ας έρθει ο καθένας μας στη θέση τους. Θα έμενες εσύ σε ένα τέτοιο σπίτι?
1: Όχι. Και σκέψου να έχεις και μικρά παιδιά μέσα.
0: Το κυριότερο είναι
1: και
0: αυτό.
1: Και μεγάλους ανθρώπους ηλικιωμένους.
0: Αν θα έμενες εσύ με την οικογένειά σου.
1: Δεν θα
0: το δεύτερο, θα μπορούσες να το εκμεταλλευτείς? Θα μπορούσε κάποιος να το νοικιάσει?
1: Και αν έχει δάνειο ή έχει δάνειο κάποιος και φύγει από αυτό το σπίτι και πρέπει να πληρώνει και νίκιο και δάνειο, μπορεί?
0: Ακριβώς αυτό. Καλημέρα στη Σόφη, καλημέρα Λία Μαλία μας και Ιωσήφ μας και χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας σταθμό που επί 19 χρόνια μας ομορφαίνει τη ζωή. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη και εγώ σας ευχαριστούμε για τις ευχές σας. Στη ζωή σας να έχετε πάντα σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Τις καλύτερες ευχές μέσα από την καρδιά μας, Σόφη μας. Χρόνια πολλά!
1: Χρόνια πολλά και στην αγαπημένη μου Σοφία. Ακούει τώρα, ξέρει για ποια άλλη μιλώ. Χρόνια πολλά, Σοφάκι, να σε χαιρόμαστε!
0: Καλημέρα στο Μιλτιάδη, είναι στο δρόμο για τη Χαλκίδα με τρομερή κίνηση, ναι. Και ο Μιλτιάδης το καταγράφει. Κουράγιο φίλε, καλή δύναμη.
1: Πάντως Ιωσήφ, στο θέμα της κίνησης η κατάσταση είναι τραγική.
0: Εντάξει, τώρα στο
1: δηλαδή,
0: έχουμε επανέλθει.
1: Δηλαδή και το απόγευμα έχουμε επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις πραγματικά.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναφέρεστε στα ταξί. Το πλήγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και να σας πω την αλήθεια, οι αυξήσεις αυτές λέει δεν βοηθάνε. Το θέμα είναι τι θα γίνει με μία αύξηση στο συνολικό κόμιστρο της ελάχιστης ταρίφας που είναι τώρα στα 4 ευρώ και το ζητάμε εδώ και πολύ καιρό να αυξηθεί. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα,
1: μεγάλο,
0: το είπαμε,
1: μεγάλο,
0: το επαναλαμβάνουμε.
1: Έχουν πρόβλημα για.
0: Και δεν το ξεχνάμε, παιδιά, και το αναφέρουμε με κάθε ευκαιρία και το ξέρετε πολύ καλά.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ανεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι, τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα αροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34. 801 11 34 34 34.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.